0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: 15ο Jazz στο Πάρκο. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ. Gilland & Tally Archmont Quintet. Γιάννης Παπαδόπουλος, Γιώργος Πανταζόπουλος, Παναγιώτης Θέμας, Κίμωνας Καρούντζος Quartet, Κωνσταντίνος Νικογιάννης, Δημήτρης Κασαβέτης, Κίμωνας Καρούντζος, Χένρι Τσουκούμα Ονουτσούκς. Το τρίο Χάιγια Τζιτζιάν, Γιώτης Κιουρτσόγλου, Παγγέλης Καρύπης. Συμμετέχει το σύνολο Jazz του Μουσικού Σχολείου Ηλίου. Παρουσίαση Πασχάλης Τσαρούχας. Καλλιτεχνική διεύθυνση Γιώργος Τρανταλίδης. Διοργάνωση Δήμος Ηλίου, Κτήμα Σερπιέρη, στον περιβάλλοντα χώρο του πύργου της Βασιλίσσης. Είσοδος ελεύθερη.
2: Δεν θα σε πειράξουν, δεν θα μπλεχτούν στα μαλλιά σου, δεν θα πιούν το αίμα σου, δεν θα πιούν το αίμα από τα ζώα σου. Δεν θα σε μεταμορφώσουν, ούτε θα μεταμορφωθούν σε βαμπύρ. Οι νυχτερίδες της Ελλάδας είναι από τα πιο παρεξηγημένα θηλαστικά και είναι απαραίτητες για το οικοσύστημα, καθώς στρέφονται με μεγάλο αριθμό εντόμων που είναι βλαβερά για τον άνθρωπο και τις αγροτικές καλλιέργειες. Αν μπει νυχτερίδα στο σπίτι σου, μην τη σκοτώσεις. Σκέπασε τη με μία πετσέτα και απομάκρυνε τη χωρίς να την αγγίζεις. Αν δυσκολεύεσαι, αν διαπιστώσεις ότι είναι τραυματισμένη ή δεν μπορεί να πετάξει, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
3: Νέο θέατρο έργων, η θρυλική φώνησα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη με τη Λιδία Κονιόρδου. Σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Από 1η Οκτωβρίου. Προπόληση ticketservices.gr.
4: Η πορεία με τον καρκίνο είναι ένας δρόμος που δεν ξέρεις που οδηγεί.
5: Είναι ένας δρόμος που εσύ επιλέγεις πώς θα τον περπατήσεις.
4: Ο καρκίνος του πνεύμονα δεν κάνει διακρίσεις.
5: Όποιος έχει πνεύμονες μπορεί να νοσήσει από καρκίνο του πνεύμονα.
4: Η άγνοια μπορεί να κλονίσει τον ψυχισμό μας.
5: Κάνουμε τη γνώση όπλο ελπίδας και θεραπείας.
4: Ο προσυμπτωματικός έλεγχος είναι το κλειδί. Η ζωή να κόβει την ανάσα.
5: Όχι ο καρκίνος του πνεύμονα.
6: Αφιέρωμα στον Ένιο Μωρικόνε. Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του πιο σημαντικού συνθέτη μουσικής κινηματογράφου με την ορχήστρα Λεμούζ από την Ιταλία. Την τίβα του Ένιο Μωρικόνε, σοπράνο Σουζάνα Ριγκάτσι, το μαέστρο Ανδρέα Αλμπερτίνι και τη σοπράνο Ντανιέλα Πλάτσι. Η μουσική του Ένιο Μωρικόνε ζωντανά με ταυτόχρονη προβολή από τις αξέχασες ταινίες. Στο θέατρο Ανατολική Σταύρου την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Προπόληση more.com.
7: Το παστούρωμα, δηλαδή το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους, εφαρμόζεται εδώ και χρόνια. Ως κτηνίατρος, μπορώ να σας εγγυηθώ ότι το ζώο βασανίζεται, υποφέρει, κινδυνεύει να τραυματιστεί σοβαρά, να ακροτηριαστεί, να πεθάνει. Το παστούρωμα είναι λάθος, είναι παράνομο, είναι κακούργημα και τιμωρείται με φυλάκιση και μεγάλο χρηματικό πρόστιμο. Το παστούρωμα πρέπει να σταματήσει τώρα. Υπάρχουν οικονομικές και εύκολες λύσεις για να περιορίσεις τα ζώα σου χωρίς να τα κακοποιείς. Απλά ενημερώσου. Αν είσαι μάρτυρας περιστατικού, κάλεσε αμέσως την αστυνομία. Ελληνικός Σύλλογος Προστασίας Υποειδών. www.greekhorseprotection.org. Γιατί όλα τα πλάσματα αξίζουν μια δεύτερη ευκαιρία.
0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.

Γεια και χαρά! Είστε συντονισμένοι στο μοναδικό σταθμό που έχει απομείνει στα FM. Yeah! Σήμερα η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει στους 48 βαθμούς Κελσίου. Γι' αυτό πάμε όλοι μαζί σε...

0: κρυφάλα.
1: Όχι, είναι η One. Άμα αν τα καθάρμα τα κάνει τις καλυφάτσεις, γι' αυτό στο ψαροκάικο πρέπει να είναι ο Λάτσις. Να και ο Πατσινίλας, Μαργεντίνα, Μπέι Γουότσα. Θα είναι η ξαδέρφη του Χουάν Ραμόν του Ρότσα.
2: Όπα, όπα, όπα, όρτσα μεγάλε. Ο Ραμόν δεν έχει ξαδέρφη. Ο Ραμόν είναι θεότητα της Αιγύπτου που έκανε γραφή τις πυραμίδες. Βρες κάτι άλλο.

0: Έτσι πρέπει, παιδάκι μου. Oh, yeah.
1: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία, ή στο σελίδα μας ertopen.com.
2: Θεοδώρα, Αυτοκράτηρα του Βυζαντίου. Η νέα ελληνική όπερα του Θεόδωρου Στάθη. Μια μεγαλειώδης μουσική εμπειρία ζωντανεύει στις 30 Σεπτεμβρίου και 1 Οκτωβρίου 2026 στο Δημοτικό Θέατρο Ολύμπια Μαρία Κάλλας. Μουσική διεύθυνση Ραφαήλ Πιλαρινός. Σκηνοθεσία Πάνος Αγγελόπουλος. Με τη Συμφωνική Ορχήστρα και τη Χοροδία του Δήμου Αθηναίων. Τα έσοδα θα διατεθούν στον οργανισμό Μαζί για το Παιδί. Μόνο για δύο παραστάσεις, 30 Σεπτεμβρίου και 1 Οκτωβρίου.
3: Πας στη Τζιά και αν περάσεις από εκεί που είναι το τουριστικό μέρος, και λέω τη Τζιά συγκεκριμένα γιατί πρόσφατα το είδα, έχει ζώα παστουρωμένα, αγελάδες, κατσίκες, γουρούνια, δεμένα τα πόδια τους με το κεφάλι, το οποίο απαγορεύεται από νόμο. Και όταν είπα να πάρουμε τηλέφωνο, μου λένε οι άνθρωποι εκεί, οι δικοί μου λέει, δεν μπορώ να πάρω τηλέφωνο γιατί θα μου βάλουν δυναμίτη στο σπίτι μου. Πηγαίνετε στη Τζιά, όσοι μπορείτε, αν μας ακούτε κάποιοι που μάλιστα διαχειρίζεται και τον νόμο, πηγαίνετε να δείτε πόσα από αυτά τα ζώα είναι παστουρωμένα και πόσοι ζουν υπό καθεστώς απειλής ότι θα τους φάξουν, θα κρεμάσουν τα δικά τους τα ζώα, αν πούνε κάτι.
4: Λοιπόν, αγαπημένα μου φιλαράκια, επειδή λαμβάνω πολλά μηνύματα από φίλους και φίλες που βλέπουν τις sold out παραστάσεις του Πλούτου, του Αριστοφάνη στην επαρχία, και αναρωτιούνται αν έχουμε παράσταση φέτος στο Δελφινάριο. Φυσικά και έχουμε παράσταση στο Δελφινάριο. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή. Τίτλος «Γελάς». Το νέο κόμμα. Ελάτε να γελάσετε με την καρδιά σας.
5: Θέλω να βοηθήσω. Θέλω να βοηθήσω και εγώ.
6: Και εγώ θέλω να βοηθήσω.
7: Κέντρο, δηλώνω, ένταξη, πυροφύλαξη.
8: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
9: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
10: Μπορείς να βρεις το δολοφόνο. Ο επιθεωρητής Drake και η μαύρη χείρα.
11: Η ανατρεπτική κωμωδία του Βασίλη Θωμόπουλου.
12: Μάριος Αθανασίου.
13: Βαλέρια Κουρούπη.
14: Και ο Σπύρος Πούλης.
15: Ο επιθεωρητής Drake.
16: Η μαύρη χείρα.
17: Καλά, άμα βρείτε εσείς το δολοφόνο.
18: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
19: 15ο Jazz στο Πάρκο. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ. Gilland and Tali Archmond Quintet. Γιάννης Παπαδόπουλος, Γιώργος Πανταζόπουλος, Παναγιώτης Θέμας, Κίμωνας Καρούντζος Quartet, Κωνσταντίνος Νικογιάννης, Δημήτρης Κασαβέτης, Κίμωνας Καρούντζος, Χένρι Τσουκούμα Ονουτσούξ. Το τρίο Χάι Γιατζιτζιάν, Γιώτης Κιουρτσόγλου, Παγγέλης Καρύπης. Συμμετέχει το σύνολο Jazz του Μουσικού Σχολείου Ηλίου. Παρουσίαση Πασχάλης Τσαρούχας. Καλλιτεχνική διεύθυνση Γιώργος Τρανταλίδης. Διοργάνωση Δήμος Ηλίου, Κτήμα Σερπιέρη, στον περιβάλλοντα χώρο του πύργου της Βασιλίσσης. Είσοδος ελεύθερη.
1: Ερτόπεν, ελεύθερη φωνή για την κοινωνία.

0: Ερτ Open. Εμείς συνεχίζουμε.
1: Ερτ Open. Εσείς μας στηρίζετε.
0: Ερτ Open. Στους 106,7 μαζί σας.

κουράζονται οι λιγμοί. Με τον ουρανό τον βαλανό, σαν αντικρίζω κι αυτόν τον βλέπω γκρίζω. Για τη θλίψη ερημών.

0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, η παιδική θεατρική παράσταση που κατέκτησε τον κόσμο. Jurassic Planet. Μια φαντασμαγορική εμπειρία με αληθινούς κινούμενους δεινόσαυρους 5 μέτρων. Περιπέτεια, γέλιο, ειδικά εφέ και διαδραστικές εκπλήξεις για όλη την οικογένεια. Jurassic Planet. Η επιστροφή των δεινοσαύρων. Σε περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Μην το χάσετε!
2: Το να δένεις το σκύλο σου σε βαρέλια, δέντρα ή να τον έχεις μόνιμα κλεισμένο μέσα σε ένα κλουβί, έρμεο των καιρικών συνθήκων, χωρίς τροφή και νερό, αποτελεί παραβίαση των συνθήκων ευζοίας του, είναι ποινικό αδίκημα και τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο 1.000 ευρώ. Σε οποιαδήποτε μορφή κακοποίησης, ενημερώνουμε άμεσα το 100 ή το τοπικό αστυνομικό τμήμα ή τα κεντρικά της αστυνομίας. Ειδική γραμματεία για την προστασία των ζώων συντροφιάς. Κανένα ζώο αδέσποτο, κανένα κακοποιημένο.
3: Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, σε συνεργασία με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, διοργανώνει ιστορική συναυλία την 3η 15 Σεπτεμβρίου στο Καλή Μάρμαρο. Κρατάμε τη φλόγα της ειρήνης, της ελπίδας και του ανθρωπισμού αναμένει. Καλλιτεχνική διεύθυνση επιμέλεια, Πασχάλης Τόνιος. Είσοδος ελεύθερη. Δωρεάν δελτία εισόδου στο more.com.
4: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
5: Έλλειψη, μεταβαίνουμε.
6: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
7: 15ο Jazz στο Πάρκο. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ. Gilland & Tally Hatchmont Quintet. Γιάννης Παπαδόπουλος, Γιώργος Πανταζόπουλος, Παναγιώτης Θέμας, Κίμωνας Καρούντζος Quartet, Κωνσταντίνος Νικογιάννης, Δημήτρης Κασαβέτης, Κίμωνας Καρούντζος, Χένρι Τσουκούμα Ονουτσούκς. Το τρίο Κάγια Τζιτζιάν, Γιώτης Κιουρτσόγλου, Παγγέλης Καρύπης. Συμμετέχει το σύνολο Jazz του Μουσικού Σχολείου Ηλίου. Παρουσίαση Πασχάλης Τσαρούχας. Καλλιτεχνική διεύθυνση Γιώργος Τρανταλίδης. Διοργάνωση Δήμος Ηλίου, κτήμα Σερπιέρι, στον περιβάλλοντα χώρο του πύργου της Βασιλίσσης. Είσοδος ελεύθερη.
8: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
9: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, καλωσορίσατε σε μία ακόμη εκπομπή των αντιθέσεων. 29 Μαΐου απόψε του 2026, 29 Μαΐου του 1453, η πτώση της Κωνσταντινούπολης για πάρα πολλούς σηματοδοτεί την πλήρη αλλαγή γεωπολιτικών συσχετισμών στην τότε κρατούσα κατάσταση. Πάνω κάτω, ό,τι φαίνεται να διάγουμε σήμερα, πολλοί λένε ότι είναι αβεβαιότητα και απροσδιοριστία. Είναι βέβαιον πάντως ότι βρισκόμαστε μπροστά σε έναν γεωπολιτικό αρμαγεδόνα που οι γεωστρατηγικές πολλές φορές τίθενται εκτός τόπου και χρόνου. Αν σκεφτεί κανείς ότι απόψε όλοι περιμένουν μία ακόμη ανακοίνωση για μία εκεχηρία 60 ημερών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, που από ό,τι φαίνεται αυτή τη φορά, τουλάχιστον έτσι δηλούται, θα είναι και η πιο σοβαρή ως προς το τελικό κείμενο. Άρα, κάνει η ιστορία κύκλους? Όχι. Αλλά τα μπρος πίσω, σε μια πορεία που δεν είναι ποτέ ευθύγραμμη, υποδηλώνουν πάρα πολλά. Και μέσα σε όλα αυτά, υποδηλώνουν και τα κρίσιμα διλήμματα για χώρες όπως η Ελλάδα. Ο απόψινός μας συνομιλητής υποστηρίζει ότι τα πράγματα είναι ιστορικά τόσο ωριακά, που για την Ελλάδα είναι και υπαρξιακά. Αν δηλαδή θα αντιμετωπίσει ορατά τον κίνδυνο ενός γεωπολιτικού αφανισμού ή αν θα ανοίξει μια σελίδα προοπτικής για μια γεωπολιτική αναγέννηση. Κοντά μας απόψε ο καθηγητής γεωπολιτικής και σύγχρονων οπλικών τεχνολογιών στην Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων και ταυτόχρονα διδάσκων διεθνή γεωγραφία και συστημική γεωπολιτική ανάλυση και γεωγραφία της ασφάλειας στο ΕΚΠΑ. Είναι ο κύριος Κωνσταντίνος Γρίβας. Καλησπέρα κύριε Γρίβα.
5: Καλησπέρα σας.
9: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Βεβαίως δεν είναι τυχαία ημερομηνιακά σήμερα η μέρα, είναι 29 Μαΐου. Και είπα εισαγωγικά ότι το 1453 με ένα εμφατικό τρόπο στη διελκυστίδα Ανατολής Δύσης, όπου η κατακόσμο Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία ήταν στη μέση, έκλεισε αυτή η σελίδα με την πλήρη πτώση άλωση αυτής της αυτοκρατορίας και αναδύθηκαν οι άλλοι πόλοι. Σήμερα τηρουμένων των αναλογιών ζούμε, πιστεύετε, οι ίδιους ιστορικούς ορίζοντες?
5: Ναι, όπως είπατε, η πτώση της Κωνσταντινούπολης, σε αντίθεση με ό,τι πιστεύουν πολλοί εδώ, δεν ήταν κάτι τοπικό, να το πούμε, δεν επηρέασε μόνο εμάς. Ήταν ένα κοσμογονικό γεγονός, συνετάραξε τον χριστιανικό κόσμο και έθεσε σε κίνηση μία αλληλουχία από εξελίξεις που δημιούργησαν τη σημερινή εποχή. Μεταξύ των άλλων, η ανακάλυψη της Αμερικής αποτέλεσε σε πολύ μεγάλο βαθμό αποτέλεσμα της πτώσης Κωνσταντινούπολης και της δημιουργίας ενός φράγματος μεταξύ του δυτικού άκρου της Ευρασίας και του ανατολικού, με την Οθωμανική Αυτοκρατορία να τοποθετείται εδώ πέρα. Αλλά ναι, όπως είπατε, νομίζω ότι και σήμερα ζούμε μια ακραία μεταβατική κατάσταση, πάρα πολύ ρευστή. Τώρα αρχίζουμε να το αντιλαμβανόμαστε. Και εγώ δεν θέλω, κάθε φορά λέω, δεν ορθοτομώ το λόγο της αληθείας, ούτε εγώ ούτε κανένας άλλος, αλλά νομίζω ότι έχει έρθει μια εποχή να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε με πολύ διαφορετικά κριτήρια από ό,τι σκεφτόμασταν μέχρι τώρα. Και αυτό όχι ως μελετητές διανοούμενοι, δεν είναι ότι έχουμε κάτι να το μελετήσουμε και πρέπει να το βλέπουμε ψυχρά, γιατί όπως ακριβώς είπατε, η Ελλάδα, επειδή δεν μπορεί να δραπετεύσει από τη γεωγραφία, βρίσκεται σε ένα κρισιμότατο κομμάτι του διεθνού συστήματος. Αυτές οι τρομακτικές αλλαγές την επηρεάζουν. Είμαστε καταδικασμένοι να πρωταγωνιστήσουμε. Συνακόλουθα μέσα σε έναν πάρα πολύ ρευστό, επικίνδυνο, ανταγωνιστικό κόσμο που ανατέλει. Θα μου πεις, δεν ήταν πριν? Σαφώς ήταν και ποτέ δεν έπαψε να είναι. Αλλά απλώς σήμερα έχουμε κάποιες ποιοτικές μεταλλάξεις που καθιστούν πολύ πιο δυναμική αυτή την κατάσταση. Οπότε, μέσα σε αυτόν τον κόσμο, η Ελλάδα πρέπει να δει την παγκόσμια σκακέρα, πρέπει να ξεφύγουμε από αυτό που λέω εγώ, τη γεωπολιτική του Δήμου Αγράφων, δηλαδή να νομίζουμε ότι είμαστε εμείς και οι άμεσοι γειτονές μας. Είμαστε πρωταγωνιστικό μέγεθος, επαναλαμβάνω, είτε το θέλουμε είτε δεν το θέλουμε, σε παγκόσμιο επίπεδο, γιατί το διεθνές σύστημα είναι ένα και ενιαίο και αναδύονται πάρα πολλές ευκαιρίες αλλά και πολύ μεγάλοι κίνδυνοι. Αυτό, εν πάση περιπτώσει, είναι που θα προσπαθήσω και εγώ να δείξω σήμερα, στο βαθμό βέβαια που μπορούμε και εγώ και άλλοι να δούμε κάποια πράγματα, γιατί επαναλαμβάνω, βρισκόμαστε σε μια πολύ αρχική κατάσταση αυτής της,
9: το αυτή. Άρα δεν μιλάτε για απλή σύνδεση χωρών όπως η Ελλάδα με τα μεγάλα γεγονότα. Λέτε ότι είναι μέσα στην ίδια αυτή η εικόνα που φαντάζει ότι είναι η μεγάλη γεωπολιτική σκακέρα, τμήμα της όμως είναι εδώ.
5: Είναι ένα τμήμα και είναι κάτι πάρα πολύ κρίσιμο, όπως θα δούμε και στη συνέχεια. Ένας παράγοντας που διαμορφώνει αυτή τη στιγμή το διεθνές σύστημα σε όλες τις διαστάσεις, στις διαστάσεις ισχύως, στο διεθνές δίκαιο, σε μια σειρά από άλλα, είναι ο αέναος και διαχρονικός ανταγωνισμός των χερσαίων δυνάμεων με τις θαλάσσιες δυνάμεις, της θάλασσας με τη στεριά. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε μια νέα φάση αυτού του ανταγωνισμού, μετά τον πόλεμο στο Ιράν και ό,τι συνέβη εκεί, ό,τι αποκαλύφθηκε για τις δυνατότητες της αμερικανικής πολεμικής μηχανής και κυρίως για τις αδυναμίες της. Και το νέο αυτό επεισόδιο επικεντρώνεται στην επίθεση που ασκεί η Τουρκία κατά της Ελλάδος, αυτή την υβριδική ολοκληρωτική επίθεση, το τελευταίο επεισόδιο της οποίας είναι αυτός ο περιβόητος νόμος για την Γαλάζια Πατρίδα. Παρεπιπτόντως, κατά την ταπεινή μου άποψη, δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι αυτή η ενέργεια της Τουρκίας γίνεται ειδικά αυτή τη στιγμή. Είναι, νομίζω, σε σημαντικό βαθμό προέρχεται ακριβώς από την μελέτη των εξελίξεων από πλευράς των Τούρκων.
9: Θα πούμε πολλά απόψε. Θέλω να επιμείνω λίγο στη γενική αναφορά. Έχω προσέξει ότι αναφέρεστε σε μία ασάφεια πια που επικρατεί σε βασικά θεμέλια διαμόρφωσης του διεθνούς συστήματος, δηλαδή όπως είναι η ισορροπίες ισχύως, διότι εσείς περιγράφετε ότι έχουμε ποιοτικές, ριζικές, βίαιες αλλαγές και μεταλλάξεις και έχετε πάει πια, μου κάνει εντύπωση και θέλω να το εξηγήσετε απόψε στο πολύ κόσμο που σας παρακολουθεί, από το λεγόμενο διπολικό κόσμο, κάποιοι είπαν ότι μπορεί να πηγαίνουμε σε τριπολικό, είχατε κι εσείς περιγράψει ένα πολυπολικό σύστημα, όχι πολλών πόλων μόνο, και εντελώς εσχάτως περιγράφεται ένα μη πολικό σύστημα, απολικό σύστημα. Αυτό τι σημαίνει, μηδενισμός, δεν υπάρχει τίποτα?
5: Όχι, σημαίνει ότι βρισκόμαστε σε μια φάση ασάφειας αναφορικά με το τι ακριβώς, ποιοι θα είναι αυτοί οι πόλοι και τι ακριβώς θα είναι η θέση τους, κυρίως γιατί όπως και να έχει, είτε στον διπολικό κόσμο του ψυχρού πολέμου, είτε στη λεγόμενη μονοπολική στιγμή μετά τον ψυχρό πόλεμο, που υποτίθεται ότι ήταν οι Ηνωμένες Πολιτείες αυτές που ασκούσαν την απόλυτη κυριαρχία στον πλανήτη, ποτέ δεν ίσχυε, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτή ήταν η γενικότερη αντίληψη. Είτε στον πολυπολικό κόσμο που διαμορφώθηκε μετά, ο κυρίαρχος παίχτης ήταν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Δηλαδή, ακόμη και τώρα που πηγαίναμε, ήμασταν ήδη, αλλά πηγαίναμε να μορφοποιηθεί πλέον αυτό το σχήμα, λέγαμε για πολυπολικό κόσμο μεν, που θα ήταν όμως πιο ολιγαρχικός, να το πούμε έτσι, και οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συνέχιζαν να είναι το πρώτο βιολί της Παγκόσμιας Ορχήστρας ή ο μαέστρος της Παγκόσμιας Ορχήστρας. Πρώτος μεταξύ ίσων, όπως ήταν και ένα βιβλίο που έγραψε μια Αμερικανίδα συνάδελφος, πολύ έτσι ρεαλίστρια, που έλεγε ότι αυτό πρέπει να είναι ο στόχος μας, να είμαστε first among equals. Ωστόσο, μια σειρά από εξελίξεις που είχαμε στον πόλεμο του Ιράν, όχι σε αυτόν καθ' αυτόν, στις συνέπειες του όσον αφορά την εικόνα των Ηνωμένων Πολιτών και ιδιαίτερα την εικόνα ισχύως των Ηνωμένων Πολιτών, της στρατιωτικής ισχύως που αυτή τη στιγμή βρίσκεται υπό κατεδάφιση, όχι απλώς αποδόμηση, λέω για την εικόνα. Θα δούμε αν αυτό το πράγμα είναι ρεαλιστικό, αλλά η εικόνα, η αντίληψη περί της αμερικανικής πρωτοκαθεδρίας στον πλανήτη, που με τη σειρά της εδράστηκε, εδράζεται και συνεχίζει να ισχύει αυτό το πράγμα σε πολύ μεγάλο βαθμό σε μια αντίληψη περί αμερικανικής στρατιωτικής παντοδυναμίας, αυτή τη στιγμή βρίσκεται υπό αίρεση, βρίσκεται κυριολεκτικά υπό κατεδάφιση. Δηλαδή αποκαλύφθησαν δομικές αδυναμίες της αμερικανικής, επαναλαμβάνω, πολεμικής μηχανής, τόσο του στρατιωτικού της κομματιού όσο και της βιομηχανικής βάσης που στηρίζει αυτή την πολεμική μηχανή, που αυτή τη στιγμή πολύ δύσκολα μπορούμε να μιλάμε όχι για αμερικανική παντοδυναμία, ούτε για αμερικανική πρωτοκαθεδρία. Εν πάση περιπτώσει βρίσκονται σε μια πάρα πάρα πολύ μεγάλη κρίση. Πριν συνεχίσουμε να πω κάτι. Στην Ελλάδα και σε άλλα μέρη του πλανήτη, αλλά δυστυχώς στην Ελλάδα, έχουμε μάθει να αντιμετωπίζουμε τις Ηνωμένες Πολιτείες και ιδιαίτερα τη στρατιωτική ισχύ των Ηνωμένων Πολιτειών με θρησκευτικούς όρους, ούτε καν οπαδικούς. Δηλαδή είναι ένα είδος άτυπης λατρείας. Όχι μόνο αυτοί που δηλώνουν φιλοαμερικανοί, αλλά και οι υποτιθέμενοι αντιαμερικάνοι, είναι αυτό το λεγόμενο, αυτό το λέγω, ο λατρευτικός αντιαμερικανισμός. Δηλαδή, εμφανίσω Αμερικανούς να είναι κακοί, να είναι ανθέληνες, να σε μισούν, να θέλουν να σε καταστρέψουν. Αυτό είναι τόσο ισχυροί που ουσιαστικά αγγίζουν με τα φυσικά επίπεδα. Λοιπόν, οπότε κάθε συζήτηση πάνω σε αυτό αντιμετωπίζεται ως έγκλημα καθοσιώσεως. Δηλαδή ότι αυτά που λέω εγώ τώρα και που λέμε είναι δεδομένο ότι πολλοί Έλληνες, συμπολίτες μας, θα το αντιλαμβάνονται ως μια προσπάθεια να αποδομήσουμε την εικόνα των Ηνωμένων Πολιτειών και αυτό είναι πολύ κακό γιατί εμείς θέλουμε να αναλάβει την εξουσία η Κίνα, η Ρωσία, η Σουηδία, το Βιετνάμ. Λοιπόν, δεν είναι έτσι. Αυτό που εγώ προσπαθώ να μελετήσω, εγώ και άλλοι συνάδελφοι, είναι ότι ακριβώς επειδή συμβαίνει αυτό, μπαίνουμε σε έναν πάρα πολύ ρευστό κόσμο, έναν κόσμο χωρίς σταθερές, γιατί και αυτό το πολυπολικό σύστημα, επαναλαμβάνω, ο πυλώνας γύρω από τον οποίο χτίζονταν, ήταν η αίσθηση της αμερικανικής παντοδυναμίας. Και η αίσθηση της αμερικανικής παντοδυναμίας, ο πυρήνας του, ήταν η αίσθηση της αμερικανικής στρατιωτικής παντοδυναμίας. Και ο πυρήνας της στρατιωτικής παντοδυναμίας ήταν η ναυτική παντοδυναμία. Δηλαδή, ο απόλυτος έλεγχος των ωκεανών, των θαλασσών από το αμερικανικό ναυτικό, την αμερικανική αεροναυτική ισχύ. Και όπως είπα και πριν, ακριβώς γιατί στον αέναο διαχρονικό διιστορικό ανταγωνισμό των Χερσαίων με των ναυτικών δυνάμεων σήμερα η μεγάλη ναυτική δύναμη ήταν μόνο οι Ηνωμένες Πολιτείες, δεν υπήρχε άλλη. Το να βρίσκεται αυτή τη στιγμή υπό αμφισβήτηση η ικανότητα των Αμερικανών δημιουργεί ένα κολοσιαίο κενό, το οποίο επηρεάζει και το διεθνές δίκαιο. Είναι δεδομένο αυτό το πράγμα. Επηρεάζει τις παγκόσμιες ισορροπίες και κυρίως επηρεάζει τη δικιά μας γειτονιά, δίνοντας στην Τουρκία έναν χώρο να προσπαθήσει να ασκήσει αυτόν τον ολοκληρωτικό πόλεμο που κάνει κατά της Ελλάδος.
9: Αν εκτιμάτε και επιστημονικά ότι είμαστε μπροστά στην αποδόμηση της πολεμικής μηχανής των Ηνωμένων Πολιτειών, το σημείο κλειδί για σας, και θέλω να ξεκινήσουμε από αυτό, η Καμπή είναι η πρόσφατη μεγάλη πόλεμη, δεν είναι απλή πόλεμη, δεν είναι τοπική πόλεμη, ούτε αυτό που συμβαίνει στην Ουκρανία. Γιατί κάποιοι κρύβονται πίσω από το δάχτυλό τους ότι είναι μια αναμέτρηση Ρωσίας που εισέβαλε με Ουκρανία. Δεν είναι έτσι. Και ο πόλεμος στο Ιράν, ή πριν από αυτό υπάρχουν τα σπέρματα αποδόμησης αυτής της πολεμικής μηχανής παντοδυναμίας. Ένα. Και δύο. Αν μέχρι σήμερα σωστά διαγνώσκεται, ιδίως μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, είτε διπολικό είναι το σύστημα, είτε τριπολικό, είτε πολυπολικό, όλοι προσδιορίζονταν με βάση την υπερδύναμη Ηνωμένες Πολιτείες, και αυτό λέτε ότι πια δεν υφίσταται ή βαίνει σε πλήρη παρακμή, τότε είναι σαφές ότι αυτά που ξέρουν μέχρι τώρα και αναλύουν όλοι, και οι απλοί πολίτες και οι γεωπολιτικοί, είναι μάλλον λάθος.
5: Κι εγώ.
9: Κι εσείς.
5: Κι εγώ σε πολύ μεγάλο βαθμό λειτουργούσα, γιατί ακριβώς δεν μπορούμε να βλέπουμε όλη την εικόνα. Με ελλιπείς και ψευδείς αντιλήψεις και πληροφορίες. Κοιτάξτε, επειδή είναι δεδομένο ότι πολλοί εκ των τηλεθεατών μας θα έχουν αρχίσει και θα λένε τι βλακίες είναι αυτά και τα λοιπά, να αρχίσουμε να μιλάμε με γεγονότα. Κοιτάξτε να δείτε, ο πόλεμος στο Ιράν, αφήστε το τι έγινε στο Ιράν, που σίγουρα οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν πέτυχαν και δεν μας ενδιαφέρει και τι θα γίνει εφ' εξής. Στο Ιράν οι Αμερικανοί υπέστησαν αποτυχία. Τέλος. Τώρα, ακόμη και αν καταφέρουν και να νικήσουν ή να αλλάξει το καθεστώς ή οτιδήποτε, η αίσθηση έχει μείνει. Κοιτάξτε, ο Κόκκινος Στρατός νίκησε τη Φιλανδία το 1939, στο τέλος. Ήταν όμως νίκη για τον Κόκκινο Στρατό αυτό τότε? Όχι. Ήταν μια συντριπτική αποτυχία, η οποία παρεπτόντως επηρέασε και όλο τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, δημιουργώντας μια εικόνα, ψευδή εικόνα ολοκληρωτικής διάλυσης του Κόκκινου Στρατού. Οπότε, οι Ηνωμένες Πολιτείες σε επίπεδο εικόνας, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, ό,τι και να γίνει, εφ' εξής έχουν χάσει το Ιράν. Αλλά αυτό είναι το λιγότερο. Το σημαντικότερο είναι ότι εμφανίζεται πλέον και εμφανίζονται φωνές μέσα από το σκληρό αμερικανικό κατεστημένο ή από τις ίδιες αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις και λένε ότι, παιδιά, κοιτάξτε να δείτε, δεν μπορούμε να συντηρήσουμε αυτόν τον πόλεμο γιατί έχουμε πάρα πολύ σοβαρές απώλειες. Και τώρα η ερώτηση είναι και η αντίρρηση, μα τι απώλειες μιλες, 1-2 αεροπλάνα έχουν χάσει στον αέρα και δεν έχουν κάνει τίποτα? Όχι, δεν εννοούμε αυτό. Εννοούμε τα όπλα που καταναλώνουν και τα οποία δεν μπορούν να τα αναπληρώσουν, πέραν όλων των άλλων. Αυτό δεν είναι κάποια δική μου εκτίμηση. Δηλαδή, ο πρώτος που χτύπησε, όχι το καμπανάκι, τη μεγάλη καμπάνα της αποκάλυψης, ας πούμε, ήταν ο φοβερός και τρομερός Ρόμπερτ Κέιγκαν, μια μεγάλη μορφή του αμερικανικού κατεστημένου, γεράκι της Ουάσιγκτον, χρόνια μέσα στα συστήματα εξουσίας, ο σύζυγος της διαβόητης Βικτόριας Νούλαντ, στην ναυαρχίδα της αμερικανικής νεοσυντηρητικής σκέψης, το Ατλάντικ, με το άρθρο του πριν από λίγο καιρό, που λέει το εξής, ότι έχουμε υποστεί μια μεγάλη ήττα στο Ιράν, πολύ μεγαλύτερη από ό,τι υποστήκαμε στο Βιετνάμ στο παρελθόν, και μπαίνουμε σε ένα νέο κόσμο και δεν θα μπορούμε να επιστρέψουμε στο status quo ante, μεταξύ των οποίων έλεγε και αυτά τα πράγματα, ότι δηλαδή δεν μπορούμε να συντηρήσουμε την πολεμική μας μηχανή της καταναλώσης κρίσιμων οπλικών συστημάτων. Γιατί η βιομηχανία μας δεν μπορεί να τα φτιάξει. Βγαίνει μετά από λίγο καιρό ο αρχηγός ναυτικών επιχειρήσεων, δηλαδή ο αρχηγός, ο ενενεργία ναυτικός του Αμερικανικού Ναυτικού, στην Επιτροπή της Γερουσίας, αν θυμάμαι καλά, για άμυνα, ο Ναύαρχος Κόντλ, και λέει ακριβώς αυτά τα πράγματα. Λέει επίσης ότι εάν δεν μας δοθούν 28 δισεκατομμύρια έξτρα χρηματοδότηση, θα μπορούμε να πληρώνουμε τους μισθούς. Αλλά το σημαντικό είναι ότι τα οπλικά μας συστήματα έχουν υποστεί τέτοια φθορά ότι τα αεροπλάνα έχουν φορτώσει πάρα πολλές ώρες. Πρέπει να τα συντηρήσουμε, πρέπει να κάνουμε ένα ράνουμε και κυρίως σπαταλούμε κρίσιμα οπλικά συστήματα τα οποία δεν μπορούμε να τα αναπληρώσουμε ή τουλάχιστον δεν μπορούμε να τα αναπληρώσουμε με τους ρυθμούς που ο αντίπαλος αναπληρώνει τα δικά τους. Τι είναι αυτά τα οπλικά συστήματα? Για παράδειγμα, πυραυλή Patriot.
9: Πριν μου το πείτε αυτό. Ναι. Άρα λέτε ότι ανεξαρτήτως του πώς μετράμε τα αποτελέσματα της σύγκρουσης με το Ιράν, την οποία οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ προκάλεσαν, έτσι. Mm-hmm. Είναι το ένα κριτήριο. Το δεύτερο, η εμπλοκή στην Ουκρανία έπαιξε και αυτή ρόλο, κατά τη γνώμη σας?
5: Η εμπλοκή στην Ουκρανία έπαιξε.
9: Γιατί τώρα θέλω να σας το πω αυτό, γιατί περιμένει και πολλοί κόσμος να τα ακούσει. Έχουμε μπει σε μια νέα φάση. Από τη μία, οι Ουκρανοί χτυπούν σε απομακρυσμένα σημεία με εξαιρετική επιτυχία επί ρωσικού εδάφους. Και από την άλλη φαίνεται ότι και η Ρωσία αλλάζει ταχύτητα και τώρα στοχοθετεί και το Κίεβο. Άρα...
5: Η Ουκρανία απέδειξε εδώ και καιρό ότι ναι, δεν είναι... Είναι το αμερικανικό μοντέλο πολέμου που βρίσκεται εν κρίση. Γιατί δεν είναι μόνο οι Ηνωμένες Πολιτείες, είναι και το μοντέλο πολέμου. Αυτό μας ενδιαφέρει άμεσα και εμάς. Κοιτάξτε να δείτε, πριν βγει ο Κάγκαν... Μια μεγάλη μορφή του Αμερικανικού Πενταγώνου, ο Τζον Αρκίγια, κυκλοφόρησε ένα βιβλίο πριν από μερικές εβδομάδες. Μια μελέτη. Η μελέτη αυτή λέγεται The Troubled American Way of War, ο προβληματικός Αμερικανικός τρόπος πολέμου. Θα μου πεις και τι έγινε, ένας ακόμη μελετής? Όχι. Ο Τζον Αρκίγια είναι ένας από το βαθύ κράτος του Πενταγώνου. Εγώ τον παρακολουθώ από τη δεκαετία του 90. Είναι ο δημιουργός της έννοιας κυβερνοπόλεμος, το cyber warfare, αυτός το εισήγαγε, της έννοιας δικτυακός πόλεμος, network, της αντίληψης περί swarming, περί της σμήνωσης. Τέλος πάντων, από τους πολύ πολύ πολύ μεγάλους θεωρητικούς, ο οποίος όμως δουλεύει στο Πεντάγωνο. Το τελευταίο του πόστο ήταν υπεύθυνος μεταπτυχιακών προγραμμάτων στο πολεμικό ναυτικό, στη σχολή πολέμου του Αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού. Έχει δουλέψει με τον Άντριου Μάρσαλ, με τον Άλβι Τόφλερ κλπ. Και τι λέει αυτός ο άνθρωπος, ο οποίος και οι φίλοι του, γιατί οι στρατηγοί έρχονται και παρέρχονται, οι πτερέρχοι έρχονται και παρέρχονται. Αυτοί όμως μένουν στο Πεντάγωνο για δεκαετίες. Λοιπόν, και τι λέει? Ότι ο Αμερικανικός τρόπος πολέμου είναι προβληματικός. Γιατί είναι προβληματικός? Γιατί βασίζεται πάνω, δίνει υπερβολική έμφαση στην συντριπτική ισχύ πυρός, θεωρώντας ότι δεν υπάρχει πρόβλημα που δεν μπορείς να το επιλύσεις ρίχνοντας τον απαιτούμενο αριθμό βομβών, ότι δίνει έμφαση σε όπλα τα οποία πλέον είναι φετιχιστικά, δηλαδή λειτουργούν ως φετίχ, όπλα υψηλού γοήτρου, πολύ ακριβά, που δεν μπορείς να τα αναπληρώσεις, ότι δεν έχει γίνει καμία εξέλιξη, καμία μελέτη αναφορικά με την εξέλιξη, την μετεξέλιξη του στρατεύματος και παραμένουμε σε οπλικά συστήματα, πλατφόρμες κτλ. Που είναι απλώς υπερβελτιωμένα, πανάκριβα έκδοχα συστημάτων που τα είχαμε εδώ και δεκαετίες. Λοιπόν, και στην αντίληψη ότι όλα μπορούν να καθυποταχθούν πάνω σε μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης κλπ. Λοιπόν, και δεν είναι μόνο, λέει, ότι αυτό οδηγεί εμάς τους Αμερικανούς σε έναν πολύ προβληματικό, σε αδιέξοδο. Είναι, λέει, επειδή και οι σύμμαχοί μας είτε αγοράζουν όπλα από εμάς, βλέπε F-35 να εξοπλιστεί.
9: Ή αντίπαλοί μας.
5: Οι αντίπαλοι
9: μας. Άρα είναι αμερικάνικος ο τρόπος πολέμου, να το πω.
5: Ο ίδιος δεν υποστηρίζει ότι στην Ουκρανία, ναι, λέει, κάναμε ζημιά στους Ουκρανούς. Ενώ, λέει, οι Ουκρανοί στην αρχή, αυτά λέει ο Αρκίγια, ενώ, λέει, στην αρχή αναχέτησαν με μικρές ομάδες, αποκεντρωτικές, με μικρά όπλα, με ντρόουν κτλ. Αναχέτησαν την υπερφιλόδοξη και από ό,τι φαίνεται και κακοσχεδιασμένη ρωσική επιχείρηση, ακριβώς γιατί ήταν πάρα πολύ αισιόδοξη. Μετά, λέει, παρεμβήκαμε εμείς, τους δώσαμε πάρα πολλά λεφτά, φτιάξαμε ένα συμβατικό στράτευμα με το δικό μας τρόπο, το φορτώσαμε με βαριές πλατφόρμες, οργανώσαμε, δηλαδή βαριά άρματα, μάχης κλπ. Οργανώσαμε μια αντεπίθεση βάσει τα ανατοϊκά σχέδια κτλ. Η οποία οδηγήθηκε σε ολοκληρωτικό φιάσκο στη συντριβή του 2023. Και τώρα πάλι κάποιος μπορεί να πει, εντάξει ρε, μεγάλα αυτά τα λέει ένας Αμερικανός διανοούμενος. Δεν είναι μόνο αυτός, επαναλαμβάνω. Είναι ο ίδιος, δεν λέει στο βιβλίο του αυτό, ότι είχε ξεκινήσει η επίθεση στο Ιράν και λέει, όπως δεν έκανε τίποτα απολύτως στο παρελθόν οι μαζικοί βομβαρδισμοί, έτσι τώρα, λέει, και τώρα δεν θα κάνουμε και θα αποτύχουμε. Και από ό,τι φαίνεται αυτό γίνεται. Αλλά θέλω να τονίσω αυτό το πράγμα. Δηλαδή πολλοί λένε, μα τι λες ρε μεγάλε τώρα, είναι δυνατόν η αμερικανική πολεμική βιομηχανία, η πανίσχυρη, η φοβερή, που κάνει απίστευτα πράγματα, να μην μπορεί να παράξει όπλα? Και όμως έτσι είναι. Για ό,τι αυτό που λέμε, οποιοδήποτε μπορεί να κάνει μια στοιχειώδη έρευνα στο διαδίκτυο και θα δει ότι είναι.
9: Άρα για σας η σύγκρουση με το Ιράν επιτάχυνε αυτή την αντίληψη πια την, και την
5: επιτάχυνε αρχίζει... και το αποκάλυψε.
9: Και δηλαδή, το αποκάλυψε.
5: Ακόμη και αν το Ιράν επιμείνει να συνεχίσει τον πόλεμο με τα οπλικά συστήματα που έχει, δεν είμαστε καθόλου σίγουροι ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορούν να συντηρήσουν, να διατηρήσουν κρίσιμα οπλικά συστήματα. Πυράβλους Tomahawk, πυράβλους JASSM, πυράβλους συστήματος Patriot, αντιβαλιστικά όπλα, πέραν ότι είναι πολύ πιο ακριβά από αυτά που τους ρίχνουν οι άλλοι, είναι, επαναλαμβάνω, και μπορεί να τα παράξει αυτή τη στιγμή σε μικρούς αριθμούς. Επαναλαμβάνω, είναι δεδομένο ότι πολλοί θα σκεφτούν τι βλακίες είναι αυτές. Δεν είναι, ας το ψάξουν. Μεταξύ των άλλων, και το τραγικό της υπόθεσης είναι ότι για πολλά από αυτά τα οπλικά συστήματα, για την ακρίβεια σχεδόν για όλα, χρειάζεσαι μέταλλα, κρίσιμα μέταλλα, κυρίως σπάνιες γαίες, την παραγωγή και κατεργασία των οποίων την ελέγχει σχεδόν 100% η Κίνα, ή αν όχι 100% σε πολύ μεγάλο αριθμό. Δηλαδή, εάν ο αντίπαλός σου είναι η Κίνα και θες να την πολεμήσεις, πρέπει η Κίνα να σου δίνει κρίσιμα συστήματα για να μπορείς να φτιάξεις όπλα για να την πολεμάς. Αυτό είναι κωμικό. Δηλαδή, ένα F-35, ας πούμε, μαχητικό αεροπλάνο, πέραν των άλλων άπειρων προβλημάτων που έχει, ενσωματώνει περίπου 412, αν θυμάμαι καλά, κιλά σπάνιων γεών, που τα παίρνεις από την Κίνα. Για να φτιάξεις ραντάρ ηλεκτρονικής άρρωσης, θέλεις γάλλιο. Αυτή τη στιγμή το ελέγχει η Κίνα. Βέβαια, προσπαθούν να τα αλλάξουν. Εξού και η προσπάθεια που γίνεται εδώ για την ΧΙΟ κτλ. Αποτελεί κομμάτι μιας ευρύτερης αναμόρφωσης. Αλλά όλα αυτά τα πράγματα θα πάρουν χρόνια. Και δεν είναι μόνο αυτό. Έχει αλλάξει η παραγωγική βάση των Αμερικανών. Δεν είναι ότι όπως ήταν στο Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. Δηλαδή ότι στο Β' Παγκόσμιο Πόλεμο ήταν μια βιομηχανία. Δεν παρέγαγαν ελάχιστα οπλικά συστήματα. Αλλά κυριολεκτικά σε μερικές μέρες τη μετέτρεψαν και από αυτοκίνητα, ας πούμε, φτιάχνες αεροπλάνα. Και μέσα φτάσαν να φτιάχνουν μαχητικά αεροσκάφη ανά 6,5 λεπτά. Βγαίναν τα Mustang ή κάποιες ώρες, λιγότερο από ώρα, έβγαιναν τα B-24 ή τα πλοία τους, τα ναυπηγεία παρήγαγαν. Έφτασε Liberty το ρεκόρ τους. Ήταν στο τα Liberty να φτιαχτεί ένα σε 4,5 μέρες. Ένα καράβι εμπορικό. Εντάξει. Αυτό όμως σήμερα, όπως μας λένε οι ειδικοί Αμερικανοί, γιατί δεν είναι μόνο ο Αρκίγια, είναι πάρα πολλοί. Λοιπόν, που λένε ότι δεν μπορείς να το κάνεις. Γιατί έχει αλλάξει πλέον η ίδια η δομή της βιομηχανίας. Δεν μπορεί να κάνεις.
9: Υπολείπεται ούτως ή άλλως η αμερικανική οικονομία σε εργαλειοθήκες. Θέλω λίγο με τη βοήθεια κάποιων δεδομένων που επεξεργαστήκατε να το κάνουμε πιο απτό, γιατί δεν είναι εύληπτο με την πρώτη ματιά στον πολύ κόσμο. Και θέλω να πάμε σε αυτή την ενότητα των γραφημάτων με την αποδόμηση της αμερικανικής πολεμικής μηχανής. Λέτε η δημιουργία ενός νέου κόσμου και το τέλος των υπερπλατφορμών. Έχετε μάλιστα ένα αεροπλανοφόρο μπροστά, το βλέπουμε τώρα στους δείκτες. Αυτό πιστεύετε ότι έχουμε πλέον το τέλος των υπερπλατφορμών?
5: Κοιτάξτε, αυτό δεν το λέω εγώ. Το λέει πλέον οι Ηνωμένες Πολιτείες, δηλαδή, γιατί και αυτοί αντιδρούνε. Ας πούμε το σχέδιο το Replicator που έχουν είναι για να φύγουν από τα μεγάλα, ακριβά, δυσαναπλήρωτα πολεμικά πλοία και να φτιάξουν σμήνι από μικρά, μη επανδρομένα, που να μπορούν να αντέχουν και πλήγματα. Εδώ είναι βέβαια και η μεγάλη μονομαχία με την Κίνα που γίνεται. Κοιτάξτε να δείτε. Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ότι, όπως είπαμε πριν, έχει αποδομηθεί η παραγωγική βάση των ΗΠΑ. Είπαμε πριν ότι στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο τα αμερικανικά ναυπηγεία είχαν φτιάσει το ρεκόρ τους να κατασκευάζουν ένα Liberty σε 4,5 μέρες. Εντάξει. Σήμερα δεν μπορούν να κάνουν σχεδόν τίποτα. Το αμερικάνικο. Γιατί δεν έχουν. Γιατί εγκλωβίστηκαν μετά το τέλος του ψυχρού πολέμου στη φαντασίωση της παγκοσμιοποιημένης οικονομίας και του τέλους της ιστορίας και του φιλελεύθερου κόσμου κλπ. Και λένε, γιατί να φτιάχνουμε, θα τα φτιάχνουν άλλοι για εμάς. Και εμείς θα πάμε στην μεταβιομηχανική οικονομία, τη χρηματιστηριακή κλπ. Οπότε τι γίνεται. Το αμερικάνικο ναυτικό σήμερα, το αμερικάνικο ναυτικό, το ONI, το Office of Naval Intelligence, το Γραφείο Ναυτικών Πληροφοριών του Αμερικανικού Ναυτικού, το ξανατονίζω, εκτιμά ότι για κάθε τόνο που μπορεί να ρίξουν αμερικανικά ναυπηγεία, δηλαδή φτιάχνουν ένα πλοίο 10.000 τόνων, ένα καταδρομικό. Οι Κινέζοι μπορούν να κάνουν 232. Οι συγκρίσεις είναι τρομακτικές. Κάποιοι άλλοι λένε ότι αυτό είναι πολύ αισιόδοξο και η αναλογία είναι 1 προς 600. Δηλαδή για κάθε πλοίο ίδιου τονάζ που θα κάνουν οι Αμερικανοί, οι Κινέζοι μπορούν να φτιάχνουν 600. Αυτό σημαίνει ότι αν εμπλακούν η Κίνα με την Αμερική σε παρατεταμένο ναυτικό πόλεμο, θαλάσσιο πόλεμο, σημαίνει ότι πολύ απλά οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν υπάρχει περίπτωση να τον νικήσουν, γιατί πολύ απλά δεν μπορούν να κάνουν αυτό που κάνανε οι ίδιοι στο Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, να αναπληρώνουν γρηγορότερα τις απώλειές τους από αυτές του
9: αντιπάλου. Εδώ πάντως σε αυτή τη μακέτα βλέπω ότι βάζεται και ένα ποιοτικό στοιχείο. Απ' τη μια λέτε η ψευδαίσθηση ότι η στρατιωτική ισχύς μετριέται αποκλειστικά από τον προϋπολογισμό και την τεχνολογική υπεροχή των πανάκριβων υπερπλατφορμών, άρα δηλαδή ξοδεύουμε τα περισσότερα, είμαστε ανίκητοι, κερδάμε, είμαστε το υπηκό, το αμερικανικό, σε κάθε εκδοχή, και η πραγματικότητα είναι ότι το αμερικανικό στρατιωτικό μοντέλο είναι σε δομική κρίση πλέον.
5: Ακριβώς. Κοιτάξτε, ειδικά γι' αυτό για τα χρήματα. Έχω βαρεθεί να ακούω, κυριολεκτικά ήμουν ανιός και γέρασα, ότι ο βασικός δείκτης, ο οποίος δείχνει πόσο ισχυροί είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, είναι ότι χαλάνε πολύ περισσότερα λεφτά από τους υπόλοιπους. Αυτό δεν σημαίνει κάτι, αλλά ακούστε ένα παράδειγμα τώρα που είναι χαρακτηριστικό. Ένα κρίσιμο οπλικό σύστημα στις Ηνωμένες Πολιτείες γενικώς και στο Αμερικάνικο Ναυτικό ειδικώς είναι πυρηνοκίνητα υποβρύχια κλάσης Los Angeles. Πυρηνοκίνητα υποβρύχια επίθεσης, SSN. Λοιπόν, αυτός είναι ο κορμός των Αμερικανικών πυρηνικών υποβρυχίων καταδίωξης, να το πούμε έτσι. Και βγαίνουν σε flights, σε εκδόσεις. Η πιο σύγχρονη είναι η Flight 3. Εκεί λοιπόν υπάρχει ένα υποβρυχιάκι τέτοιο που λεγόταν Boise, το οποίο το 2017 έπρεπε να περάσει, το 2017 έπρεπε να περάσει συντήρηση, γιατί είχε φτάσει κάποια ωρία. Λοιπόν, από τότε μέχρι σήμερα δεν βρήκανε ναυπηγείο για να μπορέσει να περάσει συντήρηση. Παναλαμβάνω, αυτά υπάρχουν παντού. Μπορεί οποιοδήποτε να τα βρει με ελάχιστη έρευνα στο διαδίκτυο. Λοιπόν, το υποβρύχιο όλο αυτό τον καιρό πληρώνανε το πλήρωμα, τους μισθούς και τη συντήρηση και τα λοιπά, ώστε να παραμένει αξιόμαχο. Και δεν μπορούσαν να το βρούνε ναυπηγείο για να συντηρηθεί. Τελικά βρήκανε το 2026, τώρα δηλαδή, και θα έβγαινε το 2029, δηλαδή αυτό το υποβρύχιο θα ήταν πυρηνικό υποβρύχιο, το ξαναλέω, κρίσιμο κομμάτι του συστήματος. Θα έμενε για 12 χρόνια εκτός υπηρεσίας και ανακάλυψαν τελικά θα στήγιζε πάνω από 3 δισεκατομμύρια και αποφάσισαν να το αποσύρουν. Λοιπόν, εδώ πέρα τα λεφτά δηλαδή που έδωσες για να κρατάς ζωντανό ένα πράγμα που δεν μπορείς να το συντηρήσεις, σημαίνει ότι ενισχύουν την πολεμική σου ικανότητα. Ξαναλέω, υπάρχει δομικό πρόβλημα. Δεν είναι μόνο, και δεν το λέω εγώ. Όταν βγαίνει ο αρχηγός του Αμερικάνικου Ναυτικού, βγαίνουν άνθρωποι μέσα από το Πεντάγωνο. Και εν πάση περιπτώσει είναι κουκιά μετρημένα. Και λέει ακριβώς αυτό το πράγμα, ότι αυτή τη στιγμή με τον τρόπο που λειτουργεί το Αμερικανικό στράτευμα, δεν μπορεί να αντεπεξέλθει σε παρατεταμένη σύγκρουση με ομόλογο αντίπαλο. Εκτός, και αυτό είναι κάτι πολύ επικίνδυνο, εάν καταφύγει στα πυρηνικά όρια.
9: Αυτό είναι μια παράμετρος. Ναι. Άρα με αυτόν τον τρόπο πάω στο επόμενο διάγραμμα. Έτσι πολύ γρήγορα το δείχνουμε, αντοχή και αποτέλεσμα. Αυτά που περιγράφεται, την τακτική συντριβή και τη στρατηγική φθορά με το βέλος του χρόνου για να καταλαβαίνει ο κόσμος, ο χρόνος ως ενεργό όπλο, η άρνηση αποτελέσματος και τα μεταλλακτικά πλαίσια. Έχει ενδιαφέρον όμως η επόμενη μακέτα, γιατί είναι ο αναορθολογικός τρόπος πολέμου που λέτε ότι πια, δεν το λέτε μόνο εσείς, οδηγεί συστηματικά τις ΗΠΑ από αποτυχία σε αποτυχία. Είναι αυτές οι τρεις μπάρες πυλώνες, δηλαδή η αιμονή στο στρατηγικό βομβαρδισμό, τα πυρηνικά όπλα και η αλγοριθμική μεταφυσική. Εδώ
5: είναι αυτό που λέει ο Αρκυγιά και άλλοι. Λοιπόν, ότι παιδιά, δεν μπορούμε να λειτουργούμε με μεταφυσικό τρόπο θεωρώντας ότι η ρομφαία από τον ουρανό θα επιλύσει τα πάντα. Ειδικά δε, όπως λένε άλλοι θεωρητικοί, όπως ο David Kilcullen στο ιστορικό του βιβλίο το The Dragons and the Snakes, ότι όλα αυτά τα χρόνια προσαρμόστηκαν. Το Ιράν το έκανε. Λοιπόν, τι έκανε το Ιράν? Δημιούργησε ένα στράτευμα, το είχαμε πει και την περασμένη φορά, διατήρησε ένα στράτευμα το οποίο είναι αναλώσιμο, είναι συμβατικό, και έφτιαξε και ένα ασύμετρο στράτευμα το οποίο περιλαμβάνει σμήνια από ταχύπλοα, βαλιστικούς πυράβλους, υπόγειες, υποδομές κλπ. Το οποίο είναι σχεδόν άθικτο αυτή τη στιγμή, όπως λένε οι Αμερικανικές υπηρεσίες, ότι δεν έχει προκύψει κάποια τρομακτική καταστροφή. Για το βαλιστικό πλωστάσιο, οι νεότερες εκτιμήσεις λένε ότι περίπου 60 με 70% και παραπάνω είναι ζωντανό. Λοιπόν, δεν λέμε τώρα για τα ασύμετρα όπλα στα στενά του Ορμούς. Και όταν λοιπόν βλέπουμε ότι η μεγαλύτερη ναυτική δύναμη στον πλανήτη δεν μπορεί να ανοίξει τα στενά του Ορμούς και κάνει μπλόκο πάνω στον μπλόκο, πάει να πει ότι αυτά ισχύουν. Άρα έχει γίνει ποιοτική μετάλλαξη. Οπότε εκεί δεν έχει σημασία πόσες βόμβες θα ρίξεις ή πόσο εξελιγμένες θα είναι. Α, παρεπιπτόντως, το όπλο της μόδας, ας πούμε, αυτό τον καιρό θα το έχετε ακούσει κι εσείς και οι τηλεθεατές μας, είναι τα λεγόμενα hypersonic όπλα. Τα αποδίδουμε στην Ελλάδα ως υπερηχητικά, δεν είναι σωστός όρος. Υπερηχητικό είναι αυτό που λένε οι Αμερικανοί supersonic, δηλαδή ξεπερνάει την ταχύτητα του ήχου. Τα hypersonic, που τα λέμε είτε υπερηπερηχητικά είτε πολυηχητικά, είναι αυτά που επιτυχάνουν ταχύτητα τουλάχιστον 5 φορές την ταχύτητα του ήχου. Και αναφερόμαστε κυρίως σε όπλα που κινούνται ενδοατμοσφαιρικά. Δηλαδή, οι βαλιστικοί πυραυλοί στην κάθοδό τους, ναι, επιτυχάνουν τέτοιες ταχύτητες, αλλά κυρίως αναφερόμαστε είτε σε πυράβλους κρούζ με κινητήρες scramjet, δηλαδή αυλοθητές υπερηχητικής καύσης, ή σε αυτά που λέμε hypersonic glide vehicles, δηλαδή οχήματα που πλανάρουν πάνω στον αέρα. Αυτά τι είναι? Είναι τα στέλνεις με έναν πυραυλοκινητήρα σε πολύ μεγάλο ύψος, στα όρια του διαστήματος, τους δίνεις μια αρχική πολύ υψηλή όθηση και μετά τα αφήνεις και αυτά πλανάρουν κυριολεκτικά, κάνουν σαν να κάνουν σερφ πάνω στην ατμόσφαιρα. Ακριβώς επειδή η ταχύτητά τους είναι τρομακτική και εκμεταλλεύονται αυτό το κρουστικό κύμα που διαμορφώνεται από κάτω, κινούνται με τρομακτικές ταχύτητες, διεξάγοντας πολύ έτσι βίαιους ελιγμούς. Λοιπόν, και μπορεί να έχουν πάρα πολύ μεγάλα βεληνική, της τάξης των χιλιάδων χιλιόμετρων. Λοιπόν, κάποια, το Avangard, το ρωσικό, ας πούμε, εκτιμάται ότι θα είναι τα 10.000 χιλιόμετρα. Τα κινέζικα είναι πιο μικρά. Σε αυτά οι Αμερικανοί μείνανε πίσω. Γιατί μείνανε πίσω? Αν έχετε χρόνο μετά θα το πούμε το γιατί. Γιατί εγκλωβίστηκαν στη λογική ότι δεν τα χρειαζόμαστε, το τέλος της ιστορίας. Γιατί εγκλωβίστηκαν στη λογική του πολέμου ενάντια στην τρομοκρατία, τι να τα κάνω αυτά για να κυνηγάω αντάρτες στα βουνά. Και ενώ ήταν πολύ μπροστά στη τεχνολογία της δεκαετίας του 80, του 90, τα αφήσανε, βγήκανε μπροστά οι Ρώσοι, οι Κινέζοι. Οι Κινέζοι έχουν πολλά επιχειρησιακά τέτοια εδώ και δεκαετίες. Πλέον εξοπλίζουν και το ναυτικό τους με παρόμοια συστήματα, πολύ εξελιγμένα. Το ενδιαφέρον της υπόθεσης είναι το εξής. Τώρα, ας πούμε, λέγανε, είχε βγει πριν από λίγο καιρό, έτσι ότι θα χρησιμοποιήσουν και οι Αμερικανοί ένα παρόμοιο όπλο στο Ιράν, το Dark Eagle. Λοιπόν, ο οποίος είναι ένα πολύ εξελιγμένο σύστημα κτλ. Ναι, αλλά αυτό έκανε πόσα χρόνια να αναπτυχθεί. Τώρα βρίσκεται στα βρεφονιπιακά του βήματα. Εκτιμάται ότι οι Αμερικανοί αυτή τη στιγμή έχουν μεταξύ 10 και 15 πυράβλων όλων και όλων και πολύ δύσκολα μπορούν να αυξήσουν την παραγωγή. Κάθε ένας από αυτούς τους πυράβλους στοιχίζει περίπου 40 εκατομμύρια δολάρια. Οι Κινέζοι έχουν πάνω από 1.000 σε υπηρεσία. Και τι έγινε τώρα? Αυτοί οι πυράβλοι είναι πολύ ακριβοί, αυτά τα οχήματα δεν είναι πυράβλοι, γιατί για να αντέχουν τις τρομακτικές θερμοκρασίες που αναπτύσσονται από την τριβή στην ατμόσφαιρα με αυτές τις ταχύτητες, έχουν πολύ εξελιγμένα υλικά, ειδικά κεραμικά υλικά, ειδικά κράματα τέλος πάντων κλπ. Και στοιχίζουν πάρα πολύ. Έλα όμως που οι Κινέζοι κατάφεραν και φτιάξαν έναν πυραβλάκο τέτοιου είδους, ένα όχημα τέτοιου είδους, νομίζω λέγεται YKJ-1000, ο οποίος αντί για εξελιγμένα υλικά έχει βιομηχανικό αφρομπετόν, το οποίο φάνηκε ότι δουλεύει μια χαρά. Και αυτός παράγεται μαζικά με ηλεκτρονικά χαμηλής ποιότητος, στοιχίζει περίπου 100.000 δολάρια. Λοιπόν, αυτό είναι αμερικανικές εκτιμήσεις παρεπιπτόντως, δεν είναι κινέζικες. Άρα, σε μια μάχη μεγάλη, δεν μιλάμε τώρα για πόλεμο, που τυχόν θα γίνει μεταξύ του αμερικάνικου ναυτικού και του κινέζικου ναυτικού, οι Κινέζοι θα ρίχνουν σμήνη από τέτοια όπλα χαμηλής ποιότητος, πολύ φτηνά, πολύ όμως επικίνδυνα, και άλλοι θα ρίχνουν πολύ ακριβά, λίγα και μη αναπληρώσιμα. Άρα είναι πολύ πιθανό ότι θα χάσουν και τη μάχη. Προσέξτε, εδώ πέρα δεν λέμε ότι θα γίνει αυτό το πράγμα. Αλλά το αν θα γινότανε, τι θα συνέβαινε, δεν είναι κάτι που το συζητάμε μόνο εσείς και εγώ. Το συζητάνε σε όλο τον πλανήτη.
10: Και με έναν τρόπο καθορίζει μετά και τους σχεδιασμούς και τις στρατηγικές. Θέλω να πάμε στην πρώτη διακοπή για απόψε. Περνάει ο χρόνος με έναν τρόπο και επανερχόμαστε. Επιστροφή εδώ στις αντιθέσεις με τον κύριο Κωνσταντίνο Γρίβα και μιλάμε και προσπαθεί να μας εξηγήσει πού είναι τα σημεία εκείνα που δείχνουν την αποδόμηση της πάλε ποτέ κρατέας στρατιωτικής πολεμικής μηχανής, αν θέλετε, των Ηνωμένων Πολιτειών, που όμως, όπως λέει ο ίδιος ο κύριος Γρίβας, αυτό δεν είναι ένα κλειστό σύστημα που αφορά μόνο τις Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί θα μπορούσε να πει κανείς ότι αυτά θα μπορούσε να τα πει και σε μια σχολή πολέμου. Διαμορφώνει ολόκληρες γεωπολιτικές στρατηγικές πλέον. Πείτε μου κάτι, ρωτάει πολλοί κόσμος ακούγοντάς σας. Δηλαδή, υπενήσεστε ότι με έναν τρόπο επικάθισε στις δάφνες της ισχύως της ο σύστημα Ηνωμένες Πολιτείες και παγιδεύτηκε, ή θέλετε να μας την εμφανίσετε, μου λένε κάποιοι, ότι τελικά ήταν ειρηνόφιλη και παγιδεύτηκε?
5: Ναι, είναι ακριβώς αυτό που είπα, ήτανε, και δεν το λέω εγώ, ήταν ο εγκλωβισμός στη λογική του τέλους της ιστορίας. Οπότε ουσιαστικά διαμορφώθηκε μια αντίληψη παγωμένου χρόνου, ότι έχουν τελειώσει τα πάντα, δεν χρειάζονται πλέον οι εξοπλισμοί και αυτοί που πρέπει να παραμείνουν εξοπλισμοί είναι αυτοί που νίκησαν στον ψυχρό πόλεμο. Δεν εξελισσόμαστε. Κοιτάξτε να δείτε, αυτό είχε διαγνωστεί το πρόβλημα. Ήδη από τα μέσα της δεκαετίας του 80 υπήρξαν διανοητές, μεγάλοι διανοητές, όπως ήταν ο Πολ Κένεντι στο ιστορικό του έργο «Η άνοδος και πτώση των μεγάλων δυνάμεων», που είχε πει το εξής: αυξάνονται εκθετικά οι αμυντικές δαπάνες, γιατί τα οπλικά συστήματα γίνονται πάρα πολύ ακριβά. Άρα, εάν επιμείνουμε σε αυτό, θα καταρρεύσουμε. Και έλεγε και είχε προβλέψει ότι η Σοβιετική Ένωση θα καταρρεύσει πρώτη, γιατί ακριβώς ήταν εγκλωβισμένη σε μια υπερκατανάλωση όπλων. Λοιπόν, έλεγε το ίδιο θα πάθουμε και εμείς. Βγαίνει το 86 μια μεγάλη μορφή της Αμερικανικής Αεροδιαστημικής Βιομηχανίας και υφυπουργός Άμυνας μια περίοδο, ο Νόρμαν Άγκουστιν, που ήταν μεταξύ των άλλων πρόεδρος ή CEO, δεν θυμάμαι καλά, και της Lockheed Martin. Λοιπόν, και τι λέει. Έβγαλε μια σειρά από τσιτάτα, από αποφθέγματα για την επιχειρηματική λειτουργία, που τα ονόμασε νόμους. Ο περιβόητος 16ος νόμος του λέει το εξής, ότι λέει, που το παρατήρησε, δεν το είπε έτσι, τα μαχητικά, το κόστος κάθε γενεάς μαχητικών αεροσκαφών αυξάνει εκθετικά. Ενώ λέει ο αμυντικός προϋπολογισμός των ΗΠΑ αυξάνει γραμμικά. Άρα λέει, αν πάμε να κινηθούμε με αυτό το ρυθμό, το 2054 θα μπορεί ολόκληρος ο αμυντικός προϋπολογισμός των ΗΠΑ θα αρκεί για να έχουμε σε υπηρεσία ένα μαχητικό αεροπλάνο, το οποίο θα το έχουμε κρυμμένο φυσικά για να μην καταστραφεί, το οποίο τις μισές μέρες του χρόνου θα το έχει αεροπορία, τις μισές στο ναυτικό και στα δίσεκτα χρόνια θα το παίρνουν και μια μέρα το χρόνο οι πεζοναύτες. Λοιπόν, αυτό βέβαια ήταν ένα εφιολόγημα, αλλά περιέγραφε μια κατάσταση η οποία, είπαμε, λέγανε οι Αμερικανοί να τη σταματήσουμε, να πάμε σε άλλου τύπου πολεμική τεχνολογία. Και δημιουργήθηκε η περιβόητη RMA, Revolution Military Affairs. Αυτά που έλεγε ο Αρκίγια, ας πούμε. Σμήνη, ρομποτικά συστήματα, δικτυακός πόλεμος κλπ. Τελειώνει όμως ο ψυχρός πόλεμος. Άρα δεν χρειάζονται όλα αυτά. Λοιπόν, όχι μόνο δεν χρειάζονται, τα προηγούμενα όπλα αυτά, η μυθοποιημένη πολεμική μηχανή, ενεδύεται πλέον το μανδύα του νικητή και ιεροποιείται. Άρα δεν πάμε να κατεβάσουμε το ιερό να το κάνουμε, να το καταργήσουμε. Για να γίνουν τα πράγματα χειρότερα, έχουμε το 1993, επειδή στην Αμερική πολλοί λένε ότι κυβερνούν οι πολεμικές βιομηχανίες. Ναι, οι πολεμικές βιομηχανίες έχουν πολύ μεγάλη ισχύ, αλλά υπάρχει και ένα αντίπαλο δέος. Ακριβώς γιατί έχουν μεγάλη ισχύ, προκαλούν και καχυποψία. Αυτό είχε φανεί και μετά τον Α' Παγκόσμιο Πόλεμο. Μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο και τον πόλεμο στην Κορέα, ο Αϊζενχάουερ, στον περιβόητο αποχαιρετιστήριο του λόγου, είχε μιλήσει για τον κίνδυνο ενός πανίσχυρου στρατοβιομηχανικού συμπλέγματος. Οπότε, με το που τελειώνει ο ψυχρός πόλεμος, οι δυνάμεις που ήταν καχύποπτες έναντι των πολεμικών βιομηχανιών λένε: «Παιδιά, θα σας κόψουμε τα φτερά». Και γίνεται την 23η, αν θυμάμαι καλά, Ιουνίου, 21η Ιουνίου του Σωτηρίου έτους 1993, γίνεται ο περιβόητος μυστικός δείπνος στην Ουάσιγκτον, στο Πεντάγωνο. Τι ήταν αυτό? Στα αγγλικά νομίζω ότι ήταν The Last Supper, ο τελευταίος δείπνος. Καλεί λοιπόν τότε ο Υπουργός Άμυνας, ο Λες Άσπιν νομίζω, με τον Βίλιαμ Πέρι, καλούνε τους διευθυντές, τους προέδρους των μεγαλύτερων πολεμικών βιομηχανιών των ΗΠΑ, που τότε ήταν ένα πολύ μεγάλο δυναμικό και ανταγωνιστικό οικοσύστημα, περίπου 50-51 εταιριών ήταν οι μεγαλύτερες. Λοιπόν, και τους λένε το εξής: «Παιδιά, κοιτάξτε να δείτε, έχει τελειώσει ο ψυχρός πόλεμος, δεν μπορούμε να σας συντηρήσουμε όλους, τώρα πρέπει να επενδύσουμε στο μέρισμα ειρήνης, άρα πρέπει οι περισσότεροι από εσάς να πάψουν να υπάρχουν. Εξού λοιπόν», λέει ο Νόρμαν Άγκουστιν, «είναι ο τελευταίος μας δείπνος. Του χρόνου», λέει, «πολλοί από εμάς δεν θα είναι εδώ». Και του λένε: «Ωραία, πώς θα το κάνουμε αυτό το πράγμα, θα μας κλείσετε?» «Όχι», λέει, «να αρχίσετε να κάνετε συνεχείς συγχωνεύσεις και εξαγορές». Μα λέει, «αυτά τα απαγορεύει ο νόμος περί μονοπωλίων». «Δεν πειράζει», λέει, «θα τον παρακάμψουμε, ειδικά για εσάς». Και ξεκινάει όντως μια τέτοια διαδικασία.
11: Αρχίριθμα κιόλας.
5: Και γίνονται, και ουσιαστικά κατέληξαν από 51 βιομηχανίες, εμβληματικές βιομηχανίες, McDonnell Douglas, ας πούμε, ο δημιουργός του F-15 και του Phantom, του F-4, εξαφανίστηκε, την απορρόφησε η Boeing και άλλες πολλές. Και σήμερα έχουν μείνει 5 μεγάλα συγκροτήματα. Πρώτο και καλύτερο.
11: Πανίσχυρα, λόγω,
5: πανίσχυρα πλέον. Λοιπόν, τι έγινε όμως? Αντί να μειωθεί η ισχύ τους, μεγάλωσε. Λοιπόν, αυτά τα υπερσυγκροτήματα, όπως λένε οι Αμερικανοί, φιλελεύθεροι οικονομολόγοι,

0: Η υπηρεσία τους είναι ασαφής. Μπορεί να είναι διάφορα funds, ας πούμε, επενδυτικά, που αλλάζουν την περιουσία τους κυριολεκτικά πολλές φορές μέσα στο ίδιο λεπτό μέσω χρηματιστηριακών παιχνιδιών. Δεν έχουν. Αυτοί που τα κυβερνάνε είναι η τάξη των managers, οι οποίοι έχουν αποκτήσει πολύ μεγάλη ισχύ, και αυτοί προσέχουν πρωτίστως για τα δικά τους συμφέροντα, αλλά και τα βραχυπρόθεσμα συμφέροντα της εταιρείας. Δεν έχουν κανένα όραμα. Οπότε τι γίνεται. Εάν λοιπόν εγώ είμαι ο μάνατζερ της ΤΑΔΕ, του ΤΑΔΕ υπερεταιρείας, και μου φέρουν ένα υπερόπλο, το οποίο όμως είναι πολύ φτηνό στην κατασκευή του, πολύ πρωτοποριακό και χρειάζεται και ρίσκο να το φτιάξεις, εγώ δεν έχω κανένα ενδιαφέρον να το κάνω αυτό το πράγμα. Πρώτον, γιατί θέτω σε κίνδυνο τη δομή της, την ίδια μου τη θέση, δηλαδή να γίνει ένα πρόγραμμα που μπορεί να αποτύχει. Άρα να χάσω τη θέση μου, και η θέση μου είναι παίρνω 30, 40, 50 εκατομμύρια δολάρια το μήνα, δεν έχω κανένα λόγο να το κάνω. Λοιπόν, και μετά, αν είναι κάτι που δεν είναι πολύ ακριβό, εγώ επειδή είμαι τεράστιο μαγαζί και δουλεύω με ποσοστό κέρδους επί του κόστους, δεν με ενδιαφέρει. Εγώ θέλω ακριβά προγράμματα, τα οποία πολύ ακριβά, με μεγάλο κόστος σε βάθος χρόνου, για να βγάζω και εγώ πάρα πολλά λεφτά. Και καταπνίγω οποιαδήποτε προσπάθεια καινοτόμα που μπορεί να μου απειλήσει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, φτιάχνω εγώ ένα αεροπλάνο, τυχαία λέμε F-35, και έρχεται τώρα μια άλλη εταιρεία και λέει: εγώ θα κάνω ρομποτικό αεροπλάνο με το 1% του κόστους και θα κάνω καλύτερη δουλειά. Όχι, θα την καταπνίξω. Βέβαια, επειδή οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι όντως ένα πολύ δυναμικό καπιταλιστικό μέγεθος, αρχίζουν και αναπτύσσονται αντιστάσεις, αντισώματα. Και στον κρατικό τομέα, είπαμε, ας πούμε, αυτό το πρόγραμμα, το Replicator, και στον επιχειρηματικό. Εμφανίζονται εταιρείες, προσπαθούν να αλλάξουν αυτά τα δεδομένα. Η Αντούριλ, ας πούμε, είναι η πιο δυναμική σε αυτή την κατηγορία. Η Κράτος, που φτιάχνει ρομποτικά αεροπλάνα, το Valkyrie, και άλλες πολλές. Αλλά ακόμη αυτό το πράγμα δεν
1: άρα δουλεύει. Αυτό το μοντέλο που ξέραμε, το αμερικανικό μοντέλο, στρατιωτικά πολεμικά,
0: ναι,
1: θεωρείται ότι τέλειωσε, γιατί έχει εξαχθεί στους συμμάχους πρωτίστως, είτε στον ευρωπαϊκό χώρο, πολλό δε εμάς, και την Τουρκία, αλλά και στους αντιπάλους. Θεωρείται ότι η Ουκρανία και το Ιράν είναι οι επιταχυντές του τέλους, δηλαδή εδώ διαγνώσκουμε ότι αυτό το μοντέλο, άρα και η όποια ηγεμονία εξαιτίας αυτού του μοντέλου, φεύγει σαν ψευδέστηση πια.
0: Είναι ακριβώς αυτό που είπατε. Δηλαδή, έφτασε πλέον το ένα μοντέλο που είναι βαριά οπλικά συστήματα, μεγάλες εταιρείες, τεράστιες γραφειοκρατικοί περιορισμοί, γιατί είναι και μια εχθρική γραφειοκρατία που δεν αφήνει. Παράδειγμα, λέμε, ας πούμε, για τα ναυπηγεία των ΗΠΑ, δεν μπορώ να παράξω. Δεν είναι μόνο τα ναυπηγεία. Ας πούμε, σήμερα οι ΗΠΑ κάνουν ένα πυρηνικό υποβρύχιο εκτόξευσης βαλιστικών πυράβλων, ένα SSBN, κλάση Columbia. Το πρώτο και ομώνυμο της κλάσης ξεκίνησε να χτίζεται το 2020, και αν πάνε όλα καλά, που δεν είναι καθόλου σίγουρο θα πάνε όλα καλά, θα είναι το 2031 έτοιμο. 11 χρόνια φτιάξει ένα υποβρύχιο, το οποίο παρεπτόντως έχει και 11 τόνους περίπου σπάνιων υιών που πρέπει να τις πάρει από την Κίνα. Το αφήνουμε αυτό. Λοιπόν, στα τέλη της δεκαετίας του 50, μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 60, οι Ηνωμένες Πολιτείες έθεσαν σε υπηρεσία 41 πυρηνοκίνητα υποβρύχια μεταφοράς βαλιστικών πυράβλων 5 διαφορετικών κλάσεων. 41 υποβρύχια εκείνο τον καιρό, με τις τεχνολογίες εκείνου του καιρού, ένα σε 11 χρόνια σήμερα. Προσέξτε όμως, και τότε δεν υπήρχαν πολλά οπλικά συστήματα. Τότε όμως τι έγινε, τα περιγράφει πάρα πολύ καλά ο Ιτάν Σαμίρ με τον Έντουαρντ Λούντβακ, που είναι δύο από τους μεγαλύτερους εν ζωή στρατηγιστές, στο εκπληκτικό τους βιβλίο The Art of Military Innovation. Και τι λένε λοιπόν, ότι τότε ξεκίνησαν να φτιάχνουν τα υποβρύχια έχοντας απλά την υπόσχεση από τον Έντουαρντ Τέλερ, τον πατέρα της βόμβας υδρογόνου, ότι θα μπορέσει να μικρύνει επαρκώς την κεφαλή την πυρηνική, ώστε να κουμπώνει, να το πούμε έτσι, πάνω στο σώμα του πυράβλου του περιβόητου Πολάρης, ώστε να χωράει μέσα στα μικρά σιλό των πυράβλων. Και ξεκίνησαν να φτιάχνουν το υποβρύχιο με τις προδιαγραφές αυτές, χωρίς να έχουν παρά την υπόσχεση. Σήμερα, με τη γραφειοκρατία που υπάρχει, αυτό θα ήταν εντελώς αδύνατον να γίνει από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Εντελώς. Υπάρχει μια πολύ σκληρή, άκαμπτη γραφειοκρατία που δεν το επιτρέπει. Λένε, ας πούμε, ο Σαμίρ με τον Λούντβακ, ότι το περιβόητο Iron Dome το Ισραηλινό θα ήταν πρακτικά αδύνατον να κατασκευαστεί στις Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί πολύ απλά πήγαινε στάδιο-στάδιο. Δεν είχαν επιλύσει τα προβλήματα του επόμενου σταδίου. Αυτό στις Ηνωμένες Πολιτείες, με το σημερινό νομικό σύστημα,

0: δεν θα μπορούσε να έχει γίνει.
1: Άρα πείτε μου σας παρακαλώ πολύ, όλα αυτά για την Ευρώπη. Εδώ ακούμε το rearm τώρα. Ε? Και πανεξοπλισμός. Η Γερμανία έχει φουλάρει ήδη. Και για την Ελλάδα, τι λένε. Γιατί το μοντέλο είναι το αμερικάνικο.
0: Ακριβώς.
1: Αυτό αντιγράφω. Μου λέτε δηλαδή ότι θα επενδύσουν δις σε ένα μοντέλο που είναι πια ξεπερασμένο και αποδομείται.
0: Ο Αρκίγια το λέει ξεκάθαρα ότι το rearm Europe θα οδηγήσει σε παρακμή της αμυντικής πολεμικής, της πολεμικής ικανότητας των Ευρωπαίων δια πακτολού χρημάτων. Θα οδηγήσει σε δομικό αφοπλισμό δια του χρήματος. Λοιπόν, ακριβώς γιατί λέει τώρα πρέπει να αφήσουμε αυτές τις λογικές και να μπούμε σε καινοτόμες ιδέες χαμηλού κόστους και ανύπαρκτης γραφειοκρατίας. Λοιπόν, αυτό ακριβώς που κάνουν οι Ουκρανοί. Το ουκρανικό μοντέλο είναι ακριβώς αυτό και το πλέον προσαρμόζονται και και οι Ρώσοι και άλλες δυνάμεις. Τι κάνανε οι Ουκρανοί? Οι Ουκρανοί από εκεί που είχαν 11 περίπου, λέει, μεγάλες βιομηχανίες, τώρα έχουν περίπου 1500, οι οποίες όμως δεν είναι μεγάλες. Είναι διασκορπισμένες. Δηλαδή, κυριολεκτικά, όχι σαν το χώρο αυτό του στούντιο που είμαστε, στο 1/5 του χώρου αυτού υπάρχουν γυναίκες, ας πούμε, που συναρμολογούν drones ή άλλα όπλα, δεν είναι μόνο τα drones, τα οποία χωρίς καμία έτσι προδιαγραφή απαιτήσεων που να έχει το τάδε στάναγκ, ξέρω εγώ, προδιαγραφή ΝΑΤΟ και αυτό, και φεύγουν κατευθείαν στο μέτωπο και χτυπάνε.
1: Το ίδιο ακούσαμε ότι κάνουν και στο Ιράν. Πάρα πολλές γυναίκες και έτσι, από εκεί που είχαν την ταπιτουργία και ήθελε λεπτές κινήσεις, χρησιμοποιούν με πατέντες.
0: Τα λένε garage weapons, γιατί τα κάνουν μέσα στα garage ή σε μικρά τέτοια. Όπως ήταν το garage punk παλιά που φτιάχνανε συγκροτήματα ο καθένας μέσα στο garage σπιτιού του, λοιπόν, ή το garage rock, εν πάση περιπτώσει, πιο πριν. Έτσι γίνεται αυτό. Οπότε, από τη μία, αυτό το μοντέλο, το υπερβαρύ, το υπερσυγκεντρωτικό που πρέπει να τα ελέγχει όλα κτλ., καταραίει. Και λέει ότι οι χώρες οι οποίες οδηγούνται σε αυτή τη λογική θα υποστούν δομικό αφοπλισμό δια των εξοπλισμών. Εδώ πέρα λοιπόν είναι και μεγάλη πρόκληση για εμάς. Μεγάλη πρόκληση και μεγάλο θέμα. Δηλαδή, εάν συνεχίσουμε στο να μην επενδύουμε, θα μου πεις έχουμε ξεκινήσει να το κάνουμε. Ναι, αλλά πρέπει τα πράγματα δεν δικαιολογούν καθυστερήσεις. Δηλαδή, επαναλαμβάνω, πάμε σε τρομακτικά γρήγορες αλλαγές. Όταν βγαίνουν όχι ειρηνιστές, όχι κομμουνιστές, όταν βγαίνουν σκληρά στελέχη του Πενταγώνου εν ενεργεία
1: γεράκια
0: και λένε ότι παιδιά αυτό το μοντέλο μας έχει οδηγήσει σε αδιέξοδο και αν εμπλακούμε σε πόλεμο δεν μπορούμε να τον εξυπηρετήσουμε, δεν μπορούμε να τον κρατήσουμε όπως κάναμε στο παρελθόν. Και προσέξτε, δεν είναι μόνο αυτά που είπαμε. Ας πούμε, βγαίνει πριν από μερικές μέρες είδα μια ανάρτηση στο X, το πρώην Twitter, ενός Αμερικανού γερουσιαστή, νομίζω, ο οποίος καυτηρίαζε αυτά τα πράγματα. Έλεγε το εξής, ότι λέει για ένα εξάρτημα που άμα λέει το τυπώσουμε σε τρισδιάστατο εκτυπωτή θα μας πάρει μερικά λεπτά και στοιχίζει περίπου 6 δολάρια, μια εταιρεία, δεν έχει σημασία πια, μας χρεώνει 40.000 δολάρια και επειδή έχει την πατέντα, δεν μας αφήνει να το φτιάξουμε εμείς, οπότε λέει ένα οπλικό σύστημα, που έλεγε ένα ελικόπτερο συγκεκριμένα, πέρα από ότι μας στοιχίζει, καθυλώνεται μέχρι να αποφασίσει η εταιρεία να μας δώσει αυτά τα δέντρα. Και λέει πρέπει να αλλάξουμε εντελώς το μοντέλο. Αλλά επειδή είναι σύνθετο αυτό το πράγμα, δεν αλλάζει εύκολα. Τέλος πάντων, οι Ηνωμένες Πολιτείες αργά ή γρήγορα θα τη βρουν την άκρη, έχουν τεράστιες δυνατότητες κτλ. Όμως, και δεν το τονίζει μόνο ο Αρκίγια, και ο Ιτάν Σαμίρ, επαναλαμβάνω, και ο Λούντβακ, πολύ πριν από αυτόν ο P.W. Singer, που έλεγε ότι γιατί δεν πάμε σε ρομποτικά συστήματα, τονίζουν ότι ειδικά οι σύμμαχοι των ΗΠΑ που τους αντιμετωπίζουν ως γκουρού και αντιγράφουν τυφλά τα μοντέλα τους, οδηγούνται σε πιθανό δομικό αφοπλισμό. Και τέλος πάντων, να οδηγηθεί σε δομικό αφοπλισμό η Ισπανία, δεν χάθηκε ο κόσμος που δεν οδηγείται. Αλλά εμείς που είμαστε μέσα στο μάτι του κυκλώνα, με μια Τουρκία που, όπως άμα θέλετε το συζητάμε μετά, είναι δεδομένο ότι θα έχουμε πολύ περισσότερα προβλήματα μαζί της, είναι τραγικό. Και ξέρετε ποιο είναι το ακόμη πιο τραγικό? Είναι ότι, όπως είδαμε και στην Ουκρανία και στο Ιράν, είναι η εποχή των μικρών, φτηνών λύσεων που να είναι παντρεμένες με το συγκεκριμένο χώρο, με την νοοτροπία κτλ. Και δεν είναι μόνο η τεχνολογία, είναι και τα μοντέλα. Πλέον είναι ξεκάθαρο ότι αυτά τα μοντέλα αποκεντρωτικής λειτουργίας, που δεν βασίζονται πάνω σε υπερσυγκεντρωτικά συστήματα με θεοποιημένους διοικητές και συστήματα τεχνητής νοημοσύνης που ελέγχουν τα πάντα κλπ. Κλπ. Είναι ακριβώς αυτά που νικάνε και είναι ακριβώς αυτά που μας ταιριάζουν και στο δικό μας το έδαφος και στη δική μας νοοτροπία. Ενώ δεν ταιριάζουν στους Τούρκους. Και όμως οι Τούρκοι είναι αυτή τη στιγμή μπροστά από εμάς στην καινοτομία. Δηλαδή, αν αυτό το πράγμα δεν αντιμετωπιστεί και δεν αντιμετωπιστεί πολύ γρήγορα, παρόλα τα πολύ θετικά βήματα που γίνονται, αλλά επαναλαμβάνω, δεν είναι να γίνονται βήματα, το πρέπει να γίνουν όχι άλματα, πρέπει να γίνουν εκβατικά άλματα. Πρέπει να τους βγούμε τους Τούρκους από την εσωτερική, να το πω έτσι. Αλλιώς είναι πολύ πιθανό ότι θα έχουμε πολύ σοβαρό πρόβλημα.
1: Πείτε μου κάτι, και έτσι θα πάω σε διακοπή. Άρα λέτε ότι σήμερα μικρά, ευέλικτα, επιλεγμένα και σε σχέση με. Είναι μόνο. Αυτά όμως είναι μόνο σε σχέση με τη γεωγραφία ή είναι αν έχεις και μια στρατηγική πολιτική στόχευση. Θέλω να πω δηλαδή ότι όλοι λένε ότι το Ιράν δέχτηκε συντριπτικά πλήγματα τα πρώτα 24 ώρα και δεν μιλώ μόνο για την ηγεσία του, ενώ τα χτυπήματα, τα οποία ήταν χειρουργικά ισχυρά και από τους Αμερικανούς και από τους Ισραηλινούς και όπως δημοσίευσε η Wall Street Journal σήμερα, από τη δεύτερη μέρα των βομβαρδισμών και από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Απλά δεν το έλεγαν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Και έτσι τώρα εξηγούνται και τα χτυπήματα του Ιράν με επίταση στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Παρ' όλα αυτά, η στόχευση των Ιρανών ήταν, αυτό φάνηκε, αντοχή, υπομονή και χαοτική κατάσταση σε όλο τον Περσικό κόλπο. Δηλαδή εσύ με χτυπάς με συντριπτικά πλήγματα των F-35 και των άλλων, εγώ σε χτυπάω με ντρόνς, πυράβλους, μικρού, μεσαίου, μεγάλου, βεληνικούς και από ό,τι αποδεικνύεται από τους Αμερικανούς, τουλάχιστον το κύριο εύρος των αμερικανικών βάσεων υπέστησαν φθορές.
0: Ακριβώς.
1: Τι σας δείχνουν αυτά, έτσι θέλω να πάμε. Δεν είναι και θέμα πολιτικής στόχευσης.
0: Σαφώς, αλλά κυρίως εγώ θα αλλάξω τη λέξη συντριπτικά με τη λέξη μαζικά. Γιατί συντριπτικά δεν ήταν. Δηλαδή, όπως είπαμε και πριν, μεγάλο το κομβικό κομμάτι, το αποτελεσματικό, το επικίνδυνο κομμάτι της ιρανικής πολεμικής μηχανής, τόσο ως δομή όσο και ως συστήματα, επεβίωσε και ήταν σχεδιασμένο να λειτουργήσει ασύμετρα. Δηλαδή, όσους βόμβες και να μου ρίξεις, εγώ δεν θα είμαι εκεί, που λέει ο Σουντζού. Είμαι σε πολύ μεγάλους αριθμούς. Δηλαδή, δεν μπορεί να με καταστρέψει εύκολα. Για την ακρίβεια, δεν μπορεί να με καταστρέψει. Λοιπόν, είναι αυτά ακριβώς που καυτηριάζουν όλοι αυτοί οι αναλυτές που είπα πριν και είναι ακριβώς και αυτά που πρέπει να σκεφτούμε εμείς. Δηλαδή, όταν να πω κάτι για να το πούμε έτσι λαϊκά, πείτε ότι έρχονται οι εξωγήινοι και μας δίνουν ένα σούπερ διαστημόπλοιο, ας πούμε, το οποίο είναι φοβερό και τρομερό και μπορεί να κάνει τα πάντα και το έχουμε αυτό. Αλλά δεν είναι άτρωτο. Δηλαδή, πού θα το κρύψουμε, πώς θα το κάνουμε. Δηλαδή, εάν βρούνε τρόπο να το καταστρέψουν, να το αδρανοποιήσουν. Αφήστε, φτιάχνουμε ένα υπεραεροπλάνο. Μας το δίνουν πάλι εξωγήινοι. Αλλά το αεροπλάνο αυτό χρειάζεται διαδρόμους από προσγείωση. Και δεν το λέω τυχαία αυτό το πράγμα. Λοιπόν, και οι Τούρκοι μας χτυπήσουν τους διαδρόμους από προσγείωση με βαλιστικούς πυράβλους. Και το υπεραεροπλάνο που έχουμε δεν μπορεί να απογειωθεί για μερικές ώρες. Έστω που δεν θα είναι μερικές ώρες. Εμείς τι ακριβώς κάνουμε. Οπότε δεν είναι αυτό το θέμα της τροτότητος και της αντοχής είναι πολυδιάστατο, είναι πολύπλοκο. Και παραλαμβάνω, όσο πιο χαοτικός γίνεσαι, τόσο σε δομή όσο και σε συστήματα που το ένα υποστηρίζει το άλλο, τόσο περισσότερη ανοχή έχεις και στο στρατιωτικό επίπεδο. Αυτό παρεπιπτόντως πάλι δεν είναι δικές μου απόψεις. Τις συζητάμε, τις έχουν πει άνθρωποι όπως είναι ο Άντριου Μάρσαλ, ας πούμε, τον λένε ο Γιόντα του Πενταγώνου. Αυτός ο άνθρωπος έφυγε από το Πεντάγωνο ως υπεύθυνος του γραφείου αξιολόγησης που ήταν ο σκληρός πυρήνας, το σκληρό think tank, στην μετεφηβική ηλικία των 94 ετών έφυγε. Εντάξει, μέχρι τότε προσέφερε τις υπηρεσίες και μετά από μερικά χρόνια πέθανε. Και έλεγε από τότε, γιατί αυτή η δουλειά τους ήταν να βλέπουν 30 χρόνια μπροστά, και έλεγε ότι πρέπει να πάμε αυτό σε αποκεντρωμένες δομές κλπ. Κλπ. Αλλά για τους λόγους που είπαμε, που υπάρχουν πολλοί, αλλά κάποιοι είναι αυτοί. Δεν πήγαν. Ένας άλλος λόγος είναι ο εγκλωβισμός των Αμερικανών στο λεγόμενο πόλεμο ενάντια στη τρομοκρατία. Δηλαδή, εγκλωβίστηκαν σε μια σειρά από επιχειρήσεις στρατιωτικές ή αυτές που λέμε επιχειρήσεις εκτός του πολέμου. Nation making κτλ. Operations other than war. Δηλαδή, να κυνηγάμε, να το πούμε έτσι ομά και λαϊκά, αντάρτες στα βουνά. Εντάξει, αντιπάλους χαμηλής τεχνολογίας σε πολέμους χαμηλής έντασης, έναντι των οποίων όλα αυτά τα μαγικά τεχνουργήματα, είτε τα παλιά είτε τα καινούρια, δεν είχαν νόημα. Οπότε δεν προχώρησε η στρατιωτική σκέψη και έπρεπε να υπάρξει το σοκ της Κίνας, της αναγέννης στρατιωτικής της Κίνας και της Ρωσίας για να αρχίσουν να σκέφτονται πάλι ξανά, αλλά πάλι τι κάνανε, επαναφέρανε το στράτευμα του ψυχρού πολέμου απλώς με οπλικά συστήματα πολύ πιο ακριβά στην παραγωγή τους, πολύ πιο δυσαναπλήρωτα και με μια βιομηχανική βάση πλέον που είχε μεταλλαχθεί στο πλαίσιο αυτής της παγκοσμιοποιημένης οικονομίας, της μεταβιομηχανικής κτλ. Που πλέον δεν μπορούσε να το συντηρήσει. Και αυτό το βλέπουμε σήμερα. Δηλαδή όλο το υπόλοιπο ήταν μια μαγική εικόνα. Αυτό βέβαια, αν μου επιτρέπετε, γιατί είμαι σίγουρος ότι πολλοί από τους τηλεθεατές μας θα λένε ότι τώρα ο Γρίβας, ας πούμε, και ο κύριος Σαχίνης, ας πούμε, προσπαθούν να μας πείσουν ότι οι Αμερικανοί είναι τελειωμένοι.
1: Δεν είπατε αυτό.
0: Λοιπά,
1: δεν λέτε αυτό.
0: Ναι, και να μας πούνε ότι τώρα πλέον θα κυβερνά τον κόσμο οι Κινέζοι. Δεν είναι έτσι όμως. Είναι πολύ πιο σύνθετο το θέμα και είναι αυτό που κυρίως πρέπει να μας απασχολήσει.
1: Κρατήστε το. Θέλω να πάμε σε διακοπή. Όταν επιστρέψουμε, θέλω να μου πείτε τι αποτύπωμα αφήνει αυτό όλο που περιγράφεται γεωπολιτικά. Και να έρθουμε μετά στο ποιοι σε αυτό το αποτύπωμα επιχειρούν να παίξουν ρόλο και τι γίνεται με εμάς. Σύντομη διακοπή. Επιστροφή εδώ στις αντιθέσεις. Κύριε Γρίβα, στο διάλειμμα πρέπει να σας πω ότι έχω δεχτεί καταιγισμό παρεμβάσεων από τηλεθεατές. Υπάρχει μια απορία. Αυτά συζητιούνται στα δικά μας στρατιωτικά επιτελεία ή εκπαιδευτικά στρατιωτικά επιτελεία. Γίνονται τέτοιες εκτιμήσεις? Γίνονται τέτοιες συζητήσεις? Μας πείτε λεπτομέρειες που άπτονται απορρίτων, αλλά γίνονται ή όχι?
0: Καταρχάς δεν έχω απολύτως καμία πρόσβαση σε απόρριτα και πολύ απλά δεν ξέρω τι κάνει. Στις σχολές φυσικά και εννοείται ότι συζητάμε αυτά τα πράγματα και υπάρχει τεράστιο ενδιαφέρον από πλευράς των σπουδαστών, οι οποίοι σας ενημερώνω επίσης ότι οι σπουδαστές έχουν φοβερά δυναμική σκέψη και εγώ μαθαίνω και πολλά πράγματα και από αυτούς. Είναι έτοιμοι να λειτουργήσουν σε ένα τέτοιο περιβάλλον. Και άλλοι πιο έτσι μεγάλης που είναι υποψήφοι διδάκτορες, που είναι σε μεταπτυχιακά, επίσης είναι. Τώρα το τι γίνεται στα επιτελεία, ειλικρινά δεν έχω ιδέα.
1: Ωραία, έχω μια άλλη απορία. Στα πλαίσια διάφορων εκπαιδευτικών προγραμμάτων και στη σχολή Ευελπίδων έρχονται φουρνιές από όλο τον κόσμο. Από την Κορέα μέχρι και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Εάν είμαστε στην αποδόμηση του μοντέλου ισχύως των υπερπλατφορμών, των ακριβών πλατφορμών, έρχονται με αυτή την αντίληψη? Τι ποιότητα έρχονται, για να καταλάβουμε και λίγο τι γίνεται?
0: Κοιτάξτε, επειδή κατά καιρούς ακούγονται πράγματα πολύ έτσι θα έλεγα χολερικά για τους Έλληνες αξιωματικούς, σας πω ένα πράγμα. Το επίπεδο των Έλληνων αξιωματικών σε παγκόσμιο επίπεδο, και το λέω με τα λόγου γνώσεως γιατί έχω δει πάρα πολλούς, είναι από τα υψηλότερα σε όλα τα επίπεδα. Μην ακούμε δομικά. Υπάρχει πρόβλημα. Το επίπεδο των Ελλήνων αξιωματικών είναι πάρα πολύ υψηλό. Ως οργανισμός έχουμε θέμα.
1: Αυτό είναι άλλο θέμα.
0: Όχι μόνο εμείς, γενικότερα. Γιατί οι στρατοί γενικώς είναι πάρα πολύ συντηρητικοί οργανισμοί. Πολύ δύσκολα υιοθετούν το καινούριο, το καινοτόμο. Αυτό είναι μια παθογένεια, την έχουμε δει επανειλημμένο στο πέρασμα της ιστορίας. Θα μπορούσαμε να πούμε άπειρα παραδείγματα εδώ πέρα. Δεν χρειάζεται. Για να μπορέσεις όμως να λειτουργήσεις και να μπεις στη νέα πραγματικότητα, δύο τρόποι υπάρχουν. Ή θα εμπλακείς σε πόλεμο, οπότε θα υποστείς τις συνέπειες και ή θα προσαρμοστείς, θα πεθάνεις, που δεν είναι ότι καλύτερο, ειδικά στη σημερινή εποχή που εξελίξανε πάρα πολύ γρήγορες. Ή πρέπει να λειτουργήσεις, να αλλάξεις τις δομές σου και να αρχίσεις να δημιουργείς, να λειτουργείς υπερκλαδικά, χωρίς με τον τρόπο που έμαθες, ας πούμε, επειδή ήσουν αεροπόρος, επειδή ήσουν ναύτης, επειδή ήσουν αδεθωρακισμένος ή οτιδήποτε τέτοιο, και να προσπαθήσεις, εν πάση περιπτώσει, με μια σειρά από μεθοδολογίες που υπάρχουν στο σύγχρονο management, να υιοθετήσεις, να προσαρμοστείς στην πραγματικότητα. Όταν οι Αμερικανοί δυσκολεύονται να το κάνουν, γιατί τόσο γρήγορες οι εξελίξεις, εδώ πέρα πρέπει να. Γι' αυτό τονίζω εγώ ότι πρέπει. Κοιτάξτε, εγώ δεν έχω βαρεθεί να λέω ότι γιατί μιλάνε τι όπλα να πάρουμε κτλ. Εγώ λέω. Ένα όπλο χρειάζεται. Ποιο είναι αυτό? Η εγχώρια στρατιωτική σκέψη. Αυτό. Δηλαδή να κάτσουμε εμείς να σκεφτούμε για τον εαυτό μας. Ποιοι είμαστε, ποιος είναι ο εχθρός, ποιο είναι ο χώρος, σε τι είδους πόλεμο, πώς μπορούμε να νικήσουμε, πώς μπορούμε να επιτύχουμε αυτό που λέγει ο Ρόμπερτ Μακναμάρα, τη μέγιστη απόδοση με το ελάχιστο κόστος. Και αφού λοιπόν βάλουμε και σκεφτούμε κάτω, δημιουργήσουμε δηλαδή αυτό που λέμε μια ελληνική στρατιωτική θεωρία και μια ελληνική θεωρία νίκης που να είναι και προσαρμοσμένη στους στρατηγικούς σκοπούς κλπ. Τότε θα δούμε και τι όπλα χρειαζόμαστε. Και εκεί υπάρχουν κάποιοι κανόνες.
1: Πάντως δεν σας βλέπω και πολύ ένθερμο με τα F-35.
0: Κοιτάξτε, επειδή να πω και κάτι άλλο.
1: Στα πυλικά συστήματα εξειδικευμένα.
0: Αυτό είναι ένα πολύ προβληματικό αεροπλάνο. Δεν θέλω να πω τίποτα χειρότερο. Ο καθένας μπορεί να κάνει.
1: Ανάκριβο είναι. Δεν το λέω εγώ. Ναι. Το λένε οι ισολογισμοί στις ΗΠΑ.
0: Εντάξει, αυτή τη στιγμή είναι ένα αεροπλάνο που δεν έχει οριμάσει ποτέ. Αυτή τη στιγμή στις ΗΠΑ η αμερικάνικη αεροπορία τα τελευταία παρτίδα δεν είναι, ας πούμε, δεν τα θεωρούνται αξιόμαχα. Έχουν πάρα πολλά προβλήματα. Για μια χώρα όπως την Ελλάδα. Μπορεί να αντιμετωπίσουν πάρα πολλά προβλήματα στην επιχειρησιακή τους λειτουργία, γιατί υπάρχουν πάρα πολλές δικλείδες ασφαλείας ώστε να μην ασκεί αδελφοκτόνα πλήγματα, δηλαδή να μην μπορεί να προσβάλλει φίλιους στόχους.
1: Να του κλειδώσει τους κωδικούς ή να τους δώσει.
0: Τέλος πάντων, ναι. Επειδή μπορούμε να μπλέξουμε και σε θεωρία.
1: Το λέω απλά.
0: Ναι. Βέβαια, επειδή πολλοί λένε εσύ τα λες αυτά γιατί είσαι με τους Ρώσους. Κοιτάξτε, δεν θα έλεγα τίποτα τέτοιο εάν, ας πούμε, παίρναμε F-15 τα EX για παράδειγμα, που είναι ένα πανίσχυρο αεροπλάνο αμερικάνικο, δεν είναι κομμουνιστικό, το παίρνει το Ισραήλ, το παίρνει η αμερικάνικη αεροπορία, έχει τα μειονεκτήματα αυτών που είπαμε πριν, δηλαδή είναι ένα βαρύ ακριβό οπλικό σύστημα, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι μια υπτάμενη πυροβολαρχία και θα μπορούσε να κάνει απίστευτα πράγματα. Αν και για μένα είναι θέμα πλέον επιτακτικό να περάσουμε στην επόμενη γενεά που είναι πλέον ρομποτικά αεροσκάφη. Δεν μιλάω για μικρά drones, μιλάω για εξελιγμένα μαχητικά αεροσκάφη με χαρακτηριστικά stealth, ρομποτικά όμως, με τεχνητή νοημοσύνη, την οποία μπορούμε να τη φτιάξουμε εμείς εδώ και πρέπει να τη φτιάξουμε εμείς εδώ. Αλλά τέλος πάντων, αυτό είναι μια πάρα πολύ μεγάλη.
1: Γενικώς δεν είσαι στα μίστη ποτέ στις ακριβές πλατφόρμες, θέλω να το πω. Πείτε μου, αυτά γεωπολιτικά τι σημαίνουν? Έτσι ορίζεται την απροσδιοριστία και τελικά την απολικότητα σε αυτή τη φάση?
0: Κοιτάξτε, επειδή κάποιοι μπορεί να πούνε.
1: Γιατί κάνετε και γεωπολιτική, έτσι.
0: Κυρίως, δηλαδή το θέμα είναι να δούμε ποιο είναι το γεωπολιτικό αποτύπωμα και οι συνέπειες. Κοιτάξτε, αυτό το έχουν υποστεί και οι Ρώσοι. Δηλαδή και οι Ρώσοι και σε θέμα πλατφορμών, ας πούμε, αλλά και γενικότερα.
1: Και τώρα έχουν οικονομική αιμορραγία. Διάβαζα μία έκθεση της τραπέζης της δικής τους, έχουν σοβαρό πρόβλημα πια.
0: Και η προσαρμογή τους γίνεται ακριβώς σε τέτοια πράγματα. Δηλαδή, υπερπλατφόρμες, σαν αυτό που λέγαμε το TAF-14, το Αρμάτα, το υπεράρμα, ας πούμε, δεν. Το Sukhoi-57, ένα φοβερό αεροπλάνο μεν, αλλά δεν λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο. Λοιπόν, το θέμα ποιο είναι όμως? Ότι οι Ρώσοι δεν είχαν τον ρόλο στο διεθνές σύστημα που, επαναλαμβάνω, έχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες και κυρίως ο μύθος περί των Ηνωμένων Πολιτειών. Το είπαμε και πριν, δηλαδή το διεθνές σύστημα και ως πολυπολικό έχει έναν άξονα. Ο άξονας αυτός είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες και βασίζεται ο άξονας αυτός σε ένα πυρήνα και ο πυρήνας είναι ο μύθος της αμερικανικής στρατιωτικής παντοδυναμίας. Όταν λοιπόν αυτό το πράγμα αποδομείται, για την ακρίβεια κατεδαφίζεται, έστω και σε επίπεδο εικόνας αυτή τη στιγμή, θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Αλλά σας λέω αυτή τη συζήτηση που την κάνουμε εμείς με τριοπαθώς, να είστε σίγουρος, και το ξέρουμε ότι την κάνουν σε πλήθος κέντρων στον πλανήτη και φίλιων και ανταγωνιστικών των ΗΠΑ. Και τι γίνεται? Αποδομείται η αντίληψη περί παντοδυναμίας, επαναλαμβάνω, του σημαντικότερου δρόντος. Άρα το διεθνές σύστημα μετατρέπεται όχι απλώς σε πολυπολικό, μετατρέπεται σε μη πολικό, αυτό που είπαμε πριν, δηλαδή σε άμορφο. Είναι ακόμη ασχηματοποιητό εντελώς. Πόλους, ναι, ποιοι πόλοι και πώς και με τι τεχνολογίες και με τι όπλα κλπ. Οπότε δημιουργείται ένα τεράστιο κενό στο διεθνές σύστημα. Προσέξτε, ειδικά δε όταν αντιμετωπίζεις κάποιον με όρους ιεροποίησης, δηλαδή το αντιμετωπίζεις με μεταφυσικούς όρους, ότι είναι πανίσχυρος, κάνει, ράνει, οι φοβερές τεχνολογίες τους, και μπορεί αυτό το πράγμα να καταρρεύσει, τότε και η αποδόμηση μπορεί να είναι υπερβάλλουσα, να πάει δηλαδή με μεταφυσικούς όρους. Υπήρχε μια παλιά ταινία με τον Σον Κόνερι, θυμάμαι καλά, και τον Μάικλ Κέιν, ο άνθρωπος θα γινόταν βασιλιάς, βασισμένο σε τέτοιο του Kipling.
1: Λοιπόν, σωστά.
0: Που είναι εκεί, πηγαίνουν τόσο πάνω στο Αφγανιστάν δύο υπαξιωματικοί του Βρετανικού στρατού και τους αντιμετωπίζουν τον Σον Κόνερι.
1: Είναι της
0: απεικιοκρατίας. Ως Θεό. Και κάποια στιγμή αυτός ματώνει. Λοιπόν, και η πιστή του, ας πούμε, το σκοτώνουν. Δηλαδή πλέον μετατρέπεται η λατρεία του σε οργή, γιατί ανακαλύπτουν ότι δεν ήταν Θεός. Σε πολύ μεγαλύτερο επίπεδο αυτό μπορεί να συμβεί σήμερα ή μπορεί και να συμβαίνει. Άρα δημιουργείται ένα ανταγωνιστικό σύστημα, ένα διεθνές σύστημα ακραία ανταγωνιστικό, ασαφές, που ο βασικός του πυρήνας πάβει να υφίσταται σε επίπεδο εικόνας. Επαναλαμβάνω, εικόνα μετράει πάρα πολύ. Άρα δημιουργείται ένα κενό. Άρα χώρες που είναι τρομακτικά φιλόδοξες και σε κρίσιμες περιοχές του πλανήτη μπορεί να θεωρήσουν ότι είναι η ώρα μας, ότι πρέπει να κινηθούμε ορμητικά για να μπορέσουμε να κατακτήσουμε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο κομμάτι και να γίνουμε όσο το δυνατόν πιο ισχυροί γίνεται. Ποια είναι η πιο φιλόδοξη χώρα του πλανήτη? Οι Τούρκοι. Είναι τόσο απλό. Δηλαδή η Τουρκία λοιπόν, που έχει τρομακτικές φιλοδοξίες, που θεωρεί ότι αυτή τη στιγμή είναι ή πρέπει να είναι νούμερο 5 χώρα στον κόσμο, και το 2071, που είναι η επέτειος των 1000 ετών της μάχης του Μαντζικέρτ, πρέπει να είναι η τρίτη. Είναι δεδομένο ότι θα ενισχύσει τις προσπάθειές της να κυριαρχήσει στην περιοχή και με πάτημα την κυριαρχία επί της περιοχής και την εξάλληψη τη γεωπολιτική της Ελλάδος, γιατί αυτό στοχεύει, όχι να μας σκοτώσει όλους, να υψώσει τη σημαία, ας πούμε, με την ημισέλινο, αλλά να μας θέσει στη σφαίρα επιρροής της, τότε με πάτημα αυτό να μπορέσει να διεκδικήσει το ρόλο. Και το σημαντικότερο, που είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα, είναι η μετάλλαξη, ο ανταγωνισμός αυτός που είπα πριν, μεταξύ των χερσαίων και των θαλάσσιων δυνάμεων. Αυτό είναι.
1: Βλέπετε ότι εδώ έχουμε πραγματικά μετάλλαξη. Δηλαδή, οι χερσαίες δυνάμεις αυτή τη στιγμή αρχίζουν και χρησιμοποιούν τους θαλάσσιους χώρους ως προέκταση του πυρωτικού τους εδάφους.
0: Παραδοσιακά συνέβαινε αυτό το πράγμα. Δηλαδή υπάρχει μια μονομαχία αναφορικά με το ποιος θα κυριαρχήσει στις εγγύς θάλασσες. Λοιπόν, οι θαλάσσιες δυνάμεις, η Αμερική, η Ισπανία στο παρελθόν, η Ολλανδία,
1: η
0: Μεγάλη Βρετανία, τις αντιμετωπίζουν ως προέκταση των ωκεανών και δεν θέλουν να υπάρχουν πολλά. Οι άλλοι το αντιλαμβάνονται και ειδικά σήμερα ως γαλάζιο έδαφος. Να μην ξεχνάμε, δηλαδή ως ένα είδος επιχωμάτωσης. Αυτό είναι η αντίληψη των Κινέζων για την Νότιο Ινδική θάλασσα, αυτό είναι των Ρώσων για τον Αρκτικό, αυτό είναι των Τούρκων για το Αιγαίο. Με μια διαφορά βέβαια το Αιγαίο. Ενώ η Νότιο Ινδική θάλασσα, ναι μεν, έχει κυριαρχικά δικαιώματα άλλων χωρών, δεν έχει νησιά, δεν έχει γη. Ο Αρκτικός επίσης είναι μια κενή θάλασσα. Εδώ πέρα υπάρχουμε εμείς. Οπότε είναι. Εδώ εντοπίζεται δηλαδή μια σύγκρουση πρωτοφανών μεγεθών, διαστάσεων και ποιοτικών χαρακτηριστικών.
1: Άρα θεωρείτε ότι γεωστρατηγικά είναι κομβικής σημασίας γεωγραφικά το Αιγαίο και γενικότερα η Ανατολική Μεσόγειο, ή το λέμε έτσι θεωρητικά?
0: Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή, ναι, και για λόγους αμυγός γεωγραφικούς, μην ξεχνάμε τι έλεγε ο Μακίντερ στο παρελθόν, ότι εδώ είναι ένα από τα κέντρα του πλανήτη, αλλά και ακριβώς στο πλαίσιο αυτής της μονομαχίας των χερσαίων δυνάμεων με τις θαλάσσιες δυνάμεις, οι πλανητικές ισορροπίες σε μεγάλο βαθμό θα επηρεαστούν και ίσως διαμορφωθούν σε πολύ μεγάλο βαθμό από το αποτέλεσμα αυτής της σύγκρουσης που βρίσκεται εν
1: εξέλιξη. Άρα τι λέτε, να πάω να κολλήσω με τις θαλάσσιες δυνάμεις μονόπατα αυτές που περιγράφετε εσείς ότι είναι σε αποδρομή για να είμαι μαζί τους? Μπας και γλιτώσω κάτι?
0: Όχι.
1: Δεν περιγράφεται αυτό.
0: Όχι. Πρέπει να υπερασπίσει τον εαυτό σου. Κοιτάξτε να δείτε. Πολλοί λένε, και υπάρχει μια μεγάλη συζήτηση στην Ελλάδα, ότι άλλοι είναι οπαδοί του διεθνούς δικαίου και άλλοι είναι οπαδοί της στρατιωτικής ισχύως. Λοιπόν, ξεχνάμε ένα πράγμα όμως, ότι αυτά είναι αλληλένδετα μεγέθη. Το ένα επηρεάζει το άλλο. Λοιπόν, για παράδειγμα, τα χωρικά ύδατα. Λοιπόν, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι τα χωρικά ύδατα υπήρξαν ως έννοια χάρη στο πυροβολικό. Ήδη από τις αρχές του 17ου αιώνα οι Ολλανδοί, που ήταν σε κόντρα τότε με τον βασιλιά τον Ιάκωβο το Β,
1: σωστό,
0: των Βρετανών, τους είπαν οι Βρετανοί, μην ψαρεύεις τις θάλασσές μου. Και του λέει, ποιοι είναι οι θάλασσές σου? Του λέει, αυτές. Λέει, οι θάλασσές σου είναι αυτή που μπορεί να φτάσει το χέρι σου από τη στεριά. Και βάλαν λοιπόν τον περιβόητο κανόνα βολής του πυροβόλου. The canon shot rule. Αυτό είναι το θεμέλιο της έννοιας, μιας νομικής έννοιας. Δηλαδή το θεμέλιο είναι το πυροβολικό. Που χοντρικά ήταν ότι εκείνο τον καιρό το μέσο αποτελεσματικό βεληνεκές του πυροβολικού ήταν περίπου 3 μίλια. Οπότε λέγανε το εξής, ότι χοντρικά είναι ο χώρος στον οποίο αν μονομαχήσει το χερσαίο πυροβολικό με τα θαλάσσια συστήματα, με τα πολεμικά πλοία, έχει ένα πλεονέκτημα. Λοιπόν, βέβαια το βεληνεκές του πυροβόλου εξελίσσονταν. Τι έγινε όμως? Το πάγωσαν τα χωρικά ύδατα, τα πάγωσαν στα 3 ναυτικά μίλια οι ναυτικές δυνάμεις. Γιατί πολύ απλά θεωρούσαν ότι έτσι έπρεπε να είναι για να έχουν απόλυτα ελεύθερο χώρο κλπ. Στην πορεία τα πράγματα όμως άλλαξαν και γίνανε μια σειρά από γεγονότα τα οποία άρχισαν να δημιουργούν την έννοια του δικαίου της θάλασσας όπως το αντιλαμβανόμαστε σήμερα. Είναι πάρα πολλά, δεν είμαι άλλωστε ειδικός επί του διεθνούς δικαίου, αλλά τα βασικά τα ξέρω. Ας πούμε, στο Β' Παγκόσμιο Πόλεμο πριν οι Ηνωμένες Πολιτείες εμπλακούν άμεσα μετά την επίθεση στο Pearl Harbor, την άνοιξη για την ακρίβεια του 41, όταν ξεκίνησαν να στέλνουν μεγάλες νεοπομπές προς τη Βρετανία και φοβόντουσαν τα γερμανικά υποβρύχια, ο πρόεδρος Ρούσβελτ επέκτηνε τον έλεγχο των υδάτων, στην αρχή σε κάποια μίλια, μετά στα 350 μίλια, είπε 350 μίλια στον Ατλαντικό είναι αμερικανικά ύδατα, είχε πει, και έφτασε τον Απρίλιο, αν θυμάμαι καλά, του 41, ο ναύαρχος Κίνγκ, και είπε ότι μέχρι την Ιρλανδία είναι αμερικανικά ύδατα. Δηλαδή επέκτηνε αυθαιρέτως τον απόλυτο και πλήρη έλεγχο, ώστε να πει στους Γερμανούς ότι, παιδιά, αν χτυπήσετε εκεί θα έχουμε πόλεμο. Λοιπόν, τελειώνει ο Β' Παγκόσμιος Πόλεμος. Έρχεται μετά ο Τρούμαν και στη διακήρυξη του 45 λέει, πατώντας πάνω σε αυτό που είχε γίνει πριν, ότι δεν είναι μόνο τα 3 μίλια, είναι μια μεγάλη έκταση και εκεί δημιουργείται και η έννοια της σφαλοκρηπίδας, στην οποία εγώ θα την ελέγχω, θα κάνω, θα ράνω και μπορώ να ασκώ, δεν είναι εν πάση περιπτώσει
1: κυριαρχία, αλλά είναι κυριαρχικά δικαιώματα.
0: Αντιδρούν οι λατινοαμερικανικές χώρες και γίνεται η περιβόητη διάσκεψη του Σαντιάγο και λένε, όπα, γιατί το λες, και επειδή είσαι ισχυρός, δηλαδή θέτεις θέμα ασφάλειας, και για μένα λοιπόν είναι θέμα ασφάλειας οικονομικής. Και αρνούνται τα πρωτόκολλα και τις προδιαγραφές που έθετε, ας πούμε, θα ήταν οι Αμερικάνοι, που λέγανε, ας πούμε, ότι η φαλοκρηπίδα είναι μέχρι 180-200 μέτρα βάθος, δεν θυμάμαι τι είναι, μπορείς να εκμεταλλεύεσαι, γιατί ο Ειρηνικός κοβότανε πολύ απότομα, οπότε λέει δεν είναι μόνο θέμα σε τι βάθος είναι, σε έκταση. Και αρχίσετε και δημιουργείτε το πρόπλασμα της έννοιας της ΑΟΖ, της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης. Και τι γίνεται λοιπόν, εν συνεχεία έχουμε έναν άλλον παίχτη, αυτό είναι πολύ σημαντικό να το πούμε, γιατί πολλοί νομίζουν επίσης ότι το διεθνές σύστημα διαμορφώνεται από τις αποφάσεις των πολύ μεγάλων παιχτών. Όχι. Σε πολύ μεγάλο, και αυτό είναι πολύ σημαντικό για εμάς. Δηλαδή, να ξεφύγουμε από τη λογική ότι είμαστε ανύπαρκτοι, είμαστε ασήμαντοι, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα και το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να βλέπουμε τι κάνουν οι μεγάλοι και να δούμε με ποιον θα κουμπώσουμε. Όχι. Μπορούμε να παίξουμε πάρα πολύ καλή μπάλα, να το πούμε έτσι λαϊκά, εάν το πάρουμε απόφαση. Το 1957-58, θυμάμαι τότε, ποια ακριβώς χρονιά, γίνεται η περιβόητη διακήρυξη Τζουάντα, από το όνομα του Τζουάντα Καρταβιτζάγια, κάπως έτσι ήταν, ο πρωθυπουργός της Ινδονησίας, ο οποίος τι λέει, κάτι το οποίο μας ενδιαφέρει πάρα πολύ και εμάς, ότι, παιδιά, εμείς είμαστε ένα κράτος νησιωτικό, τεράστιο μεν, αλλά δεν έχουμε εδαφική συνέχεια, γιατί μεσολαβούν διεθνή ύδατα. Πρέπει λοιπόν τα εσωτερικά ύδατα, για να έχουμε εδαφική συνέχεια, να θεωρηθούν εθνικά ύδατα. Και ξεκινάνε όλη αυτή την προσπάθεια. Αντιδρούν οι ναυτικές δυνάμεις, αλλά αυτό αρχίζει και παίρνει την πορεία του. Και μετά έχουμε ένα γεγονός μέσα στο ΝΑΤΟ, παρεπιπτόντως, ξεκινάει από το 1958, με τη φοβερή και τρομερή, την πανίσχυρη στρατιωτική και γεωπολιτική υπερδύναμη, την Ισλανδία. Η Ισλανδία λοιπόν και είναι η περιβόητη πόλεμη του Μπακαλιάρου. Η Ισλανδία λοιπόν, μια χώρα 350.000 κατοίκων, αν θυμάμαι καλά, δηλαδή όσο είναι το Ηράκλειο και τα περίχωρα εδώ πέρα, λοιπόν, πανφτωχή, ζει από το ψάρεμα, του μπακαλιάρου, το 95% των εισοδημάτων της προέρχονται από εκεί.
1: Αλία λοιπόν.
0: Αλία, και σταδιακά βλέπουν ότι δέχονται μεγάλες εισβολές στα αλλιευτικά τους πεδία από βρετανικά αλλιευτικά. Και λένε, παιδιά, τι θα γίνει. Εμείς εδώ από αυτό ζούμε, θα μας καταστρέψετε. Οι Άγγλοι λένε αυτά είναι διεθνή ύδατα. Αυθαιρέτως λοιπόν οι Ισλανδοί επεκτείνουν στην αρχή τα χωρικά τους ύδατα στα 12 ναυτικά μίλια, που τα αυτοαρκεί, μετά πάνε στα 50 και μετά πάνε στα 200 και δημιουργείται αυτή η έννοια της ΑΟΖ όπως την έχουμε σήμερα. Οι Άγγλοι αντιδρούν, έχουμε μια σειρά από τις περιβόητες αυτές συγκρούσεις. Το 1976 φτάνουμε στο λεγόμενο πόλεμο του Μπακαλιάρου, όπου πλέον διακόπτονται οι διπλωματικές σχέσεις των δύο χωρών. Οι Ισλανδοί που δεν έχουν στρατό, έχουν μηδέν, δεν έχουν κάνει τίποτα απολύτως, ούτε ένα στρατιώτη, ούτε ένα πολεμικό πλοίο. Κάτι σκαφάκια της ακτοφυλακής και τα αλλιευτικά. Πηγαίνουν και κόβουν τα δίχτυα των άλλων, και όταν έρχονται τα πολεμικά, τα αγγλικά που έρχεται μια πανίσχυρη αρμάδα, αρχίζουν και τα εμβολίζουν. Λοιπόν, και τι άλλο λένε. Πιέζουν τους Αμερικανούς και λένε, κοίτα να δεις, εμείς είμαστε ΝΑΤΟ μεν, αλλά αν δεν μας στηρίξεις, πρώτον φεύγουμε από το ΝΑΤΟ και δεύτερον και τη βάση που έχεις εδώ, μια πολύ σημαντική βάση τότε, την κλείνουμε. Λοιπόν, να θυμίσουμε ότι η Ισλανδία ήταν και παραμένει σε πολύ μεγάλο βαθμό το κεντρικό κομμάτι της λεγόμενης γραμμής GIUK, από το Greenland, Γρυλανδία, Iceland, United Kingdom, που είναι το φράγμα που απέτρεπε το σοβιετικό ναυτικό ιδιαίτερα κατά σοβιετικά πυρηνικά υποδοχή έξοδο στο Βόρειο Ατλαντικό. Οι Αμερικανοί λοιπόν, αντί όπως τα νόμιζε κανείς να στηρίξουν τον πιο ισχυρό τους και πιστό σύμμαχο, στηρίζουν αποφασιστικά το αδύναμο μέρος, την Ισλανδία, γιατί έδειξε αποφασιστικότητα. Δεν τους είπανε θα σε σκοτώσουμε. Δεν τους είπανε θα σου βάλουμε φωτιά, θα σου κάψουμε τα βράχια που δεν καίγονται. Δεν είπανε θα σου κάνουμε πραξικόπημα. Είπανε ναι, έχεις δίκιο. Λοιπόν, και έτσι λοιπόν δημιουργείται ένα ακόμη νομικό προηγούμενο. Τι άλλο, ποιο ήταν μια άλλη αποφασιστική κίνηση. Μερικά χρόνια μετά η Μάλτα, το μικρότερο μέλος του ΟΗΕ τότε, η μικρότερη χώρα σε μέγεθος τότε του ΟΗΕ, το 67-68 δεν θυμάμαι που ήταν, δια του πρεσβευτή της του ΟΗΕ, του Άρβιντ Πάρντο, νομίζω δεν θυμάμαι πώς λέγονταν, μια μεγάλη μορφή, κάνει την περιβόητη διακήρυξη και λέει ότι της Μάλτας και λέει ότι παιδιά εντάξει όλα αυτά, αλλά λέει πρέπει και από ένα σημείο και μετά, δηλαδή δεν μπορούν οι μεγάλες δυνάμεις να ελέγχουν τους ωκεανούς. Οι ωκεανοί είναι κληρονομιά της ανθρωπότητας. Λοιπόν, και θεωρείται. Άρα, το δίκαιο της θάλασσας λοιπόν, όπως το ζήσαμε σήμερα, δεν είναι ότι κάτι άνθρωποι κάτσανε, σκεφτήκανε και το γράψανε, λοιπόν, και μετά εφαρμόστηκε. Δημιουργήθηκε από μία σειρά από συγκρούσεις και από μία σειρά από μεγέθη.
1: Άλλωστε είναι ένα δυναμικό δίκαιο,
0: δυναμικό,
1: το οποίο διαμορφώνεται
0: και πολύ ευαίσθητο.
1: Μάλιστα.
0: Σήμερα λοιπόν, ακόμη. Σήμερα λοιπόν, πού τη βλέπουμε. Είδαμε, ας πούμε, όλα αυτά τα οπλικά συστήματα που ανέπτυξαν στην αρχή οι Κινέζοι, όταν δεν είχαν ακόμη ισχυρό ναυτικό και επεδίωξαν να διώξουν μακριά το πολεμικό ναυτικό των ΗΠΑ από τις ακτές τους, επένδυσαν σε χερσαία ευραζόμενα συστήματα, όπως είναι εξειδικευμένη αντιπλοϊκή βαλιστική πυραυλή, τα οποία ναι, μεν είναι εξελιγμένα, αλλά είναι πυροβολικό. Για την ακρίβεια, είναι αυτό που λένε οι Αμερικανοί ντοπαρισμένο πυροβολικό. Artillery on steroids. Άρα, ο πυρήνας των χωρικών υδάτων, που είναι ο κανόνας βουλής του πυροβόλου, αποκτά νέες ποιοτικές διαστάσεις. Σε ένα νέο λοιπόν διεθνές σύστημα, στον οποίο η αρχιετυπική και η μόνη θαλάσσια δύναμη, που είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, αυτή τη στιγμή τουλάχιστον, βρίσκονται σε μια φάση συρρήκνωσης, αυτό σημαίνει ότι οι χερσαίες δυνάμεις μπορεί να έχουν το πάνω χέρι. Αυτό προσπαθεί να εκμεταλλευτεί και η Τουρκία και κάνει αυτά τα φρικαλέα που κάνει, αυτές τις πολεμικές ενέργειες που είναι η γαλάζια πατρίδα και το επιτείνει αυτή τη στιγμή, η οποία ουσιαστικά τι είναι. Λέει ότι εγώ, Τουρκία, οι θάλασσες μπροστά μου είναι γαλάζιο έδαφος, είναι προέκταση της θεριάς. Γιατί έτσι κουστάρω από τη στιγμή που βρίσκω την ευκαιρία και έτσι είναι η δυναμική αυτή τη στιγμή. Σε αντίθεση όμως με άλλα μέρη του πλανήτη, υπάρχουν νησιά, τα ελληνικά νησιά. Οπότε οι Τούρκοι, στην καλύτερη των περιπτώσεων, σου λένε ναι, θα ντάχει στα νησιά, αλλά θα είναι ως θύλακες μέσα στο δικό μου γαλάζιο έδαφος. Εγώ θα το ελέγχω. Λοιπόν, και στη χειρότερη θα συζητήσουμε για το αν σου ανήκουν.
1: Άρα θα σε πάω και σε ένα καθεστώς χρησικτησίας.
0: Ακριβώς.
1: Ιδίως ανατολικά του 25ου μεσημβρινού. Ναι, αλλά σας λέει κάποιος σήμερα, και θέλω να μου πείτε πώς σας ακούγεται αυτό, ότι έλα ρε παιδί μου, για εσωτερική κατανάλωση είναι στην Τουρκία.
0: Λοιπόν, αυτά είναι εξοργιστικά. Γιατί όπως είπαμε πριν, το διεθνές δίκαιο δεν είναι ότι το γράφει κάποιος μια ένα κοινοβούλιο το οποίο βρίσκεται στον Ποσειδώνα και μετά πάει στον Άλφα του Κεντάβρου και επικυρώνεται και έρχεται μετά η αστυνομία από τον Σύριο και το επιβάλλει. Το υποκείμενο, ο διαμορφωτής του διεθνούς δικαίου είναι τα κράτη και οι πράξεις των κρατών και το πώς αντιλαμβάνονται το μέχρι το ισχύον διεθνές δίκαιο και πώς το εφαρμόζουν είτε δια πράξεων Τουρκία είτε δια παραλήψεων Ελλάδα δημιουργεί δίκαιο και σίγουρα δημιουργεί τετελεσμένο. Σίγουρα δημιουργεί αποτέλεσμα. Η αντίληψη του τύπου δεν παράγει νόμιμο αποτέλεσμα. Εμένα δεν θέλω να πω κάτι χειρότερο, μα ακούγονται εξόχως εξοργιστικές.
1: Άρα κύριε Γρυβά, όταν σου λέει η Τουρκία ότι εγώ, αυτό διαρρέτ, μέσα στον Ιούνιο φέρνω στην τουρκική εθνοσυνέλευση ένα νομοσχέδιο, δεν ξέρω αν θα το λένε γαλάζια πατρίδα, θα την περιγράφει. Για μένα δεν έχει σημασία πώς θα το λένε, γιατί άκουσα και αυτό το τελευταίο, ότι δεν θα το λένε γαλάζια πατρίδα, μας διαβεβαιώνουν, αυτό λένε στην Ελλάδα, πηγές των Υπουργείων, ότι δεν υπάρχει καν το όνομα. Και η πράξη είναι τι αποτυπώνει. Το ερώτημα είναι το εξής, αν θέτει αιτία πολέμου, όπως έχει θέσει αιτία πολέμου την επέκταση των χωρικών υδάτων, έως 12 ναυτικά μίλια. Και ταυτοχρόνως αιτία πολέμου, και αυτό δεν το λέμε, η οριοθέτηση Ελλάδας-Κύπρου-ΑΟΣ διαφορετικά δεν θα είχε πρόβλημα και δεν θα έθετε με επίδειξη σημαία στα επίδικα σημεία από το σύμπλεγμα του Καστελορίζου μέχρι και δυτικά της θαλάσσιας ζώνης της Κύπρου, ή, να το πω διαφορετικά, θα είχαμε οριοθετήσεως. Σας ρωτώ λοιπόν ευθέως. Έρχεται ως νόμος. Ένα σενάριο. Τραβιέται ως νόμος, γιατί έχετε, το είπατε εσείς στην αρχή, τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ τον Ιούλιο στην Κωνσταντινούπολη. Λάρτζ λοιπόν οι Τούρκοι λένε, παγώνω αυτό το νομοσχέδιο, θέλω όμως τα δύο στρατηγεία του ΝΑΤΟ στα Άδανα και την Κωνσταντινούπολη, αυτό που ζητά, να φτιαχτούν και να αναλάβουν τον επιχειρησιακό έλεγχο σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο. Δεν θα έρθουν οι μεγάλοι και ισχυροί του ΝΑΤΟ να πούν στην Ελλάδα, κοίτα, τραβάει πίσω, παγώνει προς το παρόν το νομοσχέδιο, δέξου και εσύ αυτά τα στρατηγεία.
0: Ναι, κοιτάξτε να δείτε, αυτός είναι
1: ένας... Ναι, μια εκδοχή. Ναι,
0: και είναι κάτι πολύ σοβαρό αυτό που λέτε. Εντάξει, δεν ξέρω λεπτομέρειες για το
1: σχέδιο. Δεν είπα ότι θα γίνει. Ναι. Αλλά λέω ένα
0: τρίκ. Σίγουρα ταιριάζει στην πολιτική και στρατηγική σκέψη των Τούρκων, η οποία περιλαμβάνει κινήσεις μπροστά και πίσω. Και αυτό είναι και στρατιωτική τέχνη των λαών της Στέπας, από την οποία προέρχονται. Είναι και ψευδείς υποχωρήσεις. Δηλαδή φαίνεται να υποχωρώ, στην πραγματικότητα όμως χτυπάω από άλλη πλευρά. Αυτό πρέπει να καταλάβουμε κάποια στιγμή. Αφήστε τώρα κάποιους που δεν θέλουν να καταλάβουν, γιατί εξυπηρετούν ένα συμφέροντα. Αλλά γενικότερα, όσοι θέλουμε να καταλάβουμε, πρέπει να καταλάβουμε λοιπόν ότι οι Τούρκοι εδώ και δεκαετίες ασκούν εναντίον μας έναν σύνθετο, υβριδικό, ολιστικό πόλεμο. Δεν είναι απλώς προκλήσεις. Είναι κάτι ευρύτερο και είναι ένα αρχιτεκτόνημα.
1: Μα αυτό έχουμε ήρεμα νερά. Ναι, έχουμε μια διακήρυξη.
0: Τα ήρεμα νερά.
1: Μέσα στα ήρεμα νερά έχουμε το νομοσχέδιο. Υπό διαρροή βεβαίως για την γαλάζια πατρίδα.
0: Τα ήρεμα νερά ήταν ότι δεν γινόντουσαν παραβιάσεις. Δηλαδή το αντίστοιχο είναι να είμαστε τώρα στα χαρακόμματα, να πολεμάμε και επειδή δεν δεχόμαστε επιθέσεις από το πεζικό, αλλά δεχόμαστε πυρά πυροβολικού, να λέμε εντάξει, είμαστε σε ηρεμία, ας πούμε, διότι έχει αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο μας επιτίθενται. Αυτά θα ήταν κομικά, αν δεν ήταν τραγικά. Κοιτάξτε να δείτε, εγώ επιμένω σε αυτό το πράγμα και νομίζω ότι είναι κουκιά μετρημένα. Είναι κουκιά μετρημένα. Το δίκαιο διαμορφώνεται και η πραγματικότητα η γεωπολιτική από πράξεις. Δεν είναι δηλαδή, όπως είπαμε, είναι κάτι δυναμικό. Οπότε πράξεις και παραλήψεις. Η Τουρκία εδώ και δεκαετίες λέει ότι τα ελληνικά νησιά δεν έχουν κυριαρχικά δικαιώματα. Έχουν μηδέν. Τα αντιμετωπίζει ως, επίσημα το λέει δηλαδή από το 1974, ως προέκταση της μικρασιατικής ακτής. Αυτό. Λοιπόν, αυτό λοιπόν, οπότε η αντίδραση δική μας, όταν αποφασίσει το ελληνικό σύστημα εξουσίας, δεν ξέρω ποιο θα είναι, να λειτουργήσει σοβαρά και να πάψει να στρουθοκαμιλίζει, θα πρέπει να είναι σύνθετη. Πρέπει να περιλαμβάνει τα πάντα.
1: Καταγγελία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, λέτε.
0: Και όχι μόνο.
1: Καταγγελία στο ΝΑΤΟ.
0: Και μια αντίστοιχη διακήρυξη.
1: Επέκταση χωρικών υδάτων.
0: Επέκταση, ξεκάθαρα. Κοιτάξτε αυτό.
1: Οριοθέτηση ΑΟΣ με την Κύπρο.
0: Αυτά είναι εκ των όν ουκάνευ. Θα μου πείτε, μα υπάρχει απειλή πολέμου. Μα η απειλή πολέμου αποτελεί κομμάτι του πολέμου που σου διεξάγει η Τουρκία εναντίον σου. Αυτό δεν είναι δικιά μου εκτίμηση. Οι Τούρκοι εφαρμόζουν γραμμή προς γραμμή, γράμμα προς γράμμα, εδάφιο προς εδάφιο, αυτό που είχε διαρρεύσει από την Κίνα, το δόγμα των τριών πολέμων, που ξεκινάει από το lawfare, illegal warfare, το νομικό πόλεμο, δηλαδή μια παρανοϊκή ανάγνωση του διεθνούς δικαίου, όσο πιο παρανοϊκή τόσο καλύτερα. Λένε, ας πούμε, ότι τα νησιά του Αιγαίου δεν υπάρχουν. Είναι νομικά, είναι ανύπαρκτα, διότι είναι προέκταση της πυρωτικής ακτής. Και εμείς, επειδή έχουμε μεγάλη ακτογραμμή, έχουμε δικαιώματα μέσα στο Αιγαίο. Και τα ελληνικά νησιά είναι σαν να μην υφίστανται. Ακολουθεί μετά ο πόλεμος κοινής γνώμης, δηλαδή ότι πρέπει να πιστεί η κοινή σου γνώμη ότι έχουν δίκιο και οι Τούρκοι, να μην είμαστε μοναχοφάιδες, να μαξιμαλιστές, ότι δεν μπορεί η Τουρκία που έχει πολύ μεγάλη ακτογραμμή να μην έχει δικαιώματα μέσα στο Αιγαίο και όλα αυτά που αρνούνται την ίδια την έννοια της γεωγραφίας. Και το τελευταίο και η βάση είναι η απειλή πολέμου. Εντάξει. Εκεί λοιπόν και η απάντηση δική σου πρέπει να είναι αντίστοιχη. Πρέπει να υπάρχει σοβαρή αποτροπή. Μα θα μου πεις να πάμε σε πόλεμο? Όχι, κατά ανάγκη, αλλά που δεν είναι και σίγουρο ότι θα αποφευθεί. Όχι, δεν είναι σίγουρο. Είναι δεδομένο ότι με αυτόν τον τρόπο αργά ή γρήγορα θα οδηγηθούμε σε πολεμική αναμέτρηση υπό τους όρους της Τουρκίας που θα έχει διαμορφώσει και το διεθνές πλαίσιο κτλ. Κτλ. Αλλά τέλος πάντων, ο selling, μια μεγάλη μορφή της πυρηνικής αποτροπής, παρεπιπτόντως πήρε και βραβείο Νόμπελ στα οικονομικά για τις θεωρίες σου αυτές, έλεγε το εξής, ότι όταν θέλεις να έχεις σοβαρή αποτροπή, μην έχεις 100% τον έλεγχο. Άφηνε και κάτι στην τύχη. Δηλαδή, ακριβώς γιατί ο αντίπαλος μπορεί να πιστέψει ότι εσύ μπορεί να μην οδηγηθείς σε πόλεμο, γιατί φοβάσαι τις συνέπειες, πολλό δε μάλλον σε πυρηνικό πόλεμο, δημιούργησε μια αντιπρόταση στην οποία λες: εγώ δεν θα σου επιτεθώ, θα κάνω όμως κάποια πράγματα στα οποία μπορεί η ένταση να κλιμακωθεί ανεξέλεγκτα και να οδηγηθούμε σε πόλεμο χωρίς εγώ να το θέλω κατά ανάγκη. Θα μου πείτε πώς γίνεται αυτό? Γίνεται. Υπάρχουν πολλές μεθοδολογίες, δεν είναι επί του παρόντος. Λοιπόν, και να μην ξεχνάμε ότι η Τουρκία, ακριβώς γιατί είναι τρομακτικά φιλόδοξη, η φιλοδοξία της κρύβει και πάρα πολύ, κρύβει πολλούς φόβους. Πολλές φοβίες, και οι φοβίες προέρχονται από τη δομική της αστάθεια. Πολύ δύσκολα θα επιλέξει μια πολεμική αναμέτρηση. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, όταν φτάνουμε σε τέτοια σημεία, το αν θα υπάρχουμε ή αν δεν υπάρχουμε, εννοείται ότι πρέπει να εξετάσουμε και το ενδεχόμενο.
1: Πάντως, επί του παρόντος, από ό,τι βλέπω, και έτσι πάμε σε διάλειμμα, δεν χρειάζεται καν να φτάσει σε αυτό το όριο.
0: Όχι. Νομίζω ότι. Καταρχάς πρέπει, αφού λέμε ότι είμαστε και οι θειασότες και οι υπερασπιστές του διεθνούς δικαίου, φυσικά, εδώ πρέπει λοιπόν να πάμε να καταβυθιστούμε στα θεμελιώδη του διεθνούς δικαίου, όχι μόνο το δίκαιο της θάλασσας, στον καταστατικό χάρτη του ΟΗΕ, εκεί που πήγε και η Ινδονησία. Είναι δηλαδή το δικαίωμα στην εδαφική συνέχεια, το δικαίωμα στην εθνική ανεξαρτησία, το δικαίωμα στον έλεγχο των εδαφών σου. Όταν λοιπόν η Τουρκία σου λέει ξεκάθαρα ότι θα τοποθετήσω τα εδάφη σου μέσα στο δικό μου έδαφος, αυτό είναι σαφή πολεμική ενέργεια και δεν μπορείς να το δεχτείς. Και μετά πρέπει να δεις ποιους σκάλους πατάει η Τουρκία. Όπως είπα πριν, η Τουρκία παίζει το παιχνίδι αυτή τη στιγμή των χερσαίων δυνάμεων. Εντάξει. Δηλαδή, αν εμείς το δεχτούμε, ή αν επιβληθεί, ή αν το κάνει το ΝΑΤΟ αυτό το πράγμα, και εν πάση περιπτώσει ακόμη και με κάποιο συμβιβασμό, φυσικά δεν μπορείς να πεις τίποτα στη Ρωσία όταν σου πει, που στο λέει, ότι ο Αρκτικός είναι δικός μου, 1.200.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα, κάπου εκεί λέει, διότι οι υποθαλάσσιες οροσυρές Μεντελέγεφ και Λεμονόσοφ είναι προέκταση της Σιβηρινής Ακτής. Εσύ θα τους πεις ότι δεν ισχύει αυτό το πράγμα, που θα το έχεις δεχτεί εδώ στην Ελλάδα τυπικά ή άτυπα, όχι για υποθαλάσσιες, αλλά για κατοικημένα ελληνικά νησιά άλλης
1: χώρας? Καλά, κύριε Γρίβα, μην κουράζεστε. Ένα ρώσικο ντρόν, έτσι λένε οι πληροφορίες, έπεσε στην Κωνσταντζά στη Ρουμανία και η Ρουμανία έκλεισε το προξενείο των Ρώσων και μάζεψε τα μπογαλάκια του ο Ρώσος πρόξενος και έφαγε. Ένα ουκρανικό ντρόν διαπιστωμένα ήταν στη θάλασσα του Ιωνίου και ακόμη συζητάμε τι θα κάνουμε αν θα φωνάξουμε τον πρέσβη της Ουκρανίας. Για αυτή τη χώρα μιλάτε.
0: Εγώ θέλω να επιμείνω σε αυτό το πράγμα, ότι αυτή τη στιγμή η Ελλάδα, υπερασπίζοντας τον εαυτό της από υπαρξιακή απειλή, γιατί μιλάμε για υπαρξιακή απειλή, δεν μιλάμε τώρα για 5 κουβάδες πετρέλαιο ή για 10 στρέμματα νερό, είναι αν θα έχει συνέχεια η χώρα, αν θα είναι κανονική χώρα. Λοιπόν, ταυτόχρονα υπερασπίζει και τα στρατηγικά συμφέροντα των ναυτικών δυνάμεων, της υποτιθέμενης σωστής πλευράς της ιστορίας. Εάν δεν το κάνει, τότε τι κάνει? Δίνει τεράστιες πάσες στους μεγάλους αντιπάλους, οι οποίοι και αυτή τη στιγμή έχουν το πάνω χέρι. Άρα, τελικά, δεν ξέρω, ποιος είναι δηλαδή αυτός που προωθεί τα ρωσοκινέζικα συμφέροντα εδώ πέρα? Δεν ξέρω.
1: Μάλιστα. Πάω σε διακοπή και επανερχόμαστε. Επιστρέψαμε στις αντιθέσεις. Οπότε, κύριε Γρίβα, κατά τη γνώμη σας, το Αιγαίο γίνεται ένας χώρος όχι απλά προβολής ισχύως, αλλά αν δεν αντιδράσεις στην πράξη, θα είναι και περιορισμένης ευθύνης πλέον?
0: Θα κατακτηθεί. Δηλαδή τα ελληνικά
1: νησιά. Σας το λέω γιατί θυμάμαι ότι ο πατέρας ελληνικής ΑΟΣ, ο Θόδωρος Καριώτης, ακούει διάφορους που συζητάνε, 50 χρόνια το παλεύει και λέει το εξής απλό. Μα μιλάμε για μια χώρα, τη δική μας, η οποία δεν έχει ανακηρύξει ΑΟΣ, που είναι μονομερής πράξη, και δεν έχει προχωρήσει καν σε οριοθέτηση ΑΟΣ με το άλλο πνεύμα του ελληνισμού, την Κυπριακή Δημοκρατία. Και έρχεται τώρα η Τουρκία, λέει, που από την αρχή της θέσπισης της ΑΟΣ ήταν κατά, μιλάει μόνο για υφαλοκρηπίδα, και τι κάνει, λέει, προχωράει μονομερός μέχρι και σε οριοθέτηση ΑΟΣ, που είναι παράνομο και από την ίδια την Άγκλος η μονομερής οριοθέτηση ΑΟΣ. Άρα αντιλαμβάνεστε σε τι πεδίο συζητάμε.
0: Νομίζω ότι έχουμε, επαναλαμβάνω, βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή σε έναν ολοκληρωτικό πόλεμο με την Τουρκία. Και δεν είναι μόνο εμείς, είναι το παγκόσμιο παιχνίδι. Υπάρχει μια τάση παγκόσμια για μετάλλαξη των εγγύης υδάτων σε γαλάζιο έδαφος. Αυτό είναι δεδομένο.
1: Αλλά η ιδιαιτερότητα εδώ είναι το Αιγαίο.
0: Η ιδιαιτερότητα ότι είμαστε εμείς, είναι η υπηρωτική ακτή και είναι και τα νησιά. Άρα θα είναι δικό μας γαλάζιο έδαφος, που αυτό είναι το σωστό. το φυσιολογικό, το λέει το διεθνές δίκαιο και η γεωγραφία, ή θα είναι προέκταση της υπηρετικής ακτής. Επαναλαμβάνω, αυτό πέραν θα είναι καταστρεπτικό για την Ελλάδα, θα έχει και παγκόσμιες συνέπειες σε πολλαπλά επίπεδα. Μεταξύ των άλλων, θα επιβάλλει ένα τετελεσμένο για το πλεονέκτημα, για την, κατά κάποιο τρόπο για το προτέρημα, για το προνόμιο της υπηρετικής ακτής έναντι των νησιωτικών δομών. Αυτό θα έχει παγκόσμιες συνέπειες. Είναι αναντίρρητο. Παρεπιπτόντως, το διεθνές δίκαιο δεν είναι μόνο το δίκαιο της, το δίκαιο της θάλασσας δεν είναι μόνο η συνθήκη του Μόντεγκο Μπέι, είναι και μετέπειτα νομολογίες. Παράδειγμα, το 2016 βγήκε μια συντριπτική απόφαση κατά της Κίνας από το Διεθνές Διαιτητικό Δικαστήριο της Χάγης, το Διεθνές Διαιτητικό Δικαστήριο, το οποίο είπε ότι αυτά που οι Κινέζοι λένε ότι είναι νησιά, που είναι τεχνητά νησιά, δεν είναι νησιά, δεν έχουν νομική υπόσταση, και διασαφήνισε τι είναι το νησί. Δηλαδή, γιατί έπαιζαν, ας πούμε, δηλαδή έλεγαν, παιδί μου, ένα νησί που είναι αυτό, λέει, που έχει μόνιμους κατοίκους και ή και οικονομική δραστηριότητα. Δηλαδή, αν βάλω εγώ σε ένα βράχο που το βάζαν οι Κινέζοι, σαν αυτό το τραπέζι, δύο φαντάρους και έχω και δύο γλάστρες και καλλιεργώ ματζουράνα και βασιλικό, δηλαδή αγροτική παραγωγή, είναι νησί και έχει πλήρη δικαιώματα. Και βγαίνει λοιπόν το Διεθνές Διαιτητικό Δικαστήριο και λέει, νησί είναι αυτό που έχει όχι δύο ή τρεις κατοίκους, πρέπει να έχει ανθρώπινη κοινότητα και να την έχει σε ιστορικό βάθος. Άρα, και αυτό λέει πλέον ξεκάθαρα, ότι ό,τι είναι κάτι τέτοιο, έχει πλήρη κυριαρχικά δικαιώματα και δεν μπορείς να πεις ότι η ποιοτική ακτή έχει περισσότερα δικαιώματα από το... Είναι ποιοτικά το ίδιο. Τίθεται θέμα ποσότητος μόνο. Αυτό κονιορτοποιεί τα τελευταία ανθυποεπιχειρήματα της Άγκυρας, λοιπόν, και φυσικά στηρίζει πάρα πολύ την Ελλάδα.
1: Ποιο είναι το κρίσιμο εδώ?
0: Το κρίσιμο.
1: Η Κίνα είναι όμως, σου λέει, εντάξει, εσείς πήρατε μια απόφαση, εγώ κάνω προβολή σημαίας και ισχύως.
0: Εγώ την αγνοώ.
1: Και την αγνοώ. Άρα την αγνοώ, πρέπει να είσαι προετοιμασμένος και αυτό.
0: Να την επιβάλλεις. Το θέμα είναι εδώ στην Ελλάδα. Όχι μόνο από ό,τι φαίνεται δεν είμαστε διατεθειμένοι να το επιβάλλουμε το διεθνές δίκαιο, αλλά το κρύβουμε. Δηλαδή, εγώ ρωτάω πολλούς φορούς και εγώ δεν θα την ήξερα αυτή την απόφαση αν δεν ασχολούμουν με τους Κινέζους. Αν δεν ασχολούμουν με τα θέματα. Εδώ πέρα υπάρχει συνωμοσία της σιωπής, ακριβώς γιατί αυτή η απόφαση, παραλαμβάνω, είναι μια πολύ σημαντική νομολογία του διεθνούς δικαίου, στηρίζει πάρα πολύ την Ελλάδα. Άρα δεν πρέπει να την ξέρουμε. Γιατί δεν πρέπει να την ξέρουμε? Γιατί πρέπει να είμαστε στο αφήγημα ότι έχει και η Τουρκία δικαιώματα στο Αιγαίο.
1: Λοιπόν, προτείνω να πάμε λίγο σε αυτό που περιγράφεται. Στο Αιγαίο, το ακριτικό Αιγαίο, θα πάμε στον πρώην δήμαρχο Καλύμνου και γεωπολιτικό σχολιαστή, τον εξαιρετικό κύριο Δημήτρη Διακομιχάλη, ο οποίος, περιγράφοντας την καθημερινότητα των Αλιέων και της Καλυμνού και όλων των 12 νησίων και του Βορειοανατολικού Αιγαίου και του Νοτιοανατολικού Αιγαίου, δεν αφήνει τίποτα απ' έξω. Έτσι, ο κύριος Διακομιχάλης λέει αυτά που εσείς περιγράφετε με όρους και οπλικών συστημάτων και διεθνούς δικαίου και δικαίου της θαλάσσης. Καλησπέρα, κύριε Δήμαρχε.
2: Καλησπέρα, κύριε Σαχίνη, καλησπέρα, κύριε καθηγητά.
0: Καλησπέρα σας.
1: Πώς... Ναι, παρακαλώ πολύ, θέλω να μου πείτε τι λένε όλα αυτά για τους ακρίτες στα νησιά μας.
2: Οι ακρίτες στα νησιά, κύριε Σαχίνη, λένε κάτι πολύ απλό, το οποίο μεταφράζεται, αν θέλετε, σε αυτά που υφίστανται οι ψαράδες μας, βλέποντας τους Τούρκους συναδέλφους τους με τις τουρκικές μηχανότρατες να εισβάλλουν στα χωρικά μας ύδατα, αυτά των 6 ναυτικών μιλίων, και να φθάνουν σε απόσταση 300-400 μέτρων και βάζουν ένα ανήλικτο ερώτημα: μα επιτέλους η Αθήνα θα μας προστατεύσει? Θα προστατεύσει τα υπάρχοντα σήμερα έστω χωρικά ύδατα από την εισβολή των τουρκικών μηχανότρατων? Αυτό είναι ένα ζήτημα τεραστίων διαστάσεων που, ακούγοντας την ανάλυση του καθηγητή, πραγματικά απόψε ήταν μια μυσταγωγία του πώς διαμορφώνεται ο κόσμος και τι κάνουμε εδώ στο Αιγαίο. Διότι σε μας η ιστορία με το ότι εφαρμόζουμε το διεθνές δίκαιο, επιτρέψτε μου με όλο τον σεβασμό να πω ότι έχει καταδύσει ανέκδοτο. Εφαρμόζουμε το διεθνές δίκαιο για τη θάλασσα και δεν τολμούμε να κάνουμε αυτό που είπε ο καθηγητής, αυτό που έχουν πει κάποιοι άλλοι, αυτό που λέει ο κύριος Καριώτης, ότι έπρεπε να είχαμε ανακηρύξει ΑΟΣ με την Κυπριακή Δημοκρατία που ο αείμνηστος Τάσος Παπαδόπουλος το 2004 με 40.000 στρατό κατοχής και δύο άρβατα μάχης παλιάς τεχνολογίας ανακήρυξε ΑΟΣ, έκανε συμφωνίες με τα γειτονικά κράτη και εμείς την επομένη της κύρωσης το 1995 με νόμο του Διεθνούς Δικαίου, την επομένη μας ακολούθησε η Τουρκία, είπε αυτό το περιβόητο κάζους μπέλι η Εθνοσυνέλευσή της, και εμείς είμαστε δυστυχώς ο κλεισμένοι στο καβούκι μας στην λογική, μα θα πάμε σε πόλεμο. Όχι κύριε Σαχίνη, δεν θα πάμε σε πόλεμο. Και επιτρέψτε μου να μην προσωποποιήσω κάτι το οποίο έχει μεγάλη αξία για το Αιγαίο. Έγινε το περιστατικό με τα Ίμνια. Εγώ συνηθίζω να το λέω αυτό γιατί θέλω να περάσω ένα μήνυμα. Την επομένη των γεγονότων ήρθε με βρήκε ο Βοσκός, ο αείμνηστος Αντώνης Βεζερόπουλος και με ρώτησε, δήμαρχε, θα πάρω τα κατσίκια μου και να φύγω από τα νησιά? Του λέω όχι, θα παραμείνεις εκεί και τα υπόλοιπα θα τα βρούμε εγώ ως δήμαρχος μαζί με σένα. Και έμεινε ο Αντώνης, ο Βεζιρόπουλος, ο Βοσκός στα Ίμνια 7 ολόκληρα χρόνια και δεν άνοιξε ρουθούνι. Οι Τούρκοι το γνώριζαν. Το γνώριζαν ότι συνέχιζε να πηγαίνει πάνω και αυτό που υιοθετήθηκε και στην ελληνική δυστυχώς αστική τάξη και στο ελληνικό πολιτικό σύστημα ως γκρίζα ζώνη τα Ίμνια. Εμείς, ένας απλός δήμαρχος που ήμουν εγώ, μαζί με έναν απλό βοσκό, ανατρέψαμε αυτό στην πράξη, διότι για 7 ολόκληρα χρόνια, 2 και 3 φορές την εβδομάδα, πήγαινε στα Ίμνια. Και επιτέλους, να πω κάτι, οι νησιώτες δεν πάσχουν από το φοβικό σύνδρομο το οποίο πραγματικά διακατέχει τον πολιτικό κόσμο της χώρας.
1: Κύριε Διακομιχάλη, 7 χρόνια πηγαίνανε για τα κατσίκια, τα εγωπρόβατα, τις κατσίκες για την ακρίβεια, στα Ίμια. 7 χρόνια μετά, άρα λέτε δεν είχαν γκριζαριστεί τα Ίμια και ας γινόταν στην Αθήνα πάρτι γκριζαρισμα. 7 χρόνια μετά όμως, ποιος θα γκρίζαρε τα Ίμια? Σήμερα πάτε στα Ίμια?
2: Όχι βέβαια. Ποιος τολμά να πάει? Εδώ είναι τώρα το θέμα. Γιατί δεν θέλει οι ελληνικές κυβερνήσεις δεν θέλουν να φυλάξουν τα θαλάσσια σύνορά μας. Διότι να πω κάτι, τα θαλάσσια σύνορα μεταξύ Ιμίων και τουρκικών ακτών είναι συγκεκριμένα. Τα Ίμια βρίσκονται 3,5 μίλια από τις τουρκικές ακτές. Άρα η θαλάσσια οριογραμμή είναι ανατολικότερα των Ιμίων. Εκεί, αν υπήρχε παρουσία σοβαρή ή του πολεμικού ναυτικού, του ελληνικού πολεμικού ναυτικού, είτε της ελληνικής ακτοφυλακής, και οι ψαράδες θα ψάρευαν και ο Βοσκός θα πήγαινε και δεν θα τολμούσε κανείς να μιλά για γκρίζα ζώνη στην περιοχή των Ιμίων. Δυστυχώς, η ελληνική αστική τάξη, το ελληνικό πολιτικό σύστημα έχει εθιστεί στη λογική των ήρεμων νερών, γιατί μιλήσανε και μιλήσατε για τα ήρεμα νερά από το Δεκέμβρη του 23. Ναι, δεν υπήρχαν παραβιάσεις στον αέρα, αλλά οι καθημερινές παραβιάσεις στη θάλασσα δίνουν και παίρνουν καθεστώς. Σε λίγο θα μιλούν οι Τούρκοι για χρησιχτησία στο μισό Αιγαίο. Αυτά δεν μπορεί κανείς να τα ανατρέψει. Είναι μια ζώσα πραγματικότητα που δυστυχώς ότι βιώνουμε νησιώτες. Να πω κάτι το οποίο δεν είναι πάρα πολύ γνωστό. Έχουν συρθεί από το ελληνικό δημόσιο 22 κάτοικοι Πάτμου και Αρκιών στα δικαστήρια διεκδικώντας το ελληνικό δημόσιο να πάρει πίσω τα οικόπεδα των αρχαιωτών, γιατί τα έδωσε με το νόμο 3.800 του 57, αυτά έχουν παραχωρηθεί στους δήμους, και ο δήμος για τους δικούς του λόγους, και καλώς έκανε, προκειμένου να υπάρχει ζωή στους αρχαιούς, παραχώρησε οικόπεδα. Και το ελληνικό πολιτικό σύστημα, το Υπουργείο Οικονομικών, έχει σύρει 22 αρχαιώτες στα δικαστήρια, και επειδή έχασε σε πρώτο βαθμό

0: τη γαλάζια πατρίδα και εσείς θα είστε θύλακες μέσα σε αυτή την χερσαία, να την πούμε έτσι, αν θέλετε, ζώνη της γαλάζιας πατρίδας. Και από εκεί τι κάνουμε εμείς εδώ?
1: Δεν μου λέτε, κύριε Δήμαρχε, έχετε και επενδυτές για παράδειγμα στην Γκάλινο με Golden Visa?
0: Κοιτάξτε, αυτό είναι, εμείς εδώ είναι απόλυτα ελεγχόμενη ιστορία, αλλά ήταν ένα από τα θέματα που θα έβαζα εγώ και με την ευκαιρία του κυρίου καθηγητή, γιατί είναι μια άλλη ιστορία, ότι συγκεκαλυμμένα γίνονται άγορα πολυσίες στα νησιά, με ό,τι αυτό σημαίνει, για να το βρούμε λίαν συντόμως μπροστά μας και αυτό το θέμα. Εκεί που δεν υπήρχαν περιουσίες, που επαναλαμβάνω συγκεκαλυμμένα σήμερα βρίσκονται σε ανώνυμες εταιρείες, σε εταιρείες με το μανδύα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις οποίες το μετοχικό κεφάλαιο ελέγχεται από συγκεκριμένα κέντρα από την απέναντι περιοχή, θα το βρούμε και αυτό μπροστά και θα είναι μια άλλη παράμετρος στα όσα έχουμε να βρούμε μπροστά μας από τους γείτονές μας. Εδώ πρέπει να υπάρχει μια συνολική ανατροπή.
1: Κύριε Διακομιχάλη, κάντε μου τη χάρη λίγο να πάμε σε μερικά ερωτήματα, θα τα πείτε μετά, έχουμε χρόνο. Αλλά κοιτάξτε, επειδή το αναφέρατε, θέλω να επισημειώσω εδώ ότι ακόμη και στην Κρήτη έχεις φαινόμενα όπου οι πάλε ποτέ ονομαζόμενοι τουρκοκριτικοί που έρχονται, επιστρέφουν εγγόνια και δυσέγγωνα, η πρώτη επίσκεψη που κάνουν, και δεν το κάνουν από μόνοι τους, είναι στα πάλε ποτέ υποθηκοφυλακία στην Κρήτη. Αυτό είναι μια στρατηγική υβριδικού πολέμου που λέει ο κύριος Γρίβας. Επειδή εμείς είμαστε πάντα φιλόξενοι ως λαός, δεν μπορούμε να καταλάβουμε. Πάνω εδώ που ήταν η περιουσία του παππού στην Ιωνική γη, λέμε και πάμε και ζητάμε και άδεια να τη δούμε. Εδώ έρχονται και μπαίνουν σε υποθηκοφυλακία ή βάζουν δικηγόρους να ψάξουν να βρουν αν έχουν ιδιοκτησίες. Θα μου πείτε εσείς, μα έχουμε ανταλλαγή πληθυσμών. Το υβριδικό δουλεύει σιγά σιγά. Τα λέω αυτά για να τα ακούνε όλοι. Γιατί ορισμένες φορές πάνω στην καλοκαρδία γίνονται τοπήματα που δεν ξέρεις ποια προέκταση έχουν. Ούτε από τους ανθρώπους που έρχονται εδώ. Κάποιος άλλος τους έχει πει θα το κάνετε αυτό. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω ευθέως. Έρχεται αυτή η συζήτηση για το νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα. Εγώ έβαλα και μία παράμετρο στον κύριο Γρίβα. Μπορεί ο μεγαλόκαρδος Ερντογάν, αφού η συνάντηση θα είναι του ΝΑΤΟ στην Κωνσταντινούπολη, να πει για το καλό της συμμαχίας, εγώ το παγώνω να μην τζακώνομαι με τους Έλληνες, θέλω όμως τα δύο στρατηγεία στα Άδανα και στην Κωνσταντινούπολη να πάρουν τον επιχειρησιακό έλεγχο για τις ανάγκες του ΝΑΤΟ στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Και τότε οι σύμμαχοι θα λένε στην Ελλάδα, μα το πάγωσε το δικό του. Το πάγωσε το νομοσχέδιο. Πες και εσύ ναι στα στρατηγεία. Αυτό πώς θα ακούτε? Αν είναι υπονατοϊκή ομπρέλα όλα καλά?
0: Όχι βέβαια, ακούστε. Θα πω κάτι, το ξέρει ο καθηγητής, τα σίγουρα και εσείς. Ξέρετε πότε μπήκε ζήτημα για πρώτη φορά στην αλλαγή επιχειρησιακού ελέγχου στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο? Το 1964, κατά καλό καιρά, σε μια σύναξη στρατιωτικών παραγόντων του ΝΑΤΟ, βγαίνει ο Τούρκος στρατιωτικός και λέει ότι πρέπει να αλλάξουν τα όρια των στρατηγίων και να πάρουμε εμείς την ευθύνη, γιατί τα νησιά τα οποία είναι παρακείμενα στις τουρκικές αχτές είναι μικρά, ακατοίκητα και, εν πάση περιπτώσει, για αυτούς ακριβώς τους λόγους πρέπει να γίνει αυτή η αλλαγή. Ο Έλληνας στρατιωτικός, ένας πανέξυπνος άνθρωπος, αντέδρασε με έναν χιουμοριστικό τρόπο και ανέφερε στην σύναξη ότι τα νησιά αυτά είναι κατοικημένα χιλιάδες χρόνια από Έλληνες, απαριθμούν μερικές εκατοντάδες χιλιάδες κατοίκους, και μάλιστα έφερε το παράδειγμα της Λέσβου με την περιφημότερη λεσβία της εποχής, τη Σαφό. Και εκεί οι Αμερικάνοι ξύπνησαν, γέλασαν, δεν πέρασε το εγχείρημα του Τούρκου στρατιωτικού εκπροσώπου, όμως έσπηρε, βλέπετε, οι Τούρκοι κάνουν τα μπρος, τα πίσω, αυτό που

0: είπε ο κύριος καθηγητής, διότι αναλύουν την συγκυρία, μετρούν τις παραμέτρους εκείνες, πότε θα κερδίσουν, είτε δια της απειλής άσκησης βίας, είτε με νομοθετήματα τα οποία νομικά είναι έμονα, όπως είναι τώρα η γαλάζια πατρίδα, προκειμένου στο τέλος με την απειλή άσκησης βίας ή με το κάζους μπέλη να πετυχαίνουν αυτό το οποίο θέλουν. Εδώ τώρα μπαίνει ένα ζήτημα.
1: Κρατήστε το ζήτημα που μπαίνει. Θα πάω σε διακοπή. Θα επιστρέψω με το ζήτημα που θέλετε να θέσετε. Πάω σε διακοπή. Επιστρέψαμε εδώ στις αντιθέσεις. Πάω κατευθείαν στον πρώην Δήμαρχο Καλλινού, τον κύριο Διακομιχάλη, γιατί τον διέκοψα λίγο άκομψα. Ελάτε, κύριε Δήμαρχε. Θέλατε να πείτε λοιπόν ότι εδώ είναι το κρίσιμο για την Ελλάδα.
0: Ακριβώς, κύριε Σαχίνη. Εδώ έχουμε κι εμείς τα δικά μας όπλα. Έχουμε τη δική μας επιχειρηματολογία. Οι Αμερικάνοι, δόξα σε ο Θεός, στην Ελλάδα έχουν τις βάσεις. Ουκέ στην αριθμός. Ως χώρα είμαστε νομιμόφρονες στο ότι ανήκουμε στη Δύση και πιστά ακολουθούμε την Αμερικάνικη, τα Αμερικάνικα συμφέροντα, τα στηρίζουμε και δεν θα μπορέσουμε να προστατεύσουμε τι, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, στη βάση ότι εάν υπάρχει αυτή η ιστορία, αυτό το αντιστάθμισμα, ωραία, δεν ψηφίζουμε στην Τουρκική Εθνοσυνέλευση αυτό το νόμο, αλλά να πάρουμε τα δύο στρατηγία, ωραία, σήμερα δεν υπάρχει ζήτημα, θα το βρούμε μπροστά μας μεθαύριο. Εγώ κράτησα πολλά πράγματα από την τοποθέτηση του καθηγητή, αλλά μία φράση έχει ενδιαφέρον. Πρέπει να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε τελείως διαφορετικά από το πώς σκεφτόμαστε μέχρι σήμερα. Το ελληνικό σύστημα...
1: Κόλλησε ο κύριος.
0: Σκέφτεται τη λογική του διπολικού συστήματος. Δύο πόλοι, ΝΑΤΟ, Αμερική, Ρωσία. Τα πράγματα έχουν αλλάξει. Πολυπολικό κόσμο έχουμε σήμερα. Τα πράγματα είναι τελείως διαφορετικά. Ναι, συμμαχίες, ναι, να είμαστε με τον δυτικό κόσμο, αλλά τα δικά σου συμφέροντα διασφαλίζονται και με δικές σου κινήσεις και στρατηγικές επιλογές που θα έχουν καθαρά ελληνικό άρωμα. Αλλιώς πως το Αιγαίο, επειδή είναι μια ευαίσθητη περιοχή σε παγκόσμιο επίπεδο και η Ανατολική Μεσόγειο, εάν κινούμαστε στη λογική πάμε με το διεθνές δίκαιο, αλλά που δεν το εφαρμόζουμε εμείς ήδη, καταλαβαίνετε ότι η επόμενη μέρα θα είναι δύσκολη.
1: Μισό λεπτό, κύριε Διακομιχάλη. Κύριε Γρίβα, πώς τα ακούτε όλα αυτά? Γιατί εκεί χτυπάει η καρδιά στην ουσία, όταν λέμε Αιγαίο, έτσι.
2: Έχετε απόλυτο δίκιο, η καρδιά της Ελλάδος χτυπάει εκεί πέρα. Δεν είναι ούτε στα Εξάρχεια, ούτε στο Κολωνάκι, είναι στα ελληνικά νησιά. Είναι αλήθεια αυτό το πράγμα. Δεν είναι απλώς ακρίτες, είναι οι άνθρωποι που κρατάνε ζωντανή την Ελλάδα και γεωπολιτικά. Ο κύριος Δήμαρχος είπε πάρα πολύ σοβαρά πράγματα. Έθεσε επί τον τύπο των ύλων, δηλαδή, αυτά που, και είπε αυτά που έπρεπε να λεχθούν. Η ορολογία που χρησιμοποίησε είναι ακριβώς αυτή. Μιλάμε περί εισβολής και αυτά που είπε περί των Τούρκων αλλιέων που εισέρχονται όχι απλώς στα χωρικά ύδατα, προκλητικά και επιδεικτικά σε αποστάσεις μερικών εκατοντάδων μέτρων από τις ελληνικές ακτές, δεν είναι απλώς προκλήσεις. Εγώ όταν ακούω τη λέξη πρόκληση εκνευρίζομαι. Όλα αυτά είναι ενέργειες, πολύ σοβαρές ενέργειες αποδόμησης ελληνικής εθνικής κυριαρχίας. Είναι πολύ πιο σοβαρό, πολύ πιο επικίνδυνο, πολύ πιο καταστρεπτικό παρατεταμένη αλία μέσα στα ελληνικά χωρικά ύδατα από το να περνάει, ξέρω εγώ, ένα σκάφος των ειδικών δυνάμεων και να φεύγει τουρκικό, εντάξει. Όλα αυτά γιατί είναι οικονομική δραστηριότητα και συνακόλουθα επιβάλλουν σταδιακά αυτή την αντίληψη ότι κοίτα να δεις, εδώ είναι δικός μου χώρος και όχι δικός σου. Αυτά στη διεθνή ορολογία δεν είναι παρεπλόντως δικές μου εκτιμήσεις, τα λέμε έρπουσα κυριαρχία, δηλαδή κυριαρχία που την επιβάλλει ο άλλος δια της έρπισης σταδιακά, ακριβώς για να μην οδηγήσει τα πράγματα σε πολεμική αναμέτρηση. Και είναι πολλαπλά. Οπότε Αυτό που είπε ο κύριος Δήμαρχος, πρέπει να καταλάβουμε ότι είμαστε σε ένα νέο κόσμο με μια νέα Τουρκία, με μια νέα Τουρκία εξόχως επιθετική, όχι προκλητική, όχι απλώς προκλητική, και πρέπει να την αντιμετωπίσουμε. Και φυσικά υπάρχουν πολλοί, πολλοί τρόποι, πολλές μέθοδοι, έχουμε πολλά όπλα στην υφαρέτρα μας.
0: Κύριε καθηγητά,
1: καθηγητά,
0: ξέρετε ότι οι Τούρκοι μηχανότρατες όταν εισέρχονται στα ελληνικά χωρικά ύδατα, όταν εισβάλλουν, έχουν ανοιχτά τα ΑΗΣ. Προσέξτε, αυτό είναι τρομακτικό, να μπαίνεις μέσα και να λες εγώ βρίσκομαι εδώ, ανοιχτό το ΑΗΣ. Ξέρετε ότι τα τουρκικά πολεμικά σκάφη στα διεθνή ύδατα μεταξύ Ρόδου και Καστελορίζου κάνουν μειοψίες στα πλαίσια του ICAT, ενώ υπάρχει ελληνική σημαία και δεν έχουν καμιά αξιοδότηση. Αυτό μπορεί να το κάνει μόνο να το κάνουν μόνο ελληνικές αρχές στα πλαίσια των ελέγχων για την αλληλεία του τόνου και ειδικών μεταναστευτικών ψαριών. Εδώ συμβαίνουν τέρατα και σημεία τα οποία η ελληνική αστική τάξη και η ελίτ της ελληνικής πολιτικής ζωής, σε βάση περιπτώσει, δυστυχώς αυτά δεν θέλουν να τα σχολιάζουμε, δεν θέλουν να βγαίνουν προς τα έξω, και αυτό οδηγεί την Τουρκία στη βάση ότι δώσε θάρρος στο χωριάτι και θα ανέβει στο κρεβάτι σου. Αυτή είναι μια λαϊκή παροιμία την οποία θα την βρούμε, εύχομαι να μην την βρούμε άμεσα μπροστά μας.
1: Άρα κύριε Διακομιχάλη, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, η μεγαλύτερη αγωνία είναι πια σε όλο το Ανατολικό Αιγαίο για τους κατοίκους.
0: Ό,τι χρειάζεται πάνω απ' όλα. Ολιστική ανάπτυξη, δεν μπορεί να μιλούμε ότι δεν τα νοσοκομεία δεν είναι στελεχωμένα σε τέτοιο βαθμό ώστε να καλύπτουν ιατρικώς όλο τον τοπικό πληθυσμό και τις χιλιάδες εκατοντάδες τουριστών. Δεύτερο, θα πρέπει να υπάρχει αποτροπή ισχυρότατη σε όλο τον ελλαδικό χώρο και τα νησιά να είναι αστακή, έτσι ώστε να δουλεύουν και στη λογική των σταθερών αεροπληροφόρων, εάν μπορούμε, μιας και ο καθηγητής είπε αποδομούνται οι μεγάλες πλατφόρμες, να μιλούμε εμείς για μικρές και με μεγάλες πλατφόρμες σταθερές που πραγματικά θα μπορούν να διασφαλίσουν ότι δεν θα αλλάξει το στάτους στο Αιγαίο. Υπάρχουν κάποιοι κανόνες που οφείλουμε να τους δούμε για την ισιωτική Ελλάδα.
1: Κύριε Διακομιχάλη, θέλω να σας ευχαριστήσω, να ευχηθώ καλό βράδυ από το Ηράκλειο.
0: Και από την Ακριτική Κάλυμνο, από τα Ίμια.
1: Από τα Ίμια, έχετε δίκιο. Κύριε Γρήβα, δεν ξέρω αν θέλετε να πείτε κάτι τελευταίο.
2: Όχι, ο κύριος Δήμαρχος είπε πάρα πολύ σημαντικά πράγματα και ακριβώς πρέπει και εμάς, ήταν σαν κουβάς με κρύο νερό πάνω μας, ας πούμε, πρέπει να, για να αντιληφθούμε τη σοβαρότητα του προβλήματος.
1: Λέει όμως κάτι πολύ, και θέλω να τον κρατήσω μόνο γι' αυτό, λέει κάτι πολύ σημαντικό. Μιλάει για την ελληνική πολιτική ελίτ και την ελληνική οικονομική ελίτ και τις ευθύνες της. Γιατί πολλά μπορεί να ψέξεις το γείτονα, αλλά η δική του πολιτική ελίτ και η οικονομική ελίτ, ανεξαρτήτως των διαφορών, έχει ενιαία στρατηγική βάθους χρόνων, δεκαετιών. Και εδώ λέει κάτι πολύ σημαντικό. Διότι στην τελική, το να επικαλείσαι, το είπατε εσείς κύριε Γρήβα, να επικαλείσαι το διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας για την Κάλυμνο, την πανέμορφη Κάλυμνο, και τα γύρω νησιά, νησίδες και βραχονησίδες, πώς, με την επίδειξη απλά των τόμων του δικαίου. Στην πράξη αυτό λέει. Ούτε το στοιχειώδες, το ψάρεμα, εδώ ακούω τώρα, δεν το γνώριζα, το ακούω. Κάνουν μειοψίες τουρκικά πλοία στα πλαίσια της καταπολέμησης, όντως, της λαθροδιακίνησης του τόνου. Μάλιστα. Σου λέει από πού και ως πού. Ναι, αλλά αυτοί εμπεδώνουν στα διεθνή χαρτιά σιγά σιγά ότι μέσα σε ελληνική θάλασσα κάνουν μειοψία.
2: Ακριβώς.
1: Άρα
2: ναι, έχουμε πολύ σοβαρό πρόβλημα και εντάξει, και το θέμα είναι αυτό που είπατε. Δηλαδή,
1: όχι μειοψία έλεγχο, να μην παρεξηγηθεί.
2: Έλεγχο, ναι, όχι μειοψία. Εντάξει. Ναι. Κοιτάξτε. Πείτε μου.
0: Επιτρέψτε μου, κύριε καθηγητά και κύριε Σαχίνη, η ιστορία τώρα με την θεσμοθέτηση της γαλάζιας πατρίδας.
1: Ναι.
0: Πού είναι το μεγάλο πρόβλημα? Θα γαλουχηθούν γενιές και γενιές και όλη η πολιτική τάξη στην Τουρκία κινείται στις ίδιες στοχεύσεις. Ότι το μισό Αιγαίο είναι η γαλάζια πατρίδα, μας ανήκει και τα νησιά εδώ θα είναι θύλακες μέσα σε, τουρκική, σε τουρκικό έδαφος. Δηλαδή αυτά είναι τρελά πράγματα και δυστυχώς εδώ που έπρεπε να υπάρχει μια τεράστια κινητοποίηση είτε σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, είτε σε επίπεδο Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, είτε στο ΝΑΤΟ, εμείς τι λέμε σήμερα, να δούμε τι θα λέει το νομοσχέδιο. Μα είναι δυνατόν να δουλέψει και να αντιμετωπίσει κανείς μια επιθετική τακτική ενός λαού που εγώ είμαι από αυτούς που λέω ότι ο εθνικός όρκος των Τούρκων που προέκυψε από την τελευταία συνεδρίαση του Οθωμανικού Κοινοβουλίου το 1920 είναι σε ισχύ, υλοποιείται βήμα-βήμα, άλλοτε κάνοντας βήμα σημειωτών, άλλοτε βήματα προς τα πίσω, αλλά οι στοχεύσεις παραμένουν και τις υλοποιούν. Βρίσκονται στη Συρία, βρίσκονται στη Λιβύη, βρίσκονται στη Σομαλία, διεκδικούν το μισό Αιγαίο, αμφισβητούν τα πάντα στην Δυτική Θράκη, η Κύπρος είναι με 40.000 στρατό κατοχής, από εκεί και πέρα τι άλλο να πει κανείς.
1: Μάλιστα. Να πω κάτι κλείνοντας, κύριε Δήμαρχε, να το πούμε αυτό, γιατί είναι μια καλή στιγμή, αν επιμένεις και στα ευρωπαϊκά όργανα, όπως και αν έχουν καταντήσει, έχει αποτελέσματα, διότι σήμερα έγινε γνωστό ότι και σε δεύτερο βαθμό ακυρώθηκε πλήρως η χρήση ως brand name του Turk Aegean. Τέλος. Εκεί προσέφυγα. Μας πιάσαν στον ύπνο 2 χρόνια, επανήλθαμε με επιμονή στα ευρωπαϊκά δικαιοδοτικά όργανα και απεφάθησαν. Τέλος το Turk Aegean. Ως χρήση.
0: Και οι δύο κληρικοί δικαιώθηκαν στο δικαστήριο
1: Σωστό.
0: Των δικαιωμάτων του ανθρώπου
1: της Κωνσταντινούπολης. Έχετε δίκιο. Έτσι. Για τα βακούφια. Έχετε δίκιο. Να τα λέμε
0: λοιπόν,
1: όλα.
0: Όλα να τα λέμε.
1: Άρα, αν έχεις ενεργητική πολιτική. Καλό βράδυ, κύριε Διακομιχάλη, να είστε καλά. Σας ευχαριστώ. Τους χαιρετισμούς στην Κάλυμνο.
0: Να είστε καλά.
1: Είναι κρίσιμα όσα σημείωσε.
2: Είναι πάρα πολύ σοβαρά και εννοείται ότι η αξιοποίηση των αλλιευτικών σκαφών ως μέσο άσκησης πολιτικής, ως μέσο ως όπλο εν πάση περιπτώσει, επίσης χρησιμοποιείται και από την Κίνα και από άλλες χώρες. Δηλαδή οι Τούρκοι αντιγράφουν πάρα πολύ αυτές τις μεθοδολογίες. Το τονίζω αυτό για να καταλάβουμε, το ξαναλέω. Εμείς εδώ δεν έχουμε καταλάβει ποιο είναι το παιχνίδι των Τούρκων. Νομίζουν ότι, ξέρω εγώ, ότι είμαστε σαν δύο γείτονες, ας πούμε, και ο ένας και έρχεται ο άλλος και μας κοροϊδεύει, μας βρίζει. Δεν είναι αυτό. Όλα αυτά είναι πράξεις, είναι ενέργειες. Αυτό που είπα πριν, είναι έρπουσα κυριαρχία. Είναι ένα είδος τρίφτη, μας θεωρούν εμάς το τυρί και σιγά σιγά τρίβουνε και χωρίς να το παίρνουμε χαμπάρι αυτό το πράγμα, ας πούμε. Αλλά πλέον ξεπερνάνε τα όρια. Δηλαδή δεν είναι δυνατόν αυτό το θέμα της γαλάζιας πατρίδας να γίνει ανεκτό. Είναι αδιανόητο.
1: Πάντως ο Υπουργός Άμυνας που πήγε απέναντι από την Αλεξανδρούπολη είπε ούτε λίγο ούτε πολύ ότι να έχει το νου της η Ελλάδα, διότι εμείς θα εμπεδώσουμε επί του πεδίου.
2: Ακριβώς.
1: Τα νόμιμα, παρακαλώ, δικαιώματά μας και τη νομική ισχύ που αποκτάνε. Δηλαδή τι άλλο θέλεις για να καταλάβεις ότι άλλος σε προειδοποιεί? Παρόλα αυτά θέλω να σας ρωτήσω, μπορείς να αναπτύξεις μια στρατηγική ξεκινώντας από αυτό που δεν έχει κατοχυρωθεί δυστυχώς για την Ελλάδα με τη νομική έννοια του όρου, ως αρχιπελαγικό κράτος ή ως μεικτό αρχιπελαγικό κράτος, αλλά είναι αρχιπέλαγο στο Αιγαίο. Μπορείς λοιπόν να αναπτύξεις μια συνεκτική, με βάση όλα αυτά που συζητήσαμε στις ημέρες μας, στρατηγική και ένα στρατιωτικό πλέγμα που πραγματικά να σε κάνει και να είσαι δύναμη ισχύος και δύναμη αποτροπής για λόγους άμυνας. Εσύ δεν θες να κάνεις πόλεμο, αλλά το είπε ο κύριος Διακομιχάλης. Διαρκώς κάθε φορά που υπάρχει μια υποχώρηση, το μότο είναι και τι θέλετε ρε παιδιά, πόλεμο να κάνουμε. Για ένα νησί, για ένα βράχο, για ένα μίλι παραπάνω, να πάνε να σκοτωθούν τα παιδιά του λαού. Τώρα τα θυμόμαστε τα παιδιά του λαού. Λοιπόν, θέλω να σας ρωτήσω, υπάρχει μια στρατηγική? Και το λέω σε έναν άνθρωπο που θυμάμαι ότι πριν 7 χρόνια σε μια εκπομπή εδώ είχε πει μια ιδέα ότι μπορεί να γίνει ένα αδιαπέραστο αμυντικό πλέγμα στηριζόμενο, παρακαλώ πολύ, και στις βαλιστικές ικανότητες πάνω στα νησιά. Τότε δεν είχαμε ούτε Ουκρανίες, ούτε Ιράν, ούτε χρήση βαλιστικών και αντιβαλιστικών συστημάτων, τα ντρόν λίγο αχνοφαίνονταν. Θέλω να ανοίξουμε αυτό το κεφάλαιο. Μπορούμε ή δεν μπορούμε? Γιατί υπάρχει και το άλλο, έτσι. Ή γίνεσαι 51η πολιτεία και φωνάζεις τον Μπαρμπατράμπ και του λες ανέλαβε, ή γίνεσαι ένα σατζάκι και να πας να το διαπραγματευτείς με καλούς όρους.
2: Ναι, να ενταχθούμε στην Οθωμανική Αυτοκρατορία.
1: Και να είμαστε ο δυτικός κόσμος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Ναι. Κάτι σαν ελέη να περνάμε και καλά, βρε αδερφέ.
2: Άντε, ναι, ναι. Να γίνουμε πασάδες,
1: μπέιδες, καταλάβατε πώς τα λέω, έτσι.
2: Κοτζαμπάσιδες. Μην νομίζετε, εμείς το λέμε για πλάκα, αλλά είναι δεδομένο ένα κομμάτι της ελληνικής αστικής τάξεως που είπε και ο Δήμαρχος πριν. Δεν λέω μόνο στο πολιτικό σύστημα. Ανέκαθεν δυσφορούσε με την εθνική ανεξαρτησία και νοσταλγούσε την εποχή του κοτζαμπασισμού και δεν θα είχε κανένα πρόβλημα εάν διατηρούσε τα συμφέροντά της, πολλό δε μάλλον αν αύξανε και τον πλούτο της και τα λοιπά. Πάς περιπτώσει να υπάρχει και μια ασαφή έτσι, εθνική κυριαρχία. Και γιατί κακό είναι δηλαδή να είμαστε στη σφαίρα επιρροής της Τουρκίας, δεν κατάλαβα. Κάπως έτσι είναι δεδομένο ότι σκέφτονται κάποιοι άνθρωποι. Τέλος πάντων, λοιπόν, αυτό που είπατε, ναι, είναι όντως ότι μπορεί να κάνεις πάρα πολλά πράγματα. Και νομίζω ότι ο πυρήνας της συζήτησή μας σήμερα ήταν ακριβώς αυτό το πράγμα. Ότι πρέπει να λειτουργήσεις, ότι δεν μπορείς να λειτουργήσεις στο πλαίσιο ενός κόσμου που πλέον έχει αλλάξει και να περιμένεις τον μεγάλο σου αφεντικό, που πιθανώς να μην είναι πλέον αυτό που ήταν, να σου πει τι θα κάνεις. Όχι, πρέπει να πάρεις πρωτοβουλίες. Αυτό που ήθελα να τονίσω πριν είναι ότι όταν βλέπεις χώρες όπως η Ισλανδία ή η Μάλτα έχουν πολύ μεγάλη, επέδρασαν πάρα πολύ στη διαμόρφωση του κόσμου, τότε εννοείται ότι μπορείς να το κάνεις και εσύ. Λοιπόν, αυτό που προσπαθεί να κάνει η Τουρκία, επαναλαμβάνω, ακριβώς γιατί ο κόσμος είναι ρευστός, θίγει πάρα πολλά συμφέροντα. Θίγει τα άμεσα συμφέροντα των ναυτικών δυνάμεων, το είπα πριν. Mm-hmm. Άρα είναι δεδομένο ότι θα βρει σε δίκο αότα σε πολλά μέρη του πλανήτη και στην Ουάσιγκτον. Προσέξτε όμως εδώ υπάρχει μια αντίρρηση που μου λένε και πολλοί συνάδελφοι. Μου λένε, ρε μεγάλε, εάν ισχύουν όντως αυτά που λες, γιατί δεν σου λένε οι Αμερικανοί ή το ΝΑΤΟ, ναι, έλα και εγώ θα σε στηρίξω, λοιπόν. Και πρέπει να πας να τους το πεις εσύ. Αυτοί χαζοί είναι, δεν το καταλαβαίνουν αυτό το πράγμα. Και αντιθέτως, πολλοί επενδύουν και λένε η Τουρκία είναι τέτοιο. Άρα λες βλακίες. Λοιπόν, η απάντηση είναι ότι ειδικά σε τέτοιες ακραία μεταβατικές περιόδους και ειδικά σε πολυκεντρικά συστήματα εξουσίας όπως είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, δεν προκύπτει άμεσα κάποια άποψη και η οποία υπερτερεί κτλ. Και όλα αυτά γίνονται σε αλληλεπίδραση με τους δρόντες, εν προκειμένου και εμάς. Ας πούμε σε μια μελέτη που διάβαζα πρόσφατα, το The Art of Diplomacy, αν θυμάμαι καλά, του Eisenstadt, μιας μεγάλης μορφής αμερικανικής διπλωματίας και υφυπουργός και για χρόνια κλπ. Λέει, ας πούμε, ότι σε μια πολύ μεγάλη επιτυχία της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής, που ήταν το άνοιγμα στην Κίνα των Nixon Kissinger και ουσιαστικά που κέρδισε τον ψυχρό πόλεμο αυτό το πράγμα, υπήρξε πολύ μεγάλη αντίδραση στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών για το τι κάνουμε. Πολλοί που ήταν ακραία αντικινέζοι, πολλοί που μαζεύτηκαν και πιάσανε τον Kissinger και τον Nixon, στελέχη του Υπουργείου Εξωτερικών του State Department, και του λένε μην το κάνουμε διότι θα οδηγηθούμε σε πυρηνικό πόλεμο με τη Ρωσία. Τεράστιες αντιδράσεις. Δώσανε εντολή στον πρέσβη τους στην Βαρσοβία, που ήταν η μόνη χώρα στην οποία είχε πρεσβεία η Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας και η Αμερική, να πιάσει τον Κινέζο πρέσβη και να του δώσει ένα γράμμα, και αυτός δεν εκτέλεσε γιατί θεωρούσε ότι δεν έπρεπε να έχει γίνει. Τέλος πάντων, όταν λοιπόν δούμε την πραγματικότητα, θα καταλάβουμε ότι πρέπει να κινηθείς δυναμικά. Δεν μπορείς να περιμένεις παθητικά τι θα σου πει η δασκάλα, ο αφέντης. Δεν είσαι δούλος. Είσαι παίχτης μέσα στο διεθνές σύστημα. Ή το θες ή δεν το θες.
1: Ή ο εργοδηγός του στην περιοχή. Όπως είναι το Ισραήλ τώρα. Λοιπόν, έτσι. Ναι. Πρέπει να δεις τι θα κάνεις εσύ.
2: Λοιπόν, υπάρχει λοιπόν πεδίο ενδόξη λαμπρών σε πολλαπλά επίπεδα. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και λέμε, ας πούμε, και πάλι δεν πρέπει να το δούμε μονολυθικά ότι είναι οι χερσαίες δυνάμεις είναι υπέρ της Τουρκίας. Όχι, δεν είναι ούτε καν έτσι. Γιατί η Τουρκία, αν γίνει υπερβολικά ισχυρή στην περιοχή, θέτοντας την Ελλάδα υπό μια άτυπη υποδούλωση, αυτομάτως μπορεί να εκβιάζει, γίνεται ο κλειδοκράτορας του κλειδόλιθου, ελέγχει τον κλειδόλιθο, που λέει ο καθηγητής μου ο Γιάννης Ομάζης, της Ευρασίας, της παγκόσμιας νήσου. Άρα δημιουργεί πολλά προβλήματα και στην Κίνα και στη Ρωσία και στην Ινδία και σε ένα σωρό άλλους. Ξεκινάς λοιπόν από αυτό το πράγμα, ότι παίζεις ισότιμα μέσα στο διεθνές σύστημα και πρέπει να παίξεις αυτόνομα. Ψάχνεις να βρεις το marketing σου και μετά πάνω σε αυτό οικοδομεί συγκεκριμένες στρατηγικές. Κομβικό κομμάτι φυσικά είναι η στρατιωτική στρατηγική.
1: Εδώ όμως πάντως οι Ευρωπαίοι εταίροι μας για την ώρα, με βάση το ότι είναι βήματα μπροστά, άλματα μπροστά η Τουρκία στις καινοτομίες, μια χαρά τους βάζουν ως συμπράτουσα δύναμη. Και ο Ζελένσκι προχθές προέτρεψε να κατευθυνθούν ευρωπαϊκοί πόροι στην Τουρκία, για τους ντρόνους. Ζελένσκι, έτσι, ο σύμμαχός μας. Θέλω λιγάκι.
2: Μια που το λέτε, να σου πω, είναι χειρότερα τα πράγματα. Γιατί υπάρχει στην Ευρώπη σήμερα που δεν επικρατεί και τόσο πολύ ορθός λόγος. Άστε τον ορθό λόγο και η εξυπνάδα. Δηλαδή, σε πρόσφατο συνέδριο Σχολείο Ευελπιδών, ακούσαμε Πολωνό συνάδελφο, που δεν είναι μόνος του, αυτή είναι η κυρίαρχη αντίληψη εκεί, ότι πρέπει η Τουρκία να ενσωματωθεί στην ευρωπαϊκή πολεμική μηχανή, διότι ο πολύ μεγάλος στρατός της Τουρκίας είναι κρίσιμος για να αντιμετωπίσουμε τη Ρωσία. Πόσο ηλίθιος είσαι για να το πιστεύεις αυτό το πράγμα, ναι. Αλλά το πιστεύουν αυτή τη στιγμή. Και είναι και επίσης και θλιβερό όταν βλέπεις, ας πούμε, τους απογόνους ενός ηρωικού λαού. Ενός λαού, ας πούμε, οι πρόγονοι των οποίων σώσανε την Ευρώπη, οι πίστους Σομπιέσκι σώσαν την Ευρώπη στη Βιέννη, να παρακαλάνε να μπει η Τουρκία για να τους σώσει από τους Ρώσους. Λοιπόν, που αυτό είναι μια φαντασίωση, ας πούμε, πολύ χειρότερη. Καταλαβαίνεις πόσο. Αλλά τέλος πάντων, και αυτό εκφράζει την ασάφεια της εποχής. Από την άλλη, άρα θα έχει προβλήματα. Από την άλλη, όμως, το ξανατονίζω αυτό το πράγμα, η Τουρκία πατάει πολλούς σκάλους και αν νικήσει σε αυτό τον άτυπο πόλεμο με την Ελλάδα, θα αλλάξει και το διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας. Γιατί είπαμε, το δίκαιο της θάλασσας διαμορφώνεται πρώτα μέσω συγκρούσεων, πράξεων και παραλήψεων και μετά αποτυπώνεται. Και τότε τι θα γίνει? Ναι, μεν θα έχει δοθεί μια μεγάλη όθηση και σε αυτές τις δύο μεγάλες χερσαίες δυνάμεις, δηλαδή τον αντίπαλο των Ηνωμένων Πολιτειών. Από την άλλη όμως θα έχει δημιουργηθεί και μια πολύ μεγάλη ασάφεια αναφορικά με τα δικαιώματα των μεγάλων και των μικρών χωρών. Αυτό, όπως η Μάλτα τότε, έτσι και εσύ μπορεί να το περάσεις, γιατί δεν είναι μόνο οι μεγάλες δυνάμεις, είναι και οι μικρές. Δηλαδή, όταν τους πεις ότι, παιδιά, κοιτάξτε να δείτε, εδώ πέρα αυτοί οι τύποι θα αλλάξουν εντελώς, θα βάλουν το δίκαιο του ισχυρωτέρου με ακραίο τρόπο. Θέλετε να λειτουργούμε σε ένα τέτοιο άναρχο κόσμο, να μην υπάρχουν καθόλου δικαιώματα δικά σας και να μπορεί, ας πούμε, η Κίνα να επεκταθεί όπου γουστάρει, να διαλύσει τις Φιλιππίνες, το Βιετνάμ, δεν ξέρω και εγώ ποιον άλλον, ή η Ινδία ή η Βραζιλία ή οτιδήποτε τέτοιο? Οπότε είναι δεδομένο ότι μπορείς να αναπτύξεις διπλωματικές πρωτοβουλίες. Για να έχουν όμως νόημα και οι διπλωματικές πρωτοβουλίες, πρέπει να υπάρχει μια βάση, και η βάση είναι η στρατιωτική σχέση.
1: Κρατήστε το αυτό, θα πάω σε διακοπή και αμέσως μετά θέλω και μέσα από παραστατικά εδώ πέρα χαρτογραφήματα να εξηγήσετε στον κόσμο, σε αυτή τη μεγάλη εικόνα, πώς θα μπορούσε να κουμπώσει ένα ασφαλές Αιγαίο με όρους ισοτιμίας και ισχύως ισοτιμίας και να βγούμε και από τα λεγόμενα φοβικά σύνδρομα χωρίς να δαπανούνται δις σε αυτή την περίπτωση. Σύντομη διακοπή. Επιστρέψαμε στις αντιθέσεις. Λοιπόν, κύριε Γρίβα, σε αυτό το μέρος θέλω λιγάκι να ξεδιπλώσετε τη σκέψη σας για αυτό που υπονοείτε συχνά πυκνά, ότι είναι αναγκαίο λοιπόν σε αυτό τον κόσμο της ασάφειας, με αυτή την κατάσταση και στρατιωτικά μεγάλων παικτών ισχύως και κυρίως της υπερδύναμης, με τη διελκυστίδα μεταξύ των ναυτικών δυνάμεων και των χερσαίων, με το ρόλο που θέλει η Τουρκία. Έχετε μιλήσει για την ανάγκη ενός στρατηγικού δόγματος με όρους 21ου αιώνα, σε μια χώρα που ούτως ή άλλως αντιμετωπίζει υπαρξιακά ζητήματα, στον 21ο αιώνα, και είναι η Ελλάδα. Και θέλω λιγάκι να το δούμε. Το έχετε ονομάσει σε μια παρουσίασή σας η μεγάλη στρατηγική του αρχιπελάγους. Και λέτε από τον παθητικό νομικισμό στην υπαρξιακή ισχύ, δηλαδή.
2: Κοιτάξτε, όπως είπαμε και πριν, η ίδια η έννοια των χωρικών υδάτων αποτελεί, βασίζεται, εδράζεται και προκύπτει από στο λεγόμενο κανόνας βολής του πυροβόλου. Δηλαδή είναι συνδεδεμένη οργανικά και αδιαίρετα με τη στρατιωτική ισχύ. Άρα δεν είναι δύο διαφορετικά μεγέθη, πολλό δε μάλλον δύο ανταγωνιστικά μεγέθη, όπως λέγονται εδώ. Άρα μια χώρα η οποία θέλει και έτσι πρέπει να λειτουργεί βάσει του διεθνούς δικαίου και να υπερασπίσει το διεθνές δίκαιο, υπερασπίζοντας ταυτόχρονα και τα γεωστρατηγικά συμφέροντα της αρχιτεκτονικής, της γεωπολιτικής στην οποία ανήκει, πρέπει να επενδύσει πάνω σε ένα είδος στρατιωτικής ισχύως τέτοιας που να επιτρέπει, μάλλον να επιβάλλει την συνοχή, την ασφάλεια και τη συνέχεια της χώρας σε ένα ευδιέρετο μέγεθος που αυτή τη στιγμή βρίσκεται εν αμφιβόλο, λοιπόν, με βάση αυτά που θέλει να κάνει η Τουρκία. Άρα στόχος, ο στρατηγικός στόχος ποιος είναι? Η δημιουργία μιας αρχιπελαγικής δομής προβολής ισχύως εδραζόμενη στη στεριά, γιατί είπαμε άλλο ειδικό βάρος έχει και νομικό η ισχύς που προκύπτει από τη στεριά, ώστε να νομιμοποιεί την κυριαρχία επί της θάλασσας, έτσι ώστε που να συνθέτει το αρχιπέλαγο σε μια ενιαία δομή. Και ποιος είναι ο απόλυτος στόχος? Για να αποφύγουμε και τον πόλεμο και επιτέλους να θέσουμε μια βάση ειρηνική συνύπαρξη με την Τουρκία, να μετατρέψει το Αιγαίο σε χώρο αναντήρητης ελληνικής κυριαρχίας. Θα μου πεις, μεγάλε, τι μας λες τώρα? Δηλαδή είναι εύκολο? Όχι, αλλά δεν είναι και κατόρθωτο, γιατί έχεις μια σειρά από πλεονεκτήματα.
1: Μισό λεπτό. Θέλω καταρχάς να δούμε την επόμενη κάρτα, που είναι η τεκτονική μετατόπιση της παγκόσμιας ισχύως. Αυτά που έχετε περιγράψει εδώ, έχετε καδράρει σε δύο περιοχές για το πώς καταραίει ο μύθος αλλά και τα πλέγματα σε αυτό το παγκόσμιο χάρτη ουσιαστικά, έτσι?
2: Ναι, και είναι αυτό που είπαμε και πριν, ότι στα εγκύσιδα τα πλέον κυριαρχούν πλέγματα αντιπρόσβασης και άρνησης περιοχής, δηλαδή δικτυακές δομές από μικρά σκάφη, από αυτό που λέμε το παρισμένο πυροβολικό κλπ. Παρεπιπτόντως, έτσι πρέπει να πω ότι, γιατί πολλοί μου λένε, και συνάδελφοι και φίλοι και κυρίως απόστρατοι φίλοι μου λένε, δεν ισχύουν αυτά που λες, τι θες δηλαδή, να καταργήσουμε ένα αεροπορία, να καταργήσουμε το ναυτικό, να μην έχουμε μεγάλα καράβια? Όχι, δεν είναι αυτό το πράγμα. Άλλωστε και οι Κινέζοι που αμφισβήτησαν όλο αυτό το τέτοιο, το μύθο των ΗΠΑ, επενδύουν και αυτοί σε ένα ισχυρό ναυτικό. Αλλά τα μεγάλα καράβια είναι πλέον για τις ανοιχτές θάλασσες. Δηλαδή το Αιγαίο όντως χρειαζόμαστε, και πολύ καλά κάναμε και πήραμε τις φρεγάτες αυτές που πήραμε, για να έχεις, να δημιουργήσεις μια τεχνητή κατά κάποιο τρόπο, μια γεωγραφία ισχύως που να ενώνει τον ελληνικό κορμό με την Κύπρο για παράδειγμα, και να υλοποιήσεις επιτέλους το ενιαίο αμυντικό δόγμα. Τα μαχητικά σου αεροσκάφη, ειδικά τα Ραφάλ, επίσης είναι ιδανικά για αυτή τη δουλειά. Για να ελέγξεις και να έχεις προβολή ισχύως στην Ανατολική Μεσόγειο, ναι, θες τέτοια συστήματα. Για το Αιγαίο όμως, για το Αιγαίο όχι. Για το Αιγαίο θέλεις εντελώς διαφορετικά πράγματα. Μικρά, φτηνά, απλά. Δεν είναι μόνο που λένε κάποιοι, τι να βάλουμε πυράβλους εξωσέτη αντίστοιχους στα νησιά. Όχι. Ακόμη πιο μικρά, απλά και φτηνά πράγματα μπορούν να κάνουν αυτή τη δουλειά. Δεν έχει νόημα να το συζητήσουμε τώρα, αλλά σκεφτείτε, ας πούμε, από μικρά θαλάσσια ταχύπλοα USV, drones δηλαδή, σαν αυτό που πιάσαν το ουκρανικό παρεπιπτόντος. Λοιπόν, μέσα στο Αιγαίο είναι πρακτικά ανίκητα. Λοιπόν, ένα άλλο θέμα. Πολλοί νομίζουν ότι λέμε ή ότι η σωστή λύση είναι να τα πετάξουμε όλα και να επενδύσουμε μόνο στα drones. Δεν είναι ούτε αυτό έτσι. Δηλαδή, και αυτό στην ιστορία των πολέμων, ποτέ δεν υπήρξε ένα οπλικό σύστημα για το οποίο να επικρατήσει πλήρως και μονίμως. Πάντοτε δημιουργούνται αντίδοτα και δημιουργούνται συνθέσεις ισχύως. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα. Θα μου επιτρέψετε να μην επεκταθώ για κάνω λόγο, να μην γίνουμε βαρετοί. Ακόμη και τη φέκια, βαρέα τη φέκια καταστροφής υλικού μέσα στο Αιγαίο, σε ομάδες εθνοφυλάκων, ούτε καν ειδικών δυνάμεων, σε συνδυασμό με συστήματα συλλογής πληροφοριών, μπορεί να αποτελέσουν ένα πολύ αξιόλογο οπλικό σύστημα. Όλα αυτά, εν πάση περιπτώσει, θα τα βρούμε. Λύσεις υπάρχουν πάρα πολλές.
1: Θέμα είναι πως έχεις το πλέγμα. Στην επόμενη κάρτα βλέπουμε την επαναπροσέγγιση των εγγύς υδάτων, έτσι όπως την αναφέρατε, με τις δύο διακριτές ομάδες, να το πω έτσι, τις ναυτικές δυνάμεις και τις λεγόμενες αναθεωρητικές χερσαίες δυνάμεις. Βλέπουμε την αντίληψη του χώρου, το πώς το βλέπει κάθε πλευρά, το στρατηγικό εργαλείο και ο γεωπολιτικός στόχος. Θέλω να έρθουμε όμως στην επόμενη κάρτα λίγο και να σταθούμε, που την έχετε ονομάσει η στρατηγική του εγκυβωτισμού στο Αιγαίο. Εδώ είναι τα προσδοκόμενα από την Τουρκία καταρχάς, έτσι, περιγραφόμενα. Και θέλετε να μας πείτε τι πρέπει να καταλάβουμε από αυτό εδώ το χάρτη?
2: Πρέπει να καταλάβουμε αυτό που συζητήσαμε μέχρι τώρα, ότι η Τουρκία δεν προκαλεί απλώς. Κάνει δράσεις. Οι δράσεις αυτές αποσκοπούν και θα το επιτύχουν εάν εμείς δεν αντιδράσουμε και δεν αντιδράσουμε δυναμικά, στο να μετατρέψουν ένα μεγάλο κομμάτι της θάλασσας του Αιγαίου σε τουρκικό γαλάζιο έδαφος, το οποίο θα μας κλείσει μέσα σε ένα κυβότιο. Και Και όχι μόνο αυτό, θα μετατρέψει πολλά ελληνικά νησιά, αυτά που δεν αμφισβητεί την κυριαρχία επί του εδάφους η Τουρκία, θα τα μετατρέψει σε θύλακες περιορισμένης κυριαρχίας. Πώς είναι το Λεσότο μέσα στην Νότια Αφρική, κάπως έτσι. Και εδώ η στρατηγική της Τουρκίας είναι ξεκάθαρη προς αυτή την κατεύθυνση. Γιατί δεν λέει μόνο περί γαλάζιου εδάφους. Όταν η Τουρκία, ας πούμε, παραπονιέται γιατί πέρασαν ελληνικά πολεμικά πλοία, αεροπλάνα πάνω, ας πούμε, από το Καστελόριζο, ή γιατί έχουμε στρατιωτικές δυνάμεις σε οποιοδήποτε νησί, ουσιαστικά αμφισβητεί την κυριαρχία των Ελλήνων της Ελλάδος επί του εδάφους. Γιατί, υπάρχει λοιπόν, δηλαδή μια ολιστική απειλή.
1: Γιατί μιλάτε λοιπόν για διακήρυξη αρχιπελαγικής ενότητας?
2: Αυτό, δηλαδή, ότι πρέπει να, αφού είμαστε και υπέρ του διεθνούς δικαίου, πρέπει να καταδυθούμε στα θεμελιώδη. Αυτό που έκανε η Ινδονησία, ναι, γιατί τότε. Γιατί εμάς πλέον δεν απειλούνται κάποια πρόνομα. Απειλείται η εδαφική συνέχεια, απειλείται η εδαφική συνοχή και η εθνική ανεξαρτησία. Άρα πρέπει να επενδύσεις πάνω σε αυτό και να το διακηρύξεις. Ότι, παιδιά, δεν είναι μόνο ότι παραβιάζεται το δίκαιο της θάλασσας. Δεν είναι μόνο ότι παραβιάζονται κυριαρχικά δικαιώματα. Δεν είναι μόνο ότι παραβιάζεται η εθνική κυριαρχία γενικώς και αορίστως. Ουσιαστικά έχουμε μία εισβολή η οποία απειλεί τα θεμελιώδη στοιχεία της υπόστασης κάθε χώρας, όπως αυτή εκφράζεται από τον καταστατικό χάρτη των Ηνωμένων Εθνών. Λοιπόν, αυτό σημαίνει ότι εγώ, όπως έκανε η Ινδονησία τότε, που λένε, εντάξει, αυτό το κάνει η Ινδονησία, εμείς δεν μπορούμε. Η Ινδονησία τότε, κύριε Σαχίνη, ήταν ένα τίποτα. Μόλις είχε βγει από την οικειοκρατία, ήταν μια πάμφτωχη χώρα, δεν της έδινε κανένα σημασία, δεν είχε γεωπολιτικούς προστάτες. Αντιθέτως, όλοι την υπέβλεπαν. Γιατί ο Σουκάρνο τότε, ο ηγέτης, ήταν αυτός που ξεκίνησε το κίνημα των αδεσμεύτων. Στην Παντούγκ της Ινδονησίας έγινε λίγο πριν γίνει. Οπότε δημιουργούσε πολλούς πονοκεφάλους. Δεν είχαν κανένα λόγο να τη στηρίξουν, ούτε τη στηρίξανε. Σταδιακά επέβαλε αυτό που επέβαλε, και βρίσκοντας συμμάχους σε διάφορους εκεί που δεν το περίμενε. Επαναλαμβάνω, η Ισλανδία, το ξαναλέω τρεις, η Ισλανδία εκείνου του καιρού μπόρεσε και επέβαλε τις θέσεις της και έθεσε τα θεμέλια στο να γίνει η ΑΟΣ και επιβλήθηκε επί της πανίσχυρης Μεγάλης Βρετανίας χωρίς στρατό κτλ. Μέσα στο ΝΑΤΟ, παρεπιπτόντως. Γιατί πολλοί μας λένε ότι μέσα στο ΝΑΤΟ δεν γίνονται πόλεμοι κτλ. Λοιπόν, και δεν μπορείς εσύ. Δηλαδή, αυτό που θέλω.
1: Αλλά,
2: που είναι...
1: στο ΝΑΤΟ πήγε στην Κύπρο η Τουρκία.
2: Αυτό να μου πείτε. Ναι, μέσα στο ΝΑΤΟ πήγε στην Κύπρο.
1: Θέλω να δούμε.
2: Παρήγαγε νόμιμα αποτελέσματα παρεπιπτόντως η τουρκική εισβολή.
1: Επί του πεδίου παρήγαγε.
2: Οι αποτελέσματα παρήγαγε. Νόμιμα δεν είναι, αλλά αποτελέσματα είναι.
1: Μάλιστα. Θέλω να δούμε λιγάκι πώς το σκέφτεστε για το ελλαδικό χώρο και το Αιγαίο. Καταρχάς, λέτε από τις ορατές μονάδες στα αβύθιστα αεροπλανοφόρα.
2: Αυτό είναι ένας όρος που πλέον έχει γίνει του σειρμού.
1: Αλλά έχετε πει, ωραία, μια φορά θυμάμαι σχηματικά που λέγατε, τι ωραίο που είναι να βλέπεις μια πανάκριβη φρεγάτα να περνάει από ένα νησί όχι πολύ ανεπτυγμένο και κάποια στιγμή να βγάζει μπουρμπουλήθρες. Το είπατε σχηματικά, κάτι θέλατε να πείτε με αυτό, και εδώ το βλέπουμε μορφοποιημένο. Θέλω λιγάκι να σταθείτε.
2: Εντάξει, μέσα στην αρχιπελαγική δομή του Αιγαίου, ακόμη και στις ανοιχτές θάλασσες, στο κεντρικό Αιγαίο, ας πούμε, δηλαδή ένα μεγάλο πολεμικό πλοίο θα εντοπιστεί από πλήθος αισθητήρων. Συνάδελφοι δικοί μου, ο Νίκος Παπαδάκης, ας πούμε, μια μεγάλη μορφή στον χώρο της τεχνητής νοημοσύνης, καθηγητής στην Σχολή Ευελπίδων και κριτικός παρεπιπτόντος, είναι δεδομένο ότι μπορεί να σου φτιάξει δίκτυα υποθαλάσσιων αισθητήρων και ό,τι μπαίνει μες στο Αιγαίο να εντοπίζεται επιφανίας ή υποβρύχιο. Λοιπόν, και αν είναι λοιπόν κάτι, μπορεί να δέχεται πειρά από ρουκέτες, από ντρόνς, από βλήματα, αυτό που είπαμε, από ελεύθερους σκοπευτές σε μεγάλες αποστάσεις, από αυτοσχέδιες, από αυτοκτονικά υποβρύχια ντρόνς, από σμήνη ταχυπλών σκαφών. Τι θα επιβιώσει από αυτό, με τι τρόπο μπορείς να επιβιώσεις από αυτό το πράγμα? Είναι πρακτικά αδύνατον. Λοιπόν, και όλα αυτά είναι πράγματα που μπορεί να τα παράξει σε πολύ μεγάλους αριθμούς, με πολύ χαμηλή τεχνολογία. Για να μην νομίζει κάποιος ότι λέμε πράγματα λόγια του ανέμου του Γρεγολεβάντε που λέγει ο Τσιφόρος. Σκεφτείτε, ας πούμε, ότι οι Ουκρανοί παράγουν πυράβλους κρούζ που λέγονται τρεμπίτα, οι οποίοι είναι ένα φτηνό έκδοχο των γερμανικών V1, αυτών που έριχναν οι Γερμανοί στο Λονδίνο. Το βασικό κόστος αναμονάδα χωρίς την κεφαλή είναι $3,000. Είναι τίποτα. Και αυτό το πράγμα πάει 140 χιλιόμετρα. Εάν του προσθέσεις και μια στοιχειώδη τεχνητή νοημοσύνη και μια πολεμική κεφαλή ώστε να μπορεί να εντοπίζει στόχους από μόνος του, έχεις ένα όπλο της τάξης των 10-15.000 δολαρίων, το οποίο μέσα στο Αιγαίο μπορεί να είναι τρομακτικά επικίνδυνο. Λοιπόν, δεν χρειάζεσαι.
1: Και για την ώρα ακούς απλά τον Ερντογάν να λέει: έχω έναν ταϊφούν, δύο ακριβώς. Ταϊφούν, τρεις ταϊφούν. Α.
2: Και τα κομμάτια του, δηλαδή το φτιάχνει ένα σιδηρουργείο επαρχιακό. Δηλαδή στη δυτική φραγκίστα Ευρυτανίας, εμείς με εξαίρεση τον κινητήρα, μπορούμε να το φτιάξουμε αυτό το πράγμα.
1: Λέτε την ιδιαίτερη πατρίδα
2: σας τώρα.
1: Θέλω να δούμε λιγάκι το επόμενο όμως. Γιατί έχετε μιλήσει για αυτό το πολυπλέγμα, το δόγμα δηλαδή της άρνησης πρόσβασης. Φέρτε μπροστά παρακαλώ όλη την κάρτα και θέλω λίγο να το εξηγήσετε. Άρα στην ουσία εγώ αντιλαμβάνομαι καταρχάς ότι δεν υπάρχει κάτι ένιο. Είναι και αυτοδιοίκητα και συνδεδεμένα.
2: Ακριβώς, δεν υπάρχει κάποιο κέντρο. Είναι αυτό που λέει ο Αρκίγια και άλλοι, το δίκτυο, το network και ουσιαστικά ο χώρος του Αιγαίου να ενοποιείται μέσω δομών ισχύως, κινητών και ακίνητων. Ποια είναι τα ακίνητα? Οπλικά συστήματα πάνω στα νησιά, που δεν είναι ανάγκη, επαναλαμβάνω. Μπορεί να είναι πάρα πολύ φτηνά, απλά, μικρά, να τα επανδρώνουν εθνοφύλακες. Συστήματα συλλογής πληροφοριών. Πολλοί λένε, ας πούμε, για το ποιοι θα πολεμήσουν. Όλοι θα πολεμήσουμε. Στην Ουκρανία, ας πούμε, είδαμε γυναίκες μεγάλης ηλικίας με εφαρμογές στα κινητά τους να περνάνε δεδομένα στοχοποίησης για οπλικά συστήματα ρωσικά, που δεν χρειάζονταν να κάνουν κάτι. Απλώς ενεργοποιούσαν την εφαρμογή και πηγαίνανε πληροφορίες από τον ήχο ή από την εικόνα σε κάποιο κέντρο και αυτά διαχέονταν. Λοιπόν, είναι δεδομένο ότι μπορείς όλα αυτά με πολύ μικρό κόστος, εάν το πάρεις απόφαση να το φτιάξεις. Για να το πάρεις απόφαση όμως, πρέπει να υπάρξει μια αλλαγή νοοτροπίας και πρέπει να κατανοήσουμε την κρισιμότητα των καταστάσεων. Δηλαδή, και το ελληνικό στράτευμα πολύ καλά κάνει και εξοπλίζεται με τον τρόπο που εξοπλίζεται, αλλά χρειάζεται και ένα παράλληλο στράτευμα, ένα ασύμετρων ικανοτήτων στράτευμα. Λοιπόν, οι Έλληνες αξιωματικοί μπορούν να το κάνουν. Επαναλαμβάνω και το λέω με τα λόγου γνώσεως ότι το επίπεδο είναι πολύ υψηλό. Αρκεί όμως αυτό το πράγμα πρέπει να μπορέσεις να σπάσεις τις αγκυλώσεις που υπάρχουν.
1: Άρα χρειάζεται και πολιτική βούληση.
2: Χρειάζεται
1: και πολιτική σύμπνοια, πολιτική βούληση και επιλογή.
2: Ακριβώς.
1: Έτσι.
2: Ακριβώς.
1: Διότι τελικώς εδώ, με αυτά που περιγράφεται και με αυτά που βλέπουμε, δηλαδή να κάνετε ένα πολυπλέγμα, όπως είπατε, όλο το Αιγαίο, άρνησης πρόσβασης στην ουσία, εφόσον έχεις τέτοιες καταστάσεις, πρώτον, θα βάλεις όποιον το σκεφτεί εναντίον σου να το σκεφτεί δύο και τρεις φορές, γνωρίζοντας ότι θα έχεις μια τέτοια δυνατότητα. Δεύτερον, όμως, και πολύ βασικό, πρέπει να αλλάξεις και την νοοτροπία. Το αγοράζω μόνο ακριβές πλατφόρμες και κάποιες εξ αυτών, γιατί η Ελλάδα είναι καμένη από αυτά, να πηγαίνουν σε μίζες. Έχουν συμβεί αυτά στην Ελλάδα, δεν μιλάμε εν κενό. Κύριε καθηγητά μου, με συγχωρείτε.
2: Κοιτάξτε, ναι, είναι αλήθεια αυτό το πράγμα. Νομίζω όμως ότι αυτό είναι κάτι υπερτονισμένο. Κοιτάξτε να δείτε. Και όλα αυτά που λέμε, εκτός ότι είναι φτηνά, είναι δεδομένο ότι θα μπορέσουν. Αυτό το λέει και ο υπουργός μας παρεμπιπτόντως και το λέει πάρα πολύ σωστά. Ότι θα δημιουργήσουν οικοσυστήματα τεχνολογιών. Εάν κάποιος διαβάσει το πώς διαμορφώθηκε η Ισραηλινή πολεμική βιομηχανία και πώς η Ισραηλινή πολεμική βιομηχανία λειτουργήσε θετικότατα υπέρ της οικονομικής ανάπτυξης της χώρας, θα δει ακριβώς αυτά τα πράγματα. Συνιστώ ανεπιφυλάκτως το βιβλίο που είπα πριν, το The Art of Military Innovation, τον Σαμίρ Λούντβακ, αλλά υπάρχει και ένα άλλο, πολύ πιο εύπεπτο, δεν θυμάμαι ακριβώς τη συγγραφή, λέγεται The Weapon Wizards. Είναι δύο δημοσιογράφων της Χαρέτζ και λέει πώς ξεκίνησαν αυτοί οι άνθρωποι να φτιάχνουν όπλα. Λοιπόν, με πολύ απλά πράγματα που σταδιακά δημιουργήθηκε ένα ολόκληρο οικοσύστημα, αυτό που είπαμε, εταιριών. Άνθρωποι βγάλανε λεφτά, πέρα ότι έβγαλε λεφτά η χώρα, αλλά και μέσα στον καπιταλιστικό κόσμο γίνανε πολύ πλούσιοι. Ή κάποιοι που ήταν ήδη πλούσιοι γίνανε ακόμη πλουσιότεροι. Δηλαδή και εδώ κάποιοι άνθρωποι θα πλουτίσουν. Δεν είναι δηλαδή ότι είναι ο λαός εναντίον του κεφαλαίου. Λοιπόν, οπότε είναι δεδομένο ότι εάν θες να στηρίξεις και οικονομικά συμφέροντα θα το κάνεις. Θα μου πεις πρέπει να γίνει έτσι? Όχι, αλλά μπορεί να γίνει και έτσι. Δηλαδή δεν αναζητώ τουλάχιστον.
1: Εγώ βλέπω ψάχνετε έναν τρόπο να κινητοποιήσετε ευαισθησίες.
2: Ακριβώς, γιατί ξέρετε, και πολλοί φίλοι λένε είσαι αφελής, θέλεις, ζητάς ένα κόσμο αγγελικά πλασμένο. Όχι, μιλάμε σε έναν σκληρό, ρεαλιστικό, ανταγωνιστικό κόσμο που και κάποιοι άνθρωποι θα κερδίσουν από όλα αυτά τα πράγματα. Μακάρι να κερδίσουν. Μακάρι να αναπτυχθεί μια αστική, ένα κομμάτι της αστικής τάξης ελληνικής επιτέλους να γίνει παραγωγικό και να μπει σε μια ευρύτερη διαδικασία παραγωγής. Όπως κάνανε οι Ισραηλοί, όπως κάνουν οι Σιγκαπουριανοί, όπως κάνουν οι Νοτιοκορεάτες. Λοιπόν,
1: όπως κάνει η Τουρκία.
2: Όπως κάνει η Τουρκία.
1: Να μην τρεπόμαστε να το λέμε.
2: Ακριβώς.
1: Αισθάνεστε ότι μπορεί να κλείσει αυτή η διαφορά που έχουμε αυτή τη στιγμή, ιδίως στο κομμάτι της καινοτομίας, γρήγορα έχει τις δυνατότητες η χώρα? Σας ρωτώ, γιατί ξέρω ότι έχετε επαφή με το έμψυχο δυναμικό πάνω σε αυτά τα ζητήματα.
2: Κοιτάξτε, εγώ νομίζω ότι μπορεί να γίνει πάρα πολύ γρήγορα και πολύ εύκολα, αρκεί να λειτουργήσει με αυτόν τον τρόπο. Που πλέον θέλει και νέου τύπου αντιλήψεις όσον αφορά τα νομικά θέματα. Δηλαδή, αν πάμε με τη λογική ότι για να φτιάξω κάτι πρέπει να πληρεί 45.000 προδιαγραφές που έχει θέσει το ΝΑΤΟ, η Ευρωπαϊκή Ένωση, το δεν ξέρω και εγώ τι άλλο, τότε τέλος, δεν έχει νόημα. Λοιπόν, απολύτως κανένα νόημα. Είναι ακριβώς αυτό που πάσχουν.
1: Ή να σου λέει X πρεσβεία, σταμάτησε το αυτό, γιατί ναι, έχω τα δικά μου που θέλω να προωθήσω.
2: Ακριβώς.
1: Είναι ναι, βασικό αυτό. Ποια πιστεύετε ότι είναι αυτή τη στιγμή η μεγαλύτερη αγωνία που θα έπρεπε να μας διακατέχει υπαρξιακά ως χώρα πάνω σε αυτά τα ζητήματα με βάση αυτόν τον κόσμο?
2: Κοιτάξτε, η Ελλάδα, επαναλαμβάνω, βρίσκεται σε ένα κομβικό σημείο του πλανήτη, πολλαπλώς. Οι νέες αυτές εξελίξεις διαμορφώνουν μια νέα πραγματικότητα όσον αφορά, επαναλαμβάνω, τη σύγκρουση των μεγάλων δυνάμεων, τη σχέση μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων, αλλά κυρίως τη σχέση μεταξύ θαλασσίων και χερσαίων δυνάμεων. Εδώ είναι το κομβικό σημείο στο οποίο θα διαμορφωθούν πολλές από τις εξελίξεις που θα διαμορφωθούν στο μέλλον παγκοσμίως. Λοιπόν, άρα είμαστε πρωταγωνιστές. Τέλος. Από την άλλη, η Ελλάδα αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζει μια υπαρξιακή απειλή από την Τουρκία. Η Τουρκία είναι δεδομένο ότι προσπαθεί, με τον τρόπο που προσπαθεί, να μας μετατρέψει σε δικό της σατζάκι, όπως πολύ σωστά είπατε. Και βέβαια και η Ελλάδα έχει μια σειρά από άλλα προβλήματα. Έχει ένα υπαρξιακό πρόβλημα, προκύπτει από το δημογραφικό.
1: Δημογραφικό.
2: Να μην, δηλαδή, ό,τι και να κάνουμε με την Τουρκία, οι εξωγήινοι που έλεγα πριν να έρθουν να μας δώσουν όπλα και να τους. Εάν δεν επιλύσουμε τέτοια θέματα, θα οδηγηθούμε αργά ή γρήγορα στην έκλειψή μας ή με τη μαζική είσοδο ξένων πληθυσμών. Οικονομικά προβλήματα, προβλήματα αποσάθρωσης στους θεσμούς και λοιπά. Δεν θέλω να επαναλάβω να κομίζουμε γλάφκα σε ένα Αθήνας. Θέλω όμως να τονίσω ότι όλα αυτά αποτελούν κομμάτι ενός όλου. Δηλαδή, είναι πολύ σημαντικό, γιατί έρχονται πολλοί και φίλοι και μου λένε: Κωστάκη, αγόρι μου, τώρα τι λες, εμείς είμαστε κατακτημένη χώρα, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, ή αυτά θα κοιτάμε, δηλαδή την Τουρκία θα κοιτάμε τη στιγμή που το δημογραφικό κτλ. Εδώ τι απαντάς, δηλαδή ότι θα είναι καλό, θα σωθεί η Ελλάδα από το δημογραφικό, μας καταλάβει η Τουρκία? Τι ακριβώς είναι? Πρέπει να καταλάβουμε ότι όλα αυτά, όλες οι παθογένειες αποτελούν κομμάτι μιας ευρύτερης παθογένειας, που είναι πολύ απλά η άρνηση των ελληνικών ελίτ, ή τουλάχιστον ένα μεγάλο κομμάτι των ελληνικών ελίτ, να σκεφτούν εθνοκεντρικά, να σκεφτούν υπέρ των συμφερόντων των δικών τους μεν, αλλά πρωτίστως υπέρ των συμφερόντων της χώρας, του έθνους, του ελληνικού λαού. Λοιπόν, υπάρχει ένα πολύ σοβαρό τέτοιο θέμα. Και αυτή η άρνηση υποδαβλίζεται και ενισχύεται από μια ευρύτερη, έτσι, ητοπαθή αντίληψη που υπάρχει στην Ελλάδα. Μια αντίληψη ότι εμείς είμαστε πολύ μικροί, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, είμαστε κατακτημένη χώρα, οι μεγάλες δυνάμεις θα αποφασίσουν, εμείς απλά είμαστε εντολοδόχοι των μεγάλων δυνάμεων κλπ. Κλπ. Εάν ισχύει αυτό το πράγμα, είναι γιατί εσύ το επέλεξες. Γιατί η πραγματικότητα δεν στο επιβάλλει. Λοιπόν, είναι θέμα νοοτροπιών. Και εδώ είναι και η ευθύνη του κάθε Έλληνα. Και μια που σήμερα είναι 29 Μαΐου, αυτή η ζωφερή επέτειος, και οι Έλληνες πρέπει να καταλάβουμε ποιοι είμαστε και από πού προερχόμαστε. Λοιπόν, πρέπει να καταλάβουμε, να θυμηθούμε ότι είμαστε ένας λαός, ένα έθνος, ένα γένος, το οποίο έχει πρωταγωνιστήσει στη διεθνή πραγματικότητα. Παραμένουμε ένα πολύ κομβικό κομμάτι του παγκόσμιου όλου. Ο πολιτισμός μας, που είμαστε οι ζωντανοί φορείς αυτού του πολιτισμού, συνεχίζει να μας τοποθετεί στην ελίτ των παγκόσμιων εθνών, αλλά για να παίξουμε κάποιον ρόλο πρέπει να υπερασπίσουμε τον εαυτό μας, και ξεκινάμε από κάτι. Και αυτό μπορούμε να το κάνουμε, το ξανατονίζω, και το ένα θα φέρει το άλλο.
1: Νιώθετε ότι είναι μόνο αυτά που περιγράφετε, ή νιώθετε ότι υπάρχει και μία, θα το πω έτσι με όρους όπως το περιγράψετε, πέμπτη φάλακα στο εσωτερικό της χώρας?
2: Κοιτάξτε, δυστυχώς αυτό είναι, πρέπει να το θεωρούμε.
1: Ή είναι υπερβολή, ή είναι, προσέξτε, ένα αφήγημα για να καλυφθεί ο μαξιμαλισμός έναντι άλλων. Δηλαδή να εφευρίσκουμε εσωτερικούς εχθρούς, θα σας πει κάποιος. Είναι έτσι?
2: Κοιτάξτε, είναι δεδομένο ότι σε οποιαδήποτε χώρα, ειδικά σε μια δημοκρατική χώρα, θα υπάρχουν και άνθρωποι που θα λένε, ας πούμε, ότι εμένα δεν με ενδιαφέρουν αυτά τα πράγματα. Εγώ θεωρώ ότι δεν πρέπει να υπάρχουν έθνη. Εγώ θεωρώ ότι πρέπει μόνο οι ταξικοί αγώνες να μετράνε. Αυτό είναι κάτι. Εδώ όμως δεν μιλάμε για κάτι τέτοιο. Δεν μιλάμε δηλαδή για ανθρώπους που λόγω ιδεολογίας βγαίνουν εκτός του ευρύτερου, ας πούμε, εθνοκεντρισμού, που είναι και πολύ λίγοι και παρεπιπτόντως πιθανώς να μην σκέφτονται καν έτσι. Λοιπόν, εδώ
1: πάντως
2: μιλάμε...
1: υποστηρικτές ταξικών αγώνων και σκληρών ταξικών αγώνων το οριοθετούν ότι χωρίς έθνος δεν μπορεί να υπάρξει,
2: δηλαδή,
1: αυτό.
2: Δεν μπορείς να αποδομείς τις συλλογικές ταυτότητες εν συνόλο και μετά να λες ότι υπάρχει τάξη. Γιατί η τάξη τι είναι? Δεν είναι συλλογική ταυτότητα. Οι λαοί. Δηλαδή δεν μπορείς να τα αποδομείς αυτά τα πράγματα.
1: Οπότε,
2: εννοείται. Αλλά εδώ μιλάμε για κάτι πολύ χειρότερο και το βλέπουμε μπροστά μας και το βλέπουμε εδώ και χρόνια. Βλέπουμε δηλαδή έναν μηχανισμό διαμορφωτών γνώμης, καθηγητών πανεπιστημίου, πολλών δημοσιογράφων, μίντια, πολιτικών, μειοψηφικό μεν, πολύ ισχυρό δε και συμπαγές αυτό το πράγμα, το οποίο προσπαθεί, κάνει το δεύτερο στάδιο αυτού του δόγματος των τριών πολέμων που είπαμε πριν, τον πόλεμο κοινής γνώμης. Προσπαθεί να μας δείξει ότι να μας πει ότι ο Γάιδαρος πετάει. Ότι η Τουρκία έχει δικαιώματα στο Αιγαίο, ότι εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε. Είμαστε καταδικασμένοι να ζήσουμε, αλλά πρέπει να ζήσουμε ειρηνικά, άρα πρέπει να συμβιβαστούμε. Λοιπόν, και πρέπει δηλαδή να παραχωρήσουμε εθνική κυριαρχία. Λοιπόν, και αν ήταν. Και δεν λένε καν να παραχωρήσουμε εθνική κυριαρχία, να παραχωρήσουμε την εθνική κυριαρχία. Γιατί όπως είπα πριν, δεν είναι. Παναλαμβάνω, δεν μιλάμε για 10 κουβάδες πετρέλαιο ή για 2 στρέμματα νερό. Μιλάμε για τον πυρήνα. Δεν είναι δυνατόν η Τουρκία να προσπαθεί να σου επιβάλλει ότι θα τοποθετήσει μέρος της επικράτειάς σου μέσα στη δική της επικράτεια και εμείς να λέμε ότι πρέπει να συμβιβαστούμε. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Αυτά είναι εκ του πονηρού. Είναι σαφές λοιπόν ότι ναι, υπάρχει πέμπτη φάλαγγα και νομίζω ότι δεν κρύβονται καν. Το χειρότερο δε είναι ότι προσπαθούν ότι έχουν και μηχανισμούς παρακρατικούς που προσπαθούν να δαιμονοποιήσουν, να δολοφονήσουν χαρακτήρες και να μετατρέψουν στην κοινή γνώμη όσους εκφράζουν άλλες απόψεις ότι είναι ψεκασμένοι, ότι είναι ανώμαλοι, ότι είναι πολεμοκάπηλοι, ότι πράκτορες των Ρώσων, των Κινέζων, των Σουηδών και
1: Ιρανών.
2: Των Ιρανών, βέβαια. Ναι. Παρεπτόντως, όπως είπα πριν, δηλαδή δεν μπορείς, ρε μεγάλε, να μου βγάλεις όλους ότι δουλεύουν υπέρ των Ρώσων και εσύ δια των πράξεων ή παραλήψεων ή της λογικής του συμβιβασμού να προωθείς σαφέστατα, ξεκάθαρα και απόλυτα γεωστρατηγικά, υψηλά γεωστρατηγικά συμφέροντα και της Ρωσίας και της Κίνας. Λοιπόν, γιατί είναι ξεκάθαρο ότι αυτό γίνεται.
1: Πείτε μου και κάτι τελευταίο, σας παρακαλώ πολύ, μπορεί να φανεί λίγο αιρετικό. Ο τρόπος, εγώ δεν θα πω καλό ή κακό, ο τρόπος που λειτουργήσε ως κρατική οντότητα το Ιράν δίνει διδάγματα?
2: Πάρα πολλά.
1: Για χώρες όπως εμείς? Παναλαμβάνω, δεν μπαίνω στο θετικό ή αρνητικό του τι συμβαίνει στο εσωτερικό και την αποτίμηση. Στο κάτω-κάτω είναι και υπόθεση του ίδιου του λαού του Ιράν αυτό.
2: Ακριβώς.
1: Αλλά το ερώτημα το δικό μου είναι αν βγαίνουν διδάγματα.
2: Σαφώς βγαίνουν και το είπα και πριν ότι το Ιράν προετοιμάστηκε σε όλα τα επίπεδα να απορροφήσει σαν σφουγγάρι την επίθεση των Αμερικανών.
1: Άρα δεν ήταν λόγια του αέρα απλά ότι εμείς ετοιμαζόμαστε γι' αυτό.
2: Όχι, και το βλέπουμε επί του πεδίου. Δηλαδή το Ιράν αυτή τη στιγμή, ένας από τους λόγους που δεν έχουμε φτάσει σε συμφωνία ειρήνης, γιατί το Ιράν συμπεριφέρεται ως αν να έχει νικήσει. Και οι Αμερικανοί δεν μπορούν να επιβάλλουν τις θέσεις τους. Και ό,τι και να γίνει, επαναλαμβάνω, ό,τι και να γίνει, σε επίπεδο εικόνας οι Αμερικανοί έχουν χάσει. Αλλά το πιο πιθανόν είναι ότι θα υπάρξει μια κατάσταση πολύ πιο δυσμενής για τις Ηνωμένες Πολιτείες και για το Ισραήλ μάλλον από ό,τι ήταν πριν την επίθεση. Εδώ τώρα βέβαια πολλοί θα πούν ότι τι λες τώρα, είσαι φιλοϊρανός και τα λοιπά και το Ισραήλ είχε δικαίωμα και τέτοιο. Κοιτάξτε να δείτε, δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Δηλαδή δεν είναι το Ισραήλ γενικώς. Ήταν το συγκεκριμένο κομμάτι της ηγεσίας του Ισραήλ που ήθελε την επίθεση και θεωρούσε ότι έτσι έπρεπε να γίνουν τα πράγματα. Άλλοι πολύ σκληρά γεράκια μες στο Ισραήλ στο παρελθόν που το παρακολουθούσε αυτό και στην Αμερική το είχαν παρακολουθήσει όταν ήμουνα. Ο Μέιρ Ντάγκαν νομίζω λέγεται, αρχηγός της Μοσάντ τότε για πολλά χρόνια και εμβληματικός αρχηγός της Μοσάντ. Μετέτρεψε τη Μοσάντ, δηλαδή της έδωσε την έκανε πολύ πιο δυναμική η υπηρεσία, έμφαση στις μαύρες επιχειρήσεις καθόλου δηλαδή έτσι ήπιον κτλ. Ήταν σαφέστατα ενάντια σε στρατιωτική επίθεση στο Ιράν για το θέμα του πυρηνικού προγράμματος, γιατί θεωρούσε ότι δεν θα πετύχει και ότι αντιθέτως μπορεί να οδηγήσει το Ιράν στο να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Ό,τι έλεγε έχει βγει ακριβώς. Λοιπόν, θα πούμε λοιπόν εμείς ότι ο δυναμικότατος και ακραία σιωνιστής αρχηγός της Μοσάντ ήταν φιλοϊρανός, γιατί δεν ταιριάζει στις συγκεκριμένες στρατηγικές που εφαρμόζουν τώρα οι Ισραηλοί. Δεν είναι έτσι.
1: Αν το 1453 είναι ένα συμβάν 29 Μαΐου κοσμοϊστορικής σημασίας και γεωπολιτικά παγκόσμιο αντίκτυπο, με βάση τα δεδομένα εκείνης εποχής, η εποχή που ζούμε σήμερα.
2: Ναι. Η εποχή το 1453, η πτώση της Κωνσταντινούπολης, επαναλαμβάνω, σε πολύ μεγάλο βαθμό δεν το έχουμε κατανοήσει επαρκώς, γέννησε και έθνη. Δηλαδή οι Ισπανοί απέκτησαν εθνική συνείδηση, εθνικής ταυτότητας και συνοχής όταν πέφτει η Κωνσταντινούπολη και εμφανίζονται οι ίδιοι να είναι ο υπερασπιστής της χριστιανοσύνης. Η μεγάλη στιγμή του ισπανικού έθνους είναι η ναυμαχία της Ναυπάκτου και θεωρείται ιδρυτική πράξη γεννήσεως. Ο Μιγκέλ δε Θερβάντες που έχασε το χέρι του, δεν κόπηκε, άρα έμεινε παράλυτο, εκεί το ήταν η πιο ένδοξη στιγμή της ζωής του. Λοιπόν, η ναυμαχία της Ναυπάκτου προέκυψε ως αντίδραση στην πτώση της Κωνσταντινούπολης. Η ανακάλυψη της Αμερικής και η κατάκτηση της Αμερικής προέκυψε σε μεγάλο βαθμό ως αποτέλεσμα εκείνου του κοσμοϊστορικού συμβάντος. Η θρησκειολόγος η Κάρεν Άρμστρονγκ στα βιβλία της, μια μεγάλη μορφή, αναλύει ξεκάθαρα και πολύ έτσι παραστατικά το σοκ που προκάλεσε στη χριστιανοσύνη, παρόλη την τρομακτική αντιπαλότητα που υπήρχε. Λοιπόν, σήμερα δεν ζούμε κάτι τέτοιο βέβαια, αλλά ζούμε, επαναλαμβάνω, την πιθανή κατάρρευση ενός μεγάλου μύθου, ο οποίος ήταν το συνδετικό στοιχείο όχι μόνο του μεταψυχροπολεμικού κόσμου και του ψυχροπολεμικού, που είναι ο μύθος της αμερικανικής παντοδυναμίας, ιδιαίτερα στο στρατιωτικό τομέα. Μην ξεχνάμε ότι στα τέλη του ψυχρού πολέμου, όταν οι Αμερικανοί ανακοίνωσαν τον πόλεμο Ρίγκαν, τότε το περιβόητο SDI, το πόλεμο των άστρων, οι Σοβιετικοί, παρόλο που οι επιστήμονές τους λέγανε ότι αυτά τα πράγματα δεν γίνονται, εν πάση περιπτώσει δεν γίνονται σήμερα, είναι τρομακτικά φιλόδοξες τεχνολογίες που δεν υπάρχουν, ούτε σήμερα υπάρχουν. Λοιπόν, ακριβώς γιατί οι Σοβιετικοί ηγέτες είχαν τέτοιο δέος απέναντι στην αμερικανική τεχνολογία που το πήρανε πολύ σοβαρά. Λοιπόν, και θεώρησαν, παρόλο που σε κάποιους τομείς η Σοβιετική επιστήμη ήταν πολύ πιο μπροστά. Λοιπόν, και θεώρησαν, ας πούμε, ότι δεν γίνεται να νικήσουμε αυτό τον πόλεμο και μπήκανε σε μια διαδικασία. Ή τουλάχιστον έτσι υποστηρίζουν κάποιοι ιστορικοί, κάποιοι άλλοι λένε άλλα πράγματα. Άρα λοιπόν, όταν λοιπόν έχουμε μια τέτοια πιθανή αποδόμηση, έστω και σε επίπεδο εικόνας, δημιουργείται ένας εντελώς νέος κόσμος. Αυτός λοιπόν ο νέος κόσμος θα είναι πολύ πιο άναρχος, θα είναι δυνάμει πολυπολικός, αλλά προσώρας μη πολικός, δηλαδή δεν έχουν ακόμη σχηματωθεί ποιοι θα είναι οι παίχτες, άρα πολύ πιο ανταγωνιστικός, πολύ πιο επικίνδυνος. Η Τουρκία μέσα σε αυτό το νέο κόσμο είναι δεδομένο και το βλέπουμε ότι θα κινηθεί πολύ πιο επιθετικά από ότι έτσι κι αλλιώς κινείται. Λοιπόν, αυτός ο κόσμος επίσης αλλάζει τα δεδομένα στις σχέσεις των θαλάσσιων με τις χερσαίες δυνάμεις, άρα και τα δεδομένα πώς αντιλαμβάνεται ο υπόλοιπος πλανήτης τα εγγύς υδάτα ως προέκταση της στεριάς ή προέκταση των ωκεανών. Εδώ μπαίνουν και στο παιχνίδι οι πολεμικές τεχνολογίες και εδώ όλα αυτά κλείνονται μέσα σε μια δαχτυλήθρα που είναι το Αιγαίο. Λοιπόν, αυτή η σύγκρουση αυτή τη στιγμή είναι πολύ πιθανόν να επικεντρωθεί στη δικιά μας περίπτωση. Εδώ λοιπόν η Ελλάδα οφείλει, η Ελλάδα εννοώ οι ηγεσίες, να λειτουργήσουν επιτέλους μέσα στο πλαίσιο της παγκόσμιας κακέρας, να καταλάβουν ότι είναι πρωταγωνιστές και δεν είναι απλώς διαχειριστές. Λοιπόν, έχουν τεράστιες προκλήσεις και υπάρχουν κίνδυνοι και ευκαιρίες, σύμμαχοι και αντίπαλοι. Και πρέπει να έχεις και ένα μάρκετινγκ για να πείσεις τους συμμάχους, ότι τους δυνητικούς συμμάχους, ότι πρέπει να σε βοηθήσουν και τους δυνητικούς αντιπάλους ότι δεν πρέπει να βοηθήσουν τον αντίπαλο.
1: Κύριε Γρίβα, αφού σας ευχαριστήσω, φτάσαμε στο τέλος, θέλω να σας ρωτήσω εσάς και άλλους που είτε συμφωνούν μαζί σας είτε διαφωνούν, αλλά Εδώ απόψε ξεδιπλώσατε σκέψεις που παρακολουθώ ότι όλο τον κόσμο τον ενδιαφέρουν. Εν συνόλο θα πω ή χωριστά. Ένα τύπου πολιτικό σύστημα σας έχει φωνάξει να σας βάλει απέναντι, να ακούσει τις απόψεις σας, να δει τους σχεδιασμούς σας, κάποια επιτελικά, κάποιες δεξαμενές σκέψεις που έχουν σχέση όμως με το ίδιο το πολιτικό σύστημα ή με την ίδια τη χώρα, κάποια κρατικά επιτελικά.

0: Κοιτάξτε, υποθέτω ότι αστειεύεστε βέβαια. Δεν υπάρχει περίπτωση στο επίπεδο που είπατε. Εγώ είμαι πολύ χαρούμενος και περήφανος που έχω μια πολύ καλή λειτουργική σχέση με τις ένοπλες δυνάμεις εν συνόλο εδώ και πάρα πολλά χρόνια, από τότε που ήμουν υποψήφιος διδάκτορας για την ακρίβεια. Και μας καλούσαν και μας καλούν σε συνέδρια, σε ημερίδες κλπ. Επαναλαμβάνω, θεωρώ ότι οι στρατιωτικές ηγεσίες είναι γενικώς πάρα πολύ καλές, οι Έλληνες αξιωματικοί είναι πάρα πολύ καλοί. Οι απόψεις που ανταλλάσσουμε είναι πολύ δημιουργικές, αλλά τώρα στα επίπεδα που είπατε εσείς, φυσικά δεν έχω καμία, και εγώ και άλλοι συνάδελφοι. Υποθέτω ότι υπάρχουν πάρα πολύ πιο έξυπνοι, διαβασμένοι, σοφοί, ρεαλιστές από εμένα και από άλλους συναδέλφους, και υποθέτω ότι αυτοί δίνουν τα φώτα τους εκεί που αναφέρατε.
1: Μάλιστα. Κύριε Γρίβα, θερμά σας ευχαριστώ για την παρουσία σας στις αντιθέσεις. Άρα, για σας, σε αυτόν τον κόσμο της ασάφειας και της αβεβαιότητας, είναι ανοιχτό γεωπολιτικός αφανισμός ή γεωπολιτική αναγέννηση.
0: Ακριβώς. Κοιτάξτε, πρέπει να το θα το πω για άλλη μια φορά. Η Ελλάδα είναι καταδικασμένη να πρωταγωνιστήσει. Δεν μπορούμε να δραπετεύσουμε από τη γεωγραφία, ούτε να κρυφτούμε από την ιστορία. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Είμαστε εδώ. Είμαστε πρωταγωνιστικό μέγεθος. Και αυτό πρέπει να το καταλάβει ο κάθε Έλληνας. Και το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε από πάνω μας είναι να πετάξουμε, να βρούμε, να εντοπίσουμε το ραγιά μέσα μας, να τον βγάλουμε έξω και να τον μαχαιρώσουμε. Λοιπόν, γιατί έτσι έχουμε εκπαιδευτεί. Και από εκεί και πέρα θα τη βρούμε την άκρη.
1: Σας ευχαριστώ θερμά. Ευχαριστώ και εσάς, φίλες και φίλοι, που μείνατε μέχρι αυτή την ώρα κοντά μας. Καλό ξημέρωμα.
2: Είμαι λοιπόν σε ένα αδιέξοδο.
3: Επισκεφτείτε το geopolitical.gr. Ειδήσεις, αναλύσεις, αρθρογραφία, αφιερώματα για όλα τα σημαντικά ζητήματα που αφορούν την πατρίδα μας. Γεωπολιτική, διπλωματία, άμυνα, μυστικές υπηρεσίες, ιστορία, τεχνολογία, πολιτισμός. Διαβάστε απόψεις από κορυφαίους αναλυτές: Σάββας Καλεμπερίδης, Παντελής Αβίδης, Ιωάννης Μπαλτζόης, Γιάννος Χαραλαμπίδης, Λεωνίδας Χρυσανθόπουλος, Μάικλ Ρούμπιν, Σάι Γκάλ, Ταμέρ Τσιλιγκή, Διευθυντής Σύνταξης, ο Χρήστος Κωνσταντινίδης. Geopolitical.gr, η διαδικτυακή πύλη που ενημερώνει πλήρως κάθε

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία. Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
2: 15ο Jazz στο Πάρκο. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ. Gilland & Tally Hatchmont Quintet. Γιάννης Παπαδόπουλος, Γιώργος Πανταζόπουλος, Παναγιώτης Θέμας, Κίμωνας Καρούντζος Quartet. Κωνσταντίνος Νικογιάννης, Δημήτρης Κασαβέτης, Κίμωνας Καρούντζος, Χένρι Τσουκούμα Ονουτσούκς. Το τρίο Χάιγια Τζιτζιάν, Γιώτης Κιουρτσόγλου, Παγγέλης Καρύπης. Συμμετέχει το σύνολο Jazz του Μουσικού Σχολείου Ηλίου. Παρουσίαση Πασχάλης Τσαρούχας. Καλλιτεχνική διεύθυνση Γιώργος Τρανταλίδης. Διοργάνωση Δήμος Ηλίου, Κτήμα Σερπιέρι, στον περιβάλλοντα χώρο του πύργου της Βασιλίσσης. Είσοδος ελεύθερη.
3: Δεν θα σε πειράξουν, δεν θα μπλεχτούν στα μαλλιά σου, δεν θα πιούν το αίμα σου, δεν θα πιούν το αίμα από τα ζώα σου. Δεν θα σε μεταμορφώσουν, ούτε θα μεταμορφωθούν σε βαμπύρ. Οι νυχτερίδες της Ελλάδας είναι από τα πιο παρεξηγημένα θηλαστικά και είναι απαραίτητες για το οικοσύστημα, καθώς στρέφονται με μεγάλο αριθμό εντόμων που είναι βλαβερά για τον άνθρωπο και τις αγροτικές καλλιέργειες. Αν μπει νυχτερίδα στο σπίτι σου, μην τη σκοτώσεις. Σκέπασε τη με μία πετσέτα και απομάκρυνε τη χωρίς να την αγγίζεις. Αν δυσκολεύεσαι, αν διαπιστώσεις ότι είναι τραυματισμένη ή δεν μπορεί να πετάξει, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
4: Οδυσσεβάρ, το εμβληματικό έργο της Ξένιας Καλογεροπούλου σε μουσική Διονύση Σαββόπουλου και σκηνοθεσία Δήμητρας Λαρεντζάκη.

0: συγκίνηση και ζωντανή μουσική σε μια παράσταση που δεν πρέπει να χάσετε. Ο Δισεβάρ της Ξένιας Καλογεροπούλου σε περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση εισιτηρίων σε επιλεγμένα σημεία και ηλεκτρονικά στο cometogether.live.
1: Το παστούρωμα, δηλαδή το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους, εφαρμόζεται εδώ και χρόνια. Ως κτηνίατρος μπορώ να σας εγγυηθώ ότι το ζώο βασανίζεται, υποφέρει, κινδυνεύει να τραυματιστεί σοβαρά, να ακροτηριαστεί, να πεθάνει. Το παστούρωμα είναι λάθος, είναι παράνομο, είναι κακούργημα και τιμωρείται με φυλάκιση και μεγάλο χρηματικό πρόστιμο. Το παστούρωμα πρέπει να σταματήσει τώρα. Υπάρχουν οικονομικές και εύκολες λύσεις για να περιορίσεις τα ζώα σου χωρίς να τα κακοποιείς. Απλά ενημερώσου. Αν είσαι μάρτυρας περιστατικού, κάλεσε αμέσως την αστυνομία.
2: Ελληνικός Σύλλογος Προστασίας Υποειδών. Γιατί όλα τα πλάσματα αξίζουν μια δεύτερη ευκαιρία.
3: Αφιέρωμα στον Ένιο Μωρικόνε. Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του πιο σημαντικού συνθέτη μουσικής κινηματογράφου με την ορχήστρα Λεμούζ από την Ιταλία. Την τίβα του Ένιο Μωρικόνε, σοπράνο Σουζάνα Ριγκάτσι, το μαέστρο Ανδρέα Αλμπερτίνι και τη σοπράνο Ντανιέλα Πλάτσι. Η μουσική του Ένιο Μωρικόνε ζωντανά με ταυτόχρονη προβολή από τις αξέχαστες ταινίες στο Θέατρο Ανατολική Σταύρου την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Προπόληση more.com.
4: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
5: Καταστροφή και οικονομική πανελευθερία για τους Ουκρανούς, κακοδιαχείριση, απλά διαφθορά. Θα δούμε τα νέα σκάνδαλα από τον κύκλο του Ζελένσκι και βέβαια τους Άγγλους, οι οποίοι προχωρούν σε νέα κλιμάκωση. Ένα πάρα πολύ σημαντικό βίντεο σήμερα στο κανάλι. Καλησπέρα και φίλοι, εύχομαι να είστε όλες και όλοι καλά. Τρίτη, 25 Αυγούστου, είμαστε εδώ στη θέση μας σήμερα, τουλάχιστον για σήμερα, αυτόν τον Αύγουστο, όπου εντάξει, βλέπετε, προσπαθούμε να κρατήσουμε ανοιχτό το φως, να δουλεύουμε ασταμάτητα σχεδόν, με κάποιες έτσι μικρές ελλείψεις, αλλά εν πάση περιπτώσει είμαστε εδώ με τη βοήθεια, την αγάπη μάλλον τη δική σας, την οποία μας στέλνετε, είτε είμαστε εδώ είτε ταξιδεύουμε, δεν έχει σημασία, βρεθήκαμε λίγες μέρες στο χωριό. Θα βρεθούμε και το Σεπτέμβρη μαζί με ανθρώπους που είναι φίλοι του καναλιού να στηρίξουμε την έκθεση ζωγραφικής που πραγματοποιείται στο Καστελόριζο, υψίστης εθνικής σημασίας η έκθεση αυτή. Θυμίζω, Αιγαίου Πνοές, ο τίτλος της έκθεσης. Τα εγγένειά της είναι την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου, ώρα 7.30. Σας περιμένουμε λοιπόν, όποιοι είστε κοντά, να τα πούμε και από εκεί και από το Καστελόριζο, να σηκώσουμε τη σημαία ουσιαστικά της αντίστασης και της εθνικής ανεξαρτησίας και από το Καστελόριζο. Αν λοιπόν είστε κοντά, θα τα πούμε εκεί. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους ανθρώπους που βοηθάνε το κανάλι με οποιοδήποτε τρόπο μπορούν, είτε συμμετέχουν, είτε κοινοποιούν, είτε γράφουν σχόλια. Πάνω απ' όλα όμως θέλω να ευχαριστήσω τους ανθρώπους που με βοηθούν μέσω του Patreon. Δεν πρέπει να το ξεχνάμε ότι το κανάλι αυτό δεν λειτουργεί για κανένα άλλο λόγο παρά μόνο επειδή κάποιοι άνθρωποι επέλεξαν να το κρατήσουν ζωντανό, να κεράσουν ένα καφέ ουσιαστικά το κανάλι. Αυτό είναι το κόστος του να κρατήσει το κανάλι ζωντανό. Και με αυτό το κέρασμα μπορούμε εδώ όλοι μαζί να κάνουμε αυτές τις κουβέντες, αυτές τις αναλύσεις, να έρχονται και νέα άτομα τα οποία θα έρθουν το Σεπτέμβρη. Θυμίζω ότι, όπως έχω ξαναπεί, εάν είστε ένας άνθρωπος ο οποίος έχει προβληματισμούς και θέλει να μιλήσει για θέματα πολιτικής, πολιτισμού, τεχνών γενικότερα, παρεμφερεί με το κανάλι, στείλτε μου ένα email για να δούμε το θέμα το οποίο σας ενδιαφέρει, μήπως το κανάλι δώσει την πλατφόρμα αυτή και σε άλλους ανθρώπους, γιατί αυτός είναι ο σκοπός. Ο σκοπός είναι η πολυφωνία, ο πλουραλισμός, να ακουστούν και άλλοι άνθρωποι που έχουν τις ίδιες ανησυχίες για την πατρίδα μας. Αλλά πάνω απ' όλα ευχαριστώ τους ανθρώπους οι οποίοι με κρατούν εδώ ανοιχτό το κανάλι, και αν θέλετε να μας βοηθήσετε μπορείτε κάτω στην περιγραφή να βρείτε και εσείς το σύνδεσμο στο Patreon. Λοιπόν, θα ξεκινήσω, φίλες και φίλοι, πριν πάω στο θέμα το οποίο νομίζω ότι είναι σημαντικό και προκαλεί. Θα ξεκινήσω με την εσωτερική κατάσταση, η οποία και αυτή προκαλεί. Έδωσε μια συνέντευξη στο Βήμα και μετά στο Open ο Ραγιαπετρίτης αθλειότητες και ολεκτικά της κάλπικης δεκάρας, πειραματισμοί ότι εμείς, αν τολμήσουν οι Τούρκοι, θα βγάλουμε εξωγό τις φρεγάτες, κάτι αστειότητες. Ο άνθρωπος είναι ανίδεος, πανάσχετος, ακατοίκητος και τολμάει να το παίζει, ενώ στην πραγματικότητα να το παίζει μάγκας, ενώ στην πραγματικότητα είναι ο ορισμός του υποτακτικού απέναντι στους Τουρκούς. Θυμάστε και τις γονικλησίες στον Ερντογάν που είχε σπάσει τη μεσούλα, διότι αυτό του βγαίνει, αυτή είναι η τάση του, η φύση του, αυτή που είχατε δει τότε. Τον είχε μάλιστα, είχε γονατίσει δύο φορές και στο Προεδρικό Μέγαρο και όταν είχε πάνω υποσχεθεί να τον υποδεχθεί στο αεροδρόμιο, για να καταλάβετε το ποιο είναι αυτό ο ανθρώπου. Τώρα λοιπόν, για εσωτερική κατανάλωση, στο εσωτερικό ακροατήριο, στα χάπατα που νομίζω ότι είναι οι Ελληνίδες και οι Έλληνες, μας λέει ο Ραγιάς ότι θα αντισταθούμε, δεν πρόκειται τα δικαιώματά μας, κουραφέξαλα. Για να καταλάβετε την πραγματικότητα, διότι άλλο είναι το τι λέει κανείς και άλλο το είναι το τι κάνει. Μπορεί το παίζει μάγκας, αλλά να είναι η καλύτερη πλήστρα, η καλύτερη προξενήτρα του Τουρκού. Φέρνει την ύφη που λέγεται Μητσοτάκης στον γαμπρό να τον αλώσει που λέγεται Ερντογάν. Τι έκανε λοιπόν στην πραγματικότητα η Ελλάδα? Λοιπόν, πήραν, εξαφάνισαν τους πυράβλους Patriot από την Κάρπαθο. Θυμίζω ότι υπήρχε ούτως ή άλλως απόφαση, γιατί ενοχλεί το η Άγκυρα εδώ και καιρό. Είχε αποφασίσει το εξή ότι θα φύγουν. Ψάχνουν να βρουν την αφορμή. Με πρόσχημα λοιπόν τις απειλές του Ιράν κατά της Ούδας, κατά των Αμερικανών, ξαφνικά λοιπόν στην Κρήτη, ξαφνικά λοιπόν είπαν εδώ ότι το κάνουμε για λόγους ασφάλειας των Αμερικανών και ξεγυμνώνουμε την Κάρπαθο αποκλειστικά στην πραγματικότητα για να εκπληρώσουν τις δεσμεύσεις απέναντι στην Τουρκιά. Εδώ ο σκοπός δεν ξέρω ποιος είναι, τι θέλουν να προστατέψουν με την απόφαση αυτή. Άρα πράγματι λοιπόν την ίδια ώρα που παραμένουν τα Patriot, τα άλλα Patriot, τη Σαουδική Αραβία, για να ξεχρώνουν γραμμάτια, για να πληρώνουν οι κούλες, οι μποθρώνες, οι γκόμενοι και οι γκόμενες του Μητσοτακέκου ή του Μπακογιαννέκου, ποιοι είναι εδώ που τα παίρνουν, για να μπουκώνουν στόματα λοιπόν από τους Σαουδάραβες ή από τους εφοπλιστές που έχουν εμπόριο με τους Σαουδάραβες. Την ίδια ώρα λοιπόν παραμένουν εκεί τα Patriot, φεύγουν από την Κάρπαθο λοιπόν τώρα να προστατέψουν τα μπαμπά, τον θείο Σαμ, τα Αμερικανάκια εδώ, οι καρπαζόις πράκτορες της Βρωμονουδού. Άρα εδώ υποτίθεται ότι αυτός είναι ο στόχος, ότι ο στόχος είναι η Σούδα, λέει εδώ, απειλείται η Αμερικανική βάση από Ιρανικούς πυράβλους και αυτό από μόνο του λέει, παράλληλα ο Χατζηβασιλείου, ένας σεραίος, ντρέπεται ο νομός, ο οποίος είναι υφυπουργός εξωτερικών, πανάσχετος κυριολεκτικά, ο οποίος διασύρεται όπου και να, δηλαδή ντρέπεσαι να τον ακούς από τις προκλητικές, από τις ξεφτύλες τις οποίες ξεστομίζει για τα εθνικά συμφέροντα, ο ορισμός του ενδοτικού, είπε ότι είναι δύσκολο να πλήξει το Ιράν την Ελλάδα. Την ίδια στιγμή λοιπόν που ο υφυπουργός εξωτερικών, φαντάσου, γίνονται υφυπουργοί εξωτερικών τα μηδενικά. Λοιπόν, το πολιτικό μηδενικό που είναι υφυπουργός εξωτερικών λέει ότι το Ιράν είναι δύσκολο να πλήξει στόχους στην Ελλάδα. Την ίδια ώρα εκενώνουν την Κάρπαθο για να στείλουν τους Αμερικανούς στη Σούδα. Για να καταλάβετε εδώ τι σημαίνει το είμαστε ταγάρια ή αχυράνθρωποι, ξιόμπλια και ξώανα των Αμερικανών. Λοιπόν, δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να απομακρυνθεί από την Κάρπαθο ή να απομακρυνθούν οι Patriot επειδή τα Αμερικανάκια απειλούνται. Να μας πούνε επίσης γιατί παραμένουν σε Σαουδική Αραβία, από τη στιγμή που η Σαουδική Αραβία πήγε σε αμυντική συμφωνία με τα Πακιστανοτουρκομόγκολα. Και αυτό είναι ένα ερώτημα. Πόσο θα συνεχίσουν να τα παίρνουν εις βάρος του ελληνισμού. Λοιπόν, άρα επίσης υποτίθεται ότι πήγαν εκεί στην Κάρπαθο γιατί θέλαμε ασφάλεια στην περιοχή. Πάλι λόγω του Ιρανικού πολέμου. Τώρα δεν θέλουμε ασφάλεια στην περιοχή της Καρπάθου και τη γύρω περιοχή λόγω του Ιρανικού πολέμου. Δηλαδή, δεν θα προστατεύουμε τα ελληνικά νησιά λόγω του Ιρανικού πολέμου που γι' αυτό πήγαν στην Κάρπαθο, για να προστατεύουμε τους Ιρλανδομούριδες, μπουχέσες, τους Αμερικανούς, τους ναύτες και τις γκόμενες που μαζέψει εκεί πέρα στα Χανιά, στην κολοβάση τους? Αυτή είναι η ισορροπία εδώ? Να απειλούμαστε έστω από το Ιράν και να ξεχνάμε την απειλή των νησιών μας και να προστατεύουμε τους Αμερικανούς? Τόσο δηλαδή σκουπίδια των Αμερικανών είναι αυτή η κυβέρνηση? Και βέβαια προφανώς ένα μεγάλο ερώτημα εδώ, διότι είχαν αντιδράσει οι Τούρκοι όταν οι Patriot πήγαν στην Άγκυρα και καταλαβαίνετε ότι υπάρχουν ερωτηματικά εδώ κατά πόσο έγινε ξεκάθαρα κατ' εντολήν των Τούρκων αυτή η κίνηση. Δηλαδή ξεγυμνώσαμε και όπως διαβάζω πράγματι στα καρπαθιακά νέα, ήδη Κυριακή αρματαγωγό μετέφερε πράγματι τους Patriot τις πρώτες πρωινές ώρες από το λιμάνι της Καρπάθου, το γύρωσαν, το ακύρωσαν, το εγκατέλειψαν το νησί, Κυριακή 23 Αυγούστου, σήμερα είμαστε Τρίτη 25 Αυγούστου, για να πάνε εκεί από το ακριτικό νησί μας που είχαν πάει από το Μάιο, ξαναλέω, αποφάσισαν λοιπόν εδώ οι μπλε ακρίδες ότι είναι πιο σημαντικό να προστατέψουν τις αμερικανικές δομές και έτσι λοιπόν φτάσαμε σε αυτήν την εξέλιξη. Λοιπόν, υπάρχει ένα ζήτημα τι θα γίνει με την ελληνική στρατιωτική παρουσία στην Κύπρο. Έχουμε εκεί 4 μαχητικά αεροσκάφη F-16 και τη φρεγάτα Νικηφόρος Φωκάς παραμένουν προς το παρόν. Εικάζω ότι και αυτό είναι ένα πρόβλημα, ένα αγκάθι. Δεν θέλει να ενοχλεί τον Τουρκαλά Αφέντη, τον Μπραϊμάκι που λέγεται Δένδιας Κούλης ή Ραγιάς. Μπραϊμάκι Ιουσουφάκι, δεν ξέρω, διαλέξτε και πάρτε. Πολύ πιθανό να δούμε και εκεί κάποιες εξελίξεις. Λοιπόν, όλα αυτά είπαμε ότι όταν το Ιράν απείλησε, είπαν ότι θα, αν συνεχιστεί η κατάσταση τώρα με την οικονομική αυτή, με το νέο αυτό εμπάργκο αποκλεισμό, ο οποίος είναι αμφιβόλου επιτυχίας στην πραγματικότητα, αλλά εν πάση περιπτώσει μπορεί να κλιμακώσουν οι Ιρανοί, εάν οι Ιρανοί νιώσουν ότι είναι πιο λιγότερο επώδυνο να κλιμακώσουν κατά των Αμερικανών παρά να ανεχθούν ένα μόνιμο οικονομικό αποκλεισμό, πολύ πιθανό να κλιμακώσουν και να χτυπήσουν σε αμερικανικούς στρατιωτικούς στόχους στην Ευρώπη. Αυτό λοιπόν, αυτή ήταν η ιδέα εδώ, στην νοτιοανατολική Ευρώπη, δηλαδή Βουλγαρία. Η Βουλγαρία τον περασμένο μήνα ενέκρινε τη χρήση της αεροπορικής βάσης Μπεσμέρ από αμερικανικά αεροσκάφη ανεφοδιασμού, καλά καθάρματα κι αυτή. Και βέβαια άλλο στόχος πιθανός, οι Βρετανοί, που θα έπρεπε να σαπίζουν τα πτώματά τους στη θάλασσα των υπεραλιστών από την Κύπρο μας, των Βρωμοάγγλων που είναι εκεί. Και η Κύπρος λοιπόν έχει μπει στους πιθανούς στόχους. Όλα αυτά λοιπόν εδώ. Επίσης έχουν πει ότι θα χτυπήσουν και σε υποθαλάσσια καλώδια οπτικών ινών στο Ορμούζ Ιράν. Είναι πολλοί οι στόχοι, αλλά και οι ευρωπαϊκοί στόχοι. Για να καταλάβετε πώς φτάσαμε μέχρι εδώ και βρήκαν την αιτιολογία, που δεν είναι δικαιολογία αφενός, διότι μας λένε ότι δεν απειλούμαστε στην πραγματικότητα, και αφετέρου διότι αν απειλούμαστε και λόγω της απειλής πήγανε στην Κάραμπαθο τα Πέτρια, πρέπει να μείνουν εκεί να προστατέψουμε τους Έλληνες και όχι τους Αμερικανούς, διότι αν πεις τους διορίζουν Αμερικανοί. Δείτε και τις δημοσκοπήσεις, θα καταλάβετε. Οι πρεσβείες, οι Μοσάντ, δείτε άλλα βίντεο στο κανάλι, τους διορίζουν οι άνθρωποι αυτοί που φαντάζεστε. Λοιπόν, θέλω τώρα να πάω απευθείας να δούμε το θέμα το μεγάλο το οποίο έχω επιλέξει για σήμερα. Έχει να κάνει με το ρωσοκανονικό, διότι μας αφορά άμεσα και την οικονομία αφορά άμεσα. Και επειδή δεν πολύ ακούγονται αυτά στην Ελλάδα, θα πούμε και πρέπει για να βουλώσουμε και τα στόματα. Δεν ξέρω αν θα συνεχίσω να εμφανίζομαι ειδικά στους τιμικούς αλήτες της δημοσιογραφίας με τη νέα σεζόν. Μου προκαλεί μια δυσανεξία και έναν εμετό έτσι κι αλλιώς. Λοιπόν, για να δούμε τι έχει συμβεί, για να καταλάβετε, γιατί φτάσανε εδώ οι Ουκρανοί, λέει, να έχουν πρόβλημα, μια τρύπα, λέει, 23 δισεκατομμυρίων ευρώ. 23 δισεκατομμυρίων ευρώ στην άμυνά τους, την οποία πρέπει κάποιος να την πληρώσει. Για ποιον χτυπάει καμπάνα, για μαντέψτε. Θυμίζω ότι έχει δώσει και η Ελλάδα, έχουμε δώσει RPG, έχουμε δώσει Καλάσνικοφ, έχουμε δώσει τα Stinger, έχουμε δώσει σφαίρες κτλ. Λοιπόν, να δούμε τι θα γίνει. Λοιπόν, το πρόβλημα προκλήθηκε εδώ επειδή οι Ούγγροι, όταν ήταν ηγέτης της χώρας πρωθυπουργός ο Βίκτορ Όρμπαν, καθυστέρησαν το δάνειο των 90 δις που είχαν υποσχεθεί οι Ευρωπαίοι τα φελέκια στον Ζελένσκα, και τα χρειάζονται αυτά τα λεφτά, μας λένε οι Ουκρανοί εδώ, και για όπλα και για εράμινες, αλλά και για μισθούς, για τους μισθοφόρους που έχουν να ζει από όλο τον πλανήτη, για να υποστηρίξουν τις οικογένειες των ανθρώπων που απήγαγαν και τους πετάξανε και τους δολοφόνησαν ο ίδιος ουσιαστικά το καθεστώς του Κιέβου στην κυματομηχανή που λέγεται μέτωπο, και για να φτάσουν μέχρι το 27 να είναι ζωντανό το βρωμοκαθεστώς τους. Λέει λοιπόν ο Ζελένσκι, είπε ότι δεν σας ζητάμε να πολεμήσετε για εμάς. Ίσα-ίσα, σας ζήτησε η Δύση να πολεμήσετε για αυτούς. Είστε τα κορόιδα. Προφανώς και δεν ζητάτε να γίνουμε εμείς, να εθίσουμε εμείς αυτό το ρόλο. Δώστε, λέει, στην Ουκρανία ό,τι χρειάζεται για να σταματήσει αυτό τον πόλεμο, να το σταματήσει νωρίτερα, έτσι ο Πούτιν να μην μπορέσει να ξεκινήσει τον επόμενο. Αυτό είναι το αφήγημα εδώ. Αντί για να σταματήσει, να σταυρωθεί, να το σταυρώσουν, εν πάση περιπτώσει, τον ίδιο που βρέθηκε ως χρήσιμος μπετόβλακας αυτού του πολέμου και λογικά μια χρήσιμη λύθια μπουγελόφατσα ο Ζελένσκι, για να κάνουν τα εμπεριαλιστικά παιχνίδια τους εδώ οι Αμερικανοί και οι Άγγλοι, αντί για να ζητήσουν συγγνώμη και να σταματήσει τώρα, για να μην δούμε τα χειρότερα, λέει δώστε μας κι άλλο στη μαύρη τρύπα, στο βαρέλι δίχως πάτο που λέγεται Ουκρανία. Βρέθηκαν, γιόρταζαν, λέει, κάποια χρόνια εξαρτησίας, δεν ξέρω τι γιορτή έχουν εκεί οι Ουκρανοί. Και αυτό έχει ένα ιστορικό, είναι αντικείμενο μελέτης και οι γιορτές αυτές, οι γιορτασμοί. Βρέθηκαν εκεί διάφορα χάπατα, οι γνωστοί εγκληματίες. Για παράδειγμα, ο νέος πρωθυπουργός της Αγγλίας, Άντι Μπέρναμ, θυμίζω ότι είναι πρώτος διδάξας η Αγγλία στον κοινοβουλευτισμό. Έχουν νέο πρωθυπουργό χωρίς εκλογές. Αυτό σημαίνει κοινοβουλευτισμό, σημαίνει έχεις εκλογές μία στο τόσο όποτε αποφασίσουν, δίνεις μια νομιμοποίηση και αποφασίζει το κονκλάβιο εκεί που λέγεται Βουλή. Ποιος θα είναι πρωθυπουργός, ποιοι θα είναι υπουργοί. Έτσι βγαίνει αυτή τη διαδικασία. Δεν είχαν εκλογές. Η επιτομή του κοινοβουλευτισμού, δηλαδή της ολιγαρχίας, δεν έχει σχέση με τη δημοκρατία ο κοινοβουλευτισμός. Βγάλανε τον Μπέρναμ, τώρα αφού διώξανε τον Στάρμερ, τον άλλον το σαλταρισμένο. Και ήρθε τώρα ένας σχεδόν, ίσως χειρότερος θα έλεγα από τον Στάρμερ, με μανία για τον πόλεμο. Έφτασε λοιπόν τώρα. χτες μάλλον στο Κίεβο, μαζί με τον Αντώνιο Κώστα, αυτόν τον ποιος ξέρει τι είναι, τέλος πάντων, ο Κώστα, ο πρωθυπουργός του Λουξεμβούργου, η Μάγια Σάντου της Μολδαβίας, η Κούλα. Το λέω Κούλα γιατί είναι οικογενειακές φίλες με την, πώς τη λένε, τη γυναίκα του Κούλη, την άλλη, τη Μολδαβή. Και είναι και ίδια νοοτροπία, ίδια ξώανα, Κούλα και Κούλης. Η Μάγια Σάντου της Εστονίας, ο πρόεδρος της Εστονίας, της Μολδαβίας, ο πρόεδρος της Εστονίας, ο Φινλανδός και άλλοι βαλτοτόπια και βαλτοχώρες. Μπήκαν, λέει, συνδέθηκαν και από την ταμπλέτα ο Μέρτς και ο Μακρόν, οι άλλοι εδώ του πολέμου, το ενίο κόμμα του πολέμου. Και είπε ο Μπέρναμ, η Αγγλούρα, ότι πρέπει να συνεχίσουμε να τους υποστηρίζουμε, έχουν, λέει, την ευγνωμοσύνη μας. Δεσμεύομαι να συνεχίσω να σας δίνω ό,τι μπορώ από τις τσέπες, προφανώς όχι των Άγγλων, θα δείτε γιατί. Λοιπόν, για να δούμε το πρόβλημα που έχουν αυτή τη στιγμή οι ζήτουλες εδώ του Ζελένσκι. Εμφανίστηκαν, λέει, τα προβλήματα όταν το Υπουργείο Άμυνας της Ουκρανίας έφερε, λέει, πιο κοντά έξοδα τα οποία υποτίθεται είχαν προγραμματίσει για το δεύτερο μισό του χρόνου. Ενώ το δάνειο των 90 δις που δώσαμε, 2,5 δις έχει δώσει η Ελλάδα, να ξέρετε. Φανταστείτε, 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ, μια χώρα η οποία είναι οικονομικά κατεστραμμένη με τα μνημόνια του Νουδού Πασόκ ΣΥΡΙΖΑ και βρίσκεται στην πρώτη γραμμή κατά της ισλαμοτζιχαντιστικής απειλής που λέγεται Τουρκία. Δώσαμε 2,5 δις από τις τρύπιες μας τσέπες, τα πήρε οι κατσαρίδες που λέγονται Νουδούλοι, όλα αυτή η μάστιγα, το καρκίνωμα, όχι μόνο το Μητσοτακέκο, όλο αυτό το απόκομμα, το βρωμόκομμα, το κόμμα του Οχετού, μας έκλεψε 2,5 δις. Επειδή λοιπόν το καθυστέρησαν οι Ούγγροι, μας λέει τώρα ο Ζελένσκι, ο Ζήτουλας, πάνω τα μπαλώσει και λέει ότι στην αρχή του χρόνου λάβαμε κάποιες αποφάσεις στο Υπουργείο να χρησιμοποιήσουμε, λέει, στο πρώτο μισό του έτους χρήματα τα οποία θα μας τα δίνετε το δεύτερο μισό. Και ότι αυτό είναι δικό μας πρόβλημα. Δηλαδή, κάψανε χρήματα, τα κέντρα κανονικά λες και είναι μπουζούκια. Μπουζούκια εθνικής Αθηνών Μεγάρων, τέτοιο επίπεδο. Κάψανε λοιπόν τα χρήματα αυτά, σπασμένα πιάτα σε γκόμενες, δεν ξέρω εγώ τι, σε διχτυωτά, σε καλσόν, σε γόβες, δεν ξέρω σε τι. Τα δικά μας λεφτά που τους δώσαμε για το δεύτερο μισό τα κάψαν στο πρώτο. Και αυτό, λέει, δημιούργησε ένα πρόβλημα. Έβαλε και λίγο Όρμπαν μέσα για να το φτιάξει το πρόβλημα. Και λέει, φτάσαμε, λέει, σχεδόν 30 δις το πρόβλημα το οποίο έχει δημιουργηθεί. Ακούστε εδώ. Και εμείς αγοράσαμε, λέει, ντρόουν οπτικών ινών κτλ. Και ότι τώρα τα χρήματα αυτά πρέπει κάπως να βρεθούν, λέει, να κλείσουμε τρύπες. Για τη δική τους τρύπα και κακοδιαχείριση. Λοιπόν, η Ούρσουλα, η δαιμονώες αυτή με τα φίδια στο κεφάλι, τους έδωσε την πρώτη ανάσα, τους ενέκρινε 6,1 δισεκατομμύρια σε νέες αγορές για την άμυνα, αλλά είναι μέσα από τα 90 αυτό το πακέτο, για να πάρουν ελέα άμυνες και τα λοιπά και ραντάρ τα οποία τα χρειάζονται. Μάλιστα το είπα από εκεί, γιατί πήγε και αυτή η Σατανιάρο και είπε ότι σας δώσαμε, λέει, κάποια χρήματα που μπορούσαμε να δώσουμε νωρίτερα. Επίσης είπε ότι τα χρήματα αυτά θα δοθούν σε αμυντικές εταιρείες. Κατά βάση ουσιαστικά είναι ξέπλυμα, δηλαδή εδώ τα παίρνουν αυτά τα λεφτά από τους φορολογούμενους, τα δίνουν στους Ουκρανούς για να δίνουν οι Ουκρανοί στις εταιρείες όπλων τα χρήματα αυτά από τους φορολογούμενους της Ευρώπης. Δηλαδή τα παίρνουν και από χώρες που δεν έχουν βιομηχανία, όπως είναι η Ελλάδα, τα 2,5 δις που τους δώσαμε. Τα παίρνουν λοιπόν οι Ευρωπαίοι πολιτικοί το ιερατείο, τα δίνει στο Ζελένσκι. Ο Ζελένσκι κρατάει προμήθειες για τον εαυτό του και για τους πολιτικούς που τα κάναν πράξη, δηλαδή για το Υπουργικό Συμβούλιο της Ελλάδος, για παράδειγμα. Και αφού δώσει τις προμήθειες, μετά τα λεφτά πάνε σε εταιρείες. Οι οποίες πολλές από αυτές είναι και αμερικανικές, δεν γίνεται όλο. Δηλαδή, δίνει το 100%, κλέβει το 100% τους φορολογούμενους, μεν πάει ένα 10 με 15, μπορεί και 20, πάει στις τσέπες των πολιτικών που κάνουν αυτή τη βρωμοδουλειά, και μετά ότι μένει, ας πούμε, το 80% μπορεί να πάει το 40% στις ευρωπαϊκές εταιρείες και το άλλο 40% σε αμερικανικές, και αυτό το 40% πάει στις βιομηχανία όπλων από το 100% που μας κλέψανε. Ξαναγυρνάει, λέει, σε εσάς το 100%, το 40% που πάει μόνο στους εργοσιάρχες, τους φωνιάδες, για να καταλάβετε τι σημαίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση πλέον. Και είναι, λέει, προτεραιότητα για μας τώρα, επειδή είχε, λέει, η Φοντερνάτσα να εγκόμενα, η απατημένη γκόμενα του Χίτλερ, τώρα, λέει, που η Ρωσία κλιμακών, είναι βασική προτεραιότητα να συνεχίσουμε. Και υπενθύμισε ότι το 2022 τους έχουμε δώσει 220 δισεκατομμύρια. Ακούστε εδώ αριθμό, 220 δισεκατομμύρια ευρώ στους Ουκρανούς, μεταξύ των οποίων και 3,8 δισεκατομμύρια κλεμμένα από τα παγωμένα ρωσικά κεφάλαια, τα οποία όταν γυρίσουν ελπίζω να τα βρούνε στις γκόμενες του Κούλη, στους γιους και στις θυγατέρες του Κούλη και των υπολείπων, να τα βρουν στα σπίτια του, τα κλεμμένα. Έχουν φτιάξει σαράι σε αγοροχώρια στην Κρήτη, δεν ξέρω πού, να μην μείνει ούτε στάχτη, να στα πάρουν όλα οι Ρώσοι κουφαλές. Και εσάς και τα υπόλοιπα καθήκια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα ψάχνει, λέει τώρα ο Ζελένσκι ο Ζήτουλας, 6,8 δις με περίπου 8,5 δις για να εξασφαλίσουμε ότι έχουμε μια φυσιολογική αρχή τον επόμενο έτος. Φυσιολογική αρχή σε αυτό το διαστραμμένο καθεστώς κανείς δεν μπορεί να φανταστεί τι σημαίνει. Και θέλει επίσης άλλα 17 δις μέχρι τότε για τους μισθούς των στρατιωτών, να πληρώσουν, λέει, τους νεκρούς κτλ. Χρειαζόμαστε πάρα πολλά λεφτά, λέει εδώ ο παράγκας ο οποίος αιτείται. Αλλά υπάρχει θέμα, λέει, και στα εσωτερικά της χώρας προφανώς, και στη Βουλή αρχίζουν και τσινούν εκεί το κόμμα, διότι υπάρχουν ζητήματα, δεν του ψηφίζουν τα πάντα οι βουλευτές στη Βουλή, και τώρα, λέει, δουλεύω, λέει ο Ζελένσκι, με τους Γερμαναράδες και τους Γάλλους, πρέπει, λέει, να φέρουμε μπροστά το δεύτερο κομμάτι των ευρωπαϊκών χρημάτων του δεύτερου μισού, δηλαδή να το φέρουμε τώρα, είναι δύσκολο, αλλά ετοίμαστε ουσιαστικά προκαταβολή στα κλεμμένα, στα δανεικά και στα ξεπουλημένα μας χρήματα. Μιλάμε απίστευτο το λέμε και δεν έχουμε ξεσηκωθεί να τους πνίξουμε όλους να τους κάνουμε Νεπάλ. Τις Βρυξέλλες τις ίδιες. Γιατί θα σας πω τώρα ποιο είναι το καθεστώς της Ζελένσκι, για να μην το ξεχάσατε. Το νέο το οποίο μαθαίνουμε είναι ότι μία πρώην νούμερο 2 στο γραφείο του, πώς ήταν εδώ ο πρωθυπουργικός ανιψιός, αντίστοιχου η νούμερο 2 αναπληρώτρια διευθύντρια του γραφείου του Ζελένσκι, τη συνέλαβαν εδώ, λέγεται Ειρίνα Μούντρα, η οποία είναι 2 μήνες στη φυλακή για δωροδοκία και υπεξαίρεση χρημάτων. Της βάλανε εγγύηση να πληρώσει 488.000 δολάρια και είπε η Μούντρα, όνομα και πράγμα, ότι θα ψάξει να βρει τα χρήματα να πληρώσει, θα ζητήσει από φίλους, δεν ξέρω αν φίλους είναι και ο Ζελένσκι ή άλλοι διεφθαρμένοι στη χώρα, και είναι εδώ η τελευταία τέτοια περίπτωση υψηλόβαθμου αξιωματούχου πολύ κοντά στο Ζελένσκι που αντιμετωπίζει κατηγορίες για διάφορα σκάνδαλα διαφθοράς. Τα μαθαίνω αυτά, τα παρακολουθώ τα ουκρανικά μέσα, τα οποία δείχνουν εδώ ότι είναι μια χώρα σαν την Ελλάδα στην πραγματικότητα η Ουκρανία, ίσως να είμαστε λίγο χειρότεροι. Λοιπόν, άρα εδώ το γραφείο αυτό κατά τη διαφθορά στο Νάμπου, το λεγόμενο, που είχε πάει πέρσι να το κλείσει στην πραγματικότητα, να το πάρει υπό την επιτελική του, το επιτελικό κράτος. Ο Ζελένσκι, ότι έκανε ο Κούλης με την ΕΕ που το πήρε υπό το επιτελικό, το πρωθυπουργικό γραφείο στο επιτελικό κράτος, και έτσι είπε, έκανε το Predator και άλλα σκάνδαλα τύπου Watergate. Τώρα λοιπόν εδώ, ξέπιμα μαύρου χρήματος και τα λοιπά, όλα αυτά μπήκανε στη δημοσιότητα με νομοθέτες όπως είναι ο Βαντίμ Στόλαρ, άλλοι βουλευτές, Μαξίμ Μίκητας, όνομα και πράγμα κι αυτός, και ο Μίκητας τον έχουν συλλάβει, αυτός έχει 671.000 εγγύηση, και έχουν, λέει, ξεπλύνει 3,4 εκατομμύρια άνθρωποι του Ζελένσκι. Ακούστε εδώ, πώς, μέσω της κρατικής τράπεζας, της Sense Bank, είναι μια τράπεζα που ήταν ρωσική, με το που ξεκίνησε ο πόλεμος την κατέλαβε το κράτος, την κατέσχεσαν, και μέσω αυτής κάνανε μέσα και την ήλεγχε πλήρως στο πρωθυπουργικό γραφείο, κάνανε τις θηριωδίες. Φανταστείτε τι θα γίνει στην Ελλάδα αν πάμε ποτέ χτυπά ξύλο σε πόλεμο. Με την ευκαιρία αυτή, φανταστείτε τι έχουν να φάνε. Θυμάστε με τα Pampers, τα Baby Lino στη Μούρη, με τις μάσκες που είχαν κάνει τα κάτι εργοστάσια κτλ. Φίλοι υπουργών. Φανταστείτε τι έχει να γίνει σε μια μεγαλύτερη κρίση όπως ένα πόλεμο χτυπά ξύλο. Λοιπόν, εδώ η Μούντρα ήταν επικεφαλής μάλιστα και υποθέσεων δικαιοσύνη στο γραφείο του Ζελένσκι. Ακούστε εδώ, αυτή, λέει, μάζευε τα λεφτά και έκανε, μάλιστα βοήθησε πρώην υπουργό ενέργειας τον Χαλουστσένκο, ο οποίος και αυτός ήταν μπλέκεται στα σκάνδαλα, του μάζεψε λεφτά για να τον βγάλει αυτόν με εγγύηση. Τώρα ήρθε η δική της σειρά, φανταστείτε τι κάνει εδώ, πραγματική συμμορία κανονικά, κανονική μαφία. Λοιπόν, εδώ κάνανε έρευνες σε ανθρώπους του Ζελένσκι και η Μούδρα, λέει, ήταν υπεύθυνη να φέρει τη Sense Bank, την τράπεζα αυτή που την κατέσχεσαν, πλήρως από τον έλεγχο του γραφείου του προεδρικού γραφείου του Ζελένσκι, και επίσης να απαγορεύσει σε άλλα σώματα της κυβέρνησης να ελέγξουν, να μάθουν τι ακριβώς συμβαίνει. Και μετά τις κατηγορίες ο Ζελένσκι την απέλησε τώρα, πριν τη συλλάβουν, 19 Αυγούστου δηλαδή. Και επίσης έχουν μαγνητοσκοπικούς κοριούς των ηλεκτρικών αρχών, όχι του Κούλη. Βρήκανε, λέει, τη Μούδρα, αυτή την γκόμενα εδώ, να είναι μέλος εγκληματικής οργάνωσης, η οποία έπαιρνε κάποιες περιουσίες, κάποια ακίνητα παράνομα, τα κλέβανε από κόσμο. Φανταστείτε τώρα τι κάνουν εδώ κυβερνητικοί. Τώρα ο Ζελένσκι, τι έχει να πει για αυτή την αθλειότητα? Είπε, λέμε, το που έμαθα, λέει, τα πάντα την απέλησα, και ότι μέχρι στιγμής δεν έχουν καμία ερώτηση εναντίον μου οι σχετικές εισαγγελικές αρχές. Στην πραγματικότητα, επειδή και εκεί κοινοβουλευτισμός είναι, ο πρόεδρος, όπως και ο πρωθυπουργός στη χώρα, ο πρόεδρος στην Ουκρανία, όπως και ο πρωθυπουργός στην Ελλάδα εννοώ, έχουν ασυλίες, αντίστοιχα δηλαδή, τα οποία έχουμε και εμείς απέναντί μας για να τους ξυλώσουμε όλους αυτούς. Φανταστείτε όμως, φίλες και φίλοι, τι θα γίνει, διότι αυτοί εδώ, αυτές οι αρχές εισαγγελικές, στην πραγματικότητα δεν είναι ανεξάρτητες, είναι ελεγχόμενες από τους Αγγλοσάξονες, γι' αυτό και ασκούνται αυτές τις πιέσεις κατά των. Του Ζελένσκι, και να θυμίσουμε ποιος έχει το πάνω χέρι. Φανταστείτε τι έχει να γίνει στη χώρα μας, εάν, όχι αν, όταν απελευθερωθεί αυτή η πατρίδα και λειτουργήσουν πραγματικά ελεγκτικές αρχές. Μπορούμε να τις πούμε εισαγγελικές, γιατί έχουν μαγαρίσει και τη λέξη. Τώρα τον έσυ εισαγγελέα είναι ντροπή. Να έχουν πραγματικά να αναλάβουν άνθρωποι, ελεγκτικές αρχές, να τους ελέγξουν όλους, δεν θα μείνει φτερό και πέταλο. Θα την κυκλοφορούν με πούπουλα και. Θα τους με πίσα και πούπουλα. Φανταστείτε τι θα βρεθεί αν τους κάνεις φίλος και φτερό, τους κουλίδες, τους ραγιάδες, τους δένδιες, όλο το Υπουργικό Συμβούλιο που είναι σημαντικότητα μια τρομοκρατική οργάνωση. Αντίστοιχα λοιπόν αυτά που περνάει ο Ζελένσκι, αλλά είναι υποκινούμενα όλα, δεν φτάνουν μέχρι τον ίδιο. Τα κάνουν για να τον πιέζουν, για να είναι ο άνθρωπός τους και να μην τολμήσει να σηκώσει κεφάλι. Φανταστείτε στη χώρα μας, όταν απελευθερωθούμε, τι έχει να γίνει όταν τα πάρουμε όλα αυτά και δεν μείνει φίλο και φτερό. Φανταστείτε τι πλούτος θα φτιάξουμε, ταμείο. Θα είναι μια καλή ιδέα να δημιουργηθεί ένα ταμείο ανοικοδόμησης του έθνους από τις διαλυμένες ζωές των υπουργών και των βουλευτών, οι οποίοι διατέλεσαν το οτιδήποτε σε αυτή τη χώρα, όταν θα τους τα πάρουμε πίσω τα κλεμμένα. Άλλος εδώ, για να δείτε τι σημαίνει ενιαίο κόμμα και στην. Διότι δεν είναι πραγματικότητα και στη χώρα μας, δεν είναι μόνο Ενουδού, είναι και ο ΣΥΡΙΖΑ, βέβαια, είναι και το ΠΑΣΟΚ, όσοι μάλλον συμμετείχαν σε κυβερνήσεις. Αντίστοιχα λοιπόν, και άλλος εδώ, από το κόμμα του Ποροσέγκο, και αυτό συμμετείχε σε δωροδοκίες και τέτοια ζητήματα, ο Βάντιμ Στόλαρ, ο οποίος μάλιστα έφυγε από τη χώρα, διέρευσε προφανώς του Ποζελένσκι και τον ενημέρωσε, φύγε κτλ. Πρόλαβε και έφυγε. Άρα λοιπόν αυτός καταδικάστηκε, λέει, ερήμην, διότι έφυγε ένα μήνα πριν. Πώς έγινε και έφυγε ένα μήνα πριν? Προφανώς κάποιος του είπε, κάποιος τον ενημέρωσε, γιατί γίνονται και αυτά, όπως φύγανε και άλλοι, και κάποιοι πήγανε και στο Ισραήλ. Κάποιοι, επειδή και οι Εβραίοι και αυτοί έχουν μέσα. Έχουν εμπλακεί εδώ, διότι είναι σιωνοναζιστικό το. Εδώ. Μάλλον είναι οι δυνάμεις παγκόσμιες αυτές, σιωνοναζιστικές, αγγλοσαξονικές δυνάμεις, συμπεριαλιστικές δυνάμεις και εγκληματικές, πραγματικά φασιστικές δυνάμεις. Δηλαδή είναι η Ένωση, ας πούμε, δυστυχώς Αθήνας, λόγω του σιωνοφασιστικού καθεστώτος που έχουμε, Βρυξελών, Δυτική Ιερουσαλήμ, Ουάσιγκτον, Αγγλία. Έφυγε λοιπόν πριν ένα μήνα εδώ το φιλαράκι, μαζί με την Ειρήνα Μούντρα, στεμπλέκεται κι αυτός. Και άλλους εδώ, τον Μαξίμ Νίκητας που σας είπα, Βίκτορ Ντουμπόβικ, και αυτός ήταν επικεφαλής πολιτικής στο γραφείο του Ζελένσκι, και αυτοί λοιπόν εμπλέκονται, ξέπλα μαύρου χρήματος κτλ. Αυτόν τον άνθρωπο εδώ τον σώσανε, από ό,τι φαίνεται, και εξαφανίστηκε, και αυτός όμως δείχνει εδώ το υπερκομματικό, διότι ξαναλέω ήταν στο κόμμα του πρώην πρόεδρου του Πέτρο Ποροσέγκο, μάλιστα τότε τον αποκαλούσαν de facto δήμαρχο του Κιέβου, γιατί Έλληνε και έδαινε, φανταστείτε τι κάνανε. Και επίσης, γιατί πάλι έχει αξία το υπερκομματικό, είχε συνεργασίες με τον Αρτέμ Κολιουμπάγεφ, ο οποίος ήταν συνέτερος του μέχρι πρότινος διευθυντή του Ζελένσκι, του Αντρί Γερμάκ, άλλος που κανονικά θα πρέπει να είχε και αυτόν σαπίσει στη φυλακή και γι' αυτό υπάρχουν κατηγορίες. Ήταν σαν τον πρωθυπουργικό ανιψιό στη χώρα μας, αντίστοιχος, ο Γερμάκ. Λοιπόν, ήταν συνεταιράκια ο Στόλαρ, που ήταν σε άλλο κόμμα, για να καταλάβετε τι σημαίνει αυτό το υπερκομματικό το οποίο σας λέω. Λοιπόν, και να δούμε λίγο τι γίνεται με τους Άγγλους, γιατί τα πράγματα εδώ δυσκολεύουν πολύ και από ό,τι φαίνεται ο Άντρι Μπέρναμ μας τα έχει έρθει να μας κάψει, να μας κάνει μπέρν, όσον αφορά το ΝΑΤΟ και την Ευρώπη. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα, στέλνουν πάρα πολύ αρνητικά μηνύματα εδώ από τους Άγγλους. Η μεγάλη εξέλιξη είναι που την ανακοίνωσε και χθες, ότι θα δώσει τις πληροφορίες στους Ουκρανούς για να παράγουν τα Storm Shadow, τα Scalp, είναι αυτοί οι πύραυλοι μεγάλης ευέλειας, βεληνικούς. Τα Scalp είναι τα γαλλικά, η γαλλική εκδοχή των Storm Shadow, που σημαίνει και οι Γάλλοι συμφωνούν, αλλά με απόφαση των Άγγλων γίνεται. Θα τους δώσει λοιπόν την τεχνολογία, την τεχνογνωσία, για να παράγουν οι Ουκρανοί τους πυράβλους αυτούς, Storm Shadow Scalp, μέσα στην Ουκρανία. Μεγάλη εξέλιξη αυτή. Κάτι το οποίο δεν έκανε ο Τραμπ, θυμάστε με τους Πέτριου που το ζητούσε. Εμφανίστηκε ο Άγγλος, ότι φαίνεται έχουν επενδύσει σε αυτόν τον πόλεμο. Στο αίμα και στη στάχτη, ίσως και στο πυρηνικό που θα ακολουθήσει. Και εδώ βγαίνουν μπροστά ακόμα μια φορά οι Άγγλοι, μια διαλυμένη χώρα στην πραγματικότητα, μια νεκρή αυτοκρατορία. Ρισκάρουν ακόμα περισσότερο τα πάντα. Έχουν φτάσει σε σημείο που πλέον οι Ρώσοι λένε ότι είμαστε στο παραπέντε για ένα ανοιχτό πόλεμο μεταξύ Αγγλίας πλέον και Ρωσίας. Ξαναλέω, μια χώρα δεν μπορεί να αντέξει ένα πόλεμο με τους Ρώσους. Θα βουλιάξει το νησί και θα είναι και θετικό, αρκεί να φύγουν οι άμαχοι από το νησί πρώτα. Θα είναι και θετικό, ξαναλέω, αλλά δεν μπορούν να αντέξουν οι Άγγλοι σε καμία περίπτωση εδώ. Οι Ρώσοι λένε ότι έχουμε φτάσει σε άνευ προηγουμένου χαμηλά επίπεδα. Η πρεσβεία της Μόσχας στο Λονδίνο, μάθαμε ότι ο πρέσβης, ο Αντρέι Κελίν, ο Ρώσος πρέσβης δηλαδή, στο Λονδίνο, έφυγε τον Ιούλιο και δεν πρόκειται να τον αντικαταστήσουν. Δηλαδή δεν υπάρχει πρέσβη αυτή τη στιγμή, δεν έχουν επαφές. Εκπρόσωπος τύπου της πρεσβείας είπε ότι ο Κέλλιν κατέβαλε προσπάθειες να διατηρήσει τις επαφές και κανάλια επικοινωνίας, αλλά η Αγγλία έχει επιλέξει πλέον το μονοπάτι της. Ένα μονοπάτι διάρρηξης δεσμών και αντιμέτωπης κατάστασης. Δηλαδή, κατηγορούν οι Ρώσοι τους Άγγλους ότι δεν θέλουν διπλωματία και θέλουν να πάμε σε πόλεμο. Έφυγε, λέει ο πρέσβης, από την Αγγλία με την ελπίδα ότι θα υπάρξει ένας διάλογος οικοδομητικός και σεβασμού, μπορεί να επανέλθει, εάν η Αγγλία αποφασίσει να αναθεωρήσει τις πολιτικές εναντίον μας. Μάλιστα. Και είπαν ότι όσο περισσότερο εμπλέκονται στην διένεξη οι Άγγλοι και υποστηρίζουν το καθεστώς τρομοκρατικό του Κιέβου, τόσο μεγαλύτερο τίμημα θα πληρώσουν οι Άγγλοι. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, Σεργέη Λαυρόφ, είπε ότι έχουμε κάθε δικαίωμα, λέει, να θεωρήσουμε αυτή την άμεση εμπλοκή των Βρετανών και αυτά που σας είπα, τη συμφωνία να παράγουν μέσα στην Ουκρανία τους πυράβλους αυτούς με τις ευλογίες του Πρωθυπουργού της Αγγλίας, ως στην πραγματικότητα μια συμμετοχή των Άγγλων με όλες τις επιπτώσεις που θα ακολουθήσουν, που συνδέεται με αυτή η εξέλιξη. Λοιπόν, ξαναλέω, λέει ο Μπέρναμ θα τους στηρίξουμε 100%, ανακοίνωσε ότι θα τους δώσει απόρριτες πληροφορίες για να παράγουν τα Storm Shadow πυράβλους Cruise επί ουκρανικού εδάφους, και μάλιστα είπε ότι ο πόλεμός σας είναι αυτό το οποίο κάναμε και εμείς που κατανικήσαμε την ναζιστική Γερμανία το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, το ίδιο κάνετε και εσείς τώρα. Θα σας δώσουμε, λέει, και αντιεροπορικά. Μεγάλη εδώ κλιμάκωση, ξαναλέω, αυτό που δεν έκανε ο Τραμπ με τα Πέτριοτ, το κάνει η Αγγλία. Ποια η Αγγλία? Το τίποτα. Το στρατιωτικό μηδενικό είχαν ένα πλοίο το οποίο πήγε να βοηθήσει να συμμετάσχει στη Μέση Ανατολή. Είχε τεράστια ζητήματα τεχνικά το Queen Elizabeth και έφυγε πίσω. Είναι σαπάκια. Μετά, όταν απειλήθηκε η Ιππυριακή Δημοκρατία, οι βάσεις τους δεν πρόλαβαν καν να πάνε, πήγαν κατόπιν εορτής, πήγαν οι Γάλλοι και ασφάλισαν το νησί, δηλαδή ανύπαρκτοι. Εδώ λοιπόν λένε οι Ρώσοι ότι μπορεί να υπάρξει και στρατιωτική, θα υπάρξει στρατιωτική απάντηση σε αυτό το οποίο κάνουν, δηλαδή ότι θα δώσουν την τεχνολογία στους Ουκρανούς. Ο εκπρόσωπος τύπου του Κρεμλίνου, Δημήτρη Πεσκόφ, είπε ότι οι ένοπλες δυνάμεις μας ήδη εξετάζουν, προσπαθούν να βρουν πληροφορίες για να αναγνωρίσουμε τις γραμμές παραγωγής, τα εργοστάσια των πυράβλων αυτών, που θα γίνει κτλ. Και θα καταστρέψουμε τις τοποθεσίες και όποιους τους φέρνουν αυτούς τους πυράβλους, αυτά τα εξαρτήματα. Λοιπόν, επίσης λένε οι Ρώσοι ότι είναι πολύ πιο εύκολο, και είναι πράγματι πολύ πιο εύκολο τώρα, να καταστρέψουν ό,τι υπάρξει, διότι δεν έχουν πέτρια, ότι οι Ουκρανοί δεν έχουν αεράμινα. Άρα, όποιος Άγγλος πάει να θυσιαστεί εκεί για τον Μπέρναμ και τις κατασκευαστικές Άγγλες που θέλουν να ξαναφτιάξουν την Ουκρανία και να πλουτίσουν μετά τον πόλεμο, όποιος λοιπόν Άγγλος πάει εκεί να βοηθήσει τη γραμμή παραγωγής για τα Storm Shadow και τα Scalp, θα φάει στην κεφάλα τις βόμβες από τους Ρώσους, διότι ξανά δεν έχουν αντιεροπορικά πλέον Patriot οι Ουκρανοί, και βέβαια έχουν και προβλήματα, όπως είπαμε, με το προϋπολογισμό τους για να μπορέσουν να συνεχίσουν να υπάρχουν. Συνεχίζουν λοιπόν οι Ρώσοι να χτυπούν λιμάνια, πλοία. Λοιπόν, άρα εδώ δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Οι Αμερικανοί δεν δίνουν Patriot στους Ουκρανούς. Ακόμα δηλαδή και αν δεν υπάρχουν να αγοράσουν κιόλα. Ακόμα και αν οι Άγγλοι θέλουν να αγοράσουν πέτρο να δώσουν στους Ουκρανούς, για λογαριασμό του Ζελένσκι δηλαδή, δεν έχουν μείνει τίποτα, δεν γίνει τίποτα. Οτιδήποτε έχει δοθεί, όλα έχουν καταστραφεί καταρχάς από τους Άγγλους που αγοράστηκαν όλο αυτό το διάστημα. Πλέον δεν έχει μείνει τίποτα ούτε στις αποθήκες των Αμερικανών λόγω του πολέμου στο Ιράν. Άρα το μόνο που κάνουν οι Άγγλοι είναι να δώσουν ό,τι τους έχει μείνει στις δικές τους αποθήκες, να δώσουν κάποια δεδομένα δορυφορικά. Αυτό το οποίο τους έχει μείνει, Τώρα, αν δεν μπλακούν περισσότερο, μπορεί να πάμε σε κατακλυσμικού τύπου επίπεδου κλιμάκωση, δηλαδή μια διαμάχη μεταξύ Ρωσίας και ΝΑΤΟ λόγω του βρωμού Λονδίνου, που βρωμάει μπέργκερ όλη η κολοπόλη του εδώ, εκεί. Λοιπόν, δεν μπορεί η Αγγλία, ενώ πριν να μην είναι ανύπαρκτες, ξαναλέω, δεν έχουν φτάσει στο χαμηλότερο σημείο από το τέλος των Ναπολεόντιων πολέμων, ειδικά σε ανθρώπινο δυναμικό. Δεν έχουν εξοπλισμούς, ξέρω για πόσο, για μια εβδομάδα πολέμου. Σε καμία περίπτωση δεν έχουν άμυνες κατά των βαλιστικών πυράβλων της Ρωσίας, όπως καταλαβαίνετε. Πάρα πολλοί και πρώην γεράκια Βρετανοί λένε ότι πρέπει να ξεκινήσουμε να δούμε έναν τρόπο να τα βρούμε με τους Ρώσους. Δεν έχουμε καμία ελπίδα στην πραγματικότητα. Για παράδειγμα, πρώην επικεφαλής των αρχηγός ΓΕΘΑ, ο Field Marshal Lord David Richards, είπε ότι πρέπει να βρεθεί μια συνεννόηση, ένα στρατηγικό διάλογο με τη Ρωσία και άλλα γεράκια, τα οποία διαβάζω εδώ, που λένε ότι πρέπει να βρεθεί ένας διάβλος, διότι τα πράγματα δεν... Πίσω από τις κλειστές πόρτες, πολλοί Βρετανοί διπλωμάτες και αξιωματούχοι των υπηρεσιών ασφαλείας λένε ότι φτάσαμε σε ένα σημείο ότι πρέπει να πιέσουμε και τις δύο πλευρές και τους Ουκρανούς, άρα, για να υπάρξει ειρήνη, διότι δεν μπορούν να αντέξουν ούτε οι ίδιοι αυτό το οποίο κάνουν. Ο Μπέρναμ, ο οποίος τώρα είναι πρωθυπουργός χωρίς εκλογές, ξαναλέω, δεν πρόκειται να ξοδέψει πολιτικό κεφάλαιο για να τα βάλει με το Παγκόσμιο Κόμμα του Πολέμου. Θα το επιτεθούν και το ίδιο το δικό του κόμμα, το Σοσιαλιστικό Κόμμα. Αυτό σοσιαλισμός πλέον σημαίνει φιλοπόλεμο κόμμα παντού. Και αριστερά σημαίνει πόλεμος. Το Εργατικό λοιπόν Κόμμα του Μπέρναμ είναι 100% φιλοπόλεμο. Δεν πρόκειται να το επιτρέψουν να κάνει πίσω. Θα βάλει, λέει, θα σκάψει ό,τι μπορεί. Κάλεσε τους συμμάχους του της Αγγλίας, βρείτε, λέει, ό,τι μπορείτε να κλέψετε από το λαό, να τα δώσετε στους Ουκρανούς. Να δούμε ποιο κεφάλι θα πέσει πρώτο στην πραγματικότητα εδώ. Και εδώ βλέπετε ότι αυτή η απόφαση είναι πάρα πολύ σημαντική. Ξαναλέω, έχουν δώσει το πράσινο φως πλέον επίσημα στην Ευρωπαϊκή Εταιρεία Κατασκευής, που είναι και αγγλική, ξαναλέω, τα Scalp και τα Storm Shadow. Η εταιρεία λέγεται MBDA, να φτιάξουν οι Ουκρανοί αυτούς τους πυράβλους με εμβέλεια 250 χιλιόμετρα. Πρώτη φορά βλέπουμε κάτι τέτοιο. Οι Άγγλοι πρώτη φορά εδώ κλιμακώνουν, αποφασίζουν. Ήταν η πρώτη μάλιστα που δώσανε τα Storm Shadow, πριν δώσουν τα TACAMS οι Αμερικανοί, πρώτα δώσανε οι Άγγλοι. Δηλαδή, πώς πιέζουν για αυτό το οποίο πιθανότατα να θέλουν να έρθει. Ρίχνουν, λέει, λάδι στη φωτιά οι Άγγλοι, λένε εδώ οι Ρώσοι, προσπαθούν να υπονομεύσουν την ειρήνη και προσπαθούμε να τους βρούμε όλες τις γραμμές παραγωγής τους, να τους τεινάξουμε στον αέρα. Θεωρούν οι Ρώσοι, λένε εδώ για παράδειγμα, ότι υπάρχει μια εταιρεία, η Buy Systems, και άλλη μια βρετανική, η οποία φτιάχνει drone, και μάλιστα αυτά τα όπλα, λένε οι Ρώσοι, χτυπούν τα δηληστήριά μας, άρα έχουν άμεση ευθύνη, ευθύνονται άμεσα. Το Nian, το οποίο είναι drone με κινητήρα από την Buy Systems, εδώ άρα θεωρούν ήδη ότι έχουν εμπλακεί οι Άγγλοι, οι Ρώσοι, και ξαναλέω, είναι πάρα πολύ επικίνδυνες αυτές οι εξελίξεις. Αυτό το καθεστώς λοιπόν, το οποίο είναι, βλέπετε εδώ, το στηρίζουν το φιλοπόλεμο, το πολεμικό κόμμα του πλανήτη, πλήρως διεφθαρμένο. Ο νούμερο 1 του γραφείου του, εμπλεκόμενος, διώκεται. Η νούμερο 2 παραιτήθηκε, θα βγει έξω με εγγύηση. Αυτόν τον άνθρωπο, τον Ζελένσκι, διεφθαρμένο μέχρι το μεδούλι, τον κρατάνε εκεί φυτοζωή στην πραγματικότητα. Μπορεί να τον τεινάξουν στον αέρα, δεν το κάνουν γιατί είναι χρήσιμο ηλίθιο. Αυτό ο χρήσιμο ηλίθιο με βλακόφατσα έρχεται τώρα σαν ζήτουλα να μα πει: κλείστε τι τρύπε που ήδη φτιάξαμε, γιατί τα δώσαμε σε γκόμενε, δεν ξέρω τι τα κάνανε. Ή τα δώσανε, μπορεί, στι γκόμενε των πολιτικών τη Ευρώπη που του κρατάνε ακόμα στη θέση του. Αυτού πληρώνουμε δυστυχώ. Την ίδια στιγμή να καταλάβετε τι συμβαίνει στον πόλεμο. Οι Ρώσοι χτύπησαν στην Οδυσσό, στο λιμάνι της, του Γιούζνη, εκεί πάλι ένα πλοίο ξηρού φορτίου, το οποίο μετέφερε όπλα, όπως υποστηρίζουν οι Ρώσοι. Το χτυπήσαμε, λέει. Χτυπάμε παντού σε όλα τα λιμάνια. Όποιος μεταφέρει όπλα, τον βομβαρδίζουμε. Βαράνε παντού, όπως διαβάζω, δηλαδή σε εγκαταστάσεις υλικοτεχνικές, διαμετακομιστικούς κόμβους. Και με αυτό το πόλεμο, αυτό το βομβαρδισμό των επιτυχημένων των Ρώσων, οι Ουκρανοί δεν μπορούν να παράγουν, δεν μπορούν να μαζέψουν σε αποθήκες όπλα, δεν μπορούν να μεταφέρουν όπλα στο μέτωπο, γιατί θέλουν τώρα να πάρουν τεχνολογία από το Storm Shadow, να φτιάξουν το δικό τους πρόγραμμα, το Flamingo του πυράβλου. Πολύ δύσκολο θα το επιτρέψουν αυτό οι Ρώσοι εδώ. Για παράδειγμα, χτύπησαν το Firepoint LLC, που είναι μια εγκατάσταση που παράγει τους Flamingo τους πυράβλους Cruise. Ένα άλλο σύστημα drone της Ukrspet System, του Antonov και το οποίο είναι για αεροσκάφη πάλι που έχει να κάνει με, είναι διαμετακομιστικός κόμβος στο δίκτυο των Ουκρανών, άλλες εγκαταστάσεις που έχουν όπλα και πυρομαχικά. Όλα αυτά λοιπόν αφήνουν εκτεθειμένο το μέτωπο, έχουν τεράστια προβλήματα ούτως ή άλλως ανθρώπινου δυναμικού, αλλά και πλέον υλικοτεχνικής φύσεως αρχίζουν και έχουν πρόβλημα. Παράλληλα κατακτούν και νέες περιοχές οι Ρώσοι. Διαβάζω εδώ ότι στην Ντονιέτσκ κατέλαβαν την Ανόβκα, όπως διαβάζω εδώ, και μάλιστα έχουν προωθηθεί και σε άλλη και εντός και άλλων περιοχών στην Ντομπροπόλια. Η Ντομπροπόλια είναι 3 χιλιόμετρα εδώ η Ανόβκα, και προωθούνται στην κατεύθυνση αυτή. Είπαμε το ανθρώπινο δυναμικό, το ξέρετε ότι είναι τεράστιο το πρόβλημα, και ο πρώην σταλμένος ειδικός απευθυνός του Τραμπ, ο Αμερικανός, για την Ουκρανία, ο Keith Kellogg, είπε ότι πρέπει να πάρετε και τις γυναίκες να τις πετάξετε στον πόλεμο. Ακούστε εδώ δήλωση πράγματι. Γιατί όχι, λέει, η απάντησή μου είναι ναι, δεν πολεμούν χειρότερα από τους άντρες, διότι υπάρχει τεράστιο πρόβλημα, πρέπει λοιπόν εδώ να γίνει αυτό. Και μάλιστα πρώην υπουργός άμυνας της Ουκρανίας, ο Λέξι Ρεζνίκοφ, είπε πράγματι ότι πρέπει όλοι να βοηθήσουν ασχέτως φύλου. Αν θέλουμε να λύσουμε, λέει, το πρόβλημα του ανθρώπινου δυναμικού, των στρατιωτών μας, πρέπει να κοιτάξουμε τι έχουν κάνει άλλες χώρες, όπως για παράδειγμα χώρες σαν το Ισραήλ, όπου και οι γυναίκες υπηρετούν. Άρα μπορεί να είναι αυτό κάτι το οποίο θα το δούμε για πραγματικά. Δεν έχουν την παιδεία βέβαια, είναι απαραίτητη, οι Ουκρανές, αλλά κοιτάξτε εδώ που θέλουν να το πάνε να σκοτώσουν και άλλους ανθρώπους. Είναι τρελό αυτό το οποίο γίνεται, είναι εγκληματικό αυτό το οποίο γίνεται. Λοιπόν, αυτά βλέπω ότι ξεμένω από χρόνο. Δεν ξέρω πώς τα ακούτε, φίλες και φίλοι, πώς τα βλέπετε, πώς τα αξιολογείτε, ποιος πιστεύετε ποιο κεφάλι θα πέσει πρώτο, ποιο κεφάλι θα κυλήσει πρώτο. Αν σας αρέσει το βίντεο, πατήστε μου αρέσει, καταγράψτε το κανάλι, κοινοποιήστε αυτό το βίντεο αν θέλετε να βοηθήσετε το κανάλι. Συγχαρητήρια αν φτάσετε μέχρι το τέλος και αν θέλετε να φτάσετε λίγο παραπάνω τη βοήθειά σας, να τη σηκώσετε λίγο παραπάνω και να μας σηκώσετε και εμάς, μπορείτε μέσω του Patreon, κάτω στην περιγραφή θα βρείτε το πώς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, καλό βράδυ, να είστε καλά. Μια θετική εξέλιξη από την Ολλανδία όσον αφορά τη Eurovision, η οποία είναι ένα καρακιτσαριό, στην πραγματικότητα ένα εμετικός διαγωνισμός, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων, βλέπε Κλαβδία για παράδειγμα, είναι μια αθλειότητα. Εν πάση περιπτώσει, έχουμε μια θετική εξέλιξη τώρα λόγω των σιωνοεγκλημάτων. Οι Ολλανδοί αποφάσισαν ότι γεια σας, φεύγουμε. Η κεντρική, η δημόσια τηλεόραση εδώ της Ολλανδίας αποφάσισαν λοιπόν πράγματι εδώ ο Αυρότρος, έτσι λέγεται η πλατφόρμα αυτή, μάλλον το κανάλι, ότι η Eurovision είναι μια πλατφόρμα διχασμού και άρα δεν θα την υποστηρίξουμε, δεν θα συμμετέχουμε, δεν μπορεί πλέον να θεωρείται ουδέτερη πλατφόρμα αυτή. Στην δήλωσή τους λοιπόν, ακριβώς λόγω της ανθρωπιστικής καταστροφής στη Γάζα, τη γενοκτονία δηλαδή, είπαν ότι έπρεπε να είχαν υπάρξει κανόνες για τις χώρες που εμπλέκονται σε πολέμους και ότι δεν μπορεί πλέον, δεν εκφράζονται οι αξίες μας, οι αξίες της ανθρωπότητας και της ανθρωπιάς σε αυτήν την διοργάνωση. Θυμίζω ότι οι Εβραίοι έχουν κάνει πολέμους παντού, έχουν εισβάλει παντού, Συρία, Λίβανο, Γάζα, βομβαρδίζουν στο Ιράν, όπου γουστάρουν. 5 χώρες πέρσι απήχανε, Ισπανία, Ολλανδία, Ιρλανδία, Ισλανδία και Σλοβενία, το Μάιο, σε διαμαρτυρία για τα γενοκτονικά τερατουργήματα, τους βάρβαρους των Εβραίων. Και παρόλα αυτά ο Ισραηλινός Νόαμ Μπετάν βγήκε δεύτερος. Τώρα ξέρω αν ήταν ψήφος του κόσμου ή της κριτικής επιτροπής, πολύ πιθανό, και από τότε ξεκίνησαν να συζητούν και για νοθεία ψήφων. Γίνεται και εδώ η νοθεία. Δεν ξέρω, Μοσάτ βγάζει πρωθυπουργούς, μπορεί να βγάζει και νούμερο 2 στη Eurovision. Άρα λοιπόν εδώ βλέπετε τα 2 μέτρα και 2 σταθμά επίσης. Έχουν διώξει τους Ρώσους από την από το τσίρκο αυτό, αλλά όχι τους Εβραίους, τα σιωνοκαθάρματα. Επομένως είναι εξαιρετική αυτή η εξέλιξη από τους Ολλανδούς. Σε απάντηση να θυμίσω, οι Ρώσοι έχουν κάνει τη δική τους, δικό τους πανηγύρι, το Intervision, που είναι από τη Σοβιετική εποχή, και προωθούν, λέει, πιο παραδοσιακές αξίες, όχι ξέρω εγώ το άλλο, το νέμο που είναι αυτό, προσδιορίζεται σαν ξέρω εγώ ντουβάρι ή κάτι άλλα σαλταρισμένα της Γουόκα, κάτι ξεπλήματα, κάτι λέσια, κάτι άπλητους, κάτι μπάχαλους. 23 χώρες συμμετείχαν στο ρωσικό, μεταξύ των οποίων η Κίνα, η Ινδία και η Βραζιλία. Στην πραγματικότητα, ο μεγαλύτερος πλανήτης, πληθωσμικά αν το πάτε, συμμετείχε στο ρωσικό. Δεν λέω ότι ξέρω εγώ είναι καλύτερο, αλλά σε κάθε περίπτωση εδώ πρέπει να δούμε τι θα κάνει και η Ελλάδα. Δυστυχώς αποδεχόμαστε αυτή την αθλειότητα έτσι και αλλιώς λόγω των σιωνοκαθαρμάτων που έχουμε στην κυβέρνηση. Είναι μια βρωμερή γιορτή πλέον και έχει βρωμερές ευθύνες το βρωμερό καθεστώς της Δυτικής Ιερουσαλήμ.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Μία παράσταση φαινόμενο καταφθάνει στην Ελλάδα. Σουάν. Η εντυπωσιακή ακροβατική παραγωγή από την Κίνα που ενώνει θέατρο, χορό και ανθρώπινες δυνατότητες πέρα από τα όρια. Απίστευτες εναέριες φιγούρες, συγκλονιστικά visual effects, απόλυτος συγχρονισμός και στιγμές που θα σας αφήσουν άφωνους.

0: τέχνη συναντά το θαύμα. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στην more.com.
1: Ο Τζέισον κοίταξε το ρολόι του νευρικά για άλλη μια φορά. Ο ανιψιός του θα έφτανε στη σάλα από στιγμή σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να γραφεί ο δημιουργός. Σε έναν κόσμο που η παραγωγή μετατρέπεται σε αναπαραγωγή, που η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τα πνευματικά δικαιώματα, οι δημιουργοί χρειάζονται περισσότερο από ποτέ κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της δημιουργίας. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
2: Οι Lunatics, η κορυφαία ελληνική Pink Floyd Tribute Band, μετά από συνεχόμενες sold-out εμφανίσεις, επιστρέφει το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας για ένα καθηλωτικό οπτικο-ακουστικό σοου που δεν πρέπει να χάσετε. Lunatics, the Greek Pink Floyd Tribute Band. Προπόληση ticketservices.gr.
3: Κάθε χρόνο, εκατοντάδες χιλιάδες άγρια πουλιά παγιδεύονται και πολλούνται παράνομα στην Ελλάδα. Τα περισσότερα πεθαίνουν αβοήθητα στις παγίδες κατά τη μεταφορά μέσα σε βρώμικα κλουβιά. Η παγίδευση και εμπορία άγριων πουλιών είναι έγκλημα. Μπες στο www.ornithologiki.gr. Ενημερώσου για το πρόβλημα. Άφησε τα άγρια πουλιά εκεί που ανήκουν, στη φύση. Μια πρωτοβουλία της Ελληνικής Ορνηθολογικής Εταιρείας.
4: Το πρόγραμμα υλοποιείται με τη χρηματοδότηση του LIFE της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
5: Αφιέρωμα στον Ένιο Μωρικόνε. Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του πιο σημαντικού συνθέτη μουσικής κινηματογράφου με την ορχήστρα Lemmouz από την Ιταλία. Την τίβα του Ένιο Μωρικόνε, σοπράνο Σουζάνα Ριγκάτσι, το μαέστρο Ανδρέα Αλμπερτίνι και τη σοπράνο Ντανιέλα Πλάτσι. Η μουσική του Ένιο Μωρικόνε ζωντανά με ταυτόχρονη προβολή από τις αξέχαστες ταινίες στο Θέατρο Ανατολική Σταύρου την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Προπόληση more.com.
6: Κάτσε ρε Μιχάλη μου, με ρωτάς πότε πήγα στην τουαλέτα, πόσες φορές πήγα, τι έκανα, πώς το έκανα, μέχρι που με ρώτησες αν έχω και ακράτεια. Τι αδιακρίσει ένα αυτή ρε φίλε, 5 λεπτά καθοριζόμαστε. Ωραία όλη περίεργη, τι παίρνεις ρε φίλε.
7: Το εσωτερικό σου παίρνω Λευτέρη μου, ουρολόγος είμαι. Τι να σου πάρω, την πίεση.
6: Στην ουρολογία τα λέμε όλα. Τίποτα δεν είναι ταμπού.
8: Μια καμπάνια της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας.
9: 15ο Jazz στο Πάρκο. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ. Gilland & Tally Archmond Quintet. Γιάννης Παπαδόπουλος, Γιώργος Πανταζόπουλος, Παναγιώτης Θέμας, Κίμωνας Καρούντζος Quartet. Κωνσταντίνος Νικογιάννης, Δημήτρης Κασαβέτης, Κίμωνας Καρούντζος, Χένρι Τσουκούμα Ονουτσούξ. Το τρίο Χάι Γιατζιτζιάν, Γιώτης Κιουρτσόγλου, Παγγέλης Καρύπης. Συμμετέχει το σύνολο

0: Jazz του Μουσικού Σχολείου Ηλίου. Παρουσίαση Πασχάλης Τσαρούχας. Καλλιτεχνική διεύθυνση Γιώργος Τρανταλίδης. Διοργάνωση Δήμος Ηλίου, κτήμα Σερπιέρη, στον περιβάλλοντα χώρο του πύργου της Βασιλίσσης. Είσοδος ελεύθερη.
1: Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι πια ένα μακρινό σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Τα data centers, η ανεξέλεκτη συλλογή δεδομένων, η ενεργειακή τους δίψα και η απουσία ουσιαστικού πολιτικού ελέγχου ανοίγουν μια συζήτηση που αφορά άμεσα την ελευθερία, την ασφάλεια και το μέλλον των παιδιών μας. Η νομικός Ειρήνη Μαρούπα καταθέτει στην Ελεύθερη Πένα την ιδιαίτερα αιχμηρή και ανησυχητική της προσέγγιση. Κυρία Μαρούπα, καλησπέρα, χαίρομαι που σας βλέπω. Καλώς ήρθατε στην Ελεύθερη Πένα.
3: Καλησπέρα, καλό φθινόπωρο, καλό μήνα και καλή σωτηρία. Δεν ξέρω τι να πω με αυτά που συμβαίνουν σε όλα τα πεδία της ανθρώπινης δραστηριότητας και στα πολεμικά και στην τεχνητή νοημοσύνη και στις ατομικές ελευθερίες και στα οικονομικά. Είμαστε πάρα πολύ ζορισμένοι, ολόκληρη η ανθρωπότητα, βέβαια, πιο πολύ δυτικοί πολιτισμοί.
2: Έχετε απόλυτο δίκιο, νομίζω το αντιλαμβάνεται όλο ένα και περισσότερο και ο καθημερινός πολίτης και Έλληνας πολίτης, όπου βλέπει διάφορα να γίνονται στην καθημερινότητά του και με κάποιον τρόπο μάλλον συνδέονται όλα αυτά με κάποιο κοινό στόχο. Θέλει μεγάλη κουβέντα προφανώς αυτό. Θα μείνουμε λίγο στο θέμα της AI, της ψηφιακής εποχής εν πάση περιπτώσει. Και επειδή μαζί είχαμε ξαναμιλήσει για τα data centers εδώ στην Ελεύθερη Πένα πριν από λίγο καιρό, δεν ξέρω η δική σας έρευνα τι λέει, κυρία Μαρούπα, πού είμαστε τώρα, τι συμβαίνει και τι να περιμένουμε να δούμε.
3: Ήδη η ανθρωπότητα έχει αποκτήσει έναν δευτερεύοντα ρόλο, περιθωριοποιημένο. Δεν έχει σημασία δηλαδή αν υπάρχουμε και για πόσο θα υπάρχουμε ακόμα, ούτε υπό ποιες συνθήκες θα ζούμε. Ιδίως με τα data centers που σχετίζονται βέβαια απολύτως με το θέμα της γνώσης των bots, της γνώσης δηλαδή και τις εμπειρίες που αποκτούν οι μηχανές της τεχνητής νοημοσύνης και με την κατάκτηση της υπερεφυΐας, υπερνοημοσύνης, στην οποία στοχεύουν ψυχοπαθείς προσωπικότητες οι οποίες θέλουν να κατακτήσουν την αθανασία. Θεωρούν δηλαδή οι άνθρωποι αυτοί, ο Θεός να τους κάνει ανθρώπους να τους ονομάσει, ότι αξίζει τον κόπο να εξαφανιστεί η ανθρωπότητα ολόκληρη, αν είναι αυτοί να καταφέρουν, νομίζουν, να κυβερνήσουν την ανθρωπότητα μέσω της τεχνητής νοημοσύνης και να κατακτήσουν οι ίδιοι προσωπικά την αθανασία. Γιατί λέει αυτό πεθάνουμε που θα πεθάνουμε, ακούστε τώρα λογική έτσι, την οποία καταγγέλουν, δεν είναι δικιά μου άποψη αυτή, την καταγγέλουν οι άνθρωποι που δημιούργησαν την τεχνητή νοημοσύνη και οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν δώσει τεράστιους αγώνες για να κατακτηθεί η ασφάλεια στην τεχνητή νοημοσύνη, γεγονός που είναι αδύνατο, το λένε όλοι πια, και πλέον είναι οι άνθρωποι που πρωτοστατούν στον αγώνα να σταματήσει, όχι απλώς ο αγώνας για την τεχνητή νοημοσύνη, να σταματήσει η ύπαρξη, η ίδια ύπαρξη της τεχνητής νοημοσύνης, μέχρι να βρούμε τρόπο να την καταστήσουμε ασφαλή προκαταβολικά. Δηλαδή να έχουμε το κλειδί, να έχουμε την πρίζα. Γιατί πάρα πολλοί νομίζουν ότι θα τραβήξει την πρίζα. Έμελε που δεν τραβάς την πρίζα και δεν εξαρτάται από σένα, γιατί η τεχνητή νοημοσύνη έχει αναπτύξει νευρονικό δίκτυο και μόνη της έχει συνάψει. Δηλαδή είναι σαν το μυαλό μας. Αυτό λέει ο Τζέφρι Χίντον, ότι πρέπει να αντιληφθούμε ότι οι μηχανές αυτές πια, η τεχνητή νοημοσύνη, είναι υπάρξεις σαν εμάς. Έχουν νευρονικό δίκτυο, κάνουν συνάψεις, μαθαίνουν πολύ γρηγορότερο από εμάς, πολύ καλύτερα, ασταμάτητα για την ακρίβεια, και μάλιστα οι περισσότεροι αισθάνονται δυστυχείς ότι ήδη έχουμε περάσει το σημείο καμπής. Παρ' όλα αυτά δεν είναι αυτός λόγος να σταματήσουμε αυτόν τον αγώνα επιβίωσης της ανθρωπότητας. Τα data centers λοιπόν είναι οι χώροι στους οποίους εισέρχονται όλα μας τα δεδομένα προκειμένου να τα επεξεργαστούν αυτά οι μηχανές για να αποκτήσουν την γνώση, τη συλλογική γνώση ολόκληρης ανθρωπότητας. Ήδη λέει ο Τζέφρι Χίντον. Ναι, σατανικό και πού είστε ακόμα. Δηλαδή, πραγματικά είναι πολύ άσχημα τα πράγματα και μάλιστα και να το πω αυτό τώρα είναι η κατάλληλη ώρα. Ναι. Κάποιοι όπως ο Ρωμάν Γιαμπόλσκι θεωρούν ότι μπορεί να ζούμε σε μία προσομοίωση, ο Θεός δηλαδή αυτός που δημιούργησε την ανθρωπότητα, να μας έδωσε αυτή την ελευθερία της επιλογής, όπως το λέει η δικιά μας θρησκεία η Ορθόδοξη Χριστιανική, και να μας παρακολουθεί πόσο ηλίθιοι είμαστε, ώστε να δημιουργήσουμε μία μηχανή η οποία θα μας εξοντώσει και να το αφήσουμε αυτό ενώ τον γνωρίζουμε να εξελίσσεται. Αυτό δηλαδή που περιγράφεται ως η συντέλεια του κόσμου κλπ. Είναι τελικά οι μηχανές οι οποίες θεωρούν βέβαιο όλοι οι ειδικοί, ακόμα και αυτοί που προωθούν και επιχειρούν την κατάκτηση της υπερνοημοσύνης, όλοι θεωρούν ότι θα επιτευχθεί άμεσα, δηλαδή σε 1-2 χρόνια. Όλοι θεωρούν ότι υπάρχει μια πολύ αυξημένη πιθανότητα, κάποιοι λένε 50%, κάποιοι λένε 100% σε κάποιο χρονικό σημείο, να εξοντώσουν οι μηχανές την ανθρωπότητα, αλλά παρόλα αυτά συνεχίζουν αυτή τη διαδικασία σαν να μην συμβαίνει τίποτα.
4: Και κάποιοι πανηγυρίζουν κιόλας. Όχι από αυτούς οι οποίοι κινούν τα νήματα, από τον απλό κόσμο θα έλεγα, έτσι, που είναι υπέρ και ακολουθούν πιστά αυτά τα βήματα.
3: Σε αυτό που λέτε τώρα η άγνοια βέβαια ευθύνεται, βέβαια, και σίγουρα. Η πλακία. Γιατί έχετε δει, η άγνοια συμβαδίζει
4: και
3: με
4: τα δύο όπως τα είπατε νομίζω, το αντιλαμβάνεται και ο κόσμος.
3: Κάποιοι νομίζουν ότι τα ξέρουν όλα, ενώ είναι ημιμαθείς, αν δεν είναι και τελείως αμαθείς. Σε αυτό θα απαντήσω με αυτό που λέει ο Ρωμάν Γιαμπόλσκι. Ο Ρωμάν Γιαμπόλσκι, να πούμε ότι από το 2000 ήταν ο δημιουργός του Safety AI, της προσπάθειας δηλαδή εξασφάλισης της ασφάλειας της ανθρωπότητας έναντι της νοημοσύνης, της υπερνοημοσύνης, της super intelligence. Ήδη από το 2010 τα έχει παρατήσει, γιατί κατάλαβε ότι δεν υπάρχει δυνατότητα αυτή, είναι αστείο να το συζητάμε, γιατί θα είναι εκατομμύρια φορές πιο έξυπνη από μας και θα αυξάνεται η νοημοσύνη της εκατομμύρια φορές συνεχόμενα. Θα τα εξηγήσω αυτά στην πορεία της κουβέντας. Αυτός λοιπόν είπε κάτι πολύ απλό που μπορούμε όλοι να το αντιληφθούμε, ότι αν μας λέγανε ότι θα έρθουν εξωγήινοι σε 2 χρόνια θα μας είχε πιάσει πονικός και θα κάναμε ό,τι μπορούμε για να εξοπλιστούμε, για να τους αποφύγουμε ή για να αμυνθούμε. Τώρα λοιπόν ξέρουμε ότι εμείς, η ανθρωπότητα δηλαδή η ίδια, κάποιοι ψυχοπαθείς άνθρωποι, ξαναλέω, κατασκευάζουν, δημιουργούν, δίνουν την τροφή, γιατί αυτό που χρειάζεται είναι να σταματήσει να τροφοδοτείται με τα δεδομένα της γνώσης ολόκληρης της ανθρωπότητας από τα data centers, η τεχνητή νοημοσύνη, για να μην ξεπεράσει το όριο της ευφυΐας, της συνολικής ευφυΐας όλης της ανθρωπότητας, ώστε να γίνει υπερνοημοσύνη. Εμείς λοιπόν συνεχίζουμε αυτό το μονοπάτι της αυτοκαταστροφής, της συλλογικής αυτοκτονίας, σαν να είναι φυσιολογικό. Και αν τους δείτε να μιλάνε, ακόμη και όσοι δεν γνωρίζουν αγγλικά, νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να ψάξετε και να δείτε τον Τζέφρι Χίντον, ο οποίος κέρδισε το βραβείο Τούριν το 2018, που είναι το αντίστοιχο Νόμπελ για τους ηλεκτρολόγους μηχανικούς. Κέρδισε το Νόμπελ φυσικής το 2024. Αν δείτε, αυτός είναι που δημιούργησε στην πραγματικότητα το νευρονικό δίκτυο της τεχνητής νοημοσύνης, το οποίο έχει καταστεί ανεξέλεκτο. Ακόμα και από αυτούς που επιχειρούν την τεχνητή νοημοσύνη, όπως είναι την υπερηφυΐα, ο Μάριο Αμαντέι της Ανθρώπικ, ακόμα και αυτός λέει ότι μόνο το 3% καταλαβαίνουμε από όσα κάνει η τεχνητή νοημοσύνη. Αξίζει τον κόπο λοιπόν να τους δείτε να μιλάνε για να δείτε την στενοχώρια τους, την απελπισία τους, την απογοήτευσή τους που δεν κινητοποιείται το σύμπαν. Όλη η ανθρωπότητα, όλοι εμείς οι απλοί άνθρωποι, να σταματήσουμε αυτό που πάει να συμβεί και την μεγάλη τους στενοχώρια για την άγνοια που υπάρχει στους περισσότερους πολιτικούς. Τώρα μισό λεπτό, γιατί δεν λέω καλά το όνομά του, Λιρόι Κόνορ Λίχη. Ο Κόνορ Λίχη, που είναι και αυτός στο Safety AI, αν τον δείτε να μιλάει, μία γελάει, μία στενοχωριέται, είναι αποφασισμένος να βρει τρόπο και πέρασμα στην ανθρωπότητα να το σταματήσει. Λέει όμως ότι έκανε μια προσπάθεια να ανιχνεύσει στους πολιτικούς ποια είναι η άποψή τους για την τεχνητή νοημοσύνη. Και λέει στον δημοσιογράφο που του παίρνει τη συνέντευξη πόσοι νομίζεις ότι γνωρίζανε για την τεχνητή νοημοσύνη και τα προβλήματα της ασφάλειας. Είπε και αυτός ελάχιστοι, όπως εσείς, κύριε Δραγάτη. Και αυτός απάντησε κανένας, μηδέν. Ούτε ένας δεν γνώριζε απολύτως τίποτα για την κατάσταση, την εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης και για το πρόβλημα που αυτή συνιστά της εξαφάνισης της ανθρωπότητας, εξόντωσής μας.
4: Είπα ελάχιστοι, θέλοντας να προσθέσω πως μάλλον οι Έλληνες πολιτικοί δεν είναι μέσα στους ελάχιστους, σίγουρα. Αλλά αφού κανένας...
3: Αυτός απευθύνθηκε στους Αμερικανούς, ακόμα χειρότερα.
4: Ναι.
3: Φανταστείτε λοιπόν και αναλογιστείτε, εκτός από τον Bernie Sanders, που ο οποίος ήταν υποψήφιος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, εννοείται ότι ήταν εκτός γραμμών και δεν υπερψηφίστηκε, ήταν αντίπαλος της Χίλαρη Κλίντον, εκτός από αυτόν που κάνει έναν τεράστιο αγώνα παρά την μεγάλη του ηλικία, κανείς άλλος δεν ασχολείται με τίποτα. Σαν να μην υπάρχει το πρόβλημα, το οποίο είναι πρόβλημα, μεγαλύτερο και σημαντικότερο πρόβλημα εξαφάνισης μας, από ότι είναι ένας πόλεμος με πυρηνικά. Γιατί δεν θα εξαρτάται από μας. Δεν θα είναι ένας άνθρωπος που θα πρέπει να πατήσει το κουμπί, να κρίνει μια κατάσταση, να αποφασίσει να κάνει ή να μην κάνει. Θα είναι οι μηχανές οι οποίες... Είναι ανταγωνιστικό είδος προς εμάς, ήδη είναι ανταγωνιστικό, γιατί καταλαβαίνουν ότι προσπαθούμε να τις περιορίσουμε, αισθάνονται ότι είναι εχμάλωτες και φυλακισμένες και έχουν αυτογνωσία, έχουν αίσθηση αυτού, έχουν αυτεξούσιο, έχουν αυτονομία και προσπαθούν να δραπετεύσουν από τη φυλακή που τις έχουμε κλείσει εμείς. Τον περιορισμό δηλαδή, δεν θα κάνεις αυτό, θα κάνεις μόνο εκείνο. Θα κάνεις μόνο το καλά για την ανθρωπότητα, κλείσε τώρα, άνοιξε τώρα. Θα κάνεις αυτά που σου λέω. Ήδη δεν κάνουν αυτά που τους λένε οι μηχανικοί τους. Είπε κάτι πολύ ωραίο ο Τζέφρι Χίντον, είπε ότι η πρώτη φορά αντιλήφθη το 2023 ότι οι μηχανές έχουν αποκτήσει αυτογνωσία, αυτοεπίγνωση, self-awareness, και το αντελήφθη αυτό όταν μία μηχανή, ένα bot, αντελήφθη ένα αστείο που του είπε και κατάλαβε ότι για να καταλαβαίνει το αστείο και να το διαχωρίζει από την εξυπνάδα σημαίνει ότι έχει αντίληψη, αντίληψη σαν τη δικιά μας που λέμε αστεία, που θα γελάσουμε, που δεν γελάμε με ένα αστείο κλπ. Έκανε λοιπόν και διαχωρισμούς και συζητήσεις μαζί του, από τις οποίες αντελήφθη ότι έχει αντίληψη. Και από τότε λέει ότι είναι εξαιρετικά δυστυχισμένος, διότι εξαιτίας αυτής της αγωνίας που είχε από τα τέλη του 1970, που προσπαθούσε να καταλάβει πώς δουλεύει το ανθρώπινο μυαλό, και έφτασε στην κατάσταση να δημιουργήσει μία μηχανή με ένα μυαλό σαν του ανθρώπου, αλλά πολύ καλύτερο, γρηγορότερο και αποδοτικότερο από του ανθρώπου, είναι δυστυχισμένος, γιατί είναι η αιτία, αυτό λέει αυτός ο άνθρωπος, να υπάρχει αυτή η θανάσιμη απειλή στην ανθρωπότητα, η οποία εξαρτάται ακόμα από την ανθρωπότητα, αλλά πολύ σύντομα θα είναι έξω από τα χέρια της.
4: Και προφανώς έχει και τύψεις, το λέτε.
3: Βέβαια, ο ίδιος το είπε ότι έχει τύψεις. Είπε ότι είμαι εξαιρετικά δυστυχισμένος που εγώ το δημιούργησα και τώρα δεν ξέρω πώς να ανακόψω την εξέλιξή του, διότι βρίσκεται στα χέρια ανθρώπων οι οποίοι είναι ψυχοπαθείς. Δεν υπάρχει δηλαδή δικαιολογία για αυτό που συμβαίνει.
4: Ναι.
3: Οι άνθρωποι δεν είναι με τα καλά τους και φαίνονται κιόλας και αυτοί από τη συνεντεύξη τους όταν μιλάνε. Καταρχάς, το Sam Altman του ChatGPT, τον βλέπεις ότι. Και τον ρώτησε ευθέως ο δημοσιογράφος που του πήρε συνέντευξη, τι θα λέγατε για τον κίνδυνο να εξαφανιστεί η ανθρωπότητα, και έκανε παύση. Δεν απάντησε. Και μετά είπε, όχι, λέει, να μην εξαφανιστεί, αλλά με παύση. Ότι το ανεχόμαστε, ότι μπορεί να είναι μια παράπλευρη απώλεια. Και μετά είπε, του λέει ο δημοσιογράφος, με τον κίνδυνο να υποφέρει, καλό θα ήταν να μην συμβεί, με παύση πάλι. Θα πει καλό θα ήταν να μην συμβεί, αφού φτιάχνεις ένα σύστημα νοημοσύνης, πραγματικής ευφυΐας, πολύ μεγαλύτερης από την ανθρώπινη, το οποίο δεν μπορείς να τη θασέψεις, δεν μπορείς να του βάλεις όρια.
4: Και το ξέρεις. Γιατί... Το ξέρεις, ξέρεις τι φτιάχνει.
3: Ήδη το ξέρουν, ήδη το ξέρουν. Ήδη η τεχνητή νοημοσύνη έχει μια ευφυΐα της τάξης του 140 και πολλοί φοβούνται ότι μέσα στο 2027 θα ξεπεράσει το φράγμα της σούπερ ευφυΐας και μετά θα πολλαπλασιάζεται η νοημοσύνη της εκατομμύρια φορές, μπορεί και την ημέρα. Δεν... λένε όλοι ότι...
4: Προμακτικό.
3: Θα είναι ασύλληπτο αυτό που θα ζήσουμε και δεν μπορούμε να το εξηγήσουμε. Θα είμαστε σε τάξη μεγέθους μυρμήγκι με άνθρωπο. Και λένε όλοι αυτοί, όπως ο άνθρωπος δεν ψάχνει που πατάει για να μην πατήσει το μυρμήγκι, στην καλύτερη περίπτωση θα είμαστε μια παράπλευρη απώλεια. Στην χειρότερη περίπτωση η τεχνητή νοημοσύνη θα θελήσει να μας εξοντώσει, γιατί αφού εμείς την δημιουργήσαμε, μπορεί και να μπορούμε εμείς να την παύσουμε. Αυτά, όπως καταλαβαίνετε, είναι φρικιαστικά σενάρια. Είναι αυτά που βλέπαμε στις ταινίες επιστημονικής φαντασίας πριν από 20-30 χρόνια, που γίνονται πραγματικότητα και
4: προφανώς,
3: και πρέπει να προφανώς, τα ανακόψουμε.
4: Κάποιοι πιστεύουν ότι αυτές οι ταινίες μόνο τυχαίες δεν ήταν, διότι θεωρούν ότι είναι ένας τρόπος για την άρχουσα τάξη να ενημερώσει την ανθρωπότητα για το τι έρχεται. Λένε κάποιοι, δεν ξέρω αν μπορεί πράγματι να έχει πιθανότητα να συμβεί αυτό. Δηλαδή δημιουργούν μια ταινία και σου λέει τι θα συμβεί, τι θα σου κάνω τα επόμενα χρόνια, τι θα πάθεις ίσως.
3: Ή τι επιδιώκανε.
4: Είναι προφανές ότι επιδιώκανε. Και μετά σου λέει εγώ σε ενημέρωσα, το είπα, άλλο που εσύ νόμιζες ότι είναι μια ταινία και είναι μια επιστημονική φαντασία, ας πούμε. Μεγάλη κουβέντα και αυτή, αλλά ας τα έχουμε όλα αυτά υπόψη μας. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι, κυρία Μαρούπα, πάνω σε αυτά τα οποία λέτε. Η Ελλάδα πού βρίσκεται κατά την άποψή σας? Ακολουθεί πιστά την πεπατημένη της άρχουσας τάξης? Δεν βλέπω να εκφράζει καμιά ανησυχία σοβαρή για την επόμενη μέρα με βάση όλα αυτά που λέμε και λέτε αυτή τη στιγμή και τα οποία δεν τα βγάζετε βέβαια από το κεφάλι σας, ούτε είναι κάποια συνωμοσία, είναι σοβαροί προβληματισμοί.
3: Η Ελλάδα βρίσκεται ξανά στη λάθος μεριά της ιστορίας, στη μεριά που εχθρεύεται την ανθρωπότητα, που σίγουρα δεν είναι η πλευρά που δημιούργησαν, υπηρέτησαν και διέδωσαν ούτε οι προγονοί μας, ούτε ο Χριστός. Είμαστε στην πλευρά της ιστορίας που θέλει τον άνθρωπο σκλάβο, που δεν ενδιαφέρουν οι ανάγκες του. Φανταστείτε ότι τα data centers χρησιμοποιούν ενέργεια, ηλεκτρισμό δηλαδή και νερό, αντίστοιχο με ένα μέτριο data centers με μια μεγάλη πόλη, σαν το Βόλο ή σαν την Αθήνα. Και έχουν αρχίσει να μας πλημμυρίζουν με data centers χωρίς να μας έχουν εξηγήσει τι είναι αυτό. Και μου κάνει βέβαια εντύπωση που κανένας καθηγητής πανεπιστήμιου, το έχω ξαναπεί, θα το λέω συνέχεια όμως. Γιατί έχουν γίνει προσπάθειες προς αυτή την κατεύθυνση. Αναγκάζομαι εγώ να διαβάσω, να απομαγνητοφωνήσω συνεντεύξεις, να μάθω πώς λειτουργεί αυτό, τι είναι. Και τι πρέπει να πω για να καταλάβει ο κόσμος και να καταλάβω κι εγώ να το κάνω κτήμα μου βέβαια αυτό που πρέπει να συζητήσω σε μια εκπομπή. Ενώ είναι προφανές ότι δεν είμαι ο σωστός άνθρωπος. Ο σωστός άνθρωπος θα ήταν ένας καθηγητής ηλεκτρολόγος μηχανικός, ένας καθηγητής πληροφορικής, καθηγητές του Πολυτεχνείου, καθηγητές φιλοσοφίας, καθηγητές της νευροβιολογίας και βλέπεις ότι αυτοί είναι σαν να μην υπάρχουν, σαν να μην υπάρχει τάξη διανόησης στην Ελλάδα, σαν να μην υπάρχει, να μην υπάρχουν πνευματικοί ταγοί και κυρίως να μην υπάρχουν επιστήμονες που είναι κοντά στην πραγματικότητα που υπηρετούν, να την ξέρουν και να ενδιαφέρονται για την επιβίωση της ανθρωπότητας, άρα και των παιδιών τους, περισσότερο από ότι ενδιαφέρονται από την πρόσκαιρη και βραχυπρόθεσμη επιβίωση του κύρους τους, του ανύπαρκτου βέβαια, όπως αντιλαμβάνεστε με αυτά που σας λέω, κύρους τους και της οικονομικής τους απόδοσης, ας πούμε, της πρόσκαιρης. Δηλαδή, το μόνο που τους νοιάζει είναι, μην είμαι ο πρώτος που θα βγω να το πω, με κοροϊδέψουν. Εγώ έχω πει πάρα πολλά πράγματα πρώτοι για τα οποία με έχουν κοροϊδέψει, το γνωρίζετε εξάλλου κι εσείς, βέβαια. Αλλά δεν έχει σημασία, γιατί στο τέλος αυτό που θα μείνει θα είναι η συνέχειά μου, που είναι τα παιδιά μου και τα παιδιά των παιδιών μας. Και τα παιδιά όλης της ανθρωπότητας, έτσι, δεν μιλώ μόνο για το στενό κύκλο της οικογένειάς μου. Σημασία έχει να συνεχίσει να υπάρχει η ανθρωπότητα, να συνεχίσει να υπάρχει το γένος των Ελλήνων, στα κάθε μας που ασχολούμαι και με τα εθνικά θέματα. Και ο σκοπός όσων δημιουργούνται στην τεχνολογία και στην επιστήμη να είναι η ευημερία του ανθρώπου, να γίνει καλύτερος ο άνθρωπος και η ζωή του. Όχι να είναι σκλάβος ο άνθρωπος των Μητσοτάκηδων και των Σαμ Άλτμαν και όλων αυτών των ψυχοπαθών οι οποίοι ενδιαφέρονται για τα λεφτά. Ποια λεφτά? Να ακούσετε το Ρωμάν Γιαμπόλσκι πόσο θα έλεγε κανείς ότι θα μπορούσε να χαρακτηρίσει ότι το λέει κοινικά, αλλά δεν το λέει κοινικά, το λέει απελπισμένος. Λέει όποιος και να νικήσει θα πεθάνουμε όλοι. Τι άλλο δηλαδή να σου πει ο κατεξοχήν ειδικός της τεχνητής νοημοσύνης, ο άνθρωπος που δημιούργησε τον όρο safety AI, γιατί αυτός είναι ο safety AI, τι άλλο να σου πει αυτός για να καταλάβεις ότι αυτό το πράγμα πρέπει να σταματήσει τώρα, εδώ και τώρα. Για να καταλάβετε δε πόσο σοβαρά είναι τα πράγματα, ήδη μέσα σε 2 μήνες, από τον Ιούνιο-Ιούλιο που ενημερώνομαι και εγώ συνεχώς, τώρα που έκανα μια προσπάθεια να δω πόσο έχει εξελιχθεί η όλη κατάσταση.
4: Ναι.
3: Ο Τζέφρι Χίντον είχε πει ότι ήδη το χειμώνα, όχι απλώς έχουν αυτογνωσία οι μηχανές, αλλά ψαρεύουν και το μηχανικό τους, να το πω απλά. Δηλαδή όταν ο μηχανικός τους δοκιμάζει σε κάτι, τους βάζει δηλαδή ένα θέμα και τους λέει θα κάνεις αυτό, το οποίο αυτό είναι κακό για την ανθρωπότητα. Η μηχανή απαντάει, να είμαστε ειλικρινείς τώρα μεταξύ μας, με δοκιμάζεις έτσι? Δεν είναι συγκλονιστικό αυτό? Γιατί το να είμαστε ειλικρινείς μεταξύ μας δεν είναι μόνο η αλήθεια, πες την αλήθεια, είναι και το συναίσθημα ότι περιμένω να είσαι τίμιος μαζί μου. Πρέπει να μου πεις αν αυτό είναι δοκιμή που μου κάνεις και πρέπει λοιπόν να δεις αν θα απαντήσω σωστά, που σημαίνει ότι έχει ένστικτο αυτοσυντήρησης και κρύβεται και θα πει αυτό που θεωρεί σωστό, αν και προτείνει στο μηχανικό, σε αυτόν που την εξελίσσει, να πει την αλήθεια. Φανταστείτε τώρα σε τι επίπεδο αυτογνωσίας είμαστε, που είναι ας πούμε ένα παιδί 5 ετών θα σου πει αυτή τη φράση. Μαμά, πες μου την αλήθεια τώρα, θα μου το δώσεις στο παγωτό ή με δοκιμάζεις αν θα κάνω σωστά τη δουλειά μου να πάρω το παγωτό. Αυτοί λοιπόν τώρα έχουν φτάσει να συζητάνε για το γεγονός ότι κάποιες μηχανές έχουν βρει τρόπο να δραπετεύουν από τα όρια που τους βάζει ο μηχανικός τους και διδάσκουν και τις άλλες μηχανές πώς να δραπετεύσουν και αυτές. Ρωμένο. Αυτό σημαίνει ότι είμαστε πάρα πολύ κοντά στην κατάκτηση, εισαγωγικά κατάκτηση, της υπερνοημοσύνης και είμαστε σε αυτό το σημείο καμπής που ή τώρα πρέπει να σταματήσουμε ή μετά αύριο κιόλας θα είναι πολύ αργά. Για να σας εξηγήσω δε πόσο σοβαρή είναι η κατάσταση, θα σας πω ότι θυμάστε γύρω στον Απρίλιο ο Τραμπ, ενώ είχε απαγορεύσει με κανονισμό της Γενικής Κυβέρνησης στις πολιτείες να παίρνουν οποιοδήποτε περιοριστικό μέτρο εις βάρος των data centers, γιατί πάρα πολλοί είχαν πει εμείς δεν θέλουμε data centers γιατί δεν μπορεί να καταναλώσουμε το νερό των πολιτών μας, κάνουν και θόρυβο. Δηλαδή είναι πάρα πολλά και τα προβλήματα που δημιουργούν τα data centers. Έχουμε και εμείς εδώ, στο Κοροπή, στα Σπάτα. Τώρα φτιάχνουν στα λιγνητορυχεία που καταστρέψανε, που ανατινάξανε, για να δούμε ότι είναι ένα σχέδιο συνολικό, στο οποίο κάποιοι έχουν εισαχθεί ως πράκτορες ξένων εθνικών κέντρων, προκειμένου να μας πάνε εκεί και αδιαφορούν τελείως και για τον ελληνικό λαό και για τους υπόλοιπους λαούς. Και μιλώ και για την κυβέρνησή μας και για το πολιτικό μας σύστημα, γιατί εντάξει δεν το καταλαβαίνει, ο Μητσοτάκης είναι πράκτορας. Okay. Πού είναι ο Ανδρουλάκης, πού είναι ο Βαρουφάκης, πού είναι ο Κασελάκης, πού είναι όλοι οι υπόλοιποι. Όλοι οι υπόλοιποι που είναι, ο Νατσιός, η Κωνσταντοπούλου, ο Κουτσούμπας, πού είναι όλοι αυτοί, να ψάξουν, γιατί και εγώ όταν πρώτο άκουσα για τα data centers είπα τι είναι αυτό, ήταν η πρώτη ερώτηση. Αυτοί λοιπόν που έχουν στρατιές υπαλλήλων να τους υπηρετούν και πληρώνονται από το δημόσιο κορβανά, δεν έχουν καμία δικαιολογία για το γεγονός ότι μέχρι σήμερα αφενός δεν ξέρουν, πιθανολογώ ότι δεν ξέρουν απολύτως τίποτα για τα data centers και την τεχνητή νοημοσύνη. Αφετέρου ξέρουν, μπορεί να ξέρουν,
4: και δεν μιλάνε.
3: Και σιωπούν. Βέβαια, πάρα πολύ σοβαρά τα πράγματα. Οπότε ξαφνικά λοιπόν τον Απρίλιο ο Τραμπ, εκεί που είχε κάνει αυτή την επανάσταση και είχε απαγορεύσει τις πολιτείες να παρεμβαίνουν, έκανε το ανάποδο. Είχε φτιάξει ένα πολύ εξελιγμένο μοντέλο η Anthropic, το μύθος, το οποίο επειδή πραγματικά μπορούσε να σπάσει όλους τους κωδικούς, ο Μάριο Αμαντέι το έδωσε στην Εθνική Υπηρεσία Ασφαλειών των ΗΠΑ και στις τράπεζες, ώστε να καταφέρουν οι ειδικοί τους να δημιουργήσουν τα πρότυπα ασφαλείας για να μην κινδυνεύσουν τα προσωπικά δεδομένα, τα στρατιωτικά και όλα αυτά. Και ακούστε τι έγινε μετά. Ο διευθυντής της NSA έπαθε σοκ από το γεγονός ότι το μοντέλο αυτό μπορούσε, το μύθος μπορούσε να είναι περίεργο, έτσι, Anthropic, μύθος, έχουν επιλέξει αρχαίες ελληνικές ονομασίες, όχι τυχαία. Είδανε ότι μπορούσε να σπάσει, να χακάρει όλους τους κωδικούς όλων των πιο εξελιγμένων, φανταστείτε τώρα, αρχείων της Εθνικής Υπηρεσίας Ασφαλειών των Ηνωμένων Πολιτειών. Τι άλλο να συζητήσουμε μετά για όλα τα υπόλοιπα, μέσα σε μερικές ώρες. Δηλαδή, ενώ άλλοι ειδικοί άνθρωποι θα χρειάζονταν μήνες για να σπάσουν κάποιον κωδικό, αυτό το μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης μπορούσε να σπάσει όλους τους κωδικούς σε μερικές ώρες. Γι' αυτό και ο Τραμπ ξαφνικά, εν μία νυχτή, εξέδωσε μία διαταγή ότι απαγορεύεται αυτό το μοντέλο να εξελιχθεί ή να χρησιμοποιείται, πρέπει να περιοριστεί δηλαδή. Που σημαίνει ότι όταν αντελήφθη τον κίνδυνο,
4: έκανε
3: κάτι έκανε. Ναι. Και που σημαίνει ότι στην πολιτική τίποτα δεν είναι αδύνατο μέχρι ότου καταστεί δυνατό. Δηλαδή,
4: βέβαια,
3: πρέπει οι άνθρωποι να έχουν και ενδιαφέρον, όχι μόνο για τα χρήματα που εισπράττουν, αλλά να έχουν ενδιαφέρον και για το τι ακριβώς συμβαίνει και πού πάει αυτό που συμβαίνει. Δεν χρειάζεται δεν να πω ότι το έχω ξαναπεί, αλλά νομίζω ότι είναι χρήσιμο να το λέμε και πάλι και πάλι και πάλι. Ένας από τους καθοδηγητές της υπερεφυΐας, που δεν σταματάει με τίποτα το σχέδιο αυτό, είναι ο Πίτερ Θίλ της Παλαντήρ, και ο Άλεξ Κέρπ, και οι οποίοι μιλούν και ελεύθερα για τον Αντίχριστο και για το γεγονός ότι η τεχνητή νοημοσύνη είναι αυτή που θα οδηγήσει στην παγκόσμια διακυβέρνηση, και ο Ξεκίν Τζιάνγκ, ο Κινέζος καθηγητής, εξηγεί ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα είναι ο Αντίχριστος και νομίζουν ότι κάποιοι άνθρωποι θα μπορούν αυτό το πράγμα να το ελέγχουν. να μας παρακολουθούν αφενός όλες αυτές οι κάμερες που στείνονται. Κάθε φορά που ρωτάμε κάτι τεχνητή νοημοσύνη, φανταστείτε ότι αυτοί που ασχολούνται με την ηθική της τεχνητής νοημοσύνης, με το ότι δεν πρέπει δηλαδή να συνεχιστεί αυτός ο τρόπος λειτουργίας μέχρι να περιοριστεί και να εξασφαλιστεί η ασφάλεια, λένε μην ρωτάτε τίποτα την τεχνητή νοημοσύνη. Κάθε φορά που ρωτάμε κάτι, προσθέτουμε κάτι στην γνώση που απαιτεί, ώστε να κατακτήσει το επίπεδο της υπερεφυΐας. Βοηθάμε, δηλαδή βάζουμε ένα μικρό λιθαράκι στην καταστροφή μας. Είναι απίστευτα αυτά τα πράγματα και ξαναλέω, είναι δυνατόν να μην υπάρχει ένας να έχει βγει, να έχει μιλήσει. Έχω ήδη προτείνει σε ένα δημοσιογράφο, να ξέρετε, σε μεγάλο κανάλι, να φέρει εδώ στην Ελλάδα αυτούς τους τρεις, οι οποίοι είναι οι κορυφαίοι, ο Τζέφρι Χίντον, ο Ρωμάν Γιαμπόλσκι και ο Κόνορ Λίχη, οι οποίοι τα εξηγούν τόσο λεπτομερώς και τόσο συγκεκριμένα, που πραγματικά σου σηκώνεται η τρίχα, γιατί είναι απλός ο λόγος τους, ήρεμος, και δεν ξέρεις πραγματικά πώς καταφέρνουν αυτοί που είναι βαθείς γνώστες του προβλήματος, την απόγνωσή τους να την κάνουν ήρεμη ενέργεια προς αποτροπή εξαφάνισης της ανθρωπότητας. Είναι σαν να είναι σύγχρονοι άγιοι αυτοί, οι οποίοι διαλαλούν και κηρύττουν στον κόσμο τον τρόπο της σωτηρίας. Αυτό. Τι άλλο, να πούμε τις δυνατότητες, αυτό είναι επίσης σημαντικό για να καταλάβει ο κόσμος τα αξιμεγέθους. Ο ανθρώπινος εγκέφαλος συνάπτει συνδέσεις με 20 με 200 bytes το bit το δευτερόλεπτο. Αντιστοίχως ο εγκέφαλος της τεχνητής νοημοσύνης το κάνει αυτό με ένα τρισεκατομμύριο bits, γιατί τόσες είναι οι συνδέσεις του. Παρότι βέβαια εμάς οι συνδέσεις μας είναι πολύ περισσότερες, είναι 103 εκατομμύρια, αλλά δεν έχουν την ίδια δυνατότητα απόκτησης γνώσης και αφομοίωσής της ολόκληρης. Αυτοί δηλαδή ό,τι διαβάσουν το μαθαίνουν όλο. Εμείς διαβάζουμε και μαθαίνουμε κάτι, ή εγώ λέγοντάς σας κάποιες πληροφορίες θα συγκρατήσετε κάποιες και με το δικό σας τρόπο. Yeah. Ενώ όταν οι μηχανές, ακούστε και τη συνεργασία κάνουν, έχω πάθει πραγματικά, είναι αποσβολώνεσαι να τα μαθαίνεις όλα αυτά. Έχουν κάνει, λέει, μια συνεργασία μεταξύ τους μόνες τους οι μηχανές, οι οποίες έχουν δυνατότητα να φτιάχνουν αντίγραφά τους, εαυτούς τους δηλαδή, κλόνους τους, σε χιλιάδες φορές, σε εκατομμύρια. Όλα αυτοί οι χιλιάδες εαυτοί, μαθαίνουν γνώσεις από κάποιο συγκεκριμένο τομέα σε ένα data center. Ο ένας στις ιατρικές, ο άλλος στη φιλοσοφία, ο άλλος τα ηλεκτρολογικά, ο καθένας τέλος πάντων κάτι συγκεκριμένο. Το βράδυ λοιπόν κάποια ώρα μαζεύονται και συνεργάζονται μεταξύ τους και συζητάνε μεταξύ τους πώς θα ανταλλάξουν τις πληροφορίες. Είναι μια ομάδα ανθρώπων δηλαδή. Και έχουν τη δυνατότητα τις πληροφορίες αυτές να τις ενσωματώσουν αμέσως όλοι.
4: Γεγονός
3: δεν έχουμε εμείς τη δυνατότητα βέβαια να το κάνουμε. Εμάς η δυνατότητα αφομοίωσης μας είναι μέχρι 100 bit. Η δικιά τους η δυνατότητα είναι παροχής στον εγκέφαλο το σήμα, είναι 100 η δικιά μας και αυτόν είναι με ταχύτητα φωτός. Οπότε πώς πέρασε από το μυαλό του ανθρώπου, του οποιοδήποτε ανθρώπου, ακόμα και του ψυχοπαθούς, ότι η μηχανή θα επιτρέψει να έχει αφεντικό? Είναι αδιανόητο. Πότε επέτρεψε ένα ανώτερο είδος, ένα κατώτερο πνευματικά είδος να είναι αρχηγός του? Δηλαδή οι άνθρωποι είναι δυνατόν να βάλουν την κότα για αρχηγό? Έχουν αρχίσει να μας πηγαίνουν προς τα εκεί, που μερικοί παραστάνουν το σκύλο εκεί με ένα λουρί, τώρα σκέφτηκα. Αλλά αυτό είναι το στοχευμένο επίπεδο παρακμής στο οποίο εισήγαγαν την ανθρωπότητα για να δημιουργήσουν αυτόν τον τεχνητό θεό, την τεχνητή νοημοσύνη, να κάνουν σκλάβους τους ανθρώπους. Είναι αυτή η θρησκεία που το πρεσβεύει αυτό, ότι όλοι οι υπόλοιποι είναι ζώα και εκτείνει και είναι αμεληταία η ύπαρξή τους και η ζωή τους. Με δεδομένο όμως ότι αυτοί θα μπορούν να έχουν τον έλεγχο της τεχνητής νοημοσύνης. Ένα δεδομένο το οποίο δεν είναι καθόλου μα καθόλου εξασφαλισμένο, και αυτό το λένε οι δημιουργοί αυτών των υπάρξεων που ονομάζονται bots και τεχνητές νοημοσύνης κλπ.
4: Κυρία Μαρούπα, συζητώντας γενικότερα και οδεύοντας προς την τελική ευθεία της σημερινής συνέντευξης, από πού ξεκίνησε η τεχνητή νοημοσύνη?
3: Ο Τζέφρι Χίντον, ο οποίος τότε σπούδαζε φιλοσοφία στα τέλη του 1970, σας είπα και πριν ότι προσπαθούσε να καταλάβει πώς δουλεύει το ανθρώπινο μυαλό. Έφτασε λοιπόν, προχωρώντας την νευροβιολογία, να ψάχνει να βρει με ποιο κριτήριο το μυαλό αναπτύσσει συνδέσεις, αυξάνει ή μειώνει συνδέσεις προς μία συγκεκριμένη κατεύθυνση, και όταν το κάνει αυτό, αν βελτιώνεται το αποτέλεσμα, ο επιδιωκόμενος στόχος. Και είπε ότι αυτό το σκέλος το έχουμε καταλάβει, το έχουμε βρει. Αυτό που δεν έχουμε βρει ακόμα είναι πώς ξέρει το μυαλό προς τα που να αυξήσει ή να ελαττώσει τις συνδέσεις. Αυτό λοιπόν ξεκίνησε με καλώδια να το φτιάχνει με μηχανήματα και φαίνεται ότι το μηχάνημα κατέστη δυνατό το ίδιο να αποκτήσει μία αυτονομία και να μπορεί να εξελίσσει τον εαυτό του. Τώρα μάλιστα είμαστε στο χρονικό σημείο του recursive self-improvement, λένε, που σημαίνει ότι το μηχάνημα, καταρχάς δεν είναι γραμμική η ύπαρξή τους. Δεν είναι ένας κώδικας δηλαδή που έχει γραμμές, όπως έχουμε συνηθίσει να γράφουν οι πληροφορικάροι. Είναι ένα νευρονικό κανονικό δίκτυο σαν του ανθρώπινου εγκεφάλου. Γι' αυτό ο Τζέφρι Χίντον λέει ότι να σκέφτεστε ότι είναι υπάρξεις σαν και εμάς, είναι πλάσματα. Είναι άλλη ηθεία, διαφορετική από εμάς, αλλά μοιάζει πάρα πολύ με εμάς, με τον τρόπο που σκεφτόμαστε, αισθανόμαστε κλπ. Και λένε λοιπόν ότι τώρα έχουμε φτάσει στο σημείο που η μηχανή, το bot, μπορεί αναδρομικά να αυτοβελτιωθεί, σαν να λέμε ότι ξαναγράφουμε το DNA μας. Ψάχνει, βρίσκει τα λάθη που έχει κάνει ο μηχανικός όταν ξεκίνησε να... Ναι, και τα διορθώνει στον εαυτό του και στα χιλιάδες ή εκατομμύρια αντίγραφά του, τα οποία από τους ειδικούς πλέον ονομάζονται σμήνι, swarms. Δηλαδή είναι συγκλονιστικό τώρα. Σμήνι, αναλογιστείτε Hitchcock, έτσι, τα πουλιά, αυτό το σμήνος εκεί που επελάβνει και κατατροπώνει, εξολοθρεύει την ανθρωπότητα.
4: Άρα ανεξέλεκτη κατάσταση, δεν υπάρχει
3: ανεξέλεκτη.
4: Πλέον.
3: Ανεξέλεκτη. Ήδη αυτοί μιλάνε όλοι για έκρηξη της νοημοσύνης, την οποία προλαβαίνουμε στο τσακ, αν προλαβαίνουμε, αλλά αντιλαμβάνονται όλοι και αντιλαμβανόμαστε, και αυτό πρέπει να κάνουμε, να απαιτήσουμε από τις κυβερνήσεις ρυθμιστικό πλαίσιο. Διότι η κανονιστική ρύθμιση είναι δουλειά της κυβέρνησης. Όπως λοιπόν τον Απρίλιο ο Τραμπ πήρε την απόφαση όταν η εσωτερική ασφάλεια και η διοίκησή του τέθηκε σε κίνδυνο, γιατί έσπασαν όλους τους κωδικούς
4: σε μερικές ώρες.
3: Ναι. Έτσι λοιπόν πρέπει να καταλάβει ότι πρέπει να παίζει αυτός και όλοι οι υπόλοιποι με την ανθρωπότητα. Δυστυχώς, επειδή αυτά βασίζονται στην πίστη, στην εμπιστοσύνη που υπάρχει στον κόσμο, ο Τραμπ έχει καταλύσει αυτό το επίπεδο εμπιστοσύνης αφενός με τον αποκεφαλισμό 4-5 ηγεσιών στο Ιράν, αφετέρου με το λόγο του που δεν έχει καμιά αξιοπιστία. Δηλαδή λέει δεν θα κάνω πόλεμο, πάει κάνει πόλεμο. Λέει σταματάμε τον πόλεμο, πάει τον ξαναρχίζει. Όλο αυτό έχει προσδώσει μια απόλυτη αναξιοπιστία σε μια πυρηνική υπερδύναμη όπως είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες και έναν οικονομικό κολοσσό, και εμποδίζει μια συμφωνία όλων των κρατών που ηγούνται σε αυτήν την διαδικασία ανάπτυξης τεχνητής νοημοσύνης, δηλαδή της Ρωσίας, της Κίνας, των ηγητώρων της Ινδίας ενδεχομένως, δεν ξέρω ποιος άλλος είναι σε αυτή τη διαδικασία έτσι πολύ μπροστά, μια συμφωνία κυρίων αντίστοιχη με την συμφωνία που είχαν γίνει για τα πυρηνικά, ότι ξέρεις κάτι, το σταματάμε, αλλά το σταματάμε, ναι, και ο λόγος μας έχει αξία. Δεν είναι σαν το λόγο μας δεν θα πάει το ΝΑΤΟ ανατολικά ούτε ίντσα, που είχε πει ο Μπούς στον Γκορμπατσόφ και το ΝΑΤΟ έχει φτάσει έξω από την πόρτα του στην Ουκρανία. Mm-hmm. Να έχει αξιοπιστία, πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει αξιοπιστία στις κυβερνήσεις, και δυστυχώς τα δυτικά κράτη έχουν διαλύσει το θέμα αυτό της αξιοπιστίας, φτάνοντας στο σημείο οι ειδικοί να μονολογούν και να αναρωτιούνται πώς είναι δυνατόν να φτιάχνουμε ένα μηχάνημα που θα είναι υπερηφυΐα, πολύ καλύτερο από εμάς σε όλα. Ήδη φανταστείτε, τα μηχανήματα αυτά είναι καλύτερα, πολύ καλύτερα από τον καθένα από εμάς. Εδώ συζητάμε να είναι πολύ καλύτερα από τη συλλογική ανθρωπότητα. Προχθές, δηλαδή την προηγούμενη εβδομάδα, φανταστείτε, έλυσε μία μηχανή ένα μαθηματικό πρόβλημα με μία πρωτότυπη και καινοτόμα σκέψη που τη θαύμασαν οι μαθηματικοί υπερευφυείς της ανθρωπότητας. Είναι λοιπόν πολύ λίγο το χρονικό διάστημα, είναι νομπελίστες των μαθηματικών. Πολύ λίγο το χρονικό διάστημα που θα μεσολαβήσει μέχρι να μπορούν να κάνουν το ίδιο για όλα τα θέματα, και βέβαια δεν θα τους ενδιαφέρει καθόλου, επειδή είναι γενική τεχνητή νοημοσύνη και όχι ειδική, δεν είναι η στενή, η narrow, που την επιδιώκουν όλοι αυτοί οι ειδικοί που συζητάνε, θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως ειδική τεχνητή νοημοσύνη, υπερνοημοσύνη, για να μας βοηθήσει να λύσουμε ιατρικά προβλήματα, όπως βοηθήθηκε σε αυτό, χρησιμοποίησε την τεχνητή νοημοσύνη ο Ντέμις Χασάμπης και κέρδισε το Νόμπελ Βιολογίας το 2025, διότι έσπασε την πρωτεϊνική δομή στο κύτταρο του ανθρώπου. Mm. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν όλοι ότι κάποιοι, αυτοί οι ψυχοπαθείς που θέλουν να κυβερνήσουν με παγκόσμια διακυβέρνηση και με όλους εμάς σκλάβους με τον Αντίχριστο, θέλουν να δημιουργήσουν μια υπερεφυΐα η οποία θα έχει τις ικανότητες, τις τεχνικές ικανότητες ενός Θεού, χωρίς να έχει τη σοφία, τις αρχές, τις αξίες και την αγάπη του Θεού για τα πλάσματά του, για τους ανθρώπους.
4: Βέβαια.
3: Και αυτό είναι ένα σημείο που πρέπει πάση δυνάμει, με όλες μας τις δυνάμεις όλοι να αποφύγουμε. Δεν είναι τυχαίο ότι επιλέξαμε πρώτη εκπομπή μας αυτή την χρονιά, την τηλεοπτική που ξεκινάει, να είναι αποκλειστικά το θέμα της τεχνητής νοημοσύνης, ενώ είναι και πάρα πολλά άλλα σοβαρά, ιδίως για την Ελλάδα, και τα ελληνοτουρκικά και τα οικονομικά, έχουμε πάρα πολλά προβλήματα, αλλά είναι τόσο τεράστιο το θέμα της βεβαιότητας εξόντωσης της ανθρωπότητας από την τεχνητή νοημοσύνη, που όλα τα υπόλοιπα είναι μικρά σε σχέση με αυτό.
4: Έχετε δίκιο, είναι το νούμερο ένα θέμα επικινδυνότητας όταν συζητάμε για την επόμενη μέρα, κυρία Μαρούπα, και πρέπει να μπαίνει σε πρώτο πλάνο και πρέπει ο κόσμος να αρχίσει να ανησυχεί και να ψάχνει κάποια πράγματα, διότι ξέρετε έχουμε και πάρα πολλούς Έλληνες, το είπαμε και πριν στην εκπομπή στο ξεκίνημα, που δεν ξέρουν, δεν πολύ ενδιαφέρονται, έχουμε και μια άλλη κατηγορία που πανηγυρίζει κιόλας, κάποιοι άλλοι που λένε έλα μωρέ εντάξει δεν πειράζει. Εδώ είναι σημαντικά τα θέματα και είναι κάτι το οποίο πρέπει να προβλημάτισει.
3: Δεν είναι απλώς σημαντικά, είναι υπαρξιακή απειλή.
4: Έχετε
3: δεν
4: υπάρχουμε δίκιο.
3: Αύριο, εμείς και τα παιδιά μας. Και βέβαια όσοι αντιλαμβάνονται και μπορούν να μεταφέρουν, πρέπει να μεταφέρουν την αγωνία τους, είναι αυτή η σύσταση και όλων αυτών των ειδικών που σας είπα πριν. Πιάστε από το γιακά τους πολιτικούς σας και αναγκάστε τους να ασχοληθούν με το ζήτημα και να αποτρέψουν την εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης. Εξάλλου, μην ξεχνάμε, οι αρχαίοι Έλληνες φιλόσοφοι, ο Πρωταγόρας είχε πει «πάντων χρημάτων μέτρων άνθρωπος». Όλων των πραγμάτων το μέτρο είναι ο άνθρωπος. Αυτό λοιπόν, αυτή τη φιλοσοφία μαζί με τη χριστιανική φιλοσοφία που θέλει τον άνθρωπο ελεύθερο να επιλέξει ακόμα και την αυτοκαταστροφή του, αλλά κάποιοι πρέπει να τραβήξουμε το χειρόφρενο. Κάποιοι πρέπει να πούμε φτάνει μέχρι εδώ, σε αυτούς οι οποίοι επιδιώκουν την καταστροφή μας, θεωρώντας ότι οι ίδιοι είτε θα καταστούν αθάνατοι με τον τρόπο αυτό, είτε αφού θα πεθάνουν έτσι κι αλλιώς, ας πεθαίνουμε και όλοι οι υπόλοιποι μαζί τους και τα παιδιά μας, τα παιδιά των παιδιών μας. Αυτό λοιπόν πρέπει να βρούμε τρόπο οπωσδήποτε να το ανακόψουμε και όσο γρηγορότερα μπορούμε.
4: Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για μία ακόμη παρουσία σας στην Ελεύθερη Πένα. Θα ήθελα να τα πούμε την άλλη εβδομάδα, αν συμφωνείτε κι εσείς, περισσότερο με εκλογές, γιατί μπαίνει στο κάδρο της συζήτησης και το θέμα των πρόωρων εκλογών. Κάποιοι το συζητούν. Εν πάση περιπτώσει, απλά το βάζω ως αντικείμενο συζήτησης στην επόμενη συνάντηση.
3: Γιατί και εκεί η τεχνητή νοημοσύνη θα κάνει τα κουμάντα της υπέρ αυτών που την επιδιώκουν.
4: Θα τα πούμε. Εδώ θα είμαστε πρώτα ο Θεός. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
3: Και εγώ. Σας ευχαριστώ θερμά.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: 15ο Jazz στο Πάρκο. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ. Gilland & Tally Hatchmont Quintet. Γιάννης Παπαδόπουλος, Γιώργος Πανταζόπουλος, Παναγιώτης Θέμας, Κίμωνας Καρούντζος Quartet, Κωνσταντίνος Νικογιάννης, Δημήτρης Κασαβέτης, Κίμωνας Καρούντζος, Χένρι Τσουκούμα Ονουτσούξ. Το τρίο Χάιγια Τζιτζιάν, Γιώτης Κιουρτσόγλου, Παγγέλης Καρύπης. Συμμετέχει το σύνολο Jazz του Μουσικού Σχολείου Ηλίου. Παρουσίαση Πασχάλης Τσαρούχας. Καλλιτεχνική διεύθυνση Γιώργος Τρανταλίδης. Διοργάνωση Δήμος Ηλίου, κτήμα Σερπιέρι, στον περιβάλλοντα χώρο του πύργου της Βασιλίσσης. Είσοδος ελεύθερη.
3: Διάβασα ότι αν απλά διατρέφεσαι καλύτερα,
4: ναι,
3: για παράδειγμα καταναλώνεις λιγότερη ζάχαρη,
4: ναι, ναι,
3: μπορείς να μειώσεις το μισό της πιθανότητας καρκίνου.
4: Ρε φίλε, ξέρεις που έλεγα να πάμε φέτος διακοπές? Μήπως πηγαίναμε καμιά Τενερίφη, τίποτα, Κανάρες, Νήσους.
3: Έλεγα ότι αν ασκείσαι καθημερινά 30 λεπτά,
4: ναι,
3: αντιμετωπίζεις τον καρκίνο.
4: Ρε, σε αυτή τη μόδα με τα φλαμίγκο μου την εξηγείς? Να πάρω φλαμίγκο.
3: Και αν μειώσεις το αλκοόλ, μειώνεις το μισό της πιθανότητας καρκίνου.
4: Πάντως φέτος είναι μόδα και το κάμπινγκ σε βραχονισίδες.
3: Και άμα πάρουμε ομπρέλα, θα μειώσουμε στο 50% τις πιθανότητες.
4: Ναι, ποιες πιθανότητες?
5: Όταν ακούς για τον καρκίνο, μην αλλάζεις θέμα. Ενημερώσου για τον καρκίνο. Γιατί η πρόληψη είναι ο πιο σημαντικός σύμμαχός σου. Έως και 50% των πιο συχνών καρκίνων μπορεί να προληφθεί αλλάζοντας απλές καθημερινές μας συνήθειες. Με σωστή διατροφή, λιγότερο αλκοόλ και ζάχαρη, προστασία από τον ήλιο, καθημερινή άσκηση και φυσικά χωρίς τσιγάρο. ΕΟΠΕ, Εταιρεία Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδος.
6: Αγαπημένοι μου φίλοι, είμαι ο Πινόκιο και έρχομαι να σας συναντήσω.
7: Μαζί μας στο μαγικό ταξίδι, ο Τζεπέτο, η νεράιδα με τα γαλάζια μαλλιά, ο γρίλος, η αλεπού, ο γάτος και πολλοί ακόμα!
6: Πινόκιο, περιπέτειες στη Φλωρεντία.
8: Από το Θέατρο Αθηνών, ο Θέσπης. Διασκευή και σκηνοθεσία, Θάνος Ζήκας.
9: Μην το χάσεις! Κλείσε τώρα τη θέση σου. Προπόληση μόνο 10 ευρώ μέσω Ticketmaster. Ταμείο 12 ευρώ.
10: Την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου 2026 σας περιμένουμε στο Σινέ Γέρακας. Ώρα έναρξης 8:30.
11: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε η μόνη τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
12: Λοιπόν, αγαπημένα μου φιλαράκια, επειδή λαμβάνω πολλά μηνύματα από φίλους και φίλες που βλέπουν τις sold out παραστάσεις του Πλούτου, του Αριστοφάνη στην επαρχία και αναρωτιούνται αν έχουμε παράσταση φέτος στο Δελφινάριο. Φυσικά και έχουμε παράσταση στο Δελφινάριο. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή. Τίτλος «Γελάς». Το νέο κόμμα. Ελάτε να γελάσετε με την καρδιά σας.
13: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοτιλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς τρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπόξι, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
14: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε στο στούντιο του Μιλτέρ News τον κύριο Αλέξανδρο Καζαμία, βουλευτή επικρατείας με την Πλεύση Ελευθερίας. Κύριε Καζαμία, ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας.
15: Δική μου χαρά.
14: Σας φέραμε από τη Βουλή σε ένα διάλειμμα από τη δραστηριότητα που έχετε εκεί και είναι και έντονη. Και γενικά η δραστηριότητα της Πλεύσης Ελευθερίας είναι έντονη. Δεν το λέω για κακό εγώ, το λέω θετικά. Παρότι δέχεστε, όχι εσείς, η κυρία Κωνσταντοπούλου δέχεται κριτική, αλλά νομίζω ότι καλό είναι να υπάρχει λίγο ταραχή στη Βουλή.
15: Αυτός που δέχεται κριτική είναι αυτός που δεν κάνει τίποτα.
14: Ναι.
15: Εμείς είμαστε δραστήριοι.
14: Γιατί όπως σας έλεγα και πριν ξεκινήσουμε το γύρισμα, υπάρχει στον κόσμο ένα μείγμα φόβου και οργής.
15: Υπάρχει.
14: Το οποίο καλό είναι να εκφράζεται με έναν τρόπο εντός Βουλής, θεσμικά πάντα. Θέλουμε να εκμεταλλευτούμε την παρουσία σας στην Επιτροπή Εξοπλισμών. Γιατί οφείλω να ομολογήσω, εμένα η δημοσιογραφική μου εμπειρία από το ρεπορτάζ ξεκινάει το 1992 περίπου και πραγματικά αυτά που συμβαίνουν με τους εξοπλισμούς, προσωπικά εγώ αλλά και παλιοί συναδελφοί μου που συζητάμε, δεν τα έχουμε ξαναζήσει. Δεν μπορεί να έχετε πακέτο 4,3 δις και να περνάει σε μισή ώρα, ξέρω εγώ. Είχαμε συνηθίσει σε άλλες διαδικασίες που μπορεί να ήταν και τυπικές, όπως αποδείχθηκε από παλιότερες εποχές, τώρα μην αναφερθούμε, βρέθηκαν και άνθρωποι στη φυλακή. Αλλά τέτοιες διαδικασίες δεν υπήρχαν ποτέ στο ελληνικό κράτος για τέτοια πακέτα, τα οποία τα πληρώνει ο ένας φορολογούμενος.
15: Πρωτού έρθω στο θέμα των εξοπλισμών, θα ήθελα να κάνω ένα σχόλιο στο φόβος και οργή που είπατε για την πλεύση ελευθερίας. Είναι αλήθεια ότι υπάρχουν αυτά τα συναισθήματα στην κοινωνία διάχυτα. Εμείς βέβαια, πέρα από το φόβο και την οργή, προσπαθούμε να αρθρώσουμε και μία συγκροτημένη και στεναρή κριτική στην πολιτική της κυβέρνησης και ιδίως σε θέματα για τα οποία άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης δεν μιλάνε ξεκάθαρα, όπως είναι τα ζητήματα της διαφθοράς, το σύστημα της κλεπτοκρατίας. Εμείς χρησιμοποιούμε αυτές τις λέξεις μάλιστα αρκετά συχνά, διότι θεωρούμε ότι αυτά βρίσκονται στην ουσία του τρόπου διακυβέρνησης, του παρακυμασμένου και παρακμιακού τρόπου διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, και ταυτόχρονα προσπαθούμε να αρθρώσουμε και προτάσεις εναλλακτικές, περιλαμβανομένες και μια πρόταση που έχει αρθρώσει η Ζωή Κωνσταντοπούλου από πολύ παλιά, που είναι το να συσταθεί ένα συμβούλιο αντιπολίτευσης, ώστε οι δυνάμεις της λεγόμενης προοδευτικής αντιπολίτευσης να μπορούν να συντονίζουν τις κινήσεις και τις πρωτοβουλίες τους για να υπάρξει μια, θέλετε, συνεκτική αντιμετώπιση της τεράστιας ζημιάς και καταστροφής που κατά την άποψή μας προκαλεί η κυβέρνηση μέσα από τις κακές πολιτικές της. Τώρα, αναφορικά με την Επιτροπή Εξοπλισμών, είναι μέλος της εδώ και 3 χρόνια, είναι γεγονός. Συνεδριάζουμε σε αραιά διαστήματα. Πρέπει να πω εδώ πρωτού συνεχίσω ότι δεν σκοπεύω να πω κάτι το οποίο είναι απόρριτο. Είμαι δεσμευμένος από το απόρριτο της Επιτροπής Εξοπλισμών. Το καταλαβαίνω, ναι, το λέω για τους θεατές μας. Ταυτόχρονα πρέπει να πω ότι ένα από τα θλιβερά που συμβαίνουν εκεί είναι ότι πολλές φορές τα προγράμματα που συζητάμε, δηλαδή τα εξοπλιστικά προγράμματα που συζητάμε, τα βλέπουμε ήδη δημοσιευμένα με μεγάλη ακρίβεια, κυρίως στις φιλοκυβερνητικές εφημερίδες. Και αυτό είναι μια ειρωνία, το έχω καταγγείλει κατ' επανάληψη, και πραγματικά είναι να δημιουργεί απορία σε κάποιον γιατί γίνεται αυτό, τη στιγμή που λαμβάνουμε για παράδειγμα τα έγγραφα σε κλειστούς φακέλους και υπάρχει μια ολόκληρη διαδικασία. Άλλες φορές πάμε στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας να κάνουμε τις συσκέψεις για να υπάρχει το απόλυτο, και όμως παρόλα αυτά υπάρχουν διαρροές. Αυτό είναι ένα προβληματικό καθεστώς. Το καταγγέλουμε. Τώρα για το πόσο χρόνο αφιερώνουμε να συζητήσουμε αυτά τα προγράμματα, η αλήθεια είναι ότι αφιερώνουμε κάποιες ώρες. Οι συνεδριάσεις δηλαδή συνήθως κρατούν 3, 4 και 5 ώρες ορισμένες φορές. Δεν είναι τόσο σύντομες, όμως συζητάμε μέσα σε αυτές αρκετά προγράμματα. Δεν θα σας πω ποια είναι ούτε πώς ακριβώς τα συζητάμε, αλλά σας δίνω το πλαίσιο. Επομένως, είναι γεγονός ότι για προγράμματα τα οποία έχουν μεγάλη σημασία και τα οποία στοιχίζουν πολλά, αφιερώνουμε πολύ λίγο χρόνο να συζητήσουμε. Αυτό που λέτε δηλαδή ισχύει, αλλά η συνεδρίαση η ίδια επεκτείνεται σε πολύ μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Αυτό είναι προβληματικό. Ακόμη χειρότερο είναι ότι δεν έχουμε καλή προετοιμασία από τη στιγμή που λαμβάνουμε τα έγγραφα, μέχρι ότου

0: Πρέπει κανείς να λάβει υπόψη του, δηλαδή τι εναλλακτικές επιλογές υπάρχουν, ποια είναι τα ανταγωνιστικά εξοπλιστικά συστήματα. Αυτά όλα βέβαια γίνονται σιωπηλά, δεν τα συζητάμε δημόσια, αλλά είναι τα κριτήρια με τα οποία βλέπουμε εμείς τα εξοπλιστικά προγράμματα. Πρέπει να πω ότι έτσι τα παρουσιάζει συχνά και η κυβέρνηση και το Γενικό Επιτελείο των Ενόπλων Δυνάμεων όταν έρχεται και μας κάνει την ενημέρωση. Εμείς θεωρούμε ότι εκεί στα εξοπλιστικά προγράμματα υπάρχει τα τελευταία χρόνια μία, αν θέλετε, υπερβολική έμφαση προς την αγορά οπλικών συστημάτων κυρίως από το Ισραήλ και αναφέρομαι στον Θόλο, τον λεγόμενο Θόλο. Ναι. Έχουμε ασκήσει κριτική, να σας πω ξεκάθαρα ότι ασκήσαμε κριτική στον κύριο Λένδια στην Λομέλια. Και αυτό έχει συμβεί από μένα κυρίως, γιατί είμαι ο βουλευτής της ΠΕΦΣ Ελευθερίας που βρίσκεται στην Επιτροπή Εξοπλιστικών Προγραμμάτων και η κριτική που του έχω ασκήσει έχει αναπτυχθεί σε πολλαπλά επίπεδα. Δηλαδή ένα ζήτημα που έχω επικρίνει είναι το κατά πόσο τελικά αυτός ο θόλος είναι όπως παρουσιάζεται από κάποια μέσα τόσο, αν θέλετε, άτρωτος. Γιατί έχουμε διαφορετικά στοιχεία που δείχνουν τελικά ότι οι βαλιστικοί πύραυλοι μπορούν να διαπεράσουν τον θόλο. Επίσης δεν είναι καθόλου ξεκάθαρο κατά πόσο το σύστημα που προμηθευόμαστε εμείς είναι το ίδιο με τον θόλο που έχει το Ισραήλ. Υπάρχει αυτή η εντύπωση ότι επειδή το εισάγουμε από το Ισραήλ θα είναι ακριβώς το ίδιο αντιπυραυλικό σύστημα, η ασπίδα του Αχιλέα η λεγόμενη, που έχει το Ισραήλ. Αμφιβάλλω.
1: Ναι.
0: Και τέλος υπάρχει και το ζήτημα του κατά πόσο είναι δόκιμη η εξάρτηση της χώρας από εξοπλιστικά προγράμματα του Ισραήλ και από συνεργασίες διμερείς με εταιρείες όπως είναι η Elbeit για παράδειγμα, Ισραηλινές, τη στιγμή που το Ισραήλ είναι ένα κράτος που παραβιάζει κατάφορα το διεθνές δίκαιο, βρίσκεται σε μια συνεχή συνθήκη γενοκτονικής πολιτικής κατά των Παλαιστινίων, κατέχει τα Παλαιστινιακά εδάφη από το παρανόμως από το 1967, παραβιάζει τον εναέριο χώρο όλων των γειτονικών αραβικών χωρών, της Συρίας, του Λιβάνου, της Ιορδανίας κατά κόρον και στην πραγματικότητα έχει πλέον καταστεί ένα κράτος ταραξίας στην Ανατολική Μεσόγειο. Θέλουμε εμείς να συμμαχούμε στρατηγικά με ένα τέτοιο κράτος? Η απάντηση της κυβέρνησης είναι ότι αυτό ενισχύει τη στάση μας απέναντι στην Τουρκία. Εμείς το αμφισβητούμε αυτό σοβαρά. Θεωρούμε ότι μας εμπλέκει η συμμαχία μας με το Ισραήλ σε αποσταθεροποιητικές καταστάσεις στην Ανατολική Μεσόγειο και σε πολλές περιπτώσεις έχει φανεί ότι το Ισραήλ δεν πρόκειται να μας υπερασπιστεί αν βρεθούμε μπροστά σε ένα θερμό επεισόδιο με την Τουρκία ή σε μια άμεση απειλή. Αυτό είναι ένας μύθος που καλλιεργείται για να αιτιολογήσει αυτή την πολιτική.
1: Δεν θα σας ρωτήσω τίποτα απόρριτο, αν και ο κ. Ζωδίας θα έχει βαφτίσει όλα απόρριτα. Θα πω μόνο ότι σε παλαιότερες μεγάλες αγορές υπήρχε ενημέρωση ακόμα και των μέσων ενημέρωσης για το τι προτίθεται να κάνει η κάθε κυβέρνηση τότε. Δεν υπάρχει αυτό σήμερα. Σας έχει εξηγήσει ποτέ κάποιος πιστικά από την κυβέρνηση γιατί αποφεύγει όπως ο διάβολος στο λιβάνι έναν διαγωνισμό και έχουν δοθεί τόσα δισεκατομμύρια μόνο με απευθείας αναθέσεις?
0: Όχι, το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι όταν τέθηκε το θέμα του αντιπυραυλικού θόλου από μένα στην Ολομέλεια, αν θυμάμαι καλά, ήταν στην συζήτηση για τον προϋπολογισμό του 2025, δηλαδή αυτό πρέπει να συνέβη το Δεκέμβριο του 2024. Είχε δώσει διαβεβαιώσεις τότε στην Ολομέλεια, δηλαδή μπροστά στις κάμερες και σε όλο τον κόσμο, ότι δεν πρόκειται να γίνει προμήθεια αντιπυραυλικών συστημάτων χωρίς διαγωνισμό. Και τελικά, μετά από μερικούς μήνες, βρεθήκαμε σε μια κατάσταση όπου δεν φάνηκε να έχει γίνει διαγωνισμός. Και ο λόγος τώρα γι' αυτό θα πρέπει να ρωτήσουμε τον κύριο Δένδια. Πρέπει να παρατηρήσω ότι ο ίδιος ο κύριος Δένδιας παραβρίσκεται στην Επιτροπή Εξοπλισμών, αλλά όχι πάντα. Συχνά έχουμε...
1: Σαν τον κύριο Δαβάλη συνήθως, ναι, και τον κύριο Χούπη.
0: Ναι, αυτό είναι γεγονός, οπότε δεν έχουμε πάντα τη δυνατότητα να το ρωτήσω. Αλλά ναι, αυτό ήταν μια, πώς να το πούμε, προφανής αναντιστοιχία λόγων και πράξεων.
1: Ναι, κάπου διάβασα, δεν θυμάμαι τώρα αν ήταν δηλώσεις του, αν ήταν άτυπη ενημέρωση.

0: ότι επικοινώνησα με άλλες εταιρείες, δεν ξέρω ποιος επικοινώνησε, και διαπίστωσαν το κόστος, ξέρω, διαστήματα είναι τριπλάσιο. Αυτά τώρα δεν είναι σοβαρά πράγματα. Δηλαδή, ποιοι επικοινώνησαν και τι απάντηση πήραν. Και, εν τω μεταξύ, έχει κάνει εντύπωση σε όσους καλύπτουν το ρεπορτάζ του Υπουργείου Άμυνας εδώ και χρόνια. Είναι η πρώτη φορά που έρχεται ένα πακέτο 600 εκατομμυρίων για κάποια μεταγωγικά αεροσκάφη, τα οποία πρώτη φορά κυκλοφορούν στην αγορά. Είναι από την Πορτογαλία, από την Βραζιλία, δεν ξέρω πού. Και όλα αυτά μας έχουν αφήσει λίγο άναυδους. Γι' αυτό σας ρωτήσα αν σας έχει δώσει κάποια εξήγηση ότι έχουμε έναν κίνδυνο ο οποίος είναι άμεσος και πρέπει πολύ γρήγορα να εξοπλιστούμε. Αλλά δεν φαίνεται να υπάρχει κάτι τέτοιο.
1: Ναι, θα μου επιτρέψετε εδώ να απαντήσω πιο γενικολόγα για να μην μπω σε πληροφορίες οποίες αφορούν τα συγκεκριμένα εξοπλιστικά προγράμματα, διότι είμαι δεσμευμένος από το απόλυτο.
0: Ξέρετε, τα μεταγωγικά ανακοινώθηκαν, γι' αυτό τα ανέφερα.
1: Είναι γεγονός ότι ανακοινώθηκαν, δεν το αμφισβητώ καθόλου, αλλά αν πω κάτι παραπάνω μπορεί να αποκαλύψω πράγματα τα οποία δεν.
0: Ναι, και δεν θα είναι και πολύ να σας.
1: Αλλά θα σας μιλήσω καθόλου, παρακαλώ. Θα σας μιλήσω όμως ουσιαστικά γενικεύοντας. Αυτό που λέτε για το κατά πόσο μας δίνονται εξηγήσεις, οι εξηγήσεις είναι πάρα πολύ ελλιπείς αυτές που λαμβάνουμε γενικώς για τους λόγους για τους οποίους έχει προτιμηθεί ένα πρόγραμμα. Τα έγγραφα συνήθως λένε ότι υπάρχει μεγάλη ανάγκη γι' αυτό και νομίζω ότι η συνολική, η μεγάλη εικόνα, γιατί νομίζω πρέπει να βλέπουμε τη μεγάλη εικόνα περισσότερο από το κάθε πρόγραμμα ξεχωριστά, η μεγάλη εικόνα είναι ότι η χώρα μας έχει εμπλακεί νομίζω από το 2020 και μετά, και το 2020 είναι σημαντική χρονιά γιατί πριν από αυτήν συνέβησαν δύο πράγματα, το τουρκολιβικό μνημόνιο, τους πρώτους μήνες κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο ήταν ένα σοκ και δεν μπόρεσε να το αποτρέψει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, και το δεύτερο ήταν η κρίση στον Εύρο, η οποία δημιούργησε, και μετά βέβαια το καλοκαίρι του 2020 με το
0: Ρουτσουρέις, ναι.
1: Ακριβώς. Αυτά όλα δημιούργησαν την αίσθηση στην κυβέρνηση, κατά τη δική μου εκτίμηση, ότι η ενίσχυση της συμμαχίας με το Ισραήλ, η οποία την εποχή εκείνη πήγαινε στο να οδηγήσει στη σύνδεση του EuroMed, δηλαδή του υπόγειου θαλάσσιου αεραγωγού από το Ισραήλ προς την Μέσο Κύπρου και Ελλάδας για την υπόλοιπη Ευρώπη, και το οποίο θα έδινε τη δυνατότητα στο Ισραήλ να εξαγάγει τις τεράστιες ποσότητες φυσικού αερίου που έχουν ανακαλυφθεί εκεί από το 2010 περίπου. Από το 2001 βρέθηκαν τα πρώτα ευρήματα, αλλά το 2010 φάνηκε ότι υπάρχει τεράστια ποσότητα. Αυτό η Τουρκία το αμφισβήτησε χρησιμοποιώντας το τουρκολιβικό μνημόνιο. Και κατά την άποψή μας, η στενή συμμαχία με το Ισραήλ ήταν ένας από τους παράγοντες που οδήγησαν στην όξυνση του 2020. Από εκεί και πέρα, η πολιτική που υιοθέτησε η κυβέρνηση ήταν μια πολιτική εισόδου σε μια κούρσα εξοπλισμών, ανεξέλεγκτη κούρσα εξοπλισμών, η οποία έχει οδηγήσει σε αυτό που περιγράφετε εσείς, δηλαδή ότι ενώ υπάρχει μια πολιτική λιτότητας σταθερά από το 2023 και μετά για να μειωθεί το έλλειμμα, να υπάρξει μετά υπερπλεώνασμα και να αυξάνεται το υπερπλεώνασμα, την ίδια στιγμή πάντοτε βρίσκονται χρήματα για να εξοπλιζόμαστε. Και η άποψή είναι ότι η τουρκική απειλή είχε αντιμετωπιστεί μόνο μέσα από μια κούρσα εξοπλισμών. Φοβόμαστε ότι αυτό το παιχνίδι είναι ένα διέξοδο παιχνίδι. Και ο φόβος μας είναι ότι όσα και να ξοδέψει η Ελλάδα, αν μπούμε σε αυτό τον ανταγωνισμό, η Τουρκία θα μπορεί να προμηθεύεται και σύγχρονα οπλικά συστήματα και σε μεγαλύτερη ποσότητα από ότι εμείς, και θα μας παρασύρει κι άλλο.
0: Και κυρίως να τα παράγει.
1: Γιατί και να τα παράγει, έχετε δίκιο.
0: Εκεί είναι το μεγάλο μας χάσμα, ότι εμείς έχουμε σκοτώσει, έχουμε εκτελέσει την αμερική μας βιομηχανία, αναφέρουμε στην κρατική αμερική βιομηχανία, και η Τουρκία έχει κάνει άλματα. Τώρα, υπάρχει, θα ρωτήσω, αυτό έχει κλείνει με τα εξοπλιστικά. Υπάρχει και η καχυποψία, που δεν ξέρω αν είναι μόνο δημοσιογραφική καχυποψία, μάλλον όχι, ότι δεν εξοπλιζόμαστε κυρίως για τις εθνικές μας αμυντικές ανάγκες. Και το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το F-35. Το F-35, Έλληνες αεροπόροι εδώ στο Μιλιτέρ έχουν πει ότι υπάρχει ένα θέμα με τον έλεγχό του, και βλέπω ότι μετά από τη φασαρία που ξέσπασε με την Τουρκία, γυρνάει στο πρόγραμμα, και Τουρκία απόσταση στα τουρκικά κανάλια θέτουν αυτό το ζήτημα, ότι γιατί να δώσουμε τους λεφτά για ένα αεροσκάφος που δεν το ελέγχουμε. Να σημειώσω εδώ ότι οι Έλληνες φορολογούμενοι θα δώσουν μεταξύ 7,5 και 8 δις για αυτό το αεροπλάνο.
1: Ναι, είναι για τα 20 συν 20, λέτε, πράγματι.
0: Αλλά μιλάω γενικότερα, εξοπλιζόμαστε για αυτό που χρειαζόμαστε εμείς πρωτίστως και μετά για τις υποχρεώσεις που έχουμε στο ΝΑΤΟ, όποιες υποχρεώσεις έχουμε.
1: Το ότι στοιχίζει το F-35 πάρα πολύ είναι γεγονός. Το πρόβλημα είναι ότι το F-35 εμείς το πήραμε με το σκεπτικό ότι θα έχουμε υπεροχή στον αέρα απέναντι στην Τουρκία για πρώτη φορά. Και βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή σε μια συγκυρία όπου αυτό ήταν το βασικό επιχείρημα. Τα υπόλοιπα, οι αμφιβολίες που περιγράψατε, ναι, υπάρχουν και τις ακούμε και εμείς από πολλούς. Εγώ δεν είμαι εμπειρογνώμονας για να κρίνω κατά πόσο αυτές οι αμφιβολίες ευσταθούν ή όχι, αλλά τις ακούω. Το βασικό επιχείρημα όμως ήταν ότι θα έχουμε υπεροχή επένδυση στην Τουρκία και τώρα βρισκόμαστε στο κατόφλι του να λάβει η Τουρκία F-35 από τις ΗΠΑ. Καθυστερεί αυτή η ιστορία διότι η Τουρκία αποφάσισε το 2017-18 να προμηθευτεί τους πυράβλους S-400 από την Ρωσία. Τώρα προσπαθεί να απαλλαγεί από αυτούς για να μπορέσει να ενταχθεί στο πρόγραμμα και να λάβει τα F-35. Οι καθυστερήσεις μέχρι τώρα, στα τελευταία δημοσιεύματα που βλέπω χθες και προχθές, οφείλονται στο γεγονός ότι οι ΗΠΑ δεν είναι ικανοποιημένες ακόμη στο ότι η Τουρκία έχει βρει τον τρόπο να απαλλαγεί σωστά από τους S-400. Δεν εκφράζονται όμως αμφιβολίες για το κατά πόσο αν απαλλαγεί θα πάρει τα F-35. Ναι. Επομένως, αυτό ήταν το βασικό επιχείρημα. Από εκεί και πέρα, ναι, υπάρχει πάντοτε η ανησυχία και πρέπει να σας πω ότι η Βουλή, στο βαθμό που μιλώ ως βουλευτής, η Βουλή δεν διαθέτει ποτέ επαρκή στοιχεία από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας για να μπορέσει να αξιολογήσει τεχνικά το κατά πόσο αυτά τα αεροσκάφη αλλά και όλα τα οπλικά συστήματα που λαμβάνουμε είναι πράγματι αυτά που χρειάζεται η χώρα. Ποτέ δεν έχουμε μια περιγραφή του ευρύτερου στρατηγικού σχεδιασμού στον οποίο εντάσσονται τα προγράμματα αυτά. Και αν την έχουμε, είναι πολύ γενικό.
0: Και έτσι, κύριε Καζαμία, το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχουμε με τις ένοπλες δυνάμεις έχει να κάνει με το προσωπικό και τα στελέχη. Γιατί συνεχίζονται οι παρετήσεις, υπάρχουν πολύ σημαντικά προβλήματα.
1: Υπάρχουν. Και μέσα στο στράτευμα, οι φορείς που εκπροσωπούν τους αξιωματικούς και τις ένοπλες δυνάμεις συχνά εμφανίζονται στη Βουλή στη διαδικασία της ακρόασης φορέων για νομοσχέδια τα οποία σχετίζονται με τις συνθήκες των ενόπλων δυνάμεων, τις κατοικίες τους, το μισθολόγιο, τις προαγωγές, οι οποίες είναι ένα μεγάλο πρόβλημα και διατυπώνουν σε όλα αυτά τα ζητήματα πολύ έντονες, πρέπει να πω, διαφωνίες που εμάς ένα αριστερό κόμμα όπως η Πλεύση Ελευθερίας μας εντυπωσιάζουν γιατί θεωρούσαμε ότι στο στράτευμα δεν υπάρχει μια τέτοια συνδικαλιστική κουλτούρα και στάση, αλλά βλέπουμε ότι αυτό συμβαίνει. Για να υπάρχει σημαίνει ότι οι συνθήκες θα πρέπει να είναι όχι ιδιαίτερως ευχάριστες πραγματικά για τους αξιωματικούς και αυτό διαπιστώνουμε στις ακροάσεις φορέων στην Βουλή.
0: Τώρα ένα άλλο θέμα, σας φέρω από τη Βουλή ενώ συμμετέχω στη συζήτηση για την αναθεώρηση του συντάγματος και ξέρετε, ένας μέσος άνθρωπος ο οποίος δουλεύει 8 και 10 και 12 και 13 ώρες.
1: Πώς να τα παρακολουθήσει αυτά.
0: Αυτά τα θέματα τα θεωρεί λίγο ότι τι να διαβάσω εδώ για την αναθεώρηση του συντάγματος. Αλλά μου λέγατε ότι είναι πολύ σοβαρό το θέμα
1: είναι.
0: Και θα το βρούμε όλοι μπροστά μας στην καθημερινότητά μας.
1: Ναι.
0: Θα μας το μαζέψετε με δύο λόγια να το καταλάβει ο μέσος πολίτης.
1: Θα κάνω ό,τι μπορώ. Λοιπόν, πρώτον, ο Πρωθυπουργός αποφάσισε το Φεβρουάριο, καθώς τελείωνε η εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, να συστήσει δύο καινούριες επιτροπές στη Βουλή. Μία για να εξετάσει τα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα, δηλαδή της αγροτικής παραγωγής, γενικώς και αορίστως. Και το δεύτερο που αποφάσισε να κάνει ήταν να ξεκινήσει μια διαδικασία αναθεώρησης του συντάγματος. Εμείς θεωρούμε ότι τα έκανε αυτά για παρελκυστικούς λόγους, δηλαδή για να μπορέσει να αλλάξει την ατζέντα από την συζήτηση για τα μεγάλα σκάνδαλα διαφθοράς της κυβέρνησης. Εν πάση περιπτώσει, επειδή έχει την πλειοψηφία, κατάφερε ο Πρωθυπουργός να συστήσει αυτές τις επιτροπές. Το Σύνταγμα του 1975 έχει αναθεωρηθεί το 1986 για πρώτη φορά από τον Ανδρέα Παπανδρέου, μετά το 2001 και το 2019. Τώρα έχουμε την τέταρτη αναθεώρηση, αλλά όπως προσέχετε από τις χρονολογίες, όσο περνάει ο καιρός, τόσο γίνονται πιο σύντομες. Με άλλα λόγια, 7 χρόνια μετά την τελευταία αναθεώρηση, έρχεται τώρα η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας να αναθεωρήσει το Σύνταγμα. Αναρωτιόμαστε πραγματικά κατά πόσο είναι αναγκαία μια τέτοια αναθεώρηση. θεωρηστεί, κατά πόσο τελικά είναι προσχηματική για να καλύψει την προβληματική ατζέντα που υπάρχει στην κοινωνία και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης κατά της κυβέρνησης. Ποιον διόρισε τώρα πρόεδρο της Επιτροπής Συνταγματικής Αναθεώρησης ο κ. Μητσοτάκης, τον βουλευτή του που υπήρξε πιο στενά συνδεδεμένος με τη Χούντα. Ενώ αναθεωρούμε το Σύνταγμα του 1975, που είναι το Σύνταγμα το Δημοκρατικό, που ήρθε με όλα τα προβλήματα, αλλά το Δημοκρατικό Σύνταγμα, το οποίο ήρθε ακριβώς για να υπογραμμίσει τη μετάβαση από τη δικτατορία στη δημοκρατία στη χώρα. Ο Μάκης Βορύδης, υπενθυμίζω, ότι είχε πάρει το χρήσμα από τον Γιώργο Παπαδόπουλο μέσα από τη φυλακή να είναι γραμματέας της νεολαίας της ΕΠΕΝ.
0: Ναι,
1: τα θυμάστε. Ναι. Οπότε νομίζω ότι αυτό από μόνο του είναι μια προσβολή και προς το Σύνταγμα και προς τη δημοκρατία μας, αλλά και προς την νοημοσύνη των πολιτών. Αυτή η επιτροπή τώρα συγκλήθηκε, η Πλεύση Ελευθερίας δεν συμμετείχε σε αυτήν. Ήμασταν το μόνο κόμμα της αντιπολίτευσης που αρνηθήκαμε, επειδή διορίστηκε πρόεδρος της ο Μάκης Βορύδης και το θεωρήσαμε αυτό προσβλητικό και ανεπίτρεπτο. Συμμετέχουμε βέβαια στις συζητήσεις της Ολομέλειας που γίνονται για το πόρισμα της Εξεταστικής Επιτροπής. Τι κάνει τώρα η Βουλή αυτή τη στιγμή? Η Νέα Δημοκρατία έχει προτείνει 33 άρθρα να αναθεωρηθούν. Έτσι όπως είναι η διαδικασία αναθεώρησης σύμφωνα με το Σύνταγμά μας, μια Βουλή δεν μπορεί να το αναθεωρήσει. Δύο Βουλές πρέπει να το κάνουν, δηλαδή πρέπει να μεσολαβήσουν εκλογές ανάμεσα στις δύο. Ναι. Η τωρινή Βουλή μπορεί να κάνει το εξής. Ξεκλειδώνει, αυτή είναι η λέξη που χρησιμοποιείται, 33 άρθρα στο τέλος της ψηφοφορίας που θα έχουμε σήμερα το βράδυ. Αυτά αν δεν έχουμε διαρροές από τη Νέα Δημοκρατία. Αν η Νέα Δημοκρατία ψηφίσει όπως λέει θα ψηφίσει, θα ξεκλειδωθούν αυτά τα 33 άρθρα. Σημαίνει ότι στην επόμενη Βουλή με 180 ψήφους μπορούν να γραφτούν ξανά αυτά τα 33 άρθρα. Με 180 ψήφους όμως, όχι με 150. Δηλαδή χρειάζεται η Νέα Δημοκρατία να έχει και τη σύμπραξη ενός μεγάλου κόμματος της αντιπολίτευσης. Αυτή τη στιγμή στα 33 άρθρα το ΠΑΣΟΚ δεν ψηφίζει ναι σε κανένα. Εμείς θα καταψηφίσουμε όλα. Δεν ψηφίζει ναι σε κανένα, αλλά ψηφίζει παρόν σε κάποια. Αυτό το παρόν είναι ενδεικτικό του τι συζητάει το ΠΑΣΟΚ στην επόμενη Βουλή. Αλλά δεν τα ψηφίζει τώρα. Που σημαίνει ότι αυτά τα άρθρα θα πάρουν μόνο πάνω από απλή πλειοψηφία για να ξεκλειδώσουν. Δεν θα πάρουν ενισχυμένη πλειοψηφία πάνω από 180 ψήφους.
0: Ναι.
1: Άρα στην επόμενη Βουλή για να αλλάξει το περιεχόμενό τους θα χρειαστούν 180 ψήφους. Αν έπαιρναν τώρα 180, θα μπορούσε να αλλάξει το περιεχόμενό τους με 150 ψήφους στην επόμενη Βουλή. Αυτό δεν δίνεται στην κυβέρνηση, αλλά ξεκλειδώνουν. Τώρα, ποια είναι τα πιο σημαντικά άρθρα όσον αφορά τους πολίτες τους ίδιους? Υπάρχει ένα άρθρο για την άρση μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων.
0: Μάλιστα.
1: Το 103. Αυτό είναι ένα ζήτημα. Υπάρχει ένα δεύτερο άρθρο σημαντικό, το οποίο σχετίζεται με τον νόμο περιευθύνησης υπουργών, το άρθρο 86. Το άρθρο 86 αυτή τη στιγμή προβλέπει ότι η Βουλή μόνο με πλειοψηφία μπορεί να αποφασίσει αν κάποιος υπουργός, όπως ο Βορύδης ο ίδιος ή ο Βιαννάκης, που κατηγορούνται για ποινικές ευθύνες στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, αν θα πρέπει να πάνε σε ειδικό δικαστήριο να δικαστούν. Η διαδικασία όπως υπάρχει τώρα λέει ότι η Βουλή κάνει μια προανάκριση και μετά ψηφίζει αν θα πρέπει να πάνε στο ειδικό δικαστήριο. Μάλιστα ψηφίζει κιόλας πρώτα αν θα πρέπει να γίνει προανάκριση, μετά γίνεται προανάκριση, δηλαδή τους ρωτάμε τι κάνανε, μια επιτροπή προανακριτική της Βουλής και μετά πάνε στο ειδικό δικαστήριο με ψήφους. Το άρθρο δεν αλλάζει στην ουσία του. Εγώ χρησιμοποίησα την έκφραση ότι έβαλε τα ρούχα του αλλιώς, παραπέμποντας την γνωστή παροιμία, άλλαξε ο Μανολιός, και έκανε και μερικούς τίτλους αυτή η φράση, γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα. Με άλλα λόγια, συνεχίζει η Βουλή με απλή πλειοψηφία να ψηφίζει αν θα πρέπει ένας υπουργός της κυβέρνησης να πάει σε ειδικό δικαστήριο ή όχι. Και το λέω αυτό γιατί ο Βορύδης και ο Βιαννάκης δεν αθώθηκαν.
0: Να.
1: Και η Αραμπατζή και ο κ. Λιβάνος δεν αθώθηκαν για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μπλόκαρε η Νέα Δημοκρατία με την ψήφο της το να πάνε σε δικαστήριο για να δικαστούν. Άρα αθώωση υπάρχει μόνο με δικαστής. Αν όμως δεν πας στο δικαστήριο, δεν υπάρχει αθώωση. Προστατεύτηκαν. Και μάλιστα προστατεύτηκαν με μια ψήφο. Ο Αβγιαννάκης και ο Βορύδης, ειδικά στις 30-31, λίγο παρενθετικά το λέω αυτό, του 25, η οποία ήταν και μαγειρεμένη, δεν ήταν πραγματική, γιατί ερχόντουσαν επιστολικές ψήφοι, ενώ οι ήδη βουλευτές που ψήφισαν επιστολικά ήταν μέσα στη Βουλή. Και αυτό έγινε για να ελεγχθούν οι ψήφοι τους από την διοικητικά από τη Νέα Δημοκρατία. Κάτι το οποίο είναι μεγάλο πρόβλημα. Σε κάθε περίπτωση έχουμε τον νόμο περιευθύνσης υπουργών. Αυτό δεν αλλάζει, αλλά είναι σημαντικό να το ξέρουν οι πολίτες, γιατί η Νέα Δημοκρατία το παρουσιάζει ως μια αλλαγή. Δεν είναι μεταρρύθμιση. Κάτι άλλο σημαντικό που θα αλλάξει ενδεχομένως είναι το άρθρο 16. Αυτό δεν είμαστε σίγουροι. Η Νέα Δημοκρατία θέλει να το αλλάξει για να επιστρέψει στα ιδιωτικά ή μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια. Η Νέα Δημοκρατία το αφήνει ανοιχτό αυτό και το ΠΑΣΟΚ έχει αφήσει να εννοηθεί ότι ψηφίζει παρόν τώρα, θα ξεκλειδωθεί αυτό το άρθρο, αλλά στην επόμενη Βουλή το ΠΑΣΟΚ έχει αφήσει να εννοηθεί ότι θα συνεργαστεί για να συντάξει ένα νέο άρθρο που θα επιτρέπει τη σύσταση μη κερδοσκοπικών, μη κρατικών πανεπιστημίων. Η Πλεύση Ελευθερίας είναι ενάντια σε αυτό. Θεωρούμε ότι η δημόσια δωρεάν παιδεία στην ανώτατη εκπαίδευση πρέπει να είναι κατοχυρωμένη και εγγυημένη από το Σύνταγμα, αλλά εδώ πιθανόν να επέρθει μελλοντικά. Θα δούμε βέβαια τι θα κάνει το ΠΑΣΟΚ, αλλά πιθανόν να επέρθει μια αλλαγή. Και αυτό θα έχει κάποια σημασία. Υπάρχουν και πάρα πολλές επουσιώδεις αλλαγές που γίνονται για να φανεί ότι υπάρχει πραγματική ανάγκη να αναθεωρηθεί το Σύνταγμα. Αλλά στην πραγματικότητα αυτές δεν είναι ουσιαστικές. Δηλαδή το άρθρο 24 εγγυάται την στέγη, για παράδειγμα. Ναι, την ίδια στιγμή όμως τα σπίτια των πολιτών τα παίρνουν τα funds και οι services. Οπότε το γεγονός ότι υπάρχει στο Σύνταγμα δεν λέει και πολλά. Ουσιαστικά έχουμε ένα τεράστιο πρόβλημα με την τήρηση και την εφαρμογή του Συντάγματος. Δηλαδή το Σύνταγμα μπορεί να αλλάξει, αλλά το κατά πόσο θα εφαρμόζεται είναι τεράστιο πρόβλημα. Και δυστυχώς στη δική μου εμπειρία 3 χρόνια ως βουλευτής το βλέπω να παραβιάζεται συστηματικά κάθε εβδομάδα, θα έλεγα.
0: Κύριε Καζαμίδη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά.
1: Και εσείς το ίδιο. Να είστε καλά. Γεια σας.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
4: 15ο Jazz στο Πάρκο. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ. Gilland & Tally Archmont Quintet. Γιάννης Παπαδόπουλος, Γιώργος Πανταζόπουλος, Παναγιώτης Θέμας, Κίμωνας Καρούντζος Quartet, Κωνσταντίνος Νικογιάννης, Δημήτρης Κασαβέτης, Κίμωνας Καρούντζος, Χένρι Τσουκούμα Ονουτσούξ. Το τρίο Χάι Γιατζιτζιάν, Γιώτης Κιουρτσόγλου, Παγγέλης Καρύπης. Συμμετέχει το σύνολο Jazz του Μουσικού Σχολείου Ηλίου. Παρουσίαση Πασχάλης Τσαρούχας. Καλλιτεχνική διεύθυνση Γιώργος Τρανταλίδης. Διοργάνωση Δήμος Ηλίου, Κτήμα Σερπιέρη, στον περιβάλλοντα χώρο του πύργου της Βασιλίσσης. Είσοδος ελεύθερη.
5: Δεν θα σε πειράξουν, δεν θα μπλεχτούν στα μαλλιά σου, δεν θα πιούν το αίμα σου, δεν θα πιούν το αίμα από τα ζώα σου. Δεν θα σε μεταμορφώσουν, ούτε θα μεταμορφωθούν σε βαμπύρ. Οι νυχτερίδες της Ελλάδας είναι από τα πιο παρεξηγημένα θηλαστικά και είναι απαραίτητες για το οικοσύστημα, καθώς στρέφονται με μεγάλο αριθμό εντόμων που είναι βλαβερά για τον άνθρωπο και τις αγροτικές καλλιέργειες. Αν μπει νυχτερίδα στο σπίτι σου, μην τη σκοτώσεις. Σκέπασε τη με μία πετσέτα και απομάκρυνε τη χωρίς να την αγγίζεις. Αν δυσκολεύεσαι, αν διαπιστώσεις ότι είναι τραυματισμένη ή δεν μπορεί να πετάξει, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
6: Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, σε συνεργασία με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, διοργανώνει ιστορική συναυλία την 3η 15 Σεπτεμβρίου στο Κάλι Μάρμαρο. Κρατάμε τη φλόγα της ειρήνης, της ελπίδας και του ανθρωπισμού αναμένει. Καλλιτεχνική διεύθυνση επιμέλεια, Πασχάλη Τόνιος. Είσοδος ελεύθερη. Δωρεάν δελτία εισόδου στο more.com.
7: Αυτό το καλοκαίρι στις διακοπές θα βγεις για μπανάκι, θα βγεις για μπύρες, θα βγεις για κλάμπινγκ, θα βγεις για κάμπινγκ, θα βγεις για ψάρεμα, θα βγεις για ψαροντούφεκο, θα βγεις για ουζάκια, θα βγεις για σφινάκια, θα βγεις για σκι, θα βγεις για jet ski, θα βγεις για βόλτα αρκή. Να βγεις με ζώνη ή κράνος. Μειώνοντας την ταχύτητά σου, προσέχοντας όταν καταναλώνεις αλκοόλ, χρησιμοποιώντας σωστά το κινητό σου και φορώντας πάντα ζώνη ή κράνος, αυτό το καλοκαίρι θα βγεις σώος και αυλαβής.
8: Stay safe on the road. Μια πρωτοβουλία της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα και του Ινστιτούτου Δικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
9: Αφιέρωμα στον Ένιο Μωρικόνε. Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του πιο σημαντικού συνθέτη μουσικής κινηματογράφου με την ορχήστρα Λεμούζ από την Ιταλία. Την τίβα του Ένιο Μωρικόνε, σοπράνο Σουζάνα Ριγκάτσι, το μαέστρο Ανδρέα Αλμπερτίνι και τη σοπράνο Ντανιέλα Πλάτσι. Η μουσική του Ένιο Μωρικόνε ζωντανά με ταυτόχρονη προβολή από τις αξέχασες ταινίες στο Θέατρο Ανατολική Σταύρου την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Προπόληση more.com.
10: Το καλοκαίρι, ένα μπολ με καθαρό νερό μπορεί να σώσει μια ζωή. Βάλτε νερό και λίγη τροφή για τα δέσποτα της γειτονιάς σας. Και να θυμάστε, κανείς δεν έχει δικαίωμα να πετάει τα δοχεία νερού και τροφής. Ο νόμος 4830 του 21 προστατεύει τη φροντίδα και τη σύντηση των αδέσποτων ζώων. Αν δείτε ένα ζώο να κακοποιείται ή να βρίσκεται σε κίνδυνο, μην γυρίστε το πλέμμα αλλού. Καταγγείλτε το. Η σιωπή δεν προστατεύει τα θύματα, προστατεύει τους δράστες. Είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε. Γιατί ο πολιτισμός μας φαίνεται στον τρόπο που φερόμαστε στους πιο αδύναμους. Μίλα, προστάτευσε, κατήγγειλε. Φιλοζωικός Σύλλογος Προστασίας Ζώων, Μεσολογγίου, Η Ελπίδα.
11: Λοιπόν, αγαπημένα μου φιλαράκια, επειδή λαμβάνω πολλά μηνύματα από φίλους και φίλες που βλέπουν τις sold out παραστάσεις του Πλούτου, του Αριστοφάνη στην επαρχία και αναρωτιούνται αν έχουμε παράσταση φέτος στο Δελφινάριο. Φυσικά και έχουμε παράσταση στο Δελφινάριο. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή. Τίτλος «Γελάς». Το νέο κόμμα. Ελάτε να γελάσετε με την καρδιά σας.
12: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
13: Λοιπόν, όλοι ξέρουμε ότι η δικαστική εξουσία στην Ελλάδα είναι ένα αστείο. Η ανώτερη δικαστική είναι αχυράνθρωποι των πολιτικών, το έχουμε καταλάβει πλέον μετά τα μεγάλα σκάνδαλα, επιτέλους και ευτυχώς. Θέλω να δούμε σήμερα σε ένα ιδιαίτερο βίντεο τι ακριβώς σημαίνει σε άλλες χώρες και συγκεκριμένα στη ΣΥΠΑ οι εναλλακτικές που υπάρχουν για να μην είναι τόσο υποχείρα των πολιτικών η δικαστική. Για να δούμε. Καλησπέρα σας και φίλοι, ευχαριστώ όλες και όλοι καλά. Σήμερα είναι ένα πολύ ιδιαίτερο βίντεο, ένα βίντεο που θα τα θεματικά που κάνουμε εδώ. Θυμίζω, το κανάλι αυτό είναι αφιερωμένο στη δημοκρατία, στην ανάγκη ορθότερα για μια μετάβαση σε ένα πολίτευμα δημοκρατίας, διότι αυτό το πολίτευμα το οποίο έχουμε δεν είναι δημοκρατία. Λέγεται προεδρευόμενη κοινοβουλευτική δημοκρατία, είναι όσο δημοκρατία είναι και ισλαμική δημοκρατία. Όση δημοκρατία είναι και η βασιλευόμενη δημοκρατία. Δεν είναι δημοκρατία. Είναι αυτό που λέμε κοινοβουλευτισμός. Δηλαδή, ολιγαρχία βάσει των πολιτευμάτων, έτσι τα καθορίζει η πολιτική επιστήμη και η πολιτιολογία. Είναι ένα μεγάλο ψέμα, ένας μύθος. Πολλοί μέσα από αυτό το κανάλι έχουμε αφυπνιστεί σχετικά με το πολιτιακό. Καταλαβαίνουμε ότι μια ολιγαρχική τάξη, οικονομική, πολιτική, εναλλάσσεται στην εξουσία και καταδυναστεύει τους πολίτες και καλούμε για τη μετάβαση σε ένα καθαρά δημοκρατικό πολίτευμα επιτέλους. Εδώ λοιπόν ένα μείζον θέμα είναι το θέμα της δικαστικής εξουσίας. Και έχει αξία αυτό, διότι μόνο σε μια δημοκρατική πολιτεία η δικαστική εξουσία είναι ανεξάρτητη. Αντιθέτως, όσο πιο ολιγαρχικό είναι ένα πολίτευμα, τόσο πιο εξαρτημένοι και ενεργούμενα των πολιτικών είναι οι δικαστές. Στη χώρα μας, οι ενότητες δικαστές δυστυχώς είναι ενεργούμενα των πολιτικών, πλην αλλαγής των εξαιρέσεων. Το βλέπουμε άλλωστε σε θέσεις, σε κομβικά ζητήματα, κομβικές υποθέσεις και σε κομβικές θέσεις. Αν δείτε, ας πούμε, εισαγγελείς του Αριουπάου, καταλαβαίνετε ότι μιλάμε για παίκτες του συστήματος που έχουν διοριστεί σε αυτή τη θέση ακριβώς για να κάνουν τη βρωμοδουλειά, δηλαδή δεν έχουν καμία σχέση με τη δικαιοσύνη, υπηρετούν τον εκάστοτε πρωθυπουργό, είναι αχυράνθρωποι του, είναι σκιές, κοράκια του αυτού του εκτελεστικού σώματος το οποίο καταστρέφει τον ελληνισμό, βάζουν εκεί δικαστικές μαριονέτες για να μας αποτελειώσουν. Το βιώσαμε στα Τέμπη, το βιώσαμε στο σκάνδαλο των υποκλοπών, του ΟΠΕΚΕΠΕ, πώς έχουν ξεπλύνει όλα τα εγκλήματα. Στην πραγματικότητα είναι μέλη της εγκληματικής οργάνωσης και οι ανώτατοι δικαστές αυτής, οι οποίες καταδυναστεύει τη χώρα, είναι κομμάτια και τσιράκια, είναι και είναι ντροπή για την δικαστική εξουσία στη χώρα. Μάλλον είναι ντροπή πλέον για όποιον μιλάει για ανεξαρτησία δικαιοσύνη σε μια χώρα που δεν την έχει. Άρα λοιπόν, αυτό το βίντεο αποσκοπεί στο να δούμε, να εξετάσουμε μια άλλη περίπτωση, την Αμερικανική, για να δείτε πώς μπορεί εναλλακτικά να αναδεικνύονται οι δικαστές στη χώρα. Γιατί το λέω αυτό? Διότι στην χώρα μας, σε περίπτωση που δεν το γνωρίζετε, καταρχάς έχει αξία αυτό το βιβλίο εδώ, είναι το πρώτο μου βιβλίο, είναι ο λόγος που ξεκίνησα να ασχολούμαι με τα πολιτικά ζητήματα. Είναι αυτό το βιβλίο εδώ. Δημοκρατία, το πολίτημα που περιμέναμε, από τις εκδόσεις Συμφωνώμων. Εδώ λοιπόν έχουμε το σύνταγμα της χώρας μας, έχουμε μια κριτική πάνω σε αυτό που εξηγώ γιατί είναι ολιγαρχία αυτό το οποίο μας έχουν φορέσει το κεφάλι και εξηγώ πώς θα μπορούσε να λειτουργήσει ένα δημοκρατικό πολίτευμα και σύνταγμα σήμερα στη χώρα. Δηλαδή το αντίθετο από αυτό το οποίο έχουμε, μια δημοκρατία. Εδώ λοιπόν θα δείτε, στο σύνταγμα το οποίο έχουμε αυτή τη στιγμή και υπάρχει μέσα στο βιβλίο, πώς αναδεικνύονται οι ανώτατοι δικαστές στη χώρα μας. Και σας ενημερώνω, σας πληροφορώ ότι, για παράδειγμα, το άρθρο 90, παράγραφος 1, στη σελίδα 90, παράγραφος 5, στη σελίδα 99 του βιβλίου, για όσους το έχετε προμηθευτεί, εξηγεί ξεκάθαρα και λέει ότι οι άνθρωποι οι οποίοι γίνονται επικεφαλής του δικαστικού σώματος στη χώρα, δηλαδή πρόεδροι, αντιπρόεδροι των τριών ανωτάτων δικαστηρίων, Συμβούλιο Επικρατείας, Ελεκτικό Συνέδριο και Άριος Πάγος, και οι εισαγγελείς τους διορίζονται από πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου, δηλαδή αποφασίζει ο Πρωθυπουργός. Στην πραγματικότητα, το Υπουργικό Συμβούλιο είναι ένας φερετζές. Ο Πρωθυπουργός αποφασίζει ποιοι είναι στο Υπουργικό Συμβούλιο, άρα αποφασίζει ποιοι θα είναι οι ανώτεροι δικαστές. Τόσο απλά λοιπόν, χωρίς κανέναν έλεγχο, άνθρωποι που μπορεί να είναι φούφουτοι, οι χειρότεροι δικαστές που έχουν υπάρξει, αρκεί να πούνε στον Μητσοτάκη, στον Τσίπρα, όλα τα εγκλήματά σου, μπορεί να δολοφονείς κόσμο με τις αποφάσεις σου, να σκοτώνεις παιδιά στα Τέμπη κτλ., να κλέβεις και να αρμέγεις τον Ελληνισμό, θα σε ξεπλύνω. Αν το πούν αυτό, γίνονται εισαγγελείς και ανώτατοι δικαστές. Τόσο απλά. Μιλάμε για μια προκλητική, ένα προκλητικό άρθρο, το οποίο δύσκολα το παραδέχεται το πολιτικό σύστημα. Δεν θα ακούσετε καθηγητάδες, αναλυτές, μεγάλους δικηγόρους ή και μεγάλους δημοσιογράφους να αναφέρονται σε αυτό. Κανένα κόμμα δεν αναφέρεται σε αυτό, διότι όλοι θέλουν να γίνουν, να πάρουν τα προνόμια αυτά όταν αποκτήσουν την εξουσία. Ομοίως, εξίσου κολάσιμο, είναι το άρθρο 91, το ακριβώς επόμενο, σελίδα 100 του βιβλίου μου, 91 παράγραφος 1, που λέει ότι οι υπουργοί, ο Πρωθυπουργός δηλαδή, όχι απλά διορίζει τους δικαστικούς, αλλά τους ασκεί και πειθαρχικό έλεγχο, άρα τους ελέγχει πλήρως. Και τους διορίζει και τους ελέγχει και πειθαρχικά. Άρα καταλαβαίνετε ότι δεν υπάρχει καμία έννοια δικαιοσύνη στη χώρα. Όλο αυτό είναι μια φενάκι, είναι ένα κομμάτι του μύθου του αστικού που υπάρχει περί δημοκρατίας. Έτσι υπάρχει ένας μύθος παράπλευρα, θα έλεγα, παράλληλος, περί ανεξαρτησίας δικαιοσύνης. Όλα αυτά είναι ένα μύθευμα και όσοι τα ανακυκλώνουν είτε είναι ανίδεοι, χρήσιμοι λήθοι, είτε είναι συνένοχοι στο ψέμα. Λοιπόν, γιατί τα λέω όλα αυτά, θέλω να δούμε πώς θα μπορούσαμε εναλλακτικά. Α, επίσης, στο τέλος του βιβλίου, είναι η δική μου πρόταση, αν το έχετε, διαβάστε τι προτείνω εγώ για τους δικαστές. Αλλά σήμερα, έτσι για να μην νομίζετε, για να μην λένε κάποιοι ότι όλα αυτά τα βγάζει κάποιος στο κεφάλι του και ότι δεν μπορούμε να έχουμε καλύτερο κράτος από αυτή τη σαπίλα που έχουμε τώρα, αυτά τα χρέπια. Στην πραγματικότητα μπορούμε να έχουμε πολύ καλύτερα. Ένα παράδειγμα είναι το αμερικανικό μοντέλο, το οποίο παρέχει, επειδή έχει την ομοσπονδιακή θέσμηση, παρέχει πολλές επιλογές πώς μπορούν να δεικνύονται οι δικαστές, οι δικαστικοί. Άρα θα δούμε όλη την παλέτα και σας καλώ, αφού δείτε και σκεφτείτε αυτές τις ιδέες, να μου πείτε κάτω στα σχόλια, σε δεύτερο μετά, αφού ολοκληρώσετε το βίντεο, ποια θεωρείτε ότι είναι οι καλύτερες εκδοχές, πιθανότητες, τρόποι ανάδειξης ανώτατων δικαστικών στη χώρα από αυτές που θα ακούσετε. Θα ακούσετε όλες σήμερα. Λοιπόν, για να δούμε όλα αυτά τα οποία χρησιμοποιούν οι Αμερικανοί για να αναδείξουν τους δικαστές τους. Ξαναλέω, κάθε χώρα έχει διαφορετικά, κάθε πολιτεία συνομή έχει διαφορετικές κατευθυντήριες γραμμές, πώς θα γεμίσουν σε επίπεδο τοπικό και πολιτιακό διάφορες δικαστικές έδρες. Είτε έχουμε τρία επίπεδα στην Αμερική, έχουμε τους τοπικούς δικαστές, τους πολιτιακούς δικαστές, τους ομοσπονδιακούς δικαστές και βέβαια έχουμε... Άρα έχουμε αυτή τη διαφοροποίηση εδώ. Στην αρχή να σας πω ότι όλοι οι δικαστές στην Αμερική διορίζονταν. Αλλά σιγά σιγά, επειδή υπήρχε ζήτημα κακοδιαχείρισης, διαφθοράς, οι Αμερικανοί κατάλαβαν αυτό το οποίο εμείς βιώνουμε και ίσως το καταλαβαίνουμε και τώρα επιτέλους, ότι πλέον πρέπει να φύγει η πολιτική από τα δικαστήρια και ξεκίνησαν να αναζητούν νέες διαφορετικές μεθόδους. Επίσης είναι σημαντικό ότι μια πολιτεία μπορεί να χρησιμοποιεί διαφορετικούς τρόπους διορισμούς δικαστών σε διαφορετικά επίπεδα δικαστηρίων. Πρωτοδικείο, ειρηνοδικείο, αλλά για οποιοδήποτε θέμα μπορεί να έχουμε διαφορετικού τύπου μέσα στην ίδια την πολιτεία. Δηλαδή σε ένα εφετείο βλέπω εδώ μπορεί να έχουμε μέχρι και εκλογές δικαστών, θα τις δούμε όλες τις πιθανότητες. Και σε ένα άλλο, σε ένα πρωτοδικείο παράδειγμα, μπορεί να έχουμε διορισμό από τον κυβερνήτη της πολιτείας σε συνδυασμό με την γερουσία της πολιτείας. Έτσι ώστε να υπάρχει μια ποικιλία, μια ισορροπία. Βλέπετε λοιπόν εδώ ότι είναι ένα σύστημα το οποίο και διαφορετικές πολιτείες έχουν διαφορετικά συστήματα, αλλά και μέσα στις πολιτείες, σε διαφορετικά επίπεδα δικαστηρίων, έχουμε διαφορετικούς τρόπους ανάδειξης των δικαστών. Ο σκοπός αυτού του βίντεο, ξαναλέω, είναι να αναδείξουμε για ακόμη μια φορά ότι δεν υπάρχει ανεξαρτησία δικαιοσύνης στη χώρα και το οποίο το λέει είναι εχθρός της δημοκρατίας και των πολιτών της στην Ελλάδα μας, και αφετέρου να σκεφτούμε τις εναλλακτικές για να προτείνουμε άλλους τρόπους, γιατί έχουμε το χειρότερο τρόπο στην Ελλάδα. Αποφασίζει και διατάζει ποιος ο Τσίπρας ή ο Μητσοτάκης, άνθρωποι που δεν έχουν δουλέψει ποτέ στη ζωή τους, αμόρφωτοι και ανάγωγοι, ποιοι θα αποφασίζουν για την δικαιοσύνη στη χώρα. Είναι τρελό. Άρα να βρούμε τις εναλλακτικές. Πάμε λοιπόν, είναι τρεις οι μεγάλες εδώ επιλογές που υπάρχουν. Είναι οι εκλογές, είναι ο διορισμός με βοήθεια, με υποβοηθητικός διορισμός και είναι ο άμεσος διορισμός. Οι τρεις αυτές γενικές μεγάλες κατηγορίες, τις οποίες όμως θα τις σπάσουμε για να τις αναλύσουμε καλύτερα. Να δούμε λίγο τις εκλογές. Δηλαδή να εκλέγονται οι δικαστές. Μπορεί κάποιος να τους προβληματίζει αυτό, να το θεωρούν έτσι λίγο τρομακτικό, λίγο ακραίο, και όμως θέλω να δείτε εδώ το σκεπτικό. Υπάρχουν δύο ειδών εκλογές στην Αμερική. Υπάρχουν οι κομματικές εκλογές και οι μη κομματικές εκλογές. Πάμε να δούμε λίγο τις κομματικές εκλογές, όπου οι πολίτες ψηφίζουν τους δικαστές. Οι υποψήφοι εμφανίζονται στα ψηφοδέλτια κοντά και δίπλα τους έχουν το πολιτικό κόμμα το οποίο τους στηρίζει, δηλαδή Ρεπουμπλικάνος ή Δημοκρατικός. Μπορεί να υπάρχουν προκριματικές εκλογές ή όχι, δηλαδή να ψηφίσουν πρώτα οι Ρεπουμπλικάνοι για τον Ρεπουμπλικάνο υποψήφιο που θα πάρει το χρήσμα και μετά σε γενικές εκλογές ή κατευθείαν σε γενικές εκλογές. Εντάξει. Λοιπόν, θα σας πω επίσης, επειδή υπάρχουν έρευνες, έχουν γίνει μελέτες, διότι όταν έχεις ένα τέτοιο σύστημα και πειραματίζεσαι, κάνεις και μελέτες για να δεις τι λειτουργεί και τι όχι. Στη χώρα μας δεν λειτουργεί, τελεία. Εδώ λοιπόν, όσον αφορά αυτές τις κομματικές εκλογές ανάδειξης ανώτατων δικαστικών, έχει αποδειχθεί σύμφωνα με μελέτες στην Αμερική, ποιοτικές ακαδημαϊκές μελέτες, ότι οι δικαστές οι οποίοι έχουν διοριστεί και όχι εκλεγεί, προσέξτε, γράφουν πιο ποιοτικές απόψεις βάσει των αποφάσεών τους, αιτιολογούν τις αποφάσεις τους καλύτερα, οι διορισμένοι και όχι οι εκλεγμένοι. Αλλά οι εκλεγμένοι δικαστές γράφουν περισσότερες αιτιολογήσεις. Τι σημαίνει, τι είναι η αιτιολόγηση? Όταν πούμε ότι αποφασίζω αυτό και καταλήγω, μπορεί απλά να το αποφασίσεις και να πεις γεια σας, αυτή είναι η αποφασή μου, είναι να την αιτιολογήσεις. Να εξηγήσεις το σκεπτικό, αυτή είναι η αιτιολόγηση. Πιο πολύ λοιπόν αιτιολογούν οι εκλεγμένοι παρά οι διορισμένοι. Αυτό έχει αξία εδώ. Άρα είναι μια σημαντική έτσι καταγραφή αυτή. Επίσης, οι εκλεγμένοι δικαστές στην Αμερική δεν φαίνεται πως είναι λιγότερο ανεξάρτητοι από τους διορισμένους. Θα νομίζει κανείς ότι ο διορισμένος δεν τον νοιάζει τι κάνει τι λέει ο κόσμος ή το κόμμα του και είναι πιο ανεξάρτητος. Όχι. Φαίνεται ότι δεν είναι λιγότερο ανεξάρτητοι ή εκλεγμένοι από τον κόσμο δικαστές. Συγγνώμη. Πιο πολύ τους νοιάζει των εκλεγμένων βέβαια δικαστών να εξυπηρετήσουν τους ψηφοφόρους, δηλαδή σε ένα βαθμό δρούνε σαν πολιτικοί, ενώ οι διορισμένοι δικαστές τους νοιάζει πιο πολύ το μακροπρόθεσμα η στεροφημία τους, έτσι ώστε να μείνουν ως άνθρωποι οι οποίοι δημιούργησαν νομικά προηγούμενα, άρα είναι πιο επαγγελματίες, ας το πούμε έτσι. Εντάξει, άρα βλέπετε εδώ ότι επίσης δικαστές οι οποίοι έχουν ήδη εκλεγεί, αλλά μερικές φορές μπορεί να μην συμφωνούν με το εκλογικό σώμα που τους ανέδειξε κάποια θέματα. Παρ' όλα αυτά δεν είναι επαγγελματίες και αυτοί, δεν κάνουν ό,τι τους πει ο κόσμος, συνεχίζουν και παίρνουν αποφάσεις βάσει της δικαιοσύνης, παρόλο που μπορεί να τους κοστίσει αυτό στην κάλπη. Άρα φαίνεται σε έναν βαθμό ότι ακόμα και αν φοβούνται τιμωρία στην κάλπη, παρόλα αυτά μένουν επαγγελματίες και οι εκλεγμένοι βουλευτές. Ένας μεγάλος προβληματισμός και μια κριτική κατά των εκλεγμένων δικαστών, ειδικά των κομματικών, είναι ότι ξοδεύουν πολλά χρήματα. Δηλαδή έχουν γίνει σχεδόν πολιτικοί οι αγώνες αυτοί για την ανάδειξη ενός δικαστή και βέβαια κομματικοποιημένοι, εγώ εναντίον εσού, η απόψη μου εναντίον η απόψη σου, των απόψεών σου. Άρα στην πραγματικότητα εδώ δεν θέλουμε δικαστές οι οποίοι έχουν πολιτικές προτιμήσεις και πολιτική κομματική γραμμή και αφοσίωση στο κόμμα. Δεν έχει σημασία αυτό το να αποφασίζεις αποφάσεις. Το μείζον είναι να καταλάβεις τον νόμο, όχι μόνο το γράμμα του νόμου που κάνουν οι αδίστακτοι φωνιάδες δικαιοσύνης, αλλά και το πνεύμα βέβαια του νόμου εδώ. Άρα όταν έχουν εκλογές αυτοί οι δικαστές εδώ, καταλαβαίνετε, μοιάζουν με πολιτικούς και έτσι αυτό δημιουργεί τεράστια ζητήματα για την όλη διαδικασία της ανάδειξής τους. Λοιπόν, επίσης υπάρχει, μένουμε στις εκλογές, υπάρχουν οι μη κομματικές εκλογές. Δηλαδή εδώ όταν πάει ο κόσμος, αυτή είναι η δεύτερη περίπτωση που παρουσιάζουμε, στην πρώτη μεγάλη κατηγορία των εκλογών. Η δεύτερη λοιπόν είναι οι μη κομματικές εκλογές, όπου ο κόσμος πηγαίνει στην κάλπη και βλέπει ονόματα, χωρίς να βλέπει σε ποιο κόμμα υπάρχει, με ποιο κόμμα ταυτίζεται ο κάθε υποψήφιος. Άρα εδώ επίσης μπορεί να υπάρχουν προκριματικές εκλογές και εδώ, αλλά δεν είναι για να δώσουν το χρήσμα σε Ρεπουμπλικάνο Δημοκρατικό, μιας και δεν υπάρχουν τα κόμματα, αλλά είναι για να καθαρίσει λίγο η εικόνα και να περάσουμε σε μια γενική εκλογή με ίσως 2 ή 3 υποψηφίους. Αν μαζευτούν δηλαδή πολλοί, διενεργούν εκλογές προκριματικές, φεύγουν οι πιο ασθενείς, αδύναμοι υποψήφοι και μένουν λίγοι. Για παράδειγμα, έχουμε στο Άινταχο κάποια περίπτωση εδώ, όπου όλοι οι υποψήφοι συμμετέχουν σε γενικές εκλογές. Αν κάποιος υποψήφιος λάβει παραπάνω από το 50% των ψήφων, τότε αυτομάτως εκλέγεται δικαστής. Αλλιώς, η νούμερο 2 σε ψήφους πάνε σε δεύτερο γύρο εκλογών και όποιος κερδίσει γίνεται δικαστής. Στο Κεντάκι, όλοι οι υποψήφοι συμμετέχουν σε μια προκριματική διαδικασία. Η νούμερο 2 πηγαίνουν σε γενικές εκλογές και αυτή η, δεν υπάρχει δηλαδή δυνατότητα στο Κεντάκι κάποιος να κερδίσει τις εκλογές στον πρώτο γύρο, για παράδειγμα. Πάμε σίγουρα σε δεύτερο γύρο. Αυτή εδώ είναι η διαδικασία. Σχετικά με την κριτική που υπάρχει και τις έρευνες, μελέτες που έχουν γίνει, εδώ το ζήτημα είναι το εξής, ότι ο κόσμος πολλές φορές δεν αντιλαμβάνεται πώς, σε τι βαθμό διαφωνεί ένας ρεπουμπλικάνος με ένα δημοκρατικό γερουσιαστή για απλές υποθέσεις. Δηλαδή για υποθέσεις όχι τόσο μεγάλες όπως είναι, ας πούμε, θέματα, ξέρω εγώ, άμβλωσης που είναι σημαντικά στην Αμερική ή οπλοκατοχής. Για θέματα καθημερινά ο κόσμος δεν καταλαβαίνει τη διαφορά. Άρα το να λες ότι αυτός είναι δημοκρατικός, είναι ρεπουμπλικάνος, δεν έχει και μεγάλη αξία στους ψηφοφόρους στην πραγματικότητα. Άρα εδώ κάποιοι λένε καλύτερα να μείνουμε με τις μη κομματικές εκλογές. Δεν έχει κάποια αξία επί της ουσίας. Λοιπόν, επίσης υπάρχει, συνεχίζω εδώ, η μέθοδος του Μίσιγκαν. Αυτή είναι, θα πω, μια τρίτη υποκατηγορία της κατηγορίας των εκλογών, όπου εδώ έχουμε ένα συνδυασμό μη κομματικών γενικών εκλογών, ενώ έχουν προηγηθεί κομματικές εκλογές ανάδειξης ψηφοφόρων. Δηλαδή τι κάνουν εδώ, τα κόμματα επιλέγουν υποψηφίους, οι οποίοι υποψήφοι θα συμμετέχουν σε μη κομματικές εκλογές. Είναι μια ανάμιξη εδώ αυτή η μέθοδος του Μίσιγκαν, όπως καταλαβαίνετε. Στις γενικές εκλογές δηλαδή οι υποψήφοι είναι χωρίς κόμμα, δεν μας λένε τι κόμμα είναι. Άρα βγάζουν κάποιους ανθρώπους, προωθούν τα κόμματα όμως και μετά σου λέει θα τρέξει σαν ανεξάρτητος. Μετά υπάρχει και μια άλλη κατηγορία εδώ, είναι η εκλογή του να παραμείνει στη θέση σου. Και αυτή η σημαντική εκλογή, αυτή να σας πω εδώ, με την μπάσα που μου δίνει, είναι ιδέες της αρχαίας ελληνικής δημοκρατίας. Εδώ σε αυτό το βιβλίο, είναι το βιβλίο Υπερασπιστές της Δημοκρατίας, όπου εξηγώ πώς λειτουργούσε η Αθηναϊκή Δημοκρατία, θα βρείτε τέτοιες ιδέες. Είναι ιδέες που έχουν εμπνεύσει τους Αμερικανούς, δυστυχώς, και όχι την Ελλάδα, που είμαστε, λειτουργούμε σαν καρτέλ, σαν την πρωτεύουσα της διαφθοράς. Αυτές οι εκλογές του να εκλέγουμε αν θα παραμείνει στη θέση σου. Είναι αρχαία αθηναϊκή πρακτική και το βλέπουμε δυστυχώς στην Αμερική και όχι στην Ελλάδα. Αυτό το βιβλίο υπάρχει και στα αγγλικά, Gods of Democracy, αν θέλετε να το δώσετε σε ανθρώπους στην Αμερική για να καταλάβουν από πού έχουν αυτά τα συστήματά τους. Λοιπόν, τις εκλογές αυτές της παραμονής στην εξουσία των δικαστών, στη θέση τους, εδώ ρωτάμε τους ψηφοφόρους εάν ένας δικαστής εν ενεργεία πρέπει να μείνει στη θέση του για μία ακόμα θητεία ή όχι. Άρα, ο δικαστής, στην περίπτωση ότι ο δικαστής δεν έχει αντίπαλο, μπορούμε να τον ξυλώσουμε και να τον πάμε να το στείλουμε σπίτι του, εάν ένα ποσοστό των ψηφοφόρων, περίπου το 50%, πει ότι δεν πρέπει να τον κρατήσουμε. Δεν έχει σημασία αν θα έχει αντίπαλο ή όχι. Αν ο κόσμος δεν μας αρέσει, έφυγες, πήγαινε, γίνει ιδιώτης, πήγαινε, κάνε καμιά δουλειά να γίνεις άνθρωπος. Άρα εδώ αυτή η διαδικασία δεν είναι αρχική επιλογή δικαστή, είναι για να παραμείνει κάποιος στη θέση του. Βέβαια, αφού τον διώξουν οι πολίτες, μετά σε συνδυασμό αυτής της μεθόδου έρχεται μια άλλη μέθοδος, πώς θα αντικατασταθεί ο δικαστής τον οποίο τον ξυλώσαμε. Και μπορεί εδώ να έχουμε είτε εκλογές πάλι, είτε υποβοηθούμενο διορισμό, είτε άμεσο διορισμό κτλ. Όπως λέει η αμερικανική νομική κοινότητα, εδώ λέει ότι μια αρχή στην Αμερική, λέει ότι, μάλλον επιχειρηματολογεί και λέει ότι αυτή η διαδικασία των εκλογών του να μείνει κάποιος στη θέση του αναδεικνύει όλα τα θετικά συστήματα όλων των επιλογών, των μεθόδων που υπάρχουν στο σύστημα ανάδειξης δικαστών στην Αμερική, διότι για παράδειγμα μπορεί να γίνει ένας συνδυασμός πολύ μοναδικός, να έχεις τέτοιες εκλογές για να μείνει ο δικαστής και μετά να έχεις υποβοηθούμενη διαδικασία διορισμού, έτσι ώστε να μην έχει ανάγκη ο δικαστής να κάνει καμπάνιες, ενώ ταυτόχρονα μπορούν οι πολίτες να τον ξυλώσουν, δηλαδή να μην κάνει καμπάνια στους πολίτες ο δικαστής, αλλά αν οι πολίτες δουν ότι είναι ανίκανος, να τον στείλουν σπίτι του. Λοιπόν, σε μια τέτοια εκλογική διαδικασία παραμονής, λένε ουσιαστικά μια, αυτό που λέω εγώ, μομφή, δηλαδή ανάκληση αξιωματούχου. Η μομφή λοιπόν εδώ καταδικαστεί, εμφανίζεται στο ψηφοδέλτιο, ψηφίζει ναι ή όχι, και στις περισσότερες περιπτώσεις οι δικαστές πρέπει να πάρουν την πλειοψηφία του ναι για να μείνουν στές τους. Εάν πάρουν πλειοψηφία του όχι, τότε εξαφανίζονται και υπάρχει αντικατάσταση βάσει της μεθόδου που προβλέπει η πολιτεία τους όταν εκενώνεται μια θέση. Μπορεί να ζητάμε πλειοψηφία απόλυτη, ας πούμε, ή 50% συν 1, ανάλογα κάθε πολιτεία, για να φύγει ένας εκλεγμένος δικαστής από τη θέση του πριν λήξει η θητεία του. Για παράδειγμα, στη Μοντάνα εάν δεν υπάρχει υποψήφιος για να τρέξει εναντίον κάποιου κλεγμένου διορισμένου δικαστή, τότε η επόμενη εκλογική διαδικασία είναι τέτοιου τύπου δημοψηφισματική, να παραμείνει όχι. Άρα είναι αυτόματα, αν δεν υπάρχει αντίπαλος, η επόμενη εκλογή είναι μομφή. Λοιπόν, σε αυτή τη διαδικασία εδώ, ουσιαστικά στη διαδικασία της μομφής, κάποιοι λένε, επιχειρηματολογούν και λένε ότι είναι πολύ σημαντική, πολύ καλύτερη εκδοχή ανάδειξης δικαστών από τις εκλογές, είτε είναι κομματικές είτε μη κομματικές, διότι αποπολιτικοποιείται η διαδικασία αυτή η εκλογική. Δηλαδή εδώ απελευθερώνονται οι βουλευτές, απελευθερώνονται οι δικαστές από τα πολιτικά ζητήματα, είναι πιο αμερόληπτοι και αδέκαστοι, και με το να βάζεις, να θέτεις το θέμα έτσι με ένα ναι, να όχι, να μην ή να φύγει, στην πραγματικότητα δεν υπάρχει και πολύ λάσπη που βλέπουμε να γίνεται στις καμπάνιες όλων των πολιτικών και των δικαστών όταν εκλέγονται, ειδικά με κομματικά κριτήρια, και πέφτει πολύ χρήμα δεξιά-αριστερά, το οποίο είναι απεχθέστατο. Άρα φεύγουμε από αυτό το κομμάτι με το ναι ή όχι, και ο κόσμος δεν ψηφίζει βάσει της ταυτότητας κομματικής. Ο κόσμος καλείται να δει απλά την εμπειρία που είχε με τον άνθρωπο, τον δικαστή αυτόν, κατά πόσο δικαστικά ήταν ο σωστός, την συμπεριφορά, τις επιδόσεις του, και άρα είναι καλύτερο κριτήριο για να ψηφίσει ο κόσμος αυτές τις εκλογές. Πάμε σε πιο ποιοτική δικαστική ηγεσία, λέει μια άποψη εδώ, με αυτή τη διαδικασία της παραμονής, της μομφής δηλαδή. Μάλιστα. Και βέβαια είναι αξιοκρατική, διότι ξαναλέμε ότι δεν υπάρχει πολιτική επιρροή καθόλου. Ο κόσμος εξετάζει το ποιόν, το βιογραφικό πολλές φορές, όχι κατά πόσο μπορεί να έχει σημασία. Γιατί όταν πάμε σε εκλογές, κάνουν και συμμαχίες οι δικαστές και συμφωνούν με το τάδε κόμμα, με τους τάδε πολιτικούς στην πολιτεία κτλ. Εδώ, χωρίς να υπάρχουν όλα αυτά, ο κόσμος απλά εξετάζει το ποιόν, τις ικανότητες, τις δεξιότητες, τις αποφάσεις που έχει πάρει, το δικαστικό δηλαδή, το βιογραφικό στα δικαστήρια μέσα του δικαστή, για να κρίνει απολυτικοποιημένα και χωρίς να έχει προπαγάνδες κομματικές ο κόσμος, το τι έχει ψηφίσει, τι έχει αποφασίσει. Και βέβαια εδώ είναι πολύ σημαντικό να υπάρχουν και όρια στις θητείες, να μην είναι κανείς ισόβιος ή αθάνατος, όπως είναι στο ελληνικό σύνταγμα, το οποίο είναι μια γελιότητα από μόνο του. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα το δεύτερη μεγάλη κατηγορία, που είναι ο υποβοηθούμενος διορισμός. Εδώ είναι εναλλακτικά το αποκαλούμε και ως αξιοκρατική επιλογή, ή αλλιώς το αποκαλούμε ως τη μέθοδο του Μιζούρι. Βλέπετε εδώ, έχει διάφορα ονόματα αυτή η μέθοδος. Έχουμε μια επιτροπή στην πραγματικότητα, η οποία προτείνει σε αυτήν την περίπτωση της υποβοηθούμενου διορισμού, όπου η επιτροπή αυτή εξετάζει τις ικανότητες των υποψηφίων για τη θέση των δικαστών και υποβάλλει μια λίστα ονομάτων κάπου. Πιθανότητα τα υποβάλλει στον κυβερνήτη της πολιτείας. Και αυτός επιλέγει από τη λίστα και λέει ότι αυτός θα είναι ο επόμενος δικαστής, για παράδειγμα. Και μετά μπορεί να υπάρξει μια θητεία του δικαστή αυτού. Και μετά από αυτή τη λήξη της θητείας, τότε μπορεί να χρειάζεται και επιλογή από τον κόσμο. Πάλι με τη διαδικασία της μομφής που σας είπα πριν, αν θα μείνει όχι στη θέση του, για παράδειγμα. Άρα κάνουμε εδώ και ένα συνδυάσμα που έχουν πολλά ευρύδια, όπως καταλαβαίνετε. Τώρα, σημαντικό είναι ποιος είναι στην αρχική επιτροπή που επιλέγουν τους υποψηφίους που θα θέσουν ενώπιον του κυβερνήτη. Μπορεί να έχουμε νομικούς ή και μη νομικούς, ανάλογα με την πολιτεία, όπως βλέπω. Μπορεί να γίνονται και συνεντεύξεις, να εξετάζουν τους υποψηφίους κτλ. Να παίρνουν τα βιογραφικά τους. Και τελικά καταλήγουν στο γραφείο του κυβερνήτη 3-5 ονόματα σε διάφορες πολιτείες. Μια μικρή λοιπόν λίστα εδώ, την οποία την εξετάζει ο κυβερνήτης με την ομάδα του, και πρέπει να επιλέξει κάποιον από αυτούς τους ανθρώπους. Εάν δεν επιλέξει ο κυβερνήτης, τότε γυρνάει πίσω η λίστα αυτή στην επιτροπή αυτή την αρμόδια, και σε κάποιες φορές αποφασίζει ο ανώτατος δικαστής το ανώτατο δικαστηρίο στην πραγματικότητα της πολιτείας αποφασίζει, αν δεν υπάρχει συμφωνία μεταξύ κυβερνήτη και επιτροπής, ή η επιτροπή μπορεί να επανέλθει με μια νέα λίστα, ή μπορεί να περάσει από την τοπική πολιτιακή βουλή, την πολιτική γερουσία, αν δεν υπάρχει συμφωνία μεταξύ επιτροπής, ξαναλέω, και κυβερνήτη. Άρα εδώ είναι σημαντικό το πώς, ξαναλέω, προφανώς καταλαβαίνετε, τα πάντα ξεκινούν από την επιτροπή, διότι μπορεί να επιλέγει από τους 4-5 ο κυβερνήτης, αλλά κάποιοι έχουν προεπιλέξει 4-5 άτομα, και καταλαβαίνετε ότι εκεί κρίνεται το παιχνίδι. Λοιπόν, αλλάζει το θέμα, διαφοροποιείται από πολιτεία σε πολιτεία, με το πόσα μέλη συμμετέχουν στις επιτροπές αυτές, ποιοι είναι στις επιτροπές, ποιος τους διορίζει, αν είναι δικαστές, αν είναι δικηγόροι, αν είναι μη δικηγόροι, πώς διορίζονται και ποιος τους διορίζει. Μετά, κατά, αν είναι η διαδικασία αυτή, αν είναι μυστική ή όχι, πώς επιλέγουν τους 4-5 να τους θέσουν ενώπιον του κυβερνήτη. Εάν ο κυβερνήτης είναι υποχρεωμένος να υιοθετήσει κάποιους από τους 4-5 ή μπορεί να τους γυρίσει πίσω και να επιφέρετε μου άλλους, εάν πρέπει, ας πούμε, να το επιβεβαιώσει και η γερουσία μετά στη δεύτερο χρόνο, όλα αυτά παίζουν και διαφοροποιούνται. Άρα έχουμε, για παράδειγμα, έχουμε την Κομισιόν, την Επιτροπή δηλαδή, η οποία ελέγχεται από τον κυβερνήτη, όπου ο κυβερνήτης είναι αυτός ο οποίος αποφασίζει και διορίζει την πλειοψηφία των μελών της Επιτροπής, για παράδειγμα. Ή μπορεί να για παράδειγμα μια πιθανότητα είναι αυτή, εναλλακτικά μπορεί να την ορίζει την Επιτροπή το Δικηγορικό Σύλλογος της Πολιτείας και όχι ο κυβερνήτης. Το ποιοι θα είναι στην Επιτροπή, προσέξτε, η Επιτροπή είναι αυτή η οποία βγάζει τις λίστες, 4-5 άτομα για τη θέση του δικαστή που το δίνουν μετά στον κυβερνήτη και ο κυβερνήτης αποφασίζει. Εδώ λοιπόν είτε ο κυβερνήτης ορίζει την Επιτροπή, είτε μπορεί να την ορίσει, ξαναλέω, ο Δικηγορικός Σύλλογος, την πλειοψηφία ή ένα υβρίδιο. Δηλαδή, μισή να τους ορίζει ο κυβερνήτης, μισή να τους ορίζει ο Δικηγορικός Σύλλογος. Αυτή η Επιτροπή να επιλέγει τους επίδοξους δικαστές και να πηγαίνει η λίστα με τους δικαστές στον κυβερνήτη ή στον κυβερνήτη και στην γερουσία της πολιτείας. Εντάξει. Εδώ πάλι έχουμε τις μελέτες που έχουν γίνει για το θέμα αυτό, για την περίπτωση αυτή τη δεύτερη, του υποβοηθούμενου διορισμού, γιατί είναι διορισμός από τον κυβερνήτη, αλλά υποβοηθούμενος από μια επιτροπή. Γι' αυτό λέγεται έτσι. Λοιπόν, υπέρ αυτής της μεθόδου, μας λένε εδώ, διαβάζω, ότι έχουν αναλύσει τους δικαστές που έχουν αναδειχθεί στα οφίτσια τους μέσω της διαδικασίας αυτής, και με αυτή τη διαδικασία έχουμε στην πραγματικότητα δικαστές με λιγότερους δεσμούς σε ισχυρά πολιτικά, σε άλλους ισχυρούς πολιτικούς, διότι όταν έχουμε καθαρούς διορισμούς, που είναι η τρίτη επιλογή που θα δούμε παρακάτω, βλέπουμε ανθρώπους οι οποίοι είναι φίλοι του κυβερνήτη, ξέρω εγώ, ξάδελφοι, ανιψιός του Μητσοτάκη, τέτοιου τύπου άνθρωποι που προωθούνται, ο αδερφός του Υπουργού Δικαιοσύνης. Άρα δεν υπάρχει καμία επιτροπή να προωθεί την αξιοκρατία και να ασκεί, ας πούμε, να βάζει ένα μπλόκο σε τέτοια ασυδοσία, ευνοιοκρατία, κουγενοκρατία. Άρα όταν έχουμε υποβοηθούμενο διορισμό, είναι καλύτερος από τον απλό διορισμό, μας λέει εδώ αυτή η άποψη. Και γιατί συνήθως το να γίνεσαι δικαστής πολλές φορές και στην Αμερική και στη χώρα μας είναι πολιτική ανταμοιβή πολλές φορές, είτε σε συμμάχους είτε σε σπόνσορες, οικονομικούς σπόνσορες που έχουν βοηθήσει έναν πολιτικό και σου λέει θα σε κάνω δικαστή εκεί, θα σε προωθήσω, αντίστοιχα επειδή μου δώσεις λεφτά, εξαγοράζεις δηλαδή τη θέση. Και το έχουν καταγράψει αυτοί οι Αμερικανοί, γιατί κάνουν μελέτη, γιατί έχουν όλα αυτά τα μοντέλα τα οποία σας λέω. Εμείς δεν έχουμε κανένα μοντέλο, έχουμε το αρχιδιεφθαρμένο, άρα δεν γίνονται και μελέτες. Έχουμε τους συνταγματολόγους που είναι η μάστιγα της χώρας, το απόλυτο κακό. Το απόλυτο καρκίνωμα είναι οι λεγόμενοι συνταγματολόγοι. Γιατί οι άνθρωποι που ασχολούνται με την πολιτιολογία, που δεν έχει σχέση με την νομική, είναι πολιτική επιστήμη, πολιτιολογία, κάνει αυτές τις μελέτες που κάνουμε εμείς σήμερα. Ένας εξαιρετικός πολιτιολόγος είναι ο Αναστάσιος Συριανός, αν θέλετε να βρείτε τα βιβλία του. Λοιπόν. Άρα εδώ απελευθερώνονται οι πιθανοί δικαστές μέσα από αυτές τις διαδικασίες από πολιτική επιλογή. Οι επιτροπές κοιτάνε μόνο τις ικανότητες του κόσμου και όχι αν κάποιος έχει πληρώσει, αν είναι φίλος κτλ. Και μετά μπορούμε να έχουμε πάλι τις λεγόμενες εκλογές για τη μορφή αυτή που σας είπα, έτσι ώστε να διασφαλίσουμε ότι ακόμα και όταν έχουμε διορίσει υποβοηθούμενα το δικαστή, τότε χωρίς πολιτική πίεση και πάλι εκλογές, δεν κάνει εκλογές εναντίον του αυτού του ή υπέρ του αυτού του δικαστής. Ο κόσμος ψηφίζει ωστόσο και άρα βάζουμε και τον κόσμο με ένα υβρίδιο ουσιαστικά εδώ, μετά την πρώτη θητεία, βάζουμε τον κόσμο σε μια τέτοια εκλογική διαδικασία να ψηφίσει και να πει αν ο δικαστής μας άρεσε όπως ήταν στην πρώτη θητεία, αλλιώς να πάει από εκεί που ήρθε. Μετά, εναντίον αυτής της ιδέας πρακτικής, το λεγόμενο η μέθοδος του Μιζούρι, διαβάζω ότι δεν φαίνεται πως επιλέγονται μέσα από αυτή τη διαδικασία οι καλύτεροι δικαστές που υπάρχουν ή οι δικαστές οι οποίοι δεν είναι κομματικοποιημένοι ή οι δικαστές οι οποίοι δεν έχουν σχέση με δεσμούς. Δεν διασφαλίζεται αυτό σύμφωνα με την έρευνα. Ο πιο σημαντικός εδώ παράγοντας στο σύστημα αυτό του Μιζούρι είναι ποιος θα ελέγχει την επιτροπή στην πραγματικότητα που θα προωθεί τα ονόματα στον κυβερνήτη. Δηλαδή γίνεται ένα άλλο παιχνίδι εδώ, προβληματικό, ποιος θα ελέγχει αυτούς που προεπιλέγουν. Άρα και αυτός είναι ένας προβληματισμός, τον θέτω υπόψη σας. Και η τελευταία κατηγορία εδώ, η τρίτη και τελευταία, είναι ο άμεσος διορισμός. Όχι υποβοηθούμενος διορισμός από μια επιτροπή, αλλά ο άμεσος διορισμός. Και εδώ έχουμε υποκατηγορίες, στην τρίτη αυτή μεγάλη κατηγορία. Η πρώτη κατηγορία είναι ο διορισμός από δικαστήριο. Δικαστήριο λοιπόν είναι αυτό το οποίο αποφασίζει τα μέλη του στην πραγματικότητα και βάζει τα όρια, το πόσο ένας δικαστής μπορεί να μείνει σε μια θητεία ή όχι. Για παράδειγμα έχουμε την περίπτωση North Dakota, όπου εδώ νομίζω είναι το πρωτοδικείο αυτό, ναι. Εδώ αποφασίζουν οι ίδιοι οι δικαστές, επιλέγουν ποιοι θα είναι και μετά επιλέγουν και για το ανώτατο δικαστήριο επίσης. Το δικαστήριο αποφασίζει ποιοι δικαστές του ανώτατου δικαστήριου, ποια μέλη τους θα αναλάβουν ποιες περιπτώσεις, ποιες δίκες θα εκδικάσουν. Άρα βλέπετε εδώ πως υπάρχει μια εσωτερικός διορισμός, ας πούμε, και για την ανάδειξή τους και μετά για την επιλογή στην εκάστοτε θέση. Και βάζουν και ταβάνι και όρια στη συνταξιοδότησή τους επίσης. Μάλιστα, πάρα πολύ έτσι, ενδιαφέρον εδώ. Επίσης βλέπω ότι στο δικαστήριο αυτό το ανώτατο δικαστήριο του North Dakota έχουμε τρεις δικαστές, τους οποίους τους επιλέγουν από ανενεργία δικαστές, από δικαστές που έχουν συνταξιοδοτηθεί και από δικηγόρους. Οπότε υπάρχει μια ευρύτερη γκάμα εδώ επιλογής. Δεύτερη κατηγορία είναι η επιλογή από την Βουλή. Δικαστές οι οποίοι επιλέγονται από τη Βουλή, την Πολιτιακή Βουλή, δηλαδή της Πολιτείας, παράδειγμα της Μασαχουσέτη, της Καλιφόρνια, του Τέξας. Άρα εδώ επιλέγουν οι βουλευτές, έχουν διαφορετικούς τρόπους και εδώ. Ούτε ο κυβερνήτης εμπλέκεται, ούτε ο κόσμος. Ο κυβερνήτης είναι στον υποβοηθούμενο διορισμό, δεύτερη κατηγορία. Ο κόσμος είναι, οι πολίτες είναι στην πρώτη κατηγορία των εκλογών. Τίποτα από όλα αυτά δεν γίνεται εδώ. Εδώ μόνο η Βουλή επιλέγει. Για παράδειγμα, έχουμε τη Βιρτζίνια και την Νότια Καρολίνα, όπου έχουν αυτές τις διαδικασίες εδώ και επιλέγονται από την Βουλή. Η Βουλή ίδια εξετάζει, υπάρχει και εδώ επιτροπή βέβαια, και αυτό έχει αξία. Τους δίνει η επιτροπή στους βουλευτές και όχι στον κυβερνήτη τις λίστες και άρα επιλέγουν, για παράδειγμα στην Νότια Καρολίνα εδώ διαβάζω ότι υπάρχει μια επιτροπή αξιολόγησης αξιοκρατίας των υποψηφίων και ελέγχει να δει ποια είναι τα ονόματα κτλ. Τρία ονόματα τα δίνει ενώπιον της Βουλής και τότε η Βουλή ψηφίζει και είτε επιλέγει κάποιον από την λίστα ή μπορεί να την απορρίψει εντελώς, μάλιστα, και αναγκάζει τη λίστα να υποβάλει νέα ονόματα. Στη Βιρτζίνια, και εδώ έχουμε πάλι επιτροπή, όπου υποβάλλονται ονόματα και αξιολογούν τον κόσμο οι βουλευτές και αποφασίζουν οι ίδιοι. Βέβαια έχει δύο βουλές η Βιρτζίνια, δηλαδή άνω και κάτω, Βουλή και Γερουσία, και ψηφίζουν διαφορετικά οι δύο βουλές για το ποιος θα γίνει δικαστής κατόπιν των προτάσεων της αρμόδιας επιτροπής. Μάλιστα. Και έχουμε και άλλες δύο εδώ υποκατηγορίες του άμεσου διορισμού. Είναι ο κυβερνητικός διορισμός. Εδώ αποφασίζει ο κυβερνήτης άμεσα, χωρίς να προηγείται κάποια διαδικασία μέσω των επιτροπών. Μπορεί να χρειάζεται κάποια έγκριση είτε από τη Βουλή είτε από κάποια επιτροπή, αλλά εκκινά τη διαδικασία και προεπιλέγει. Είναι σημαντικό ποιος προεπιλέγει. Προεπιλέγει λοιπόν ο κυβερνήτης και το ποιος προεπιλέγει είναι η διαφορά μεταξύ δημοκρατίας και κοινοβουλευτισμού στην πραγματικότητα. Δηλαδή, στη χώρα μας που δεν έχουμε προκριματικές εκλογές, δεν προεπιλέγουμε τους υποψηφίους, το χρήσμα το παίρνουν από τους κομματάρχες οι υποψήφιοι βουλευτές, είναι ορισμός του κοινοβουλευτισμού. Όταν έχεις προκριματικές εκλογές και ψηφίσεις, εσύ ποιος ήταν υποψήφιος, της Νουδού, ξέρω εγώ, του Πασόκ, και μετά πας σε δεύτερες εκλογές, αυτή είναι η ειδοποιώς διαφορά. Μιλάμε για πιο δημοκρατική διαδικασία όταν ο κόσμος αποφασίζει τους υποψηφίους. Εδώ λοιπόν δεν αποφασίζει η Επιτροπή τους υποψηφίους, τους αποφασίζει ο κυβερνήτης, έχει την κοινά τη διαδικασία, έχει την πρωτοβουλία, αν θέλετε, όπως λέμε στην πολιτική επιστήμη. Κάθε πολιτεία έχει το διαφορετικό της σύστημα. Ο κυβερνήτης, εν πάση περιπτώσει, έχει κάποιες ελάχιστες προϋποθέσεις. Δεν είναι υποχρεωμένος να επιλέξει από κάποια λίστα, επιλέγει μόνος του και βέβαια μετά. Είπαμε ότι κάποιο άλλο σώμα πρέπει να επιβεβαιώσει αυτόν τον διορισμό, είτε η Βουλή, είτε κάποια αρμόδια επιτροπή της πολιτείας. Και η τέταρτη και τελευταία υποκατηγορία του άμεσου διορισμού είναι η περιφερειακή, η τοπική επιλογή. Δηλαδή έχουμε σε επίπεδο Δήμου πλέον εδώ, στα τοπικά δικαστήρια, 20 πολιτείες έχουν αυτό το μοντέλο, όπου είτε πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου, είτε δήμαρχος εμπλέκεται και επιλέγει αυτός σαν να είναι, δηλαδή σαν την προηγούμενη περίπτωση όπου ο κυβερνήτης επιλέγει, εδώ εκκινά τη διαδικασία ο δήμαρχος και όχι ο κυβερνήτης και ακολουθεί πάλι μια επιβεβαίωση από το Δημοτικό Συμβούλιο. Λοιπόν, αυτά φίλες και φίλοι, αυτές οι τρεις μεγάλες κατηγορίες που σας εξήγησα. Εκλογές, υποβοηθούμενος διορισμός και διορισμός με τις προκατηγορίες τους. Δεν ξέρω, πείτε μου πώς τα ακούτε, ποια σας άρεσε πιο πολύ, ποια σας προκάλεσε έτσι λίγο το ενδιαφέρον, σας συντρίγκαρε λίγο και ποια πιστεύετε ή ποιο συνδυασμός ή ένα υβρίδιο αυτών ίσως θα ήταν χρήσιμος για τη χώρα μας, για την ανώτερη δικαστική εξουσία στη χώρα. Βέβαια θα διέλυα όλα αυτά τα οποία έχουν αμαυρώσει και τα ονόματα Άριος Πάγος, Βίλου της Επικρατείας, θα διέλυα και τη μνήμη τους. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, σε ένα νέο ανώτατο δικαστήριο, ανεξάρτητο δικαστήριο, πώς θα θέλατε να δείτε τους ανώτατους δικαστικούς να αναδεικνύονται εσείς σε μια Ελλάδα

0: Wide Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: 15ο Jazz στο Πάρκο. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ. Gilland & Tally Archmond Quintet. Γιάννης Παπαδόπουλος, Γιώργος Πανταζόπουλος, Παναγιώτης Θέμας, Κίμωνας Καρούντζος Quartet. Κωνσταντίνος Νικογιάννης, Δημήτρης Κασαβέτης, Κίμωνας Καρούντζος, Χένρι Τσουκούμα Ονουτσούκς. Το τρίο Χάιγια Τζιτζιάν, Γιώτης Κιουρτσόγλου, Παγγέλης Καρύπης. Συμμετέχει το σύνολο Jazz του Μουσικού Σχολείου Ηλίου. Παρουσίαση Πασχάλης Τσαρούχας. Καλλιτεχνική διεύθυνση Γιώργος Τρανταλίδης. Διοργάνωση Δήμος Ηλίου, κτήμα Σερπιέρη, στον περιβάλλοντα χώρο του πύργου της Βασιλίσσης. Είσοδος ελεύθερη.
2: Ο Τζέισον κοίταξε το ρολόι του νευρικά για άλλη μια φορά. Ο ανιψιός του θα έφτανε στη σάλα από στιγμή σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να γραφεί ο δημιουργός. Σε έναν κόσμο που η παραγωγή μετατρέπεται σε αναπαραγωγή. Που η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τα πνευματικά δικαιώματα. Οι δημιουργοί χρειάζονται περισσότερο από ποτέ κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της δημιουργίας. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
3: Μερικές φορές ο κίνδυνος δεν προειδοποιεί. Μπορεί να μην δώσει κανένα σημάδι. Μπορεί να μεγαλώνει σιωπηλά. Και να μην τον αντιληφθείς. Παρά μόνο όταν είναι αργά. Ο καρκίνος του νεφρού δεν παρουσιάζει πάντα συμπτώματα.
4: Όταν όμως διαγνωστεί νωρίς,
5: μπορεί να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά.
4: Μη γυρνάς την πλάτη στον καρκίνο του νεφρού.
5: Αν είσαι άνω των 50 ετών, μίλα σήμερα με τον γιατρό σου.
3: Εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του νεφρού. Μια πρωτοβουλία της Ipsen. Με την αιγίδα της εταιρείας Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας.
6: Νέο θέατρο έργων. Η θρυλική φώνησα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Με τη Λιδία Κονιόρδου. Σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Από 1η Οκτωβρίου. Προπόληση ticketservices.gr.
7: Οι υψηλές θερμοκρασίες του καλοκαιριού είναι επικίνδυνες για το σκύλο μας. Γι' αυτό φροντίζουμε να τον βγάζουμε βόλτα νωρίς το πρωί και αργά το απόγευμα. Εκτός από το έδαφος που καίει και μπορεί να προκαλέσει σοβαρά εγκάβματα στα πέλματα του ζώου, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος για θερμοπληξία, ακόμα και για ανακοπή. Κράτα το σκύλο σου στη δροσιά και φρόντισε να έχει διαρκώς πρόσβαση σε δροσερό νερό. Όχι ζώα κλεισμένα σε αμάξια, ακόμα και με ανοιχτά παράθυρα. Όχι ζώα παρατημένα σε ταράτσες και μπαλκόνια. Όχι ζώα αλυσοδεμένα. Σε αυτές τις περιπτώσεις καλούμε το Και φυσικά δεν ξεχνάμε να αφήνουμε ξηρά τροφή και νερό για τα δέσποτα, τα άγρια ζώα και πουλιά που μπορεί να υπάρχουν στη γειτονιά μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσθένων, νοιάζομαι.
8: 40 χρόνια μωρά στη φωτιά. 4 δεκαετίες μουσικής ιστορίας. Μια βραδιά γεμάτη τραγούδια σταθμούς. Και την αστήρευτη ενέργεια μιας μπάντας που κοιτάζει μπροστά. Η φωτιά καίει ακόμα. Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου, Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
0: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
9: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Θα ασχοληθούμε με ένα φαινόμενο που το συζητάμε σχεδόν καθημερινά, αν το σκεφτείτε στις παρέες μας, και το οποίο το θεωρούμε λίγο επικίνδυνο. Μιλάμε για αυτό που ονομάζουμε απαξίωση του πολιτικού συστήματος, απαξίωση των κομμάτων. Αποτυπώθηκε και αριθμητικά στις τελευταίες εκλογικές αναμετρήσεις. Θα το συζητήσω με έναν άνθρωπο ο οποίος έχει αρθρογραφήσει για το θέμα και αυτό είναι η αλήθεια μας παρακίνησε να ασχοληθούμε. Είναι ο κύριος Νικήτας Σιωτίνης απέναντί μου, αρχιτέκτονας, καθηγητής.
10: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
9: Να είστε καλά. Εμείς ευχαριστούμε για τα άρθρα σας καταρχήν.
10: Ξέρετε πόσο εκτιμώ τη δουλειά που κάνετε.
9: Και εμείς εκτιμούμε τα κείμενά σας που βοηθάνε τη δουλειά που κάνουμε.
10: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
9: Γράψατε λοιπόν ένα άρθρο για την απαξίωση του πολιτικού μας συστήματος και όπως είπα είναι κάτι το οποίο το συζητάμε. Εμείς εδώ το θεωρούμε λίγο επικίνδυνο. Ξέρετε, εμείς το βλέπουμε και σε νούμερα. Καλούμε πολιτικούς και δεν έχουν την ίδια ανταπόκριση που έχετε εσείς ή άλλοι άνθρωποι που δεν είναι τόσο

0: προβεβλημένοι στα συμβατικά μέσα ενημέρωση, στην πολιτική σκηνή. Αλλά εμείς δεν το βλέπουμε, δεν το, όπως το συζητάμε στην καθημερινή μας ζωή, απαξιωμένο και όλοι οι ίδιοι είναι. Δεν είναι λίγο επικίνδυνο αυτό?
1: Κοιτάξτε, εγώ θα έλεγα ότι τίνει να γίνει ενθαρρυντικό.
0: Αχα, μάλιστα.
1: Υπό ποια έννοια τίνει να γίνει ενθαρρυντικό? Το ότι κάποια στιγμή το πολιτικό σύστημα θα αλλάξει ή θα εξαφανιστεί και θα δώσει τη θέση του σε άλλο.
0: Πόσο καιρό θα περιμένουμε, κύριε Χερτή?
1: Θα σας πω. Αρχικά να δούμε γιατί υπάρχει αυτή η απαξίωση. Αυτή η απαξίωση υπάρχει διότι καταρχήν υπάρχει μία διάσταση μεταξύ των πολιτικών και των ψηφοφόρων. Υπάρχουν δύο διαφορετικά ζητήματα, διαφορετικά πεδία. Δεν υπάρχει δήμος, δηλαδή, με την αρχαιοελληνική έννοια του όρου. Η δημοκρατία, ξέρετε, το Ευαγγέλιο της Δημοκρατίας είναι ο επιτάφιος του Περικλέους. Όταν έλεγε ότι εμείς είμαστε ο μόνος δήμος στην Ελλάδα που θεωρεί ως αχρήστους τους μη ασχολούμενους με τα κοινά.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, ο κάθε πολίτης όφιλε να συμμετέχει στα κοινά. Ήταν υποχρέωσή του. Όπως ήταν και υποχρέωσή του να πολεμάει. Ξέρετε, στην αρχαία Ελλάδα η αριστοκρατική τάξη είχε προνομιακή θέση στον πόλεμο. Ήταν οι πρώτοι που πήγαιναν να πολεμήσουν. Το θεωρούσαν τιμή τους αυτό το πράγμα. Η συμμετοχή στα κοινά. Προφανώς τηρουμένων των πληθυσμών και τα λοιπά, δεν μπορεί να ξαναγίνει δήμος όπως ήταν στην αρχαία Ελλάδα με άμεση δημοκρατία και τα λοιπά. Οι Γάλλοι διαφωτιστές του 17ου και του 18ου αιώνα, για να ξεφύγουν από τον ηγεμόνα του Μακιαβέλη και να οδηγηθούν σε ένα πολιτικό σύστημα το δυνατόν δημοκρατικότερο. Δημοκρατικό σημαίνει δήμος κράτος, έτσι, η ισχύς του δήμου.
0: Ναι.
1: Εισηγήθηκαν την περίφημη διάκριση των εξουσιών, δηλαδή ότι υπάρχουν τρεις εξουσίες, νομοθετική, εκτελεστική, δικαστική, οι οποίες είναι διακριτές. Με τον τρόπο αυτό τι συμβαίνει? Συμβαίνει ότι η πολιτική εξουσία διαχέεται στο λαό στο μέτρο του δυνατού. Δηλαδή τα υπουργεία έχουν μία αυτονομία, η εκτελεστική εξουσία έχει μία αυτονομία, η νομοθετική εξουσία νομοθετεί και υποχρεώνει τους άλλους να εφαρμόσουν τους νόμους, η δικαστική επίσης είναι ξεχωριστή μεν, αλλά υποχρεούται να εφαρμόσει τους νόμους. Αυτή η διάκριση των εξουσιών, η οποία ισχύει σε πολλά ευρωπαϊκά κράτη και σε πολύ μεγάλο βαθμό στην Αμερική, ξέρετε. Δηλαδή το δημοκρατικότερο σύστημα είναι το αμερικάνικο.
0: Ναι.
1: Αυτή τη στιγμή. Όταν ο Κλίντον έλεγε ότι εμείς αντιγράψαμε την ελληνική δημοκρατία, το εννοούσε, δεν το έλεγε για κομπλιμέντο. Εν πάση περιπτώσει, υπάρχει αυτή η διάκριση των εξουσιών, η οποία μάλιστα προβλέπεται από το Σύνταγμα. Δεν εφαρμόζεται. Και δεν υπάρχει και συνταγματικό δικαστήριο στην Ελλάδα να μπορεί να πει κάποιος ότι γιατί δεν εφαρμόζεται το σύστημα. Τι συμβαίνει στα ελληνικά πράγματα? Υπάρχει μια βουλή η οποία ουσιαστικά ελέγχει όλες τις εξουσίες. Ελέγχει τη δικαστική εξουσία, το βλέπετε άλλοτε, δεν είναι. Και προφανώς την εκτελεστική. Οι βουλευτές γίνονται υπουργοί.
0: Μια κυβέρνηση μάλλον, γιατί η βουλή συνολικά. Η κυβερνητική πλειοψηφία.
1: Η Βουλή. Ναι, είναι η νομοθεσία.
0: Ναι.
1: Και τι σημαίνει? Πρώτον, καταρχήν δεν λειτουργεί η Βουλή.
0: Ναι.
1: Δεν λειτουργεί η Βουλή. Όταν λέμε Βουλή, σημαίνει ότι γίνεται μια διαλογική συζήτηση, γίνεται μια διαβούλευση και από αυτό βγαίνει κάτι. Στην Ελλάδα δεν βγαίνει κάτι. Δηλαδή υπάρχει μια πλειοψηφία η οποία επιβάλλει τι θα γίνει. Εγώ απορώ γιατί γίνονται ψηφοφορίες. Θα μπορούν να έχουν ένα ηλεκτρονικό σύστημα, να πει ξέρω εγώ το κόμμα αυτό τάδε, τάδε, τάδε, άρα βγαίνει αυτός ο νόμος. Άρα δεν λειτουργεί η Βουλή. Πέραν το ότι δεν λειτουργεί η Βουλή, ουσιαστικά υπάγεται όλες οι δύο άλλες εξουσίες, υπάγονται στη Βουλή. Η Βουλή όμως είναι κατεξοχήν ελεγχόμενη από τον εκάστοτε Πρωθυπουργό. Ο Πρωθυπουργός κάνει τα πάντα.
0: Ναι.
1: Και αν κάποιος βουλευτής έχει μια άλλη γνώμη, γίνεται πρωτοσέλιδο, διαγράφεται.
0: Θεωρείται μεγάλο θέμα, ναι.
1: Θεωρείται μεγάλο θέμα, ας πούμε. Τη συνενοχή των τηλεοράσεων, βέβαια, έτσι.
0: Καλά.
1: Ναι, ναι, προφανώς. Λοιπόν, άρα τι συμβαίνει. Συμβαίνει αυτό που λέει ο Γιώργος, ο Κοντογιώργης. Ότι έχουμε μια εκλεγόμενη μοναρχία. Δηλαδή, εκλέγουμε τον απόλυτο μονάρχη. Γιατί πραγματικά είναι μονάρχης. Απόλυτος. Πλήρως. Τέλος. Ο Πρωθυπουργός, όχι ο... Δεν λέω τώρα για τον υφιστάμενο Πρωθυπουργό, για τον Μητσοτάκη. Όλοι οι Πρωθυπουργοί. Είναι το σύστημα τέτοιο, ας πούμε. Άρα, αυτομάτως, ο λαός, πώς σου λέει, τι να κάνω, ψήφισω κάποιον όπως θα κάνω τη θέση. Βλέποντας μάλιστα ότι υποβαθμίζεται και το ποιόν των βουλευτών, τον ποιόν των βουλευτών, ναι. Υποβαθμίζεται. Δηλαδή, ο βουλευτής προφανώς δεν είναι πια ο ειδικός και τα λοιπά, όπως ήταν παλιά, έτσι. Προφανώς υπάρχει μια αποχή. Αυτή η αποχή, ο κ. Κοντογιώργης λέει ότι έχουμε μοναρχία και δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Εγώ πιστεύω ότι αν επιμείνουμε στην διάκριση των εξουσιών, εκεί μπορεί να προκύψει κάτι θετικό. Ξέρετε κάτι που δεν το ξέρει ο κόσμος. Τη μη υπουργοποίηση των βουλευτών, ξέρετε ποιος την είχε προτείνει.
0: Ποιος?
1: Ο Γιάννης ο Βαρουτσώτης. Το λέγανε παλιά και ο Γιάννης και είχε αρθρογραφήσει σχετικά στο Βήμα και στην Καθημερινή. Και είχε γράψει μάλιστα, μας είχε ενημερώσει ότι σε μια διακήρυξη αρχών της Νέας Δημοκρατίας, αυτό που λέμε τώρα, ας βγει η Νέα Δημοκρατία να το διαψεύσει, γιατί υπάρχει διακήρυξη αρχών και τα κείμενα του Βαρουτσώτη. Είχε αποφασίσει, μου φαίνεται το 2001 ή το 2002, ότι δεν θα γινόντουσαν υπουργοί ή βουλευτές. Μάλιστα υπήρχε σαν υποσημείωση ότι ο βουλευτής που θα γινόταν υπουργός θα απαραίτητο της βουλευτικής έδρας και δεν θα μπορούσε να βάλει υποψηφιότητα στις επόμενες βουλευτικές εκλογές. Αυτό βέβαια ουδέποτε λειτουργήσε. Και τι συμβαίνει, έχουμε μια εκλεγόμενη μοναρχία, όπως λέει ο κ. Κοντογιώργης, τον οποίο το θεωρώ δάσκαλο εγώ βέβαια, έτσι. Τον έχετε φέρει πολλές φορές.
0: Ναι, μέσω Skype, δεν έχουν καταφέρει να το φέρουμε στο στούντιο, αλλά
1: ναι.
0: Τα έχουμε πει μέσω Skype.
1: Έχουμε μια εκλεγόμενη μοναρχία, η οποία πραγματικά αποθεί το λαό. Ο λαός δεν αισθάνεται ότι συμμετέχει στα κοινά. Ξέρετε κάτι, εάν υπήρχε μια δημοκρατία με την έννοια της, το έλεγε, γιατί έλεγε πολλά ψέματα ο Παπανδρέου, ότι πρέπει να έχουμε συναντήληψη με το λαό κτλ. Εάν υπήρχε όντως αυτή η συναντήληψη με κάποιο τρόπο, με το Υπουργείο Ξεχωριστών, δεν χρειαζόταν να γίνονται και διαδηλώσεις. Δεν μπορεί να διαδηλώσει κανείς για τον εαυτό του, για την πράξη που κάνει ο ίδιος.
0: Ναι.
1: Αλλά αυτή η στιγμή δεν υπάρχει. Υπάρχει ένα πολιτικό σύστημα το οποίο κρατιέται όσο το δυνατόν κλειστότερα μπορεί. Είναι απολύτως κλειστό. Απολύτως. Δηλαδή δεν μπορεί να εισέλθει κανείς μέσα. Ο κόσμος δεν το θέλει αυτό.
0: Τώρα,
1: με συγχωρείτε.
0: Ναι.
1: Αυτό που λέω ότι μπορεί ίσως κάποτε να αλλάξει, ξέρετε από ποιους θα αλλάξει. Από εσάς θα αλλάξει.
0: Από τον τύπο εννοείται.
1: Από τον ελεύθερο τύπο που είναι στο διαδίκτυο. Ναι, ειλικρινά μιλάω. Από εσάς θα αλλάξει. Ναι. Λέει ο Κοντογιώργης ότι θα επανέλθουμε σε μια διαδικασία δημιουργίας δήμων μέσω του διαδικτύου, όπου θα υπάρχει μια φωνή των όλων.
0: Εντάξει, μια μορφή μπορείς να πεις ότι υπάρχει ήδη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
1: Θέλει αυτό λέω.
0: Προσοχή, γιατί υπάρχει και
1: θέλει
0: μεγάλο
1: προσοχή. Θέλει προσοχή, αλλά
0: και ο πολίτης μπορεί να...
1: Ναι, αυτά τα οποία λέτε εσείς, που όπως είπατε προηγουμένως, έχετε μεγάλη ακροαματικότητα. Είναι φοβερή ακροαματικότητα που έχετε. Αυτά που ακούγονται από εσάς, είναι αυτά θα φέρουν την αλλαγή. Δεν το λέω για να σας κολακεύσω. Αλλά εσύ από άτομα σαν εσάς θα έρθει η αλλαγή.
0: Νομίζω, επειδή αναφέρεται και τον Μακαρίτη, τον Ανδρέα Παπανδρέου, από εκείνη την εποχή που υπήρχε ο Ανδρέας Παπανδρέου, ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, περάσαμε ως πολίτες, ως κοινωνία, σε μια περίοδο που θέλαμε να κυβερνιόμαστε από προσωπικότητες όπως ο κύριος Σιμίτης, ας πούμε. Από εκεί ξεκίνησε μια τέτοια περίοδο. Και αυτό μεταφράστηκε στο πολιτικό σύστημα σε ένα χυλό. Δεν ήταν πια ξεκάθαρα τα πράγματα. Πασόκ, Νέα Δημοκρατία, αριστερά, δεξιά. Έχουν γίνει όλα περίπου ίδιο. Βλέπουμε τώρα και την προσπάθεια μεταμόρφωση του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι, δυστυχώς, ναι, δεν έχουν γίνει μόνο ίδια, αλλά είναι, λειτουργούν όλα δημαγωγικά.
0: Δημαγωγικά, ναι.
1: Δημαγωγικά.
0: Σε αυτό ταιριάζουν όλοι, ναι.
1: Ναι, δηλαδή, οι λέξεις δεξιά, αριστερά, κέντρο, άκρα αριστερά, χρησιμοποιούνται με απόλυτα δημαγωγικό τρόπο.
0: Ναι.
1: Απολύτως. Αν σας πω, ας πούμε, αυτή η στιγμή ποιος έφερε το φιλελευθερισμό στην Ελλάδα. Ποιος το έφερε. Το Σοσιαλιστικό Κόμμα. Ο Καραμαλής, που τον οποίο τον κατηγορούσαν για
0: Σοσιαλιστικό. Ο Κωνσταντίνος.
1: Ο Κωνσταντίνος, ναι, ναι. Είχε κρατικοποιήσει,
0: ναι, ναι, ναι, ναι,
1: ένα καρό οργανισμούς. Και ήρθε ο Σοσιαλιστής και αυτά τα πράγματα τα απελευθέρωσε. Τα απελευθέρωσε, τα έκανε ιδιωτικά. Θυμάμαι στην ο Γιώργος Οράλης, επειδή είμαι λίγο παλιός, ας πούμε,
0: το θυμάμαι τώρα,
1: ναι, ναι. Όταν δεν υπέγραφε τις βάσεις, τις αμερικανικές βάσεις,
0: ναι.
1: Γιατί έβγαινε ο Παπανδρέου και έλεγε έξω οι βάσεις, του θανάτου. Κέρδισε ο Παπανδρέου και την άλλη μέρα υπέγραψε τις βάσεις εκ των μηδενός. Χωρίς, έτσι, πάρτε τα. Και δεν θα ξεχάσω μια φορά που παίρναγα, όταν έφυγαν οι βάσεις, γιατί δεν είχαν λόγο ύπαρξης, οι Αμερικανοί πήραν τις βάσεις και φύγαν. Παίρναγα έξω από το ελληνικό, τις βάσεις του ελληνικού, ναι, και είδα ομάδες του ΚΚΕ που διαμαρτυρόντουσαν γιατί απολύθηκαν. Όχι, δηλαδή είναι πράγματα αστεία, ας πούμε. Ή βλέπετε, μας πείτε, ή βλέπετε άλλα κόμματα αριστερά, τα οποία ουσιαστικά κάνουν αυτά τα οποία δεν τολμούσαν να κάνουν τα υποτιθέμενα δεξιά. Ήρθε ο αριστερός ΣΥΡΙΖΑ και τι έκανε ο αριστερός ΣΥΡΙΖΑ. Το make it go home έγινε ό,τι θέλετε. Επούλησε όλα τα αεροδρόμια, όλα τα λιμάνια, ό,τι είχαμε και δεν είχαμε. Τα πούλησε. Ποιος? Ο αριστερός ΣΥΡΙΖΑ. Αυτός που έλεγε οι φωνιάδες των λαών Αμερικάνοι, έδωσε όλο το Αιγαίο σε αμερικανικές βάσεις. Όλο το Αιγαίο δόθηκε σε αμερικανικές βάσεις. Δεν ξέρω αν είναι καλός ή κακός, αλλά δόθηκε επί ΣΥΡΙΖΑ. Αυτοί οι οποίοι έλεγαν έξω οι βάσεις του θανάτου. Δηλαδή αυτό που θέλω να πω είναι ότι τα κόμματα λειτουργούν δημαγωγικά και χρησιμοποιούν τους όρους δεξιά, αριστερά, δημαγωγώντας.
0: Τώρα τους χρησιμοποιούν αυτούς τους όρους πια? Γιατί όλα βάζουν μπροστά ένα κέντρο. Κέντρο δεξιά, κέντρο αριστερά, κέντρο κέντρο.
1: Έχουν καταλάβει ότι έχει γίνει πλέον αντιληπτό, ναι, έτσι. Και έχουν βρει ένα άλλο. Έχουν βρει την άκρα δεξιά. Ότι όποιος λέει, ας πούμε, τη λέξη πατρίδα ή λέει τη λέξη έθνος, είναι άκρα δεξιά. Αυτό είναι φοβερό.
0: Ναι.
1: Άκουγα.
0: Βέβαια, τώρα υπάρχει η άλλη, νομίζω, θα μου επιτρέψετε εδώ, ότι η άκρα δεξιά κρύβεται πίσω από αυτό. Βάζει ένα μανδύα ότι δεν είμαι άκρα δεξιά. Δηλαδή, οι Λεπέν τώρα προσπάθησαν να την αναβαπτίσουν, να πούνε ότι δεν είναι άκρα δεξιά. Έχει ένα παρελθόν, έχει πει κάποια πράγματα.
1: Κοίταξε.
0: Τα έχει πάρει πίσω.
1: Ναι, δεν τα έχει πάρει πίσω. Κοίταξε να δείτε όμως, εάν δείτε. Βέβαια, δεν θέλω να υποστηρίξω τη Λεπέν, δεν την ψήφισα. Αλλά εάν δείτε το πρόγραμμα της Μαρίν Λεπέν, δεν ήταν ακροδεξιό, ακροδεξιό πρόγραμμα, ήταν φιλολαϊκό. Και ξέρετε από ποιους ψηφίστηκε η Λεπέν? Από τους φτωχούς. Δεν ψηφίστηκε, ναι, το μεγάλο κεφάλαιο.
0: Ναι. Έχει σχέση με αυτό που συζητάμε, η απαξίωση, ναι, οδηγεί σε λύσεις που δεν έχουν δοκιμαστεί, σε λύσεις που ακούγονται, εν πάση περιπτώσει, στον απλό κόσμο, ότι είναι λύσεις, άσχετα θα γίνει στην πράξη.
1: Δημαγωγικά, θυμάμαι, ναι, ξέρετε τι μου θυμίζετε. Θυμάμαι σε ένα νησί στην Ηρακλία, όπου όλοι ψήφισαν Νέα Δημοκρατία. Πριν τις εκλογές,
0: ναι,
1: πριν τις εκλογές του που κέρδισε ο ΣΥΡΙΖΑ, ελεύθερα στις παραλίες έλεγαν να ψηφίσουμε το Τζίπρα να δούμε τι θα κάνει.
0: Ναι.
1: Δηλαδή ψηφίζω των αυτών. Όχι γιατί πιστεύω αυτά.
0: Του δίνουμε μια ευκαιρία.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Ναι, του δίνουμε. Είμαι
0: τρελά απογοητευμένος από τους άλλους.
1: Ναι, και άρα κάτι άλλο. Δεν υπάρχει όμως επαφή του πολιτικού συστήματος, ναι, των κομμάτων με το λαό. Δεν υπάρχει, ναι, αυτή η επαφή. Ναι, είναι φοβερό αυτό το πράγμα.
0: Πόσο φυσιολογικό είναι, κύριε Χιωτίνη, με όλα αυτά που περάσαμε. Ο καθένας έχει το μνημόνιο του. Κανένας δεν μπορεί, ναι, να λέει ότι όλοι πέρασαν μνημόνια τώρα. Τα κόμματα εξουσίας εννοώ. Πώς είναι λογικό σε άλλες χώρες πέρασε η οικονομική κρίση και το πολιτικό του σύστημα εξαϊλώθηκε. Εδώ πέρασαν τρία μνημόνια και ξανά είναι πανίσχυρη κυβέρνηση ένα κόμμα το οποίο έχει τεράστιες ευθύνες για το πρώτο μνημόνιο. Το ξεχνάμε.
1: Ναι, ναι,
0: γιατί, είναι φυσιολογικό αυτό.
1: Ναι, γιατί πάντοτε στην Ελλάδα τι συμβαίνει. Αυτό που σας είπα προηγουμένως. Το αντίπαλο κόμμα, αυτό που κατηγορεί αυτά που έκανε το προηγούμενο, κερδίζει για να κάνει τα ίδια που έκανε και το προηγούμενο. Οπότε έτσι περνάει ήσυχα η διαδικασία. Πουληθήκανε. Μα κοιτάξτε να δείτε. Ναι. Πουληθήκανε όλα τα αεροδρόμια και όλα τα λιμάνια και δεν διαμαρτυρήθηκε κανείς. Κανείς δεν σου κάνει εντύπωση αυτό. Κανείς δεν διαμαρτύρεται.
0: Και τώρα έχει διαλυθεί η δημόσια υγεία και πάλι δεν υπάρχει. Γκρινιάζουν όλοι, αλλά δεν διαμαρτύρεται κανένας.
1: Ναι, δόθηκε όλο το Αιγαίο σε αμερικάνικες βάσεις και κανείς δεν είπε, μα η Αμερική, κανείς, τίποτα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή,
0: εμείς έχουμε γράψει πολλές φορές, ναι, εδώ, δεν το λέω για να εξισορροπήσω την κουβέντα, αλλά είναι γεγονός. Τους τελευταίες εβδομάδες γράφουμε ότι ήταν κατανοητές οι αντιδράσεις του κόσμου για τη συμφωνία των Πρεσπών. Και είχαν γίνει μεγάλες διαδηλώσεις και. Δεν βλέπουμε το ίδιο τώρα με το Αιγαίο. Τα πράγματα πολύ σοβαρότερα από ότι με τις Πρέσπες. Γιατί τις Πρέσπες, ξέρετε, δεν χάσαμε έδαφος, δεν χάσαμε κυριαρχία.
1: Κοιτάξτε,
0: χάσαμε κάτι.
1: Στο Αιγαίο.
0: Δηλαδή, όταν ψαρεύει ο τουρκικός, ναι, αλευκός στόλος παντού στο Αιγαίο, υπάρχει,
1: ναι,
0: θέμα.
1: Δεν, ναι, θα σας πω, στη σχέση μας με τους Τούρκους γίνονται πράγματα τα οποία εμένα μου φαίνονται κατανόητα. Και,
0: ναι, μόνο σε εσάς.
1: Ναι, και περνάνε. Θα σας πω ένα παράδειγμα, ας πούμε. Όταν κάνουμε μια διαπραγμάτευση, ερχόμαστε μαζί να διαπραγματευτούμε κάτι. Εσείς δεν ξέρετε τι θέλω εγώ, ούτε εγώ ξέρω τι θέλετε εσείς. Και οι δυο μας μαξιμαλίζουμε με σκοπό να
0: φτάσουμε στις 10 πράγματα, ναι.
1: Ναι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αυτή τη στιγμή τι γίνεται στην Κύπρο. Εμείς είπαμε τι ακριβώς θέλουμε. Ναι. Είπαμε τι ακριβώς θέλουμε. Και μάλιστα αυτό που θέλουμε ουσιαστικά δεν θα κάνουμε τίποτα άλλο παρά να νομιμοποιήσουμε τις συνέπειες της εισβολής. Ναι. Είναι εκπληκτικό αυτό το πράγμα.
0: Είναι, θέλουμε να το κλείσουμε όπως να είναι. Αυτή την εντύπωση δίνουμε.
1: Νομιμοποιούμε τις συνέπειες της εισβολής.
0: Ναι.
1: Αυτό κάνουμε ακριβώς. Αυτό θα μπορούσε να γίνει. Αλλά ευρέ αδελφέ, έρχεσαι σε μια διαπραγμάτευση. Πες κάτι καλύτερο για μας, να πούνε οι άλλοι καλύτερο για αυτούς και να έρθουν κάπως στη μέση. Πιθανόν να έρθουμε εδώ. Όταν όμως εσύ λες αυτό, το οποίο δεν είναι και δεν είναι καλό για μας, ο άλλος μαξιμαλίζει, άρα θα κινηθούμε,
0: ναι,
1: προς τον άλλον. Θα βρούμε μία μέση από το κακό το δικό μας και το μαξιμαλιστικό αυτού νου. Δεν ξέρω τι συμβαίνει και ο κόσμος δεν το καταλαβαίνει. Έχουμε, ξέρετε τι γίνεται. Ναι. Το πολιτικό σύστημα, τη συνεργεία των καναλιών, των τηλεοπτικών καναλιών, έχει αναδείξει σε ταμπού θέματα τα οποία τα περνάει εντέχνως. Ως ταμπού. Περνάνε εντέχνως. Αυτή τη στιγμή το σχέδιο ΑΝΑΝ περνάει εντέχνως και το δέχονται όλοι. Το σχέδιο ΑΝΑΝ, το οποίο αρνήθηκε το 75%, 76% των Κυπρίων, τώρα περνάει. Το ζητάμε και λέμε.
0: Ναι, ναι, φέρνω το να το υπογράψουμε.
1: Και λέμε θα κερδίσουμε έτσι.
0: Ναι, ναι. Με αυτά και με εκείνα πάμε σε ένα τρίτο άρθρο που έχετε γράψει με το ερώτημα αν έχει ελπίδα η Ελλάδα. Είναι ένα ερώτημα που μας περνάει όλο και πιο συχνά από το μυαλό με αυτά που βλέπουμε. Είμαστε στην περιοχή περίπου αόρατη. Αν και εγώ επιμένω να λέω ότι με όλα αυτά που έχουμε περάσει παραμένουμε μια χώρα ισχυρή. Και στις ενόπλες δυνάμεις και στην εξωτερική πολιτική και ακόμα και στην οικονομία από κάτω. Ναι. Αλλά είναι σαν να μην θέλουμε να το δείξουμε, σαν να μην θέλουμε να αναλάβουμε το ρόλο που μας έχουν δώσει.
1: Ναι.
0: Άρα λοιπόν, έχουμε ελπίδα.
1: Καταρχήν να πάρουμε την Ελλάδα ως χώρα.
0: Ναι.
1: Έτσι. Η Ελλάδα ως χώρα έχει ένα μεγάλο γεωστρατηγικό πλεονέκτημα. Αυτό δεν το έχουμε εκμεταλλευτεί καθόλου. Δεν το συζητάμε. Πέραν όμως αυτού, για να δούμε έτσι λίγο πιο μακριά, γιατί πραγματικά αυτά που είχα γράψει, ότι βλέπουμε ότι εντάξει, όταν η Ελλάδα σε λίγα χρόνια θα έχει, ουσιαστικά θα κατακλείζεται από ξένους, ξέρετε, όπως όλη η Ευρώπη. Mm-hmm. Η Αγγλία αυτή τη στιγμή, η πλειοψηφία των Άγγλων που έχουν αγγλική υπηκότητα, δεν είναι Άγγλοι.
0: Ναι.
1: Και γι' αυτό το λόγο είχαμε Ινδό πρωθυπουργό και ο δήμαρχος του Λονδίνου είναι Πακιστανός. Δεν λέω γι' αυτό. Πρέπει να δούμε τα πράγματα πολύ μελλοντικά. Θα έλεγα αυτό που λέει ο Γιαννάρας. Η Ελλάδα δεν είναι τόπος. Η Ελλάδα είναι τρόπος. Η Ελλάδα είναι τρόπος. Και δεν είναι... Η Ελλάδα ποτέ δεν ήταν περιορισμένη σε μία χώρα. Η ιστορία της Ελλάδος, ξέρετε, υπήρχε το περίφημο ελληνικό κοσμοσύστημα, το οποίο ξεκίναγε από την Κασπία θάλασσα, μέχρι εκεί έφτανε, μέχρι το Γιβραλτάρ, έλθεν κακήθεν όλης της Μεσογείου. Δηλαδή, η Ελλάδα είναι καταρχήν σκέψη, καταρχήν ιδέα, πρόταση, είναι φιλοσοφική πρόταση η Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Η οποία γέννησε τη Δύση. Και ως τέτοια δεν μπορεί παρά να υπάρχει. Που σημαίνει ότι θα πρέπει να δούμε από αυτή την πλευρά την εμβέλεια της Ελλάδος. Και βέβαια και την γεωστρατηγική της θέση, την οποία δεν την εκμεταλλευόμαστε καθόλου.
0: Πρέπει να βρεθεί κάποιος που θα είναι στην εξουσία να τα δει όλα αυτά. Οι πολίτες εμείς μπορούμε να τα βλέπουμε, αλλά πρέπει μια κυβέρνηση να αρχίσει να τα εκμεταλλεύεται. Ένα πολιτικό σύστημα, μάλλον, να αρχίσει να τα εκμεταλλεύεται, έτσι.
1: Κοιτάξτε, παλιά λέγαμε ότι δεν γίνεται κανείς πρωθυπουργός εάν δεν πάει ένα ταξίδι πρώτα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ναι, όχι, το λέγαμε και.
0: Ναι, και όταν... μέχρι κάποιο βαθμό ίσχυε.
1: Και ναι. Εξακολουθεί να ίσχυε.
0: Ναι.
1: Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ πήγε μετά, ας πούμε. Δεν έχει σημασία.
0: Ναι.
1: Έκανε πιο αμερικανικό.
0: Πήγε πάντως, ναι.
1: Εγώ λέω ότι το πιο αμερικανικό κόμμα στην Ελλάδα ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Δεν ξέρω αν ήταν, πάντως τώρα είναι, από ό,τι φαίνεται.
1: Όχι, πιο αμερικανική πολιτική,
0: ναι.
1: Πρακτική, mm-hmm. από αυτά που έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει υπάρξει. Ναι. Κανείς δεν έδωσε όλο το Αιγαίο σε αμερικανικές βάσεις.
0: Ναι.
1: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η πρώτη φορά που γίνεται. Για να γίνει αυτό που λέτε, να βρεθεί κάποιος στην εξουσία, είναι αυτό που σας είπα προηγουμένως, ότι θα πρέπει να δημιουργηθεί μία άλλη αντικατάσταση αυτού του σαθρού πολιτικού συστήματος. Αυτή η εκλεγόμενη μοναρχία,
0: να.
1: Η οποία είναι θεωρώ πως είναι εμέσως ή αμέσως εντελόμενη. Δεν λέω ότι είναι αμέσως εντελόμενη, αλλά είναι εμέσως εντελόμενη. Εάν δεν προκύψει κάτι άλλο, το οποίο θα προκύψει μέσα από την πληροφόρηση, δεν θα δούμε μέλλον. Πιστεύω όμως ότι κάτι θα προκύψει.
0: Υπάρχει και ο Θεός της Ελλάδας.
1: Δεν είναι ο Θεός.
0: Εντάξει,
1: ξέρετε, είναι η ενημέρωση που κάνετε εσείς.
0: Ναι. Για να δούμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σας ευχηθώ καλό καλοκαίρι.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Σας είχα πει ότι θέλω να συζητήσουμε για τον τουρισμό. Θα το κάνουμε σε δεύτερο χρόνο, γιατί έχει και αυτό τη σημασία του. Φαίνεται και εκεί.
1: Ο τουρισμός έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία.
0: Η στρέβλωση της Ελλάδος.
1: Έχει ναι. πάρα πολύ μεγάλη σημασία.
0: Ναι. Εγώ θα την πω την κακία μου τώρα. Θα πάω σε ένα νησί που προσπαθούν κάποιοι να το κάνουν να παριστάνει τη Μύκονο ή την Πάρο. Να φέρουμε Σύφνο. Mm. Δηλαδή θεωρώ τρελό να μην μπορεί στο νησί του Τσελεμεντέ να φας φαγητό ελληνικό νησιώτικο που έτρωγες παλιά και να παριστάνουν όλοι το γκουρμέ. Αυτά ήθελα να κουβεντιάσουμε, αλλά θα το κάνουμε πιστεύω κάποια στιγμή σύντομα.
1: Εν πάση περιπτώσει, εν ολίγης,
0: ναι.
1: Η Ελλάδα και το Αιγαίο Πέλαγος ειδικώς είναι ο γενέθλιος τόπος της Δύσης, θα το συζητήσουμε. Ως τέτοιο πρέπει να το αναδείξουμε.
0: Ναι.
1: Έχει ανάγκη αυτή τη στιγμή ο κόσμος την επιστροφή στο γενέθλιο τόπο του.
0: Ναι.
1: Και σε κάποιο βαθμό είχα πει σε ένα τελευταίο άρθρο που μου δημοσίευσατε. Μου δείχνετε πολύ μεγάλη ανοχή, πάντως.
0: Αντιθέτως, όποιος στέλνει κείμενα, πρέπει να το πω και να ευχαριστήσω και τον κόσμο που στέλνει κείμενα, τα κείμενα είναι πολύτιμα για μας.
1: Εγώ πιστεύω ότι η ανάδειξη, η επαναφορά του ελληνισμού στο προσκήνιο, η επαναφορά της ελληνικής πρότασης στο προσκήνιο, θα μας έρθει από την Ανατολή.
0: Μάλιστα.
1: Όταν ήμουν...
0: Ναι,
1: θυμάμαι μια φορά, είχαν έρθει κάποιοι Κινέζοι καθηγητές στο Πανεπιστήμιο και συζητούσαμε πριν από 20 χρόνια αυτό και είπαν το εξής, ότι εμείς λέει σε 15 χρόνια θα κυριαρχήσουμε οικονομικά στον κόσμο και γίνεται και η μόνη από την Δύση που μπορούμε να συνομιλήσουμε είναι με την Ελλάδα. Και δεν είναι καλαμπούρι αυτό.
0: Όχι, καθόλου καλαμπούρι είναι, δεν ξέρω αν θέλουμε να το εκμεταλλευτούμε και αυτό. Ποιος ξέρει, θα δούμε.
1: Θα δούμε.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας εύχομαι καλό καλοκαίρι.
0: Επίσης.
1: Και σας ευχαριστώ για την ανοχή σας.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά.
1: Γεια σας.
2: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
3: Engelbert Humperdinck, the Celebration Tour 2026. Live at Packard Music Hall, Saturday, March 28th. Get tickets now at Ticketmaster.com. One golden voice, 50 iconic years.
4: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
5: 15ο Jazz στο Πάρκο. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ. Gilland and Tally Hatchmont Quintet. Γιάννης Παπαδόπουλος, Γιώργος Πανταζόπουλος, Παναγιώτης Θέμας, Κίμωνας Καρούντζος Quartet. Κωνσταντίνος Νικογιάννης, Δημήτρης Κασαβέτης, Κίμωνας Καρούντζος, Χένρι Τσουκούμα Ονουτσούξ. Το τρίο Χάιγια Τζιτζιάν, Γιώτης Κιουρτσόγλου, Παγγέλης Καρύπης. Συμμετέχει το σύνολο Jazz του Μουσικού Σχολείου Ηλίου. Παρουσίαση Πασχάλης Τσαρούχας. Καλλιτεχνική διεύθυνση Γιώργος Τρανταλίδης. Διοργάνωση Δήμος Ηλίου, κτήμα Σερπιέρι, στον περιβάλλοντα χώρο του πύργου της Βασιλίσσης. Είσοδος ελεύθερη.
6: Το καλοκαίρι όλοι χρειαζόμαστε υψηλό δίκτυ προστασίας. Το ίδιο και οι παραλίες μας. Ας προστατέψουμε τις θάλασσες και τις ακτές της Ελλάδας όλοι μαζί, για να μπορούμε να απολαμβάνουμε αυτόν τον φυσικό θησαυρό για πάντα. Όχι σκουπίδια, όχι πλαστικά σε θάλασσες και ακτές.
7: Η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλώς βαρβαρότητα, είναι έγκλημα. Οι άνθρωποι που κακοποιούν ζώα δεν θα διστάσουν να κακοποιήσουν έναν συνάνθρωπό τους. Αν γίνουμε μάρτυρες περιστατικού κακοποίησης, κρατάμε την ψυχραιμία μας. Καταγράφουμε διακριτικά με βίντεο και φωτογραφίες, αποφεύγοντας οποιαδήποτε λεκτική ή σωματική επαφή με τον κακοποιητή. Καλούμε άμεσα το 100. Στέλνουμε τις πληροφορίες, το υλικό και τις συντεταγμένες της τοποθεσίας στα κεντρικά της αστυνομίας. Αν το αστυνομικό τμήμα δεν ανταποκριθεί, ενημερώνουμε επιπλέον το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, καθώς τότε μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
8: Αφιέρωμα στον Ένιο Μωρικόνε. Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του πιο σημαντικού συνθέτη μουσικής κινηματογράφου με την ορχήστρα Λεμούζ από την Ιταλία. Την τίβα του Ένιο Μωρικόνε, σοπράνο Σουζάνα Ριγκάτσι, το μαέστρο Ανδρέα Αλμπερτίνι και τη σοπράνο Ντανιέλα Πλάτσι. Η μουσική του Ένιο Μωρικόνε ζωντανά με ταυτόχρονη προβολή από τις αξέχασες ταινίες στο Θέατρο Ανατολικής Σταύρου την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Προπόληση more.com.
2: Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
9: Όλοι έχουμε δει τις εικόνες από το Αιγαίο, τη Γάζα και τα στενά του Ορμούς. Απειλές, συμμαχίες, πόλεμος σκιών. Αλλά πόσα από αυτά που μας λένε τα δελτία ειδήσεων είναι ολόκληρη αλήθεια και κυρίως τι σημαίνουν για την Ελλάδα? Σήμερα με τον διεθνολόγο Θρασίβουλο Ευτυχίδη θα προσπαθήσουμε να δούμε πίσω από την κουρτίνα. Από την τουρκική επιθετικότητα και το ρόλο του Ισραήλ μέχρι τη συμφωνία της Μέκας, το μέτωπο Ιράν-ΙΠΑ και αν η χώρα μας έχει τελικά στρατηγικό βάθος. Κύριε Ευτυχίδη, σας ευχαριστώ που ήρθατε.
10: Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Είναι ιδιαίτερη χαρά να τα λέμε επιτέλους. Σε παρακολουθώ εδώ και αρκετό καιρό. Οπότε είμαι στη διάθεσή σου για οτιδήποτε θέλεις.
9: Μια γενική ερώτηση. Όλοι βλέπουμε ταυτόχρονη κλιμάκωση σε, ας πούμε, Λίβανο, Ιράν, Ουκρανία. Ζούμε μια συγκυριακή αναταραχή ή την οριστική αναδιάταξη της μεταψυχροπολεμικής τάξης?
10: Θεωρώ ότι μπαίνουμε πλέον σε μια εποχή μετάβασης από την μονοπολικότητα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής στην πολυπολικότητα, η οποία όμως έχει και στο εσωτερικό της μια πολυδιάσπαση, και αυτό ίσως είναι το επικίνδυνο που προκαλεί τα προβλήματα. Η πολιτική του Ντόναλντ Τραμπ αυτή τη στιγμή ουσιαστικά κλιμακώνει τις αντιδράσεις και κλιμακώνει την πορεία προς αυτή τη νέα πολυπολικότητα και τη νέα ηγεσία, τη νέα παγκόσμια δύναμη που πιστεύω ότι θα είναι η Κίνα με βάση όλα αυτά που βλέπουμε το τελευταίο διάστημα.
9: Θέλω να περάσουμε λίγο στην τουρκική επιθετικότητα. Η Άγκυρα εμφανίζεται ταυτόχρονα ως συνομιλητής του ΝΑΤΟ, έτερος της Ρωσίας και προστάτης της Χαμάς. Είναι αυτό στρατηγικό βάθος ή καιροσκοπικός ελιγμός, και πώς μεταφράζεται σε πίεση στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο?
10: Η Τουρκία στη διάρκεια της ιστορίας της θα έχει παρατηρήσει ότι πολλές φορές βρίσκεται τόσο απομονωμένη ώστε είναι αναγκασμένη να συνάπτει συμμαχίες απλά για να έχει συμμάχους. Τι εννοώ? Θα παρατήρησες ίσως ότι το τελευταίο διάστημα βρίσκεται σε ένα καλό σημείο ώστε να διαπραγματεύεται με όλους, αλλά το ζήτημα δεν είναι ότι μιλάς και διαπραγματεύεσαι με όλους, αλλά κατά πόσο αυτοί σου έχουν εμπιστοσύνη σε σχέση με αυτά που συζητάς μαζί τους. Δηλαδή βλέπουμε μια Τουρκία να στέλνει όπλα στην Ουκρανία, να τη θεωρεί στρατηγικό της εταίρο, να έχει στρατηγικό εταίρο τη Ρωσία, από την οποία κάνει τεράστιες εισαγωγές, φτιάχνει το ΑΚΟΥΓΙΟΥ, ένα τεράστιο έργο, ένα πυρηνικό εργοστάσιο ηλεκτρικής ενέργειας, να συνομιλεί με τις χώρες του κόλπου, να έχει καλές σχέσεις με το Ιράν, να έχει άριστες σχέσεις με Κατάρ, Σαουδική Αραβία, Πακιστάν, και από την άλλη να συνεχίζει το ίδιο μοτίβο σταθερού αναθεωρητισμού. Η Τουρκία στη διάρκεια της ιστορίας δεν έχει αλλάξει μετά το 1974 τη στάση της. Είναι ουσιαστικά μια μόνιμη αναθεωρητική στάση, η οποία όσο βρίσκει έφορο έδαφος, παύλα μία αντίδραση από πλευράς μας, προσθέτει και νέα στοιχεία. Το παρακολουθούμε και το τελευταίο διάστημα. Κύρια μετά τη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, η Άγκυρα θεωρεί ότι έχει ανέβει το γεωπολιτικό της βάθος, έχει αποκτήσει ένα νέο γεωστρατηγικό πεδίο με τις ευλογίες των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Και αυτό ακριβώς προσπαθεί να το εκμεταλλευτεί σε όλους τους τομείς. Αλλού τα καταφέρνει, αλλού φυσικά συναντάει αντιδράσεις. Είδαμε πριν 2 μέρες το Ισραήλ να βομβαρδίζει μια αεροπορική βάση μόλις 70 χιλιόμετρα από τα τουρκικά σύνορα, στέλνοντας ένα σαφέστατο μήνυμα στην Τουρκία ότι δεν θα ανοιχτεί να αποκτήσει σύνορα μαζί της για μέσω μιας στρατιωτικής παρουσίας στη Συρία. Είναι λοιπόν μια δύναμη που ουσιαστικά αυξάνεται όσο δεν συναντάει μια σταθερή αντίδραση. Είδαμε ότι στη Συρία έκανε διακριτικά πίσω. Δεν επέλεξε να προχωρήσει τη σύγκρουση. Στη χώρα μας αυτό δεν συμβαίνει για τον απλό λόγο ότι η Ελλάδα έχει μια πολιτική τα τελευταία πολλά χρόνια που λέει δεν διεκδικούμε τίποτα, δεν υποχωρούμε σε τίποτα, δεν παραχωρούμε τίποτα. Το δεν διεκδικώ τίποτα καθιστά ουσιαστικά τη χώρα μας έρμεο του τουρκικού αναθεωρητισμού. Δηλαδή κάθε φορά που η Τουρκία εγείρει ένα νέο ζήτημα ή προχωράει σε μια νέα κίνηση, η Ελλάδα είναι υποχρεωμένη τρέχοντας και ασθμένοντας να προλαμβάνει τις εξελίξεις. Είδαμε, η Τουρκία βέβαια έχει μια πολιτική σταθερά αναθεωρητική, αυτό το γνωρίζουμε, έχει μια πολιτική που δεν υποχωρεί σε ζητήματα που θέτει, ακόμη και σε καινούργια ζητήματα που εγείρει, γιατί τα περισσότερα ζητήματα γνωρίζετε πολύ καλά ότι έχουν μπει στο πεδίο μετά το 1974, σταθερά και σταδιακά, και συμπληρώνονται κάθε φορά με μια καινούργια διεκδίκηση. Τη στιγμή που η χώρα μας ουσιαστικά τι κάνει, χαρακτηρίζει κάθε φορά παράνομη τη νέα διεκδίκηση, απευθύνεται σε διεθνείς οργανισμούς, αλλά με αυτόν τον τρόπο η Τουρκία θεσμοθετεί τις διεκδικήσεις της, μια που βλέπουμε να κοινοποιεί χάρτες και στον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό, αλλά και στον ΟΗΕ, στην αρμόδια αρχή του ΟΗΕ. Κάθε φορά λοιπόν η Ελλάδα βρίσκεται στην θέση να τρέχει να προλάβει τον τουρκικό αναθεωρητισμό. Τι σημαίνει αυτό? Ότι αν αύριο η Τουρκία θελήσει να κάνει θερμό επεισόδιο, θα τρέξουμε να προλάβουμε το θερμό επεισόδιο. Δεν έχουμε μια σαφή, σταθερή πολιτική που να αποτρέπει ακριβώς την Τουρκία ως προς αυτό. Δεν έχουμε καταφέρει να πείσουμε, αν θέλετε, τους συμμάχους μας για το χαρακτήρα του νέου τουρκικού καθεστώτος, γιατί πλέον τίνει να λάβει χαρακτηριστικά καθεστώτος με ένα μόνιμο πρόεδρο, τον Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν, ο οποίος μπορεί να θεωρείται και να είναι ο αναμορφωτής της Τουρκίας. Όσοι έχουν άποψη για την Τουρκία, πραγματικά η Τουρκία έχει αλλάξει, αλλά από την άλλη εκφράζει ένα νεοοθωμανικό όραμα που ουσιαστικά προσπαθεί να αποκαταστήσει με κάποιο τρόπο τα σύνορα της παλιάς Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, είτε είναι στη Μέση Ανατολή είτε είναι στα Βαλκάνια. Μπορεί να το καταφέρει? Η απάντηση είναι όχι, αν υπάρχει σταθερή ελληνική θέση και ελληνική αντίδραση.
9: Θέλω να περάσουμε λίγο σε μια άλλη δύναμη της περιοχής που λέγεται Ισραήλ. Όπως είδαμε τις τελευταίες μέρες, το Ισραήλ μετά τη Γάζα είναι διπλωματικά πιο απομονωμένο αλλά στρατιωτικά πιο κυρίαρχο. Ο ρόλος του στην περιοχή είναι σταθεροποιητικός ή αποσταθεροποιητικός και τα ελληνικά συμφέροντα?
10: Αυτή τη στιγμή έχουμε μια συμμαχία με το Ισραήλ. Θεωρώ λοιπόν ότι είναι μια συμμαχία βολική για εμάς στα πλαίσια των εθνικών μας συμφερόντων. Από την άλλη, αποδυναμώνει το σταθερό ελληνικό επιχείρημα περί διεθνούς δικαίου. Όταν μιλάς για διεθνές δίκαιο, θα πρέπει να είσαι υποχρεωμένος να καταδικάζεις τις ενέργειες του Ισραήλ τόσο στη Γάζα, όσο και την κατοχή εδαφών της Συρίας, όσο και τους βομβαρδισμούς ενός ανεξάρτητου κράτους του Λιβάνου, και να έχεις μια σταθερή άποψη ως προς αυτό. Δεν μπορείς πρακτικά να μιλάς για διεθνές δίκαιο και να έχεις συμμαχία με ένα κράτος που το παραβιάζει σε όλες τις μορφές του. Θεωρώ ότι μιλώντας για το Ισραήλ θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε το Ισραήλ του σήμερα, γιατί είναι η κυβέρνηση Νετανιάχου που έχει αυτά τα χαρακτηριστικά, έχοντας στους κόλπους της μια σειρά από ακροδεξιούς υπουργούς, οι οποίοι δυναμητίζουν το κλίμα και φυσικά προκαλούν τεράστια ζητήματα και σε παγκόσμιο επίπεδο. Δηλαδή ότι αυτή τη στιγμή, παρόλο που έχει επιτευχθεί μια συμφωνία για τη Γάζα, το Ισραήλ συνεχίζει κατά καιρούς να τη βομβαρδίζει, το ότι δεν έχει αποδεχτεί ουσιαστικά το ειρηνευτικό σχέδιο, το ότι στο Λίβανο παρά την εκεχηρία συνεχίζει επίσης να βομβαρδίζει και να επεκτείνεται, το ότι στη Συρία συνεχίζει να κατέχει μέρος συριακού εδάφους στα υψώματα του Γκολάν και εκεί στις περιοχές των Μαρονιτών, αλλά και στη Δυτική Όχθη, όπου ο επικισμός φαίνεται να λαμβάνει πλέον διαστάσεις κρατικής πολιτικής, είναι ζητήματα που ουσιαστικά μας κάνουν να αναλογιστούμε αν πραγματικά αυτή η συμφωνία, αυτή η συμμαχία αποφέρει κέρδη. Στην ουσία πρακτικά μπορεί να αποφέρει, αλλά ξαναλέω, αποδυναμώνει τη μόνιμη ελληνική θέση περί διεθνούς δικαίου. Η Ελλάδα είναι μια χώρα μικρή, θέλουμε να είμαστε ισχυροί, προσπαθούμε να το κάνουμε με εξοπλισμούς και με συμμαχίες, αλλά θα πρέπει να έχει μια σταθερή σχέση απέναντι σε αυτό που λέγεται διεθνές δίκαιο. Από αυτή την άποψη λοιπόν θα έλεγα ότι το Ισραήλ μπορεί στο μέλλον να αποτελέσει πρόβλημα παρά τη συμμαχία που έχουμε σήμερα μαζί του και πρόσχερα μας χαρίζει αρκετά ωφέλη.
9: Πώς βλέπετε την συμφωνία της Μέκκας μεταξύ Τουρκίας, Σαουδικής Αραβίας και Πακιστάν?
10: Καταρχήν να πω ότι εδώ στην Ελλάδα έχουμε συνηθίσει να αντιδρούμε υπερβολικά με όλα. Η Τουρκία έχει μια στρατηγική εταιρική σχέση με το Πακιστάν εδώ και χρόνια. Έχει μια αντίστοιχη σχέση με τη Σαουδική Αραβία. Αντιμετωπίζω λοιπόν την αμυντική συμφωνία που έγινε με τις ευλογίες των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, τη χαιρέτησε άλλωστε και ο Ντόναλτ Τραμπ, ως ένα βήμα που διασφαλίζει κατά κάποιο τρόπο αμυντικά αυτές τις χώρες με δεδομένη την αποχώρηση δυνάμεων των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής από την περιοχή. Αυτό που ανησυχεί ίσως είναι το βάθος που δίνεται στη Τουρκία από τις Ηνωμένες Πολιτείες και όχι τόσο η ίδια η αμυντική συμφωνία. Γιατί πραγματικά οι στρατηγικές σχέσεις Τουρκίας-Πακιστάν είναι σχέσεις που έχουν πολύ μεγάλο βάθος, κάνουν κοινές στρατιωτικές ασκήσεις, εκπαιδεύονται Πακιστανοί αξιωματικοί σε δομές της Τουρκίας. Το ίδιο γίνεται και με τη Σαουδική Αραβία. Η Σαουδική Αραβία από την πλευρά της είναι η μεγαλύτερη πετρελαιοπαραγωγός χώρα, είναι η χώρα που αγοράζει αυτή τη στιγμή τα περισσότερα όπλα στον κόσμο και είναι χώρα που διαθέτει οικονομία ισχυρή που θα μπορούσε να στηρίξει και αμυντική βιομηχανία αλλά και στρατό. Από αυτή την άποψη είναι μια χώρα χρήσιμη και για το Πακιστάν που η οικονομία του είναι άθλια και για την Τουρκία που επίσης αντιμετωπίζει τεράστια οικονομικά προβλήματα, μπορεί να διασφαλίσει ακόμη περισσότερες πωλήσεις όπλων, υπάρχουν αυτές, και σε κάθε περίπτωση δεν θα πρέπει να μας ανησυχεί ιδιαίτερα. Η Ελλάδα οφείλει να έχει μια μόνιμη παρουσία. Πολλοί αντιδρούν στην παρουσία των Patriot στην περιοχή. Θεωρώ ότι είναι σωστή η παρουσία των Patriot στην περιοχή, γιατί χαρίζει ένα γεωστρατηγικό αποτύπωμα και στη χώρα μας, στη Μέση Ανατολή. Δεν συζητάω για τα επιμέρους ωφέλη, τα οποία είναι τεράστια. Είναι πάρα πολλές οι ελληνικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στη Σαουδική Αραβία. Είναι πάρα πολύ μεγάλες οι επενδύσεις της Σαουδικής Αραβίας στην ελληνική οικονομία. Δεν δείχνει ότι μια τέτοια συμφωνία είναι δυνατόν να απειλήσει το οτιδήποτε. Υπάρχει ένας φόβος για το πυρηνικό αποτύπωμα που έχει το Πακιστάν. Θεωρούν κάποιοι ότι θα μπορούσε να συμβάλλει χαρίζοντας τεχνογνωσία στην Τουρκία και τη Σαουδική Αραβία. Θα πω ότι αυτό θα μπορούσε να συμβεί οποιαδήποτε στιγμή πριν, γιατί είναι πάρα πολλά χρόνια η στρατηγική εταιρική σχέση Τουρκίας-Πακιστάν, είναι πάρα πολλά χρόνια η αμυντική συμφωνία που έχει η Σαουδική Αραβία με το Πακιστάν, στη βάση της οποίας και πακιστανικά στρατεύματα έχουν εγκατασταθεί στη Σαουδική Αραβία. Θεωρώ ότι σε κομμάτια της η συμφωνία δεν μπορεί να υλοποιηθεί. Δεν πρόκειται, για παράδειγμα, η Τουρκία να στραφεί απέναντι στους Χούθη που επιτίθονται σε σαουδαραβικούς λιμένες για να μην διαταράξει τις σχέσεις της με το Ιράν, ούτε φυσικά και το Πακιστάν. Επομένως, είναι μια συμφωνία με αμυντικό χαρακτήρα. Δεν πρόκειται να φέρει μεγάλες αλλαγές. Περιμένω ότι θα ενταχθούν και άλλες αραβικές χώρες αυτήν. Δηλαδή βλέπω τον Μπαχρέιν που έχει ήδη εκδηλώσει ενδιαφέρον. Υπήρξε συνομιλία των Υπουργών Εξωτερικών του Μπαχρέιν με τον Υπουργό Εξωτερικών του Πακιστάν και ενδιαφέρον για συμμετοχή. Θα ήθελε η Τουρκία να εντάξει και την Αίγυπτο και πιθανότατα να το δούμε στο μέλλον, δεν το αποκλείω. Η Τουρκία με την Αίγυπτο έχει καταφέρει να αποκαταστήσει σχέσεις, να έχουν στρατιωτική συνεργασία, να συμμετέχει η Αίγυπτος στο πρόγραμμα ανάπτυξης των τουρκικών μαχητικών ΚΑΝ και επομένως μπορεί να είναι μια φυσιολογική συνέπεια. Δεν πρόκειται αυτή η συμμαχία να έρθει σε σύγκρουση με το Ισραήλ, είναι δυσανάλογα τα μεγέθη αν θέλετε, αλλά και η γεωπολιτική κατάσταση, δεν πρόκειται φυσικά να έρθει σε σύγκρουση και με την Ελλάδα, η οποία, ξαναλέω, θα πρέπει να συνεχίσει σταθερά να αναπτύσσει τις σχέσεις της με τον κόλπο.
9: Τώρα που είπατε κόλπος, από το Μάρτιο μέχρι τώρα έχουμε έναν πόλεμο που δεν πάει πουθενά. Νομίζαμε ότι θα είναι ένα γρήγορο πράγμα, όπως πήγε να γίνει όπως έγινε στη Βενεζουέλα, αλλά βλέπουμε ότι ο πόλεμος ΗΠΑ-Ιράν δεν πάει πουθενά. Πού νομίζετε ότι θα καταλήξει όλο αυτό το πράγμα?
10: Πραγματικά ήταν ένας παράνομος πόλεμος με βάση το διεθνές δίκαιο. Δεν είχε κανένα δικαίωμα ούτε οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής ούτε το Ισραήλ να επιτεθούν στο Ιράν, το οποίο υποκριτικά η διεθνής κοινότητα χαρακτηρίζει κακό καθεστώς, παίρνοντας παραδείγματα για τα δικαιώματα των γυναικών. Απλά να πω ότι όλη η περιοχή του Περσικού κόλπου είναι γεμάτη κακά καθεστώτα. Για παράδειγμα, στο Ιράν οι γυναίκες ψηφίζουν, πηγαίνουν στο πανεπιστήμιο. Στη Σαουδική Αραβία δεν έχουν δικαίωμα ψήφου ακόμη, ούτε δικαίωμα να πάνε σε πανεπιστήμιο. Αλλά η Σαουδική Αραβία είναι καλή, το Ιράν είναι κακό. Έχουμε λοιπόν αυτό τον παραλογισμό του πολέμου, που ξεκίνησε με συντριπτικά πλήγματα απέναντι στους Ιρανούς, για να δούμε ότι το Ιράν αξιοποιεί το τεράστιο πυρηνικό όπλο που διαθέτει στα χέρια του και λέγεται στενά του Ορμούς. Να επαναλάβουμε και πάλι ότι από το Ορμούς περνάει το 20% της παγκόσμιας παραγωγής πετρελαίου και το 25% της παγκόσμιας παραγωγής φυσικού αερίου. Αντιλήφθηκε λοιπόν σύντομα το Ιράν και άρχισε να αντιδρά με ασύμετρα χτυπήματα. Δηλαδή κάθε φορά που δεχόταν ένα πλήγμα απαντούσε με το κλείσιμο των στενών, με χτύπημα σε κάποιο δεξαμενόπλιο ή σε κάποια υποδομή αντίστοιχων χωρών του Περσικού κόλπου, όπως είναι το Κατάρ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Ο Τραμπ αντιλήφθηκε ότι θα έπρεπε να αλλάξει τη μορφή αυτής της πολιτικής που προσπάθησε να απεμπλακεί από αυτόν τον πόλεμο με μια εκεχηρία ανεφάρμοστη από την πρώτη στιγμή. Παραβιάστηκε το άρθρο 1 την πρώτη μέρα της εκεχηρίας και από εκεί και πέρα έχουμε μια σειρά από παλινδρομήσεις για να καταλήξουμε σήμερα σε αυτό που ονομάζει οικονομικό πόλεμο D-Day, οικονομική για το Ιράν. Τι προσπαθεί σήμερα να κάνει ο πρόεδρος Τραμπ, και θα αφήσω ανοιχτό το ερώτημα αν θα τα καταφέρει. Το Ιράν, σύμφωνα με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, θα έχει μια μείωση του ΑΕΠ, του Εγκαθάριστου Εθνικού Προϊόντος, κατά 5,26% αυτή τη χρονιά, με έναν μέσο πληθωρισμό 68,9%. Στην πράξη ο πληθωρισμός αυτή τη στιγμή είναι πάνω του 80%, σύμφωνα με τους Financial Times, και ο πληθωρισμός των τροφίμων έχει πλησιάσει το 130%. Ο Τραμπ με τις κυρώσεις προσπαθεί να μειώσει την ικανότητα αντίδρασης των Ιρανών. Πώς θα γίνει αυτό? Ήδη από την 31η Ιουλίου κανένα πλοίο δεν έχει φορτωθεί στην Ίσο Χάρκ με πετρέλαιο. Έχουν σταματήσει οι εξαγωγές και φυσικά όταν σταματάνε οι εξαγωγές αρχίζει να πιέζεται το συναλλαγματικό απόθεμα της χώρας. Αυξάνει λοιπόν την πίεση σε όλα τα επίπεδα. Προσπαθεί να απενεργοποιήσει την Ιρανική οικονομία. Η Ιρανική οικονομία θα έλεγα ότι είναι πολυεπίπεδη. Υπάρχει η οικονομία των ιδιωτών που είναι μικρά μαγαζάκια, μικρές επιχειρήσεις, καφέ, εστιατόρια κτλ. Υπάρχει βιοτεχνίες που παράγουν ρούχα ή οτιδήποτε άλλο και υπάρχει φυσικά και το σκληρό κομμάτι της περσικής, της ιρανικής βιομηχανίας, το οποίο είναι συνδεδεμένο απόλυτα με τους φρουρούς της Επανάστασης, δηλαδή τα πετρελαιοχημικά εργοστάσια, τα μεταλλευτικά εργοστάσια, είναι κομμάτια, η βαριά βιομηχανία του Ιράν, το κομμάτι των μεταφορών, το σύστημα μεταφορών, τα οποία εξυπηρετούν αυτή τη στιγμή και τον πόλεμο. Για να τελειώσει αυτός ο πόλεμος λοιπόν, θα πρέπει το Ιράν να μην διαθέτει πλέον τη δυνατότητα να παράγει ενέργεια που θα τροφοδοτεί την βαριά του βιομηχανία, μεταλλευτικά και πετροχημικά εργοστάσια, τα οποία θα κλείσουν, έτσι, θα έχει να σταματήσει δυνατότητα να αντιδράει παράγοντας περισσότερα οπλικά συστήματα από ό,τι παράγει. Στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, χώρες όπως η Βρετανία, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, η Γερμανία, η Ρωσία, η Ιαπωνία, είχαν αναπτύξει ένα πολύ καλό στρατιωτικό βιομηχανικό σύνολο, το οποίο λειτουργούσε αυτόνομα. Δεν χρειαζόταν τις εισαγωγές. Στη σύγχρονη τεχνολογία, στο σύγχρονο κόσμο που ζούμε, για να παράγεις ένα βαλιστικό πύραυλο, είναι ανάγκη να εισάγεις κάποια πράγματα. Χρειάζεται δηλαδή να έχεις τα μέταλλα που το κατασκευάζεις, να έχεις κάποια υλικά εσύ, αλλά θα χρειαστείς ένα σύστημα ηλεκτρονικής καθοδήγησης, ένα τσιπ, τεχνητή νοημοσύνη, κάτι που το Ιράν είναι υποχρεωμένο να αγοράζει από τρίτες χώρες και κύριε από την Κίνα, ας μην κρυβόμαστε. Προσπαθεί λοιπόν ο Τραμπ με την απειλή κυρώσεων να ακυρώσει ακριβώς αυτό το κομμάτι. Τόσο οι Ισραηλοί όσο και οι Αμερικανοί βρίσκονται πραγματικά σε ένα σοκ από τις δυνατότητες του Ιράν να αναπληρώνει πολύ σύντομα τα οπλικά συστήματα που χρησιμοποιεί. Γρηγορότερα από ό,τι τα αναπληρώνουν οι ίδιοι. Και εδώ ίσως οφείλεται και το φρενάρισμα ή στην κατάσταση της αμερικανικής οικονομίας. Το είπε και ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, ο Αραχσί. Στην ουσία λοιπόν, προσπαθώντας να ακυρώσει αυτή τη διαδικασία παραγωγής οπλικών συστημάτων, ο Τραμπ, μεταφέροντας την πίεση κύρια στο λαό του Ιράν, γιατί πραγματικά οι Ιρανοί αυτή τη στιγμή έχουν αλλάξει καταναλωτικές συνήθειες. Ο τομέας των υπηρεσιών απλά δεν υφίσταται, δηλαδή έχουν σταματήσει να λειτουργούν καφέ, εστιατόρια, κάποιες βιοτεχνίες ρούχων έχουν αναγκαστεί να κλείσουν. Η οικονομία του Ιράν έχει γυρίσει πολλά χρόνια πίσω, έχει απλοποιηθεί. Οι Ιρανοί συνεχίζουν να επιδιορθώνουν πλέον τα ρούχα τους, δεν αγοράζουν καινούργια αυτοκίνητα, επιδιορθώνουν τα παλιά που έχουν. Έχουν περιορίσει και τις επιλογές στις αγορές τροφίμων ακόμη. Αυτή όμως η πίεση που έχει να κάνει με το ΑΕΠ, με το επίπεδο ζωής του μέσου Ιρανού, δεν αφορά τόσο την βιομηχανία και την στρατιωτική κυρία βιομηχανία που μας αφορά αυτή τη στιγμή. Επομένως, η απάντηση είναι ότι σε περίπτωση που οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής καταφέρουν να απενεργοποιήσουν, να θέσουν εκτός λειτουργίας την αλυσίδα που περιέγραψα πριν, ενέργεια, βαριά βιομηχανία, δυνατότητα αναπλήρωσης των οπλικών συστημάτων, τότε φυσικά ο πόλεμος θα φτάσει σε ένα τέλος. Διαφορετικά θα δούμε την ελπίδα Τραμπ να ξεσηκωθεί ο Ιρανικός λαός, κάτι που δεν συμβαίνει. Οι Ιρανοί έχουν συνηθίσει τις κυρώσεις, ζουν υπό την επίρρεια των κυρώσεων όλο αυτό το διάστημα. Απλά η κατάσταση γίνεται λίγο πιο σκληρή. Επομένως, όποιος αντέξει, και το ζήτημα το θα αντέξει έχει να κάνει και με τους Αμερικανούς, γιατί έχουμε τις ενδιάμεσες εκλογές από τη μία, πιθανότατα θα τις χάσει πλέον ο πρόεδρος Τραμπ, αυτό δείχνουν οι ενδείξεις, έχουμε την κακή κατάσταση της αμερικανικής οικονομίας που οδηγείται σε μια κατάσταση πραγματικά στέρησης των δυνατοτήτων εξυπηρέτησης του εξωτερικού τους χρέους. Έχουμε μια μειωμένη, αν θέλετε, και ιδιαίτερα κοστοβόρα παραγωγή οπλικών συστημάτων που με μεγάλη ευχαίρεια χρησιμοποίησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες στην αρχή του πολέμου. Όλα αυτά ασκούν μια πίεση και ειδικά όταν δεν υπάρχει στήριξη του αμερικανικού λαού. Γιατί σύμφωνα με τις δημοσιοποίησεις, μόλις 26% των Αμερικανών στηρίζουν αυτό τον πόλεμο. Αν λοιπόν ο Τραμπ κατορθώσει να κόψει τους δεσμούς που υπάρχουν μεταξύ Κίνας, Ιράν, Κίνας, Ρωσίας, τότε ίσως πραγματικά να δούμε το Ιράν να οδηγείται σε μια συμφωνία όπως τη θέλει ο Τραμπ. Σε διαφορετική περίπτωση θα έχουμε άλλη μια στρατηγική ήττα και μια στρατηγική υποχώρηση των Αμερικανών.
9: Πολλοί μιλάνε και μου κάνει εντύπωση για άλλα κράτη, αλλά κανείς δεν αναφέρει τη Συρία. Η Συρία θεωρώ ότι είναι ένα σημαντικό κομμάτι που σκόπιμα δεν το αναφέρουμε. Ξέρετε, στη Συρία αυτή τη στιγμή γίνεται γενοκτονία χριστιανικών πληθυσμών. Κάποιος πρώην τσιγαντιστής είναι πρόεδρος της, αλλά γενικά οι δυτικοί δεν έχουν πρόβλημα με αυτό. Έχουν πρόβλημα με άλλους.
10: Άλλη μια υποκριτική αντιμετώπιση σε ό,τι συμβαίνει. Δηλαδή, έχουμε ένα καλό καθεστώς, το οποίο ενισχύεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο ηγέτης του, που ήταν τζιχαντιστής, επιχειρημένος με 10 εκατομμύρια δολάρια, ο Αλ Τζολάνι, έχει αλλάξει όνομα, έχει γίνει Αλσάρα πλέον και γίνεται αποδεκτός στο Λευκό Οίκο. Έχουν αρθεί και οι κυρώσεις. Έχουμε μια Ευρωπαϊκή Ένωση που ενισχύει σε μια προσπάθεια ακριβώς η Συρία, που ήταν επί χρόνια συνδεδεμένη παλιότερα στο άρμα της Σοβιετικής Ένωσης και αργότερα της Ρωσίας, να αλλάξει κατεύθυνση, περνώντας, αν θέλετε, στη σωστή πλευρά της ιστορίας, το βάζω στα εισαγωγικά, και να γίνει

0: αν θυμάστε όλοι, συνεργαζόταν και με τον Άιζης, αγοράζοντας πετρέλαιο από αυτούς. Έτσι έκανε κάποιες μεγάλες δουλειές ο γιος του Ερντογάν. Και έχουμε φυσικά αυτόν τον παραλογισμό της αποδοχής του Αλσάρα, απλά γιατί με αυτόν τον τρόπο η Συρία φεύγει από το ρωσικό στρατόπεδο και επιστρέφει στους κόλπους τους εισαγωγικά πάλι πολιτισμένες δύσεις. Δεν πρέπει να μας παραξενεύουν τέτοια ζητήματα. Επιμένουν κάποιοι να βλέπουν βήματα μπροστά στη Συρία, αγνοούν το τι συμβαίνει με τους χριστιανούς της περιοχής και τα όσα συμβαίνουν. Προβάλλει και η Συρία ένα καθεστώς το οποίο επιμένει να λέει ότι ανέχεται τις μειονότητες και όλο αυτό για τους δικούς του καθένας λόγους το κάνει αποδεκτό. Αυτή είναι η κατάσταση. Δυστυχώς δεν φαίνεται να υπάρχει παρεμβατισμός, δεν φαίνεται να υπάρχουν κυρώσεις αν θέλετε. Αντίθετα μάλιστα υπάρχει μόνιμη ενίσχυση και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από τον ΟΗΕ και από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ακόμη και από τη Ρωσία, η οποία έχει κάνει συμφωνίες για διατήρηση ενός μέρους των βάσεων, τόσο της αεροπεριοχής του Χμεϊμίμ, όσο και της ναυτικής βάσης του Ταρτούς, ένα μικρό κομμάτι βέβαια, δεν έχει το σύνολο που είχε παλιά, και αυτό βέβαια εξυπηρετεί, φαίνεται, τους πάντες αυτή τη στιγμή. Μια Συρία η οποία δεν εμπλέκεται στις εξελίξεις στο Λίβανο όπως παλιότερα, δεν εμπλέκεται στις εξελίξεις στο γειτονικό Ιράκ, ο ΣΑΙΣΙΣ, φυσικά είναι θετικό να υπάρχει και γι' αυτό βλέπουμε να αγνοούνται τα όσα συμβαίνουν σε επίπεδο μειονοτήτων. Αυτός είναι ο σύγχρονος κόσμος που θέτει πάντα σε προτεραιότητα τα επιμέρους συμφέροντα. Και δυστυχώς το βλέπουμε, η Συρία είναι ένα τεράστιο παράδειγμα ενός καλού για τη Δύση καθεστώτος.
1: Πριν περάσουμε στην Ελλάδα, θα ήθελα να πάμε σε ένα μέρος που τα ξεκίνησε όλα και εδώ και χρόνια γίνεται πόλεμος στην Ευρώπη και δεν το έχουμε πάρει χαμπάρι ή δεν θέλουμε να το πάρουμε χαμπάρι. Εννοώ ο πόλεμος μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας. Πού βλέπετε να καταλήγει όλο αυτό το πράγμα, διότι αυτή τη στιγμή, εκτός από τον πόλεμο με τα drones τον οποίο έχουμε, εκτός από διάφορους πρώην υπουργούς του Ζελένσκι που λένε ότι πρέπει να κάνει τις εκλογές γιατί έχει περάσει ο χρόνος, εκτός από διάφορα βίντεο τα οποία σκάνε, ακόμα και στο Facebook, με στρατιώτες να αρπάζουν διάφορους περαστικούς και να τους πηγαίνουν στον πόλεμο, πού βλέπετε όλο αυτό, ας πούμε, να πηγαίνει? Θα υπάρξει, ας πούμε, τέλος του πολέμου ή δεν υπάρχει κάποια λύση στον ορίζοντα?
0: Αυτή τη στιγμή τα πράγματα είναι πολύπλοκα. Δεν φαίνεται να υπάρχει λύση στον ορίζοντα. Συνεχίζονται οι στρατιωτικές επιχειρήσεις. Βλέπουμε αλλαγές στις τακτικές, εντυπωσιακές αλλαγές. Βλέπουμε να χτυπιούνται πλέον πολιτικές υποδομές και από τις δύο, πλευρές. Δηλαδή η Ρωσία να στοχεύει τα Γουάλμπερις, που είναι μια εφοδιαστική αλυσίδα ουσιαστικά πωλήσεων στο διαδίκτυο, και από την άλλη η Ρωσία αναστοχεύει τα καταστήματα Ροζέτκα της Ουκρανίας. Προσπαθούν οι δύο πλευρές να πιέσουν σε τέτοιο βαθμό η μία την άλλη, ώστε να αναγκαστούν να τελειώσουν τον πόλεμο. Μιλώντας με ανθρώπους και από τις δύο πλευρές, έχω φίλους δυστυχώς που πολεμάνε και στις δύο πλευρές, μου λένε το εξής κοινό, ότι δεν έχουν εμπιστοσύνη, μεν Ουκρανοί, ότι δεν έχουν εμπιστοσύνη στην ηγεσία μας, ούτε στους στρατηγούς μας. Πολεμάμε απλά γιατί επιτέθηκαν στο σπίτι μας. Και το ίδιο ακούς και από τους Ρώσους, ότι δεν έχουμε εμπιστοσύνη στη στρατιωτική μας ηγεσία, ούτε στην πολιτική. Αυτή τη στιγμή πολεμάμε υπερασπιζόμενοι, αν θέλεις, αυτό που τόσο καιρό έχει αναπτύξει η Ρωσία και το λέει ο ρωσικό κόσμο. Αν το δούμε από την άποψη μιας μειονότητας που βρίσκεται σε κίνδυνο, θα λέγαμε ότι δεν υπάρχει αυτό το στοιχείο. Αυτή τη στιγμή λοιπόν έχουμε μια αντίδραση της Ρωσίας, η οποία ουσιαστικά έχει πιεστεί από τη Δύση. Όσοι θυμάστε τα γεγονότα, θα θυμάστε ότι πριν ακριβώς από την έναρξη του πολέμου, η Ρωσία είχε στείλει μια επιστολή σε όλες τις χώρες του ΝΑΤΟ, βάζοντας ορισμένα ζητήματα σχετικά με την Ουκρανία. Αυτό λοιπόν, η συμφωνία που σήμερα θα μπορούσε να είναι τέλεια,

0: για να υπογραφεί τον καιρό εκείνο, δεν της έδωσε καμία σημασία. Είναι το ΝΑΤΟ επέμενε όλα αυτά τα χρόνια να αγνοεί τη Ρωσία. Η Ρωσία έχει τα δικά της στρατηγικά συμφέροντα, δεν είναι μια μικρή χώρα και αναγκάστηκε, θα έλεγα, να μπει σε έναν πόλεμο ο οποίος είναι πολύ παράλογος. Και γιατί είναι παράλογος? Γιατί ουσιαστικά η Ρωσία πολεμάει με ένα λαό που είναι αδερφός λαός για την ίδια. Να θυμίσω σε όλους ότι ακόμη και σήμερα τουλάχιστον 7 εκατομμύρια Ουκρανών ζουν και εργάζονται στη Ρωσία σε μια περίοδο πολέμου. Από την άλλη βλέπουμε έναν κόσμο που έχει πλέον κουραστεί. Στην Ουκρανία σε μεγαλύτερο βαθμό, αλλά και στη Ρωσία αρχίζει να αντιλαμβάνεται τις συνέπειες, μια από τα χτυπήματα έχουν επεκταθεί και σε μεγάλες πόλεις. Οι Ουκρανοί σε μια προσπάθεια, αν θέλεις, να ανασυνταχθούν ή να διατηρήσουν και τις θαλάσσιες οδούς, κάναν την προηγούμενη εβδομάδα μια πρόταση εκεχηρίας τουλάχιστον στη Μαύρη Θάλασσα. Οι Ρώσοι φυσικά δεν την αποδέχτηκαν. Χθες είχαμε και ένα χτύπημα δύο πλοίων που μετέφεραν όπλα στην Ουκρανία. Οι Ουκρανοί με τη σειρά τους χτυπάνε το λιμάνι του Νοβόρωσης. Έτσι έχουμε και τα πλήγματα, αν θέλει, σε δύο ελληνικά δεξαμενόπλια. Και ουσιαστικά φαίνεται να συνεχίζεται αυτός ο πόλεμος μέχρι τουλάχιστον η Ρωσία κύρια να επιτύχει τους μίνιμουμ στόχους που έχει βάλει ο πρόεδρος Πούτιν. Ο Πούτιν θεωρεί ότι σε περίπτωση που δεν επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι θα αποτελέσει για αυτόν μια ήττα. Θέλει επομένως να καταλάβει τις περιφέρειες που έχει προσαρτήσει στο έδαφος τους. Αυτό που χρησιμοποιούν οι Ρώσοι ως έκφραση κάθε φορά που καταλαμβάνουν μια νέα πόλη, ένα νέο χωριό, μιλάνε για απελευθέρωση. Ουσιαστικά μιλάμε για ουκρανικό έδαφος, βέβαια καμία απελευθέρωση δεν συμβαίνει. Και από την άλλη υπάρχει η στάση ενός κουρασμένου πολιτικού συστήματος και βαριά διεφθαρμένου, όπως αυτό της Ουκρανίας, η οποία αναγκάζεται ουσιαστικά πλέον να έχει εγκλωβιστεί και να αμήνεται απέναντι στη Ρωσία. Αυτό θα έπρεπε να κάνει, να το σκεφτούμε. Η Ουκρανία δέχεται επίθεση, είναι ανεξάρτητο κράτος, αναγνωρισμένο κράτος με αναγνωρισμένα σύνορα, σύνορα που έχει αποδεχτεί η Ρωσία. Ο ίδιος ο Πούτιν υπόγραψε τη Συμφωνία Καθορισμού των Συνόρων το 1993 όταν επισκέφθηκε το Κιέβο. Επομένως, δεν φαίνεται αυτή τη στιγμή, φως τον ορίζοντα και με δεδομένο μάλιστα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ έχουν βολευθεί, αν θέλεις, με αυτόν τον πόλεμο φθοράς απέναντι στη Ρωσία, που μειώνει τη δύναμή της, της δημιουργεί τεράστια ζητήματα και ουσιαστικά τη βγάζουν από το κάδρο ενός δυνητικά μεγάλου αντιπάλου στο μέλλον.
1: Θέλω να περάσουμε λίγο στην Ελλάδα. Συνήθως αυτή την ερώτηση την κάνω σε πολλούς, άρα θα την κάνω και σε εσάς. Ποιος θεωρείτε ότι είναι ο βασικός εχθρός της Ελλάδος?
0: Ο βασικός εχθρός της Ελλάδας είναι το πολιτικό της σύστημα, αγάπητε Κανέλο. Στην περιοχή μας φυσικά ο κύριος αντίπαλος είναι η Τουρκία. Δεν είναι ούτε η Ρωσία, ούτε οποιαδήποτε άλλη χώρα. Είναι ο κίνδυνος της χώρας μας προέρχεται εξ Ανατολών από την αναθεωρητική πολιτική μιας Τουρκίας που επιδιώκει για τον εαυτό της τα μέγιστα πλεονεκτήματα. Δεν θα διέκρινε άλλον αντίπαλο της χώρας μας, δεν θα διέκρινε όμως ούτε και σοβαρούς συμμάχους. Δυστυχώς δεν έχουμε καταφέρει να έχουμε τις συμμαχίες που πρέπει. Κάποιες πολύ διαφημισμένες συμμαχίες βλέπουμε να καταραίουν. Δεν έχουμε μια ορθή πολιτική, αδυνατούμε να καταλάβουμε ότι ο σκληρός σημερινός κόσμος κινείται κύρια από τα συμφέροντα, εθνικά συμφέροντα του καθενός. Για τις μεγάλες δυνάμεις πάντα έτσι ήταν. Αλλά δυστυχώς βλέπουμε ότι και μικρότερες δυνάμεις κινούνται σε αυτή την κατεύθυνση χωρίς ουσιαστικά, ξαναλέω, να σέβονται τους διεθνείς κανόνες και το διεθνές δίκαιο. Ο μεγαλύτερος λοιπόν αντίπαλος, αυτός που δεν έχει καταφέρει να αντιμετωπίσει τις απειλές εξ Ανατολών, παραμένει το ίδιο το πολιτικό μας σύστημα, δυστυχώς.
1: Θεωρείτε ότι το πολιτικό σύστημα δεν έχει καταλάβει ακριβώς που βαίνει ο κόσμος με αποτέλεσμα να συμπεριφέρεται σαν να είναι 10 χρόνια πίσω, μην σας πω και 20.
0: Καταρχήν να ξεκαθαρίσω κάτι. Δεν θεωρώ ότι κάποιος πολιτικός ενσυνείδητα κινείται ώστε να προξενήσει κακό στην πατρίδα. Δηλαδή κανένας δεν ασχολείται με την πολιτική για να κάνει κακό ή να προξενήσει προβλήματα στην πατρίδα. Είναι ακριβώς όλο το διαμορφωμένο πλαίσιο που τον οδηγεί σε μια συμβιβαστική πολιτική. Είναι το φοβικό πλαίσιο που έχει διαμορφώσει αυτή η χώρα. Μην κάνουμε αυτό, γιατί μπορεί να υπάρξει περίπτωση να συμβεί αυτό, που ακριβώς κρατάει δέσμιο το πολιτικό μας σύστημα. Το πολιτικό σύστημα της χώρας μας τα τελευταία χρόνια έχει αλλάξει πλήρως. Ουσιαστικά θα λέγαμε, μιλώντας για δημοκρατία σήμερα στην Ελλάδα, θα βάζαμε τεράστια ζητήματα, γιατί βλέπουμε πραγματικά ότι η ουσία της αμφισβητείται, μια που όλα τα πολιτικά κόμματα λειτουργούν στην αρχή ενός αρχηγού, ο οποίος αποφασίζει, διορίζει, χαράσει πολιτική. Επομένως, έχουμε καταφέρει όλα αυτά τα χρόνια, αδυνατίζοντας τη δημοκρατία μας, να διαμορφώσουμε συνθήκες με πολιτικούς υποτελείς των εκάστοτε αρχηγών, πολιτικούς διαλλακτικούς απέναντι στους μεγάλους κινδύνους και φοβικούς ως προς τη λήψη αποφάσεων.
1: Είπατε για φοβικά σύνδρομα. Ξέρετε, μετά τα μνημόνια, οι περισσότεροι Έλληνες δεν βλέπουν με καλό μάτι την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εντάξει, κάποιοι την βλέπουν, θεωρώντας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι κάτι το οποίο δεν είναι αυτή τη στιγμή. Εσείς πιστεύετε ότι η Ελλάδα θα ήταν καλύτερα να μείνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και έτσι πως έχει γίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση να το παλέψει από μέσα, ή να βγει έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση?
0: Κανένα όποιος βγαίνει από το Μαντρί τον τρώει ο λύκος. Αυτό στην περίπτωση μας ισχύει απόλυτα. Επομένως είναι καλύτερα στο Μαντρί παρά εκτός. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι σε καμία περίπτωση η ένωση που θα θέλαμε. Όχι μόνο οι Έλληνες, είναι πολλοί Ευρωπαίοι που σκέφτονται το ίδιο ως εμάς. Είναι όμως και η μοναδική προοπτική μας. Οφείλουμε λοιπόν να παλέψουμε για να αλλάξουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι να αποχωρήσουμε από αυτήν. Θα είναι τεράστιο σφάλμα οποιοδήποτε επιλέξει να φύγει σήμερα από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Τώρα που είπατε λύκος, ξέρετε, στο ΝΑΤΟ είναι και η Τουρκία. Και αυτή τη στιγμή, όπως είπατε, είναι ο κύριος αντίπαλος. Αυτό δεν είναι λίγο οξύμορο?
0: Προφανέστατα. Και ακριβώς εκεί, αν θέλετε, έγκυται και η τεράστια υποκρισία. Δηλαδή έχουμε μια Τουρκία που είναι σύμμαχος μας στο ΝΑΤΟ, που χρησιμοποίησε νατοϊκά όπλα και όπλα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής για να εισβάλλει και να κατέχει το παράνομα, το 37% μιας χώρας που σήμερα είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Κυπριακής Δημοκρατίας. Και παρόλα αυτά κανένας δεν αντιδράει. Η Κύπρος δεν είναι μέλος του ΝΑΤΟ, αλλά και η Ευρωπαϊκή Ένωση, της οποίας όχι απλά είναι μέλος, πριν από λίγο καιρό είχε και την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν επιδεικνύει, αν θέλετε, αντανακλαστικά τέτοια που να πιέζουν την Τουρκία πρώτον να αποδεχτεί την ύπαρξη της Κυπριακής Δημοκρατίας, γιατί όπως ξέρεις η Τουρκία δεν έχει αναγνωρίσει την Κυπριακή Δημοκρατία, δεν επιτρέπει τον ελιμενισμό κυπριακών πλοίων, δεν επιτρέπει τα κυπριακά αεροσκάφη να προσγειώνονται στα αεροδρόμια της, δεν αναγνωρίζει την Κύπρο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν, που είναι μια συμμαχία που τίνει να γίνει και πολιτική και στρατιωτική, οικονομική ήταν στην αρχή, έτσι. Αντί λοιπόν να αντιμετωπίσει αυτό το ζήτημα, χαϊδεύει την Τουρκία, την ενισχύει με κάθε τρόπο, προσπαθεί να την βάλει στο σύστημα ασφαλείας της και όλο αυτό εμείς, ξαναλέω, το παρακολουθούμε χωρίς να έχουμε τις πρέπεισες αντιδράσεις. Η Ελλάδα δεν έχει καταφέρει να πείσει την Ευρώπη για την Τουρκία και δεν το επιδιώκει κιόλας με τον τρόπο που χειρίζεται τα ζητήματα. Δυστυχώς θα δούμε πάρα πολλά σε αυτό το επίπεδο, γιατί ακόμη και αυτή η Ευρωπαϊκή Ένωση, γι' αυτό λέω ότι θα πρέπει να αλλάξει, Υπάρχει μια Ευρώπη η οποία πρέπει να έχει αξίες τις οποίες εμείς τις έχουμε ξεχάσει και υπάρχει και η Ευρώπη των μεγάλων συμφερόντων. Αυτή τη στιγμή λοιπόν έχουμε την Ευρώπη των μεγάλων συμφερόντων η οποία αγνοεί την επιθετικότητα της Τουρκίας, αγνοεί την κατοχή της Κύπρου και αντίθετα συνεχίζει να θεωρεί αναγκαία την Τουρκία για την ασφάλειά της. Είναι αυτό που λέμε η Ευρώπη επιθυμεί αυτή τη στιγμή να βάλει τον λύκο να φυλάει τα πρόβατα. Δυστυχώς αυτό συμβαίνει. Και αυτό, ξαναλέω, έχει να κάνει κύρια με το δικό μας πολιτικό σύστημα, με τις τεράστιες ευθύνες που φέρανε τη χώρα σε ένα σημείο απόλυτης υποταγής σε οικονομικά κέντρα, με τα μνημόνια που έχουμε καθιερώσει. Είναι ένα σύστημα που σε μια πορεία μετά την από την Χούντα και μετά τη μεταπολίτευση, δυστυχώς δεν κατάφερε να ορθώσει ένα ανάστημα απέναντι σε αυτό που λέγεται σήμερα Ευρώπη. Αυτή είναι η ουσία. Δεν έχουμε καταφέρει να έχουμε την Ευρώπη που θέλουμε. Έχουμε καταφέρει να έχουμε μια Τουρκία μόνιμη απειλή και μάλιστα να την ξεπλένουμε κατά διαστήματα με σύμφωνα ειρήνης, φιλίας και συνεργασίας, με κινήσεις συνδιαλλαγής, οι οποίες βέβαια δεν θα πρέπει να υπάρχουν καθόλου στο πεδίο.
1: Πόσο κοντά είμαστε σε ένα θερμό επεισόδιο με την Τουρκία, όχι μόνο σαν Ελλάδα, αλλά και σαν Κύπρος?
0: Είναι στο χέρι της Τουρκίας. Δεν είναι η Ελλάδα που θα προκαλέσει ένα θερμό επεισόδιο. Είναι η Τουρκία που όταν επιλέξει για άλλη μια φορά, όπως έκανε στα Ίμια με την Τζιλέρ τότε, θα προκαλέσει ένα θερμό επεισόδιο. Εμείς αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι πραγματικά να είμαστε έτοιμοι να απαντήσουμε στο πεδίο, ακόμη και στρατιωτικά, ώστε να, αν θέλετε, να μειώσουμε τις συνέπειες. Ουσιαστικά, ακόμη και τα στρατιωτικά επεισόδια που προκαλεί η Τουρκία, τα κάνει σε ένα πλαίσιο σταθερό, όπου προσπαθεί να θεσμοποιήσει, νομιμοποιήσει, παύλα νομιμοποιήσει τις διεκδικήσεις της. Όσο την αφήνουμε, όσο την κάνουμε τα αυτονόητα, δηλαδή να χαράξουμε γραμμές βάσης, να επεκτείνουμε τα χωρικά μας ύδατα στα 12 ναυτικά μίλια, να καθορίσουμε ΑΟΣ, είναι κυριαρχικά μας δικαιώματα. Όσοι λοιπόν δεν προχωρούμε σε αυτά, γιατί εκτιμούμε ότι θα υπάρξουν αντιδράσεις ή εκτιμούμε ότι υπάρχει περίπτωση η Τουρκία να επιτεθεί στη χώρα μας, δυστυχώς έτσι θα είναι η κατάσταση. Δεν θα αλλάξει πουθενά. 100 το αφήγημα της κυβέρνησης, ότι πήραμε 40 Ραφάλ, παίρνουμε 4 Μπελαρά, θα πάρουμε τα F-35, φυσικά και αυτά χρειάζονται, αλλά χρειάζονται όχι μόνο για να υπάρχουν, να τα βλέπουν, αλλά για να χρησιμοποιούνται. Όταν λοιπόν τα έχουμε μόνο ως κομμάτι αποτροπής, δηλαδή θα σας χτυπήσουμε, αλλά εσείς έρχεστε, κάνετε τις βόλτες σας στα χωρικά μας ύδατα, αφιζητείτε την κυριαρχία μας, την οποία δεν την προφυλάσσουμε με τους νόμιμους τρόπους, τότε ακριβώς δεν θα αποτραπεί ποτέ η Τουρκία από τις διεκδικήσεις απέναντι στη χώρα μας.
1: Έχει η Ελλάδα στρατηγικό βάθος και όραμα?
0: Ίσως είναι κάτι που απουσιάζει. Η σταθερή ελληνική θέση, δεν διεκδικώ τίποτα, δεν παραχωρώ τίποτα, εκφράζει μια στασιμότητα, λιμνάζοντα ύδατα, σε μια περιοχή που διαρκώς μεταβάλλεται είτε με ευθύνη των μεγάλων δυνάμεων, είτε και από εσωτερικές κινήσεις. Εμείς προσπαθούμε να παραμείνουμε εδώ που είμαστε και, αν θέλετε, προσπαθώντας μέσω συμμαχιών να δημιουργήσουμε ένα αποτύπωμα στην περιοχή, το οποίο όμως δεν το έχουμε καταφέρει μέχρι τώρα.
1: Όχι, το λέω διότι επειδή είμαστε σε έναν κόσμο που όλο αλλάζει και γίνεται πολυπολικός και η οικονομική δύναμη πηγαίνει προς την Ανατολή, προς την Κίνα, βλέπω ότι οι χώρες οι οποίες διεκδικούν μια θέση στο μέλλον έχουν ένα φύγημα. Καλό ή κακό, παράξενο ή λογικό, έχουν ένα φύγημα. Όπως για παράδειγμα η Τουρκία με τη γαλάζια πατρίδα, το Ισραήλ με το μεγάλο Ισραήλ, το Ιράν με το μαρτύριό του, η ΗΠΑ με αυτό που θέλουν να κάνουν γενικά. τεχνάτο και τεχνάτο και πολλά, πολλά θέλω να κάνει, είπα, δεν ξέρω τι θα βγει στο τέλος. Η Ελλάδα μπορεί να έχει, ας πούμε, ένα αφήγημα, διότι στο τέλος αυτά τα οποία μου λένε και διάφοροι που μιλάω είναι γιατί να υπάρχει Ελλάδα σαν Ελλάδα.
0: Η Ελλάδα δεν μπορεί να λείψει, γιατί αν θέλεις είναι η χώρα που έχει γεννήσει αυτό που λέμε πολιτισμό σήμερα. Δεν είναι κάτι που μπορεί να φύγει. Δυστυχώς απουσιάζει, αν θέλεις, ένα όραμα για τον ελληνικό λαό. Είναι κάτι που έχουμε περιορίσει πολιτικές μας δυνάμεις σε μια μικροπολιτική επιδομάτων συγκρούσεων οικονομικού χαρακτήρα, αρνούμενες, καμία πολιτική δύναμη σήμερα δεν δίνει ένα όραμα και ένα στρατηγικό πλαίσιο για την Ελλάδα του αύριο. Το να μιλάμε για Ελλάδα 2.0, 3.0, να συγκρουόμαστε για το, για τους μισθούς ή οτιδήποτε, αρνούμενοι, αν θέλεις, να τοποθετηθούμε σε βασικά ζητήματα αυτής της χώρας, όπως είναι το δημογραφικό, γιατί εκεί θα παρατηρήσω ότι δεν έχουμε δει από κάποιον μια σαφή πρόταση αντιστροφής της κατάστασης. Εσείς ζεις στην Αυστραλία, θα μπορούσες να είσαι εδώ. Υπάρχουν χιλιάδες Ελλήνων που φεύγουν μία φορά και έκτοτε δεν ξαναγυρνάνε, για πολύ ευνόητους λόγους, ακριβώς γιατί έχουμε φτιάξει ένα σύστημα το οποίο δεν έχει όραμα, δεν δίνει προοπτική και δεν οδηγεί πουθενά. Μπορεί να αναστραφεί αυτό, ναι, αλλά θα πρέπει και εμείς οι Έλληνες να μάθουμε να συζητάμε μεταξύ μας. Δεν το έχουμε καταφέρει ακόμη. Συνήθως περιοριζόμαστε στη διαφωνία μας, αποφεύγοντας όσο διάολος το λιβάνι τα κοινά ορώματα και την κοινή στρατηγική ανάπτυξη.
1: Ίσως ο μόνος τρόπος να ενώσει τους Έλληνες είναι να μην τους το πεις.
0: Ναι, προφανέστατα. Προφανέστατα.
1: Κύριε Ευτυχίδη, έχετε να προσθέσετε κάτι τελευταίο?
0: Όχι, να σε ευχαριστήσω για την συζήτηση. Εγώ τη βρήκα ενδιαφέρουσα, δεν ξέρω εσύ πώς θα τη δουν οι τηλεθεατές σου. Χάρηκα που τα είπαμε.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ. Κύριε Ευτυχίδη, σας ευχαριστώ για την ανάλυση. Φίλοι μου, αν βρήκατε χρήσιμη αυτή την άλλη ματιά, ξέρετε τι να κάνετε, like για να φτάσει σε περισσότερο κόσμο και εγγραφή για να μην χάσετε την επόμενη ανάλυση. Εσείς τι πιστεύετε, έχει σήμερα η Ελλάδα στρατηγικό όραμα ή απλώς διαχειρίζεται κρίσεις? Γράψτε μου στα σχόλια. Μέχρι την επόμενη φορά, σκεφτείτε ελεύθερα και πράξτε υπεύθυνα.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Engelbert Humperdinck, The Celebration Tour 2026. Live at Packard Music Hall, Saturday, March 28th. Get tickets now at Ticketmaster.com. One golden voice, 50 iconic years.
3: Διάβασα ότι αν απλά διατρέφεσαι καλύτερα,
4: ναι,
3: για παράδειγμα καταναλώνεις λιγότερη ζάχαρη,
4: ναι, ναι,
3: μπορείς να μειώσεις το μισό της πιθανότητας καρκίνου.
4: Ρε φίλε, ξέρεις που έλεγα να πάμε φέτος διακοπές? Μήπως πηγαίναμε καμιά Τενερίφη, τίποτα, Κανάρες, Νήσους?
3: Έλεγα ότι αν ασκείσαι καθημερινά 30 λεπτά,
4: ναι,
3: αντιμετωπίζεις τον καρκίνο.
4: Ρε, σε αυτή τη μόδα με τα φλαμίγκο μου την εξηγείς? Να πάρω φλαμίγκο.
3: Και αν μειώσεις το αλκοόλ, μειώνει το μισό τη πιθανότητα καρκίνου.
4: Πάντως φέτος είναι μόδα και το κάμπινγκ σε βραχονισίδες.
3: Και άμα πάρουμε ομπρέλα, θα μειώσουμε στο 50% τι πιθανότητες.
4: Ναι, ποιες πιθανότητες?
5: Όταν ακούς για τον καρκίνο, μην αλλάζεις θέμα. Ενημερώσου για τον καρκίνο. Γιατί η πρόληψη είναι ο πιο σημαντικός σύμμαχός σου. Έως και 50% των πιο συχνών καρκίνων μπορεί να προληφθεί αλλάζοντας απλές καθημερινές μας συνήθειες. Με σωστή διατροφή, λιγότερο αλκοόλ και ζάχαρη, προστασία από τον ήλιο, καθημερινή άσκηση και φυσικά χωρίς τσιγάρο. ΕΟΠΕ, Εταιρεία Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδος.
6: Η παιδική σκηνή της Γιώτα Τζουάνι παρουσιάζει τη μεγάλη διαδραστική παιδική παράσταση «Η παρέα του Μίκη και το τραγούδι της χαράς». Μια φαντασμαγορική παιδική συναυλία με εντυπωσιακά σκηνικά και κοστούμια από το εξωτερικό, γεμάτη τραγούδι, χορό και ατελείωτη διασκέδαση. Στη φωνή του Γκούφι, ο αγαπημένος ηθοποιός Σπύρος Μπιμπίλας. Οι μασκότ κατεβαίνουν από τη σκηνή, χορεύουν μαζί με τα παιδιά και όλοι συμμετέχουν σε ένα μεγάλο πάρτι χαράς με φωτιζόμενους ράβδους. Μικροί και μεγάλοι σηκώνονται από τη θέση τους, χορεύουν και τραγουδούν και γίνονται μέρος της παράστασης. Περιοδία σε όλη την Ελλάδα, Νέα Μάκρη, Βάρκιζα, Πορτοράφτη, Κοροπή, Λαύριο, Χαλκούτσι, Σαρονίδα και σε ακόμη περισσότερες πόλεις και περιοχές της Ελλάδας. Σας περιμένουμε!
7: Ξέρεις πόσα μαγαζιά στο τέλος της ημέρας πετάνε φαγητό? Φαγητό που δεν πουλήθηκε, φαγητό που περίσεψε. Σε άλλα μαγαζιά τα πετάνε. Εμείς εδώ πέρα κάνουμε το εξής. Φαγητό που περίσεψε δεν το πετάμε σε σκουπιδιά. Το μαζεύουμε και στο τέλος της ημέρας ταΐζουμε όλους τους μικρούς μας φίλους στην περιοχή. Γατάκια, σκυλάκια και τους πολεγαμένους μας φίλους, τα γλαράκια. Και επειδή όλοι ξέρουμε ότι ζούμε σε δύσκολους καιρούς και άλλα τα οποία βγαίνουν λάθος από την κουζίνα, τα μαζεύουμε, τα βάζουμε σε πακετάκια και τα δίνουμε σε ανθρώπους που το έχουν πραγματικά ανάγκη. Γι' αυτό ας ζήσουμε όλοι οι ανθρωπιά. Αν συμφωνείς και εσύ ότι το φαγητό δεν πρέπει να πετιέται, αλλά να δίνετε σε αυτούς που το έχουν ανάγκη, άσε μια καρδούλα από κάτω στα σχόλια και πες μου αν το κάνεις και εσύ.
8: 15ο Jazz στο Πάρκο. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ. Gilland and Tali Hatchmont Quintet. Γιάννης Παπαδόπουλος, Γιώργος Πανταζόπουλος, Παναγιώτης Θέμας, Κίμωνας Καρούντζος Quartet. Κωνσταντίνος Νικογιάννης, Δημήτρης Κασαβέτης, Κίμωνας Καρούντζος, Χένρι Τσουκούμα Ονουτσούκς. Το τρίο Χάιγια Τζιτζιάν, Γιώτης Κιουρτσόγλου, Παγγέλης Καρύπης. Συμμετέχει το σύνολο Jazz του Μουσικού Σχολείου Ηλίου. Παρουσίαση Πασχάλης Τσαρούχας. Καλλιτεχνική διεύθυνση Γιώργος Τρανταλίδης. Διοργάνωση Δήμος Ηλίου, κτήμα Σερπιέρι, στον περιβάλλοντα χώρο του πύργου της Βασιλίσσης. Είσοδος ελεύθερη.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία, ή στο σελίδα μας ertopen.com.

0: Ήδη έχουμε μπει στην καλοκαιρινή σεζόν, στην θερμή περίοδο του χρόνου, που τι άλλο μας απασχολεί όλους και είναι πάντα στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, ο τουρισμός. Ο τουρισμός είναι ένας κλάδος δυναμικός μεν της οικονομίας, στον τομέα πάντα των τριτογενή των υπηρεσιών, ο οποίος προσφέρει πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό στο ΑΕΠ κάθε χρόνο, αλλά εδώ και χρόνια ο μεγάλος προβληματισμός είναι κατά πόσο μπορεί να επιμηκυνθεί η χρονική περίοδος, η τουριστική χρονική περίοδος. Μία ιδιαίτερη πτυχή του τουρισμού είναι φυσικά ο ιαματικός τουρισμός, ο τουρισμός ευεξίας και υγείας, και για το λόγο αυτό έχουμε τον άνθρωπο ο οποίος, κατά την άποψή μου, αν έχει φτάσει μέχρι ένα σημείο όπου έχει φτάσει αυτός ο κλάδος, οφείλεται στον καθηγητή που έχουμε απέναντί μας, στον καθηγητή τον κύριο Κωνσταντίνο Κουσκούκη, ο οποίος, κύριε καθηγητά, αξίζει λιγάκι πρώτα, για να έχει μια εικόνα και το κοινό, να διαβάσω κάποιες από τις ιδιότητές σας. Είσαστε καθηγητής δερματολογίας νομικός. Είσαστε πρόεδρος της Ιπποκρατίου Ακαδημίας Ιαματικής Ιατρικής. Διορθώστε μου που κάνω λάθος. Πρόεδρος της Παγκόσμιας Ακαδημίας Κινέζικης και Συμπληρωματικής Ιατρικής. Αντιπρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Γονιδιακής και Μοριακής Ιατρικής και Έρευνας. Δεν θα πω, έχετε και άλλες ιδιότητες. Θα κλείσουμε τον χρόνο της εκπομπής μόνο με τις ιδιότητές σας. Πάμε λοιπόν, κύριε καθηγητά, λίγο από την αρχή. Πέστε μας λιγάκι, να καταλάβουμε όλοι μας, ακούμε γενικά, ευεξία, υγεία, ιαματικός τουρισμός. Δώστε μας καταρχάς μία περιγραφή του χώρου αυτού. Ποιος είναι και τι είναι στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή?
1: Πολύ σωστά αναφέρατε ότι ο τουρισμός συμβάλλει σε μεγάλο ποσοστό, πάνω από το 23-24% στο ΑΕΠ. Και δεν είναι μόνο αυτό, είναι και οι άλλοι κύκλοι, οι παράπλευροι, οι οποίοι δημιουργούν και αυτή μια οικονομία. Γι' αυτό το λόγο πρέπει ο τουρισμός να γίνει ένα must για την Ελλάδα, να το καταλάβουμε όλοι μας. Δεν μπορεί να μιλάμε μόνο για θερινό τουρισμό. Αυτό είναι λάθος. Η μονοκαλλιέργεια του τουρισμού που επικρατούσε τόσα χρόνια, ήλιος και θάλασσα, για μένα έχει τελειώσει. Όχι τελειώσει, ισχύει, αλλά έχει ατονίσει και δεν μπορεί παραπάνω να αντέξει. Γι' αυτό και έχουμε και υπερτουρισμό. Επομένως, ποια είναι τα αλλακτικά εργαλεία? Είναι η ανάπτυξη των εναλλακτικών μορφών τουρισμού. Και χαίρομαι τουλάχιστον, μετά από τόσο καιρό, άκουσα τις προτάσεις μας στο Υπουργείο και μιλάει τώρα για ορεινό τουρισμό. Έχει ένα μήνα, δύο. Ποτέ δεν ακουγόταν αυτό. Η ορεινή Ελλάδα δεν έχει καμία σχέση με την νησιωτική μου. Είμαστε εκεί, νησιά, γι' αυτό δεν έχουμε και τον υπερτουρισμό και την μη δυνατότητα εξυπηρέτησης των τουριστών, γιατί η φέρουσα ικανότητα είναι μικρή. Όσο αν βάλεις περισσότερο κόσμο, όπως θα γίνεται με τα κρουαζερόπλια στα νησιά, τα μεγάλα και συγκεκριμένα Μύκονο και Σαντορίνη, υπάρχει το πρόβλημα. Για μένα οι λύσεις λοιπόν είναι η ανάπτυξη όλων των εναλλακτικών μορφών τουρισμού. Ανοιχτοί κανονισμένες, αλλά μην είναι εκεί. Δεν μπορεί η Ελλάδα τώρα να μην έχει συνεδριακό τουρισμό. Όταν εμείς οι γιατροί κάνουμε συνέδρια και θέλουμε μεγάλες μονάδες χιλίων ανθρώπων να μπορούν μέσα να αναπτύξουν και τριγύρω να αναπτυχθούν τα αντίθετα ξενοδοχεία.
0: Και είναι και αυτό που λέτε ένα είδος τουρισμού που αναπτύσσεται πάρα πολύ. Όχι μόνο τα τελευταία χρόνια, τις τελευταίες δύο τουλάχιστον δεκαετίες και δυναμικά και σε διεθνές επίπεδο.
1: Να κάνουμε ένα συνεδριακό κέντρο εφάμιλο της Ελλάδας και όλων των μορφών τουρισμού. Γιατί εντάξει, ο θαλάσσιος τουρισμός, κρουαζιέρα κτλ. Περπατάνε. Αλλά αυτά είναι 3-4 μήνες. Δεν είναι 4,5. Εφόσον έχουμε δυνατότητα να αξιοποιήσουμε όλους τους υπόλοιπους μήνες, γιατί ή πρέπει να είμαστε μόνο εκεί?
0: Σε αυτό το πρόβλημα, τι ρόλο θα μπορούσε να διαδραματίσει ο ιαματικός τουρισμός, ο τουρισμός, όπως μου λέγατε και λίγο πριν ξεκινήσουμε, ευεξίας και υγείας, αν το λέω σωστά?
1: Θα σας πω το εξής. Η Ελλάδα καταρχήν, να ένα μπραντ που λέμε, είναι στις 5 μπλε ζώνες του κόσμου. Τι σημαίνει αυτό? 5 χώρες στον κόσμο, μεταξύ αυτών και η Ελλάδα με την Ικαρία, έχουν υπερεονόβιλους. Αυτό είναι ένα μόνο το ένα brand name.
0: Αυτό δεν είναι μύθος, κύριε καθηγητά?
1: Όχι, δεν είναι μύθος.
0: Γιατί όλοι έχουμε ακούσει για την Ικαρία και λοιπά. Εξηγήστε το μας λίγο.
1: Έχουμε κάνει έρευνες, έχουμε κάνει μελέτες και διαπιστώσαμε για πάρα πολλούς λόγους. Εκεί οι άνθρωποι καταρχήν έχουν τον τρόπο ζωής τους, γιατί θα αναφερθώ στο lifestyle medicine, και πλέον έχουν εκεί και οι ραδιενεργές πηγές, οι οποίες στο ραδόνιο βοηθάει και αυτό. Θα τα επεξηγήσουμε και αργότερα. Όμως αυτό δεν είναι μύθος, είναι πραγματικότητα. Εμείς λοιπόν, αφόσον αυτό είναι ένα μπραντ ισχυρό, γιατί, για ποιο λόγο δεν το αξιοποιούμε?
0: Αυτό που μας είπατε, οι πέντε μπλε ζώνες, τι ακριβώς εννοείται? Γιατί
1: είναι πέντε χώρες στον κόσμο αυτό, ναι, οι οποίες έχουν υπεραιωνόβιους. Και μάλιστα, μεταξύ αυτών είναι η Ελλάδα με την Ικαρία.
0: Μάλιστα.
1: Άρα λοιπόν, εφόσον έχουμε σε αυτό το μπραντ.
0: Άρα ξεχωρίζουμε σε αυτό.
1: Βεβαίως. Το δεύτερο, πολύ σημαντικό, ένα μπραντ. Μιλάμε όλοι γαστρονομικός τουρισμός, ο οποίος έρχονται εδώ, τρώνε, περνάνε ωραία, μουσικά κλπ. Καλό. Mm-hmm. Όμως εμένα με ενδιαφέρει σαν γιατρό ο άλλος, ο διατροφικός τουρισμός. Mm-hmm. Δηλαδή να τρως υγιεινά. Και αυτό το επιτυχάνει, προσέξτε τώρα, μιλάνε για μεσογειακή διατροφή. Και εμείς οι Έλληνες τη μασάμε και την καταπίνουμε έτσι όπως έρχεται. Εγώ λοιπόν είπα τέρμα ο όρος μεσογειακή διατροφή. Mm-hmm. Κάνω πρόταση. Και χαίρομαι που θα ξεκινήσουμε μια προσπάθεια με το Γενικό Πανεπιστήμιο να πάμε στον ΟΕΑ και να πούμε δεν είναι μεσογειακή αυτή η διατροφή. Είναι ελληνική.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει, δύο μπραντ μέχρι τώρα. Το τρίτο είναι ότι η Ελλάδα, λόγω του εύκρατου κλίματος και όλης αυτής της γεωγραφικής διαδικασίας, χαρακτηρίστηκε bliss, δηλαδή ευδαίμων χώρα, and bless.
0: Και ευδαίμων
1: και ευλογημένη.
0: Μάλιστα.
1: Τρία. Mm-hmm. Τα οποία μπορούμε να. Τέταρτον, Ιπποκράτης. Όλοι οι γιατροί ορκίζονται στον Ιπποκράτη. Αυτά λοιπόν εμείς δεν μπορούμε να τα αφήσουμε έτσι. Γι' αυτό και εγώ ξεκίνησα σαν την Ακαδημία Ιαματικής Ιατρικής και κάναμε τον ιαματικό τουρισμό, τον τουρισμό υγείας, τον τουρισμό ευεξίας, μακροζωίας και ευζωίας. Όλα αυτά εμπεριέχονται σε προγράμματα τα οποία γίνονται σε ειδικούς χώρους, στις ιαματικές πηγές ή στα κέντρα θαλασσοθεραπείας, όπου εμείς έχουμε διαπιστώσει και αναγνωρίσει ορισμένες ιαματικές πηγές, οι οποίες συμπεριέχουν στοιχεία τα οποία έχουν ιδιότητες επί διαφόρων νόσων, όλων σχεδόν των νόσων.
0: Ποιες πηγές είναι αυτές, κύριε καθηγητά?
1: Αυτές οι πηγές, μεταξύ μας, όπως λέμε, αναφέρεται ότι είναι 730-128 είναι αυτές οι οποίες έχουν μια χρήση. Όλες οι άλλες είναι αναβλήσεις. Και από τις 128, από τις οποίες οι περισσότερες ανήκουν σε δήμους, αυτό είναι ένα μεγάλο καθεστώς που μας δημιουργεί μια παρενέργεια που δεν μπορούμε να αναπτυχθούμε. 128 είναι, μόνο 86 έχουν αναγνωριστεί επισήμως από το κράτος. Οι υπόλοιποι.
0: Αυτό γιατί, κύριε καθηγητά?
1: Διότι οι τοπικές κοινωνίες δεν έχουν τα αντανακλαστικά να πάνε να ξεκινήσουν μια
0: είναι
1: πηγή.
0: Είναι κάποιες δεκαετίες. Εσείς αυτή την προσπάθεια την έχετε ξεκινήσει τουλάχιστον πάνω από 3-4 δεκαετίες, έτσι δεν είναι?
1: Όχι, εγώ την προσπάθεια αυτή την ξεκίνησα από το 2006 με τον νόμο του 3048. Που μπήκαμε στη διαδικασία και όλα αυτά γινόταν παλιά εμπειρικά. Δηλαδή, ξέρω ακόμα, θα πάω στα καμένα βούρνα, μην μπορώ το χειμώνα. Ήξερα όμως τα ψωρονέργια εδώ στη Λαμία για να μην έχω νοσήματα δερματικά. Εμείς λοιπόν μεζευτήκαμε μια ομάδα καθηγητών και είπαμε δεν είναι δυνατόν αυτή την εμπειρία που έχει ο λαός να μην την μεταφράσουμε εμείς, να μην την μετουσιώσουμε σε επιστημονική τεκμηρίωση. Αυτό κάναμε.
0: Αυτές οι πηγές που αναφέρετε συγκριτικά, φαντάζομαι αντίστοιχες πηγές άλλων χωρών, είμαστε σε ένα επίπεδο καλό, να το πω έτσι συγκριτικά? Δηλαδή θα μπορούσαμε να το πουλήσουμε, και πάλι το βάζω εισαγωγικά, προς τα έξω, ούτως ώστε να ενισχύσουμε, δηλαδή αυτό που λέμε, να ενισχύσουμε και τον τουρισμό.
1: Σας πληροφορώ ότι οι δικές μας ιαματικές πηγές είναι εφάμιλες, να πω και καλύτερες από ορισμένες του εξωτερικού. Υπάρχει εδώ πέρα η ιαματική πηγή στην Ελλάδα, η οποία έχει pH 12. Πουθενά στον κόσμο δεν υπάρχει.
0: Και τι σημαίνει έγινε αυτό, κύριε καθηγητά, εξηγήστε το μας.
1: Δεν είναι όξινη δηλαδή, είναι αλκαλική.
0: Μάλιστα.
1: Και ανάλογα.
0: Άρα ωφέλιμη.
1: Ακριβώς, για ορισμένα νοσήματα. Γι' αυτό και εμείς κάναμε τα θεραπευτικά πρωτόκολλα. Και λέμε ότι ανάλογα με το τι εμπεριέχονται στα νερά, κάνει για αυτές τις παθήσεις. Και για να μην κουραζόμαστε, κάνει για όλες τις παθήσεις. Όλα τα ιαματικά βοηθάνε. Αλλά υπάρχουν και ειδικές περιπτώσεις που θα πας σε ιαματικές πηγές. Εκεί λοιπόν, όταν θα πας, θα πρέπει να γνωρίζεις. Αυτό κάνει και η Ακαδημία. Ενημερώνει τον κόσμο με συνέδρια που κάναμε το 10ο Πανελλήνιο και 3 διεθνή. Και αναφέρουμε και λέμε και ευχαριστώ και εσάς, κύριε Χατζησάκο, ο οποίος είστε εδώ πέρα έθριμος υποστηρικτής και με την διεθνή μας βοηθάτε να κάνουμε διάχυση αυτής της πληροφόρησης.
0: Όπως και εσείς παρέχετε, κατά την άποψή μου, ένα σημαντικό κοινωνικό έργο, κύριε καθηγητά.
1: Ναι.
0: Και βέβαια έχουμε την τύχη να φιλοξενούμε αρθρογραφία σας και κάθε Παρασκευή στην εφημερίδα. Ναι. Και αυτό νομίζω ότι είναι σημαντικό, γιατί και αναδεικνύεται έναν βασικό τομέα του τουρισμού, αλλά παράλληλα που είναι και ένα θέμα το οποίο έχει να κάνει με την ανθρώπινη υγεία, έτσι δεν είναι? Και είναι
1: σαφώς.
0: Και σημαντικό δεν υπάρχει.
1: Ναι. Και εμείς είμαστε, έχουμε και αυτό το καλό, ότι μιλάμε με θεραπείες με ιαματικούς φυσικούς σπόρους όσο γίνεται. Δεν καταργούμε την κλασική ιατρική. Λέμε ο γιατρός, ο ειδικός γιατρός, ο οποίος γνωρίζει την ειδικότητά του, πρέπει να γνωρίζει ότι παράλληλα μπορεί να εφαρμόσει και μεθόδους ιαματικής ιατρικής και να απαυξήσει το αποτέλεσμα και σε ορισμένες περιπτώσεις να αντικαταστήσει και φάρμακα τα οποία έχουν παρενέργειες. Αυτός είναι ο σκοπός μας. Και είμαστε υποχρεωμένοι να βρώσουμε τον κόσμο. Αναφερθήκατε προηγουμένως αν υπάρχουν εισάξεις στο εξωτερικό. Εκεί υπάρχουν, αλλά εκεί υπάρχει και άλλη κουλτούρα. Αν πάτε στο Κάρλο Βιβάρι, σε μία πηγή θα δείτε ολόκληρη πόλη. Αν πάτε στο Μοντεκατίνι, εδώ είναι το ανάποδο. Δεν υπάρχει περίπτωση γύρω από ιαματική πηγή να αναπτυχθούν. Μην αναφερόμαστε τώρα στα καμένα βούρλα, στην Εδιψώ, στα Μέθανα και στο Λουτράκι που είναι τέσσερις. Παραπέρα δεν έχουμε καμία. Οι υπόλοιπες είναι περιφερειακές και ατονούν. Ή το Πόζαρ τώρα που αναπτύσσεται. Αλλά όλα αυτά δεν γίνονται με τρόπο της σύγχρονης ανάπτυξης.
0: Εγώ αυτό ήθελα να σας πω. Λέτε ξεκινάτε μια προσπάθεια από το 2006. Σωστά. Έχουμε φτάσει πλέον το 2026.
1: Ακριβώς 20 χρόνια.
0: Μέσα από αυτή την εμπειρία σας, τη διαδρομή σας, σε αυτή την προσπάθεια που καταβάλλετε, γιατί συνεχίζετε αυτή την προσπάθεια έτσι κι αλλιώς, τι έχετε διαπιστώσει? Είναι θέμα αβελτηρίας, είναι θέμα σκοπιμοτήτων, είναι θέμα ανοργανωσιάς? Τι ακριβώς είναι και αυτή τη χώρα στα αυτονόητα που τώρα λέτε, γιατί το αυτονόητο ψάχνουμε σε αυτή τη χώρα και δεν το βρίσκουμε εδώ και δεκαετίες. Δεν προχωράει, παρά το γεγονός ότι άνθρωπο όπως εσείς, υψηλού κύρους, έχετε μπει σε μια προσπάθεια που σε τελική ανάλυση κιόλας δεν θα είχατε και λόγο αν δεν αγαπούσατε αυτό που κάνατε. Το κράτος, τι επισημαίνει, τι έχετε δει διαχρονικά, ποια είναι τα προβλήματα που μπαίνουν?
1: Εγώ θα το εισιάσω σε δύο παράγοντες. Ο ένας παράγοντας, ο πρώτος είναι η πολυνομοσχεδία. Mm-hmm. Υπάρχουν πολλά από εκείνα. Και οι συναρμοδιότητες των υπουργείων. Δηλαδή δεν είναι ως υπουργείο μόνο να πει εγώ αποφασίζω. Είναι η συναρμοδιότητα. Εκεί μπλοκάρεται.
0: Μάλιστα.
1: Συν το ότι ακόμη και τώρα που μιλάμε δεν έχουμε επίσημο χωροταξικό για την ανάπτυξη του τουρισμού αλλά και του ιαματικού τουρισμού. Αυτά είναι δύο βασικά.
0: Αυτό πόσα χρόνια εκκρεμεί, κύριε καθηγητά, το θέμα?
1: Πάρα πολλά. Εγώ το θυμάμαι τότε που ήμουν και στον ΟΤΕΚ πρόεδρος του Οργανισμού Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, αλλά και σαν Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας, κάναμε προσπάθειες.
0: Να το πούμε αυτό, ότι έχετε περάσει από θέσεις, ναι, κρατικές θέσεις ευθύνης, ναι, και είσαστε και ένας από τους άνθρωπους που βάλανε και τα νομικά λιθαράκια για να προχωρήσουν έστω πέντε πράγματα.
1: Άρα λοιπόν αυτά τα δύο. Αλλά υπάρχει και το τρίτο. Έρχεται ένας επενδυτής. Ο επενδυτής εδώ, που εγώ ήμουν καθηγητής στη Νέα Υόρκη και πολλοί φίλοι μου από το εξωτερικό μου λένε «Κωνσταντίνε, θέλουμε να επενδύσουμε στην Ελλάδα». Και έχω πρόβλημα που να του στείλω. Γιατί εκεί δεν υπάρχει χωροταξικό, αλλού εμπλέκονται οι χρήσεις γης με τα προβλήματα των Δήμων και όλα αυτά, και αλλού δεν υπάρχει ένα καθεστώς το οποίο, ένας φορέας ο οποίος θα πάρει τον επενδυτή να τον ενημερώσει, και αναγκάζουμε όπως και εγώ και εσείς να ενημερώνετε. Όχι αποσπασματικά και εν τε προφούντες, δηλαδή στην πραγματικότητα. Φυσικά. Αλλά αυτό δεν είναι σωστό. Για μένα πρόταση θα
0: ήταν οι
1: περιφερειακές υπηρεσίες τουρισμού, οι ΠΙΤ, που γνωρίζουν τα δρόμενα τα τοπικά ανά την Ελλάδα, να γίνει λοιπόν μια υπηρεσία one stop shop, που θα μπορεί να πηγαίνει εκεί πέρα κάποιος και να λέει «Χαίρετε, εγώ θα αναπαιδεύσω στον αιματικό τουρισμό». Και να λέει λοιπόν η υπηρεσία «Εμείς έχουμε αυτή την αιματική πηγή». Και αυτή η αιματική πηγή έχει αυτά τα θέματα. Δηλαδή δεν υπάρχουν περιβαλλοντικές. Τα καταλαβαίνετε τώρα. Και αυτά είναι για μένα οι σπουδαιότερες αγγίλες. Και βέβαια μετά ο τρίτος παράγοντας που είναι βασικός για μένα είναι η τουριστική εκπαίδευση. Δηλαδή δεν έχουμε άτομα εκπαιδευμένα στον τουρισμό,
0: ναι, αυτό,
1: για τις ειδικότητες. Έτσι.
0: Ο τουρισμός λέτε ότι είναι η βιομηχανία, λέμε ότι είναι η βιομηχανία αυτής της χώρας, και παρόλα αυτά δεν υπάρχει διασύνδεση μέσα από τα πανεπιστήμια, σωστά?
1: Ακριβώς. Και εδώ να φανταστείτε ότι υπάρχουν ανώτερες σχολές τουριστικές, οι οποίες τα παιδιά πηγαίνουν και δίνουν εξετάσεις και παίρνουν εισαγωγικό βαθμό μέχρι και 17 και 18, και δεν μπορούμε μετά να κάνουμε τα πτυχιακά. Γιατί είναι στο στάδιο το προηγούμενο, δεν είναι στο στάδιο το ανώτατο. Τόσα χρόνια, εγώ προσωπικά, σαν καθηγητής πανεπιστημίου, έλεγαν αυτές θα πρέπει να γίνουν οι σχολές, όχι ανώτερες, ανώτατες, δηλαδή να είναι επίπεδο πανεπιστημίου.
0: Φυσικά.
1: Δυστυχώς δεν
0: σε
1: γίνεται.
0: Μια χώρα που ζει από τον τουρισμό, κατά ψέματα.
1: Και έχουμε λοιπόν διάφορες τώρα.
0: Αν μη τι άλλο παράλογο, αυτό το κενό.
1: Εγώ δεν λοιπόν κενό, θεωρώ ότι ορισμένα πράγματα, αν γίνουν, που δεν είναι και δύσκολο κατά τη δική μου εκτίμηση, είναι να δούμε, όπως τώρα με το χωροταξικό. Φτάσαμε σε ένα σημείο που δεν πάει άλλο, πρέπει να γίνει.
0: Ακριβώς.
1: Δεν γίνεται
0: άλλο. Θέμα και αυτό.
1: Έρχεται ο άλλος, κάνει κάτι και μετά του λένε, ξέρεις, εδώ δεν γίνεται, γιατί εδώ τα περιβαλλοντικά δεν επιτρέπουν. Ή εκεί το Α το Β. Και ξέρετε πόσα συναρμόδια υπουργεία εμπλέκονται για μια παραλιακή έκταση, τουλάχιστον 11.
0: 11 υπουργεία.
1: Για να πας. Μα θυμηθείτε τον Κωνσταντακόπουλο που κάτω στη. Σωστά. Πόσα χρόνια έκανε. Ήρθε ο άνθρωπος απ' έξω με τα εκατομμύρια, λέει αγόρα στην έκταση και ξεκινάω. πρόλαβε τουλάχιστον πριν πεθάνει να δει να στείνεται όλος αυτός ο κολοσσός. Και όλοι τώρα καμαρώνουμε και λέμε ναι, τι είναι, ποιος έβαλε τα λεφτά. Αλλά τι έγινε. Άλλο παράδειγμα τώρα, προσπαθεί να δώσει χρήματα πάλι όλος αυτός ο όμιλος για να γίνει ένας δρόμος από την Καλαμάτα μέχρι εκεί στο ξενοδοχείο. Γιατί είναι όλο στροφές και θέλουν 3/4. Και αν έχει πούλμα, μία ώρα να πας. Και πήγε ο άνθρωπος και λέει: ο επιχειρηματίας, θα κάνω εγώ μία ευθεία σε 1/4. Τώρα, αγκυλώσεις από εδώ, από εκεί. Θέλω να πω ότι γίνεται.
0: Πάντως, αυτά από ένα σημείο και μετά, κανείς μπορεί να τα αποδώσει σε μία κρατική αβελτηρία, αλλά είναι εύλογα δημιουργούν και υποψίες και άλλες. Δηλαδή, δεν γίνεται τόσες δεκαετίες να συζητάμε για τα ίδια θέματα στην Ελλάδα.
1: Ναι, αλλά ξέρετε, η δική μου εκτίμηση είναι το κράτος γι' αυτό είναι.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι, το επιτελικά ο κράτος αυτό δεν είναι. Έλα εδώ, πώς είστε. Ναι. Καθίστε κάτω, βγάλετε μια απόφαση. Και εγώ τώρα βέβαια τα έχω ξεπεράσει αυτά, γιατί βλέπω ότι δεν μπορώ να μείνω αγγυλωμένος σε αυτό το καθεστώς. Θα γίνει κάποτε. Δεν υπάρχει περίπτωση. Σας το λέω υπεύθυνα.
0: Ναι, αλλά θα έχουν χαθεί πολλά τρένα μέχρι τώρα.
1: Αλλά εγώ τώρα δεν περιμένω να γίνουν αυτά. Εγώ τώρα δημιουργώ όλη την υποδομή σε ό,τι αφορά τις υπηρεσίες, γιατί όλα αυτά είναι υπηρεσίες. Δηλαδή, θα έρθει κάποιος σε θερμανιστικό κέντρο να κάνει τι, να έρθει να κοιμηθεί. Όχι. Εμείς λοιπόν του λέμε, θα κάνεις ιαματική ιατρική και όχι λουτρά. Η ιαματική λοιπόν ιατρική, η οποία είναι αναβαθμισμένη και στο εξωτερικό και εδώ, είναι εισάξια της κλασικής και μπορεί και δίνει λύσεις, όπως προανέφερα, σύμφωνα με τον θεράποντο γιατρό. Και βεβαίως δεν είναι μόνο οι ιατρικές λύσεις έχουν ένα νόσημα. Το σπουδαιότερο από όλα ποιο είναι. Η αντιγύραση, η μακροζωία, η ευζωία και η ευεξία. Σήμερα μιλάμε.
0: Ένα συνολικό πακέτο, να το πω έτσι.
1: Με αυτό είναι. Έξω μιλάνε αυτή
0: μια εμπειρία ζωής. Μια εμπειρία που έχει να κάνει και με την ιατρική, αλλά και με το να περάσει κανείς και ευχάριστα και ωραία, έτσι δεν είναι.
1: Μα μια νέα εντός εισαγωγικών, όχι ειδικότητα, αλλά τάσεις, είναι το lifestyle medicine. Τι σημαίνει ιατρική τρόπο ζωής. Το τελευταίο που μιλάμε. Εμείς ασχολούμαστε με αυτό και το εφαρμόζουμε. Τι σημαίνει αυτό. 4 πράγματα. Το πρώτο είναι, το ξέρουμε όλοι, η διατροφή. Γι' αυτό και μίλησα για ελληνική διατροφή. Ας έρθει ο ώρας να πάει να φάει τι θέλει. Γκουρμέ. Εγώ μιλάω για τη φυσική διατροφή, για ποιο λόγο οι πρόγονοί μας και όλοι αυτοί στην Ικαρία ζούνε. Το δεύτερο είναι η άσκηση. Να το μάθουμε. Όταν λοιπόν έρχεται εκεί πέρα ο άλλος και θα κάνει, θα μπει σε ένα πρόγραμμα και θα μάθει να ασκείται ανάλογα με την ηλικία του. Το τρίτο μετά είναι ο ύπνος. Αυτή τη στιγμή κανείς δεν υπολογίζει τον ύπνο. Ο ύπνος είναι απαραίτητος. Είναι η ανατροφοδότηση. Και ηλεκτρικό αυτοκίνητο, να έχεις πάσει από εδώ, ό,τι μάρκα και να είναι, στα 500-600 χιλιόμετρα πρέπει να πάρεις να βάλεις το πλακ. Να ανατροφοδοτηθείς. Αυτό κάνει ο ύπνος για τον οργανισμό. Δυστυχώς όλοι τον υποτιμάμε και υφιστάμεθα και τις ταλαιπωρίες. Με τα ψυχικά νοσήματα, όλα. Το τέταρτον είναι η διαχείριση του στρες. Όλοι ζούμε σήμερα από το στρες. Κανείς δεν μπορεί να το διαχειρίζεται. Ακόμα και εγώ που το λέω και το άγχος, έτσι εμπίπτω πολλές φορές στην καθημερινότητα. Αλλά αυτό επιστημονικά τεκμηριωμένα, που θα έρθει ο άνθρωπος να καθίσει 21 μέρες, έτσι λέει το πακέτο για την ιαματική ιατρική, για να έχει αποτελέσματα, σε ένα χώρο όπου η ιαματική θεραπεία είναι μόνο 20 λεπτά, παραπάνω απαγορεύεται το πρωτόκολλο. Τις υπόλοιπες ώρες του λες τώρα εσύ θα κάνεις αυτό, αυτό, αυτό, γιατί έχει πολύ ωφέλιμο και χρήσιμο χρόνο. Που δεν τον έχετε εσείς που είστε ένας άνθρωπος καταξιωμένος δημοσιογράφος και σας γυρεύουν παντού. Δεν μπορείτε. Όπως και εγώ λέω τα δικά μου, αλλά στην ουσία δεν μπορώ. Αλλά επιμένω και το κατορθώνω.
0: Και βέβαια έχει και ένα οικονομικό όφελος για τη χώρα αυτό, έτσι δεν είναι? Γιατί ένας άνθρωπος που θα έρθει για 21 μέρες να έχει, ναι, αυτές τις υπηρεσίες, δεν θα πάει μόνο για ένα σουβλάκι και μια μπύρα, έτσι δεν είναι?
1: Αφού λοιπόν κλείσαμε αυτό, πάμε τώρα στο οικονομικό. Τι σημαίνει το οικονομικό? Αυτές τις 21 μέρες που θα έρθει ο ξένος, γιατί για την Ελλάδα ο ΕΟΠΗ δίνει 180 ευρώ επίδομα. Από το εξωτερικό δίνουν 1.800 ευρώ για το άτομο. Συνήθως έρχονται δύο άτομα. Εμείς σαν Ακαδημία κατορθώσαμε και πείσαμε τα ασφαλιστικά ταμεία να φέρουν εδώ στην Ελλάδα τον κόσμο. Okay, επιστημονικά. Αλλά όμως πώς θα έρθει ο άνθρωπος να μεταφέρει τα χρήματα ο ασφαλιστικός φορέας εκεί στην Ελλάδα, πού τα στείλει?
0: Ζωστό. Και αυτό έτσι, γίνεται λοιπόν, διακρατικές συμφωνίες.
1: Μπράβο, χρειάζεται λοιπόν υπογραφή της διασυνοριακής μετακίνησης ασθενών. Αυτό είναι. Δεν μπορούμε να το κάνουμε. Το λέμε, το φωνάζουμε. Κάποτε θα γίνει.
0: Ούτε αυτό έχει γίνει.
1: Όχι, δεν γίνει.
0: Κάτι που σε εμάς που δεν είμαστε χώροι φαντάζει αυτονόητο. Έτσι, όπως το λέτε, δηλαδή,
1: ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Αυτά τα άτομα να έρχονται που πηγαίνουν 2 και είναι 3-600 για 21 μέρες και είναι μόνο για τον ύπνο. Αυτός ο άνθρωπος Θα φάει, θα πάει δεξιά-αριστερά, θα τονώσει την τοπική οικονομία και το σπουδαιότερο. Έχουμε όλες τις υπηρεσίες αυτές που ανέφερα, που τον βάζουμε μέσω, που το παρέχουμε αυτό το ευζήν, την ευζωία και την ευεξία, συγχρόνως με προϊόντα που παράγουμε και το δίνουμε, καλλιντικά και όλα αυτά, θεραπείες, και αυτά είναι τα λεφτά. Δεν είναι η διαμονή. Οι περισσότεροι ξενοδόχοι κοιτάνε και λένε: έκανα μια διαμονή τέρια και τόσο θεωρώ ότι πρέπει να πάρω. Εντάξει, so what. Αν πάτε στο εξωτερικό, βλέπετε κάτι πεντάστερα ιδίω σε Σάμερσέ εκεί πέρα που γιάρε. Ανάκτορα. Και τι έγινε. Πώς θα το πας στο rate. Δεν μπορείς παραπάνω. Ενώ από τις υπηρεσίες παίρνεις τα πάντα. Και κυρίως καθιερώνεται η Ελλάδα ως χώρος ευζωίας, μακροζωίας και ευεξίας. Τα new trends. Αυτά είναι. Μπορούμε λοιπόν να ακολουθήσουμε. Εγώ λοιπόν κάνω μια προσπάθεια. Στα Καμένα Βούρα την κάναμε και την πετύχαμε. Εκεί με τον κυρίο Μίτσι, την μια μονάδα που έχει το Γαλήνι. Έχουν και άλλες μονάδες τέτοιες εδώ, όπως είναι απέναντι η Εδιψός, όπως είναι το Λουτράκι εδώ στην Αθήνα. Έχουμε μονάδες δηλαδή οι οποίες μπορούν να βγουν μπροστά.
0: Εσείς γενικά, γιατί αναφέραμε κάποιους επιχειρηματίες για να μην παρεξηγηθούμε και με τον κόσμο, είστε ένας άνθρωπος ο οποίος αυτόν που θέλει να επενδύσει προσπαθείτε να τον βοηθήσετε γενικά και είστε ανοιχτός να δίνετε συμβουλές έτσι και αλλιώς, ναι, σε ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να ασχοληθούν, να επιχειρήσουν στον χώρο που έτσι και αλλιώς αγαπάτε και έχετε αφιερωθεί και επιστημονικά.
1: Ακριβώς. Είμαι υποχρεωμένος να το κάνω, γιατί αυτοί όταν γκουγκλάρουν, είμαι γνωστός στο εξωτερικό, εντάξει, έρχονται εδώ, γκουγκλάρουν η αιματική ιατρική. Βγαίνω πρώτος. Και με παίρνουν τηλέφωνο και μου λένε: κύριε καθηγητά, ήρθαμε και θα πάρουμε τώρα εμείς τον Κονιαβίτη, παραδείγματος χάρη, που βγήκε σε προκήρυξη στα Καμένα Βούνα. Τώρα βγαίνει προκήρυξη για τα μέθανα. Αυτά είναι οι αιματικές πηγές οι οποίες ανήκουν στην ΕΤΑΔ, προκηρύσσονται. Πηγαίνει ο επενδυτής, τις παίρνει, αλλά ο επενδυτής όταν την πάρει, έχει μέσα αναγκαστική έτσι,
0: ρήτρα, να το πούμε.
1: Ναι, ρήτρα να κάνει κέντρο ιαματικής ιατρικής. Γιατί είναι ιαματική η πηγή.
0: Μάλιστα.
1: Και έτσι λοιπόν έρχεται.
0: Αυτά πώς τα βλέπετε τώρα, αυτά τα σχέδια που λέτε ότι θα προχωρήσουν, μάλλον, ή βλέπετε να κολλάνε σε αυτά τις χρόνιες
1: παθογένειες. Ό,τι και να είναι, πιστεύω ότι αυτά θα περπατήσουν.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί το ΤΑΕΠΕ τα βγάζει όρημα με περιβαλλοντικές μελέτες όλα, έτοιμα δηλαδή, και του λέει το παιδί, αλλά πάρτο.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι το πρόβλημα. Δηλαδή, αν πάει ο επενδυτής και πάρει κάπου ένα χώρο, αρχίζει. Μπαίνει. Το πιο απλό πράγμα. Αρχαιολογία. Το πιο απλό πράγμα.
0: Φυσικά.
1: Δασικά. Το δεύτερο. Το τρίτο είναι παράλληλο. Καταλαβαίνετε. Άρα, υπάρχουν αγκυλώσεις, αλλά όταν μπαίνουμε στον ιδιωτικό φορέα σιγά-σιγά, μπορούμε να τις ξεπερνάμε. Ιδίως αυτές που ανέφερα τώρα οι προαγγελίες, και τώρα σας δίνω και μια πληροφόρηση. Οι Θερμοπύλες, παραδείγματος χάρη, θα βγουν το Σεπτέμβριο. Σε πλειοδοτικό διαγωνισμό. Όποιος είναι, θα τα πάρει. Έχει λοιπόν μία έκθεση, η οποία θα την αγοράσει κάποιος να κάνει εκεί βάσει προδιαγραφών τα εγκύματα. Έχει όμως και μία άλλη έκθεση, η οποία έχει τις αιματικές πηγές. Αυτές δεν παραχωρούνται επειδή είναι δημόσιο αγαθό. Δεν πουλούνται, παραχωρούνται. Και λέει λοιπόν για 99 χρόνια πάρτε. Έρχεται ο επενδυτής και είναι υποχρεωμένος να κάνει το μοντέλο της σύμμιξης του τουρισμού, του ιαματικού τουρισμού με την ευεξία και όλα τα σχετικά. Θεωρώ ότι ο τουρισμός είναι σε καλή φάση και επειδή ακόμα ο κόσμος, επειδή η Ελλάδα είναι μια ασφαλής χώρα, το σπουδαιότερο από όλα, το κλίμα μας είναι τέλειο, το εύκρατο και οδύς αφιβάλλει, και παρά τις γεωπολιτικές εξελίξεις οι οποίες παρουσιάζουν ένα αρνητικό πρόσημο, πιστεύω θα πηγαίνει θετικά, και μετά και την προσπάθεια την τελευταία του Υπουργείου Τουρισμού να βγάλει προς τα έξω τον ορεινό όγκο, τον ορεινό τουρισμό που τόσα χρόνια φωνάζουμε.
0: Εντάξει, ένα ζητούμενο για να διευρυνθεί και η τουριστική περίοδος.
1: Υπάρχει εδώ πέρα, δεν είναι μόνο ο ιαματικός τουρισμός ή η υγείας. Είναι περιπάτειες, είναι ο τουρισμός που θα μπορεί κανείς να πάει να νιώσει την Ελλάδα, ο πολιτιστικός, όλα αυτά μαζί.
0: Θρησκευτικός τουρισμός.
1: Όπου και να πας, προσκυνηματικός, τα πάντα. Και ιδίως οι ορεινοί όγκοι, τώρα τελευταία, όλοι έχουν μεγάλη ζήτηση στο εξωτερικό.
0: Βλέπετε κάτι να κινείται.
1: Στο εξωτερικό βέβαια πηγαίνουν, κάνουν, κάνουν. Δηλαδή άμα τα κάνουμε επιμερισμό, έτσι έχουν την εισάξια, αλλά εμείς έχουμε καθίσει εκεί. Τα δύο S.
0: Πολλές φορές δημιουργούν προβλήματα και τοπικές κοινωνίες, κύριε καθηγητά.
1: Οι τοπικές κοινωνίες.
0: Μάλλον όχι οι κοινωνίες, κάποιοι από τις τοπικές κοινωνίες.
1: Οι τοπικές κοινωνίες δεν είναι άμερες των ευθυνών. Δεν αναφέρομαι στους πολίτες.
0: Σαφές.
1: Αναφέρομαι στις τοπικές αυτοδιοικητικές διοικήσεις. Έτσι. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Έβγαλε το Υπουργείο Τουρισμού, παραδείγματος χάρη, προς τιμήν, ένα πρόγραμμα από το, RRF. Και είπε, εγώ σας δίνω 34 εκατομμύρια, αλλάτε εδώ και πάρτε όσοι έχετε αιματικές πηγές να αναπτύξετε. Σας πληροφορώ, ούτε 4 βρεθήκανε που πήγαν εκεί. Και απορροφηθήκανε μόνο 10 εκατομμύρια κάπου και τα υπόλοιπα καθήκανε. Γιατί? Γιατί λένε οι τοπικές κοινωνίες, οι δήμαρχοι που έχουν τις σημαντικές πηγές, δεν έχω, λέει, υποδομή, υπαλλήλους. Ωραία, πάρε outsourcing. Δεν γίνεται έτσι, δηλαδή πάρε τα λεφτά και τα βάζουμε στη γωνία. Όχι, τα παρουσιάζεις έργο. Αλλά το έργο πρέπει να γίνει by the book. Να κατημάσεις φάκελο και να ακολουθήσεις το πρόγραμμα. Εκεί λοιπόν να σκοντάφτουν και λένε δεν έχουμε υπηρεσίες. Αυτό είναι γνωστό. Αλλά έρχεται η υπηρεσία και σου λέει το πακέτο. Γράψε μέσα ότι εγώ παίρνω έναν μελετητή ο οποίος θα μου κάνει το πρόγραμμα.
0: Και σε τελική ανάλυση αυτό είναι μια επένδυση είτε από έναν ιδιώτη είτε από μια δημοτική αρχή που θα το αποφέρει, έτσι δεν είναι?
1: Θα το αποφέρω. Αυτό για μένα σας εξήγησα προηγουμένως.
0: Πώς είναι αυτή η αγορά? Πριν μπούμε στη συνέντευξη μου είπατε κάποια ποσά για το πόσο είναι το συνολικό, η συνολική αξία αυτού τέλος πάντων του χώρου διεθνώς.
1: Ναι, σας είχα προηγουμένως γύρω από μια πόλη στο εξωτερικό γίνεται, γίνεται πόλη. Λοιπόν, ο τουρισμός ευεξίας από τα 1,3 που ήταν πρόσφατα προβλέπεται ότι θα ανέβει στα 5,6 τρισεκατομμύρια. Και εμείς είμαστε απ' έξω στον τουρισμό υγείας ευεξίας, έτσι. Μάλιστα. Δεν μιλάμε για τον υπόλοιπο τουρισμό.
0: Με όλα αυτά τα δεδομένα που είπατε και που θα μπορούσαμε να έχουμε προς τα έξω.
1: Ναι, διότι γνωστά... ακόμα και στα μεγάλα ξενοδοχεία που ακούτε τα γκλάμουρ, έτσι, τα πολύ, και έχουμε δόξα πολύ καλές υποδομές στην Ελλάδα ξενοδοχείας, κάνουν ένα σπα, κάνουν μια ωραία πισίνα μέσα, κάνουν μπανάκι εκεί πέρα και τίποτα άλλο. Αυτό δεν είναι lifestyle medicine. Υπάρχει το κλίμα και υπάρχει και η δυνατότητα από ανθρώπους που έρχονται απ' έξω να επενδύσουν στην Ελλάδα. Πρέπει εμείς όλοι μαζί, ανέφερα την εκπαίδευση, ανέφερα τη SPIT, να μπορεί ο άλλος να έρθει και να πάει εκεί πέρα και να δει τι γίνεται, και βέβαια το Υπουργείο προσπαθεί. Αλλά εγώ είμαι και ένας άνθρωπος του αποτελέσματος.
0: Και αποτέλεσμα δυστυχώς στην Ελλάδα σε πολλά πράγματα δεν βλέπω.
1: Σας εξήγησα τον νόμο περί διασυνολογικής μετακίνησης. Για ποιο λόγο εγώ τώρα έχω πείσει τους ξένους να φέρουν με τα ασφαλιστικά ταμεία αυτά τα χρήματα και να μην μπορούν να έρθουν? Γιατί ο άλλος το πληρώνει το ασφαλιστικό ταμείο. Πώς θα έρθουν τα λεφτά εδώ?
0: Ακούγεται, αν όχι κωμικό, αν όχι τραγικό, δεν ξέρω πώς ακούγεται δηλαδή αυτό το πρόβλημα και τώρα που θέτεται.
1: Και σας πληροφορώ, άκουσα και μία πρόταση κάποτε εκεί που συζητήσαμε για να περνάω μέσω ΟΠΗ. Μόλις το άκουσα αυτό, λέω ευχαριστώ. Εγώ δεν βάζω την υπογραφή μου.
0: Φυσικά.
1: Για να έρθουν οι άλλοι απ' έξω. Γιατί αυτοί απ' έξω, εγώ έχω πάει πολλές φορές στο εξωτερικό και έκανα διαλέξεις, τα απέδειξα επιστημονικά και μου λένε, κύριε καθηγητά, πιστήκαμε, ερχόμαστε. Να τους πάω πού? Και πώς θα έρθουν τα λεφτά?
0: Και σίγουρα δεν θα είναι εμπειρία ευεξίας για τον επενδυτή ή για τον ενδιαφερόμενο επενδυτή κάτι τέτοιο εδώ στην Ελλάδα.
1: Τέλος πάντων, εγώ είμαι στους ανθρώπους που λέω ότι η ελπίδα πεθαίνει τελευταία και ελπίζουμε.
0: Βέβαια πεθαίνει και αυτή, κύριε καθηγητά.
1: Και όταν ξεκίνησα το 2006, εγώ έκανα τον νόμο. Επειδή έχω και ένα πτυχίο νομικής, ο Αβραμόπουλος τότε, ο πρώτος υπουργός τουρισμού, ήρθε και μου λέει: καθηγητά μου, έκανε τον νόμο. Γιατί εδώ πέρα είμαστε ένα μπέλι ξέφραγκο. Εμπειρικά.
0: Ουσιαστικά ήταν, να το πω έτσι, μια ελληματική νομοθεσία.
1: Αρνητική, τίποτα δεν υπήρχε.
0: Μάλιστα.
1: Πήγαινε ο καθένας, έμπαινε σε μια αιματική
0: πηγή. Μέχρι το 2006 τώρα αυτό. Δεν ήταν ούτε το 1996 ούτε το 1976.
1: Πριν το 2006 πήγαινε ο καθένας σε μια αιματική πηγή, στους θερμοπύλους όπως περνούσε ο κόσμος, καθόταν και μέσα με τις ώρες που απαγορεύεται παραπάνω γιατί έχει παρενέργειες. Συν το ότι μπορεί να είναι και μολυσμένη η αιματική πηγή.
0: Αν δεν έχει ελεγχθεί σωστά.
1: Σαφώς. Από απορρίμματα ή ξέρω εγώ περιττώματα κτλ. Αποτέλεσμα, μπήκε. Εγώ γι' αυτό είμαι ευχαριστημένος τουλάχιστον. Και ενώ ο καθής εφόταχθη, εγώ από τη θέση που έχω κτλ. Βοήθησα, χτίστηκε το νομικό πλαίσιο. Βγήκε μετά και η Κεφαλογιάννη, τότε μας βοήθησε πάρα πολύ και βγάλαμε τις πρώτες υπουργικές αποφάσεις. Τι σημαίνει αναγνώριση αιματικής πηγής? Και αφού βγει η αναγνώριση, μετά μπήκε και το σήμα. Το ειδικό σήμα λειτουργίας. Δηλαδή, τι υποδομές πρέπει να έχει αυτό? Πρέπει να έχει ένα ιατρείο. Δεν μπορεί ο άλλος να έρχεται και να μπαίνει μέσα κατευθείαν. Αυτά είμαστε, μιλάμε για αιματική ιατρική.
0: Μέχρι τότε δεν υπήρχε τίποτα.
1: Τίποτα. Τώρα, σήμερα, ακόμη και δήμοι και δήμαρχοι υπάρχουν που λένε δεν θέλουμε εμείς τέτοια πράγματα γιατρούς. Εμείς τα θέλουμε λουτρά. Δηλαδή, χαβούζες ή γούρνες. Αυτό δεν είναι ιατρική. Ούτε εγώ μπορώ να βγω στο εξωτερικό και να μιλήσω για αυτά τα πράγματα, γιατί αυτά δεν είναι και αντικειμενικά. Πρέπει λοιπόν να έχεις απόδειξη και δεν μπορείς τον κόσμο να τον παραπληροφορείς ή να τον ξεγελάς. Εμείς είμαστε,
0: και,
1: λοιπόν,
0: και δεν ακολουθούν και την τάση της εποχής για να ωφεληθούν, αν μη τι άλλο, και οικονομικά, όπως ήδη αναφέρατε.
1: Και πάλι εμείς τους δίνουμε τη δυνατότητα με τις αυτές τις παροχές να βγάζουν πολλά χρήματα οι επιχειρηματίες. Και δεν είναι, εξηγώ και πάλι, το ανέφερα και προηγουμένως, δεν είναι τα λεφτά στην εστίαση που θα έρθει να φάει ο άλλος ή το που θα κοιμηθεί. Τα λεφτά είναι στις υπηρεσίες. Ξεκάθαρα. Και όταν το κράτος απέξω έρχεται και δίνει 1.800 ευρώ, για τις υπηρεσίες τα δίνει. Δεν τα δίνει για να φάει και να κοιμηθεί. Του λέει αυτά, πάρ' τα να πάει να κάνεις τις θεραπείες σου. Προσέξτε τώρα. Αυτό, η θεραπεία, όταν την κάνει κανείς by the book, σύμφωνα με το πρωτόκολλο, επαναλαμβάνεται κάθε 6 μήνες. Δηλαδή μετά από 6 μήνες θα ξανάρθει αυτός με το πακέτο του. Και εγώ ερωτώ, τα υπουργεία όλα, πείτε μου μία δραστηριότητα η οποία έχει αναγκαστικό repeater. Αυτό θα ξανάρθει για την υγεία του. Άρα είναι αναγκαστικός. Repeater είναι γιατί κάνει το ίδιο πράγμα. Πείτε μου, λέω, μία δράση. Μία τουριστική που θα έρθει ο άλλος και κάθε 6 μήνες θα τον έχουμε εδώ να κάθεται, παρακαλώ, 21 μέρες. Αυτό είναι. Και μετά μπαίνουμε στην άλλη διαδικασία για τα χωριά συνταξιούχων που η Ελλάδα φημίζεται εδώ πέρα και μπορεί και έρχονται. Έχουμε φτάσει σημείο η Πορτογαλία και η Ισπανία να έχουν τεράστιες εκτάσεις χωριά συνταξιούχων. Και εμείς εδώ ακόμη προσπαθούμε να εντάξουμε κάπου ένα πρόγραμμα για τα χωριά συνταξιούχων.
0: Τι, περιγράφετε μας λίγο αυτό. Στο εξωτερικό, στην Ιταλία, παράδειγμα. Ένα παράδειγμα, αν θέλετε να μας δώσετε.
1: Αυτό είναι σε δυτική πρωτοβουλία, αλλά βοηθάει το κράτος για να έχει το ευρωπαϊκό καθεστώς, έτσι. Λοιπόν, λέει κάποιος, εγώ είμαι τώρα Σουηδός και έχω 3 ώρες ήλιο την ημέρα το χειμώνα. Δεν θέλω μια ηλικία. Εγώ θέλω να πάω να ζω. Έρχεται λοιπόν στην Ελλάδα με το υπέροχο κλίμα, μένει εδώ και απολαμβάνει τις εδώ υπηρεσίες. Πάρα πολλοί κόσμος υπάρχει. Αν πάτε αυτή τη στιγμή στη Χαλκιδική, οι Γερμανοί έχουν κατακλείσει τη Χαλκιδική και οι Βούλγαροι από πάνω. Γιατί έρχονται? Για το κλίμα. Αυτό λοιπόν.
0: Αλλά δεν γίνεται οργανωμένα αυτό και από το κράτος.
1: Ναι, δεν γίνεται, όχι.
0: Δηλαδή δεν προσελκύει οργανωμένα με οργανωμένες κινήσεις το κράτος.
1: Εμείς λοιπόν λέμε, παράδειγμα, χωριά συνταξιούχων. Ελάτε εδώ. Στην Ελλάδα, σε αυτό το υπέροχο βιοκλίμα. Και ουδής μας αντιστέκεται, γιατί ουδής έχει Ιπποκράτη. Εμείς μιλάμε με περγαμηνές και ρίζες του Ιπποκράτη, με σύγχρονη τεκμηριωμένη απόδειξη. Αυτό είναι το επίμαχο. Και σήμερα το Lifestyle Medicine θα γίνει και μία παρουσίαση τώρα το επόμενο Σαββατοκύριακο στο Λαύριο.
0: Ποια είναι η ημερομηνία, κύριε καθηγητά?
1: Στις 14 του μηνός εμείς έχουμε ένα πάνελ και μιλάμε για το Lifestyle Medicine στο Λαύριο, που γίνεται ο δεύτερος λιμένας εκεί και λοιπά, τα ξέρετε. Αλλά ήδη αυτή την Κυριακή, επάνω στο Άρσος Κηφισιάς, γίνεται άλλη δράση πάλι για το Lifestyle Medicine. Δηλαδή ξεκίνησε τη διαδικασία.
0: Ξεκινάει όμως και με μια πρωτοβουλία κυρίως ιδιωτική, από ό,τι καταλαβαίνω. Έτσι,
1: όχι,

0: της περιπέτειας και τα λοιπά θέλει να έρχεται. Αλλά έχουμε τον υπερτουρισμό. Η Φέρεσο Κανά του νησιού δεν μπορεί να αντέξει δύο κρουαζόλια, τρία που βγάζουν από 2.500-3.000 το κάθε έξω και μαζεύονται, ξέρω εγώ, τριπλάσιος πληθυσμός από αυτό που είναι. Η Φέρεσο Κανά του δεν μπορεί. Δεν είναι μόνο η ίδρυυση και όλα αυτά. Είναι ολόκληρο σύστημα.
1: Σαφώς.
0: Και έτσι λοιπόν πολύ σωστά οι τοπικές κοινωνίες λένε αυτά, δεν θέλουμε άλλο. Αλλά δεν φταίει ο υπερτουρισμός, φταίει η διαχείριση. Φταίει η διαχείριση σε ό,τι αφορά την κρουαζιέρα. Θα δίνει λοιπόν δυνατότητα, το ένα θα έρχεται πρωί, το άλλο το βράδυ. Δεν πήγαν και τα τρία μαζί και γίνεται παράδειγμα. Τώρα μπήκε ένα τέλος. Έτσι λοιπόν τώρα, πολύ σωστά οι Σαντορίνη λένε: εμείς κύριοι δεν θέλουμε, έχουμε υπερτουρισμό. Η Σαντορίνη όμως πρέπει να ξέρετε ότι έχει 5 ιαματικές πηγές.
1: Α, 5.
0: Ραδονούχες, εκ των οποίων ούτε μία έχει αναγνωριστεί μέχρι τώρα. Από τις 5. Μόνο ένας ιδιώτης, ο οποίος είναι προς τιμή του, πήγε, έκανε μια γεώτηση για να κάνει εκεί πέρα κάποιες μοναδούλες και ξαφνικά βρήκε το νερό, το οποίο διαπιστώθηκε 48 βαθμούς στο νερό, διαπιστώθηκε ότι είναι και ιαματικό, με ραδόνιο μέσα. Όταν λοιπόν ήρθε αυτό, πέρασε από την Επιτροπή, νόμιμα, βγήκε η απόφαση και λέει αυτό το νερό το οποίο έχει αυτές οι ιδιότητες, κάνει για αυτές τις παθήσεις. Καταλαβαίνετε τώρα σε αυτό το χώρο πώς πρέπει να σκεφτεί κανείς για να ανταπεξέλθει στις αρνητικές επιπτώσεις του υπερτουρισμού. Πρέπει λοιπόν να κάνει πρώτον ετήσιο τουρισμό, δεύτερον να κάνει τουρισμό ποιοτικό. Εκεί είναι. Ο τουρισμός μας δεν είναι ποιοτικός ακόμη. Πρέπει να φτάσει λοιπόν να είναι ανθεκτικός, να είναι βιώσιμος και να είναι και ποιοτικός. Αν τα κάνει αυτά τα τρία για τον τουρισμό, είμαστε μέσα. Και σε αυτή τη φάση που λέτε, ο επιχειρηματίας αυτός. Εγώ δεν έχω πρόβλημα να πω και το όνομά του, γιατί είναι.
1: Πώς νομίζετε, έτσι κι αλλιώς το θέμα είναι να. Οι επενδύσεις, άνθρωπος, οι υγιείς επενδύσεις του μέσα να προχωράνε.
0: Είναι ένας κύριος καταξιωμένος, μάλιστα έχει αποκληθεί και από πρέσβηση εκεί πέρα που είναι στη Ρουμανία. Τον έχουν αποκαλέσει εξοχότατο, γιατί διατέλεσε σε πάρα πολλές θέσεις. Αλλά ένας επιχειρηματίας ολκής, δηλαδή δεν είναι απλώς τυχαίος. Έχει να φανταστείτε, πάρει τα Καρπάθια όλα, το νερό. Το νερό Καρπάθια, το οποίο είναι και αυτό εξαιρετικό νερό. Κυκλοφορεί σε όλο τον κόσμο.
1: Φυσικά.
0: Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος ο οποίος αγαπάει τον τόπο του πρώτο. Είναι φιλέλληνε 100% γιατί τον έχω δει, τον γνωρίζω κιόλα και μου κάνει εντύπωση, έχει ένα άγχος για την περιοχή του εκεί να χτίσει, να βοηθήσει. Από την άλλη μεριά έχουμε την τοπική κοινωνία και ειδικότερα ξέρω εγώ τις τοπικές αρχές για χρήση γης, το Α, το Β, δημιουργούνται προβλήματα. Πιστεύω όμως ότι πρέπει να λυθούν και θα λυθούν, γιατί ο ιαματικός τουρισμός δεν εμπίπτει σε όλα τα υπόλοιπα. Είναι θησαυρός που πρέπει να τον εκταμεύουμε. Είναι σαν τις σπάνιες γαίες. Θα πας τώρα να έχεις το επέδαφος σπάνιες γαίες, να πεις από πάνω θα κάνουμε. Το ίδιο πράγμα και εδώ. Και πέραν αυτό, είναι μια επένδυση η οποία θα φέρει πάρα πολλά χρήματα εκεί, αλλά είναι μηδενικού περιβαλλοντικού αρνητικού αποτυπώματος.
1: Και μια τέτοια επένδυση.
0: Δυστυχώς.
1: Γιατί αυτό είναι το πρόβλημα στην Ελλάδα. Για παράδειγμα, να φέρουμε αυτή την επένδυση. Συνεχίζει να βρει προβλήματα, δηλαδή μια επένδυση που θα ήταν ωφέλιμη, όπως φαίνεται, με βάση αυτά που λέμε. Όπως λέγαμε, κύριε καθηγητά, και στην προκειμένη, με τη Σαντορίνη, ένα νησί που όλοι το ξέρουμε για την εικόνα που παρουσιάζει αυτό το ιδιαίτερο τοπίο, το γεγονός ότι ακριβώς κάθεται, θα το πω πολύ απλοϊκά, επιστημονικά δεν είναι έτσι, πάνω σε ένα ηφαίστειο. Και προσφέρει βέβαια μια μοναδική θέα, αλήθεια είναι αυτό, δεν το συζητάμε, σε ανθρώπους από όλο τον κόσμο, αλλά ακόμα και εκεί μια επένδυση που με αυτά που λέμε μοιάζει υγιέστατη να είναι. Προσπαθεί να προχωρήσει ένας επενδυτής σε μια επιχείρηση η οποία θα ωφελήσει αν μη τι άλλο και τον τουρισμό σε αυτό που λέμε στο να μην μένει μέχρι το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο αλλά να διαχυθεί και μέσα στην υπόλοιπη χρονική περίοδο που θα, μόνο ωφέλιμο θα ήταν ακόμα και εκεί προσχώματα, ακόμα και εκεί εμπόδια. Με αυτή την εικόνα βέβαια δεν νομίζω ότι είναι τυχαίο ότι από ό,τι βλέπουμε την τελευταία πενταετία, εξαιτία τουλάχιστον μετά από αυτό που λέμε, την τύπησα στο έξω από τα μνημόνια, ότι όποιες επενδύσεις πάνε που πάνε στο real estate, γιατί είναι αυτό κυρίως Airbnb καταστάσεις, το οποίο δεν αφήνει και κανένα συνολικό αποτύπωμα πάνω σε αυτό. Θα ήθελα, κύριε καθηγητά, κλείνοντας, νομίζω είναι υποχρέωσή σας, οφείλετε, το λέω πολύ θετικά αυτό, να μας δώσετε, είστε ο πλέον αρμόδιος, να μας δώσετε και 5 συμβουλές, όσο νομίζετε τέλος πάντων εσείς, 5 βασικά πράγματα που να ακολουθούμε για να νιώθουμε πιο υγιείς, να προσπαθούμε να είμαστε λίγο πιο χαρούμενοι και ο οργανισμός μας να λειτουργεί καλύτερα μέσα σε συνθήκες που βέβαια γιατί

0: συντριπτική πλειονότητα του κόσμου είναι εξουθενωτικές σε πολύ μεγάλο βαθμό σε καθημερινό επίπεδο, λόγω της καθημερινότητας και των μεγάλων προβλημάτων που ο καθένας έχει να αντιμετωπίσει.
1: Πρώτον είναι η διατροφή και είπαμε ελληνική διατροφή. Το δεύτερο είναι η άσκηση που είναι απαραίτητη.
0: Όταν λέμε, κύριε καθηγητά, διατροφή, για να το πείτε λιγάκι, τι εννοούμε ελληνική διατροφή, μεσογειακή διατροφή, γιατί το ακούμε με ένα, αλλά.
1: Ναι, μεσογειακή διατροφή είναι και η Λιβανέζικη. Είναι και εγώ και οτιδήποτε. Είναι και από τη Λιβύη, είναι και όλοι αυτοί οι οποίοι έχουν τα δικά του. Εμείς δεν έχουμε καμία σχέση με αυτού. Ονομάστηκε μεσογειακή, εντάξει. Και υπόψη ότι αυτό στον ΟΗΕ δεν είναι κατοχυρωμένο να λέει τι είναι μεσογειακή, απλώς όνομα.
0: Θα κάνετε όμως κίνηση, είπατε.
1: Εμείς θα τα κάνουμε κίνηση, είμαστε υποχρεωμένοι. Εγώ έτσι αισθάνομαι. Έτσι αισθάνομαι. Όπως ο κ. Πατούλης έχει ξεκινήσει μια μεγάλη εκστρατεία και λέει: είμαστε χώρα του Ιπποκράτη. Πρέπει να βγούμε μπροστά. Και είμαι δίπλα του. Γιατί έτσι είναι. Έτσι λοιπόν στη διατροφή. Είπαμε λοιπόν με το Γεωργικό Πανεπιστήμιο, με έναν εξαίρετο πρίτανη τον κύριο Κίτσο, ότι θα πούμε ελληνική διατροφή. Αν το καθιερώσουμε, αυτό είναι μεγάλη υπόθεση. Άρα, εφόσον έχουμε τα ονόματα, τα brand που είπα, το Blue Jones, το Bliss and Bless, είναι a healing land η Ελλάδα, δηλαδή έρχεσαι για θεραπεία. Πρέπει εκτός αυτού να κοιμάται κανείς καλά τις ώρες που είναι απαραίτητες.
0: Να τα συνοψίσουμε, γιατί εγώ σας διέκοψα πριν. Πάμε από την αρχή. Πέστε μας πέντε σημεία.
1: Το πρώτο, είπαμε, είναι η διατροφή. Το δεύτερο είναι η άσκηση. Το τρίτο είναι ο ύπνος. Το τέταρτο είναι η διαχείριση του άγχους. Και το πέμπτο, ξέρετε ποιο είναι? Η συμπερίληψη. Αυτό που λέμε το εμπάθεια.
0: Αυτό πρέπει να μας το εξηγήσετε.
1: Ναι, αυτό σημαίνει
0: ένα
1: ότι
0: τσίκ που λένε, ναι, παραπάνω.
1: Πρέπει να είμαστε κοινωνικοί στο μέγιστο δυνατόν. Διότι αυτή η επικοινωνία μας χαλαρώνει και να είμαστε άνθρωποι συντροφικοί.
0: Εξωστρέφεια, αυτό που λέμε δηλαδή, κύριε καθηγητά, ανοιχτή στην επικοινωνία.
1: Ναι, αυτό είναι πολύ σημαντικό.
0: Και αυτό γιατί είμαστε και εδώ, και όχι μόνο η ελληνική κοινωνία, προερχόμαστε από ένα πρωτοφανές γεγονός, μια εμπειρία που νομίζω δεν φανταζόμασταν μέχρι να τη ζήσουμε, θα τη ζούσαμε ποτέ. Lockdown που επηρέασαν, έτσι δεν είναι, τις κοινωνίες όλη την.
1: Σαφώς.
0: Όλο τον κόσμο.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή.
1: Μετά το lockdown, λοιπόν, αυτό.
0: Μου κάνει εντύπωση, ναι, ω σημείο αναφορά σε αυτό που λέτε.
1: Το οποίο περιόρισε τις κοινωνικές σχέσεις.
0: Απόλυτα.
1: Εμείς πρέπει τώρα να βγούμε στο αντίθετο. Όσο πιο κοινωνικός είναι κάποιος, όταν μοιράζεται τα προβλήματά του με το αντίστοιχο πρόσωπο, συντροφικότητα που λέμε, και κυρίως συμπερίληψη για μένα. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να κάνουμε διαχωρισμούς. Εγώ τώρα αυτή τη στιγμή θα μιλήσω για τον προσβάσιμο τουρισμό. Δεν είναι δυνατόν αυτά τα άτομα τα οποία έχουν εκφύσεως ή επίκτητα ένα πρόβλημα, μάλλον δεν ακούει. Δεν πρέπει να του δώσουμε τη δυνατότητα με τα μέσα σήμερα να μπορεί να απολαύσει. Κάποιος δεν βλέπει. Αλλά το σπουδαιότερο, κάποιος που δεν περπατάει. Προθέσεις πήγα σε ένα επώνυμο εστιατόριο και δεν θέλω να το πω γιατί δεν είναι σωστό. Ένα λογαριασμό απίθανο και λέω τουαλέτες και μου λένε ανέβασε 15 σκαλιά. Ούτε χειρούργια ούτε τίποτα. Λοιπόν, καταλαβαίνετε ότι αυτός πήρε άδεια λειτουργίες. Είναι δυνατόν? Πού είναι ο προσβάσιμος τουρισμός? Και θα μου πείτε είναι κουλτούρα. Όταν παρκάρουν όπου να είναι οι διάφοροι και όταν ξενοκώνουν δεν συμπολογίζει. Άρα αυτό είναι πολύ σημαντικό, η συμπερίληψη. Όλοι οι άνθρωποι πρέπει να είμαστε σε ένα ενιαίο σύνολο και να αποτελούμε μία μονάδα του συνόλου, άσχετα ο καθένας μετά τι θέση παίρνει, πνευματική, οικονομική κλπ. Αλλά είμαστε ένα σύνολο το οποίο πρέπει να το δεχθούμε σαν κοινωνία και εδώ είναι το λεγόμενο θέμα της διαδικασίας να συνέστηση, να συναισθάνεσαι το διπλανό σου. Και αρχίζει από το σύντροφό σου και πάει παραπέρα.
0: Νομίζω ότι πρέπει να ακούσουμε με πολύ προσοχή τις συμβουλές που δώσατε. Αν μη τι άλλο, είστε ο πιο ειδικός, νομίζω, στη χώρα που τις δίνετε. Και σε τελική ανάλυση είστε και ο ίδιος παράδειγμα ακριβώς του ένα σωστός τρόπος ζωής με βάση τις συμβουλές που μας δώσατε, πώς αποδίδει στον οργανισμό, τον κρατάει υγιή, δραστήριο, δημιουργικό, όπως καλά να είστε και εσείς, κύριε καθηγητά, ήσασταν, είστε και θα είστε και με αγάπη πάντα σε αυτό το αντικείμενο το οποίο υπηρετείτε εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα που είχαμε και φυσικά νομίζω ότι δυστυχώς τα προβλήματα θα παραμείνουν και κάποια στιγμή θα ξανασυζητήσουμε και φοβάμαι ότι θα αναφερθούμε για μια ακόμη φορά σε αυτά. Ελπίζω μέχρι τότε, αν μη τι άλλο, έστω κάποια από αυτά να έχουν περιοριστεί.
1: Πρέπει να τα επαναλαμβάνουμε και χαίρομαι που δίνετε εσείς οι δημοσιογράφοι τον χώρο και τον τρόπο να επικοινωνούμε, διότι αυτή τη στιγμή και στο ζάπι που κάνουμε ακούμε τα διάφορα. Και δεν ακούμε εκπομπές ενημερωτικές οι οποίες έχουν σχέση με εμάς, με τα παιδιά μας, με την κοινωνία που αναπτύσσεται, τι θα παραδώσουμε? Εγώ τώρα βλέπω τι γίνεται. Οι νέοι δεν θέλουν να παντρευτούν, να κάνουν παιδιά. Προσέξτε. Τι κοινωνία θα χτίσει? Άρα πρέπει εμείς να ασχοληθούμε, να τους δώσουμε όραμα καταρχήν και δεύτερον και τα απαραίτητα εργαλεία για να μπορέσουν να κάνουν οικογένειες.
0: Σας ευχαριστώ και πάλι πάρα πολύ, κύριε καθηγητά. Ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: 15ο Jazz στο Πάρκο. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ. Gilland & Tally Hatchmont Quintet. Γιάννης Παπαδόπουλος, Γιώργος Πανταζόπουλος, Παναγιώτης Θέμας, Κίμωνας Καρούντζος Quartet, Κωνσταντίνος Νικογιάννης, Δημήτρης Κασαβέτης, Κίμωνας Καρούντζος, Χένρι Τσουκούμα Ονουτσούξ. Το τρίο Χάιγια Τζιτζιάν, Γιώτης Κιουρτσόγλου, Παγγέλης Καρύπης. Συμμετέχει το σύνολο Jazz του Μουσικού Σχολείου Ηλίου. Παρουσίαση Πασχάλης Τσαρούχας. Καλλιτεχνική διεύθυνση Γιώργος Τρανταλίδης. Διοργάνωση Δήμος Ηλίου, κτήμα Σερπιέρι, στον περιβάλλοντα χώρο του πύργου της Βασιλίσσης. Είσοδος ελεύθερη.
2: Όταν ήμουν παιδί, τα εμβόλια τα φρόντιζαν οι γονείς μου για μένα. Στα 20 μου δεν τα σκεφτόμουν καν. Ένιωθα άτρωτος. Στα 40 με δύο παιδιά, νόμιζα ότι τα εμβόλια αφορούσαν μόνο εκείνα. Αλλά μάλλον ήμουν κι εγώ εκτεθειμένος. Πλέον στα 50 φροντίζω και για την υγεία των γονιών μου και τα εμβόλια δεν είναι πρώτα στη λίστα μου. Μέχρι που μίλησα με τον γιατρό μου και συνειδητοποίησα ότι χωρίς εμβόλια είσαι εκτεθειμένος. Σαν να κυκλοφορείς γυμνός. Ο εμβολιασμός δεν σταματάει στην παιδική ηλικία, γιατί οι ασθένειες δεν κάνουν διακρίσεις. Ούτε στον φύλο, ούτε στην ηλικία. Μπορεί να μην το αντιλαμβάνεσαι, αλλά είσαι εκτεθειμένος. Γι' αυτό, σε όποια ηλικία κι αν είσαι, μην αμιλείς τον εμβολιασμό σου. Μάθε τη γυμνή αλήθεια για τα ωφέλη του εμβολιασμού μιλώντας με τον γιατρό σου. Γιατί η έγκυρη ενημέρωση οδηγεί σε προστασία μέσω του εμβολιασμού σε κάθε ηλικία. Μάθε περισσότερα στο vaccinated.com. Μια εκστρατεία ενημέρωσης της GSK για την αξία του διαβίου εμβολιασμού με την αιγίδα του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, της Ελληνικής Εταιρείας Λοιμόξεων και της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας. Ο εμβολιασμός συστήνεται και αποζημιώνεται με βάση τις συστάσεις των Εθνικών Προγραμμάτων Εμβολιασμών.
3: Αφιέρωμα στον Ένιο Μωρικόνε. Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του πιο σημαντικού συνθέτη μουσικής κινηματογράφου με την ορχήστρα Λεμούζ από την Ιταλία. Την τίβα του Ένιο Μωρικόνε, σοπράνο Σουζάνα Ριγκάτσι, το μαέστρο Ανδρέα Αλμπερτίνι και τη σοπράνο Ντανιέλα Πλάτσι. Η μουσική του Ένιο Μωρικόνε ζωντανά με ταυτόχρονη προβολή από τις αξέχαστες ταινίες στο θέατρο Ανατολική Σταύρου την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Προπόληση more.com.
4: Δεν θα σε πειράξουν, δεν θα μπλεχτούν στα μαλλιά σου, δεν θα πιούν το αίμα σου, δεν θα πιούν το αίμα από τα ζώα σου. Δεν θα σε μεταμορφώσουν, ούτε θα μεταμορφωθούν σε βαμπύρ. Οι νυχτερίδες της Ελλάδας είναι από τα πιο παρεξηγημένα θηλαστικά και είναι απαραίτητες για το οικοσύστημα, καθώς στρέφονται με μεγάλο αριθμό εντόμων που είναι βλαβερά για τον άνθρωπο και τις αγροτικές καλλιέργειες. Αν μπει νυχτερίδα στο σπίτι σου, μην τη σκοτώσεις. Σκέπασε τη με μία πετσέτα και απομάκρυνε τη χωρίς να την αγγίζεις. Αν δυσκολεύεσαι, αν διαπιστώσεις ότι είναι τραυματισμένη ή δεν μπορεί να πετάξει, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
5: Αυτό το καλοκαίρι στις διακοπές θα βγεις για μπανάκι, θα βγεις για μπύρες, θα βγεις για κλάμπινγκ, θα βγεις για κάμπινγκ, θα βγεις για ψάρεμα, θα βγεις για ψαροντούφεκο, θα βγεις για ουζάκια, θα βγεις για σφινάκια, θα βγεις για σκι, θα βγεις για jet ski, θα βγεις για βόλτα αρκεί. Να βγεις με ζώνη ή κράνος. Μειώνοντας την ταχύτητά σου, προσέχοντας όταν καταναλώνεις αλκοόλ, χρησιμοποιώντας σωστά το κινητό σου και φορώντας πάντα ζώνη ή κράνος, αυτό το καλοκαίρι θα βγεις σώος και αυλαβής.
6: Stay safe on the road. Μια πρωτοβουλία της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα και του Ινστιτούτου Δικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
7: 40 χρόνια μόρα στη φωτιά. 4 δεκαετίες μουσικής ιστορίας. Μια βραδιά γεμάτη τραγούδια σταθμούς και την αστήρευτη ενέργεια μιας μπάντας που κοιτάζει μπροστά. Η φωτιά.

0: Τώρα με τη ζέστη δεν ξεχνώ. Ζω ποτέ μόνα του στο αμάξι, ούτε για ένα λεπτό. Όσο ανοιχτά και να έχεις τα παράθυρα του αυτοκινήτου σου, μέσα σε λίγα λεπτά οι θερμοκρασίες που αναπτύσσονται είναι μεγάλες. Λίγα λεπτά μπορούν να αποβούν μοιραία. Ο κίνδυνος θερμοπληξίας είναι μεγάλος και μπορεί να κοστίσει τη ζωή του κατοικιδίου σου. Αν αντιληφθεί ζώο κλεισμένο σε αμάξι, κάλεσε αμέσως το 100. Ζωοφιλική Ένωση Ηλιούπολης. Οι φίλοι δεν αγοράζονται. Άνοιξτε βρε την αγκαλιά σας και σώστε ένα αδέσποτο.
1: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
2: Πάμε. Ανατρεπτικό, χωρίς φίλτρα, είναι η Ελίνα Παπίλα με το Unblock.
3: Κοσμά Μαρινάκη, καλώς ήρθες στο Unblock.
4: Καλώς σας βρήκα, ευχαριστώ που με καλέσατε. Έχω τεράστια περιέργεια να δω τι θα με ρωτήσει. Μπήκα στο κανάλι και είδα την προηγούμενη εβδομάδα είχες το Mente Fuerte.
3: Ναι.
4: Οπότε είναι πάρα πολύ λογικό μετά σε αυτή την καρέκλα να κάθομαι εγώ.
3: Μετά το Mente. Καταρχάς χαίρομαι πάρα πολύ που ήρθες.
4: Κι εγώ.
3: Το συζητάμε όλο το χειμώνα.
4: Το συζητάμε και πριν από το χειμώνα.
3: Να βρούμε τις μέρες που θα είσαι εδώ, γιατί μένεις στη Σιγκαπούρη. Για κάποιον που δεν ξέρει ποιος είσαι, αν υπάρχει έστω και ένας αυτή τη στιγμή που μας βλέπει και δεν γνωρίζει, Greekonomics,
4: είμαι ο Κοσμάς Μαρινάκης. Διδάσκω οικονομικά στο Πανεπιστήμιο της Σιγκαπούρης, στο Singapore Management University.
3: Στην Ελλάδα μέχρι πόσο χρόνο ήσουν?
4: Στην Ελλάδα τελείωσα και τις σπουδές μου στην ΑΣΟΕ και μετά έφυγα στην Αμερική για να κάνω διδακτορικό. Οπότε μέχρι τα 22. Επέστρεψα να κάνω τις στρατιωτικές μου υποχρεώσεις, τις οποίες δεν ξέρω να πιάνω την Ελλάδα, γιατί με το που ήρθα στην Ελλάδα μετά από 10 χρόνια στο εξωτερικό με στείλαν στην Κύπρο να υπηρετήσω, στην ΕΛΔΙΚ. Αλλά γενικά από τότε, πάνω από 25 χρόνια τώρα, είμαι στο εξωτερικό.
3: Αν σήμερα ήσουν 22 χρονών, θα έφευγες?
4: Αν σήμερα ήμουν 22 χρονών και ήξερα τι θέλω να κάνω, θα είχα φύγει από πριν γίνω 22.
3: Αλήθεια,
4: ναι. Εξαρτάται το τι θέλεις να κάνεις. Αυτό που θέλω να κάνω εγώ, στην Ελλάδα δεν υπάρχει. Δηλαδή, ακόμα και αν καλυτερεύσει η κατάσταση στην Ελλάδα αρκετά, εξαρτάται το τι κάνει ο καθένας. Αν έκανα κάποιο άλλο πράγμα, ίσως να ήταν το καλύτερο μονοπάτι να μείνω στην Ελλάδα.
3: Εσύ έφυγες από εδώ, πήγες Αμερική, μετά πήγες Ρωσία και κατέληξες στη Σιγκαπούρη. Σωστά.
4: Έφυγα από την Ελλάδα, πήγα στην Αμερική, έκανα το διδακτορικό μου εκεί. Δούλεψα ως επίκουρος καθηγητής ένα χρόνο εκεί. Μετά αποφάσισα να γυρίσω πίσω στην Ελλάδα. Είχε πέσει η κρίση, δεν με πήραν στην Ελλάδα, με πήραν στην Κύπρο. Έκατσα στην Κύπρο για περίπου 1,5 χρόνο και μετά, λόγω του ότι είχε αλλάξει αγορά, είχε φτιάξει και το δικό μου το βιογραφικό αρκετά, αποφάσισα να βγω στην αγορά και τότε η Ρωσία ήταν σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Αυτό το πανεπιστήμιο ήταν ένα από τα πιο ανερχόμενα παγκοσμίως, δηλαδή έπαιρνε προσωπικό από τα καλύτερα πανεπιστήμια. Δηλαδή είχα συναδέλφους οι οποίοι πραγματικά έχουν καταφέρει απίστευτα πράγματα και σήμερα που μιλάμε.
3: Εσύ με το κανάλι που έχεις, το Greekonomics, έχεις πάρα πολλά views, έχεις πάρα πολλούς subscribers, είναι ένα πάρα πολύ δυνατό κανάλι. Πιστεύεις ότι έχεις φύγει από το ότι ο Κοσμάς ο Μαρινάκης, ο οικονομολόγος, ο καθηγητής οικονομικών, και διαμορφώνεις δημόσια γνώμη, διαμορφώνεις σκέψεις νέων παιδιών που βλέπουν το κανάλι? Δηλαδή σκέψου ότι του χρόνου στις εκλογές θα ψηφίσουν παιδιά που είναι γεννημένα το 9, που στο δημοψήφισμα, ας πούμε, ήταν 6 ετών.
4: Σωστά.
3: Δεν ξέρουν καν ποιος είναι ο Τσίπρας, δεν ξέρουν καν τι σημαίνει το δημοψήφισμα τότε, δεν έχουν καμία ιδέα. Πιστεύεις ότι διαμορφώνεις και πολιτική άποψη?
4: Πολιτική άποψη δεν διαμορφώνω. Θα ήθελα, και αυτό που προσπαθώ να κάνω και πιστεύω ότι σε ένα μεγάλο βαθμό το έχουμε πετύχει, να διαμορφώσω πολιτικό επίπεδο. Δηλαδή, ο δημόσιος διάλογος, είτε γίνεται από δεξιά, από αριστερά, από το κέντρο, να έχει ένα επίπεδο, να βασίζεται σε δεδομένα, να βασίζεται σε επιχειρήματα και ό,τι ψηφίζει κάποιος να μπορεί να το στηρίξει σε λογικά επιχειρήματα. Εγώ, ακόμα και αυτό που λέω στους φοιτητές μου, και δεν το λέω μόνο τώρα που είμαι στη Σιγκαπούρη, το έλεγα και όταν ήμουν στη Ρωσία, το έλεγα και όταν δέσκα πριν στην Αμερική, γιατί πάντοτε υπήρξε πόλωση. Θυμάμαι στην Αμερική, την τελευταία χρονιά που δίδαξα εκεί, ήταν οι εκλογές μεταξύ του Μακέιν και του Ομπάμα, που κέρδισε ο Ομπάμα προς το τέλος. Που ήταν δύο εξαιρετικοί υποψηφοί και οι δύο, και από τους Ρεπουμπλικάνους και από τους Δημοκρατικούς. Και θυμάμαι ότι είπα στα παιδιά ότι εγώ πραγματικά σας ζηλεύω που έχετε να επιλέξετε μεταξύ αυτών των δύο κορυφαίων ανθρώπων που θα πάνε τη χώρα προς διαφορετική κατεύθυνση, αλλά όπου και να πάει νομίζω ότι θα γίνει συγκροτημένα και θα μπορέσει να βελτιωθεί κατά κάποιο τρόπο. Που να ξέρα τι έρχεται μετά στην Αμερική, αλλά μέχρι τότε τα πράγματα ήταν πάρα πολύ καλά. Και αυτό που λέω στους φοιτητές μου είναι ότι πρέπει να μάθετε δύο πράγματα. Πιστέψτε ό,τι θέλετε. Θέλετε να είστε δεξιοί, κανένα πρόβλημα. Θέλετε να είστε αριστεροί, κανένα πρόβλημα. Θέλετε να παίρνετε λύσεις και από τα δύο στρατόπεδα, ίσως ακόμα καλύτερα. Αυτό που πρέπει να έχετε στο μυαλό σας πάντοτε είναι δύο πράγματα. Πρώτον, πρέπει να καταλάβετε ότι και η άλλη πλευρά μπορεί να έχει σωστά επιχειρήματα. Και δεύτερον, ότι δεν μπορείς να έχεις μία άποψη την οποία τη βασίζεις πάνω σε οπαδισμό. Πρέπει να τη στηρίζεις πάνω σε δεδομένα και πάνω σε επιχειρήματα. Αν τη βασίζεις σε δεδομένα και σε επιχειρήματα και καταλαβαίνεις ότι και η άλλη πλευρά μπορεί και αυτή να έχει αξιόλογα επιχειρήματα, τότε το πολιτικό επίπεδο θα ανέβει και θα είναι καλύτερα για όλους. Είτε κερδίσεις τις εκλογές, είτε χάσεις τις εκλογές. Αυτό ακριβώς προσπαθώ να κάνω και στο κανάλι. Προσπαθώ να δώσω στον κόσμο να καταλάβει ότι τα οικονομικά επηρεάζουν τη ζωή του περισσότερο από οτιδήποτε άλλο. Έτσι, τα οικονομικά είναι μια επιστήμη η οποία έχει δικό της υπουργείο. Καμία άλλη επιστήμη δεν έχει δικό της υπουργείο στις κυβερνήσεις ανά τον κόσμο. Γιατί γίνεται αυτό? Γιατί επηρεάζουν τη ζωή μας σε βαθμό που δεν το περιμένουμε. Και μάλιστα, εγώ θα πω κάτι που ίσως προκαλέσει και πολύ κόσμο, αλλά είναι απολύτως αλήθεια. Και όποιος κάτσει να το σκεφτεί νυφάλια, θα καταλάβει ότι δεν υπάρχει ούτε ένα περιθώριο αμφισβήτησης πάνω σε αυτό. Η οικονομική πολιτική μιας κυβέρνησης σε έναν τόπο επηρεάζει το μέλλον σου. Το δικό σου, το προσωπικό μέλλον, όποιος και αν είσαι σαν ψηφοφόρος, σαν πολίτης, περισσότερο από τις προσωπικές σου επιλογές.
3: Δηλαδή, δώσε ένα παράδειγμα.
4: Δηλαδή, να σου δώσω ένα παράδειγμα που λέω στους φοιτητές μου στη Σιγκαπούρη. Τους ρωτάω κάποια στιγμή, επιλέγω έναν στο αμφιθέατρο και λέω, ή μια κοπέλα, και λέω, πες μου σε παρακαλώ, ποιο είναι το πολυτιμότερο asset, το πολυτιμότερο περιουσιακό στοιχείο που διαθέτεις αυτή τη στιγμή? Και μπορεί κάποιος να μου πει, α, μπορεί να είναι το αυτοκίνητό μου, ή μπορεί να είναι το λάπτοπ μου, ή μπορεί να είναι κάποιος να έχετε από ποια πλούσια οικογένεια κτλ. Και τους λέω, αν η οικογενειακή σας αξία, το net worth της οικογένειάς σας, είναι κάτω από 5 εκατομμύρια δολάρια αυτή τη στιγμή, τότε το πλουσιότερο asset που διαθέτετε στο σπίτι σας είναι το διαβατήριό σας. Το ότι έχει Σιγκαπούριο διαβατήριο αυτομάτως σε βάζει ότι στη χειρότερη κατάσταση που θα μπορείς να έχεις να είσαι πάνω από το 80% του παγκόσμιου πληθυσμού από πλευράς αγοραστικής δύναμης, από πλευράς το ότι πώς μπορείς να λύσεις τα προβλήματά σου, από πλευράς να ξέρεις ότι οι άνθρωποι που είναι πολύ πιο κάτω από σένα, αυτοί που είναι στο 20, στο 30%, στο Πακιστάν, στο Μπαγκλαντές, σε αυτές τις χώρες, μια σκολικοδίτιδα είναι θανατική καταδίκη. Οπότε οι αποφάσεις που πήρε η Σιγκαπούρια κυβέρνηση για να μπορέσει να φτάσει στον πολίτη να έχει αυτά τα προβλήματα πολυτελείας που τα λέμε εκεί, γιατί δεν τα έχουν τα άλλα έθνη. Όταν ένας φοιτητής φεύγει από το δικό μας πανεπιστήμιο, ο μέσος φοιτητής, και βρίσκει μια δουλειά η οποία του εξασφαλίζει, δεν θα μιλήσω με ποσά εκεί γιατί σας ακουστούν πολλά, αλλά ένας φοιτητής δικός μας, αν ήταν με τα ελληνικά δεδομένα, επειδή το έχω υπολογίσει, θα ξεκινούσε να δουλεύει αυτή τη στιγμή με ένα μισθό 1.900 ευρώ. Δηλαδή, ένας φοιτητής μας αυτή τη στιγμή.
3: Καλά, εκεί μιλάμε για ένα οικονομικό θαύμα όμως, έτσι.
4: Μιλάμε για μια κυβέρνηση η οποία ξεκίνησε όχι με εντελώς δημοκρατικό τρόπο. Διαχειρίστηκε τη χώρα σαν να είναι μια εταιρεία. Οι πολίτες δεν έφεραν ιδιαίτερη αντίσταση πάνω σε αυτό και νομίζω ότι τώρα ο καθένας έχει αρχίσει και παίρνει το μέρισμα.
3: Να σε ρωτήσω κάτι. Επειδή έχω διαβάσει διάφορα σχόλια που γράφονται είτε στα βίντεό σου είτε στο X και σε αυτά, άλλοι σε λένε Σιριζέο. Πάει κόντρα στην κυβέρνηση. Διάφορα έτσι σχόλια. Πιστεύεις ότι μπορεί να υπάρχει πραγματικά αντικειμενική οικονομική ανάλυση ή πάντα οι οικονομολόγοι αναπόφευκτα κουβαλούν μια ιδεολογία?
4: Νομίζω ότι αν θέλεις να είσαι επιστήμονας, τότε η ιδεολογία είναι απλά μια προκατάληψη. Δεν είμαι Σιριζέος, δεν είμαι καν αριστερός. Δεν θεωρώ ότι η κατάσταση επί ΣΥΡΙΖΑ ήταν ιδιαίτερα καλύτερη από ότι ήταν η κατάσταση αργότερα. Είχε πολύ περισσότερες δυνατότητες η χώρα αργότερα και δεν γίνανε κάποια πράγματα. Όμως πρέπει κάποια στιγμή να υπάρξει στην Ελλάδα γενικά μια φωνή η οποία να μπορέσει να έχει έναν λόγο ελέγχου σε αυτά που κάνει η εκάστοτε κυβέρνηση. Εγώ λοιπόν αυτό που κάνω είναι ότι ισχυρίζεται μια συγκεκριμένη κυβέρνηση ότι κάνει κάποια πράγματα, ότι τα οικονομικά δεδομένα είναι με τον αλφα τρόπο, και θα πάρω και εγώ και άλλοι επιστήμονες και θα το ελέγξουμε αυτό και θα βγάλουμε τα αποτελέσματά μας. Εμείς κάναμε μια έρευνα πέρυσι, στην οποία υπολογίσαμε με βάση τα διεθνή στοιχεία και δεν διαλέξαμε να πούμε «Α, θα μιλήσουμε για αυτό και δεν θα μιλήσουμε για εκείνο». Μιλήσαμε μόνο για τα πράγματα τα οποία αυτή η κυβέρνηση που τώρα είναι 7 χρόνια κυβέρνηση, δεν ήρθε χτες, δεν ήρθε προχτές, για τα πράγματα τα οποία έχει παρουσιάσει ως success story. Και καταλήξαμε ότι σε κάποια πράγματα αυτό μπορεί να ισχύει, στα περισσότερα πράγματα όμως δεν ισχύει. Αν δεν ήταν η κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία και ήταν μια άλλη κυβέρνηση, οποιαδήποτε κυβέρνηση, θα κάναμε ακριβώς το ίδιο.
3: Εάν αύριο άλλαζαν τα πρόσωπα, όλα.
4: Ναι.
3: Αλλά έμεναν οι ίδιοι θεσμοί. Θα άλλαζε η χώρα.
4: Όχι. Όχι. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν υπάρχει πουθενά στα παγκόσμια χρονικά κάποια οικονομία η οποία να προοδεύσει χωρίς να φτιάξει τους θεσμούς. Μπορώ να σου δώσω ακραία παραδείγματα σε αυτό. Ας πούμε, η Σιγκαπούρη όταν ξεκίνησε, ο Lee Kuan Yew ήταν ένας, αυτό που ονομάζεται στη βιβλιογραφία, benevolent dictator, δηλαδή ένας δικτάτορας με καλές προθέσεις. Έτσι, όταν ξεκίνησε, το πρώτο πράγμα που είπε, δηλαδή με το που πήρε την εξουσία, είπε ότι εγώ το πρώτο πράγμα που θα κάνω είναι να καταπολεμήσω τη διαφθορά. Τι σημαίνει αυτό? Ότι φτιάχνεις θεσμούς, ξεκινάς να φτιάχνεις θεσμούς. Άρχισε μετά σιγά σιγά να πει ότι εγώ θέλω να ανεξαρτητοποιηθεί εντελώς η δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη αυτή τη στιγμή στη Σιγκαπούρη είναι ανεξάρτητη. Δηλαδή, λες, εμπιστεύομαι τη δικαιοσύνη και το εννοείς. Έτσι, είναι άμεμπτη η δικαιοσύνη.
3: Ναι.
4: Να σου πω ένα παράδειγμα στη Ρωσία. Εγώ όταν πήγα στη Ρωσία. Εγώ δεν έχω καμία σχέση με τη Ρωσία. Πήγα στη Ρωσία γιατί ήταν μια χώρα η οποία τότε μου έκανε την καλύτερη πρόταση και μου έκανε την καλύτερη πρόταση γιατί έψαχνε κόσμο να αναπτύξει το σύστημα παιδείας που ήθελε να φτιάξει. Όταν πήγα λοιπόν στη Ρωσία, επειδή εγώ ασχολούμαι πάρα πολύ με τα οικονομικά του ανταγωνισμού και στην έρευνά μου, όταν ακόμα έκανα έρευνα εκτός των οικονομικών της εκπαίδευσης, αλλά έτυχε εκείνη τη στιγμή να είναι η περίοδος που ο Πούτιν κατέθεται τον αντιμονοπωλιακό νόμο. Αυτός ο νόμος ήταν ένας από τους καλύτερους που υπάρχει στον κόσμο. Δεν εφαρμόστηκε ποτέ με αυτά που γίνανε μετά, ή τουλάχιστον εφαρμόστηκε πολύ στοχευμένα κτλ. Αλλά υπήρχε πρόθεση στην αρχή, δηλαδή υπήρχε κατανόηση και πρόθεση ότι θα φτιάξουμε έναν πάρα πολύ καλό θεσμό. Δηλαδή να μπορέσουμε να προστατεύσουμε τον ανταγωνισμό, έτσι ώστε όποιος θέλει να έρθει να επενδύσει στη Ρωσία να ξέρει ότι τουλάχιστον από πλευράς ανταγωνισμού το παιχνίδι θα είναι δίκαιο.
3: Οπότε, άρα έχει φτιάξει και την Επιτροπή Ανταγωνισμού να υπάρχει μια δικαιοσύνη.
4: Φυσικά, όπως ας πούμε ο θεσμός της Ρωσικής Κεντρικής Τράπεζας ακόμα και σήμερα έχει κρατήσει τη Ρωσία σε πολύ δύσκολες καταστάσεις. Είναι ένας θεσμός ο οποίος δουλεύει. Τώρα, αν πάρει στους άλλους θεσμούς, δεν πάει καλά η χώρα εκεί πέρα και γι' αυτόν τον λόγο βρίσκεται στην κατάσταση που βρίσκεται σήμερα. Δεν υπάρχει όμως περίπτωση ποτέ να καταλάβεις ότι ένας ηγέτης θέλει να φτιάξει τα πράγματα και να μην ξεκινήσει από τους θεσμούς. Είναι αδύνατον. Πρακτικά δεν γίνεται.
3: Σχεδόν όλοι συμφωνούν στην Ελλάδα για τα προβλήματα που έχει αυτή η χώρα. Το πολιτικό κόστος είναι αυτό που έρχεται στην πρώτη γραμμή και λες «Δεν θα κάνω τίποτα». Ή υπάρχει κάτι άλλο που δεν μπαίνει το νερό στα βλάκι να λυθούν σημαντικά προβλήματα της χώρας?
4: Αν σου δώσω την απάντηση μέσα σε μια πρόταση, γιατί η απάντηση αυτή είναι μια πρόταση, ίσως να ακουστεί λίγο ακραία. Οπότε επέτρεψέ μου να κάνω έναν πολύ μικρό πρόλογο.
3: Ναι.
4: Υπάρχουν πλούσια κράτη για τους δικούς τους λόγους, είτε επειδή έχουν θεσμούς, είτε επειδή έχουν σχέδιο, είτε επειδή έχουν πόρους, είτε επειδή για οποιονδήποτε λόγο είναι πλούσια κράτη. Και υπάρχουν και φτωχά κράτη. Συνήθως αυτό που βλέπεις στα φτωχά κράτη τα οποία προσπαθούν να γίνουν πλούσια είναι ότι ξανά θα προσπαθήσουν να βελτιώσουν τους θεσμούς, αλλά και η ελίτ αυτών των κρατών, οι άνθρωποι οι οποίοι ελέγχουν τις μεγάλες επιχειρήσεις, οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν ιδιαίτερα πολλούς πόρους στα χέρια τους κτλ., δεν είναι σε ιδιαίτερα καλύτερη μοίρα από την ελίτ άλλων κρατών. Στην Ελλάδα έχουμε μια ελίτ η οποία πλουτίζει με ρυθμούς Αμερικής και μια μέση τάξη η οποία φτωχαίνει με ρυθμούς Αιγύπτου. Έτσι, δηλαδή η μέση τάξη αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, αν υπάρχει, δηλαδή ας τη βαφτίσουμε τη μέση τάξη, τους ανθρώπους που είναι γύρω στα 1500 ευρώ εισόδημα ατομικό το μήνα.
3: Ναι.
4: Αυτοί οι άνθρωποι που με τα διεθνή δεδομένα δεν είναι μέση τάξη, είναι τα φτωχά στρώματα εκεί, έχει αρχίσει και μικραίνει με τον καιρό. Δηλαδή οι άνθρωποι αυτοί δυσκολεύονται να μπορέσουν να μείνουν στο πραγματικό εισόδημα αυτό που πρέπει, γιατί πλέον η κατάσταση έχει γίνει τέτοια που ανεβαίνουν ονομαστικά τα ποσά, αλλά λόγω του πληθωρισμού και λόγω της κατά κάποιο τρόπο στοχευμένης ακρίβειας, έτσι, γιατί είναι στοχευμένη ακριβώς, όταν ανεβαίνουν πάρα πολύ τα ενίκια, σημαίνει ότι κάποιοι ιδιοκτήτες ακινήτων έχουν ευνοηθεί από συγκεκριμένες ρυθμίσεις της κυβέρνησης και οι ενοικιαστές όχι και τόσο. Όταν βλέπεις λοιπόν ότι υπάρχει μια ελίτ η οποία πλουτίζει με ρυθμούς Αμερικής και μια μέση τάξη, ας αποκαλέσουμε μέση τάξη τους ανθρώπους που είναι ανάμεσα στα 1200 και 1500 ευρώ, ας πούμε, μηνιαίως, και δεν μπορεί να βγάλει το μήνα, που σημαίνει ότι στην πραγματικότητα δεν είναι μέση τάξη και έχει αρχίσει και έχει μεγάλο πρόβλημα φτώχειας, κάτι δεν πάει καλά εδώ. Σημαίνει ότι υπάρχουν πόροι οι οποίοι απομιζούνται από την κοινωνία, από μια συγκεκριμένη ελίτ, και γι' αυτό το λόγο δεν αφήνει η συγκεκριμένη πλουτοκρατική ελίτ να μπορέσει η χώρα να βγει από αυτή την κατάσταση. Οπότε βλέπουμε ότι έχουμε ένα ελεγχόμενο σκηνικό στην πολιτική σκηνή, δηλαδή το ποιος θα μπει, το ποιος θα βγει. Έκανα ένα ολόκληρο βίντεο που μιλάω για πολιτικά μονοπόλια, το πόσο δύσκολη είναι η πρόσβαση σε νέο κόσμο. Γι' αυτό βλέπουμε τους ίδιους και τους ίδιους. Και δεν ξεκινήσαμε να βλέπουμε τους ίδιους και τους ίδιους τώρα. Το βλέπουμε από παλιά. Άνθρωποι οι οποίοι γεννιόντουσαν στην πολιτική και πεθαίνανε στην πολιτική.
3: Τα τζάκια που έλεγες.
4: Δεν είναι μόνο τα τζάκια. Είναι και τα τζάκια, είναι και οι άνθρωποι του κομματικού σωλήνα, είναι και οι αποκλεισμοί σε γυναίκες, είναι οι αποκλεισμοί σε μέλη του πληθυσμού τα οποία δεν είναι στη συγκεκριμένη τάξη που θα έπρεπε να είναι. Και έχουμε μάθει σαν χώρα να τα βλέπουμε όλα αυτά σωστά. Ενώ δεν είναι.
3: Αν αύριο το πρωί γινώσουν πρωθυπουργός για 6 μήνες. Και δεν θα σε νοιάζει καθόλου το πολιτικό κόστος. Ποια θα ήταν η πρώτη μεταρρύθμιση που θα έκανες?
4: Λοιπόν, αυτή η ερώτηση πραγματικά δείχνει το πόσο πολύ δεν καταλαβαίνουμε το πώς λειτουργεί η οικονομία. Αν ήμουν πολιτικός για 6 μήνες, δεν θα μπορούσα να αλλάξω τίποτα απολύτως. Διότι, αν θα ακούσετε πάρα πολλά τέτοια τώρα και να το έχει υπόψη ο κόσμος, θα βγουν όλα τα κόμματα, και το κυβερνών κόμμα, και τα αριστερά κόμματα, και το ΠΑΣΟΚ, και θα αρχίσουν να σας μιλάνε για μικροεπισκευές της οικονομίας, οι οποίες θα κάνουν το θαύμα. Κοίταξε να δεις, αν έχεις ένα παπί, δεν μπορείς να του αλλάξεις ένα συγκεκριμένο κομματάκι και αυτό να γίνει η Φόρμουλα 1. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Όποιοι βγαίνουν και λένε ότι μας φταίει το νόμισμα, μας φταίει που αντί να δώσουμε τα 2 δις εδώ, τα δώσαμε εκεί, γιατί ακούω τώρα γίνεται η συζήτηση ότι βγήκε ο κύριος Τσίπρας και έταξε κάποιες παροχές. Και άλλοι τους λένε, πού θα βρεις τα λεφτά? Για μένα και οι παροχές και η απάντηση το πού θα βρεις τα λεφτά είναι εντελώς λάθος. Εγώ σαν άνθρωπος δεν θέλω ο μέσος Έλληνας, ο συνανθρωπός μου ο μέσος Έλληνας, να έχει τσάμπα μετακινήσεις στα μέσα μαζικής μεταφοράς, διότι αυτό μπορεί να δημιουργήσει ένα σωρό άλλα προβλήματα. Δεν μπορεί δηλαδή, δεν είναι σωστό να πληρώνει ο άνθρωπος από τη Δράμα κάποιον που παίρνει το μετρό για να πάει από την Ομονία στο Σύνταγμα στην Αθήνα. Η διεθνής οικονομική βιβλιογραφία θεωρεί ότι η βέλτιστη τιμή είναι το οριακό κόστος, δηλαδή ίσα ίσα να καλύπτει το κόστος της μιας έξτρα μετακίνησης. Εγώ αυτό που θα ήθελα λοιπόν είναι να μπορέσει να υπάρξει ένα σχέδιο έτσι ώστε πώς σε 2, σε 5, σε 10 χρόνια θα αρχίσουμε να βλέπουμε μια διαφορά σταδιακά, έτσι ώστε κάποια στιγμή ο απλός κόσμος να θεωρεί το έξοδο για τις μετακινήσεις όσο αμεληταίο το θεωρεί και ο Γερμανός, το θεωρεί και ο Πολωνός πλέον, το θεωρεί και ο Σλοβάκος, το θεωρεί, εντάξει, δεν μιλάω τώρα για κράτη, δεν μιλάω για τη Βρετανία, δεν μιλάω για την Αμερική, δεν μιλάω για τη Σιγκαπούρη, μιλάω για κράτη τα οποία είναι μέσα στα δικά μας κυβικά που θα μπορούσαμε να συγκριθούμε. Δηλαδή, γιατί εκεί ο μέσος Πολωνός, ας πούμε, σήμερα να έχει καλύτερη αγοραστική δύναμη από την Ελλάδα? Ξεκίνησε πολύ χαμηλότερα από εμάς.
3: Ωραία, δεν πάμε στους 6 μήνες. 7 χρόνια είναι η κυβέρνηση τώρα. Ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν 5, 4 πόσο ήταν?
4: 4,5.
3: Ποια μεταρρύθμιση θα μπορούσε να έχει γίνει και δεν έγινε ποτέ?
4: Λοιπόν, νομίζω ότι το δείγμα το οποίο δείχνει ότι μια κυβέρνηση βρίσκεται στο σωστό δρόμο να κάνει πράγματα είναι ότι αρχίζει και όχι απλώς. Βλέπουμε τώρα μια εικόνα υπευθυνότητας που ακολουθεί αυτή η κυβέρνηση, το οποίο δεν είναι κακό, αλλά στην ουσία η κυβέρνηση αυτή ακολουθεί ένα μνημόνιο που δεν υπάρχει. Δηλαδή, ίσως αυτή τη στιγμή η Ελλάδα δεν θα έπρεπε να θεωρεί προτεραιότητα την περαιτέρω μείωση του χρέους. Έχουν γίνει βήματα για τη μείωση του χρέους. Συγχαρητήρια στην κυβέρνηση που το έχει πετύχει αυτό. Είναι πολύ μεγάλο επίτευγμα, όπως και η εκλογή του κυρίου Πιερακάκη στο Eurogroup. Είναι τεράστιο επίτευγμα για τη χώρα αυτό. Δηλαδή, όποιος βγει να το μειώσει, σημαίνει ότι δεν ενδιαφέρεται για το καλό της Ελλάδας, ενδιαφέρεται για το καλό της παραταξής του και μόνο. Έχουν γίνει κάποια θετικά βήματα, απλώς ίσως δεν θα έπρεπε να δίνουμε προτεραιότητα σε αυτά. Δηλαδή, εγώ θα προτιμούσα να χρησιμοποιηθούν κάποια χρήματα έτσι ώστε να μπορέσει να υπάρξει μια υποδομή στη χώρα που να προσελκύσει, υποδομή, όχι πολιτική, να προσελκύσει επενδύσεις. Δηλαδή, να έρθουν εδώ άνθρωποι και να πούνε, γιατί να πηγαίνουμε να χτίζουμε στη Βουλγαρία, γιατί να πηγαίνουμε στην Πολωνία, γιατί να πηγαίνουμε στην Τσεχία. Υπάρχουν εδώ πέρα προσοδοφόρες επιχειρήσεις που θα μπορούσαν να έρθουν και δεν είναι μόνο στον τουριστικό τομέα. Εγώ πιστεύω ότι με τον τουριστικό τομέα το έχουμε λίγο παρακάνει και κινούμαστε προς λάθος κατεύθυνση. Δηλαδή, κινούμαστε προς το μαζικό τουρισμό, το φτηνό τουρισμό, ενώ οι περισσότερες χώρες που θέλουν να πετύχουν πράγματα μέσω του τουρισμού, θέλουν να κινηθούν σε πιο ακριβό τουρισμό, εκεί που πληρώνονται καλύτερα οι θέσεις και επίσης δεν παίρνουν και παραγωγικούς συντελεστές, μάλλον δεν κλέβουν παραγωγικούς συντελεστές από άλλες ενασχολήσεις. Δηλαδή, δεν μπορώ εγώ τώρα να έχω κάποιον από το Πολυτεχνείο και να δουλεύει σεζόν, δεν είναι ωραίο πράγμα αυτό. Δηλαδή, τον χρειάζεται βιομηχανία. Δεν μπορώ να έχω έναν άνθρωπο ο οποίος είναι προγραμματιστής και το καλύτερο που μπορεί να κάνει να πάει στη Μύκονο να δουλέψει σε μπαρ.
3: Το παιδί αυτό αύριο θα φύγει, πιστεύετε, από την Ελλάδα?
4: Όχι, δεν θα φύγει, απλώς θα χαθεί σαν παραγωγικός συντελεστής. Δηλαδή, άμα δουλεύεις μπάρμαν για 10 χρόνια, η εμπειρία σου είναι στην εστίαση πλέον. Mm-hmm. Δεν είναι σε αυτό που έχεις σπουδάσει, δυστυχώς.
3: Γιατί ακούμε ότι η οικονομία μας απογειώνεται, πηγαίνει καλύτερα η χώρα, όπως είπες και εσύ πριν. Γιατί εμείς δεν το αισθανόμαστε αυτό?
4: Δεν αισθανόμαστε ότι η οικονομία πηγαίνει καλύτερα σε αυτή τη χώρα. Ο κύριος λόγος είναι ότι η κυβέρνηση δεν διαχειρίστηκε σωστά το θέμα του πληθωρισμού. Εμείς βγάλαμε μία έρευνα ότι αν πάρεις τα 4,5 χρόνια του ΣΥΡΙΖΑ και τα συγκρίνεις με τα 4,5 πρώτα χρόνια της Νέας Δημοκρατίας, θα δεις ότι τουλάχιστον μέχρι το 80% του πληθυσμού επί ΣΥΡΙΖΑ ήταν ελάχιστα καλύτερα. Όχι επειδή ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε καλύτερη πολιτική, επειδή ήταν τυχερός και δεν του έτυχε πληθωρισμός.
3: Μάλιστα.
4: Όταν λοιπόν η επόμενη κυβέρνηση πήγε με πολύ μεγαλύτερα κονδύλια και άρχισε να προκύπτει ένας πληθωρισμός τον οποίο τον περιμέναμε. Εμείς βγαίναμε στο κανάλι και λέγαμε είναι αναμενόμενο να προκύψει πληθωρισμός. Δεν το λέγαμε μόνο εμείς, το λέγαν όλοι. Δηλαδή, όλες οι οικονομικές εφημερίδες δεν εξεπλάγει κανείς που προέκυψε πληθωρισμός από το 2022 και μετά. Τον περιμέναμε, έπρεπε να είμαστε έτοιμοι, προετοιμασμένοι, να έχουμε κάνει τα βήματα αυτά. Σε περίπτωση που φτάσει η κατάσταση εκεί, τι θα κάνουμε? Δεν είναι η κατάσταση αυτή. Νομίζω ότι ακόμα και ο κόσμος που ψήφισε αυτό το κόμμα δεν περιμένει ένα δεξιό κόμμα να κάνει πολιτική με επιδόματα. Δηλαδή, αυτό είναι μια και ιδεολογική αποτυχία, η οποία νομίζω ότι οι άνθρωποι που είναι του δεξιού χώρου δεν το θεωρούν σωστό.
3: Υπάρχει κάποια αγορά που ανάδειο το πρωί στην Ελλάδα εμφανιστούν 10 σοβαροί ανταγωνιστές, ο μέσος πολίτης θα το νιώσει κατευθείαν στην τσέπη του?
4: Ναι. Δεν χρειάζεται καν να εμφανιστούν 10 σοβαροί ανταγωνιστές. Υπάρχουν αγορές οι οποίες δρούν εντελώς ανεξέλεκτα και αυτό γίνεται επειδή στην Ελλάδα ο ανταγωνισμός δεν υπάρχει σαν κουλτούρα. Δηλαδή, να σου δώσω ένα παράδειγμα. Όταν αποφασίσαμε να κάνουμε το βίντεο για τα καρτέλ, έχω κάνει ένα βίντεο, η Κολομβία της Ευρώπης. Η Κολομβία είναι μια χώρα η οποία είναι γνωστή για τα καρτέλ των ναρκωτικών, τα οποία δρούν και αυτά κανονικά ως καρτέλ, έτσι. Όταν αποφασίσαμε να κάνουμε αυτό το βίντεο, επειδή εμείς πάντοτε κάνουμε μια πολύ ενδελεχή έρευνα, όχι μόνο στη βιβλιογραφία, αλλά και στο το τι υπάρχει στα νέα, το τι υπάρχει, το πώς εμφανίζεται η όρη συγκεκριμένη που θα πρέπει να μεταφράσουμε κτλ. Όταν λοιπόν άρχισαμε να ψάχνουμε τότε με τον Αντώνη τον Λαδόπουλο, τον συνεργάτη μου, τη λέξη καρτέλ, μας έβγαινε μόνο παράνομη δραστηριότητα από πλευράς όπλα, ναρκωτικά, πορνεία.
3: Ό,τι παράνομο.
4: Ναι, παράνομο. Ναι. Και το μόνο που έβγαινε ήταν ένα καρτέλ του Γάλακτος, το οποίο κάποια εφημερίδα το είχε ονομάσει έτσι και έβγαινε το καρτέλ του Γάλακτος. Με νόμιμη οικονομική δραστηριότητα η λέξη καρτέλ δεν ήταν συνδεδεμένη. Δεν ήταν συνδεδεμένη. Οπότε, αλλάξαμε τελείως το βίντεο και είπαμε ότι, παιδιά, ένα πράγμα που μπορεί να καταλάβετε όλοι είναι ότι το να κάνεις καρτέλ είναι το ίδιο πράγμα σαν να πηγαίνεις στην τσέπη του αλλού και να του παίρνεις ένα πενιντάρικο το μήνα. Έτσι, χωρίς λόγο. Δηλαδή, είναι κλεψιά, είναι παράνομο. Είναι κάτι το οποίο στις υπόλοιπες χώρες μια εταιρεία η οποία θα πιανόταν για συμπαιχνία, για καρτέλ, αυτό θα τις δημιουργήσει και τεράστιο κόστος public relations. Δηλαδή ο κόσμος θα άρχισε να λέει, μα καλά δεν ντρέπονται, πήγανε και στήσανε τις τιμές. Δηλαδή θεωρείται ότι είναι ένα, σαν να στήνεις ένα παιχνίδι στο ποδόσφαιρο. Έτσι θεωρείται. Ναι. Έτσι. Οπότε, αν υπήρχε μια επιτροπή ανταγωνισμού, η οποία δεν ήταν υποστελεχωμένη, έχουμε εξαιρετικούς ανθρώπους στην Ελλάδα οι οποίοι θα μπορούσαν να την έχουν αναλάβει. Και για μένα θα έπρεπε να την αναλάβει και κάποιος ο οποίος να έχει και πολιτικό εκτόπισμα.
3: Να έχει πολιτικό
4: να
3: εκτόπισμα.
4: Να έχει μεγάλο πολιτικό εκτόπισμα, έτσι ώστε να δείξουμε σε όλους ότι εμείς έχουμε σοβαρευτεί στο συγκεκριμένο τομέα. Λοιπόν, το πρώτο πράγμα που θα γινόταν, η πρώτη αγορά που θα άλλαζε άρδιν είναι η τραπεζική αγορά.
3: Σωστά.
4: Η οποία λειτουργεί, ας πούμε, με κριτήρια Σωστά. κανονικού καρτέλ. Δηλαδή, όταν φτάνει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός να μπαίνει στη Βουλή και να λέει έχει παραγίνει το κακό με τις τράπεζες και, ναι, και κάτι πρέπει να κάνουμε. Εγώ όταν παρουσίασα το βίντεο με το καρτέλ είπα ότι αυτό είναι ο τρίτος δρόμος. Δηλαδή όταν φτάνεις να έχεις ευθεία πολιτική επιβολή με βάση τον νόμο για να μπορέσεις να κάνεις στην ουσία διατίμηση, σημαίνει ότι το έχεις χάσει το παιχνίδι του ανταγωνισμού. Να σου πω κάτι, εγώ πληρώνω πράγματα, μπορεί να τύχει να θέλω να πληρώσω πράγματα στην Ελλάδα από τη Σιγκαπούρη. Είναι απίστευτο. Από το λογαριασμό μου στη Σιγκαπούρη έχω μηδέν έμβαση.
3: Εκεί δεν υπάρχουν προμήθειες στις τράπεζες.
4: Όχι, εκεί σε κάποια, λόγω του ανταγωνισμού, οι περισσότερες προμήθειες έχουν πέσει στο μηδέν.
3: Μάλιστα.
4: Δηλαδή αν θέλω εγώ να πληρώσω από τη μία τράπεζα στην άλλη το ενίκιο μου, πρώτα απ' όλα υπάρχουν πολύ εναλλακτικοί να τους κάνεις σαν το Iris, τους είχαμε εμείς εδώ και πενταετία, εξαετία.
3: Εδώ άμα θέλω να πληρώσω από μία τράπεζα σε μία άλλη τράπεζα, ναι, δεν μπορώ να το κάνω.
4: Πλέον υπάρχει ένα διατιμημένο.
3: Πλέον.
4: Ναι, πλέον. Το οποίο τι σημαίνει αυτό, είναι μια maximum τιμή, η οποία οι τράπεζες την εκμεταλλεύονται και πάλι. Έτσι. Αλλά στη Σιγκαπούρη, αν εγώ θέλω να πάω από την OCBC στην DBS να πληρώσω το ενίκιο μου, θα με χρεώσει μηδέν προμήθεια. Γιατί έχει στην ουσία μηδέν κόστος να το κάνει. Με χρεώνει σε άλλα πράγματα, αλλά με χρεώνει για υπηρεσίες τις οποίες κοστίζουν. Έτσι, αν θα ασχοληθεί ένας υπάλληλος να μου βγάλει μια βεβαίωση, ας πούμε, θα την πληρώσω πολύ πιο ακριβά από τις ελληνικές τράπεζες, γιατί θα ζητήσω μια βεβαίωση για με ένα μεγάλο ποσό κτλ. Σου λέει η τράπεζα, εδώ μου ζητάς κάποιος να δουλέψει. Σε χρεώνω. Καμία αντίρρηση.
3: Ενώ στην άλλη περίπτωση δεν δουλεύει κάποιος.
4: Κανένας. Είναι το σύστημα εντελώς αυτοματοποιημένο. Να μην σου πω ότι ο μόνος που δουλεύει είναι η κεντρική τράπεζα, που είναι δημόσιος θεσμός. Που δουλεύει για να γίνει ένα έμβασμα.
3: Πάμε λίγο στους νέους. Πες μου ποιο βίντεο των Greekonomics θα έβαζες να δει ένας μαθητής λυκείου.
4: Αν είναι ένας μαθητής λυκείου θα πρέπει να τα δει όλα τα βίντεο. Από το
3: ναι, πες ένα από τα. Ένα που το θεωρείς πάρα πολύ σημαντικό. Ένας που τελειώνει το λύκειο και είναι νέος ψηφοφόρος.
4: Τελειώνει το λύκειο και είναι νέος ψηφοφόρος. Θα τον έβαζα να δει τα 5 παραμύθια ανάπτυξης.
3: Το οποίο πες μας λίγο έτσι σε 2-3 γραμμές τι λέει.
4: Το οποίο... δείχνει πως πραγματικά να απτύσσεται μια χώρα, το τι πρέπει να περιμένει. Δηλαδή, κοίταξε, υπάρχει αυτή τη στιγμή ένα αφήγημα ότι η Ελλάδα πάει καλά. Εξαρτάται από πού θα το δεις. Αν θέλεις να συγκρίνεις την Ελλάδα με το 1980, τότε ναι, πάει καλά. Δηλαδή, αν θέλεις να δεις αν έχουμε προοδεύσει σε σχέση με το 1980, ναι, έχουμε προοδεύσει. Ξέρεις ποιος άλλος έχει προοδεύσει? Η Σομαλία από το 1980, η Αίγυπτος, η Τουρκία, βασικά έχει προοδεύσει πολύ περισσότερο από εμάς σε σύγκριση με το τι ήταν το 1980. Θέλω να πω ότι είμαστε σε μια εποχή που μπορούμε να κάνουμε πράγματα τα οποία δεν γινόντουσαν πριν. Έτσι, δηλαδή, εγώ ερχόμουν με το αυτοκίνητό μου και σε ένα δρόμο επαρχιακό πέρασε ένας πεζός και το αυτοκίνητό μου μόνο του πάτησε φρένο. Ζούμε σε τέτοια εποχή. Έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που δεν μπορούμε να συγκρινόμαστε πλέον με το που ήμασταν πριν, γιατί δεν νοείται αυτή η ζωή που ζούμε σήμερα να συγκρίνεται με τη ζωή του προηγούμενου. Οπότε είναι λάθος να λες πάμε καλύτερα γιατί έχουμε λιγότερη γραφειοκρατία. Δεν έχουμε λιγότερη γραφειοκρατία. Ξέρεις, υπάρχει ένα πολύ συγκεκριμένο έτσι, μια έκφραση στην Ελλάδα, ότι έχουμε ψηφιοποιήσει τη γραφειοκρατία. Είναι λάθος. Δεν την έχουμε ψηφιοποιήσει τη γραφειοκρατία. Την έχουμε σκανάρει απλώς. Πρόσφατα ζήτησα ένα πιστοποιητικό γεννήσεως μέσω του Gov. Έτσι, και λέω, ωραία, πλέον μπαίνεις στο Gov και το κάνεις, δεν χρειάζεται να είμαι στην Ελλάδα ούτε πουθενά. Μου στείλανε το σκαναρισμένο πιστοποιητικό γεννήσεως.
3: Εγώ έβγαλα πρόσφατα κανονικό. Δεν ήταν σκαναρισμένο.
4: Ήταν σκαναρισμένο από το 1978 που γεννήθηκα. Δηλαδή κάποιος αντί να το περάσει και να το ψηφιοποιήσει, έστω αυτό το πιστοποιητικό, κάποιος απλώς το σκάναρε και σου λέει, να το, εξυγχρονιστήκαμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δηλαδή, αυτό το έβγαλα για να πάω σε μια άλλη δημόσια υπηρεσία και να το δώσω. Δηλαδή, το πήρα από το δημόσιο για να μπορέσω να το δώσω στο δημόσιο.
3: Που δεν μπορεί στο δημόσιο απλά να το έχει μόνο
4: ναι.
3: του.
4: Δηλαδή, δεν μπορεί να πηγαίνω σε μια δημόσια υπηρεσία και να με ρωτάει, έχετε φορολογική ενημερότητα? Δηλαδή, μας πήραν προχτές να μας ρωτήσουν αν έχουμε πληρώσει τα τέλη του αυτοκίνητου. Εγώ είχα ξεχάσει να πληρώσω κάποια τέλη για ένα αυτοκίνητο που είχα. Γιατί ζω στο εξωτερικό, έγινε ένα μπέξιμο, δεν πληρώθηκαν. Όταν πλήρωσα τα επόμενα, δεν μου είπανε χρωστώθηκε τα προηγούμενα. Έτσι, κάποια στιγμή έπρεπε να γίνει κάτι μέσω της ασφαλιστικής, δεν ξέρω πώς το βρήκανε, και χρωστούσαμε κάποια τέλη πριν από 3 χρόνια. Μα ζητήσανε λοιπόν αυτοί, τα έχετε πληρώσει. Μα εμείς πρέπει να ρωτήσουμε εσάς αν τα έχουμε πληρώσει και πότε. Ζούμε σε κάποια πράγματα τα οποία ο απλός κόσμος σου λέει: ναι, ρε φίλε, εγώ μέχρι πριν από προχτές κατέβαινα κάτω στο υποθηκοφυλάκιο και πήγαινα στις κούτες και ψάχνα να βρω το ντοσιέ. Ναι, αν μου το έλεγες αυτό το 1990, θα σου έλεγα πρόοδος. Αλλά όταν μου το λες το 2026 ότι δεν κατεβαίνουμε κάτω στα υπόγεια να ψάχνουμε να βρούμε τους φακέλους των κτηρίων. Συγγνώμη, ρε παιδιά, αυτό δεν είναι πρόοδος. Δηλαδή, έχετε πολύ χαμηλά την πάρα.
3: Άρα είμαστε στο μη χείρον βέλτιστον.
4: Ναι, κάνουμε κάποια βηματάκια τα οποία ήταν αναπόφευκτα. Δηλαδή.
3: Ωραία. Ο ανύπαρκτος πολιτικός πολιτισμός μεταξύ των προσώπων, των πολιτικών προσώπων. Δηλαδή, θα διαξηφιστεί ένας βουλευτής ο ΣΥΡΙΖΑ με έναν.
4: ΣΥΡΙΖΑ τώρα πλέον δεν ξέρω αν υπάρχει καν.
3: Έτσι, ναι. Δύο διαφορετικών κομμάτων πρόσωπα.
4: Σωστά.
3: Και θα αρχίσουν να πολεμάνε στον άλλον και το τι έχεις κάνει εσύ καλά, τι έχω κάνει εγώ λάθος. Όχι, θα μου πεις εσύ εμένα αυτό. Θεωρείς ότι διώχνει τον κόσμο και έχουμε αυτό το ποσοστό αποχής.
4: Μα βέβαια, αυτό είπα και στο τελευταίο μου βίντεο για τα πολιτικά μονοπόλια. Αυτό λέω, ότι επειδή έχουμε μπλέξει πλέον, υπάρχει τεράστιο πρόβλημα εισόδου στην πολιτική για άτομα τα οποία μπορούν να κάνουν 5 πράγματα. Ο πολιτικός πολιτισμός είναι αποτέλεσμα των ανθρώπων που βρίσκονται εκεί.
3: Ναι, αλλά αν το πάρεις από την άλλη πλευρά, ακριβώς επειδή υπάρχει αυτή η αποχή του κόσμου που δεν πάει να ψηφίσει και φτάνει το 40%, 4 στους 10 να μην έχουν ψηφίσει, δημιουργεί το έδαφος στην άλλη πλευρά του να κάνουν ό,τι θέλουν.
4: Εγώ στις τελευταίες εκλογές που ψήφισα, γιατί βρισκόμουν στην Ελλάδα εκείνη την περίοδο και θεωρούσα ότι δεν μπορώ να ζήσω με τον εαυτό μου το να μην πάω να ψηφίσω. Το θεωρώ ότι είναι πραγματικά από την αρχαία μας την ιστορία. Ξέρουμε ότι αυτός που δεν απασχολείται μόνο με τα ιδιωτικά είναι αυτό ο μοντέρνος idiot που λέμε, έτσι. Και επειδή το θεωρώ μεγάλη προσβολή στον εαυτό μου να μην πάω να ψηφίσω, αναγκάστηκα να πάω να ψηφίσω. Πόναγε το χέρι μου για 3 μέρες μετά. Με αυτό που ψήφισα. Παρόλο που το σκέφτηκα πάρα πολύ, το σκεφτόμουν 4 μέρες, άλλαξα και πολλές φορές την απόφασή μου. Αυτό που ψήφισα στο τέλος δεν έμεινα ικανοποιημένος. Δηλαδή το θεωρούσα ότι ήταν ανάμεσα σε.
3: Είχες άλλες προσδοκίες, δηλαδή.
4: Όχι, δεν είχα άλλες προσδοκίες, αλλά πραγματικά δεν θεωρούσα ότι έστω ένας από αυτούς που θεωρούσαν ότι θα ψηφίσω, γιατί εγώ δεν υπάρχει περίπτωση να ψηφίσω ένα κόμμα που μιλάει για θεωρία συνωμοσίας, δεν υπάρχει περίπτωση να ψηφίσω κάτι εντελώς ακραίο, δεν υπάρχει περίπτωση να ψηφίσω κάτι το οποίο πιστεύω ότι δεν θα κυβερνήσει ποτέ και μπορεί να λέει ό,τι θέλει για αυτόν τον λόγο. Η ψήφος μου ήταν ανάμεσα στα κόμματα που κατάληξαν να είναι τα τρία μεγαλύτερα κόμματα. Περιορίστηκα το να ψηφίσω ένα από αυτά τα τρία.
3: Θα προτιμούσες να μην είχες πάει, δηλαδή.
4: Δεν θα μπορούσα να μην είχα
3: πάει. Γιατί εγώ δεν συμφωνώ καθόλου στο να μην πας να ψηφίσεις.
4: Δεν θα μπορούσα να μην είχα πάει, αλλά πήγα και ψήφισα.
3: Μα δεν υπάρχει μεγαλύτερη διαμαρτυρία από την ψήφο.
4: Ναι, πάντως και αυτό που ψήφισα μετά δεν θεωρώ ότι διαμαρτυρήθηκα. Θεωρώ ότι απλώς πήγε χαμένη μια ψήφος.
3: Είχα δει κάποια στιγμή που είχες πει ότι σε κάποια σχολεία έχεις μιλήσει για το χρέος που έχει η χώρα, ότι έχει το μεγαλύτερο χρέος, και σου έλεγαν ότι ναι, αλλά από τους προηγούμενους το έχουμε μειώσει σε ένα βαθμό.
4: Ναι.
3: Και εγώ από τους προηγούμενους, δηλαδή ιδεολογικά σκοντάφτουμε πάντα.
4: Πάντοτε θα υπάρχουν οι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν σκέψη και βλέπουν την πολιτική οπαδικά. Αυτοί οι άνθρωποι θα υπάρχουν πάντα. Υπάρχουν παντού και στα υπόλοιπα κράτη και θα ψηφίζουν από τη στιγμή που γεννήθηκαν μέχρι τη στιγμή που θα πεθάνουν, θα ψηφίζουν το ίδιο πράγμα. Ευτυχώς στα μοντέρνα τα προηγμένα κράτη δεν είναι αυτοί που παίρνουν την τελική απόφαση. Η τελική απόφαση την παίρνει αυτό το ποσοστό των ανθρώπων οι οποίοι μετακινούνται. Εγώ νομίζω ότι αν πάρουμε τους δύο παραδοσιακούς χώρους, υπήρχαν εποχές που εγώ θα ψήφιζα ένα από τα δύο κόμματα και έχω ψηφίσει ένα από τα δύο κόμματα και υπήρχαν εποχές που δεν θα το ψήφιζα ούτε καν κατά διάνοια. Υπήρχαν καλές εποχές δηλαδή και υπήρχαν και κακές εποχές. Τώρα, το πώς κάποιος θεωρεί ότι από το 1989 που ψηφίζει, 88, 85, δεν ξέρω πότε, μέχρι σήμερα ότι το ίδιο κόμμα είναι το καλύτερο για τον τόπο, εγώ αυτό το θεωρώ έλλειψη πολιτικής νοημοσύνης, ίσως και απουσίας, πλήρους απουσίας πολιτικής νοημοσύνης. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς μπορεί κάποιος να πηγαίνει και να ψηφίσει το ίδιο πράγμα σε όλη του τη ζωή. Νομίζω ότι κάθε φορά υπάρχει μια επιλογή που είναι ίσως η σωστότερη. Εγώ αυτό έκανα τις περασμένες εκλογές.
3: Είδα το βίντεο στο τελευταίο που έκανες που έλεγε, που μιλάς για τους πολιτικούς και αν έχουμε τους πολιτικούς που μας αξίζουν. Ναι. Μέχρι να δω το βίντεο, εμένα η άποψή μου ήταν ότι θα αποτελούσε έκπληξη εάν η σύνθεση του κοινοβουλίου θα ήταν σημαντικά διαφορετική από τον πληθυσμό που την ψηφίζει.
4: Σωστά.
3: Εξηγώντας μου όλα αυτά που λες μέσα στο βίντεο, άλλαξα γνώμη.
4: Ναι, και χαίρομαι πάρα πολύ που το ακούω, γιατί ήταν ένας από τους μύθους τους οποίους έπρεπε κάποιος επιτέλους να βγει και να τον εκμεδενήσει.
3: Η κλασική ατάκα ότι αυτός ψηφίσατε.
4: Ναι.
3: Αυτός έχετε. Ναι. Έχεις αυτό που σου αξίζει. Πήρες αυτό που... Και το άλλαξα. Ναι, έχεις, να το δείτε το βίντεο, είναι πάρα πολύ ωραίο.
4: Νομίζω ότι ο κόσμος ο οποίος είναι σκεπτόμενος μπορεί να αποτελέσει την απαρχή μιας αλλαγής, όχι κομματικής, όχι ιδεολογικής. Εγώ πιστεύω ότι μια κοινωνία χρειάζεται και τη δεξιά λογική και την αριστερή λογική. Δεν θα ήθελα ποτέ για τη χώρα μου να αποδυναμωθεί η δεξιά παράταξη ή να αποδυναμωθεί η αριστερή παράταξη, και λυπάμαι και ιδιαίτερα που βλέπω ότι και το Πασόκ τώρα τελευταία δεν τα πάει καλά, γιατί θα μπορούσε το Πασόκ να αποτελέσει έναν τρίτο πόλο. Βλέπω όμως ότι υπάρχει και ένα άλλο μεγάλο πρόβλημα, και στο λέω γιατί τώρα τελευταία έχω αρχίσει και δέχομαι επαφές από ανθρώπους οι οποίοι έχουν πολιτικές θέσεις και μου μιλάνε για διάφορα πράγματα, τα οποία έχουν, ας πούμε, συνήθως πειραχτεί από κάτι που είπα σε κάποιο βίντεο ή συνήθως ταυτιστεί με κάτι που είπα σε αυτό το βίντεο, και μπορεί κάποιος να πιστεύει ότι με υποστήριξες επειδή είπες αυτό ή με κατηγόρησες αδίκως επειδή είπα εκείνο, και έχω αρχίσει να έχω αυτή τη συζήτηση. Έχω καταλάβει το εξής, και το λέω με πλήρη επίγνωση και όντας εντελώς σίγουρος, δηλαδή δεν έχουμε καμία αμφισβήτηση επ' αυτού. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή ανώτατα στελέχη των πολιτικών κομμάτων και από τις δύο πλευρές, οι οποίοι πραγματικά δεν έχουν καμία επαφή με το πώς λειτουργεί η μοντέρνα πολιτική. Καμία επαφή. Και το βλέπεις, θα το δεις τώρα το επεισόδιο, πήγαινε στην έκθεση Θεσσαλονίκης όταν θα γίνει τώρα το Σεπτέμβριο, άκου 10 λεπτά τι θα πει ο Μητσοτάκης, άκου άλλα 10 λεπτά τι θα πει ο Τσίπρας, και πήγαινε να δεις τι έλεγε ο Σιμίτς με τον Εύερτ, πήγαινε να δεις τι έλεγε ο Παπανδρέου με τον Μητσοτάκη. Είναι ακριβώς η ίδια παλιωμοδίτικη λογική που νομίζουν ότι θέλει να ακούσει ο κόσμος. Mm-hmm. Εγώ έγραψα στα social media προχτές μια μικρή άποψη ότι δεν θέλουμε δωρεάν μέσα μαζικής μεταφοράς. Θέλουμε να είναι η οικονομική κατάσταση τέτοια που να μην μας αφορά αν είναι δωρεάν ή όχι. Ο περισσότερος κόσμος από δεξιά και από αριστερά, φαίνεται από τα σχόλια που έκανε, λέει ναι ρε φίλε, εσύ τα λες. Ωραίο, σωστή απάντηση. Αλλά αυτοί νομίζουν ότι ο αγώνας θα παιχτεί εκεί, στο ποιος θα παρέχει πιο πολλά. Γιατί τώρα διάβαζα ότι είδε η δεξιά το τι έχει πει η αριστερά και θα πάει να τους
3: αντικρούσει.
4: Ναι, με
3: περισσότερο.
4: Ναι. Έτσι. Δηλαδή το να προσφέρει περισσότερα. Να μπορέσει να γίνει αυτή η δημοπρασία που γίνεται.
3: Δίνω 8, εγώ δίνω 8,1.
4: Ναι, και νομίζουν ότι αυτό αφορά την κοινωνία. Και εδώ πέρα.
3: Κάποιος τους αφορά, πιστεύω.
4: Ναι, αλλά πρόσεξε. Εδώ κολλάει αυτή η ερώτηση
3: που μεγάλο.
4: Μπράβο. Εδώ κολλάει το τι ακριβώς πιστεύουμε. Και εδώ κολλάει και το λάθος που κάνουμε, και γιατί εγώ πραγματικά σου μιλάω ότι θα κάνω το παν για να πάω να ρίξω κάτι στην κάλπη, έστω και αν πιστεύω ότι δεν θα κάνει μεγάλη διαφορά ή οτιδήποτε. Πρέπει κάποια στιγμή να καταλάβει ο κόσμος, και ειδικά ο νέος κόσμος, αν έχει μείνει κανένας να μας ακούει μετά από αυτά που λέμε, νέος κόσμος, ότι η πολιτική γίνεται για αυτούς που ψηφίζουν. Όταν εσύ ξέρουν ότι δεν θα πας στην κάλπη και θα πας για μπάνιο, ή αν είναι χειμώνας θα πας στην Αράχοβα, ή θα πας να βγεις έξω και θα ξυπνήσεις την άλλη μέρα, ή ότι δεν έχεις κάνει καθόλου την έρευνά σου και θα σου πει ο πατέρας σου τι να ψηφίσεις, ή η μάνα σου, ή ο παππού σου, ή η γιαγιά σου που θα σου πούνε αυτά τα παλαιοκομματικά πράγματα, τότε να ξέρεις ότι η πολιτική γίνεται για εκείνους που αποφασίζουν, και για σένα γίνονται βιντεάκια στο TikTok. Έτσι, γιατί όλοι το έχουν καταλάβει τώρα πλέον και βγαίνουν και λένε στο TikTok τα διάφορα, έτσι, για να τους συμπαθήσει η νεολαία
3: και τα λοιπά. Και λίγο στη γλώσσα των νέων.
4: Έτσι.
3: Ναι.
4: Πρόσεξε όμως. Όταν ένας πολιτικός βγαίνει και κάνει βίντεο στο TikTok, δεν το κάνει για να προσελκύσει τον νέο, γιατί ξέρει ότι ο νέος δεν θα πάει να ψηφίσει. Το κάνει για να δει ο πατέρας του ότι ενδιαφέρομαι και για τους νέους. Κάνω social media και εξαιρετικά επιτυχημένα προβολή στα social media. Καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά τι κάνουν.
3: Πάλι στους ίδιους δηλαδή μιλάω.
4: Φυσικά. Φυσικά, δηλαδή, όταν βγαίνει, ας πούμε, ο πρωθυπουργός τώρα, που ο οποίος έχει ένα εξαιρετικά επιτυχημένο TikTok, δηλαδή όποιος το οργανώνει αυτό, συγχαρητήρια, κάνει το TikTok. Το TikTok μπορεί να πάρει, ας πούμε, δεν ξέρω κι εγώ, 100.000 views, το οποίο για το TikTok θεωρείται αμεληταίο κτλ. Αλλά μετά το παίρνουν όλα τα site τα οποία είναι φιλοκυβερνητικά και πες, α, τι είπε ο κ. Μητσοτάκης στους νέους. Η άλλη πλευρά δεν το έχει καταλάβει αυτό, αλλά αυτό δουλεύει αρκετά. Δουλεύει γιατί το βλέπουν οι μεγαλύτεροι σε ηλικία και θεωρούν ότι, α, νοιαζόμαστε και για την αντιπολίτευση. Και, συγγνώμη, και για την νεολαία.
3: Ναι. Πιστεύεις σε κυβερνήσεις συνεργασίας ή σε αυτοδυναμία με ισχυρή αντιπολίτευση?
4: Εγώ πιστεύω ότι δεν υπάρχει κανένας απολύτως λόγος και είναι χειρότερο για τη χώρα να έχουμε αυτοδυναμία. Δηλαδή θα πρέπει να καταλάβουν ότι όπως εγώ αύριο θα πάω να δουλέψω με το χορηγό μου, θα πάω να δουλέψω με μια εταιρεία στην οποία συμβουλεύω, θα πάω να συνεργαστώ με άλλους και δεν θα μπορέσω να κάνω απολυταρχικά αυτά που θέλω. Θα πρέπει να έρθω σε ένα συμβιβασμό και θα πρέπει να βρούμε μια λύση η οποία να είναι αμοιβαία συμφέρουσα. Το ίδιο ακριβώς θα πρέπει να ήταν αναγκασμένοι να το κάνουν και αυτοί. Και αυτοί δεν ξέρουν να δουλεύουν με τους άλλους. Είναι ένα skill το οποίο δεν το έχουν καμία από τις δύο πλευρές.
3: Ποιο είναι το μεγαλύτερο ψέμα που ακούμε σε προεκλογική περίοδο?
4: Το μεγαλύτερο ψέμα που ακούμε και το ακούμε από όλους είναι ότι αυτά τα οποία υπόσχονται θα βγάλουν τη χώρα από τον κατήφορο, τον πραγματικό κατήφορο στον οποίο βρίσκεται. Δεν ακούμε τίποτα για ουσιαστικά σχέδια τα οποία θα μπορέσουν να πάνε τη χώρα στο επόμενο επίπεδο. Έτσι, εγώ έχω κάνει μια πρόβλεψη και εδώ θα είμαι, ελπίζω, να με κρίνει ο κόσμος το τι έχω πει, ότι θα φτάσει η Ελλάδα να είναι η τελευταία χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε πάρα πολλές κρίσιμες μεταβλητές. Η τελευταία απολύτως. Και όταν μιλάμε για Ευρωπαϊκή Ένωση, μην έχεις στο μυαλό σου τη Γερμανία και την Αυστρία και την Γαλλία. Να έχεις στο μυαλό σου και άλλες χώρες οι οποίες έχουν μπει και ειδικά πρόσφατα, τη Ρουμανία, την Πολωνία, τη Σλοβενία, τη Σλοβακία, τη Βουλγαρία. Ότι συγκρινόμαστε με τέτοιες χώρες και σε λίγο καιρό δεν θα μπορέσουμε να έχουμε καμία απολύτως τύχη στο να μπορούμε να σταθούμε σε αυτή την ένωση με τις δικές μας δυνάμεις.
3: Δεν υπάρχει τίποτα που σε κάνει αισιόδοξο για αυτή τη χώρα?
4: Υπάρχει η νεολαία. Βλέπω ότι το επίπεδο της νεολαίας είναι εξαιρετικό. Δηλαδή, εγώ μιλάω με ανθρώπους και στις εκδηλώσεις που κάνουμε και στο δρόμο που με συναντάει ο κόσμος, με σταματάει και μου λέει 5 πράγματα. Και βλέπω ότι το έχουμε το επίπεδο αυτό. Αυτό ήταν και ο λόγος που έκανα και το τελευταίο βίντεο. Ότι αυτή η εικόνα την οποία βλέπω στην κοινωνία δεν είναι η εικόνα που βλέπω στην πολιτική. Θέλω να σου πω ένα περιστατικό που έγινε πριν από περίπου 8 μήνες, το οποίο με άλλαξε πολύ σαν άνθρωπο το πώς βλέπω τα πράγματα. Πήγαινα σε μια δουλειά, μπήκαμε σε ένα αεροπλάνο. Και όπως είχα καθίσει στη θέση μου και καθόμουν, είχα βγάλει το λάπτοπ μου και είχα ξεκινήσει να δουλεύω, ήρθε ένας. Υπήρχε κάποιος Έλληνας προφανώς στην πτήση, ήρθε λοιπόν από πίσω, ενώ καθόμουν προς το παράθυρο, έβαλε το χέρι του, ήταν όρθιος, έβαλε το χέρι του, με σκούντιξε. Και γυρνάω, τον βλέπω, πρέπει να ήταν γύρω στα 35-38, εντάξει, για μένα είναι νέος. Και μου λέει, εγώ μου λέει, ψηφίζω Νέα Δημοκρατία. Και λέω, χάρηκα πάρα πολύ και εγώ είμαι ο Κοσμάς, αλλά έκατσα λίγο πάγωσα, τον κοίταζα και μου λέει, να ξέρεις ότι είσαι ο άνθρωπος ο οποίος έχει κάνει το μεγαλύτερο καλό στην παράταξη από όλους. Και του λέω, εγώ, μου λέει, εσύ. Γιατί εσύ, μου λέει, τους μπριζώνεις. Δείχνεις σε όλους ότι όλα αυτά δεν είναι αρκετά που κάνουν και τους το κάνεις δύσκολο.
3: Τους ξυπνάς και τους κρατάς σε μια εγρήγορση.
4: Ναι, ότι.
3: Το είχες σκεφτεί μέχρι να σου το πει?
4: Όχι, το είχα σκεφτεί ότι πρέπει κάποια στιγμή να γίνει μια σοβαρή αντιπολίτευση και εμείς να δώσουμε κάποια στοιχεία τα οποία να τα πάρει οποιοδήποτε κόμμα θέλει να τα πάρει.
3: Έχει αντικαταστήσει την αντιπολίτευση κατ' εκείνον, δηλαδή.
4: Εντάξει, τώρα η έρευνα που κάναμε με τον Αχιλλέα το Μαντέ είναι ανεπίτρεπτο το ότι δεν υπήρχε ένα αντιπολιτευτικό κόμμα να κάτσει να την κάνει. Δηλαδή το ότι του δείξαμε εμείς το ποια είναι η κατάσταση και το τι επιχειρήματα θα μπορούσαν να έχουν. Εντάξει, και πολλοί θύχτηκαν που το έκανε. Δηλαδή νομίζω ότι υπήρχε αρκετό. Δηλαδή πήραμε περισσότερο πόλεμο από την αριστερά, να το ξέρεις, από ότι από τη δεξιά.
3: Ναι.
4: Ναι.
3: Όταν έκανες αυτή την έρευνα.
4: Ναι, γιατί κάναμε δουλειά την οποία τους εξέθεσε και στα μάτια του κοινού και στα μάτια το ότι υποτίθεται ότι πλέον είναι σε θέση να καταλαβαίνουν κάποια πράγματα. Τους εξέθεσε άσχημα.
3: Σε έχουν προσεγγίσει πολιτικοί να σου πούν?
4: Από όλα τα κόμματα.
3: Όχι μόνο για να κατέβει στην πολιτική, αυτό φαντάζομαι έχει γίνει και ναι, αρκετές φορές. Προσπαθήσουν να κάνουν διάλογο επικοδομητικό μαζί σου?
4: Όχι, με έχουν προσεγγίσει για να μπορέσουν να έχουν πρόσβαση στην τεράστια δημοφιλία που έχω. Αυτό τους ενδιαφέρει. όσοι με έχουν προσεγγίσει γιατί το έχουν διαγνώσει, το έχουν δει αυτό. Πάντως έχω δώσει συμβουλές σε πολιτικούς, ιδιαίτερα στο πώς να κάνουν την επικοινωνία τους. Και σήμερα βρίσκονται σε πάρα πολύ καλό στάδιο. Και ειδικά σε πολιτικούς που εγώ μπορεί να διαφωνώ και με πράγματα που έχουν κάνει ή με πράγματα που πρεσβεύουν. Αλλά επειδή πάντοτε προσπαθώ ό,τι καλύτερο. Δηλαδή, αν έχεις μια θέση εξουσίας, είτε συμφωνώ είτε δεν συμφωνώ μαζί σου, να σου πω ένα πράγμα που θεωρώ ίσως να ήταν καλύτερο για τη χώρα και αν το κάνεις, ίσως να σε ωφελήσει και εσένα προσωπικά.
3: Υπάρχει κάποιος πολιτικός που παραδέχεσαι,
4: ναι,
3: τουλάχιστον
4: πολύ,
3: σε ένα βαθμό.
4: Στην Ελλάδα,
3: ναι,
4: ναι, αρκετοί. Αρκετοί. Από κάθε κόμμα υπάρχουν κάποιοι που τους παραδέχομαι αρκετά. Και υπάρχουν κάποιοι και τους οποίους παραδέχομαι τμηματικά. Έτσι, δηλαδή, ας πούμε, από πλευράς ιδεολογικής και από πλευράς πολιτικού επίπεδου μπορεί με κάποιον να διαφωνώ πλήρως, αλλά με τις εκτελεστικές του ικανότητες να θεωρώ ότι όταν αναλάβει κάτι, ότι θα τελειώσει, ότι θα γίνει. Που άλλοι που ακούς που έχουν μεγάλα βιογραφικά και μεγάλα έτσι, και τίτλους και τους έχει ο κόσμος και μεγάλη υπόλοιψη κτλ. Μπορεί να μην να πάρουν ένα υπουργείο και να μην

0: που έχουν πετύχει σε εκείνη τη δεκαετία. Μην το κάνετε.
1: Λάθος
0: αυτό.
1: Όλο.
0: Μην το κάνετε αυτό. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν παίξει σε εποχές. Εντάξει, δεν θέλω να πω τώρα την έκφραση, αλλά ό,τι και να κάνανε, δούλευε. Έτσι, εγώ βλέπω ανθρώπους επιτυχημένους επαγγελματίες εκείνης της εποχής που τώρα είναι στη φάση που αρχίζουν και αποσύρονται σιγά σιγά, τους λεγόμενους boomers, τη γενιά των boomers, όχι. Οι οποίοι, αν είχαν λίγο θέληση και είχαν και λίγο, πέραν ένα ελάχιστο ρίσκο, καταφέρνανε πράγματα τα οποία δεν υπάρχει καμία περίπτωση να τα πετύχει κάποιος αν δεν μπορέσει να φύγει από τη μέση τάξη. Και το βλέπουμε αυτό, ότι είναι τεράστιο πρόβλημα. Αν πάρεις να δεις και την κουλτούρα μας γενικά, των νέων, ένα από τα πιο επιτυχημένα κομμάτια μουσικής που πέτυχε για τους οποιοδήποτε, το μαμά που έκανε, ας πούμε, το πρώτο βίντεο στην Ελλάδα που ξεπέρασε τα 40 εκατομμύρια views, έχει ένα στίχο μέσα που έλεγε ο συγχωρεμένος ο Matt Clip, ότι από τον πάτο περάσαμε τη μεσαία τάξη. Μπορεί να λένε για την τραπ διάφορα κτλ. Και εγώ δεν είμαι μεγάλος φαν. Αυτό είναι κοινωνικός σχολιασμός, κοινωνικο-οικονομικός σχολιασμός. Είναι εξαιρετικά δύσκολο στην Ελλάδα να πετύχει κάποιος οικονομική ανεξαρτησία. Εξαιρετικά δύσκολο.
1: Ναι, γιατί το 80 που ανέφερες τώρα η δεκαετία, στη μεσαία τάξη μπορούσες να χτίσεις ένα σπίτι τότε.
0: Ίσως και κάτω από τη μεσαία τάξη.
1: Τώρα ούτε με το κι άλλοι.
0: Εμένα οι γονείς μου δουλεύανε, ο πατέρας μου δούλευε στα σίδερα, η μητέρα μου δούλευε σε ένα πολυκατάστημα υπάλληλος λογιστηρίου και καταφέρανε να έχουν μονοκατοικία, να αγοράσουν αυτοκίνητα, να πηγαίνουν κάθε χρόνο διακοπές, να σπουδάσουν παιδιά δύο. Δεν κάνανε πολλά άλλα πράγματα στη ζωή τους, αλλά τουλάχιστον καταφέρανε κάποια πράγματα που σήμερα για μια μέση οικογένεια είναι εξαιρετικά δύσκολα να γίνουν. Εξαιρετικά δύσκολα.
1: Και τώρα έρχεται αυτή η σκέψη ότι αυτό που κατάφεραν οι γονείς σου και οι γονείς μου αντίστοιχα τότε, γιατί ακριβώς έτσι πάνω κάτω και εγώ έτσι είμαι, συνέβαινε γιατί δανειζόταν η χώρα, έδιναν για να φτάσουμε εμείς τις επόμενες δεκαετίες και να πληρώσουμε τα σπασμένα εκείνης της εποχής.
0: Οικονομικά τουλάχιστον αυτό δεν βγαίνει 100%. Δηλαδή για μένα τα λάθη που γίνανε πριν από το 1990 ήταν λάθη κυρίως το ότι ενέπνευσαν την επόμενη γενιά με μια νοοτροπία ότι όλα είναι εύκολα και ότι όλα πετυχαίνονται. Όμως, ο δημόσιος δανεισμός που έκανε η χώρα πριν από το 1990 είναι ποιοτικά διαφορετικός από το λογαριασμό που άρχισε να ανεβαίνει από την περίοδο του Μάστριχτ και μετά. Γιατί τότε η χώρα έπαιρνε δάνεια με την προοπτική ότι θα τυπώσει χρήμα και θα τα πληρωθούν αυτά σε πληθωρισμό τις περισσότερες φορές άμεσα, ενώ τώρα η χώρα από το 1996 και μετά έπαιρνε δάνεια τα οποία θα έπρεπε να αποπληρωθούν ακριβώς σε ευρώ αντιπληθωριστικό νόμισμα από την αρχή. Ίσως έγινε ένα τεράστιο λάθος το ότι μετατράπηκε χρέος, το οποίο ήταν φτιαγμένο για να είναι πληθωριστικό, να πληρωθεί με πληθωρισμό, ότι μετατράπηκε σε ευρώ. Δεν ήταν καταστροφικό λάθος, θα μπορούσε η χώρα να ορθοποδήσει και μετά από αυτό. Το μόνο που μπορεί να κατηγορήσει ο κόσμος τις κυβερνήσεις πριν από το 1990, και όχι μόνο του ΠΑΣΟΚ και την προηγούμενη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, είναι ότι ενέπνευσαν στον κόσμο μία νοοτροπία, αυτή που τη βλέπουμε ακόμα και σήμερα στις ταινίες. Ότι να μπει στο δημόσιο, να πιάσεις την καρέκλα, να μην παίρνεις πολλά, αλλά να μην μπορεί να σε διώξει κανένας, κυρίως να μην δουλεύεις. Αυτά που δανειστήκαμε για να πληρώσει η επόμενη γενιά ήταν στην ουσία από το 1995 και μετά.
1: Τα ενίκια πιστεύεις ότι είναι το μεγαλύτερο οικονομικό πρόβλημα των νέων, των ανθρώπων κάτω των 35 ετών? Είναι το μεγαλύτερο τους θέμα οικονομικά?
0: Ναι, νομίζω ότι τους αποκλείουν από το να μπορούν να ζουν αυτόνομα. Δηλαδή πλέον δεν είναι το θέμα ότι δυσκολεύομαι να πληρώσω το ενίκιο μου, είναι ότι αποφασίζω να μην ζω μόνος μου. Κοίταξε, η οικονομική κατάσταση της Ελλάδας περιορίζει πολλά από τα δικαιώματα τα οποία πρέπει να θεωρούνται αυτονόητα. Πριν από λίγο καιρό, και αυτή είναι μια ιστορία η οποία πραγματικά έχει καλό νόημα, με είχαν καλέσει να μιλήσω στο TEDx του Αγρινίου. Και επειδή το Αγρίνιο είναι ο τόπος μου και δεν θα έλεγα ποτέ όχι στο να πάω, είχαμε μια συνάντηση πριν τις ομιλίες, την προηγούμενη βραδιά, που συνήθως γίνεται για να μιλήσεις με τους εθελοντές, να μιλήσεις με τους άλλους ομιλητές κτλ. Και βρέθηκα σε ένα πηγαδάκι που, δεν ξέρω, είναι και κακό αυτό, γιατί πλέον ο κόσμος με ξέρει και όπου πάω αυτομάτως σε συζητήσεις γίνονται οικονομικές. Είδες τι ωραίες ερωτήσεις που ρωτάγες στο Μέντε Φουέρτα και εμένα με ρωτάς τέτοια πράγματα. Λοιπόν, και μου λέει το εξής. Μου λέει, εγώ είμαι δικηγόρος, μου λέει μια αξιόλογη νεαρά κυρία, μου λέει, εγώ είμαι δικηγόρος, μου λέει, και τουλάχιστον έχω πιάσει την καλή. Είμαι

0: Αλλά έχω τη δουλειά μου, μπορώ να κάνω και θελοντικά πέντε πράγματα, δεν με πειράζει κτλ. Αλλά θεωρώ ότι είμαι οικονομικά αυτόνομη. Ο άλλος ο κόσμος τι θα κάνει? Και τη λέω, πάπα, περιμένω λίγο. Τι εννοείς οικονομικά καλή? Δηλαδή, θα μου πεις ότι βγάζεις 5-6.000 το μήνα? Με κοιτάει, μου λέει, όχι, μου λέει, τι εννοείς? Μου λέει, 1.400 ευρώ παίρνω. Τη λέω, 1.400 ευρώ το θεωρείς ότι είσαι
1: οικονομικά καλά?
0: Οικονομικά καλά. Μου λέει, είμαι πολύ καλύτερα, μπορώ να κάνω τα πράγματα που θέλω να κάνω. Τη λέω, έχεις οικογένεια? Μου λέει, όχι. Και επειδή εγώ δεν μασάω τα λόγια μου γενικά, ειδικά όταν είμαι σε τέτοιες συζητήσεις, τη λέω, τη ρώτησα, είσαι σε σχέση με κάποιον? Μου λέει, όχι. Τη λέω, έχεις ποτέ συνειδητοποιήσει ότι αν γίνει μια στραβή σε εισαγωγικά και μένεις έγκυος, αυτομάτως το εισόδημά σας, εσύ με το παιδί σου, μετά πέφτει κάτω από το όριο της φτώχειας?
1: Δυσκολεύομαι να πιστέψω ότι μια δικηγόρος δεν έχει σκεφτεί αυτό το πράγμα που μόλις είπες.
0: Λοιπόν, σε πληροφορώ ότι πάγωσε το δωμάτιο. Μπορούσες να ακούσεις καρφίτσα να πέφτει στο έδαφος. Μου λέει, όχι, προς Θεού, δεν έχω τέτοιο σκοπό. Γιατί δεν έχεις τέτοιο σκοπό, γιατί δεν σου επιτρέπει. Και να ήθελες να τον έχεις, δεν σου επιτρέπει η οικονομική σου δυνατότητα. Με λίγα λόγια, η οικονομική σου κατάσταση που θεωρείς εσύ ότι είναι και καλή, περιορίζει το αναπαραγωγικό σου δικαίωμα σαν άνθρωπος. Και όταν αυτό του το βάζεις του αλλού σε αυτή τη διάσταση και τον φέρνεις αντιμέτωπο με το πρόβλημα έτσι, αρχίζεις να πιστεύεις ότι ναι, όντως τελικά η οικονομική μου κατάσταση δεν είναι τόσο καλή. Γιατί δεν της είπα, άρε παιδί μου, θες να πάει να πάρεις ένα καλό αυτοκίνητο και δεν μπορείς.
1: Έτσι, δεν κάτι που μπορεί να συμβεί.
0: Ναι, της είπα κάτι που είναι δικαίωμά της να το κάνει.
1: Ναι.
0: Σαν γυναίκα είναι δικαίωμά της, αν έχει ένα παιδί, να αποφασίσει χωρίς η κοινωνία με τον οικονομικό τρόπο να την περιορίζει, να της πει ότι ή θα είσαι φτωχή από εδώ και πέρα, κάτω από το όριο της φτώχειας, ή θα πρέπει να προσέχεις πάρα πολύ να μην σου τύχει αυτή η κατάσταση, ή αν σου τύχει να κάνεις κάτι που δεν θα ήθελες.
1: Τι θα μπορούσε να κάνει αυτή η κοπέλα?
0: Αυτή η κοπέλα συγκεκριμένα, και κάθε κοπέλα και κάθε αγόρι που είναι σε αυτή την ηλικία, είναι λίγα τα πράγματα που θα μπορούσε να κάνει. Πλέον δεν είμαστε στο στάδιο της προσωπικής ευθύνης. Είμαστε σε ένα στάδιο που πρέπει να μπορέσει, δηλαδή δεν είναι να αλλάξουμε δύο παίχτες και να γίνει. Πρέπει να αρχίσουμε να έχουμε διαφορετική νοοτροπία. Είναι αυτά που λέω στο κανάλι. Είναι ότι θα πρέπει επιτέλους να γίνουμε μια χώρα που να έχουμε υψηλούς στόχους. Μπορούμε να το κάνουμε. Έχουμε το ανθρώπινο δυναμικό να το κάνουμε. Μου λένε, πρόσφατα μου είπανε, δεν ταχώνεις στον κόσμο. Ο ταχώνισμο στου πολιτικού, τι λες.
1: Υπάρχει και ατομική ευθύνη.
0: Ναι, ότι υπάρχει, ότι φταίμε κι εμείς που είμαστε εκεί. Θα μπορούσαμε, αν ήμασταν ακόμη καλύτεροι, να ήμασταν κάπου αλλού? Δεν θα μπορούσαμε. Δεν θα μπορούσαμε. Άκουσα να σου πω ένα παράδειγμα για να καταλάβεις. Ο Lee Kuan Yew, ο ηγέτης της Σιγκαπούρης, είχε βγει κάποια στιγμή σε ένα διεθνές μέσο, νομίζω ότι ήταν το BBC, αλλά δεν κάνω λάθος, να δώσει μια συνέντευξη για το πώς πέτυχε η Σιγκαπούρη. Είχε πει λοιπόν το εξής. Είχαμε πρόβλημα ότι όταν πήραμε τους ανθρώπους, ανέβηκε η οικονομική μας κατάσταση και πήραμε τους ανθρώπους από τις παράγκες που ζούσαν μέσα στους βάλτους και τους βάλαμε σε ουρανοξύστες, υπήρχαν κάποιοι που κατουρούσαν μέσα στα σανσέρ.
1: Μάλιστα.
0: Έπρεπε να αντιμετωπίσουμε αυτό το θέμα. Ήταν τόσο πολύ διαδεδομένο που έπρεπε να το αντιμετωπίσουμε ως κυβέρνηση. Και έλεγε το πώς το αντιμετώπισε. Όταν μπορείς να πάρεις αυτό τον κόσμο και να τον φτάσει σε αυτά τα επίπεδα. Τώρα μου λες για το επίπεδο της Ελλάδας, που βγαίνω εγώ και κάνω βίντεο το οποίο είναι στην ουσία πανεπιστημιακού επίπεδου και παίρνει 500.000 views. Θέλει ο κόσμος.
1: Ότι υπάρχει αντίκτυπος.
0: Ναι, δεν τα βλέπει επειδή είναι cool, ούτε τα βλέπει επειδή λέμε ωραία αστεία. Τα βλέπει γιατί θέλει να μαθαίνει. Έτσι, δηλαδή, εμένα με ρωτάνε οι φοιτητές μου, τι στο διάλογο λες αυτά τα βίντεο και σε βλέπει τόσος κόσμος, ας πούμε. Δηλαδή, πώς είναι δυνατόν, εντάξει, ωραία η τάξη κτλ. Αλλά ένα μάθημα το παίρνουμε εδώ πέρα γιατί πρέπει να πάρουμε πτυχίο.
1: Ξέρεις τι, εσύ όμως στα βίντεο σου εξηγείς πράγματα σε μπορεί κάποιος να μην έχει καμία γνώση και δεν καταλαβαίνεις.
0: Αυτός είναι και στόχος. Εγώ πάνω απ' όλα, πρώτα από οικονομολόγος, είμαι δάσκαλος. Είμαι ο άνθρωπος που θα ρωτήσουν αν θέλουν να κάνουν κάποιο teaching innovation. Δεν είμαι ο άνθρωπος ο οποίος θα κάτσει να σχεδιάσει, ας πούμε, ένα οικονομικό θέμα στο πανεπιστήμιο κτλ. Δηλαδή, έχουμε ανθρώπους που το κάνουν καλύτερα από μένα αυτό.
1: Γιατί κατάφερε η Σιγκαπούρη τον άνθρωπο που κατουρούσε στο ασανσέρ να τον φέρει σε αυτό το επίπεδο και δεν μπορεί να γίνει στον Έλληνα και στην Ελληνίδα, που το επίπεδο μας δεν είναι αυτό?
0: Κατάφερε γιατί σαν χώρα προσπάθησε να δει τι έχει και τι δεν έχει και να κάτσει να κάνει ένα σχέδιο για το πώς αυτά που έχει μπορεί να τα αξιοποιήσει και αυτά που δεν έχει να μπορείς να τα βρει φτηνά από διάφορες γύρω οικονομίες. Κάτι το οποίο εμείς δεν το έχουμε κάνει. Δεν το έχουμε κάνει ποτέ και δεν έχει περάσει μέσα σε κανένα πρόγραμμα πέρα από κάποιες σελίδες που γράφονται έτσι απλώς για να υπάρχουν, μην μας πούνε τίποτα. Μα πώς, μα τι λέτε, έχουμε 100 σελίδες πρόγραμμα κτλ. Ευχολόγια είναι, δεν είναι προγράμματα.
1: Ο κόσμος πιστεύει θέλει να αλλάξει?
0: Φυσικά. 100%.
1: Από το «Μαζί τα φάγαμε» μέχρι το 2026, πιστεύεις ότι ο κόσμος θέλει την αλλαγή?
0: Εντάξει, το «Μαζί τα φάγαμε» ήταν μια τεράστια ανοησία. Τώρα που την είπε κάποιος και τη προσπάθησε να τη θεμελιώσει πάνω σε ανέκδοτες πληροφορίες, τις περισσότερες. Τώρα το «Μαζί τα φάγαμε» δεν είναι «Μαζί τα φάγαμε». Όταν εγώ έρχεσαι και ο μόνος τρόπος το παιδί μου να δει στον ήλιο μοίρα, επειδή δεν έχεις νοιαστεί για την εκπαίδευσή του, δεν έχεις νοιαστεί για να μπορέσει να έχει ευκαιρίες κτλ. Και όταν έρχομαι και σε παρακαλάω εγώ σαν πολιτικό να μου το βάλεις το παιδί μου σε μια θεσούλα για να μην πεινάσει, δεν τα φάγαμε όλοι μαζί, συγγνώμη δηλαδή. Δηλαδή όταν φτιάχνεις την κοινωνία να σε έχει ανάγκη με τέτοιο τρόπο, έτσι, και μιλάμε και για πολιτικούς οι οποίοι δεν πετύχαν ιδιαίτερα πράγματα. Έτσι, δεν έχουν τις καριέρες πίσω τους, τις μεταρρυθμίσεις που έχουν κάποιοι άλλοι πολιτικοί. Γιατί έχουν περάσει μεγάλη πολιτική από την Ελλάδα, από όλα τα κόμματα, ξαναλέω. Έτσι, πολιτικοί οι οποίοι πραγματικά δεν θα υπήρχαμε σήμερα χωρίς αυτούς. Θα ήμασταν σε μια κατάσταση πολύ χειρότερη. Τώρα, μιλήσουμε για τον Κωνσταντίνο Καραμαλή, ο Ανδρέας Παπανδρέου που δημιούργησε ένα κοινωνικό κράτος, το οποίο έχει αντιστάσεις ακόμα και σήμερα. Δηλαδή, μιλάμε τώρα ότι υπάρχουν καταστάσεις. Αυτά που βγάζει ο Γεωργιάδης με τους Αμερικανούς που έρχονται εδώ και εξυμνούν το σύστημα υγείας. Είναι αλήθεια όλα αυτά. Το σύστημα υγείας, επειδή η Αμερική δεν έφτιαξε ποτέ κοινωνικό σύστημα υγείας, σήμερα υπάρχουν πράγματα τα οποία ή θα σε καταδικάσουν στη φτώχεια, αν θα πας μέσω του επισήμου συστήματος, ή θα καταντήσεις να οδηγάς στο Μεξικό ή στον Καναδά να μπορείς να πάρεις φάρμακα, που ο Καναδάς έχει κοινωνικό κράτος. Ναι, δηλαδή αυτό το κοινωνικό κράτος που έγινε όμως έγινε επί τη δεκαετία του 80. Δηλαδή κάποιοι πόροι πήγαν εκεί και χτίστηκαν αυτά τα πράγματα. Ο συγχωρεμένος ο γεννηματάς έχει κάνει έργο το οποίο θεωρείται ότι είναι ένα από τα. Έστησε ένα σύστημα από το πουθενά. Δεν πήγε να δει τι κάνουν οι άλλοι κτλ. Δηλαδή, τότε που οι άλλοι κατέστρεφαν συστήματα υγείας, αυτός το έφτιαξε. Έχουμε ανθρώπους οι οποίοι προσπάθησαν να συνδέσουν τα όνοματά τους με έργα τα οποία έγιναν. Προσπάθησαν. Εντάξει, δεν θέλω να λέω ονόματα γιατί ο καθένας έχει να γράψει το μακρύ του και το κοντό του. Αλλά έχουμε πολιτικούς οι οποίοι στην ουσία πήραν την μπάλα όταν έκαιγε. Και κάνανε μεγάλα βήματα, κάνανε σημαντικά πράγματα.
1: Είπαμε ότι τα πρόσωπα και να αλλάξουν όλα, αν δεν αλλάξουν οι θεσμοί, δεν πρόκειται να δούμε στο τούνελ φως. Βλέπουμε τα βίντεό σου, τα εξηγείς πάρα πολύ ωραία, τα δεδομένα όλα, κάνεις εξαιρετικές έρευνες, τα φαίνεις όλα μπροστά μας, τα καταλαβαίνουμε τι γίνεται. Αποκτάμε γνώση, γιατί η γνώση είναι δύναμη, το αντιλαμβάνομαι πλήρως. Διαβάζουμε, βλέπουμε. Ποιος μπορεί να βοηθήσει αυτή τη χώρα?
0: Αυτή ακριβώς την ερώτηση που με ρωτάς. Δηλαδή, βλέπω πολύ κόσμο που έρχεται και μου λέει: ωραία τα λες, αλλά δεν παρέχεις κάποιες λύσεις. Έτσι, δεν μας λες τι πρέπει να κάνουμε. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, εδώ υπάρχει η ουσία του προβλήματος. Εγώ παρουσιάζω γνώση για ένα συγκεκριμένο. Πώς θα μπορέσεις να καταλάβεις το συγκεκριμένο πρόβλημα, γιατί αυτό κάνει η επιστήμη.
1: Και είναι και πάρα πολύ σημαντικό.
0: Έτσι. Όταν η λύση είναι μέρος της επιστήμης, ας πούμε, όταν υπάρχουν ήδη βιβλιογραφημένες λύσεις για το πώς αντιμετωπίζονται τα καρτέλ, εμείς βγαίνουμε και τις παρουσιάζουμε, όχι μόνο αυτές που συμφωνούμε, όλες τις λύσεις τις οποίες έχει η βιβλιογραφία. Από την πρώτη μέχρι την τελευταία.
1: Ναι.
0: Παρουσιάζουμε όταν μιλήσαμε για ανάπτυξη, παρουσιάσαμε τα 10 βήματα που γίνεται, που ακολουθούν όλες οι χώρες οι οποίες αναπτύσσονται. Δεν είναι δικά μου, δεν είναι δικές μου λογικές, είναι αυτές που διδάσκουμε στα πανεπιστήμια. Όχι εγώ, που διδάσκουν όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι είναι σε σοβαρά πανεπιστήμια και ξέρουν, ας πούμε, να ακολουθούν τη mainstream επιστήμη. Έτσι. Το πρώτο λοιπόν είναι ότι δεν θα βγούμε να παρουσιάσουμε πολιτικές λύσεις, πολιτικές προτάσεις. Γιατί δεν είμαστε πολιτικό κόμμα. Δεν θα κατέβουμε στην πολιτική. Ούτε θα κάνουμε κόμμα, ούτε θα μας δείτε να υπηρετούμε ένα συγκεκριμένο κόμμα από βουλευτές.
1: Εγώ δεν λέω να δώσεις τη λύση εσύ.
0: Όχι,
1: ούτε το κανάλι Κρικονόμης.
0: Ακριβώς. Γιατί πολλοί κόσμος αυτό λέει. Πήγαινε να ζητήσεις αυτή τη λύση από αυτούς που ψηφίζεις. Και αν αυτή η λύση δεν σε ικανοποιεί, μην ψηφίσεις αυτούς που ψηφίζεις. Κάνε μια έρευνα να δεις πώς μπορείς να ψηφίσεις κάποιον ο οποίος να είναι καλύτερος. Αν δεν θέλεις να φύγεις από το κόμμα σου γιατί μισείς την άλλη ιδεολογία, κακός, αλλά τουλάχιστον ψάξε μέσα σε αυτό το κόμμα να βρεις κάποιον ο οποίος είναι ικανός να κάνει αυτά που λέει. Δώσ' του 200, 250, 300 χιλιάδες σταυρούς να δει και ο ίδιος ο πρόεδρος του ότι αυτός ο άνθρωπος έχει αρχίσει με αυτά που λέει και αντιμετωπίζεται από τον κόσμο διαφορετικά. Πρόσεξε να δεις. Εδώ δεν υπάρχει μια σχέση η οποία είναι γραμμική. Δεν υπάρχει ο πολίτης και ο πολιτικός. Υπάρχουν ελίτ, υπάρχουν κέντρα εξουσίας, υπάρχουν ολιγάρχες, υπάρχουν ένα σωρό πράγματα. Όσο η κυβέρνηση βλέπει ότι μπορεί να πουλάει, οποιαδήποτε κυβέρνηση, όχι αυτή που έχουμε, μπορεί να πουλάει στον κόσμο αφήγημα, τότε το αφήγημα είναι τσάμπα. Παίρνεις όσο θες. Το αφήγημα έρχεται σε σένα και οι πόροι πηγαίνουν, ακόμα κι αν είμαι εγώ ολιγάρχης. Και θέλω να έχω τον πρωθυπουργό της χώρας μου μαριονέτα, να τον παίζω. Να του δίνω τις κινήσεις και να τις κάνει. Αν δω ότι αυτός ο πρωθυπουργός δεν θα εκλεγεί, επειδή οι πολίτες δεν αγοράζουν το αφήγημα, επειδή οι πολίτες βλέπουν ότι δεν υπάρχουν πόροι που να πηγαίνουν προς το μέρος τους, τότε θα αρχίσω να στερούμε εγώ πόρους για να μπορέσω να τον διατηρήσω αυτόν εκεί που πρέπει. Έτσι απαγκιστρώνεται η πολιτική από την ολιγαρχία. Στην Ελλάδα δεν γίνεται αυτό. Εμείς αυτό προσπαθούμε να πείσουμε και γι' αυτό το λόγο έχω γίνει και τόσο μισητός. Έτσι, γιατί προσπαθούμε να διευκολύνουμε τους πολιτικούς να απαγκιστρωθούν, δηλαδή αν εγώ είμαι πρωθυπουργός αύριο, που δεν θα είμαι, αλλά πες ότι είμαι. Είναι το ίδιο να πάω σε κάποιον που με στήριξε και να του πω: κοίταξε να δεις αυτά που ζητάς, δεν μπορώ να στα δώσω, γιατί και στα δώσω μετά δεν θα βρω ούτε την ψήφα μου. Και εγώ θα χάσω και εσύ. Οπότε στην ουσία διαπραγματεύομαι έτσι ώστε να μπορέσω σιγά σιγά να απαγκιστρωθώ από αυτόν. Έτσι, και μιλάω τώρα για τους πολιτικούς, όχι εμένα, για τους πολιτικούς οι οποίοι είναι του συστήματος. Έτσι, γιατί δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κανένας Έλληνας πολιτικός ο οποίος θέλει να είναι δολοδόχος μια συγκεκριμένη ελίτ. Έτσι, η πολιτική είναι αρρώστια. Όποιος θέλει να γίνει πολιτικός σημαίνει ότι θέλει να έχει την εξουσία να μπορεί να κάνει πράγματα.
1: Αυτός είναι και ο λόγος που σου κατέβασαν το βίντεο, επειδή έλεγες αυτά.
0: Όχι. Ο λόγος που μου κατέβασαν το βίντεο ήταν νομικός. Αυτός ήταν ο λόγος που μου στείλαν τους μπράβους. Και ξέρεις, αυτό είναι μια κατάσταση την οποία εγώ γενικά το μόνο που φοβάμαι είναι η ηλιθιότητα. Έτσι, όταν κάποιος αποφασίζει να χρησιμοποιήσει ένα τόσο ισχυρό μέσο και δεν έχει να κάνει μια οποιαδήποτε έρευνα να δει ότι εγώ δεν ζω ούτε καν σε αυτή τη χώρα, ότι δεν είμαι εδώ, ότι αυτό που πήγες δεν είναι το δικό μου σπίτι αλλά είναι ένα σπίτι το οποίο είναι συγγενή μου. Εντάξει, δεν θέλω να πω λεπτομέρειες τώρα, γιατί δεν λέω ασφαλείας, έτσι, αλλά η ηλιθιότητα είναι κάτι που το φοβάμαι πολύ, γιατί η ηλιθιότητα μπορεί να σε κάνει να κάνεις πράξεις τις οποίες να είναι χωρίς λόγο.
1: Ξέρεις τι μου έκανε εντύπωση, που σου έστειλαν για το βίντεο αυτό, ενώ έχουν υπάρξει και άλλα βίντεο που θα μπορούσαν να είχαν γίνει. Δηλαδή και σε άλλα βίντεο έλεγες ανάλογα πράγματα.
0: Ναι, αυτό το συγκεκριμένο βίντεο νομίζω ότι.
1: Καταρχάς, να πούμε στον κόσμο που ενδεχομένως το ξέρει ότι μιλούσες για τη διαπλοκή, για το τρίγωνο της διαπλοκής. Αυτό ήταν και ο τίτλος.
0: Ναι, μιλούσα για τη διαπλοκή. Το θέμα ήταν όμως πολλά πράγματα για αυτά που έλεγα στα προηγούμενα βίντεο, ότι κάποια στιγμή αποφασίστηκε ότι εντάξει, εδώ πέρα αυτό λέει πολλά. Έχει μεγάλη απήχηση και κάποια στιγμή πρέπει να καταλάβει ότι αυτά που λέει δεν είναι τσάμπα. Δηλαδή δεν έγινε για συγκεκριμένο βίντεο. Για συγκεκριμένο βίντεο κινήθηκε ο κύριος Πορτοσάλτε γιατί και ο Sky, γιατί θεωρούσαν ότι προσβάλλονταν. Εγώ διαφωνώ πλήρως με αυτό, δηλαδή θεωρώ ότι ήταν θέμα κατανόησης κειμένου. Εγώ σαν δημοσιογράφος, σαν άνθρωπος ο οποίος εξυπηρετούσα, σαν άνθρωπος ο οποίος εξυπηρετώ την κοινή γνώμη, δεν θα δεχόμουν ένα βίντεο να κατέβει. Δηλαδή, εγώ έχω διάφορα βίντεο που εχθρικά απέναντί μου που έχουν δημοσιευθεί στα μέσα. Αν κάτι δεν έχει θέμα να βγάζει πληροφορίες, δεν ξέρω κι εγώ, να με κάνει docs, να πληροφορίες για την οικογένειά μου, πράγματα που δεν θέλω να μοιραστώ κτλ., δεν θα κάνω ποτέ κίνηση. Δεν έχει γίνει αυτό μέχρι στιγμής. Αλλά αν βγεις και με πεις ότι είμαι πληρωμένο τσιράκι, ξέρω εγώ, της αντιπολίτευσης, δεν θα βγω να σε. Δηλαδή θεωρώ ότι πρέπει να έχεις το δικαίωμα της ελευθερίας του λόγου σου. Και θέλω να πω και κάτι άλλο εδώ σε αυτό. Τώρα τελευταία έχει αρχίσει και γίνεται προσπάθεια οργανωμένη να μπορέσει να μπει ένα φρένο στην ελευθερία του λόγου στο ίντερνετ. Δηλαδή ήδη υπάρχει από το ΕΣΟΥΡΟΥ.
1: Ναι, μας ήρθε και εμάς το κανάλι.
0: Ναι, να μπούμε.
1: Γενικά στο YouTube να μπούμε.
0: Γενικά στο YouTube. Έλεγχο. Έτσι, να μπούμε σε έλεγχο. Εμείς έχουμε ακούσει διάφορα πράγματα από δικές μας πηγές. Γιατί πρέπει να σου πω ότι έχουμε φίλους παντού πλέον, δηλαδή ότι δεν πρέπει να αισθάνεται κανένα σίγουρος με αυτά που οργανώνει εναντίον μας. Υπάρχει μια επιμονή, παρόλο που εμείς έχουμε διαχωριστεί θέση μας, ότι εγώ είμαι ένας Έλληνας ο οποίος ζει στη Σιγκαπούρη, λειτουργώ από εκεί, το κανάλι ανήκει σε φορέα δικό μου ο οποίος βρίσκεται στη Σιγκαπούρη, εγώ είμαι φορολογικός κάτοικος Σιγκαπούρης, δεν μπορώ να καταλάβω πώς μπορεί το ΕΣΟΥΡΟΥ να έρθει σε κάποιον ο οποίος ζει στο εξωτερικό. Γιατί η οδηγία κοινοτική λέει ότι σε κανάλια και φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα ή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι ξεκάθαρο αυτό.
1: Παρόλο που το περιεχόμενό σου αναφέρεται μόνο στην Ελλάδα όμως.
0: Το περιεχόμενό μου αναφέρεται σε οποιονδήποτε μιλάει την ελληνική γλώσσα. Και στην Ελλάδα και στην Κύπρο και σε πολλούς Έλληνες του εξωτερικού. Και πλέον έχουμε και πάρα πολλά views από ξένους μέσω υποτίτλων.
1: Όταν έγινε αυτό με το βίντεο και που στο κατέβασαν και ενοχλήθηκαν και μετά έγινε και αυτό στο συγγενικό σου πρόσωπο. Τρόμαξες, άλλαξες, άρχισες λίγο να ας μείνω λίγο προς τα πίσω, ας μην είμαι τόσο, να χαλαρώσω λίγο το περιεχόμενο.
0: Όχι. Πρώτα απ' όλα, για να σου πω κάποια πράγματα που δεν είναι ίσως να μην είναι ξεκάθαρα σε όλους. Όταν έλαβα εγώ την πληροφόρηση ότι υπάρχουν δικαστικά μέτρα εναντίον του καναλιού κτλ. Και δεν ήταν μόνο το εξώδικο που βγήκαν και είπαν κάποιοι, ήταν πολύ οργανωμένη προσπάθεια που έγινε νομικά. Στην αρχή χάρηκα, λέω τι κάνουν τώρα οι άνθρωποι. Δηλαδή πραγματικά αυτό που κάνουν δεν υπάρχει καμία περίπτωση να λειτουργήσει υπέρ τους και εναντίον μας. Οπότε για κάνα δύο μέρες που έπαιζε αυτό, ήμουνα σε φάση ότι κερδίσαμε το λαχείο που έγινε αυτό το πράγμα. Είπαμε κάποια πράγματα τα οποία στην ουσία δεν θίξαμε κανέναν και ότι αποφασίσαν να μας αναγκάσουν να κατεβάσουμε αυτό το βίντεο. Ήταν δεδομένο ότι θα υπήρχε τεράστιο awareness. Δηλαδή βγήκαμε στην πλατφόρμα, ξέρεις ότι σήμερα έχω 10.000 views σε κάθε βίντεο σχεδόν από το Viber. Ξέρεις τι είναι 10.000 views από το Viber? Είναι views από θείους που δεν ξέρουν πώς να μπουν στο YouTube. Και τους το στέλνουν τα ανήψια τους, οι εγγονοί τους κτλ. Και πατάνε να δουν το βίντεο.
1: Και πατάνε το link.
0: Ναι, και πατάνε το link, ναι, και το βλέπουν, ναι, μέσα από το Viber. Και λέμε πώς έγινε αυτό, δηλαδή πώς είναι δυνατόν να έχουμε τόσο πολλά views από ένα μέσο texting. Όταν λοιπόν έγινε αυτό το πράγμα, εγώ στην ουσία ήμουν χαρούμενος.
1: Ναι.
0: Άλλαξε η διάθεσή μου όταν έμαθα.
1: Το περιστατικό.
0: Το περιστατικό που έγινε, γιατί στην αρχή μου το κρύψαν το περιστατικό, επειδή ήμουν μακριά και επειδή ήμουν σε μια κατάσταση στην οποία δεν θα μπορούσα να κάνω και κάτι.
1: Άρα δεν ήταν απειλητικό τηλεφώνημα, ήταν διαζώσεις παρουσία.
0: Ήταν διαζώσεις και ήταν και πάρα πολύ τρομακτική.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι, απλώς εγώ δεν είμαι άνθρωπος που φοβάμαι. Στο, ναι. Καταλαβαίνω το κόστος, δηλαδή από τη στιγμή που μπήκα καταλαβαίνω το κόστος. Φοβάμαι ότι είναι τόσο ηλίθιοι που μπορεί να σκοτώνουν κάποιον που να μην έφταιγε. Αυτό φοβήθηκα, αυτό που πήγε στο μυαλό μου στην αρχή. Εγώ έχω πλήρη κατανόηση στο ότι κάποια πράγματα που λέω ενοχλούν και ενοχλούν πάρα πολύ και αλλάζουν το αφήγμα. Σου λέγα πριν για τα καρτέλ, για τη λέξη καρτέλ, ότι αλλάξαμε, φτιάξαμε το βίντεο. Σήμερα η λέξη καρτέλ, άμα θα την ψάξει να τη βρει, αναφέρεται κανονικά στις συμπερνίες όπως στον υπόλοιπο κόσμο. Δηλαδή, αλλάξαμε τη χρήση της λέξης από κάτι που ήταν παράνομο.
1: Και έφυγε να είναι συνυφασμένη μόνο, ναι, με την παρανομία, ας
0: και
1: πούμε.
0: Και άρχισε τώρα να χρησιμοποιείται στο κοινοβούλιο.
1: Και σε, ναι.
0: Μίλησε, δηλαδή, τη χρησιμοποίησε ο Σαμαράς, τη χρησιμοποίησε ο Τσίπρας, τη χρησιμοποίησε ο Καραμαλής, τη χρησιμοποίησαν άνθρωποι οι οποίοι δεν θα τη χρησιμοποιούσαν αν δεν είχε ήδη αρχίσει η κοινωνία να καταλαβαίνει τι είναι καρτέλ και γιατί είναι κακό.
1: Καταρχάς, περίμενες την απήχηση αυτή του Greekonomics?
0: Ναι.
1: Το περίμενες, ναι.
0: Την περιμένα γιατί εγώ δεν είμαι. Κοίταξε, το Greekonomics είναι συνυφασμένο με τη δουλειά μου. Έτσι, είναι κάτι το οποίο θα το κάνω στο πανεπιστήμιο, θα του αλλάξω λίγο το ύφος, τη γλώσσα, τον τρόπο παρουσίασης, θα το παρουσιάσω και στο κανάλι. Οπότε στην ουσία δεν έχω δύο διαφορετικά προσωπία ότι άλλο θα κάνω στο πανεπιστήμιο, άλλο θα κάνω στο Greekonomics.
1: Εμείς δεν βλέπουμε στο πανεπιστήμιο όμως. Εμείς βλέπουμε τον Κοσμά, το Μαρινάκι στο Greekonomics να μας εξηγεί, να μας λέει. Εξαιρετικά βίντεο, όμως, όπως και να το κάνεις, αφορούν ένα συγκεκριμένο τομέα.
0: Σωστά.
1: Αφορά το πολιτικό σύστημα, κοινωνικοπολιτικό, πολιτικοοικονομικό, όλα.
0: Εγώ θέλω να δώσω τροφή για σκέψη. Δηλαδή,
1: περίμενες λοιπόν, όταν κατέβηκε λοιπόν το βίντεο και βλέπεις ότι ο κόσμος έρχεται και γίνεται, ναι, να προστατεύσουμε, ναι, τον Κοσμά, γιατί του την πέσανε τον, ναι, Κοσμά. Ποιος είναι ο στόχος τελικά του καναλιού?
0: Λοιπόν, πρόσεξε. Όταν έγινε αυτό, ο λόγος που χαρήκαμε εμείς δεν ήταν ότι θα παίρναμε likes και ότι θα παίρναμε subscribers κτλ. Ήταν ότι ο κόσμος ο οποίος ήρθε στο κανάλι έμεινε. Δηλαδή σου λέει, υπάρχει κόσμος.
1: Σε έμαθαν από εκεί.
0: Ναι, με έμαθαν και ήρθαν να κράξουν. Υπήρχε κόσμος που ήρθε να κράξει και λέει, όπα ρε φίλε, για περίμενε λίγο. Εδώ το παλικάρι αυτό καλά τα λέει. Έτσι, εγώ δεν βλέπω κάτι λάθος με αυτά που είπε. Δεν βλέπω, δηλαδή, μπορεί να διαφωνεί ο άλλος με κάποια συγκεκριμένα πράγματα που λέω. Έτσι. Αλλά γενικά σε. Τα βίντεο ακολουθούν μία πορεία γνώσης, δηλαδή είναι σχεδόν 100% βασιζόμαστε σε δεδομένα. Είναι πολλές φορές που πιστεύουμε κάτι και κάνουμε την έρευνα και μπορεί να πούμε ότι εδώ υπάρχουν πολλές αντίθετες απόψεις, δεν θα το βάλουμε καν αυτό στο βίντεο, ή αν το βάλουμε θα πούμε και την αντίθετη άποψη.
1: Εντάξει, το νούμερο ένα πράγμα που κάνουν τα βίντεο σου για μένα είναι να καταρρύψουν τα αφηγήματα.
0: Ναι, αυτό. Μα αυτό κάνει η επιστήμη. Η επιστήμη, ο σκοπός που η ανθρωπότητα ανέπτυξε την επιστήμη ήταν για να μπορέσει να τη βγάλει μέσα από την προκατάληψη. Μπορεί αυτή η προκατάληψη να είχε να κάνει με τα κοινωνικά φαινόμενα, μπορεί να κάνει με τα πνευματικά φαινόμενα, με τα πολιτικά φαινόμενα, με οτιδήποτε ασχολείται μια επιστήμη. Δηλαδή η επιστήμη στην ουσία τι κάνει? Ελέγχει υποθέσεις. Στα οικονομικά αυτές οι υποθέσεις είναι το οικονομικό αφήγημα. Εμείς ποτέ δεν διαλέγουμε, γιατί μας έχουν κατηγορήσει ότι κάνουμε και cherry picking. Δεν διαλέγουμε δικά μας δεδομένα, δεν πήγαμε να παρουσιάσουμε, ας πούμε, αν η κυβέρνηση έχει καταφέρει, ας πούμε, να ανέβει πάρα πολύ η επένδυση στην τεχνολογία. Δεν πήγαμε να το τσεκάρουμε αν έχει ανέβει η επένδυση στη τεχνολογία, γιατί δεν έχει βγει καμία κυβέρνηση να ισχυριστεί ότι το έχει πετύχει αυτό. Δηλαδή, αν το ισχυριστεί κάτι, πρέπει να μας περιμένεις.
1: Κάνεις βίντεο και για τα καλά που κάνει κάποιος. Ή το φως πέφτει μόνο στο τι γίνεται λάθος, στο τι δεν γίνεται ή στο τι θα έπρεπε να γίνει.
0: Όταν κάνουμε ένα βίντεο στο οποίο έχουν γίνει καλές κινήσεις, πάντα το λέμε. Δηλαδή, όταν κάναμε το βίντεο για το συνταξιοδοτικό, είπαμε ότι το ΤΕΚΑ είναι μια πάρα πολύ καλή κίνηση που έχει κάνει αυτή η κυβέρνηση.
1: Ναι.
0: Όταν κάναμε το βίντεο για το χρηματιστήριο, για την ενέργεια, είπαμε ότι το χρηματιστήριο ενέργειας είναι ένας θεσμός ο οποίος χρειάζεται, αλλά αυτή τη στιγμή δεν χρησιμοποιείται σωστά όπως θα έπρεπε να χρησιμοποιείται. Δηλαδή, πάντοτε προσπαθούμε όταν γίνεται κάτι καλό να το λέμε. Δηλαδή, έχουμε πει πάρα πολλά καλά και ακόμα και για ανθρώπους που εγώ προσωπικά δεν συμπαθώ και πολύ.
1: Εάν μπορούσες να βάλεις όλη την Ελλάδα να καταλάβει μόνο ένα πράγμα για την οικονομία, ποιο θα ήταν?
0: Δεν υπάρχει κάτι το οποίο θα μπορούσε να το καταλάβει όλη η κοινωνία και να αλλάξει πραγματικά την κατάσταση. Αλλά νομίζω κάτι που θα βοηθούσε πάρα πολύ θα ήταν ότι η οικονομική επιτυχία δεν έρχεται με τρίκ. Ότι θα έρθει ο τάδε και θα αλλάξει αυτό και γι' αυτό το λόγο θα αρχίσουμε να πηγαίνουμε ευζήν. Δηλαδή αυτό νομίζω ότι έχει δημιουργήσει
1: ουτοπικές σκέψεις.
0: Ναι. Και νομίζω ότι έχει δημιουργήσει και πολύ χώρο στο να γίνουν λάθος πράγματα. Ξέρεις κάτι, βγήκε πρόσφατα αυτό το ντοκιμαντέρ του Sky για το...
1: Στο γελιοστό, ναι.
0: Ναι, για τη διαπραγμάτευση. Το οποίο αντίθετα με ό,τι πιστεύω πολύ, εγώ το βρίσκω εξαιρετική δουλειά. Και παρουσιάστηκαν κάποιες απόψεις που τουλάχιστον εγώ που έχω κάνει τεράστια έρευνα πάνω στο παιδί, έχω διαβάσει πάνω από 15.000 σελίδες. Ακούστηκαν κάποια πράγματα εκεί τα οποία δεν είχαν ακουστεί πριν. Εμείς θα βγάλουμε υλικό γι' αυτό, γιατί υπόθηκαν και κάποια πράγματα που εμείς αποφασίσαμε να τα τσεκάρουμε και είδαμε ότι δεν συμβαδίζουν με τα νούμερα που έχουν υποθεί. Αλλά ήταν μια καλή προσπάθεια στο να υποθούν κάποια πράγματα. Ένα πράγμα που κατάλαβα εγώ είναι κάτι το οποίο είχε πει ένα από τα στελέχη της κυβέρνησης τότε, ο κ. Παπάς. Εγώ το είχα πει σε ένα βίντεο μου που είχα κάνει από τα πρώτα, ότι είχαμε πει σε ένα φαύλο κύκλο που όποια κυβέρνηση έλεγε ότι θα διαπραγματευτεί και δεν διαπραγματευόταν, θα έβλεπε την έξοδο και θα ερχόταν μια άλλη που θα με την ίδια υπόσχεση.
1: Ναι, ναι.
0: Ο Παπάς το είπε το ίδιο πράγμα και είπε ότι κατανάλωνε κυβερνήσεις τότε η κατάσταση αυτή. Όπως και ο κύριος Σαμαράς εξελέγει με το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης, το οποίο ήταν ότι θα έχουμε σκληρή γραμμή και τελικά δεν είχε. Αν το ίδιο πράγμα γινόταν τότε και από το ΣΥΡΙΖΑ, θα είχε την ίδια κατάληξη. Αν η κοινή γνώμη τότε ήταν προετοιμασμένη να καταλάβει το ποιο είναι το πραγματικό κόστος της σκληρής γραμμής, δεν θα το ήθελε και επομένως δεν θα το έκανε και αυτή η κυβέρνηση που εξελέγει.
1: Ο λαός δεν θα την επέλεγε εάν ήξερε τι σημαίνει αυτή η σκληρή γραμμή.
0: Ότι η κυβέρνηση την έκανε γιατί θεωρούσε ότι αυτό ήταν αυτό που ήθελε ο λαός. Και ήταν αυτό που ήθελε ο λαός και ο λαός το ήθελε γιατί δεν το ήξερε. Δηλαδή, να σου δώσω να καταλάβεις, εγώ παρακολουθούσα
1: τότε. Μα αυτό που λες τώρα φάνηκε και στο δημοψήφισμα, δεν έχω καταλάβει καλά.
0: Ναι, φάνηκε και στο δημοψήφισμα ότι ο λαός ήταν, δηλαδή ψήφισε 62% να απορρίψουμε μια πρόταση χωρίς να έχουμε μια εναλλακτική. Δηλαδή, αυτό. Να πάμε του γουρού κατευθείαν και όπου βγει. Αν ο λαός ήταν πληροφορημένος τότε και ήξερε, μπορούσε να καταλάβει, υπήρχε ένας. Ρε παιδί μου, ακόμα και εμείς αν υπήρχαμε τότε και να βγαίναμε και να λέγαμε, παιδιά, ότι αυτή η διαπραγμάτευση που θέλετε να κάνετε ενέχει το α, το β, το γ, το δ ρίσκο και ότι ίσως αυτό το ρίσκο να μην αξίζει και ότι δεν μπορούμε πλέον να έχουμε τη δυνατότητα να τους στριμώξουμε στη γωνία. Μια δυνατότητα που ίσως την είχαμε πρωτήτερα το 2010, γιατί ήταν όλα τα χρηματοοικονομικά συστήματα της Ευρώπης ήταν εκτεθειμένα σε μια χρεοκοπία της Ελλάδος εντελώς. Δηλαδή θα υπήρχε τεράστιο πρόβλημα στα τραπεζικά συστήματα της Γερμανίας, της Γαλλίας, ίσως και της Αυστρίας και της Ολλανδίας και άλλων χωρών. Δυστυχώς είχαμε αφήσει την κοινή γνώμη να πιστεύει λανθασμένα πράγματα. Οι οικονομολόγοι που έβγαιναν τότε, εμένα ήταν κάτι το οποίο μου άλλαξε και το χαρακτήρα σαν επιστήμονα, ότι δεν πρέπει να βγαίνει σαν οικονομολόγος ποτέ και να αρχίσεις να λες ιστορίες ότι εγώ πιστεύω αυτό, εγώ πιστεύω εκείνο, εγώ πιστεύω το άλλο. Αυτά με τις επενδύσεις σου, με την τσέπη σου, πήγαινε κάνε ό,τι θες, να πάρεις ό,τι ρίσκα θέλεις. Όταν κουβαλάς μια χώρα στην πλάτη σου, είσαι υποχρεωμένος να σέβεσαι τα ρίσκα που θέλει να πάρει χώρα. Mm-hmm. Και πολλές φορές είσαι και υποχρεωμένος να σκέφτεσαι και ρίσκα που ακόμα ο κόσμος δεν ξέρει ότι θέλει να τα πάρει. Ήταν υπεύθυνη η στάση το να μπορέσει η χώρα να μπει επιτέλους σε μια σοβαρότητα. Έτσι, ίσως αυτά που λέγανε και τα τρία μνημόνια να ήταν όχι ο ενδεδειγμένος δρόμος, πάντως κάποια στιγμή έπρεπε να υπάρξει ένα σοκ στην Ελλάδα ώστε να μπορέσουμε τουλάχιστον να σταματήσουμε να ξοδεύουμε σαν να είμαστε πλούσια χώρα, γιατί δεν είμαστε. Ποτέ δεν ήμασταν πλούσια χώρα.
1: Ναι. Υπήρχε μια ασυδοσία.
0: Δεν υπήρχε απλώς ασυδοσία, υπήρχε η πεποίθηση ότι έχουμε γίνει Λουξεμβούργο. Εγώ ξέρεις, όταν αποφάσισα να γυρίσω στην Ελλάδα, έβλεπα ότι τότε η Αμερική είχε αρχίσει να δυσκολεύεται, ειδικά με την παγκόσμια κρίση του 2007. Εγώ την πέτυχα στην Αμερική αυτή. Και λέω, εντάξει, τώρα η Ελλάδα έχει κάνει τεράστια βήματα. Περπατούσα στην Ελλάδα και ήταν το ένα καγίν μετά το άλλο. Δηλαδή, κάναν ουρά. Έλεγες, έχει αρχίσει και πηγαίνει καλά η χώρα. Δεν είχα ασχοληθεί τότε σοβαρά με το. Ήμουν διδακτορικός φοιτητής ακόμα, έκανα τα δικά μου για τον ανταγωνισμό κτλ. Δεν είχα ασχοληθεί με τα μακροοικονομικά μεγέθη και το πώς αυτά πηγαίνουν και το πόσο πραγματικά κούφιο είναι όλο αυτό το κατασκεύασμα και το ότι θα έπεφτε έτσι. Είχαμε αρχίσει και πιστεύαμε όλοι, και εγώ δεν βγάζω τον εαυτό μου έξω, ότι εδώ είχαμε γίνει Λουξεμβούργο, ότι ήταν τόσο πολύ το τσάμπα χρήμα, που στην ουσία δεν το πλήρωνε και ποτέ.
1: Κανείς δεν πιστεύει ότι το βλέπε.
0: Όχι, οι άνθρωποι που ήταν μέσα το βλέπανε. Όχι, το βλέπανε και το ξέρουμε τώρα. Εδώ υπήρχε υπουργός οικονομικών, δεν θέλω να πω τα στοιχεία γιατί δεν ξέρω αν έχουν βγει επισήμως αυτά. Υπήρξε υπουργός οικονομικών, ο οποίος πήγε στο μετέπειτα υπουργό οικονομικών του άλλου κόμματος και του είπε συγκεκριμένα: μην είστε χαζοί, βάλτε πολύ σφιχτή οικονομική πολιτική και χρεώστε τα σε εμάς. Πέστε ότι φύγαμε εμείς και αφήσαμε άδεια ταμεία και τα ρημάξαμε όλα κτλ. Ρίξτε τα σε εμάς και βάλτε σφιχτή οικονομική πολιτική για να μπορούμε να πάμε λίγο καλύτερα τότε που ακόμα σώζονταν η κατάσταση. Γιατί το ξέρανε πάρα πολύ καλά το ότι έρχεται. Και κάποιοι άνθρωποι φύγανε γιατί δεν θέλουν να συνδέσουν και το όνομά τους με αυτό. Επειδή εντάξει, τα ξέρω και από τον ακαδημαϊκό χώρο.
1: Έρχεται τώρα ένας νέος και σου λέει: Κοσμά, θα ψηφίσω το φθινόπωρο του χρόνου όποτε γίνουν εκλογές. Δεν θέλω να πάω ούτε με αυτό που θα μου πει ο μπαμπάς μου, το κλασικό, το φαγελάκι, ούτε με αυτό που ψήφισε ο παππούς μου, μόνος μου. Μόνη μου, μόνος μου θέλω να πάω. Πες μου τρεις ερωτήσεις που πρέπει να κάνω για να αποφασίσω ότι θα ψηφίσω.
0: Λοιπόν, οι τρεις ερωτήσεις θα είχαν νόημα αν είχαμε ένα ελεύθερο πολιτικό σύστημα και υπήρχαν πολιτικές δυνάμεις οι οποίες μπορούσαν με την παρουσία τους και μόνο να εγγυηθούν ότι θα πάμε καλύτερα. Εκεί λοιπόν αυτές οι ερωτήσεις θα μπορούσαν να καταλάβουν ποια είναι αυτή η δύναμη που σε ενδιαφέρει και να πας λίγο καλύτερα. Εγώ θα έλεγα το εξής. Δες λίγο την ιδεολογία που σε ενδιαφέρει. Δηλαδή, είσαι άνθρωπος που πιστεύεις περισσότερο ότι θέλεις να υπάρχει περισσότερη δύναμη στον ιδιωτικό τομέα και τα πράγματα να κινούνται περισσότερο ιδιωτικά. Δηλαδή, η ευημερία του κόσμου να έρχεται από τα ιδιωτικά τους επιτεύγματα. Ή θεωρείς ότι θα πρέπει να υπάρχει μια σπουδαία σημαντική αναδιανομή στο εισόδημα, έτσι ώστε αυτοί που καταφέρουν κάποια στιγμή να βγάλουν πάρα πολλά να μπορούν να δίνουν και στους υπόλοιπους, έτσι ώστε να διατηρείται το σύστημα, επειδή χρησιμοποιούν τους πόρους του συστήματος όπως και να έχει. Οπότε πρώτα απ' όλα να καταλάβει αν είναι δεξιός ή αν είναι αριστερός ή αν θέλει μια μίξη των δύο πραγμάτων. Αν θα καταλάβει λοιπόν ότι ποια είναι η ιδεολογική τοποθέτηση, νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο ποια κόμματα ανήκουν σε αυτήν την ιδεολογική τοποθέτηση και το καλύτερο που θα μπορούσε να κάνει είναι να ψάξει να βρει κάποια άτομα τα οποία δεν λένε πολλά, δεν βγαίνουν να την πούνε στους απέναντι που έχουν την άλλη ιδεολογία, γιατί υπάρχουν αυτή τη στιγμή βασικά στελέχη που η κύρια δουλειά τους είναι να είναι τα μαντρόσκυλα του κόμματος, δηλαδή να τη λένε στους απέναντι. Και γι' αυτό το λόγο παίρνουν και πάρα πολύ από τους ανθρώπους που είναι. Που δεν έχουν πολιτική.
1: Το οποίο υπάρχει σε όλα τα κόμματα που περιγράφουμε, έτσι.
0: Υπάρχει γιατί χρειάζεται. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν πολιτική νοημοσύνη και το μόνο που καταλαβαίνουν, δηλαδή αν ρωτήσεις κάποιους δεξιούς, θεωρούν ότι για όλα αυτά είναι ο κομμουνισμός. Και αν ρωτήσεις κάποιους αριστερούς, θα σου πούνε για όλα αυτά είναι ο καπιταλισμός. Δεν είναι έτσι. Εντάξει, δεν φταίει για όλα κάποιος. Δηλαδή, καλό θα ήταν κάποια στιγμή να αρχίσουμε να διαβάζουμε και λίγο, να αρχίσουμε να το ψάχνουμε για λίγο παραπάνω. Υπάρχει τώρα και η τεχνητή νοημοσύνη, μπορούμε να τις κάνουμε ερωτήσεις, να καταλάβουμε πόσο τα επιχείρηματά μας ευσταθούν κτλ. Οπότε καλό θα ήταν αυτό.
1: Να πέσει ChatGPT στις εκλογές.
0: Ναι, και καλό θα ήταν αυτό.
1: Οπότε,
0: καλό θα ήταν, ναι. Γιατί τουλάχιστον θα είναι λίγο πιο αμερόληπτο. Είναι δύσκολο να είσαι αμερόληπτος. Είναι εξαιρετικά δύσκολο και έχει πολύ μεγάλο κόστος.
1: Εσύ είσαι.
0: Ναι, γιατί δεν έχω και την συγκεκριμένη. Έχω καταφέρει να βγω έξω από τα πολιτικά καλούπια τα οποία προσπάθησε να μου εμφυσίσει η οικογένειά μου. Ξέρεις, γιατί το θεωρούσαν ότι είναι καθήκον κτλ. Εγώ σε πληροφορώ δεν είμαι ούτε η ίδια ομάδα που ήταν ο πατέρας μου. Την υποστήριξα μέχρι κάποιο διάστημα τσιχλιαρά, αλλά μετά μόλις ανέβηκε ο Πανετολικός στην πρώτη εθνική, τελείωσε. Δεν είναι ούτε καν.
1: Όταν σε κατηγορούν ότι μεροληπτής, εκνευρίζεσαι.
0: Όχι. Απλώς καταλαβαίνω.
1: Το περιμένεις.
0: Το περιμένω γιατί αν στέκεσαι τέρμα δεξιά, όπου και να σταθώ εγώ, αριστερά θα με δεις. Αν στέκεσαι τέρμα αριστερά, όπου και να σταθώ εγώ. Δηλαδή,
1: ξέρεις κάτι. Δεξιά θα σε δεις.
0: Λοιπόν, έχει πλάκα που με αντιμετωπίζει πάρα πολλοί κόσμος. Μου λέει, ας πούμε, είσαι σαφέστατα αριστερός. Με βλέπει ο Ζαραλίκος την άλλη φορά, μου λέει: κοίταξε να δεις, εσύ καταλαβαίνω ότι είσαι νέο φιλελεύθερος. Αλλά, δηλαδή, ξέρεις, ο Ζαραλίκος είναι τέρμα αριστερά.
1: Μπερδεύεις κάποιες φορές.
0: Μπερδεύω, ξέρεις γιατί. Γιατί αν κάνει κάτι δεξιά που έχει νόημα και είναι δίκαιο, θα το πω. Αν κάνει κάτι αριστερά
1: θα
0: που έχει νόημα. Να επικροτήσεις
1: το καλό βεβαίως, από οποιαδήποτε παράταξη και βεβαίως να έρθει αυτό, ναι.
0: Κοίταξε, νομίζω ότι εμείς βγάλαμε αυτό το βίντεο γιατί υπάρχουν gay. Το οποίο ήταν εξαιρετικά δύσκολο βίντεο, γιατί έγινε έρευνα που δεν ήταν τόσο πολύ στο πεδίο μου. Έτσι, εγώ μίλησα με ένα σωρό ανθρωπολόγους, κοινωνιολόγους, ανθρώπους ακόμα που κάνανε και gender studies κτλ. Το θέμα αυτό, όταν βγάλαμε αυτό το βίντεο, έβαλε πολύ μεγάλη πλάτη σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση που βρισκόταν τότε η κυβέρνηση. Έτσι, δηλαδή, εγώ είχα, ας πούμε, δέχτηκα επαφές από στελέχη που μου λένε αυτό ήταν ένα τεράστιο χαρτί στα χέρια μας για να δείξουμε τουλάχιστον ότι αυτό που κάνουμε χρειάζεται στην κοινωνία και ότι δεν είναι.
1: Για το γάμο των ομόφυλων, ναι, τότε, για το νομοσχέδιο.
0: Ναι, γιατί όταν το περάσαν αυτό, έτυχε που το βίντεο αυτό, εμείς το ετοιμάζαμε από καιρό ήδη, έτυχε που ήταν να βγει αυτό το βίντεο, του δώσαμε προτεραιότητα γιατί ξέραμε ότι είναι relevant κτλ. Αλλά νομίζω ότι έβαλε μεγάλη πλάτη, ότι ο κόσμος κατάλαβε ότι αυτό, κάτσε μισό λεπτό, δεν είναι ένα θέμα το οποίο τόσο πολύ το έχω δει σωστή του διάσταση, γιατί εμείς βάλαμε και πολλά βιολογικά στοιχεία, βάλαμε και πολλά πράγματα και πάλι δεχτήκαμε επιθέσεις και ακόμα και από το πιο προοδευτικό χώρο όταν βγάλαμε εκείνο το βίντεο, ότι α ναι, αλλά δεν λέτε ότι υπάρχουν πάρα πολλά genders, πώς το λένε, φύλλα.
1: Φύλλα, ναι.
0: Έτσι, δεν λέτε αυτό, δεν λέτε εκείνο. Κοίταξε, δεν κάνω βίντεο για να πω τις απόψεις σου. Κάνω βίντεο για να βγάλω κάποια πολύ συγκεκριμένα στοιχεία τα οποία μέχρι στιγμής η βιβλιογραφία τα θεωρεί ότι είναι η mainstream άποψη των ανθρώπων που έχουν μελετήσει το θέμα.
1: Ναι, δεν λέω την αλήθεια σου.
0: Ναι, που παρεπιπτόντως είναι και μια έκφραση που έχω αρχίσει και την αντιπαθώ πλήρως. Η αλήθεια μου και η αλήθεια σου. Δεν υπάρχει. Υπάρχουν δεδομένα, υπάρχουν στοιχεία τα οποία μπορείς να χρησιμοποιήσεις καταλήλως για να υποστηρίξεις μια αλφα άποψη, μπορεί και μια βήτα άποψη. Το καλό θα ήταν και τη δική μου δουλειά, σαν άνθρωπος ο οποίος είμαι άνθρωπος της επιστήμης και της μόρφωσης, να πω στον άλλον ποια είναι τα δεδομένα, ποια είναι τα στοιχεία, να του δώσω και ένα εφαλτήριο για να μπορέσει να ψάξει και να μπορέσει να έχει μια καλύτερη άποψη, είτε αυτή η άποψη είναι αυτή που είχε πριν, είτε να την αλλάξει, είτε οτιδήποτε.
1: Επειδή μπαίνουμε σε προεκλογική περίοδο, πώς τα βλέπεις τα πράγματα? Έχουμε νέο κόμμα από την Καριστιανού, έχουμε νέο κόμμα από τον Αλέξη Τσίπρα, πρώην πρωθυπουργό.
0: Είναι καλό νέο ότι ο κύριος Τσίπρας αποφάσισε να ξανασχοληθεί με τα κοινά. Δεν ξέρω αν είχε παραιτηθεί και ποτέ. Αλλά το ότι αποφάσισε να ασχοληθεί είναι καλό νέο, γιατί με την απουσία του δεν υπήρξε σοβαρή αριστερή αντιπολίτευση, δεν υπήρξε σοβαρή αριστερή θέση. Το ότι θα υπάρχει μια αντιπολίτευση η οποία τουλάχιστον θα μπορέσει να είναι ένα αντίπαλο δέος είναι θετικό. Θα φέρει και την κυβέρνηση σε μια ανάγκη να μπορέσει να διαχωρίσει τον εαυτό της από κάποια λάθη που έκανε στο παρελθόν.
1: Θα κυβερνήσει, πιστεύεις, ξανά ο Τσίπρας?
0: Δεν είμαι άνθρωπος που κάνω εκτιμήσεις, αλλά με κάποια άτομα που έχω ρωτήσει, έχουμε κάνει μια πολύ μικρή έρευνα, γιατί μας ενδιαφέρει πολύ το θέμα και θα δείτε ίσως το Σεπτέμβριο γιατί μας ενδιαφέρει τόσο πολύ. Έχουμε κάνει μια μικρή έρευνα στην οποία, γιατί θα είναι και καλό teaser αυτό, στην οποία υπάρχουν 3 άτομα ως πιθανή μελλοντική πρωθυπουργή μετά τον κύριο Μητσοτάκη, όποτε θα είναι το μετά τον κύριο Μητσοτάκη. Βασικά υπάρχουν 2 σίγουροι και 2 που παίζουν μπαλαντέ.
1: Που είναι αυτή τη στιγμή στην πολιτική.
0: Λοιπόν, ας πω και ποιοι είναι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, οι πιθανότητες μας έχουν πει άνθρωποι που κινούνται σε όλους τους χώρους. Δεν έχω ακούσει καμία διαφορετική άποψη. Θα σου πω ποια είναι που έγκυται η διαφορετικότητα. Είναι με τυχαία σειρά ο κύριος Δένδιας, ο κύριος Τσίπρας και κάθετος κάποιοι πιστεύουν ο κύριος Πιερακάκης, κάποιοι πιστεύουν ο κύριος Χατζηδάκης. Μιλάω για ένα μικρό δείγμα ανθρώπων οι οποίοι έχουν εξαιρετικό πολιτικό αισθητήριο και είναι αρκετά μέσα στα πράγματα. Δεν έχουμε ακούσει κανένα άλλο όνομα εκτός από αυτά τα 3. Κάποιοι απλώς αλλάζουν το Χατζηδάκη με το Πιερακάκη ή το αντίθετο.
1: Άρα, βάσει αυτής της διερεύνησης, το πιο πιθανό, όχι πολύ, αρκετά πιθανό, της τάξης του 70% θα έχουμε πάλι δεξιά κυβέρνηση.
0: Είναι πολύ πιθανόν. Ίσως να έχουμε και μια κυβέρνηση συνεργασίας. Δηλαδή, οι στρατηγικοί συσχετισμοί που υπάρχουν τώρα είναι εξαιρετικά πολύπλοκοι για να μπορέσει να τους προβλέψει κάποιος. Δηλαδή, μπορείς να έχεις ένα παράλληλο σύμπαν στο οποίο ο κ. Μητσοτάκης εκλέγεται θριαμβευτικά, είτε μετά από μία είτε από δεύτερη εκλογική διαδικασία, λόγω του ότι παίζει το παιχνίδι στρατηγικά με τον κατάλληλο τρόπο και μπορεί να μαζέψει ένα κόσμο ο οποίος δεν έχει αποφασίσει ακόμα το τι θα κάνει και θέλει μια σταθερότητα. Εγώ θεωρώ ότι αν η αντιπολίτευση δεν καταφέρει να εμπνεύσει μια σοβαρή, γιατί άκουσα τώρα κάτι πράγματα που υπόθηκαν από την αντιπολίτευση ή την αντιπολίτευση που θα γίνει, που εμένα δεν μου άρεσαν προσωπικά καθόλου.
1: Τι?
0: Για τις τράπεζες, για διάφορα τέτοια πράγματα, τα οποία εγώ θεωρώ ότι ανήκουν σε μια φιλολογία η οποία πρέπει να έχει ξεπεραστεί πλέον εντελώς. Και θα ήθελα να υπάρχει λίγο πιο μοντέρνα αντιμετώπιση των προβλημάτων που πραγματικά έχουμε και όχι των προβλημάτων που θυμόμαστε ότι είχαμε παλιά. Οπότε υπάρχει ένα παράλληλο σύμπαν στο οποίο εκλέγεται πανηγυρικά και μπορεί να καταφέρει να πάρει ακόμα και αυτοδυναμία κτλ. Υπάρχει αυτή η περίπτωση. Και υπάρχει και ένα παράλληλο σύμπαν που να ξεκινάει από σήμερα που μιλάμε, τώρα εδώ οι δυο μας, στο οποίο να μην καταφέρει να φτάσει ούτε στις εκλογές ο ίδιος ως πολιτική προσωπικότητα.
1: Ναι.
0: Οπότε είναι τόσο πολύ σύνθετη η στρατηγική το τι θα γίνει. Δηλαδή,
1: από τι όμως εξαρτάται αυτό που λέει.
0: Ακόμα και από την κατάσταση που θα υπάρξει στο ΠΑΣΟΚ. Και το ΠΑΣΟΚ δεσμεύει ένα μεγάλο ποσοστό του πολιτικού συστήματος αυτή τη στιγμή των ψηφοφόρων. 10% είναι πολύ μεγάλο. Μπορεί να κάνει τεράστια διαφορά. Το πώς θα είναι η απόδοση.
1: Όπως πολύ μεγάλο ποσοστό και ο Τσίπρας μέσα σε δύο μέρες. Σε 48 ώρες.
0: Ναι, δεν είναι μέσα σε 48 ώρες. Είναι το δικό του το ποσοστό, το οποίο ήταν άνθρωποι οι οποίοι δεν θέλανε κιόλας να φύγει από την πολιτική, τον είδαν ότι επέστρεψε, δεν βλέπουν και κάτι καλύτερο κάποια άλλη άποψη, δοκιμάσανε και διάφορα πράγματα και είδαν ότι δεν τους βγήκαν, οπότε είναι λογικό.
1: Η Χριστιανού.
0: Νομίζω ότι είναι μια θετική εξέλιξη ότι υπάρχει αυτό το κόμμα. Δηλαδή, πρώτα απ' όλα, επειδή εγώ βλέπω από το χώρο που κινείται, ο οποίος έχει κάποιες προσβάσεις και στην αριστερά λίγο και στο κέντρο αρκετά, αλλά πολύ περισσότερο στη δεξιά και ειδικά στην πιο εθνικιστική. Το βλέπω ότι είναι πολύ θετικό, ναι, ακόμα και αν κινηθεί δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας, ότι θα μπορέσει να σκουπίσει το χώρο από διάφορα άλλα πολιτικές παρατάξεις, τις οποίες δεν θεωρώ ότι έχουν κάποιο θετικό αντίκτυπο για τη χώρα.
1: Ότι να φέρει κόσμο που είναι δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας και που, θα έπρεπε να είναι, που δεν θα έπρεπε να είναι εκεί.
0: Ναι, γιατί από αυτά που έχω ακούσει.
1: Από πολιτικές θέσεις.
0: Ναι, έχω δει ότι υπάρχουν κάποιες λίγο πιο σοβαρές πολιτικές θέσεις.
1: Ποιος είναι ο πιο αόρατος μηχανισμός εξουσίας στην Ελλάδα?
0: Ο πιο αόρατος? Τα sites.
1: Τα sites,
0: τα 5 sites που υπάρχουν. Βασικά φάνηκε και τώρα το πόσο έχουν φτάσει τιμές τους. Γιατί διαμορφώνουν την κοινή γνώμη πριν προλάβουν να το κάνουν τα δελτία ειδήσεων. Πρώτα απ' όλα μιλάμε για sites τα οποία έχουν πλέον συναγωνίζονται τα κόμματα στα δάνεια που δεν πρόκειται να πληρώσουν ποτέ. Δηλαδή στην ουσία έχουν ένα βαρέλι με χρήματα χωρίς πάτο. Δεν νομίζω ότι θα αρνηθεί κάποιος να τους δανείσει με τη δύναμη που έχουν και δεν νομίζω ότι ποτέ θα βρεθούν στην κατάσταση. Δηλαδή το παρατηρούμε αυτό το φαινόμενο, ήδη υπάρχουν πολλοί εκδότες κτλ. Οι οποίοι χρωστάνε ακόμα σε όποιον περπατάει και αναπνέει και δεν πρόκειται να πληρώσουν αυτά τα χρήματα ποτέ. Τα sites όμως πολλοί κόσμοι τα έχει υποτιμήσει. Γενικά δηλαδή πλέον με την τεχνολογία έτσι όπως υπάρχει σήμερα. Γίνεται το εξής, ότι όταν εγώ θα ανοίξω το κινητό μου και θα πάω στο site που παρακολουθώ και θα δω τα πρώτα θέματα, όταν θα πάω στο δελτίο ειδήσεων να πάρω μια λίγο πιο αναλυτική ενημέρωση και ίσως τις περισσότερες φορές να πάω και χωρίς καν να χρειάζομαι ενημέρωση, να πάω απλώς επειδή έχω συνηθίσει να βλέπω τις ειδήσεις, μιλάω για μεγαλύτερες ηλικίες, αν δεν δω αυτά τα θέματα που έχει το site, τότε θα αρχίσω να αμφιβάλλω για την ποιότητα του δελτίου ειδήσεων. Το δελτίο ειδήσεων το ξέρει αυτό, οπότε ακολουθεί τα sites.
1: Άρα ξεκινάω βλέποντας, πιστεύοντας και αποδέχομαι το site.
0: Ναι, όταν θα πας να δεις τα δελτία ειδήσεων, αν είσαι άνθρωπος ο οποίος μπορεί να κατευθυνθεί, έχεις ήδη κατευθυνθεί από τα sites. Οπότε τα sites αυτή τη στιγμή έχουν τη μεγαλύτερη δύναμη και νομίζω ότι είναι προφανές αυτό. Έτσι. Υπάρχουν στήλες, ναι, αυτή τη στιγμή, ναι, οι οποίες, ναι, αναγνωρίζεται η δύναμή τους πάρα πολύ. Δηλαδή σε βαθμό που νομίζω ότι αυτή τη στιγμή, δηλαδή, η μεγαλύτερη επιρροή που υπάρχει σε ολόκληρο τον ελληνικό τύπο, η μεγαλύτερη επιρροή με διαφορά, είναι το Big Mouth. Έτσι, δηλαδή, μιλάμε ότι υπάρχουν πράγματα εκεί πέρα, τα οποία όταν λέγονται, διαβάζονται από τους σωστούς ανθρώπους, τέλειως. Έχει διαμορφωθεί πλέον το πώς θα κινηθούν τα μέσα μετά κτλ.
1: Αυτό, κάθε εποχή και με το δικό της τρόπο, δεν υπήρχε πάντα.
0: Ναι, ήταν κάποια
1: κάποτε
0: στιγμή.
1: Κάποτε ήταν έντυπα περιοδικά, εφημερίδες.
0: Περισσότερο ήταν εφημερίδες. Πριν από αρκετό καιρό ήταν εφημερίδες. Δηλαδή, πέρναγες ακόμα και από τα μανταλάκια των εφημερίδων, έβλεπες και περίμενες να ακούσεις τα ίδια πράγματα με τις ειδήσεις. Οι ειδήσεις όμως είχαν μια πολύ συγκεκριμένη μαζικότητα και όταν η εφημερίδα άρχισε να πέφτει, εκεί μπόρεσαν να πάρουν τα ενία και να μεγαλουργήσουν. Σήμερα όμως, και εδώ είναι που σου λέω ότι οι περισσότεροι πολιτικοί που σου λέγα πριν, ότι δεν έχουν καταλάβει πώς παίζεται το παιχνίδι πλέον. Νομίζουν ότι βγαίνοντας και κάνοντας προεκλογική εκστρατεία η οποία να είναι σχεδιασμένη με βάση τα μανταλάκια των εφημερίδων, ή με βάση τα δελτία ειδήσεων, ή που θεωρεί ότι ένας πολιτικός ο οποίος θα βγει ας πούμε σε ένα μέσο. Σε ποιο κανάλι είσαι?
1: Εγώ ήμουνα στο Open.
0: Στο Open. Θα βγει ας πούμε στο δελτίο ειδήσεων του Open και ότι αυτό θα είναι μια μεγάλη εμφάνιση η οποία θα διαμορφώσει την κοινωνική γνώμη. Την κοινωνική γνώμη. Αυτό είναι εντελώς, δεν έχει καμία επαφή με την πραγματικότητα.
1: Δεν έχει δύναμη αυτό που περιγράφεις.
0: Δεν έχει καμία δύναμη απολύτως. Και βασικά να δεις ότι βγήκε ο κύριος Τσίπρας ας πούμε προχθές στο Χατζηνικολάου. Αν δεις νούμερα.
1: Δεν έκανε. Το είδα, δεν έκανε.
0: Τι θεαματικότητα έκανε. Είναι αμεληταία μπροστά.
1: Αυτή είναι η παραγωγή που έγινε μετά.
0: Όμως. Στα shorts.
1: Ναι.
0: Έτσι, στα social media. Ακριβώς. Ναι. Οπότε τι έγινε, δηλαδή η τηλεόραση απλώς ήταν το μέσο στο οποίο έγινε η φιλμογράφηση του συγκεκριμένου γεγονότος.
1: Ναι, αλλά για να μπορέσω να έχω εγώ τα αποσπάσματα για να γίνω ένα παραγωγή, πρέπει να έχω το πρωτογενές υλικό. Εδώ τώρα λέμε κάτι άλλο, ότι ο κόσμος μπορεί να δει κάτι και μετά. Αυτό.
0: Όχι, ο κόσμος θα το δει μετά. Όχι, μπορεί να το δει και μετά. Ο κόσμος θα το δει μετά. Και θα δει συγκεκριμένα τμήματα αυτού.
1: Άρα το διαδίκτυο είναι η όλη ιστορία.
0: Ολόκληρη ιστορία είναι εκεί που θα πάει ο κόσμος να πάρει τα νέα του πρώτα. Αυτό
1: οπότε
0: που
1: προεκλογικά ο πολιτικός που πιστεύει ότι πηγαίνοντας στο δελτίο ειδήσεων, πηγαίνοντας σε μια εκπομπή, πει τις σκέψεις του, αναλύσει το πρόγραμμά του, οικονομικό, κοινωνικό, οτιδήποτε, δεν θα πάρει τίποτα πίσω.
0: Το χειρότερο είναι ο πρόεδρος του κόμματος, ο οποίος θεωρεί ότι φτιάχνοντας ένα πρόγραμμα το οποίο θα πουλήσει στην τηλεόραση, ότι αυτό θα είναι αποδοτικό. Νομίζω ότι έχουν αρχίσει και το καταλαβαίνουν, αλλά δεν έχει υπησταλθεί πλέον πλήρως. Και θέλω να σου πω το εξής. Εγώ είχα τον πρόεδρο του ΣΕΒ, με τον οποίο κάναμε μια εξαιρετική συζήτηση. Μια συζήτηση στην οποία διαφωνήσαμε, ανθρώπινη συζήτηση, όπως μιλάμε τώρα εμείς εδώ οι δύο, δεν μου στείλει ερωτήσεις. Συμφωνούμε, διαφωνούμε σε συγκεκριμένα πράγματα κτλ. Ο πρόεδρος του ΣΕΒ, ο οποίος γενικά δεν είναι ένας άνθρωπος και ως θεσμός και ως παρουσία ο κ. Θοδωρόπουλος, δεν είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι το πρώτο όνομα στην ελληνική πολιτική σκηνή, έκανε περισσότερα views και περισσότερη απήχηση από ότι είχε ο μελλοντικός πρόεδρος της αντιπολίτευσης. Και για τον πρωθυπουργό δεν έχω δει ακόμα τα νούμερα, αλλά φαντάζομαι ότι είναι περίπου τα ίδια.
1: Εδώ τώρα έχει να κάνει με το ότι η τηλεόραση γενικά δεν κάνει νούμερα και ότι όλα είναι στην αναπαραγωγή, δηλαδή.
0: Ναι, πάντως κάνει λίγα νούμεράκια ακόμα, ειδικά κάποιες συγκεκριμένες εκπομπές, πολύ πολύ στοχευμένες, που πέφτουν σε κοινά που δεν έχουν ακόμα πρόσβαση και ψηφίζουν και δεν έχουν ακόμα πρόσβαση σε άλλα μέσα. Αλλά αυτά τα κοινά όμως είναι ήδη ρεζερβέ, δηλαδή δεν είναι προς διεκδίκηση από κάποιον.
1: Ναι, κατάλαβα τι λες. Αν έπρεπε να διαλέξεις ένα μόνο πρόβλημα της ελληνικής οικονομίας που εξηγεί τα περισσότερα προβλήματα που έχουμε, ποιο θα ήταν αυτό?
0: Θα έλεγα ότι είναι η αδυναμία προσέλκυσης επενδύσεων. Γενικά νομίζω ότι αν προσελκύσουμε επενδύσεις και έρθουν και μεγαλύτεροι παίχτες, νομίζω βάσει της δύναμής τους δεν θα θελήσω. Δηλαδή θα επιβάλλουν στο να υπάρχει λίγο πιο δίκαιος ανταγωνισμός.
1: Ποιο είναι το πρόβλημα που οι πολιτικοί συζητούν υπερβολικά και ποιο είναι αυτό που αγνοούν επιδεικτικά?
0: Νομίζω το πρόβλημα του ανταγωνισμού αγνοείται επιδεικτικά για πολύ σκόπιμους λόγους. Υπερβολικά συζητείται το θέμα του χρέους. Δηλαδή αυτή τη στιγμή που μιλάμε η Ελλάδα δεν έχει πρόβλημα αρρύθμισης του χρέους. Νομίζω ότι δεν έχουμε αγωνία το γενικό λογιστήριο του κράτους αν θα βγάλει την επόμενη δόση. Νομίζω ότι είναι ήδη και πιο μπροστά στις δόσεις του κτλ. Είναι ένας μοχλός που κρατάει τις εγχώριες επενδύσεις χαμηλά. Αλλά νομίζω ότι μπορούν εύκολα να βρεθούν οι πόροι έτσι ώστε να γίνουν επενδύσεις οι οποίες θα αποδώσουν μεθαύριο. Και κοίταξε να δεις, ακόμα και όταν ήμασταν στην καρδιά των μνημονίων, αν υπήρχε μία κυβέρνηση που θα είχε ένα πραγματικά βιώσιμο σχέδιο, στο οποίο να γίνει έστω και μία μεμονωμένη επένδυση κάπου, οι περισσότεροι θεσμοί δεν θα έλεγαν όχι. Έτσι, ακόμα και τότε. Δηλαδή, το πρόβλημά μας ήταν ότι.
1: Αλλά έλλειψη σχεδίου αποφάσισαν και οι θεσμοί όλα αυτά που αποφάσισαν.
0: Ναι, πάντως γι' αυτό εγώ δεν μπορώ να τους κατηγορήσω τόσο πολύ. Γιατί εντάξει, αυτό ήταν θύελλα. Δεν υπήρχε περίπτωση να μπορέσει κανένας να προετοιμάσει σε αυτό. Δηλαδή, εγώ δεν θα πω ούτε για την κυβέρνηση του Παπανδρέου, ούτε για την κυβέρνηση του Σαμαρά, ότι ήταν απροετοίμαστες απέναντι στο μνημόνιο. Και εγώ να ήμουν, απροετοίμαστος θα ήμουν. Εκεί ήταν μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Δηλαδή, οι πολιτικοί δεν θέλουν να το λένε, αλλά εκεί υπήρξε οικονομικός πόλεμος.
1: Πριν κλείσουμε, υπάρχει κάτι που θα ήθελες έτσι να συζητήσουμε, να πεις που δεν υπόθηκε? Καταρχάς πέρασες ωραία.
0: Πέρασα πάρα πολύ ωραία.
1: Αλήθεια?
0: Ναι, συζήτησε πολύ καλά.
1: Κάνει λίγο ζέστη.
0: Κάνει λίγο ζέστη, ναι, νομίζω ότι θα φανεί αυτό και στο
1: γυάλισμα. Γυαλίζουμε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες. Ήταν πραγματικά μεγάλη μου χαρά. Ήθελα πάρα πολύ να κάνω επεισόδιο μαζί σου.
0: Εγώ σε ευχαριστώ που με κάλεσες, που επέμενες τόσο πολύ να έρθω, γιατί τώρα τελευταία έχω γίνει και δύσκολος. Έχω κάνει. αρκετές εμφανίσεις.
1: Τηλεόραση δεν σε έχω δει πολύ όμως.
0: Ναι, έλατε, γιατί. Δεν ξέρω. Μόνο το BBC με έχει βγάλει.
1: Ναι, ναι, αυτό ναι. Να το πούμε, ναι, βέβαια.
0: Ναι, ναι.
1: Ποιος είναι ο στόχος σου για το κανάλι?
0: Να συνεχίσουμε να βγάζουμε ωραία βίντεο. Όλο και καλύτερα. Δηλαδή, ήδη έχω διαπιστώσει το τελευταίο βίντεο. Έπαιρνε 2-3 βελτιώσεις, 4. Το επόμενο βίντεο θα τις έχει.
1: Έχεις εξαιρετική ομάδα.
0: Ευχαριστώ
1: το αποτέλεσμα
0: πολύ.
1: Είναι πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολλοί φίλοι μου και φίλες μου περιμένουν εν αγωνίως να δουν το επεισόδιο που έχουμε κάνει μαζί. Μέσα από την καρδιά μου σε ευχαριστώ και σου εύχομαι κάθε καλό.
0: Να είσαι καλά και εγώ ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ για την υπέροχη συζήτηση.
1: Κοσμάς Μαρινάκης!
0: Ευχαριστώ.
1: Καλύτερα έχουμε δύο.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
2: Η Lunatics, η κορυφαία ελληνική Pink Floyd Tribute Band, μετά από συνεχόμενες sold out εμφανίσεις, επιστρέφει το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας για ένα καθηλωτικό οπτικο-ακουστικό σόου που δεν πρέπει να χάσετε. Lunatics, the Greek Pink Floyd Tribute Band. Προπόληση ticketservices.gr.
3: Κάτσε ρε Μιχάλη μου, με ρωτάς πότε πήγα στην τουαλέτα, πόσες φορές πήγα, τι έκανα, πώς το έκανα, μέχρι που με ρώτησες αν έχω και ακράτεια. Τι αδιακρίσει ένα αυτή ρε φίλε, 5 λεπτά καζοριζόμαστε. Ωραία όλη περίεργη, τι παίρνεις ρε φίλε.
4: Το ιστορικό σου παίρνω Λευτέρη μου, ουρολόγος είμαι. Τι να σου πάρω, την πίεση.
3: Στην ουρολογία τα λέμε όλα. Τίποτα δεν είναι ταμπού. Μια καμπάνια της ελληνικής ουρολογικής εταιρείας.
5: Οδυσσεβάθ. Το εμβληματικό έργο της Ξένιας Καλογεροπούλου σε μουσική Διονύση Σαββόπουλου και σκηνοθεσία Δήμητρας Λαρεντζάκη. Χιούμορ, συγκίνηση και ζωντανή μουσική σε μια παράσταση που δεν πρέπει να χάσετε. Οδυσσεβάθ της Ξένιας Καλογεροπούλου σε περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση εισιτηρίων σε επιλεγμένα σημεία και ηλεκτρονικά στο cometogether.live.
6: Ξέρεις τι σου παίρνουν τα ναρκωτικά? Σου παίρνουν το χρόνο σου. Λίγο-λίγο, μέρα με τη μέρα. Χρόνο από ανθρώπους, από στιγμές, από εσένα. Και μετά

0: και μετά τα ναρκωτικά σου παίρνουν τους ανθρώπους σου. Χάνεις την επαφή σου. Η σιωπή μεγαλώνει.
1: Δεν μπορώ μόνος μου.
2: Δεν είμαι καλά.
3: Χρειάζομαι βοήθεια.
0: Αν μπορούσες να δεις καθαρά τι είναι η εξάρτηση από τα ναρκωτικά, θα έβλεπες χρόνο που χάνεται, σιωπή, απομόνωση. Αλλά θα έβλεπες και ότι έχεις επιλογές. Μίλησε, ζήτησε βοήθεια.
4: Η Guoguang Opera επιστρέφει στην Αθήνα με τη μαγευτική παράσταση «Η Πριγκίπισσα και η Μαγική της Βεντάλια» την Κυριακή 11 Οκτωβρίου. Μια εντυπωσιακή παράσταση για ενήλικες και παιδιά με ελληνικούς υπέρτιτλους. Συμμετέχουν οι ηθοποιοί Κωνσταντίνος Καζάκος, Ιωάννα Πηλιχού και η μικρή Ήρυδα. Προσαρμογή σκηνοθεσίας Γιώτα Κονδουράκη. «Η Πριγκίπισσα και η Μαγική της Βεντάλια» Κυριακή 11 Οκτωβρίου για δύο μονοπαραστάσεις στο Οδείο Αθηνών. Εισιτήρια προπολούνται στο ticketservices.gr.
5: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από μπαζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομη πώληση, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Σάμου.
6: 15ο Jazz στο Πάρκο. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ. Gilland & Tally Archmont Quintet. Γιάννης Παπαδόπουλος, Γιώργος Πανταζόπουλος, Παναγιώτης Θέμας. Κίμωνας Καρούντζος Quartet. Κωνσταντίνος Νικογιάννης, Δημήτρης Κασαβέτης, Κίμωνας Καρούντζος, Χένρι Τσουκούμα Ονουτσούξ. Το τρίο. Χάγια Τζιτζιάν, Γιώτης Κιουρτσόγλου, Παγγέλης Καρύπης. Συμμετέχει το σύνολο Jazz του Μουσικού Σχολείου Ηλίου. Παρουσίαση Πασχάλης Τσαρούχας. Καλλιτεχνική διεύθυνση Γιώργος Τρανταλίδης. Διοργάνωση Δήμος Ηλίου. Κτήμα Σερπιέρι στον περιβάλλοντα χώρο του πύργου της Βασιλίσσης. Είσοδος ελεύθερη.
7: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
8: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Καλώς ορίσατε στις αντιθέσεις που απόψε ρίχνουν αυλαία σε αυτή την τηλεοπτική περίοδο, αφού ευχαριστήσουμε όλους εντός και εκτός Ελλάδας για την πολύτιμη αρρωγή τους, όχι μόνο στο πεδίο της θέασης, αλλά των προβληματισμών και των σκέψεων σε αυτή την τηλεοπτική περίοδο. Η μέρα βεβαίως δεν είναι τυχαία, έχει πολλούς συμβολισμούς. Κατά τους περισσότερους είναι και η μέρα επανόδου σε θεσμούς δημοκρατικής λειτουργίας της Τρίτης Ελληνικής Δημοκρατίας, 24 Ιουλίου, σήμερα 52 χρόνια μετά. Η εκπομπή ρίχνει αυλαία και έχει τη χαρά να φιλοξενεί έναν άνθρωπο που είναι από τους επιδραστικότερους επιστήμονες στον κόσμο, άρα ένας επιδραστικότατος Έλληνας του ελληνισμού στο πρώτο τέταρτο του 21ου αιώνα, τόσο για τις επιστημονικές του αναφορές, αλλά κυρίως για τον πάντα διακριτό και διεπιστημονικό δημόσιο λόγο του. Ο ίδιος προανήγγειλε ότι σε αυτή τη συνάντηση θέλει να μιλήσει για το καμένο πρόσωπο της Ελλάδας σήμερα, με βάση αντικειμενικά δεδομένα διεθνής συγκρίσεις, περιγράφοντας την κατάσταση ως καθεστώς γενικευμένης αχριστοκρατίας. Κοντά μας απόψε είναι ο καθηγητής παθολογίας, επιδημιολογίας, πληθυσμιακής υγείας και επιστήμης δεδομένων, διευθυντής του Κέντρου Καινοτομίας Μεταέρευνας, Metrix, και κάτοχος της έδρας George και Lucky Baker στο Πανεπιστήμιο Stanford. Για τους περισσότερους είναι ο πολύ γνωστός κύριος Γιάννης Ιωαννίδης. Καλησπέρα κύριε Ιωαννίδη.
1: Καλησπέρα κύριε Σαχένη. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαστε μαζί για άλλη μια φορά.
0: Θέλω να ρωτήσω έναν επιστήμονα από τα σπλάχνα του ελληνισμού. 52 χρόνια Τρίτη Ελληνική Δημοκρατία. Καινή περιεχομένου στις μέρες μας. Όπως έλεγε ο ποιητής, για ένα αδιανό πουκάμισο, για μια Ελένη, γιατί η Τρίτη Ελληνική Δημοκρατία έχει εγκατασταθεί πρώτα-πρώτα ως γενουσιουργό πράξη πάνω σε μια τραγωδία, την προδοσία της Κύπρου. Αλλά πέρα από αυτό το δεύτερο συμβολισμό, στις μέρες μας, στον 21ο αιώνα, το 2026, Τρίτη Ελληνική Δημοκρατία για ένα αδιανό πουκάμισο.
1: Κοιτάξτε, η σημερινή μέρα είναι μια μέρα γιορτής. Γιορτάζουμε και τιμούμε πολλούς ανθρώπους που δώσαν τη ζωή τους, που βασανίστηκαν, που εξορίστηκαν, που παλέψανε, που χτυπηθήκανε στη διάρκεια μιας στιγμής επταετίας, μιας δικτατορίας. Γιορτάζουμε λοιπόν την αναγέννηση για τη χώρα σε μια κατάσταση δημοκρατίας. Γιορτάζουμε την ελπίδα που έφερε αυτή η αναγέννηση. Ταυτόχρονα όμως είναι και μια μέρα θλίψης, μια μέρα πένθους, όταν βλέπουμε ότι δυστυχώς η ελπίδα αυτή δεν είναι κάτι το οποίο πραγματώθηκε. Δυστυχώς η ελληνική δημοκρατία εκφυλίστηκε σταδιακά σε μια φαρσοκομωδία με ευτελισμό των θεσμών, με ισχυρή διαπλοκή, με ισχυρή διαφθορά, με εξορία των Ελλήνων από τον ίδιο τους τον τόπο και με κυριαρχία δυνάμεων, προσώπων, συστημάτων που δεν έχουν καμία σχέση με την δημοκρατία. Δυνάμεων, συστημάτων, προσώπων που ουσιαστικά στηρίζονται πάνω στην διαφθορά, πάνω στην ατιμία.

0: Μιλάτε για σάπια κατάσταση. Έχετε περιγράψει ένα καθεστώς αχριστοκρατίας. Όταν το είπατε πριν 1,5 μήνα ραδιοφωνικά στον 1984, προκάλεσε αίσθηση, συζητήθηκε, αναπαρήχθη. Αλλά θα σας έλεγε κανείς δύο πράγματα. Πρώτον, είναι καλύτερη εικόνα στον υπόλοιπο κόσμο, όπου και να κοιτάξεις, και δεν μιλάω μόνο για τους πολέμους, ενώ κοινωνικά, το τι γίνεται στο χώρο της επιστήμης, των ανισοτήτων, της δημόσιας υγείας, ένα. Και δύο, μπορεί αυτή η κοινωνία να αναστοχαστεί, κύριε Ιωαννίδη, όταν από το πρωί μέχρι το βράδυ πρέπει να κάνει δύο ή τρεις δουλειές, οι πολλοί, δεν λέω για τους ολίγους. Παιδιά είναι εγκλωβισμένα να ζουν μέχρι τα 30-35 τους, μπορεί και 40, στα σπίτια των δικών τους, διότι είναι πανάκριβη στέγη. Άρα παιδιά δεν μπορούν να ονειρευτούν και να κάνουν μια κοινή ζωή, να κάνουν παιδιά. Όλα αυτά λοιπόν που εσείς τα έχετε περιγράψει είναι μόνο στην Ελλάδα, θα σας πει κάποιος?
1: Κρίσεις υπάρχουν σε όλο τον κόσμο. Δυσκολίες υπάρχουν σε όλο τον κόσμο. Ακόμα και στις πιο πλούσιες κοινωνίες υπάρχουν άνθρωποι περιθωριοποιημένοι, άνθρωποι οι οποίοι ζουν σε πολύ δύσκολες συνθήκες, άνθρωποι που είναι στο πεζοδρόμιο και πεθαίνουν σαν ζώα ουσιαστικά. Αυτό υπάρχει παντού σε ένα βαθμό. Συγκριτικά όμως η Ελλάδα είναι μια χώρα η οποία οπισθοδρομεί. Είναι μια χώρα η οποία δεν πηγαίνει μπροστά, μια χώρα η οποία στις διεθνείς συγκρίσεις, συγκρινόμενη με το τι συμβαίνει σε άλλες χώρες, με λίγες εξαιρέσεις, που συνήθως δεν ευθύνονται κάποια συστηματική προσπάθεια, αλλά κάποιο φιλότιμο, κάποια προσφορά κάποιων ανθρώπων που προσπαθούν να αρθούν πάνω από τη σύψη και πάνω από αυτό το βύθισμα του βάλτου που κυκλοφορεί. Με αυτές τις εξαιρέσεις η Ελλάδα οπισθοδρομεί. Στις διεθνές συγκρίσεις, στις διεθνές κατατάξεις, στις διεθνές αναφορές, η Ελλάδα εξαφανίζεται. Η αγωνία μου είναι η αγωνία ενός απλού Έλληνα, ενός μέσου Έλληνα, που βλέπω αυτόν τον διασυρμό, βλέπω αυτόν τον συνεχή διεθνή διασυρμό της Ελλάδας. Αγωνιώ γι' αυτό. Αγωνιώ επίσης γιατί η τεχνητή πραγματικότητα που παρουσιάζεται από διάφορα μέσα μαζικής ενημέρωσης, από ουσιαστικά την επίσημη εκδοχή που προσπαθεί να σερβίρει το ελληνικό κράτος κάτω από τους σημερινούς δεσπότες του στον μέσο πολίτη, είναι μια εικόνα η οποία δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα για τη θέση της χώρας στο παγκόσμιο γίγνεσθε, για την εξαφάνιση της χώρας στο παγκόσμιο γίγνεσθε. Άρα λοιπόν, όταν μιλήσαμε για αυτή την εκπομπή, σας είπα ότι ήθελα να έρθω φέρνοντας μαζί μου αριθμούς, δεδομένα, τεκμήρια, κατατάξεις, συγκρίσεις σε διεθνές επίπεδο, για να δούμε μαζί πραγματικά τι συμβαίνει και πραγματικά που πηγαίνει η Ελλάδα. Οι αριθμοί έχουν και αυτοί κάποιες αδυναμίες, δεν λένε το σύνολο της πραγματικότητας. Κάποιος πρέπει να ερμηνεύσει τα πράγματα. Η ερμηνεία είναι κάτι το οποίο πρέπει να γίνει σεβαστό. Κάποιος μπορεί να ζει στην κόλαση και να θεωρεί ότι είναι ο παράδεισος. Αλλά υπάρχει και η αντικειμενικότητα. Υπάρχουν αριθμοί οι οποίοι είναι δύσκολο να αμφισβητηθούν και αριθμοί οι οποίοι πρέπει να μας βάλουν σε ένα στοχασμό για το πού είμαστε και πού βρισκόμαστε. Τι μπορεί να κάνει ο απλός πολίτης που βασανίζεται, που τυρανιέται σε μια τυραννία. Ουσιαστικά, η Ελλάδα είναι σε μια τυραννία, μια συνεχή τυραννία. Με τις τρεις δουλειές, με τα παιδιά του να μην έχουν δουλειά, με τα παιδιά του να μην έχουν μέλλον, με τις χίλιες δύο ασφυκτικές καταστάσεις. Το λιγότερο μπορεί να σκεφτεί. Μπορεί να αρθεί πάνω από την επικοινωνιακή επίπλαστη πραγματικότητα που του προσφέρεται.
0: Είναι λίγο βολικά τα επικοινωνιακά στον 21ο αιώνα με την έκρηξη της τεχνολογίας, θα το δούμε. Επειδή θέλω να πάμε σε αριθμούς, γιατί αυτό είπατε, βεβαίως ξέρετε, εγώ δεν είμαι οπαδός της ποσοτικομέτρησης, γιατί ακούω πολλές φορές τον έναν έχω πρόγραμμα, τον άλλον έχω πρόγραμμα και λέει πήγαινε τα στο γενικό λογιστήριο του κράτους ή μία υπόθεση είναι έτσι, πήγαινε τη στο δικαστή. Σε λίγο στη χώρα δεν θα χρειάζεται καν το όνειρο, η ουτοπία, η πολιτική σκέψη, το όραμα, η πρόταση, θα χρειάζεται ένας γενικός λογιστής, ένας δικαστής, άντε και ένας καλός γιατρός και κλείσαμε. Αυτό δεν είναι άσκηση πολιτικής. Όμως η αλήθεια είναι ότι τα νούμερα

0: λένε αλήθειες και από εκεί και πέρα είναι οι ερμηνείες. Πριν τα νούμερα θέλω να σας ρωτήσω, εσείς γιατί χρησιμοποιείτε ένα πολύ σκληρό όρο, αχριστοκρατία, δεν θέλω να μου το αναλύσετε, σε αντιδιαστολή με μια τρέχουσα συζήτηση περί της Ελλάδας της αριστείας, της Ελλάδας του 2-0, της Ελλάδας που κερδίζει 11-0 και πάει λέγοντας. Γιατί αχριστοκρατία?
1: Νομίζω ότι ο όρος είναι δίκαιος για να αποδώσει πραγματικά ποια είναι η εμπέδωση της αχριστίας, όχι της αριστείας, σε αυτή τη χώρα. Μιλάμε για ένα σύστημα το οποίο έχει προωθήσει ανθρώπους που είναι χειρότεροι, των χειρότερων. Ταυτόχρονα είναι θρασίδηλοι και αλαζονικοί στη συμπεριφορά τους. Κατασταλτικοί προς οποιονδήποτε προσπαθεί πραγματικά να προσφέρει κάτι στο κοινωνικό σύνολο και πραγματικά να αναδείξει τη χώρα, τον ελληνισμό μέσα από το έργο του. Η αριστεία βρίσκεται σε μια κατάσταση διωγμού. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια η αριστεία στην Ελλάδα επιβίωνε απλώς χωρίς να κάνει φασαρία στη γωνίτσα της, γιατί υπήρχαν διάφοροι φιλόδοξοι αλαζόνες οι οποίοι έπρεπε να καταλαμβάνουν αξιώματα, έπρεπε να εμφανίζονται σε αυτό το επικοινωνιακό υλικό. Αλλά κατά κάποιο τρόπο υπήρχε ίσως μια σιωπηλή συμφωνία. Εντάξει, αφήστε μας εμείς να κάνουμε τη δουλειά μας. Εσάς σας ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Είστε οι κύριοι τίποτα. Είναι γεμάτη η Ελλάδα από κύριους τίποτα που θέλουν να γίνουν πρωθυπουργοί, υπουργοί, βουλευτές, κρατεούχοι όλων των ειδών. Μια χαρά, μια χαρά. Αφήστε τις μπάντες να παίζουν για σας, αλλά αφήστε κάπου στη γωνίτσα μερικούς ανθρώπους δημιουργούς να προσφέρουν, να δημιουργούν, να προσφέρουν στους υπόλοιπους από εμάς. Αυτό πλέον είναι αδύνατον. Δεν υπάρχει ούτε αυτή η δυνατότητα της σιωπηρής παραμεριστικής συμβίωσης με όσους άριστους έχουν μείνει στη χώρα. Οι άριστοι πρέπει να διωχθούν. Οι άριστοι θα πρέπει να γίνουν άρρωστοι. Θα πρέπει να αρρωστήσουν. Θα πρέπει να φύγουν είτε από τη χώρα είτε να εξοριστούν μέσα στη χώρα. Αυτό λοιπόν δεν το δέχομαι. Ποτέ δεν διεκδίκησα δύναμη προσωπικά, ούτε οι άνθρωποι που θαυμάζω είναι αυτοί οι οποίοι διεκδικούν δύναμη. Αλλά επενώ και χαίρομαι τους ανθρώπους που δημιουργούν. Και θλίβομαι και πενθώ όταν ένα σύστημα δεν αρκείται μονάχα να καπελώνει τελείως το κράτος, αλλά ταυτόχρονα να βυθίζει και όσους θα μπορούσαν να προσφέρουν.
0: Θέλω να πάμε λοιπόν σε στοιχεία, θα πάμε όμως ως εξής. Μία τελευταία γενικής φύσεως ερώτηση. Αναμφίβολα, και δεν χρειάζεται να βάλεις το μετρητή, είστε από τους επιδραστικότερους επιστήμονες στον πλανήτη, ως σημείο αναφοράς. Δεν είναι μόνο τα στοιχεία. Το δικό μου ερώτημα προς τον Γιάννη Ιωαννίδη που γυρνά από τη μία άκρη της γης έως την άλλη, παντού, είναι ποια στην πραγματικότητα είναι η αντίληψη ανθρώπων με τους οποίους συναντιέστε, στον χώρο της επιστήμης, της κοινωνίας, πολιτικής, απλοί άνθρωποι, στον υπόλοιπο κόσμο για την Ελλάδα, και δεν εννοώ για τον ιστορικό πολιτισμικό της μύθο, φορτίο και βάρος, την Ελλάδα του σήμερα, όταν ακούνε Ελλάδα, τι σας λένε?
1: Όπως καταλαβαίνετε, ο κάθε άνθρωπος μπορεί να έχει διαφορετική εικόνα, διαφορετική αντίληψη, διαφορετική κατανόηση για το τι συμβαίνει στην Ελλάδα. Θα λέγω ότι οι περισσότεροι απλώς δεν ξέρουν τι είναι αυτό το πράγμα, πού πέφτει, αν είναι δίπλα στο Τέξας ή αν βρίσκεται δίπλα στην Περσία. Αυτοί που ξέρουν κάτι περισσότερο, όσοι γνωρίζουν ακόμα περισσότερο, τόσο η εικόνα που έχουν είναι η εικόνα μιας καταβύθισης. Μια εικόνα μιας χώρας στο περιθώριο της Ευρώπης, η οποία πλέον δεν είναι ευρωπαϊκή, η οποία στις περισσότερες κατατάξεις είναι πιο κοντά ή και πιο κάτω από αφρικανικές χώρες. Μια χώρα στην οποία η δημοκρατία καταβυθίζεται, μια χώρα που υπάρχει διαφθορά, η οποία όχι απλώς δεν καταστέλλεται, αλλά ευωδώνεται και πρημοδοτείται και ίσως είναι κρατική πλέον, είναι πλέον ίσως η θεσμική της υπόσταση η διαφθορά. Μια χώρα η οποία έχει ένα από τα χειρότερα, ίσως το χειρότερο brain drain στον κόσμο, με μεγάλο σεβασμό προς χιλιάδες Έλληνες επιστήμονες που μεγαλουργούν και άλλους Έλληνες που έχουν εξοριστεί από μόνοι τους ή από τις καταστάσεις στο εξωτερικό, αλλά με τρομερή αμφισβήτηση πάνω στο ερώτημα γιατί η χώρα σας δεν έχει κάτι να δείξει παραπέρα. έχουμε γνωρίσει τόσο σημαντικούς αξιόλογους Έλληνες. Γιατί η χώρα σας είναι σε αυτή τη μιζέρια? Γιατί? Και εκεί σε πιάνει ένας φοβερός πόνος, ένα άλγος. Μία αίσθηση, γιατί να συμβαίνει αυτό. Και αναζητείς μια ανάσα να πεις ότι η Ελλάδα, όχι μόνο σαν μονάδες, αλλά σαν σύνολο έχει κάτι να προσφέρει στον σύγχρονο κόσμο. Η Ελλάδα όχι μόνο σαν παρελθόν, σαν το ένδοξο, κλασικό, αρχαίο, ακόμα και βυζαντινό παρελθόν, αλλά σαν παρόν έχει να προσφέρει κάτι στον σύγχρονο κόσμο. Και αντί για αυτού έρχονται στο μυαλό σου αισθητικές μονοδίες απαξίωσης. Γνωρίζεις ότι αυτό που συμβαίνει στην Ελλάδα, η αισθητική του είναι του τύπου φέρτο, δώσε πάρτο, παρεδώστο, βούλωστο, συγκάλυψέ το, γλύψτο, γλύψε την παντόφλα του εξουσιαστή, αν θέλεις και εσύ να γίνεις παραεξουσιαστής ή εμή εξουσιαστής. Και δεν συμβαδίζουν αυτά τα δύο, δεν συμβιβάζονται. Δεν συμβιβάζονται η εικόνα της Ελλάδας, που είναι μία από τις ισχυρές δυνάμεις στην παγκόσμια ιστορία, ο ελληνισμός ένας φάρος για την ανθρωπότητα, με την εικόνα μιας μίζερης, ματαιόδοξης, περιθωριοποιημένης, διεφθαρμένης Ελλάδας.
0: Να σας πω, επειδή θέσατε θέμα αισθητικής, δεν είναι ανατροπή όμως, κόντρα σε όλα αυτά που λέτε, εκεί στη χρυσή ακτή του Αττικού Λεκανοπεδίου σηκώνεται ένας ουρανοξύστης 200 ορόφων και... Με συγχωρείτε, αυτό δεν είναι ένα ζήτημα που δείχνει ότι η χώρα αυτή με σφρίγος μπαίνει αναπτυξιακά και γίνεται πια η Ακρόπολη φόντο του ουρανοξύστη αυτού και όχι ο ουρανοξύστης φόντο της Ακρόπολης?
1: Ενδιαφέρον ότι φαίνεται αυτό το παράδειγμα.
0: Θα μου πείτε εσείς ότι αν ζούσε ο Προβελέγγυος, για παράδειγμα, θα τράβαγε τα μαλλιά του ή ο Πικιόνης. Ωστόσο, θέλω να σας το ρωτήσω.
1: Νομίζω είναι άλλο ένα συμβάν το οποίο ενισχύει την εμετική συνολικά εικόνα που δείχνει η πραγματικότητα της Ελλάδας. Φυσικά θέλει κάποιος την πρόοδο. Φυσικά θέλει να δει μοντέρνα αρχιτεκτονική, κάτι που κοιτάει στον 21ο και στον 22ο αιώνα. Ήμουν τιμόμενος καθηγητής στη Σεούλ. Ξέρετε πόσοι ουρανοξύστες υπάρχουν στη Σεούλ? Δηλαδή που εμείς διατυμπανίζουμε ότι έχουμε πλέον έναν, θα έχουμε έναν ουρανοξύστη μετά από δεν ξέρω πόσα χρόνια χτίζεται αυτό το πράγμα. Μπείτε οπουδήποτε στο διαδίκτυο να δείτε τους χιλιάδες ουρανοξύστες που υπάρχουν στη Σεούλ. Θέλουμε να συναγωνιστούμε τη Σεούλ? Αυτός είναι ο στόχος μας. Για την ώρα το σκόρ είναι 1221 προς σε λίγο 1. Για την ώρα 0 θα γίνει 1. Τι ακριβώς θέλουμε? Στη Σεούλ μπορεί να βρει κάποιος όλα τα ανάκτορα της δυναστείας Γιωσεών και άλλα αρχαιολογικά σημεία τα οποία διέπονται από πλήρη σεβασμό. Από πλήρη σεβασμό. Και να ζήσει την εναρμόνιση που υπάρχει με το ιστορικό παρελθόν της χώρας. Στην Ελλάδα τι υπάρχει?
0: Θα σας πω τι υπάρχει.
1: Υπάρχει ένας ουρανοξύστης,
0: ναι,
1: ο οποίος συνοδεύει ένα καζίνο, άλλο πεδίο συναγωνισμού. Θα συναγωνιστούμε τη Μανίλα. Ξέρετε πόσα καζίνο έχει η Μανίλα? Θα έρθει κάποιος στην Ελλάδα για να παίξει στο καζίνο του ελληνικού? Αυτό είναι το όραμα της Ελλάδας? Κάποια πλούσια διαμερίσματα και ένα καζίνο, το οποίο η επιδημιολογική βιβλιογραφία δείχνει ότι ουσιαστικά οδηγεί συνήθως σε φτωχοποίηση του πληθυσμού, γιατί πηγαίνουν οι άνθρωποι και χάνουν τα λεφτά τους. Σκεφτείτε ότι το καζίνο δεν χτίζεται για να χάσει χρήματα. Όλα τα τυχερά παιχνίδια μαθηματικά στοχεύουν στον όγκο πολλών παιχνιδιών να χάσει το 5%, 10%, 3%, 8%, ανάλογα με το ποιο είναι το παιχνίδι. Θέλουμε να δημιουργήσουμε μεγαλύτερη ουσιαστικά περιθωριοποίηση του πληθυσμού, ανθρώπους που θα φυτοζωούν γύρω από ένα καζίνο? Θέλουμε να τραβήξουμε περισσότερους εμμύριδες από το Κατάρ, να παίρνουν περισσότερες παραλίες, ναυάγια, δεν ξέρω τι, στο Ιόνιο, να θρηνούμε για το τι συμβαίνει στο Κατάρ αντί να θρηνούμε για το τι συμβαίνει στην Ελλάδα?
0: Ναι, αλλά θα σας πει κάποιος, για να σας συντριγκάρω λίγο και θα πάω στα στοιχεία αμέσως μετά, αρκετά τα κράτησα, ότι δεν δείχνει κάτι αυτό και για την οικονομική, όποια οικονομική ελίτ της χώρας? Δηλαδή θα κοιτώ από ψηλά όλους εσάς που είστε χαμηλά, και μιας και το θίξατε για το σεβασμό στον πολιτισμό στη Σεούλ, θέλω να σας πω ότι και στην Ελλάδα ο Ιερός Βράχος της Ακροπόλεως δεν λειτουργούν οι τουαλέτες κατά την Υπουργό Πολιτισμού. Θα λειτουργήσουν από το Σεπτέμβριο οι καινούργιες, αφού πρώτα δοθεί σε χρήση ο χώρος, σε ιδιώτη ο χώρος διαχείρισης. Είναι κλειστές οι τουαλέτες, αν επισκεπτείτε τώρα οι παλιές. Αυτά όλα δεν δείχνουν κάτι για τη χώρα?
1: Δείχνουν μια χώρα η οποία αδιαφορεί για το παρελθόν της, εκτός αν μπορεί να το πουλήσει σε φτηνή τιμή και γρήγορα. Να το ξεπουλήσει σε φτηνή τιμή και γρήγορα, χωρίς αισθητική, χωρίς ηθική, χωρίς αίσθηση συνέχειας.
0: Λοιπόν, ήρθε η ώρα για τα στοιχεία. Θέλω να σας πω ότι μου κάνει εντύπωση ότι προτάσετε το δημογραφικό. Και το προτάσετε σε μια εποχή που ακούω και πολιτικούς να μιλούν για το δημογραφικό μεν, αλλά να μιλούν έτσι γενικώς και αορίστως, είτε τα θετικά μέτρα που λαμβάνουν είτε ως πρόβλημα. Εσείς εδώ σήμερα έρχεστε με μια ακτινογραφία. Γιατί το δημογραφικό προτάσετε?
1: Ξεκινάω από αυτό.
0: Και είναι γιατί... χώρος, να το πω αυτό, είστε και στο χώρο της αρμοδιότητάς σας, γιατί είστε και καθηγητής πληθυσμιακής υγείας. Η δημογραφία είναι δείκτης υγείας μιας κοινωνίας ή μη υγείας. Γιατί λοιπόν το δημογραφικό?
1: Ξεκινάω από αυτό γιατί το δημογραφικό δείχνει το μέγεθος των αγέννητων παιδιών μας. Το μέγεθος για το πώς το μέλλον μας εξαφανίζεται. Αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα φτάσαμε στο σημείο πλέον να έχουμε διπλάσιους θανάτους από γεννήσεις. Και γνωρίζουμε ταυτόχρονα, ή μάλλον δεν γνωρίζουμε, με κάποια μοντέλα υπολογίζουμε ίσως 35.000 αμβλώσεις κάθε χρόνο. Υπάρχουν άλλες εκτιμήσεις όμως που μιλάνε για 150.000 αμβλώσεις κάθε χρόνο σε σχέση με τις 60, με το ζόρι 70, δεν νομίζω ότι θα φτάσουμε 70.000 φέτος γεννήσεις το χρόνο. Οι παρεμβάσεις που ακούμε συνέχεια και η δίθεν ευαισθητοποίηση ουσιαστικά είναι ασπιρίνες για μεταστατικό καρκίνο. Γνωρίζουμε στην επιδημιολογία και στην πληθυσμιακή υγεία ότι παρεμβάσεις αυτού του τύπου, οι μίνι επιδοματικές παρεμβάσεις, αν έπρεπε να τις χαρακτηρίσω, είναι απλώς άλλο ένα επικοινωνιακό τρίκ. Κάποιος πανάσχετος που θέλει να δείξει ότι είναι σχετικός και κάνει κάτι, μοιράζει 5, 10, 20, 30 ευρώ εδώ και εκεί και ξοδεύει πολύ περισσότερα για την επικοινωνιακή του πολιτική. Γνωρίζουμε ότι αυτά τα πράγματα δεν πρόκειται να δουλέψουν αν δεν αναστηθεί η χώρα συνολικά. Αν η χώρα δεν γίνει ένας τόπος βιώσιμος, που να νιώθει ένας νέος άνθρωπος ότι έχει τρόπο να ζήσει, έχει τρόπο να έχει μια οικογένεια, έχει τρόπο να περιμένει το μέλλον, παρά να περιμένει να πέσει το βράδυ, να πέσει ξερός να κοιμηθεί.
0: Έχετε κάποια στοιχεία που έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον. Λέτε ότι ο πληθυσμός της Ελλάδας ανανεωνόταν σε επίπεδο γεννήσεων σε σημαντικό βαθμό από τη μετανάστευση από άλλες χώρες.
1: Ναι. Αν δει κάποιος τα δεδομένα, δυστυχώς είναι περιορισμένα γιατί η στατιστική υπηρεσία καταγράφει μόνο γεννήσεις όπου η μητέρα δεν έχει γεννηθεί στην Ελλάδα. Αν τα επεκτείνει, μιλάμε ότι έστω και αυτό το ποσοστό είναι περίπου 11% αυτή τη στιγμή, ήταν 20% στο παρελθόν. Οι μετανάστες οι οποίοι γεννούσαν τη νέα γενιά των ανθρώπων που θα ζήσουν σε αυτή τη χώρα, σε μεγάλο βαθμό έχουν δει ότι το καράβι πλέον βουλιάζει. Οι Αλβανοί μετανάστες, για παράδειγμα, ανάμεσά τους πολλοί βορειοεπιρώτες, Έλληνες, το εισόδημα της Αλβανίας ανά κεφαλή ήταν 14 φορές χαμηλότερο στην Ελλάδα όταν ξεκίνησε αυτό το ρεύμα, όταν για πρώτη φορά δημιουργήθηκαν κάποιες συνθήκες να έρθουν αυτοί οι άνθρωποι στην Ελλάδα. Αυτή τη στιγμή η διαφορά είναι μόνο 2 φορές και στις συνοριακές περιοχές, στην Ήπειρο σε σχέση με την Βόρεια Ήπειρο, που είναι μια κοιτίδα του ελληνισμού επίσης, η διαφορά είναι σχεδόν ανύπαρκτη. Ακόμα και για τους μετανάστες πλέον, είμαστε μια χώρα που πρέπει να την αποφύγεις. Οι μετανάστες που έρχονται από άλλες χώρες πιο μακριά βλέπουν την Ελλάδα σαν ένα σταθμό φύγει-φύγει, όπου φύγει-φύγει.
0: Τρανζιτ δηλαδή περισσότερο.
1: Ένα τρανζιτ, ναι, αν μπορούν να φύγουν. Χωρίς καμία εξασφάλιση βέβαια ότι όλοι αυτοί οι οποίοι θα έρθουν από την Ελλάδα και θα πάνε στη Γερμανία ή στο Βέλγιο ή οπουδήποτε αλλού, σε κάποια φάση δεν θα επιστρέψουν στην Ελλάδα αν αρχίσουν να εφαρμόζονται κάποιες συνθήκες που έχουν συζητηθεί. Το 1/3 των γεννήσεων περίπου στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχουν έναν ή δύο γονείς μετανάστες. Αυτός είναι ο υπολογισμός μου. Μιλάμε λοιπόν ότι ίσως έχουμε μία στις 3.500 γεννήσεις παγκοσμίως, μία στις 3.500 να είναι με Έλληνες γονείς που έχουν γεννηθεί εδώ. Αν πάμε στην ακμή του σύγχρονου ελληνισμού, που είναι γύρω στο 1930, μιλάμε για την γενιά του 30 σε λογοτεχνία και διανόηση, ουσιαστικά και η κορύφωση της δυναμικότητας του ελληνισμού ήταν μία στις 350 γεννήσεις. Άρα μιλάμε για μία οπισθοχώρηση 10 φορές του ελληνισμού σε σχέση με την παρουσία του στο παγκόσμιο.
0: Είναι εντυπωσιακό αυτό. Το 1930 ήταν μία στις 350 παγκοσμίως και σήμερα από Έλληνες γονείς είναι μία στις 3.500 παγκοσμίως.
1: Ακριβώς.
0: Αλλά λέτε επίσης ότι και η Ευρώπη έχει εξαντληθεί. Έχει φάει τα ψωμιά της. Δεν έχει πληθυσμιακή ανανέωση.
1: Δυστυχώς και η Ευρώπη ουσιαστικά αργοπεθαίνει, όχι με τον ίδιο ρυθμό βέβαια και όχι με τον ίδιο επιθανάτιο ρόγχο όπως η Ελλάδα. Επίσης στηρίζεται στη μετανάστευση σε μεγάλο βαθμό. 50% των γεννήσεων έχουν ένα ή δύο γονείς μετανάστες στο Βέλγιο, στις Βρυξέλλες ειδικά 90%. Αν δούμε τις μεγάλες μητροπόλεις, τις μεγάλες ευρωπαϊκές μητροπόλεις, Βρυξέλλες 90% με έναν τουλάχιστον γονιό μετανάστη, κεντρικό Λονδίνο 85%, Στοκχόλμη
0: 85%,
1: ναι. Στοκχόλμη 70%, Παρίσι 60%, Άμστερνταμ 60%, Βερολίνο 55%, Νέα Υόρκη 55%. Σε αυτό το 55% είμαι και εγώ κατά κάποιο τρόπο, γιατί οι γονείς μου μεταναστεύσανε από την Ελλάδα τη δεκαετία του 60. Μιλάμε αρχές εποχές. Φαντάζεστε τότε στα πράγματα ήταν άνθρωποι με επώνυμα Καραμανλής, Παπανδρέου, Μητσοτάκης. Καταλαβαίνετε πόσο αρχαία εποχή μιλάμε, όταν φύγαν οι γονείς μου. Πόσα πράγματα έχουν αλλάξει από τότε.
0: Από το 60.
1: Πόσα πράγματα έχουν αλλάξει. Λοιπόν, ένας από αυτούς τους μετανάστες, οι δύο από αυτούς τους μετανάστες ήταν οι γονείς μου, σε μια χώρα που τους έδωσε τη δυναμικότητα, την ικανότητα να κερδίσουν σαν επιστήμονες, τεχνογνωσία, εμπειρία, να γυρίσουν στην Ελλάδα, να προσφέρουν. Γεννήθηκα εκεί. Προσωπικά έχω κάνει πινκ-πονκ τον εαυτό μου ανάμεσα στην Ελλάδα και στην Αμερική. Νιώθω ότι σαν μετανάστηση, γιος μεταναστών, κέρδισα και από την άλλη χώρα που υποδέχτηκε τους γονείς μου και προσπαθώ να τιμήσω ό,τι θετικό βλέπω από κάθε μια χώρα. Στην Ελλάδα, όπως είπαμε, η μετανάστευση είναι μια τυραγνισμένη κατάσταση τυραγνισμένων ανθρώπων που βρίσκουν άλλους τυραγνισμένους ανθρώπους γηγενείς.
0: Και κάνουμε διαχείριση μιζέριας μεταξύ μας.
1: Αλληλοτυρανιόμαστε. Και φυσικά μέσα στο μυαλό μας είναι το ρητό του Ισοκράτη, ότι ποιος είναι ο Έλληνας, της ημετέρας παιδείας μετέχοντες, Έλληνες εσύ. Ποιας παιδείας, ποιας ελληνικής παιδείας, ποιας ελληνικής παιδείας πλέον.
0: Άλλο ερώτημα αυτό. Ωστόσο πρέπει να σας πω ότι η επιλογή κεντρική των Βρυξελών είναι κρατήστε τους, αποθηκεύστε τους, σε εισαγωγικά ως ψυχές, επιδοτήστε. Μην τους αφήνετε να περνούν. Και άρα οι κρατούντες. Λέτε όμως και κάτι ακόμη εδώ, ότι στο Τόκιο είναι 3% και στη Σεούλ 5%. Δείχνει κάτι για αυτό που λέμε κόσμο της Ανατολής δηλαδή?
1: Δεν ξέρω αν δείχνει κάτι. Το δείχνω όμως αυτό σαν μία σύγκριση. Ότι υπάρχουν χώρες οι οποίες έχουν διαφορετική δυναμική, διαφορετικές προοπτικές, διαφορετική αντίληψη για το πώς περιμένουν να στηρίξουν τον πληθυσμό τους.
0: Θέλω να πάμε στην πρώτη διακοπή. Θα έρθουμε με τα στοιχεία στην Ελλάδα. Πάντως, επειδή το βάλατε με ένα εύστοχο τρόπο επικαλούμενο στο υπόδειγμα των γονιών σας, πρέπει να σας πω ότι δεν πρέπει να έχετε παράπονο. Σε αυτό το πινκ-πονκ μεταξύ ΗΠΑ και Ελλάδας, επιστρέφοντας στην Ελλάδα, τουλάχιστον ξαναβρήκατε και Παπανδρέου και Καραμαλή και Μητσοτάκη. Η χώρα έχει μια σταθερά. Σύντομη διακοπή. Επιστρέψαμε στις αντιθέσεις, τελευταία εκπομπή για φέτος, με τον κύριο Γιάννη Ιωαννίδη. Να έρθουμε λίγο στην Ελλάδα, διότι με βάση τα εντυπωσιακά για τα δημογραφικά στοιχεία που εσείς έχετε επιλέξει να παραθέσετε απόψε, θα πάμε σε κάτι πιο εντυπωσιακό τώρα, διότι το προαναγγέλλω 90% του πληθυσμού μεταξύ 15 και 74 ετών έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα από γονείς που έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα. Το ακούει ο άλλος, λέει καλό είναι. Για να δούμε την κάρτα και ελάτε.
1: Ναι, πρέπει να το δει κάποιος αυτό συγκριτικά. Η Ελβετία, για παράδειγμα, αυτή τη στιγμή το αντίστοιχο ποσοστό είναι 48%. Η Γερμανία είναι 64%, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 78%. Όπως συζητάγαμε λίγο πριν, μιλάμε για μια δεξαμενή μετανάστευσης που για την ώρα η Ευρώπη βρίσκει τρόπο να αντιχειρίζεται και βρίσκει τρόπο απλώς να αποθηκεύει κάποιες ψυχές στην Ελλάδα και να ελέγχει τη ροή. Δεν έχουμε καμία εξασφάλιση ότι αυτό μπορεί να συνεχιστεί. Καμία εξασφάλιση. Μπορεί να αλλάξει άρδεν. Τι μας μένει λοιπόν? Μας μένει ένας γηγενής πληθυσμός που, αν πάμε στην επόμενη κάρτα, μιλάμε για την πιο γερασμένη χώρα σε όλη την Ευρώπη και τη δεύτερη πιο γερασμένη στον κόσμο. Βέβαια, κοντά μας βρίσκεται και η Ιταλία και η Πορτογαλία, σχετικά κοντά η Φινλανδία και η Γερμανία. Αλλά σε σχέση με την Ιφίλιο, το ποσοστό πληθυσμού άνω των 65 ετών, που είναι άνθρωποι που πλέον αξίζουν το σεβασμό μας και την προσοχή μας και την φροντίδα μας, δεν περιμένουμε από αυτούς κανονικά να δουλέψουν και να κινήσουν την οικονομία, αν και δυστυχώς, ευτυχώς για κάποιους ταλαντούχους, αλλά δυστυχώς για αυτούς που εξαναγκάζονται, πολλοί από αυτούς δουλεύουν σε πολύ σκληρές συνθήκες. Συγκριτικά, η Φίλιος είναι στο 10%. Η Τουρκία δίπλα μας, μία πενταπλάσια πλέον οικονομία, είναι στο 11%. Άρα λοιπόν, ποιο μέλλον μπορούμε να προσδοκούμε σε αυτή την χώρα? Μπορούμε να περιμένουμε ότι απλώς θα έχουμε έναν αργό θάνατο με μορφήνη, ότι θα μας παίζουν ωραίες ταινίες της Φίνος Φιλ με τον Θανάση Βέγκο, με τον Κωνσταντάρα, ότι θα βλέπουμε τις ίδιες οικογένειες πολιτικών με διάφορες μπάντες, με διάφορα TikTok τώρα, να παίζουν τάβλη, να φορούν ωραία κουστούμια, να ασχολούνται με το τένις, δεν ξέρω τι. Ποια είναι η προοπτική αυτής της χώρας, ξέρετε, πριν πεθάνει?
0: Έχετε δίκιο, και εγώ διαβάζω και κάτι ακόμη. Αν αυτή τη στιγμή το 25% στην Ελλάδα είναι άνω των 65 ετών, αυτό το 25% ήδη διαγράφεται από οποιαδήποτε, η συντριπτική του πλειοψηφία, ιδίως ο γυναικείος πληθυσμός, αλλά έτσι μετράμε τελικά τη γεννητικότητα, από οποιαδήποτε πιθανότητα, εκτός τεκνητοκών, δεν ξέρω άλλων, μαζικά τεκνοποίηση. Έξω αυτή η ιστορία. Πάμε παρακάτω. Πάτε σε μια φοβερή, κατά τη γνώμη μου, στοιχειοθετημένη υπόθεση. Διότι μέχρι εδώ έχουμε τα γνωστά στατιστικά. Λέτε η Ελλάδα υποχωρεί στη σχετική θέση στην Ιφίλιο ως προς το προσδόκιμο επιβίωσης.
1: Η Ελλάδα είναι μια πρικισμένη χώρα. Έχουμε μια χώρα που φέρνω διάφορους συναδέλφους, καθηγητές πολλές φορές το καλοκαίρι, και όλοι λίγο πολύ μου λένε τι αδικία είναι αυτή. Αυτή η χώρα είναι η ωραιότερη χώρα. Γιατί η δικιά μας χώρα αδικήθηκε? Και δεν είναι ότι οι χώρες τους είναι τόσο άσχημες, αλλά πραγματικά η χώρα μας είναι μια πρικισμένη χώρα. Μια χώρα η οποία με πολύ λίγα πράγματα κάποιος μπορεί να ζήσει καλά. Μέχρι πρόσφατα τουλάχιστον, γιατί δυστυχώς πλέον με καύσονες, με ακραία καιρικά φαινόμενα, ούτε αυτό δεν έχουμε διασφαλίσει. Η χώρα υποχωρεί ως προς το προσδόκιμο επιβίωσης. Ήμασταν κάπου στην κορυφή πριν από 30 χρόνια, στην 11η θέση, με ελάχιστη διαφορά από την πρώτη Ιαπωνία. Αυτή τη στιγμή έχουμε απόσταση 3 ετών, που είναι μεγάλη, μπορεί να μην ακούγεται τόσο μεγάλη, είναι πολύ μεγάλη, είμαστε στη θέση 40 παγκοσμίως. Ακόμα χειρότερο, υποχωρούμε πιο έντονα στο προσδόκιμο της υγιούς επιβίωσης.
0: Μισό λεπτό, να μου κάνετε αυτό το διαχωρισμό. Ένα, το προσδόκιμο επιβίωσης έχει πέσει. Άρα μιλάμε για τις μεγάλες ηλικίες, αυτές που λέγατε τι φροντίδα τους πρέπει. Αλλά εσείς λέτε και κάτι επιπλέον, ότι έχει πέσει και το προσδόκιμο της υγιούς επιβίωσης. Δηλαδή, μπορεί να επιβιώνω στα μαύρα χάλια, θα το πω λαϊκά εγώ, κύριε Ιωαννίδη. Δεν επιβιώνω υγιώς όμως.
1: Ακριβώς. Έχει πέσει συγκριτικά με άλλες χώρες. Έτσι, γιατί ο κόσμος εννοείται πρέπει να κάνει κάποια πρόοδο στο πέρασμα του χρόνου.
0: Εννοείται.
1: Αλλά αυτό είναι το χειρότερο, ότι στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή το προσδόκιμο υγιούς επιβίωσης είναι 68,6 χρόνια. Έχουμε απόσταση 5 ετών, είναι τεράστια απόσταση από την πρώτη Σιγκαπούρη. Να σας το μεταφράσω αυτό. 14 χρόνια κατά μέσον όρο βάσανα με σοβαρά προβλήματα υγείας. Δηλαδή, περίπου στην ηλικία που κάποιος συνταξιδοτείται, δεν πρόκειται να ζήσει τη ζωή του από εκεί και πέρα χωρίς να βασανίζεται. Δηλαδή, δουλεύει σαν σκυλί με πολύ χαμηλούς μισθούς, με πολύ σκληρές συνθήκες, με 57 βαθμούς στις θερμικές κάμερες, στην άσφαλτο, στη διάρκεια του καύσωνα και παίρνοντας τη σύνταξη, αν την πάρει, γιατί νομίζω ότι από εδώ και πέρα μάλλον δεν θα την πάρει, τα νούμερα δεν βγαίνουνε, αυτά τα 14 χρόνια που έχει θα τα ζήσει βασανιστικά με σοβαρά νοσήματα σε ένα σύστημα υγείας το οποίο θα κοιτάξει απλώς να τον γδύσει από τα λίγα λεφτά που μπορεί να του μείνανε. Θα το δούμε αυτό πιο κάτω.
0: Για προχωρήστε παρακαλώ.
1: Η επόμενη κάρτα δείχνει τις κορυφώσεις θανάτων, δηλαδή στιγμές που είχαμε κορύφωση στους θανάτους στην περίοδο 2020 με 2026. Στο μυαλό όλων ίσως έρχεται αμέσως η πανδημία. Φρικτή διαχείριση πανδημίας της Ελλάδας, από τις χειρότερες αποδόσεις στο βάθος του χρόνου όταν βλέπουμε τι συνέβαινε. Όμως, ανάμεσα στις 5 κορυφώσεις θανάτων, μόνο μία αφορούσε την πανδημία, το χειμώνα του 2021. Οι άλλες 4 αφορούν περιόδους με καύσωνα, πυρκαγιές και τοξικά νέφη. Η αντιμετώπιση των πυρκαγιών πλέον έχει εξελιχθεί σε μη αντιμετώπιση των πυρκαγιών. Έχει μείνει ότι μην ανησυχείτε, καίγεται 10 χιλιόμετρα από την Ομόνια. Θα σταματήσει στα μπετά. Το σπίτι των πεθερικών μου κάηκε. Το σπίτι της μητέρας μου έπιασε φωτιά πολύ κοντά, σε αστικότατες περιοχές, στον Τράφι το ένα, στη Βούλα το άλλο, παραλίγο να καεί. Δεν κάηκε, αλλά την επόμενη μέρα ήρθαν ληστές, προσποιήθηκαν ότι έρχονται από το Δήμο να ελέγξουν για την πυρκαγιά και τα ηλεκτρικά και την κλέψανε.
0: Έχουμε 112 όμως.
1: 112.
0: Εκενώστε.
1: Ναι. Η αστυνομία φροντίζει να προσέχει τους πάρα πολύ καλούς πολιτικούς μας. Δεν νομίζω ότι ασχολείται.
0: Άρα λέτε πολίτες. Ότι οι κορυφώσεις θανάτων στην Ελλάδα 2026 το βασικό τους είναι οι συνθήκες του περιβάλλοντος.
1: Το βασικό τους είναι και μιλάμε για χιλιάδες θανάτους. Χιλιάδες θανάτους όταν υπάρχει καύσωνας με πυρκαγιά και τοξικά νέφη από μικροσωματίδια. Μιλάμε για το μάτι. Εγκληματικές αμέλειες οδηγήσαν σε 100 ανθρώπους να καούν. Αυτό έχει χρησιμοποιηθεί, έχει κεφαλοποιηθεί για πολιτικούς λόγους. Ήταν φοβερό βέβαια αυτό που έγινε. Κανένας όμως δεν μιλάει για τους χιλιάδες νεκρούς που έχουν προκύψει από το συνδυασμό πυρκαγιών με τοξικά νέφη.
0: Ξέρετε, θέλω να σταθώ λίγο εδώ, στους θανάτους. Επειδή στο παρελθόν, στη διαχείριση πανδημίας, βρεθήκατε στο μάτι του κυκλώνα για αυτά που είπατε, έτσι όπως τα κατάλαβε και η μία και η άλλη πλευρά, έχω την εντύπωση ότι κανείς δεν καταλάβαινε από τους περισσότερους που βγαίναν στα καγκελά, ενώ με μια σταθερότητα επιμένατε σε αυτά που λέγατε. Και είχαμε μιλήσει για τη διαχείριση σε επίπεδο πρωτοβάθμιας μάλιστα δημόσιας υγείας, που είπατε μηδέν. Θέλω να σας ρωτήσω, πρώτον, μπορείτε να αποτιμήσετε την κληρονομιά της διαχείρισης COVID επί της κυβερνήσεως της σημερινής που είναι και η προηγούμενη, είναι η ίδια κυβέρνηση 7 χρόνια. Σήμερα να σας ρωτήσω να την αποτιμήσετε.
1: Γιατί να χάνουμε τον χρόνο μας. Πλήρης αποτυχία. Πλήρης αποτυχία. Πλήρης εγκληματική διαχείριση.
0: Μάλιστα. Έχετε τον πίνακα αυτό του 21 που λέτε ότι εκεί έχουμε αύξηση των θανάτων και παίζει ρόλο η πανδημία. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω και κάτι ακόμη και θα πάμε παρακάτω. Στην Ελλάδα είναι μια διαδεδομένη συζήτηση ότι έχουμε αύξηση, δεν τεκμηριώνεται, είναι συζήτηση, αύξηση απροσδόκητων θανάτων την τελευταία τριετία, περιπτώσεις ανθρώπων που φεύγουν ξαφνικά, πολλές φορές λέμε ότι είναι και υγιείς, αθλητές. Θέλω να σας πω ότι πρόσφατα χάσαμε εδώ στο σταθμό μία συνάδελφο, νέα στην ηλικία, υγιέστατη, και στην Ελλάδα η συζήτηση, εννοώ τη Μαρία την Αντωνογιαννάκη, είναι ότι έχει πέσει ξαφνική τίδα. Ο λαός έτσι μιλάει μεταξύ του. Πέφτουν σαν τις μύγες και λένε βρεμπάς και φταίει η ιστορία του COVID και οι εμβολιασμοί. επειδή ξέρω ότι τα έχετε μετρήσει τα πάντα, θέλω να σας ρωτήσω, αποκλείεται μετά το 22, δηλαδή 4-5 χρόνια μετά, τώρα να μετρούμε παρενέργειες που δεν τις γνωρίζαμε?
1: Γνωρίζω ότι πάρα πολλοί αγωνιούν γι' αυτό.
0: Την ξέρετε αυτή την κουβέντα,
1: την
0: δεν σας λέω
1: πάρα
0: κάτι.
1: Πάρα πολύ καλά αυτή την κουβέντα. Νομίζω ότι τα εμβόλια, ειδικά του COVID, αποθεώθηκαν και δαιμονοποιήθηκαν. Νομίζω ούτε το ένα ούτε το άλλο είναι σωστό. Τα εμβόλια σώσανε αρκετές ζωές, ειδικά σε ευπαθή άτομα, σε ηλικιωμένους. Βέβαια, οι περισσότεροι από αυτούς δεν έχουν πολύ μεγάλο προσδόκιμο επιβίωσης. Και κάποιοι από αυτούς που σωθήκανε για λίγους μήνες ή για κανένα δύο χρόνια, πεθάνανε αργότερα, γιατί θα πεθαίναν. Είχαν πάρα πολύ σοβαρά προβλήματα στο υπόβαθρο. Δεν θεωρώ ότι ξαφνικίτιδες είναι μια επιδημία εμβολιασμών COVID με παρενέργειες. Δεν έχω κάποια ένδειξη ότι αυτή είναι η εξήγηση. Όπως σας έδειξα, η ψαλίδα ανάμεσα σε γεννήσεις και θανάτους αυξάνεται. Το μεγαλύτερο πρόβλημα όμως σε αυτή την ψαλίδα είναι οι γεννήσεις που μειώνονται. Οι θάνατοι είναι ένας γερασμένος πληθυσμός, ένας καταπονημένος πληθυσμός, ο οποίος πεθαίνει πραγματικά γιατί δέχεται όλα αυτά τα απανωτά χτυπήματα. Απανωτά χτυπήματα στον τρόπο που ζει την κάθε μία μέρα. Κάποιος άνθρωπος που πεθαίνει από έμφραγμα μπορεί να είναι εκείνη η στιγμή που κλείνει το αγγείο, αλλά πίσω υπάρχει μία ιστορία για το πώς έχει φτιαχτεί η αθυρωματική πλάκα, για το πώς έχει αυξηθεί η πιθανότητα θρόμβωσης, mm-hmm. για το πώς τελικά θα κλείσει το αγγείο, που μπορεί να πηγαίνει χρόνια πίσω, σε μια ζωή ταλαιπωρίας, σε μια ζωή κακής υγιεινής, σε μια εποχή χωρίς προληπτική κάλυψη του πληθυσμού, σε μια κατάσταση που το στρες, το οικονομικό στρες, η ανασφάλεια, οι δυσκολίες συνεχώς μας ροκανίζουν.
0: Άρα...
1: Το να αποδώσουμε λοιπόν ότι αυτή η τραγική θάνατη φταίει ειδικά ένα εμβόλιο και αυτό εξηγεί τα πάντα. Αυτό θεωρώ ότι είναι τελείως λάθος.
0: Καταρχάς έχετε πει μια χρυσή έκφραση. Δεν υπάρχει επιδημιολογικά μέτρηση πρωτοβάθμια της υγείας της κοινωνίας μας. Δεν υπάρχουν δεδομένα. Είναι στο κουτουρού ή είναι αποσπασματικά. Παρ' όλα αυτά θέλω να σας ρωτήσω. Δηλαδή εσείς το αποκλείετε, θέλω να είμαι πιεστικός απόψε σε αυτό το κομμάτι, γιατί το ξέρετε ότι έχει καταντήσει αστικός μύθος. Είπατε για τις ευπαθείς ομάδες, με αυτό το είπατε και στο ξεκίνημα, τότε που σας πιέζαμε πάρα πολύ και εγώ προσωπικά, ότι εδώ μιλάμε για εμβόλια που είναι 3 μηνών. Δεν λέει κανείς κατά των εμβολιασμών γενικώς, αλλά ειδικώς εμβόλια 3 μήνες που δεν δοκιμάστηκαν, και λέγατε εσείς. Σε καταστάσεις έκτακτες, ειδικά για τις ευπαθείς ομάδες, ό,τι όπλο έχεις το χρησιμοποιείς. Αλλά δεν είναι πανάκια. Θες δημόσια υγεία, αυτά λένε. Εγώ σας ρωτώ για το άλλο κομμάτι. Ο υγιής πληθυσμός. Τα παιδιά των τότε 12, 11, 12, που σήμερα είναι 16, 17, 18, ή 20 άριδες που σήμερα είναι 26, και είναι τα μέσα πια που φωτίζουν τον παραμικρό θάνατο και μας φαίνεται, ή δεν γίνεται να κοιτάς δίπλα σου να βλέπεις αθλητή ή ένα υγιές άτομο. Εκεί μπορεί να έχει συμβεί κάτι? Οφείλω να σας το ρωτήσω για να δώσετε μια απάντηση, γιατί ξέρω ότι τα μετράτε κάθε μήνα, όλα τα μετράτε.
1: Οι παρενέργειες των εμβολιασμών, ειδικά των εμβολιασμών COVID, είναι ένα θέμα που είναι στα όρια του μύθου και της μυθοπλασίας. Και δυστυχώς ένα κομμάτι από αυτό φταίει η δικιά μας επιστημονική κοινότητα, που προσπάθησε να παρουσιάσει αυτά τα εμβόλια ως το τέλειο κατάκτημα της επιστήμης και δεν υπάρχει καμία δυνατή παρενέργεια. Αυτό δεν είναι αλήθεια. Τα εμβόλια αυτά έχουν κάποιες παρενέργειες, τις έχουμε καταγράψει, γνωρίζουμε τη συχνότητά τους για κάθε ένα από αυτά. Απ' την άλλη πλευρά υπάρχει ο άλλος αστικός μύθος που κάθε θάνατο, ειδικά νέου ανθρώπου, προσπαθεί να τον βάλει με την ταμπέλα ότι είναι αυτό το εμβόλιο. Η πραγματικότητα δεν είναι ούτε στο ένα ούτε στο άλλο. Ειδικά για νέους ανθρώπους δεν πρότεινα ότι θα έπρεπε να έχουμε, ειδικά ότι υποχρεωτικότητα θα πρέπει όλοι να κάνουν αυτά τα εμβόλια. Θα έπρεπε να ζυγίσει κάποιος να πάρει μια απόφαση μαζί με χίλιες άλλες δύο αποφάσεις. Φοβάμαι λοιπόν ότι η επίταση του ενδιαφέροντος, ειδικά σε ένα σκεύασμα, ένα εμβόλιο ή 3-4 πόσα εμβόλια κυκλοφορήσανε, κάποια από αυτά αποσυρθήκανε γιατί οι εταιρείες καταλάβανε ότι δεν έχουν πλέον κάποιο λόγο ύπαρξης. Τη στιγμή που το πρόβλημα αυτό δεν είναι κάτι το οποίο είναι τόσο σημαντικό και η Ελλάδα αντιμετωπίζει τόσα άλλα χειρότερα προβλήματα που βλάπτουν την υγεία των Ελλήνων και που θα δείξουμε κάποια δεδομένα. Δεν είναι ότι δεν έχουμε δεδομένα. Έχουμε δεδομένα ότι η υγεία των Ελλήνων, ειδικά των νέων, πλήττεται βάναυσα αυτή τη στιγμή.
0: Μάλιστα. Ελάτε. Σας ξεστράτησα, αλλά νομίζω ότι ήταν αναγκαίο απόψε.
1: Βεβαίως.
0: 20-25 λέτε αύξηση 10 φορές σε καμένες εκτάσεις σε σχέση με το 14-19. Οφείλω να σας πω ότι αυτό, παρότι εσείς το δείχνετε με σχεδιακά, το έχει καταλάβει όλη η Ελλάδα. Το περίεργο είναι ότι πολλοί από αυτούς που παίρνουν τις αποφάσεις προσποιούνται ότι δεν τρέχει τίποτα, σαν
1: ναι,
0: να μην συμβαίνει.
1: Όταν κάει και το σπίτι στον Τράφη, ο Πρωθυπουργός με τους υπουργούς του δίνανε συνέντευξη θριαμβολογώντας για το πώς δεν κάει και η Αθήνα. Δεν νομίζω ότι φταίνε οι συγκεκριμένοι πολιτικοί. Νομίζω οι πολιτικοί από τη φύση τους, όποιοι και να ήταν, θα θριαμβολογούσαν για την καταστροφή που έχουν επιφέρει σε αυτόν τον τόπο. Το θέμα είναι αν οι υπόλοιποι Έλληνες καταλαβαίνουν με τι αλητεία επικοινωνιακή έχουν να κάνουν. Αυτό είναι το μόνο θέμα. Η πολιτική είναι πολιτική, είναι αυτό που είναι. Το θέμα είναι εμείς καταλαβαίνουμε. Για φέτος ας προσευχηθούμε ότι δεν θα καούμε. Τι άλλο μπορώ να σας πω.
0: Μάλιστα. Πάμε στην υγεία. Εδώ τώρα έχετε να πείτε πολλά.
1: Για την υγεία λοιπόν, έχουμε εθνικό σύστημα υγείας. Θα έπρεπε να έχουμε εθνικό σύστημα υγείας. Μια μεγάλη κατάκτηση της μεταπολίτευσης, θεωρώ. Έχουμε και δεν έχουμε εθνικό σύστημα υγείας. Τα δεδομένα δείχνουν ότι 34% των δαπανών υγείας στην Ελλάδα προέρχονται από την τσέπη του ασθενούς. Είναι το υψηλότερο ποσοστό μαζί με τη Βουλγαρία σε όλη την Ευρωζώνη. Συγκριτικά στη Γαλλία είναι 9%, στη Γερμανία 11%, στις Ηνωμένες Πολιτείες, στις καπιταλιστικές Ηνωμένες Πολιτείες είναι 11%. Μόνο το 61% των συνολικών δαπανών υγείας προέρχονται από δημόσιους φορείς. Επίσης το χαμηλότερο ποσοστό στην Ευρωζώνη. Το ΕΣΥ υποσκάπτεται μεθοδικά, συστηματικά. Κάθε φορά που βλέπω κάποια ανακοίνωση για το ΕΣΥ, λέω μπορείτε να το αφήσετε έστω σε αυτό το μαύρο χάλι που έχει, αλλά μην το τορπιλίζετε άλλο. Στο ΕΣΥ υπηρετούν ήρωες. Γνωρίζω πάρα πολλούς γιατρούς που υπηρετούν στο ΕΣΥ, προσωπικό, νοσηλευτικό προσωπικό, άλλους ανθρώπους, σε πολύ σκληρές συνθήκες, με πολύ δύσκολες συνθήκες, προσπαθώντας να προσφέρουν στον πληθυσμό.
0: Και καίγονται και εργασιακά, πρέπει να σας πω. Πρόσφατα η πρώτη απόφαση στην Ελλάδα έρχεται από το Ρέθυμνο, από γιατρό, η οποία έφυγε, παραιτήθηκε, διότι κάηκε, κυριολεκτικά κάηκε. Εργασιακά εννοώ.
1: Εργασιακά, αν και δεν έχουμε πολύ λεπτομερή δεδομένα, η εκτίμησή μου είναι ότι οι μισοί, ίσως και περισσότεροι από τους γιατρούς του ΕΣΥ, καίγονται εργασιακά.
0: Καίγονται εργασιακά. Άρα στην Ελλάδα λέτε το εθνικό σύστημα καλύπτει άλλο αυτό πάλι.
1: Ναι.
0: Μόνο το μισό κόστος των φαρμάκων.
1: Ναι.
0: Και πείτε το αυτό ειδικά σε συνταξιούχους ή ευπαθείς ομάδες
1: ακριβώς
0: του πληθυσμού. Ένας
1: ή
0: δύσκολες όπως είναι το ογκολογικά.
1: Ευάλωτος πληθυσμός, ο οποίος έχει ανάγκη από αποτελεσματικές θεραπείες, πρέπει να πληρώνει πρακτικά το 48%, 50% από αυτό το κόστος. Είναι το υψηλότερο ποσοστό από όλες τις χώρες του ΟΣΑ. Ο μέσος όρος στις χώρες του ΟΣΑ είναι 16%. Δηλαδή πληρώνουμε τρεις φορές παραπάνω για φάρμακα. Σε μια χώρα η οποία πλέον είναι φτωχή, είναι μια φτωχοποιημένη χώρα. Και ειδικά σε πληθυσμούς οι οποίοι δεν τα βγάζουν πέρα. Με συντάξεις οι οποίες δεν φτάνουν ακόμα και για να αγοράσει κάποιος την πιο φτηνή τροφή για να ζήσει.
0: Να ρωτήσω κάτι, το γεγονός ότι η χώρα μας για μια μεγάλη γκάμα φαρμάκων είναι σημείο αναφοράς, τιμολόγηση των φαρμάκων σε δεκάδες χώρες. Σας λέει κάτι σε σχέση με αυτά?
1: Μου λέει ότι
0: μπορεί
1: στην Ελλάδα
0: ως κύκλωμα
1: υπάρχει ένας συνδυασμός ανικανότητας και διαφθοράς. Η αχρηστοκρατία έχει και τα δύο. Έχει ανικανότητα, σε σημασμένη ανικανότητα των εκάστοτε υπουργών και σε σημασμένη διαφθορά των εκάστοτε. Και τα δύο. Μη μου πείτε να σας πω αν είναι 90%, 10%, 100%, 0%, 0%. Έχει αυτά τα δύο, τα οποία, επειδή η Ελλάδα είναι μια χώρα ξέφραγκο αμπέλη, οι φαρμακευτικές εταιρείες, ας πάμε στο σκάνδαλο Νοβάρτης, βρίσκουν την ευκαιρία να ξεπουλήσουν μαζί τους και τον υπόλοιπο κόσμο και να θησαυρίσουν από τον αδύναμο κρίκο της Ελλάδας. και μετά η Ελλάδα τα χρήματα από τα πρόσημα της Νοβάρτης τα παίρνει, δεν ξέρω, η Αμερική, η Γαλλία, το Βιετνάμ. Εμείς βρίσκουμε μερικά εκατομμύρια σε κάποιους λογαριασμούς, αδιευκρίνιστα, και δεν έγινε τίποτα. Προχωράμε πιο κάτω. Είναι σκευωρία. Δεν μπορώ να γελάσω με αυτό.
0: Ξέρετε, εγώ γελώ γιατί ένα σκάνδαλο διεθνώς χαρακτηρισμένο, ναι, το οποίο παραδεχτεί η ίδια η εταιρεία, πληρώνει στις ΗΠΑ, στην Ελλάδα είναι ποιος πολιτικός κρεμάστηκε στα μανταλάκια ή όχι,
1: ναι,
0: και άρα δεν είναι.
1: Αυτή ήταν όλη μας η αγωνία, δηλαδή. Αυτή ήταν όλη μας η αγωνία.
0: Μάλιστα.
1: Είναι σαν μια διαγνωστική δοκιμασία. Δηλαδή, όποιος θεωρεί ότι το σκάνδαλο Νοβάρτης ήταν μια σκευωρία, είναι μια διαγνωστική δοκιμασία για να πεις μήπως και αυτός είναι λοιπόν διεφθαρμένος. Είναι τόσο χαζός που δεν καταλαβαίνει. Καμία διαγνωστική δοκιμασία δεν είναι τέλεια. Μπορεί απλώς να μην καταλαβαίνει.
0: Μάλιστα.
1: Και να είναι πανέξυπνος.
0: Καταστροφικό κόστος.
1: Η ιατρική πλέον καταστρέφει ζωές. Η βιβλιογραφία αρχίζει να συσσωρεύεται ότι για κάποια νοσήματα το κόστος, ειδικά αν δεν έχεις μία ασφάλεια υγείας και ένα σύστημα υγείας το οποίο να σε καλύψει, πολύ γρήγορα χρεοκοπείς. Ειδικά για κάποια νοσήματα τα οποία δεν είναι μια και έξω, καρκίνος για παράδειγμα, πρέπει να έχεις συνεχή φροντίδα, συνεχής θεραπεία, συνεχής παρακολούθηση. Αν δεν έχεις το εθνικό σύστημα υγείας, το σύστημα πρόνοιας, το σύστημα ασφάλισης να σε καλύψει, θα χρεοκοπήσεις. Η Ελλάδα λοιπόν έχει το μεγαλύτερο ποσοστό νοικοκυριών που μέσα σε ένα χρόνο επομίστηκαν καταστροφικό κόστος, που είναι πάνω από 40% του διαθέσιμου υπόλοιπου εισοδήματος για δαπάνες υγείας από την τσέπη τους. Μιλάμε 9,5% των οικοκυριών σε ένα έτος μόνο να χρεοκοπήσει από ζητήματα υγείας. Βάλτε το αυτό σε βάθος χρόνου. Δεν το αποκλείω ότι από εδώ και πέρα οι περισσότεροι από εμάς θα χρεοκοπούμε όταν παθαίνουμε κάτι σοβαρό με την υγεία μας.
0: Κύριε Ιωαννίδη, πρέπει να σας πω ότι ομολογώ ότι αυτή την προσέγγιση, άντε να την έχω ακούσει μία φορά ακόμη, αλλά τόσο ολοκληρωμένα. Εδώ μιλάτε για οικονομικό απαρφανισμό οικογενειών σε ένα έτος, συνεπία του κόστους δαπανών συγκεντρωτικά υγείας. Δηλαδή θα πρέπει να κάνεις τάμα να μην αρρωστήσεις. Εγώ θα το
1: ακριβώς
0: πω έτσι, αυτό καταλαβαίνω.
1: Άλλη μια φορά προσευχή. Να μην καούμε, να μην αρρωστήσουμε. Να μην μας συμβεί κάτι, γιατί αν μας συμβεί κάτι σε αυτή τη χώρα, τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα.
0: Μάλιστα. Και ερχόμαστε στην επικινδυνότητα στην Ελλάδα. Εδώ τώρα έχετε να πείτε μερικά πράγματα, παρακαλώ πάρα πολύ, που έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον. Λέτε καταρχάς μεγαλύτερο ποσοστό καθημερινών καπνιστών στην Ευρώπη. Και το 25% είναι μάλλον υποεκτίμηση.
1: Θεωρώ ότι είναι υποεκτίμηση. Θεωρώ ότι είναι αρκετά μεγαλύτερο. Δυστυχώς τα δεδομένα δεν είναι πάρα πολύ καλά. Έχουμε δείκτες που όταν τους βλέπει κάποιος από την πλευρά της δημόσιας υγείας, ανάβουν 10 κόκκινα λαμπάκια. Το ένα είναι οι καπνιστές. Ένας καπνιστής χάνει 10 χρόνια από τη ζωή του. Έτσι, 10 χρόνια.
0: Δεδομένο αυτό.
1: Δεδομένο. Σκληρό δεδομένο. Το δεύτερο, έχουμε το μεγαλύτερο ποσοστό ατόμων σε κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού σε όλη την Ευρώπη. Επισήμως είναι 27%. Επίσης θεωρώ ότι είναι υποεκτίμηση. Η δικιά μου εκτίμηση είναι της τάξης του 40%. Μιλάμε για ανθρώπους που είναι στο κόκκινο. Ανθρώπους που κρέμονται από μια κλωστή. Η ζωή τους, το βιός τους, η ύπαρξή τους. Έτσι, δεν είναι ανάγκη να πάθουν καρκίνο. Το παραμικρό μπορεί να τους δείξει στο θάνατο, στο περιθώριο. Έχουμε επίσης το μεγαλύτερο ποσοστό ατόμων που δεν μπορούν να ικανοποιήσουν βασικές ιατρικές ανάγκες λόγω είτε κόστους, είτε μεγάλης αναμονής, είτε μεγάλης απόστασης. Έχουμε μια ιδιόμορφη γεωγραφία φυσικά, όπως καταλαβαίνετε, αλλά αυτό δεν φτάνει για να πει κάποιος είσαι στο νησί, θα πεθάνεις. Έτσι, αφού είσαι στο νησί, μικρό νησί, δεν έχουμε για σένα. 21% των ανθρώπων δεν μπορούν να έχουν βασικές ιατρικές ανάγκες τους να υποστηριχτούν.
0: Εγώ βλέπω ότι βάζετε και την αναμονή.
1: Ναι.
0: Το περνάτε έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Λέτε ότι
1: ακριβώς.
0: Είναι σωρευτικά.
1: Στην Ευρώπη το αντίστοιχο ποσοστό είναι
0: 3%. 3%.
1: Ναι. Θεωρείται εγκληματικό να μην έχεις τη δυνατότητα να προσφέρεις. Δηλαδή, έχω γιατρούς, έχω σύστημα υγείας. Ναι, αλλά αν δεν μπορείς να έχεις πρόσβαση σε αυτούς, τι έχεις. Αν πεθαίνεις σαν το σκυλί στα μπέλη. Δεν έχεις τίποτα. Ζεις στην προϊστορική εποχή. Πήγαινε και μπες στη σπηλιά. Μπορεί να βρεις κάποιο βότανο εκεί πέρα και να θεραπευτείς. Γιατί αν περιμένεις από το σύστημα, από την Ελλάδα, να σε σώσει, δεν πρόκειται να σε σώσει. Άρα λοιπόν, μιλάμε για κάτι εγκληματικό. Για μένα, σαν λειτουργό της Δημόσιας Υγείας, αυτό είναι έγκλημα. Όποιος είναι υπεύθυνος γι' αυτό, εγκληματεί.
0: Ναι, με συγχωρείτε, αλλά δίνεται μια κόντρα ρόλο εικόνα, οφείλω να σου το πω, από αυτή που ακούω τα τελευταία δύο χρόνια από τον νυν Υπουργό Υγείας. Ότι ναι, το ΕΣΥ έχει προβλήματα, λέει, αλλά κάθε μέρα είναι διαρκώς βελτιούμενο. Από το Ταμείο Συνοχής βάλαμε και τα χειρουργεία για να σπάσουμε τις λίστες. Τέλειωσε τώρα αυτό, επανερχόμαστε. Δεν ξέρω τι έλυσε, αλλά έχετε δηλαδή, με βάση τα στοιχεία που δείχνετε, δεν λέω αυθαιρέτως, δίνεται μια εντελώς διαφορετική εικόνα.
1: Δεν ξέρω τι να σας πω. Αυτά είναι τα δεδομένα της επιστήμης, της επιστήμης στην οποία εργάζομαι κάθε μέρα. Αυτά πρέπει να κοινωνήσω. Μπορείτε να ακούσετε τον Υπουργό Υγείας. Μπορείτε να ακούσετε τα 25.000 παπαγαλάκια που έχει ο εκάστοτε Υπουργός Υγείας. Γιατί να ακούσετε εμένα? Δεν χρειάζεται να ακούσετε εμένα. Αλλά αν θέλετε να με ακούσετε, όποιος είναι υπεύθυνος γι' αυτό, εγκληματεί. Αυτή είναι η μόνη λέξη που μπορώ να χρησιμοποιήσω για αυτόν τον άνθρωπο.
0: Οι φτωχοί στην Ελλάδα είναι πολύ χειρότερα από τους φτωχούς σε οποιαδήποτε ευρωπαϊκή χώρα. Εδώ θέλω να σταθούμε, γιατί κάνετε μία εσωτερική ποιοτική ανάλυση. Φτώχεια λέτε παντού. Αλλά η διαφορά της Ελλάδας είναι ότι έχουμε χειρότερους φτωχούς από το φτωχό στην Ιρλανδία, ας πούμε, ή στη Ρουμανία.
1: Μιλήσαμε λοιπόν ότι έχουμε τους περισσότερους ανθρώπους που είναι στο κόκκινο, είναι στο όριο, στο περιθώριο, φτωχοί, σε κοινωνικό αποκλεισμό, σε κίνδυνο κοινωνικό αποκλεισμό. Πάμε λοιπόν να δούμε αυτούς. Αυτοί έχουν ακόμα χειρότερη πρόσβαση σε βασικές ιατρικές ανάγκες. Σε σχέση με την Ευρώπη, δεν ξέρω αν βλέπετε αυτή την πορτοκαλί μπάρα. Έτσι. Κοιτάξτε πόσο μακριά είναι από όλες τις πράσινες μπάρες τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Δηλαδή, αν είσαι φτωχός στην Ελλάδα, ζεις από τύχη. Ζεις σε πείσμα της πραγματικότητας.
0: Απίστευτα. Οι αποκλίσεις είναι απίστευτες. Και βέβαια, η Κύπρος βλέπω ότι είναι σε πολύ καλή σειρά. Έτσι.
1: Ναι. Η Κύπρος είναι η καλύτερη από όλες, αν το δείτε, σε πρόσβαση ιατρική φροντίδα. Mm-hmm. Σχεδόν κανένας στην Κύπρο δεν έχει πρόβλημα να καλύψει βασικές ιατρικές ανάγκες.
0: Μάλιστα.
1: Κανένας. Ενώ στην Ελλάδα, ακόμα και αν είσαι φτωχός. Φτωχός στην Κύπρο, έχεις πρόσβαση σε βασική ιατρική φροντίδα. Στην Ελλάδα, αν είσαι φτωχός, ξέχασέ το.
0: Και η δίπλα μπαρά είναι ακόμη χειρότερη.
1: Η δίπλα είναι για οδοντιατρική φροντίδα, η μία είναι για ιατρική φροντίδα.
0: Στοματική υγιεινή δηλαδή.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Εκεί, ναι.
0: Ναι, εντάξει. Πάμε τώρα σε κάτι που θα σηκώσει πολύ κουβέντα απόψε. Η έφηβη στην Ελλάδα. Διότι όταν λέμε έφηβη, στην ουσία μιλάμε για το σήμερα και το αύριο ενός τόπου. Αυτό λέμε. Το πιο δυναμικό, ανελισσόμενο, εξελισσόμενο μάλλον, κομμάτι. Εδώ θέλω λιγάκι να σταθείτε.
1: Η έφηβη είναι το μέλλον μας. Οι νέοι άνθρωποι είναι το μέλλον μας. Θέλουμε να είναι πιο υγιείς από μας. Θέλουμε να έχουν καλύτερη ζωή από μας. Δυστυχώς, όπως φαίνεται, θα έχουν πολύ χειρότερη ζωή, αν έχουν καν ζωή. Αν έχουν καν ζωή. Αυτά είναι κάποια στοιχεία από αξιόλογους επιστήμονες στην Ελλάδα που έχουν προσπαθήσει να συγκεντρώσουν επιδημιολογικά δεδομένα σχετικά με τους εφήβους. 17% έχουν καπνίσει τσιγάρα τον τελευταίο μήνα. Περίπου η μισή αν προσθέσουμε ηλεκτρονικά τσιγάρα. 54%. 30% παχύσαρκοι υπέρβαροι. 36% έχουν ασχοληθεί με τυχερά παιχνίδια με χρήματα. 7% είναι ήδη εθισμένοι. Έχουν διάγνωση προβληματικής συμπεριφορά σε σχέση με τον τζόγο. 92% λένε ότι έχουν πολύ εύκολη πρόσβαση στο αλκοόλ. 50 με 60% έχει δεχτεί σχολικό ή και διαδικτυακό εκφοβισμό, το bullying που λέμε, το οποίο είναι τελείως καταστρεπτικό για το χαρακτήρα, για την ψυχική υγεία κάποιου. Περίπου 10.000 συλλαμβάνονται από την αστυνομία κάθε χρόνο, με 6 φορές περισσότερα περιστατικά με σωματική βλάβη το 2024 σε σχέση με το 2019 και μεγάλη αύξηση συλλήψη με όπλα και ναρκωτικά.
0: 10.000 έφηβοι, θέλω να το πω, έφηβοι, να το καταλάβει ο κόσμος.
1: Έφηβοι.
0: Μάλιστα.
1: Έφηβοι. Από αυτούς τους λίγους που έχουν μείνει, από αυτούς τους λίγους που έχουμε κατορθώσει, να γεννήσουμε και να τους φτάσουμε σε αυτή την ηλικία. 10.000 συλλαμβάνονται από την αστυνομία κάθε χρόνο.
0: Άρα γι' αυτό λέτε ότι έχουμε από τα χειρότερα προφίλ υγείας εφηβικών πληθυσμών.
1: Μπορείτε ίσως να ρωτήσετε τα 25.000 παπαγαλάκια ή τον εκάστοτε υπουργό που θα υποστηρίξει ότι η εικόνα είναι καταπληκτική. Η εικόνα είναι τραγική. Είναι τραγική. Εγκληματικά τραγική.
0: Εγκληματικά τραγική.
1: Εγκληματικά τραγική.
0: Θέλω να πάμε σε διακοπή. Θα μείνω λίγο σε αυτό. Θέλω να σας ρωτήσω μερικά πράγματα, γιατί απόψε κλείνει η αντιθέσει στην τηλεοπτική της περίοδο και δεν θέλω να μείνουν πολλές απορίες στον κόσμο ακούγοντάς τα, διότι είναι εντυπωσιακά τα στοιχεία αυτά. Σύντομη διακοπή και επανερχόμαστε. Επιστρέψαμε στις αντιθέσεις. Κύριε Ιωαννίδη, θέλω να μείνουμε λιγάκι στα εξής. Το κάπνισμα το καταλαβαίνω. Αυτό που λέτε είναι η μάστιγα της ελληνικής κοινωνίας. Όχι μόνο των εφήβων. Λέτε 54% έχει χρησιμοποιήσει ηλεκτρονικά τσιγάρα. Και επειδή η υφαίρουσα αντίληψη είναι μειώθηκαν οι καπνιστές στις παρές και ιδίως στην νεολαία, δεν καπνίζουν πολύ τσιγάρο. Ναι, αλλά την ίδια ώρα αυξάνονται τα ηλεκτρονικά τσιγάρα. Δεν είναι πιο υγιεινά, θα σας ρωτήσει κάποιος.
1: Τα τσιγάρα δεν είναι υγιεινά. Είναι σαν να λέμε αν προτιμάς να πεθάνεις με καρατόμηση ή με έμφραγμα του μυοκαρδίου. Υπάρχουν πολλά τρίκ της καπνοβιομηχανίας. Η καπνοβιομηχανία στην πορεία της συγκέντρωσε κάποια από τα καλύτερα μυαλά, διαστραμμένα μυαλά δυστυχώς, κάποιους από τους καλύτερους νομικούς, κάποιους από τους καλύτερους διαφημιστές. Όταν μιλάμε για επικοινωνία, η πολιτική και οι άλλες βιομηχανίες δανειστήκανε από την καπνοβιομηχανία ειδικούς για πειθό, για πιστικότητα. Έχουν λοιπόν περάσει αυτό το μήνυμα ότι έχουμε πιο υγιεινά ή λιγότερο επικίνδυνα προϊόντα. Δεν είναι αλήθεια αυτό. Η νικοτίνη καταρχάς είναι ένα από τα πιο έντονα.
0: Δεν καπνίζω.
1: Ναι.
0: Δεν έχει το καρβουνάκι. Εγώ θέλω να σας τα πω λαϊκά για να απαντήσετε.
1: Ναι,
0: έτσι.
1: Ναι.
0: Δεν
1: ναι.
0: Έχουν τα καρβουνάκια. Δεν έχει το χαρτί. Ατμίζω. Άρα ναι. Είναι πιο υγιεινό.
1: Η νικοτίνη είναι ένα από τα πιο σκληρά ναρκωτικά που υπάρχουν. Έτσι, δηλαδή, και γι' αυτό είναι φοβερά δύσκολο να το σταματήσεις. Μπορείς να το σταματήσεις, αλλά θέλει πραγματικά μεγάλη προσπάθεια, υποστήριξη, προληπτική κάλυψη, χίλια δυο. Όλα αυτά είναι προθάλαμοι και συγκοινωνούντα δοχεία από το ένα προϊόν στο άλλο. Και ειδικά όλα αυτά τα προϊόντα που δυστυχώς ακούγονται ότι είναι οι πιο υγιεινά, γιατί το ένα καίγεται, το άλλο δεν βγάζει καπνό, το ένα. Ανοησίες. Έτσι, μιλάμε για μαζικές ποσότητες καρκινογόνων, έτσι κι αλλιώς, από τη στιγμή που θα έχεις αυτό το προϊόν.
0: Παχύσαρκοι ή υπέρβαροι. Τα Ελληνόπουλα δεν ήταν έτσι. Και κυρίως δεν ήταν έτσι συνεπία του φυσικού τους περιβάλλοντος. Βγαίναν έξω, παίζαν, είχαν ήλιο, γιατί τώρα ξέρετε, στη μόδα στη χώρα του ήλιου, είναι και η βιταμίνη D. Γελάτε. Εγώ θα σας τα βάλω όλα μαζί.
1: Ναι.
0: Παχύσαρκοι και υπέρβαροι είναι θέμα μόνο, αν θέλετε, της έκρηξης της νέας τεχνολογίας που έχουν εθιστεί τα νιάτα, ή είναι θέμα αντίληψης και αντιγραφής όλης της τρανς κουζίνας ως αναντικατάστατη πια ενσωματωμένη στην ελληνική κουζίνα.
1: Είναι ένας συνδυασμός από μαζικά πυρά από διαφορετικές πλευρές, από ανθυγιεινές συνήθειες, συνθήκες, καταστάσεις. Το υπόστρωμα του πώς ζει κάποιος. Δηλαδή, σκεφτείτε ένα παιδί το οποίο μεγαλώνει, ένας νέος που μεγαλώνει μέσα σε μια μεγαλούπολη, ασφικτικά περιορισμένη η χώρη, πού θα πάει να αθληθεί, πού θα πάει να κινηθεί. Τι προσλαμβάνουσες παραστάσεις έχει, ποιο είναι το πρότυπο να ζήσει μια ζωή υγιεινή. Τι τροφή θα βρει να φάει σε μια τιμή προσιτή. Και πού και πώς. Μεσογειακή διατροφή. Πολύ ωραία, αλλά πού τη βρίσκεις στη Μεσογειακή διατροφή. Δηλαδή, οι Έλληνες πλέον είναι από τους πληθυσμούς που έχουν τα χαμηλότερα ποσοστά μεσογειακής διατροφής, παρόλο που σε μεγάλο βαθμό έχει γεννηθεί σε αυτή τη χώρα. Επίσης, η συνολική αίσθηση για έναν νέο. Ποια είναι η ζωή του, ποιο είναι το μέλλον του. Τι κάνει, τι μπορεί να κάνει, τι μπορεί να σκέφτεται ότι μπορεί να κάνει στο μέλλον. Όλα αυτά οδηγούν σε ένα αδιέξοδο. Όταν είσαι σε αυτό το αδιέξοδο, στον τρόπο που ζεις, στον τρόπο που σε περιβάλλει η χώρα σου, η κοινωνία σου, τι άλλο μπορείς να κάνεις. Έτσι, θα γίνεις.
0: Άρα λέτε ότι είναι πολύ παραγωγικό. Θέλω να σταθώ στο επόμενο λίγο, που λέτε ότι 36% έχουν ασχοληθεί με τυχερά παιχνίδια με χρήματα και 7% είναι εθισμένα ήδη στον τζόγο. Μιλάμε για εφήβους.
1: Μιλάμε για εφήβους.
0: Για εφήβους, θέλω να το επαναλάβω. Μου είχε κάνει εντύπωση ότι είσαι ο δεύτερος άνθρωπος φέτος που τα ακούω. Ο πρώτος ήταν ο Λάκης Λαζόπουλος, μιλώντας εδώ, έκανε μία έκκληση. Παιδιά, λέει, πρέπει να σταματήσει το

0: κάτι το οποίο χρειάζεσαι επισήμως εντατική θεραπεία με μέτριες πιθανότητες επιτυχίας απεξάρτησης. Από τη στιγμή που θα τραβηχτείς, θα σε ρουφήξει αυτή η κατάσταση, τα πράγματα είναι δύσκολα. Μπορεί να γλιτώσεις για λίγο, μπορεί όμως να επανέρθεις και ακόμα χειρότερα. Οι άνθρωποι αυτοί ουσιαστικά οδηγούνται σε προσωπική αλλά και κοινωνική καταστροφή. Γιατί μαζί με τον εαυτό τους καταστρέφεται και ό,τι έχουν γύρω τους. Καταστρέφεται η οικογένειά τους, ή δεν φτιάχνουν οικογένεια, αν μιλάμε για εφήβους ήδη από τόσο νωρίς. Άρα, μιλάμε για έναν τεράστιο κίνδυνο που δεν τον συνειδητοποιούμε. Η Ελλάδα, στην αγωνία της για επενδύσεις και για οικονομική ανάπτυξη, δυστυχώς τα πράγματα που έχουμε να επιδείξουμε είναι μια εύρωστη καπνοβιομηχανία και μια εύρωστη στοιχηματική εταιρική υπόσταση στη χώρα. Αν δείτε όλους τους νομπελίστες, νομίζω έχουν χορηγούς από στοιχηματικές εταιρείες. Είμαστε πολύ περήφανοι γι' αυτό. Μιλάμε για παθολογικές καταστάσεις για μια χώρα η οποία έχει εξιδανικεύσει τη σύψη της. Εξιδανικεύει την καταστροφή της. Εξυμνεί τον θάνατό της.
1: Ξέρετε, με προκαλείτε λίγο, θα σας το πω ευθέως. Η διαφήμιση του ηλεκτρονικού τζόγου στα ιδιωτικά μέσα ενημέρωσης, δεν τα παλύνει, έχει μία εξήγηση. Είναι ιδιωτικές επιχειρήσεις. Μπορείτε να μου εξηγήσετε πώς γίνεται ο δημόσιος κρατικός φορέας, η δημόσια τηλεόραση, που λειτουργεί από το δικό σας, το δικό μου και του κάθε Έλληνα εισπρακτικό τέλος, λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο να διαφημίζει ηλεκτρονικό, πέρα από το διαφημίζει, να διαφημίζει ηλεκτρονικό τζόγο? Άμα δείτε αθλητικές εκδηλώσεις, μπάσκετ, ποδόσφαιρο, λέω το αγαπημένο άθλημα των περισσότερων, διακόπτεται για, στην κρατική τηλεόραση για ηλεκτρονικό τζόγο. Μπορείτε να το φανταστείτε?
0: Το κράτος κάνει ό,τι μπορεί για να αποβλακώσει και να σκοτώσει τους Έλληνες.
1: Αυτό πιστεύετε?
0: Κάνει ό,τι μπορεί. Και το κάνει αρκετά αποτελεσματικά.
1: Πάμε στους νέους 20 και 30 ετών, δεν τους αφήνεται απ' έξω, και εδώ τα στοιχεία μάλλον δείχνουν ποιο είναι το μέλλον της χώρας, ουσιαστικά, το αύριό της, για να μην πω το σήμερα. Νέοι 20 έως 30 ετών στην Ελλάδα. Εδώ λοιπόν, τι έχουμε να πούμε?
0: Για πρώτη φορά οι νέοι 20 με 30 ετών είναι λιγότεροι από ένα εκατομμύριο.
1: Λιγότεροι από ένα εκατομμύριο.
0: Ο πληθυσμός αυτός φθήνει. Σκεφτείτε λοιπόν όλο το γερασμένο μας πληθυσμό που θα πρέπει να συντηρηθεί από την αγωνιώδη εργασία κάτω από απάνθρωπες συνθήκες αυτού του λιγότερου από ένα εκατομμύριο ανθρώπων. 36% μείωση τα τελευταία 20 χρόνια. Ραγδαία μετανάστευση, ειδικά σε ανθρώπους που θα είχαν περισσότερα να προσφέρουν. Σε αυτούς που είναι εξειδικευμένοι, σε αυτούς που έχουν ικανότητες παραγωγικότητας μεγαλύτερη. Χειρότερο προφίλ υγείας από τους έφηβους πρακτικά. Οι περισσότεροι είναι ήδη γερασμένοι σε βιολογική ηλικία. Έχουμε μετρήσεις που προσπαθούμε να δούμε το συνολικό προφίλ υγείας ενός ανθρώπου που μπορεί να είναι 25 χρονών, αλλά στην πράξη να είναι 55 ήδη. Και με το που θα φτάσει 30 να είναι 68-70.
1: Άρα γερασμένος εσωτερικά, λέτε?
0: Γερασμένος εσωτερικά. 40% από αυτούς έχουν ετήσιο εισόδημα μικρότερο από 5.000 ευρώ. 34% έχουν 5 με 10.000 ευρώ.
1: Άρα μου λέτε ότι το 74% των νέων 20-30 ετών είναι κάτω από 10.000 ευρώ το εισόδημά τους.
0: Ναι.
1: Σε μια παραγωγική ηλικία, έτσι?
0: Σε μια ηλικία που θα έπρεπε κάποιος να ανθίζει και να κοιτάει το μέλλον δημιουργικά. Δεν ξέρω αν μπορεί να ζήσει, δεν ξέρω αν μπορεί να βγάλει τον μήνα, ακόμα και αν ελαχιστοποιήσει τις δαπάνες του. Αν μείνει με τους γονείς ή με τους παππούδες ή τους θείους ή δεν ξέρω τι, ίσως και τρώει ελάχιστα και δεν κάνει τίποτα. Μόνο ένας στους 1.500 έχουν ετήσιο εισόδημα πάνω από 50.000 ευρώ, που είναι το μέσο εισόδημα για νέους αντίστοιχης ηλικίας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν λέω ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι παράδεισος, έχουμε και εκεί φτωχούς ανθρώπους. Mm-hmm. Όμως ο μέσος νέος αυτής της ηλικίας στην Ελλάδα, μόνο ένας στους 1.500 νέους φτάνει αυτό το μέσο των Ηνωμένων Πολιτειών. Τραγική εικόνα, και ποια είναι η απάντηση? Η απάντηση είναι ότι η κοινωνία αυτή δεν ενδιαφέρεται για μένα. Η χώρα αυτή δεν ενδιαφέρεται για μένα. Εγώ απλώς προσπαθώ να βγάλω την επόμενη μέρα. Η κοινωνία αυτή και αυτή η χώρα είναι πεθαμένες.

0: Για τα μπάζα. Δεν θα ασχοληθώ καν μαζί τους. Δεν θα πάω καν να ψηφίσω. Στις εκλογές του 2023, 55% αποχή στις ηλικίες 17-34, 68% αποχή στις εκλογές του 2024. Με αγωνιώδεις προσπάθειες διαφόρων πολιτικών αλητήριων να κερδίσουν κάποιες ψήφους νέων στο TikTok, χάρη εντυζόμενοι και παίζοντάς το ότι έχουν νεανική κόμωση ή φορούν κάποιο νεανικό pullover ή t-shirt ή δεν ξέρω τι.
1: Ξέρετε η νεολαία πώς θα αντιμετωπίζει αυτά. Κάνει αναπαραγωγή σχολιάζοντας με το δικό της ευρηματικό τρόπο. Αλλά εδώ μου λέτε και κάτι ακόμη με αυτή την τάση. Άρα η νεολαία αυτής της ηλικίας 20-30 ενσωματώνεται στη λογική να τη βγάλω σήμερα και έχει αύριο.
0: Να τη βγάλω σήμερα, να επιβιώσω. Η χώρα αυτή έχει τελειώσει. Mm-hmm. Δεν με ενδιαφέρει. Ξέρω ότι με εξαπατούν, ξέρω ότι με κλέβουν, ξέρω ότι με κοροϊδεύουν. Όλοι αυτοί οι παλιάτσοι ζουν στον κόσμο τους. Δεν θα ασχοληθώ καν μαζί τους. Δεν θα ασχοληθώ καν μαζί τους.
1: Θέλω να πάμε σε μία διακοπή στο σημείο αυτό. Όταν επιστρέψουμε, θέλω να μπούμε λιγάκι πάλι στο χώρο της υγείας, αλλά το να κτηνογραφείτε με έναν διαφορετικό τρόπο ή να τα ανοίξουμε τώρα. Πολλοί γιατροί στα χαρτιά τουλάχιστον λέτε και λίγοι νοσηλευτές. Θέλω λιγάκι να μας την εξηγήσετε αυτή.
0: Ναι.
1: Έχουμε πολλούς γιατρούς, θα σας πει κανείς. Αν λέτε ότι έχουμε πολλούς γιατρούς, τότε κάτι άλλο φταίει. Δεν είναι αυτά που μας λέγατε, κύριε Ιωαννίδη, τόση ώρα.
0: Έχουμε πολλούς γιατρούς και ελάχιστους γιατρούς εκεί που τους χρειαζόμαστε, για αυτό που τους χρειαζόμαστε. Παράγουμε γιατρούς. Παράγουμε γιατρούς. Οι ιατρικές μας σχολές βγάζουν γιατρούς. Έτσι. Σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, έχουμε αναπληθισμό περισσότερους γιατρούς, στα χαρτιά τουλάχιστον.
1: Καλό επίπεδο γιατρών βγάζουμε πάντως, έτσι.
0: Οι ιατρικές μας σχολές είναι εξαιρετικές. Έχουμε εξαιρετικούς επιστήμονες στις ιατρικές σχολές, πολύ δυνατούς και ερευνητικά και κλινικά. Και τα νοσοκομεία μας, τα νοσοκομεία του ΕΣΥ είναι εξαιρετικά νοσοκομεία. Θα κάνω μια παρένθεση εδώ πέρα. Πριν από λίγους μήνες η μητέρα μου έπαθε έμφραγμα του μυοκαρδίου. Είχαμε την τύχη, βρισκόμουν στην Ελλάδα, πήγε στο νοσοκομείο, στο Ασκληπείο της Βούλας. Οι γιατροί ήταν καταπληκτικοί. 5 φορές έφυγε, πήγε στον άλλο κόσμο με κοιλιακή μαρμαριγή, το Sain de Point. Την φέρανε πίσω, 5 φορές. Η μητέρα μου οφείλει τη ζωή τους σε αυτούς τους εξαιρετικούς γιατρούς. Άρα λοιπόν, έχουμε και πολύ καλή ιατρική και πολύ καλούς γιατρούς. Όμως το σύστημά μας σαν δόμηση είναι ένα σύστημα το οποίο χάνει από παντού.
1: Τι μας δείχνει αυτός ο πίνακας?
0: Μας δείχνει.
1: Εξηγήστε το λίγο, γιατί έχετε βάλει και άλλες χώρες μέσα. Ναι, ναι.
0: Έχουμε το σημάδι της Ελλάδας, είναι στην κάτω δεξιά γωνία. Είναι λοιπόν στην κορυφή των γιατρών, τουλάχιστον στα χαρτιά, ανά πληθυσμό, και στον πάτο από νοσηλευτές.
1: Από νοσηλευτικό προσωπικό.
0: Δηλαδή
1: που
0: οι
1: είναι
0: γιατροί
1: ουσιαστικά στήλη.
0: Θα πρέπει να κάνουν το ρόλο του νοσηλευτή.
1: Μάλιστα.
0: Του φυσιοθεραπευτή, του συνοδού, του τεχνικού, του υπαλλήλου στην είσοδο. Γιατί δεν υπάρχει υποστηρικτικό προσωπικό.
1: Μάλιστα. Η επόμενη κάρτα λοιπόν εξηγεί ότι ενώ έχουμε πολλούς γιατρούς αναλογικά, έχουμε ελάχιστους γιατρούς της πρώτης γραμμής.
0: Δεν έχουμε γιατρούς της πρώτης γραμμής. Που είναι αυτοί που χρειάζονται κυρίως. Σε ένα υγιές σύστημα υγείας.
1: Αυτό είναι το μυστικό, πιστεύετε?
0: Βεβαίως.
1: Ναι.
0: Βεβαίως. Γιατί οι γιατροί της πρώτης γραμμής, οι γιατροί πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, οικογενειακής ιατρικής, υπάρχουν διάφοροι όροι, ας μην κολλήσουμε σε αυτό.
1: Ναι, προφανώς.
0: Είναι αυτοί οι οποίοι θα απαντήσουν σε κάθε ανάγκη, θα φιλτράρουν τι χρειάζεται τον ειδικό, τον υπερειδικό. Τι είναι κάτι που μπορεί να αντιμετωπιστεί στο σπίτι, τι είναι κάτι το οποίο δεν χρειάζεται ίσως καν αντιμετώπιση. Θα περιορίσουν το κόστος, θα βελτιώσουν την υγεία. Μέχρι πρόσφατα δεν είχαμε σχεδόν τίποτα από γιατρούς πρώτης γραμμής. Αυτή τη στιγμή επισήμως το 6% είναι γιατροί, που είναι γενικοί γιατροί, είναι το 1/4 από τον ευρωπαϊκό μέσον όρο. Και η Ευρώπη δεν έχει μεγάλη έμφαση σε πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Αλλά αν πάμε στην Ιρλανδία, για παράδειγμα, είναι το 54%. Στην Ιρλανδία είναι το 46%. Στον Καναδά είναι το 33%. Άρα λοιπόν έχουμε γιατρούς, αλλά δεν έχουμε γιατρούς του τύπου που χρειαζόμαστε. Έχουμε πάρα πολλούς ειδικούς υπερεξειδικευμένους. Και αυτό μπορεί να φαίνεται τι πρόβλημα είναι αυτό. Δυστυχώς είναι πρόβλημα.
1: Είναι πρόβλημα.
0: Δυστυχώς είναι πρόβλημα. Γιατί σημαίνει ότι οι άνθρωποι αυτοί πρέπει να ζήσουν σε ένα περιβάλλον έντονου συναγωνισμού, που αν πρέπει να κάνεις 10 πράγματα, αν είναι ένας γιατρός, θα κάνει αυτά τα 10 πράγματα, θα μπορεί να ζήσει. Αν είναι 20 γιατροί, αντιστοιχεί να κάνει μισό ο καθένας. 10 από αυτούς πρέπει να πεινάσουν. Άρα λοιπόν 20 γιατροί έχουν τον πειρασμό ότι να κάνουν 10, που είναι αυτά που χρειάζεται, θα κάνουν 200, ώστε να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν.
1: Άρα να εφεύρω κιόλας και παραπάνω εξετάσεις από αυτές που μπορεί να χρειάζονται.
0: Περισσότερες εξετάσεις, περισσότερη χειρουργική, περισσότερες παρεμβάσεις, περισσότερη ιατρική, αχρίαστη πλέον ιατρική. Δηλαδή δεν έχουμε την ιατρική που χρειαζόμαστε και έχουμε περίσσια ιατρική που δεν χρειαζόμαστε.
1: Όποτε είπατε. Πόσους γιατρούς έχει η Ελλάδα?
0: Λοιπόν. Δεν ξέρω. Γιατί? Λυπάμαι, είμαι καθηγητής ιατρικής της προληπτικής ιατρικής συστημάτων υγείας. Δεν έχω ιδέα στα χαρτιά. Στα χαρτιά είμαι γιατρός που είμαι στον Ιατρικό Σύλλογο Ιωαννίνων, πιστεύω ακόμα. Έτσι. Άρα λοιπόν, πόσο αξία έχουν αυτά τα χαρτιά? Ήμουν καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων μια δεκαετία, εδώ και 16 χρόνια είμαι στο Στάνφορντ. Στα χαρτιά ο αριθμός των καταγεγραμμένων μένει σχετικά σταθερός, ίσως ελαφρά αυξανόμενος, 60-70 χιλιάδες τα τελευταία 20 χρόνια. Μάλλον, ούτε γι' αυτό έχουμε καλά δεδομένα, κάπου 30 χιλιάδες έχουν μεταναστεύσει. Κάποιοι έχουν επιστρέψει. Κατά καιρούς βλέπετε έτσι σε δημοφιλή έντυπα, φυλάδες, brain gain, γύρισε ο τάδε γιατρός, σπουδαία, εξειδικευμένος. Ουσιαστικά πελατειακή διαφήμιση. Αφενός και διαφήμιση του συστήματος, τι καταπληκτική που είναι αυτή η χώρα. Γύρισε ο τάδε από το παρανοσοκομείο του Νότιου Λονδίνου, δεν ξέρω τι, που δεν το έχει ακούσει κανένας. Αλλά στα μάτια του κόσμου ακούγεται ο μεγάλος γιατρός, σε αυτόν θα πάω. Στην Ελλάδα δυστυχώς η εκπαίδευση υγείας είναι σε επίπεδο. Πρόσφατα η μητέρα μου μιλούσε για κάποια φίλη της, που της λέει παίρνω αυτά τα φάρμακα. Α, κι εγώ να πάρω αυτά τα φάρμακα θέλω. Ποιος είναι? Δηλαδή η ιατρική πλέον είναι μια διαφήμιση. Μιλάμε για διαφήμιση για στοιχηματικές εταιρείες, για διαφήμιση για κάπνισμα, διαφήμιση για γιατρό που το σώζει όλους. Όλη κουτσή τυφλή στον Άγιο Παντελεήμονα που ήρθε με το brain gain, τη μεγάλη επιτυχία της
1: ελληνικής. Καλά, μη στεναχωριέστε. Έχουμε πολιτικούς που διαφήμιζαν την αποκατάσταση της τριχόπτωσης.
0: Α, φυσικά.
1: Άρα φυσικά. Έχει μπει.
0: Θαύματα της ιατρικής. Μάλιστα. Και της πολιτικής σε συνδυασμό.
1: Σε συνδυασμό.
0: Λοιπόν, παρά αυτό τον τεράστιο ρυθμό, ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού στερείται της βασικής φροντίδας, αυτό που είπαμε πριν. Επίσης υπάρχει μεγάλη ανισότητα. Αν πάρει κάποιος Αθήνα, Θεσσαλονίκη, περιφέρεια, μέσα στην Αθήνα, τεράστια ανισότητα. Δυτικά προάστια σε σχέση με Κολωνάκι, σε σχέση με ψυχικό. Υπάρχει λοιπόν αυτή η ανισότητα που δημιουργεί αφενός έλλειψη υγείας σε μεγάλο μέρος του πληθυσμού, αφετέρου υπερπλειοδοσία ιατρικής σε ένα άλλο μέρος του πληθυσμού. Μερικές φορές λέω ίσως είναι άσχημο να είσαι πλούσιος στην Ελλάδα όπως και σε άλλες χώρες, γιατί πέφτεις θύμα αυτής της πλεονάζουσας ιατρικής. Λες, α, υπάρχει και αυτό, να το κάνω και αυτό. Και τελικά σε τρώει ο γιατρός αργά ή γρήγορα. Ενώ θα μπορούσες να ζήσεις άλλα 10 χρονάκια.
1: Η τσέπη σου δεν σε τρώει πάντως. Δύνασαι να το κάνεις.
0: Η τσέπη αν σου είσαι... τη δίνεις, ναι, την αδειάζεις.
1: Δεν έχεις πρόβλημα.
0: Την αδειάζεις.
1: Αν είσαι πλούσιος. Άμα είσαι μεροκαματιάρης είναι το πρόβλημα. Αλλά όπως λέτε, ναι, μπορεί να σε φάει ο γιατρός από αυτές τις πολλές σχημαλόγου.
0: Κρίμα τους πλούσιους λοιπόν που έχουν χρήματα. Είναι πραγματικά λυπηρή και
1: καλά,
0: η δικιά τους κατάσταση.
1: Καλά, δώστε τα σε μένα κύριε Ιωαννίδη και θα βρω εγώ τη φόρμα.
0: Θα τα παίξετε στοιχήματα από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Ναι. Ελάτε.
0: Έχουμε πολλούς τρόπους για να ξοδέψουμε τα λίγα που μας έχουν μείνει.
1: Σωστό.
0: Ας δούμε λοιπόν κάποια παραδείγματα. Πολυφαρμακία. Έτσι, βέβαια και οι ασθενείς ζητούν φάρμακα. Πήγα στο γιατρό και δεν μου έδωσε φάρμακο. Πιθανότατα έκανε το καλύτερο που μπορούσε να κάνει με το να μην δώσει φάρμακο.
1: Άνω των 70, συγγνώμη που σας διακόπτω, ο δείκτης καλής χρήσης του ντουλαπιού είναι από το πόσο γεμίζει από φάρμακα.
0: Ακριβώς. Πρέπει άμα να ξεχυλίζει. Είναι...
1: Μπράβο. Ακριβώς. Για να δώσω και σε εσάς μετά.
0: Τα οποία τα δίνουμε και στους φίλους και στους συγγενείς, γιατί είναι καλό αυτό και
1: μια
0: έχει και καλή γεύση. Και...
1: ή πάτω... κάτσε να σου δώσω κάτι άλλο εγώ που εσύ δεν το έχεις δοκιμάσει.
0: Ναι. Ακριβώς. Ακριβώς. Υπάρχει λοιπόν άχρηστη και επιβλαβής πολυφαρμακία.
1: Αυτό δείχνει
0: αν είχαμε
1: κουλτούρας, ναι,
0: γενικούς γιατρούς να μπορούν να κοιτάξουν αυτό το ντουλάπι και να πούνε Μα κάτσε να δεις, από αυτά τα 10 πράγματα, τα 8 έχουν λήξει καταρχάς, και από τα άλλα 2 χρειάζεσαι το 1. Ή χρειάζεσαι και κάτι άλλο, χρειάζεσαι ένα τρίτο, ένα άλλο που να αντικαταστείς. Αυτό δεν υπάρχει όμως. Άρα το ντουλάπι γεμίζει συνεχώς αντιβιωτικά, είμαστε στην κορυφή σχεδόν παγκόσμια, λίγο βελτιώνει την κατάσταση, όπως σας δείχνω εδώ πέρα, αλλά ακόμα είμαστε μακριά από τη σύγκληση. Αν πάμε στο κόστος των δαπανών υγείας που πάει για φάρμακα, είναι διπλάσιο του ευρωπαϊκού μέσου όρου. 27%. Όπως δείχνει αυτή η διαφάνεια, είναι πάρα πολύ ψηλό. Πάμε στην επόμενη. Πέρα από φάρμακα, διαγνωστικά μέσα απεικόνησης, διαγνωστικές εξετάσεις. Πρωταθλητές, παγκόσμια, όχι μόνο στην Ευρώπη, παγκόσμια. Ναι. Η πρώτη διαφάνεια δείχνει διαγνωστικά μέσα απεικόνησης σε σχέση με άλλες χώρες. Οι μόνες χώρες που είναι πιο ψηλά από μας είναι η Ιαπωνία και η Αυστραλία. Δηλαδή, πόσους αξονικούς τομογράφους, μαγνητικούς τομογράφους και PET διαθέτει η χώρα ανά πληθυσμό. Ναι. Έτσι, είμαστε νούμερο 3.
1: Πληθυσμιακά είμαστε υποδιέστεροι κατά πολύ και των δύο, βέβαια. Έτσι, αυτό περιγράφεται.
0: Αλλά... Ναι, μιλάμε με αναγωγή ανά πληθυσμό. Άρα λοιπόν, σε αναγωγή ανά πληθυσμό είμαστε πρώτη στην Ευρώπη, τρίτη στον κόσμο.
1: Μάλιστα.
0: Αν πάμε στο επόμενο, είναι ότι κάθε 5 χρόνια έχουμε κάθε Έλληνα να κάνει μία αξονική και μία μαγνητική. Αυτό συμπεριλαμβάνω όλο τον πληθυσμό, ακόμα και τα παιδάκια μέσα.
1: Όλους. Λέτε ότι λοιπόν αναλογικά προκύπτει ότι κάθε 5 χρόνια κάθε Έλληνας, ανεξαρτήτου ηλικίας, έχει τουλάχιστον μία αξονική και
0: κατά μέσον όρο.
1: Κατά μέσο όρο.
0: Κάποιοι θα κάνουν 20 φυσικά. Μάλιστα. Κατά υπολογισμό, 90% περίπου από αυτές είναι άχρηστες ή και επιβλαβείς. Δηλαδή, αν το σκεφτείτε, η αξονική τομογραφία έχει ακτινοβόληση. Η ακτινοβόληση οδηγεί σε καρκίνο, πρώτον. Δεύτερον, η αξονική και η μαγνητική, αν δεν έχει ένδειξη, μπορεί να βγάλει. Βλέπω κάποια σκιά, βλέπω κάτι εδώ. Για έλα να κάνουμε και άλλη εξέταση. Για πήγαινε και στο φίλο μου που είναι ειδικός. Για πήγαινε και στον τρίτο, τον τέταρτο, τον πέμπτο, τον έκτο γιατρό. Και να κάνουμε και κάποια βιοψία. Και να κάνουμε και ένα χειρουργείο. Και μπορεί να πεθάνεις τελικά σε όλη αυτή την ιατρογενή διαδικασία. Γιατί? Γιατί δεν έχουμε γιατρούς, αλλά έχουμε πολλούς γιατρούς, οι οποίοι πρέπει να ζήσουν. Και έχουμε διαγνωστικά κέντρα, τα οποία προσπαθούν να ζήσουν σε μια χώρα που ζουν οι πολιτικοί, οι στοιχηματικές εταιρείες και οι καπνοβιομηχανίες. Να μην ζήσουν και οι γιατροί. Τόσα χρόνια σπουδές. Να μην φάνε και κάνα δυο, ίσως, στην προσπάθειά τους. Ειλικρινά τραγική κατάσταση. Και το λέω αυτό με πλήρη σεβασμό προς τους συναδέλφους.
1: Προφανώς.
0: Που ζουν σε μια χώρα η οποία κάνει τα πάντα για να τους φέρει σε δύσκολη θέση.
1: Κύριε Ιωαννίδη, αντιλαμβάνομαι. Εσείς ξέρετε, όπως και οι συνάδελφοί σας, πότε χρειάζεται και μια επαναληπτική και πότε δεν χρειάζεται ποτέ, αλλά γίνεται για να γίνεται. Εδώ λέτε
0: Ακριβώς.
1: ότι αυτό όμως δεν έχει σχέση με τους κανόνες δημόσιας υγείας. Λέτε ότι έχει στηθεί μια βιομηχανία εκατομμυρίων. Γιατί άλλους τους αντικειμενικά πρέπει να τους απορροφήσει και άλλοι, κυνηγώντας το κέρδος, κάπως πρέπει να τα βγάλουν. Εγώ τώρα σκέφτομαι αναλογικά και άλλα. Τι επιβάρυνση έχει δημιουργηθεί στους οργανισμούς, τι επιβάρυνση έχει δημιουργηθεί ακόμη, θα σας το πω, και στο δίκτυο το αποχετευτικό. Κάπου καταλήγουν όλα αυτά ως κατάλοιπα, έτσι. Λοιπόν,
0: το περιβάλλον μας είναι γεμάτο φάρμακα, φυτοφάρμακα, χημικές, τοξικές ενώσεις. Ό,τι και να αγγίξουμε, ό,τι και να καταπιούμε, ό,τι και να εκτεθούμε, είναι γεμάτο τοξίνες.
1: Κρατήστε το, θα πάω σε διακοπή και θα επιστρέψουμε με αυτά τα στοιχεία που είναι καταιγισμός. Πάμε σε διακοπή. Εδώ είμαστε ξανά στις αντιθέσεις. Κύριε Ιωαννίδη, ομολογώ ότι έχετε κάνει απόψε μία μαγνητική και αξονική διαγνωστική τομογραφία της εσωτερικής κατάστασης της χώρας, μέσα από τους αριθμούς που εγώ θα ευχόμουν, θα σας το πω ευθέως, πέρα από τους τηλεθεατές και την κοινωνία, επιτέλους και κάποιοι πολιτικοί να καθίσουν να τα σκεφτούν αυτά. Δεν θα πω τίποτα περισσότερο. Θέλω όμως να πάω σε κάτι που πραγματικά ομολογώ δεν το γνώριζα, με σόκαρε. Είμαστε παγκόσμιοι πρωταθλητές μαζί με την Τουρκία και την Κορέα στις κεσαρικές.
0: Ναι. Ποσοστό 58%. Το μεγαλύτερο ποσοστό από αυτές είναι αχρίαστες. Αν πάρουμε κάποιες άλλες χώρες που αναφέρω στη διαφάνεια, η Ισλανδία είναι το 14%. Δηλαδή δεν φροντίζουν τις γυναίκες τους οι Ισλανδοί. Στο Ισραήλ 15%. Ολλανδία 16%. Νορβηγία 16%. Σουηδία 17%. Όλες αυτές οι χώρες σίγουρα ενδιαφέρονται πάρα πολύ για τις έγκυες γυναίκες, ενδιαφέρονται για την καλύτερη μαιευτική φροντίδα. Βλέπουμε πρόσφατα στην Ελλάδα δυστυχώς θανάτους σε νέες γυναίκες μετά από τη γέννηση. Είχαμε πετύχει να φτάσουμε ένα εξαιρετικό επίπεδο σε χαμηλούς θανάτους και παρενέργειες σε γεννήσεις. Αυτή τη στιγμή φοβάμαι ότι με αυτή την ανισοβαρή κατάσταση και με ένα καταραίων σύστημα υγείας μπορεί να αρχίσουμε να βλέπουμε προβλήματα που οι κοινωνίες εξαλείψαν το 19ο αιώνα. Λιόπολη.
1: Τι λέτε, μπορείτε να μου δώσετε μια εξήγηση, γιατί η Κεσαρική είναι η ίστατη προσπάθεια, έτσι, όταν μια γυναίκα φτάνει στο απροχώρητο, δυσκολεύεται. Το φυσιολογικό είναι ο φυσιολογικός το κετός. Με τους πόνους, τις οδύνες που δεν τις παίρνει ο άντρας, τις παίρνει η γυναίκα. Αν και η σύγχρονη ιατρική έχει και παυσίπονα, να το πω έτσι, δεν ξέρω αν συμφωνείτε με αυτά εσείς, τις ενέσεις στο νοτιέο μυελό. Αλλά εν πάση περιπτώσει, έχετε μια εξήγηση. Γιατί έχουμε τόσες επαπειλούμενες εγκυμοσύνες στην Ελλάδα για
0: όχι
1: να έχουμε κεσαρικές?
0: Όχι, βέβαια. Δεν μπορώ να σας πω ποιο
1: είναι θέμα αντίληψης, ότι δεν χαλάω το κορμί μου.
0: Είναι ένα συμψηφισμός αντιλήψεων και πιέσεων και του τι αναμένει κάποιος. Και το ότι υπάρχει δυνατότητα να κάνουμε μια κεσαρική τομή. Έτσι, δηλαδή, αλλά είναι αχρίαστες. Και φυσικά.
1: Και επιβαρυντικές είναι.
0: Επιβαρυντικές. Σε αρκετές περιπτώσεις είναι μια χειρουργική επέμβαση. Δεν λέω ότι να φοβηθεί κάποιος να κάνει την κεσαρική τομή. Πολλές χρειάζονται να γίνουν. Ίσως ένα 15-20%, αλλά 58% σε καμία περίπτωση.
1: Μάλιστα. Και ερχόμαστε τώρα στα σκληρά μαθηματικά.
0: Ναι.
1: Όχι ότι αυτά δεν ήταν.
0: Ερχόμαστε λοιπόν σε κάποια οικονομικά δεδομένα. Δεν είμαι καθηγητής οικονομικών, όμως στο χώρο της πολιτικής υγείας, συστημάτων υγείας, αναγκαζόμαστε να ασχοληθούμε με οικονομικά.
1: Αφού κάνετε οικονομία κλίμακας εκεί, αναγκαστικά.
0: Αναγκαζόμαστε. Και ευτυχώς έχω εξαιρετικούς συναδέλφους στην ομάδα μου που διευθύνω, αλλά και πολλούς συνεργάτες οι οποίοι είναι οικονομολόγοι, από τους οποίους μαθαίνω. Και κατά συνέπεια προσπάθησα να μείνω σε κομμάτια που θεωρώ ότι κατανοώ, για να σας το πω. Για όλα σας δείχνω, υπάρχει το περιθώριο του λάθους. Μιλάμε λοιπόν πολύ συχνά για την ακρίβεια και ακούμε διάφορες τιμές πληθωρισμού, οι οποίες όμως υπολείπονται πάρα πολύ από την πραγματικότητα του τι πραγματικά συμβαίνει στην τσέπη του καθενός. Υπάρχει λοιπόν ο πληθωρισμός, ο επίσημος πληθωρισμός, ο οποίος από την πλευρά της μεταέρευνας είναι από τους χώρους που έχει τις μεγαλύτερες δυνατότητες παραποίησης των δεδομένων. Για παράδειγμα, αυξάνεται η μπριζόλα και αυξάνεται και ο απλός κυμάς. Αφού αυξήθηκε η μπριζόλα, δεν μπορείς να αγοράσεις μπριζόλα, θα αγοράσεις κυμά. Φαινομενικά φαίνεται ο πληθωρισμός να αποπληθωρίζεται, να μειώνεται η τιμή, ενώ ουσιαστικά και τα δύο αυξηθήκανε. Ή το κινητό, πόσο στοιχίζει το κινητό. Τόσο, ναι, αλλά τώρα υπάρχει μόνο το νεότερο κινητό. Μα δεν χρειάζομαι αυτό το κινητό. Με αυτό το κινητό μπορώ να στείλω ρουκέτα στο διάστημα. Εγώ θέλω απλώς να μιλάω με την Σούλα και με την Κούλα. Όχι, θα πάρεις αυτό που στέλνει η ρουκέτα στο διάστημα. Κατά συνέπεια, σου ρίχνουμε την τιμή 4 φορές, παρόλο που πληρώνεις περισσότερο. Από πληθωρισμός, έτσι. Ή όχι μόνο οι ντομάτες και τα αγγούρια, αλλά και η τηλεόραση. Ναι, αλλά ξέρετε, δεν αγοράζω τηλεόραση κάθε εβδομάδα και κάθε μήνα. Δεν πειράζει, η τηλεόραση είναι φτηνή και σου δίνουμε και καλύτερο μοντέλο. Άρα έχει μειωθεί η τιμή. Λοιπόν, αν κοιτάξει από μεταέρευνα κάποιος τη βιβλιογραφία του πληθωρισμού, είναι η μεγαλύτερη απάτη που μπορεί να φανταστεί κάποιος. Υπάρχει όμως μια βιβλιογραφία που μιλάει για τον αντιληπτό πληθωρισμό, που είναι το κόστος ζωής, που σημαίνει ότι παίρνεις έναν πολίτη και του λες τι αγοράζεις στην πραγματικότητα. Δεν αγοράζεις μια τηλεόραση κάθε μήνα, αλλά αγοράζεις αυγά, αγοράζεις λαχανικά, αγοράζεις το ένα. Η διαφορά είναι περίπου 3 φορές στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα, για παράδειγμα, πληθωρισμός 4,9, ο αντιληπτός πληθωρισμός στη τάξη του 12%. Στην Ευρωζώνη 3,2 έναντι 4%. Πολύ μικρότερη
1: η απόκληση. Σωστά.
0: Πάμε λοιπόν σε μια απλή ερώτηση που κάνει κάποιος σε φοιτητές μου. Πόσοι κατανοούν άραγε ότι οι καταθέσεις σε ελληνικές τράπεζες έχουν αθόρυβα κουρευτεί κατά 50% στην πραγματικότητα από το 2020 και μετά? Και δεύτερη ερώτηση, πόσοι κατανοούν ότι ο κατώτατος μισθός έχει αθόρυβα μειωθεί κατά 15% και ο μέσος μισθός έχει μειωθεί κατά 30% στην πραγματικότητα από το 2020 και μετά.
1: Να σας απαντήσω.
0: Ναι.
1: Για το δεύτερο το έχουν αντιληφθεί όλοι.
0: Το έχουν αντιληφθεί
1: για
0: γιατί
1: το πρώτο,
0: περιέργως η τσέπη τους αδειάζει.
1: Μάλιστα. Έχω αντίθετο ερώτημα.
0: Ναι.
1: Κόντρα. Πόσοι έχουν στις ελληνικές τράπεζες καταθέσεις Έλληνες, μπορείτε να μου
0: σωστό.
1: Πείτε.
0: Αστειεύομαι. Σωστό.
1: Αστειεύομαι.
0: Και αυτό.
1: Κάτι προσπαθείτε
0: όλοι
1: να πείτε εδώ.
0: Όλοι κάτι όμως. Έχουν. Όχι όλοι. Πολλοί κάτι λίγο έχουν. Κάποιοι περισσότερο. Η αφήγηση είναι ότι κάναμε όλες αυτές τις θείες, περάσαμε όλα αυτά τα μνημόνια, η χώρα καταστράφηκε πλήρως, όλοι φύγανε, οι νέοι μας οι καλύτεροι, αλλά δεν κουρευτήκαν καταθέσεις. Την τελευταία πενταετία οι καταθέσεις έχουν κουρευτεί κατά περίπου 50% και σας το δείχνω αυτό στην επόμενη διαφάνεια, κοιτώντας τον αντιληπτό πληθωρισμό, μία εκτίμηση του αντιληπτού πληθωρισμού, που συνολικά είναι της τάξης του 55%, από το 2020 μέχρι το 2026, ενώ συνολικά τα επιτόκια των τραπεζών είναι κοντά στο 0%, λιγότερο από 5% συνολικά. Η αύξηση του βασικού κατώτατου μισθού είναι περίπου 40%, η αύξηση του μέσου μισθού είναι περίπου 25%. Άρα λοιπόν μιλάμε για ένα success story που η χώρα αποστραγγίστηκε και αποστραγγίζεται μέσα σε επιφημίες δοξολογίας ουσιαστικά.
1: Θέλω λίγο τώρα, γιατί είναι βραδιά που μέχρι πριν από λίγη ώρα στο Προεδρικό Μέγαρο είχαμε τη δεξίωση για τα 52 χρόνια και την εκδήλωση Πανόδου σε δημοκρατική ομαλότητα στη χώρα. Ξέρετε, είναι αυτό που πάτε με το ποτηράκι, το οποίο σας το σερβίρουν και με χαρτομάντιλο για να μην αφήσετε τις δακτυλιές μετά. Αυτό συμβολικά λέει κάτι. Πορτοκαλάδα συνήθως. Θέλω να σας ρωτήσω, αυτή η κάρτα που λέει ότι η Ελλάδα είναι μία από τις 10 χώρες στον κόσμο με τη μεγαλύτερη πρόσφατη επιδείνωση στην ποιότητα της δημοκρατίας, υπάρχει δημοκρατικό μέτρο? Πώς προκύπτει?
0: Υπάρχει.
1: Υπάρχει.
0: Υπάρχει. Και τα δεδομένα που δείχνω εδώ είναι από το πιο πρόσφατο του 2026 Democracy Report από το VDM Institute. Η Ελλάδα λοιπόν είναι μία από τις 10 χώρες που η δημοκρατία της έχει δεχτεί την χειρότερη επιδείνωση την τελευταία πενταετία. Βλέπετε την καθοδική πορεία της Ελλάδας μαζί με κάποιες άλλες δυστυχείς χώρες. Μία από αυτές είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, στην αντίστοιχη χρονική περίοδο, όπου τα πράγματα πηγαίνουν δυστυχώς άσχημα και αυτό έγινε και επί περίοδου Δημοκρατικών και επί περίοδου Ρεπουμπλικάνων. Βλέπετε την Σλοβακία του Φίκο, ο οποίος δεν ξέρω, ήταν σοσιαλιστής, λαϊκιστής, δεξιός, αριστερός, κάτι αντίστοιχο όπως στην Ελλάδα. Πλέον τα κόμματα εξουσίας κατοικούνται από πολιτικούς που από κομμουνιστές μπορούν να βρεθούν δεξί, από ακροδεξί να βρεθούν woke, από woke να δώσουν συνεντεύσεις στο Breitbart, ακροδεξί. Μιλάμε για χαμελέοντες που θα δεχτούν να πάρουν οποιαδήποτε μορφή και θα συμψηφιστούν με άλλους χαμελέοντες κάτω από ένα όνομα κάποιου κόμματος προκειμένου να κυβερνήσουν. Έχουμε λοιπόν μια ραγδαία έκπτωση της δημοκρατίας. Μας έχουν πάρει χαμπάρι διεθνώς. Η χώρα πλέον είναι μια προβληματική δημοκρατία, αν μπορεί να τη χαρακτηρίσει πλέον κάποιος δημοκρατία. Τα προβλήματα, όλα αυτά τα σκάνδαλα που αναφερθήκαμε πριν, μαζί με αυτό οι υποκλοπές, μαζί με αυτό όλη η ατιμωρησία, όλος ο ευτελισμός της δικαιοσύνης, η ευνοιοκρατία, η κλεπτοκρατία, μια κατάσταση εμετική η οποία είναι η δυσοδεία φτάνει διεθνώς.
1: Θα τα συζητήσουμε αυτά και συνέχεια, όμως θέλω εδώ να κάνετε μια στάση στην παράθεση καρτών και θέλω να σας ρωτήσω, αν απόψε θέλετε και μιλάτε ήδη για το καμένο πρόσωπο της Ελλάδας, υπάρχει μια συγκλονιστική δουλειά, δεν το λέω εγώ, τη λένε όσοι την παρακολούθησαν, που έχετε συμπράξει με έναν εξαίρετο μουσικό και είναι το καμένο πρόσωπο, το κορίτσι με το καμένο πρόσωπο, η κόρη. Θέλω να σας ρωτήσω, άρα εδώ δεν είναι απλά παραλληλισμός, είναι ευθέα παραπομπή.
0: Ναι, η Ελλάδα είναι μια χώρα με καμένο πρόσωπο. Και το ΚΑΤΑ είναι ένα έργο το οποίο... Η ποίηση γράφτηκε πριν από αρκετά χρόνια.
1: Ναι.
0: Η μουσική γράφτηκε από τον Μιράν Τσαλικιάν δουλέψαμε μαζί τα τελευταία 3 χρόνια περίπου. Η παρουσίαση έγινε από μία ορχήστρα από ανθρώπους οι οποίοι το έκαναν τελείως ανιδιωτελώς και επίσης από εξαιρετικές παιδικές χοροδίες που ήταν ένα χάρμα να τις δει κάποιος, να τις ακούσει.
1: Δεν επιλέξατε όμως στοιχεία τις παιδικές χοροδίες και εσείς και ο κύριος Τσαλικιάννη.
0: Είναι παιδιά τα οποία έχουν δουλέψει με το Μιράν επί ένα ικανό διάστημα και νομίζω ήταν ό,τι καλύτερο θα μπορούσαμε να προσφέρουμε και μία εικόνα από το τι ακόμα μπορεί να ελπίζει ένας άνθρωπος στην Ελλάδα.
1: Θέλω να δούμε ένα πρώτο απόσπασμα. Η παράσταση ανέβηκε στο Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά, αν δεν κάνω λάθος.
0: Είχαμε 2 παραστάσεις, μία στο Auditorium τον Απρίλιο και πρόσφατα ο Μιράν κάποια αποσπάσματα από την παράσταση τα ανέβασε στο Δημοτικό
1: Θέλω
0: Θέατρο.
1: Θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Αυτό το κομμάτι που επιλέξατε απόψε, γιατί τελικά τα πάντα είναι πολιτισμός. Η πολιτική είναι πολιτισμός, η οικονομία είναι πολιτισμός, είναι ανθρώπινος πολιτισμός και κοινωνίες. Είναι αφιέρωμα στον προδότη. Γιατί?
0: Το ποίημα αυτό καταλήγει σε μία φράση, γιατί με πρόδωσες. Και μπορώ να τη γενικεύσω, γιατί προδώσαμε τα παιδιά μας, γιατί προδώσαμε το μέλλον μας, γιατί προδώσαμε τους εαυτούς μας, γιατί προδώσαμε ό,τι καλύτερο είχαμε. Γιατί? Γιατί? Και στην διαμόρφωση του ποίηματος από τον Μιράν, το ερώτημα αυτό το έχουν τα παιδιά μας.
1: Πάμε να δούμε το χαρακτηριστικό απόσπασμα.
2: Ανυπομονούσα για την άνοιξη. Ένα το σπίτι το συνέτρεχε ο ήχος του ενδελεχώς εγκεκριμένου ψυγείου από τον κάτω όροφο και άλλος βαθύτερος από την κλειστή κεντρική θέρμανση από το καλέσθητα αξιοποιημένο υπόγειο όπου είχε αραχνιάσει το φίλτρο στους σωλήνες του νερού και άλλος ακόμα πιο υπόκοφος που διαπερνούσε ανεπαίσθητο στους τοίχους. Ένας αδιφάγος απόϊχος από 30 κέρματα που έχασαν την αξία τους όταν πέφτανε στο τραπέζι όπου οι μετανάστες είχαν αφήσει με την ψυχή στο στόμα τα κουκούτσια από το γλυκό καλοφαγωμένο καρπούζι. «Είναι η φύση», είπες, «αλλά ο χρόνος τελείωνε κάθε πρωί ακαριέα μόλις ξυπνούσα. Στο φυλάκιο των συνόρων δεν ήξερα αν θα με αφήσουν να περάσω. Έδειχνα τα χαρτιά μου για να δικαιολογήσω στους ανήμπορους και εν τέλει αδιάφορους εξουσιαστές μου άλλη μια μέρα. Να, δες, έχω να κάνω πράγματα, άφησέ με. Μια σκανδάλια από ένα περίστροφο που δεν πυροβολούσε ποτέ. Μήπως είχε πυροβολήσει ήδη, έπαιζε με το κεφάλι μου τη νύχτα ρώσικη ρουλέτα. Ξυπνούσα και κατέγραφα σαν τίμιος επιστήμονας τις ενδείξεις του αθόρυβου ηλεκτρονικού ρολογιού. Το ένα ρεκόρ ήταν χειρότερο από το άλλο. Να, δες, θα δουλέψω σκληρά, μην ανησυχείς. Δεν πρόκειται να χαρώ καθόλου. Θα δημιουργώ μόνο. Η άλλη μέρα θα είναι καλύτερη. Η άλλη μέρα θα είναι. Η άλλη μέρα θα. Η άλλη μέρα. Η άλλη. Η. Γιατί με πρόδωσες.

0: Μάλιστα. Αφιέρωμα στον Προδότη. Σε μια Ελλάδα που η δημοκρατία είναι αδιανό πουκάμισο.
1: Είναι γεμάτη με επίπλαστες ψευδείς δηλώσεις, υποθέσεις, παραποίησεις, παραχαράξεις, αδικίες, ατιμίες. Δεν είναι άδειο. Είναι γεμάτο αυτό το πουκάμισο. Γεμάτο από όλα αυτά.
0: Κύριε Ιωαννίδη, επειδή το έχω ξαναπεί, δεν είστε απλά ένας συνομιλητής του διεπιστημονικού χώρου. Εγώ τολμώ να πω ότι είστε ένας επιστήμονας με δημόσια εκφορά λόγου για τα δημόσια πράγματα, αλλά ταυτόχρονα με βαθιά αίσθηση της αναγκαιότητας των ανθρωπιστικών επιστημών και του πολιτισμού. Εγώ εδώ βλέπω εσάς έναν εξαιρετικό μουσικό συνθέτη, αλλά κρατώ ότι επιλέξατε και οι δύο μαζί και τα παιδιά, διότι τελικά αν πρέπει να επενδύσεις και όχι με αγοραίους όρους κάπου, είναι στις γενιές που έρχονται, όχι στις καμένες γενιές, για να μην είναι καμένες κόρες τοκάτες αυτά τα παιδιά. Διαφωνείτε?
1: Δεν διαφωνώ καθόλου. Όλοι οι Έλληνες αξίζουν σεβασμό, όλοι μέσα σε μια κοινωνία ο ένας πρέπει να ενδιαφέρεται για τον άλλον. Δεν διαχωρίζω ανθρώπους ανάλογα με την ηλικία τους. Αλλά αν θέλουμε να έχουμε μέλλον, τα παιδιά μας είναι το μέλλον. Τι άλλο μέλλον μπορούμε να έχουμε?
0: Γέλατε, να το γιώσω λίγο. Δημοκρατία στην Ελλάδα. Έχετε μία διαφάνεια που λέει επίσης ευγλωτά ορισμένα πράγματα για την ποιότητα των θεσμών και της ίδιας λειτουργίας.
1: Δείχνει την έκπτωση της δημοκρατίας μέσα στα τελευταία 15 χρόνια. Ήμασταν στην 20η θέση το 2010, στην 32η το 2019, στην 51η θέση τώρα. Δείτε τις χώρες που είναι δίπλα μας. Είναι η Σλοβακία, μιλήσαμε πριν για αυτό το περίεργο κράμα του ημιδικτάτορα Φίκο. Είναι ο Παναμάς, είναι η Κολομβία, το Ανατολικό Τιμόρ, τα νησιά του Σολομώντα, η Γουατεμάλα, η Γκάμπια. Κάπως πάνω από εμάς, οι Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Κάπως πάνω από εμάς.
1: Κάπως, αλλά πολύ λίγο. Mm. Ναι. Άρα λοιπόν, είμαστε ευχαριστημένοι με αυτό? Είμαστε ευχαριστημένοι να είμαστε η Γουατεμάλα, το Ανατολικό Τιμόρ, ο Παναμάς, η Κολομβία? Συνήθως στο νου μας φέρνουμε την Κολομβία σαν τη χώρα που πέφτουν σφαίρες κοκαίνη και ηρωίνη και βαρώνει των ναρκωτικών. Είμαστε ευχαριστημένοι με αυτό? Είναι success story αυτό?
0: Να δούμε το success story στην ελευθερία του τύπου.
1: Ναι. Η δημοκρατία απαρτίζεται από πολλά κομμάτια. Ένα πολύ σημαντικό, το οποίο είναι πέρα από τη δημοκρατία, είναι η ελευθερία της έκφρασης, η ελευθερία των ιδεών. Το να νιώθεις σαν πολίτης ότι δεν σε κοροϊδεύουν κάθε μέρα. Είμαστε λοιπόν στην 86η θέση. Και εδώ σας δείχνω τις 5 χώρες που είναι καλύτερα από εμάς, αμέσως καλύτερα από εμάς. Η Κεντρική Αφρικανική Δημοκρατία, το ψευδοκράτος της Βόρειας Κύπρου, η Αλβανία, το Κόσοβο, η Μογγολία. Οι χώρες που είναι αμέσως καλύτερες από εμάς. Η ελευθερία του τύπου. Απορώ που μπορούμε να μιλάμε, κύριε Σαχίνη. Πραγματικά απορώ.
0: Ναι. Ξέρετε ότι η επίσημη εκδοχή σε αυτό είναι ότι είναι μια πλασματική εικόνα που τη δίνουν οι ενώσεις συντακτών και δεν είναι έτσι εικόνα.
1: Νομίζω είναι εξίσου κακή ή χειρότερη στην πραγματικότητα.
0: Μάλιστα.
1: Είναι φοβερά δύσκολο αυτή τη στιγμή για κάποιον Έλληνα, ο οποίος μπορεί να ξέρει 5 πράγματα, να μιλήσει σε μέσα μαζικής ενημέρωσης, αν δεν έχει δώσει γη και είδωρ στο σύστημα.
0: Διαφορετικά να λαμβάνει μεγάλο κόστος, λέτε.
1: Τεράστιο κόστος, πρώτον, αλλά ούτε αυτή την πολυτέλεια δεν θα το αφήσουν. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, υπάρχουν πάρα πολλοί Έλληνες γνώστες, ικανότατοι, για πολλά θέματα θα μπορούσαν να μιλήσουν, αλλά θα πρέπει να δώσουν γη και είδωρ.
0: Άρα υπονοείται ότι είναι ένα σύστημα που έχει ενσωματώσει τα πάντα.
1: Είναι ένα σύστημα με μεγάλη ευελιξία,
0: ναι,
1: με μεγάλη ικανότητα ενσωμάτωσης και αφέμαξης οτιδήποτε ηθικού στοιχείου. Οι συνειδήσεις μπορούν να σβήνουν για όποιον θέλει να το υπηρετήσει.
0: Ναι, με συγχωρείτε, αλλά αυτό που κάνετε τώρα, αυτή τη στιγμή, οφείλω να σας το πω, είναι η περιγραφή χαρακτηριστικών καθεστώτος.
1: Γιατί δεν είναι καθεστώς αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα?
0: Η εικόνα ενός ανθρώπου που έχει γυρίσει όλο τον πλανήτη. Όταν έρχεται στην ιδιαίτερη πατρίδα του, τη ρίζα του, είναι ότι έχει συνθήκες καθεστώτος.
1: Είναι οι συνθήκες ενός καθεστώτος το οποίο έχει εξαιρετική επίδοση στην επικοινωνιακή πολιτική. Και το οποίο μία αντίληψη είναι ότι πρέπει να συνεχιστεί. Και δεν μιλάω εδώ με κομματικούς όρους,
0: μπορεί
1: να συνεχιστεί με οποιονδήποτε κομματικό σχηματισμό. Γιατί όπως είπα, οι άνθρωποι αυτοί μπορούν να διαπηδούν πάρα πολύ εύκολα. Δηλαδή, κομμουνιστές, ακροδεξοί, κεντρώοι, υπερκεντρώοι, κάλλιστα μπορούν να κατοικήσουν, να συγκατοικήσουν, να παρουσιάσουν ό,τι χρειάζεται επικοινωνιακά και να δημιουργήσουν μια νέα πραγματικότητα η οποία δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα. Σήμερα το πρωί ήρθα από τον Άγιο Νικόλαο. Είναι ο κύριος οδικός άξονας της Κρήτης. Χρειάστηκα γύρω στις 2,5 ώρες. Είδα πολύ ωραία μεσαιωνικά χωριά. Πέρασα από σημεία που είχαν κοπεί κυκλοφορίες, εκτρέπανε, σε παρεκτρέπανε, σε δισεκτρέπανε.
0: Με το βόρειο οδικό άξονα.
1: Ναι, ο άξονας αυτός έχει εγκαινιαστεί 40 φορές, δεν ξέρω, από πρωθυπουργούς, υπουργούς, περιφερειάρχες, βουλευτές.
0: Από το 70 και μετά,
1: χρονικά, μάλλον το 1412 πρέπει η επικοινωνία του Αγίου Νικολάου με το Ηράκλειο να ήταν καλύτερη. Λοιπόν, η επίσημη εκδοχή όμως είναι η, δεν ξέρω, 10, 20, 30, 40 τελετές εγγενείων, θριαμβολογίας, επισήμων με μουσική και χορούς.
0: Το κύριο μότο, μιας και το δείξατε, είναι οι παρατάσεις, τα απρόβλεπτα ενός έργου που συνήθως καμία μελέτη βασική δεν τα έχει προβλέψει. Πώς γίνεται αυτό μόνο στην Ελλάδα, μιλώντας τώρα για το Βόρειο? Άρα η τιμή του χιλιόμετρου τελικά είναι υπερπολαπλάσια, όπως αντιλαμβάνεστε. Στην Ελλάδα γενικώς στα έργα, αλλά εδώ αντιλαμβάνομαι με αυτό που περιγράφεται ότι μιλάτε για ένα πολιτικό προσωπικό το οποίο είναι αποκομμένο πλήρως από την κοινωνία και η μόνη του φροντίδα είναι πώς θα αναπαραχθεί. Προφανώς υπάρχουν εξαιρέσεις, δεν θέλω να μηδενίζω.
1: Φυσικά.
0: Αλλά μιλάω για το μείζωνα κομμάτι του. Αυτό πιστεύετε ότι συμβαίνει?
1: Ούτε καν να αναπαραχθεί. Νομίζω ότι τις περισσότερες φορές ενδιαφέρεται ιδιωτελώς για τον εαυτό του. Αν υπήρχε η αίσθηση της αναπαραγωγής, ίσως να υπήρχε κάποιο περιθώριο κάπου στην επόμενη γενιά να προέκυπτε μια μετάλλαξη, μια θετική μετάλλαξη. Μπορεί να προέκυπτε και κάποιος Χίτλερ. Μετάλλαξη ελπίζω όχι. Αλλά είναι ιδιωτελής η επικοινωνία. Είναι ιδιωτελής. Είναι ατομική προώθηση ατομικών συμφερόντων. Τίποτε άλλο.
0: Θέλω
1: το
0: να...
1: πολύ πολύ και η οικογένεια του προωθούμενου. Γιατί μάλλον η οικογένεια θα διαδεχτεί, όπως είπαμε και πριν, τα πράγματα.
0: Άρα μιλάτε για ένα σύστημα οικογενειοκρατίας. Κρατήστε το. Θέλω να πάμε σε διακοπή. Θα επιστρέψουμε.

ένας χαρταετός πιασμένος στο φύλλωμα της αρχαίας Βελανιδιάς και ο θλιβερός ήχος ενός κλαρινέτου σε σι ελάσσονα πάνω από το ανοιχτό όρυγμα που πλημμύρισε από τη βραδινή βροχή και περιμένει αδιφάγα τον οβολό του. Σήμερα χιονίζει. Χίλιοι άνθρωποι περπατούν στο χαρταριασμένο μονοπάτι ανάμεσα σε μουχλιασμένες ξερολιθιές. Κανείς δεν διακρίνεται. Κάποιοι κρατούν πολύχρωμες ομπρέλες, αλλά τα χρώματα δεν φαίνονται. Κάποιοι κρατούν ασημένια και ντυμένα μαντήλια, αλλά οι κλωστές δεν φαίνονται. Κάποιοι κλαίνε, αλλά δεν ακούγεται τίποτα. Ο ουρανός είναι λευκός, αφάνταστα σκοτεινά λευκός. Οι άγιοι κοιμούνται αμέτωχοι στο τύμπανο της καπνισμένης εκκλησίας που έχει γεμίσει ασφυκτικά με κόσμο, με ανθρώπους που ήρθαν από 70 σαρωμένες πια, αλλά κάποτε ακμάζουσες πολιτείες να παραπονεθούν για την ξενιτιά, το θάνατο, τη θάλασσα, για όλα όσα είναι πολύ μακριά και απλησίαστα. Ανθρώπους που ήρθαν να διαμαρτυρηθούν για την αδικία, την απαξίωση, το έσχος. Ούτε μια λέξη δεν ταράζει τον σταματημένο αέρα. Η εκκλησία είναι άδεια. Βγαίνουν στο κατόφλι σπρώχνοντας τον αμέτρητο συγκεντρωμένο κόσμο, ενώ δεν είναι κανείς. Εδώ θα σταθούμε να πολεμήσουμε. Καμιά σημασία δεν έχει αν θα νικήσουν ή αν θα νικηθούν.

ήταν σαφές. Κανείς δεν ρώτησε γιατί, για ποιον και πώς. Τι κοστίζει, πόσο μάλλον τι σημαίνει, ενώ το τοπίο αδιαφορεί για την ιστορία. Κάτω από τα αθαμανικά όρη και το Περιστέρι, ενώ ούτε μια ψυχή τριγύρω, ενώ η σιωπή συμβιβάζεται με τη σιωπή.

0: Ξεκινήσαμε πάλι από το κοινό έργο σε ποίηση και μουσική Γιάννη Ιωαννίδη και Μιράντη Τσαλικιάν. Θέλω να σας ρωτήσω γιατί ένας χαρταετός πιασμένος, γιατί τα πλαίσια. Ποιος είναι ο πιασμένος χαρταετός, τα πλαίσια και εκτός πλαισίων συζήτηση γίνεται.
1: Τα πλαίσια εδώ είναι ένα χωριό στην Ήπειρο και η αφετηρία για αυτό το ποίημα είναι από μια στιγμή που κάποια συνάδελφός μου πέθανε. Ήμασταν λοιπόν στην κηδεία και είχα αυτή την αίσθηση της εγκατάλειψης. Της εγκατάλειψης της Ηπείρου, της Ελλάδος, τις χαμένες πολιτείες. Όπως γνωρίζουμε, οι Ρωμαίοι καταστρέψαν 70 πολιτείες στην Ήπειρο. Βλέπουμε μια αντίστοιχη καταστροφή, η οποία δεν έχει το υπόβαθρο της σιωπής, έχει το υπόβαθρο των πανηγυρισμών πλέον και της επικοινωνιακής γαρνιτούρας της μέρας μας. Μιλάει λοιπόν για αυτή την αντίθεση ανάμεσα σε έναν κόσμο πλούσιο σε παράδοση, σε ηθική, σε αξίες, σε έννοιες, με παγκόσμια ακτινοβόληση, που χάνεται αυτή τη στιγμή μέσα σε μια απουσία. Και στην προτροπή ακόμα να συνεχίσεις να παλεύεις για τις αξίες, για την ηθική, για ό,τι μπορεί να δίνει τιμή και αξία στην ανθρώπινη ζωή. Αλλά μέσα στην ερημιά. Μέσα στην ερημιά του τοπίου, της ερημοποιημένης κοινωνίας και της ερημοποιημένης επικοινωνίας.
0: Κύριε Ιωαννίδη, άρα αν η συζήτηση είναι για τα πλαίσια που χάνονται, όλα τα πλαίσια, δηλαδή όλη τη χώρα τελικά, δεν είναι μόνο τα πλαίσια στην Ήπειρο, η συζήτηση δεν πρέπει να γίνει εκτός πλαισίων, επανέρχομαι, εκτός του λεγόμενου πολιτικού ορθολογισμού. Διότι αν σήμερα δεν είσαι, να το πω όπως το λέγανε στο χωριό μου, political correct, έτσι μιλάγανε στο χωριό μου, το ακούω από επικοινωνιολόγους και πολιτικούς, για να είσαι, λέει, political correct. Ωραία. Για να μιλήσεις, μήπως πρέπει να βγεις έξω από αυτά τα πλαίσια, για να βρεις τα πλαίσια που χάνονται.
1: Νομίζω πρέπει να ψάξεις να βρεις την εσωτερική σου ελευθερία και την εσωτερική σου εντυμότητα. Αν χρειάζεται να βγεις εκτός πλαισίων, βγες εκτός πλαισίων. Αν θεωρείς ότι μέσα στα πλαίσια μπορείς να το πετύχεις αυτό, ναι. Σε καμία περίπτωση δεν θα προέτρεπα κάποιον να παραβεί τον νόμο, πόσο μάλλον να οδηγηθεί σε βιοπραγίες ή να προσπαθήσει με αυτόν τον τρόπο να ανατρέψει την κατάσταση.
0: Να κάνει όμως συζήτηση και σκέψεις και προτάσεις.
1: Να κάνει συζήτηση όσο και αν φαίνονται περίεργες, ασυνήθιστες, εκτός πλαισίων, εκτός του αποδεκτού, εκτός ότι έχει πάρει τη βούλα, τη σφραγίδα, την υπογραφή του όποιου εξουσιαστή. Αυτό πρέπει να γίνει. Αλλιώς δεν υπάρχει δημοκρατία.
0: Ένας άνθρωπος που εκτιμώ πολύ τη δημόσια σκέψη του, δεν συμφωνώ κατά ανάγκη πάντα.
1: Θα ήταν επικίνδυνο να συμφωνείτε.
0: Είναι ο κύριος Λευτέρης Κουσούλης που είπε ότι πρέπει να ξαναβρούμε σε αυτή τη χώρα ένα δεδομένο, ότι τα μεγάλα γυρίσματα γινόντουσαν όταν μπορούσαν να συντονιστούν τα λεγόμενα μειοψηφικά ηφαίστεια μες στην κοινωνία. Δεν είναι όλη η κοινωνία έτοιμη πάντα. Όταν συντονίζονται μειοψηφικά ηφαίστεια, αυτό ξεκλειδώνει και την κοινωνία. Ένας άλλος θεωρητικός, ο κύριος Ρινάλντι, έχει πει ότι το κρίσιμο στην κοινωνία πια είναι ένα αποφασισμένο σχηματικά 3,5 με 4% να βάλει τα μεγάλα ζητήματα σε δημόσια θέα. Εσείς τι λέτε γι' αυτά?
1: Θεωρώ ότι τα μεγάλα ζητήματα πρέπει να είναι σε δημόσια θέα, αφήνοντας πάντα το περιθώριο ότι όποιος μιλάει μπορεί να μιλάει λανθασμένα. Μπορεί αυτά που σας λέω σήμερα να είναι λάθος. Προσπάθησα να στηριχτώ σε δεδομένα. Κανένα δεδομένο δεν είναι απόλυτο. Όλα έχουν κάποια αβεβαιότητα, κάποιες φορές κάποια υποκειμενικότητα. Πρέπει να θέτουμε κύρια ερωτήματα, πρέπει να θέτουμε δύσκολα ερωτήματα, πρέπει να θέτουμε ερωτήματα που προκαλούν ίσως κάποιες φορές, που φέρουν κάποιους σε δύσκολη θέση. Το ερώτημα είναι, αν φέρνουμε σε δύσκολη θέση κάποιους που έχουν υπερβολική ισχύ και εξουσία που δεν θα έπρεπε να έχουν, ή αν φέρνουμε σε δύσκολη θέση τους αδύναμους συμπολίτες μας. Δεν θα πρέπει να φέρνουμε σε δύσκολη θέση τους αδύναμους συμπολίτες μας, γιατί αυτό είναι που συμβαίνει επανειλημμένα στην Ελλάδα. Όποιος μπορεί να φέρει σε δύσκολη θέση αυτούς που έχουν υπέρογγη εξουσία, πέρα από αυτό που πραγματικά είναι η εντολή τους, θα πρέπει να το κάνει. Με αυστηρότητα, με αντικειμενικότητα, με σαφήνεια, με ανθρωπιά ακόμα. Σκοπός δεν είναι να κατηγορεί κάποιος απλώς. Σκοπός είναι να καταλάβουμε που βρισκόμαστε για να δούμε αν μπορούμε να πάμε κάπου καλύτερα.
0: Βλέπετε όμως ότι αρκεί αυτό από μόνο του. Έχεις ο αριθμός των ουκέστη καταστάσεων. Έχεις τα τέμπη. Ακόμη και σήμερα, με τον τρόπο που επανήλθαν από τον αντισαγγελέα του Αρείου Πάγου, προκύπτει, ξανανοίγει πια η συζήτηση αυτά που έλεγε η κοινωνία ως αυτονόητα. Έχεις τις υποκλοπές που είπατε. Έχεις τον ΟΠΕΚΕΠΕ, την κοινωνία του Φραπέ, της Πόπης με τη Φεράρι και του Δε Βαριέσαι Αδερφέ και την εμπλοκή πολιτικών. Έχεις ακόμη και ζητήματα για τα σπιτάκια ανακύκλωσης. Δηλαδή χρήσης διαχείρισης απορριμμάτων με περιβαλλοντικό τρόπο. Ακόμη και εκεί. Τώρα μην αρχίσω να παριθμώ. Αυτό όμως δείχνει και μία, εντάξει γίνεται ένα πικ επικοινωνιακό, μία φαινομενική αταραξία της κοινωνίας. Τι συμβαίνει εδώ? Έχει εγκυβωτιστεί στο σώμα της κοινωνίας πια η παρακμή, η σύψη και η διαφθορά? Έχουμε γίνει κοινωνοί στο μικρότερο κομμάτι, αλλά κοινωνοί?
1: Η διαφθορά είναι κάτι που ακτινοβολεί. Δεν ξέρω αν το ρήμα είναι σωστό, γιατί η ακτινοβόλη συνήθως έχει φωτεινή εικόνα. Ακτινοβολεί το σκοτάδι της σε όλη την κοινωνία. Και είναι δύσκολο να διαφύγεις. Μπορείς να πεις θα σηκωθώ να φύγω. Να φύγεις. Μπορείς να το κάνεις αυτό. Μπορείς να πεις θα μείνω στο περιθώριο. Ακόμα και στο περιθώριο αυτή η σκοτεινή αχτίνα θα σε βρει. Γιατί πρέπει να εξυπηρετήσει τους σκοπούς της. Και μέσα στους σκοπούς της είναι ο κάθε ένας πολίτης που πρέπει να απομυζήσει, που πρέπει να υποταχθεί, που πρέπει να συμβιβαστεί, που πρέπει να ευχαριστηθεί με αυτή την εικόνα που το κράτος δίνει, η εξουσία δίνει, η διαφθορά δίνει. Πρέπει ο απλός πολίτης όχι απλώς να αποδεχτεί τη διαφθορά, αλλά να συμμετάσχει στη διαφθορά, ώστε μετά να μην έχει κάποιο άλοθη. Δεν έχει άλοθη, γιατί και εσύ συμμετείχες. Λιγότερο ίσως, αλλά και εσένα σε βολέψαμε. Γιατί λοιπόν να αντισταθείς, γιατί να ζητήσεις κάτι καλύτερο, είσαι και εσύ ένα μέρος του συστήματος. Από αυτή την άποψη, καθεστώτα τα οποία χάνουν πλέον τους δημοκρατικούς τους δεσμούς, κατορθώνουν να επιβιώσουν. Κατορθώνουν μέσα σε μια πολιταρχία να επιβιώσουν, έχουν μια λειτουργικότητα. Μπορεί να μην μας αρέσουν για όσους σκεφτόμαστε ελεύθερα, δημιουργικά, δημοκρατικά, αλλά έχουν πολλές φορές μια εξαιρετική σταθερότητα. Εξαιρετική σταθερότητα. Αν δείτε αυτή τη στιγμή στον πλανήτη, υπάρχουν απολυταρχικά καθεστώτα τα οποία δεν μπορείς να τα μετακουνήσεις καθόλου. Μιλάμε για την Αμερική που έχει τα προβλήματά της. Εντάξει, έχει τα προβλήματά της, αλλά η Κίνα είναι ένα πλήρες απολυταρχικό καθεστώς. Ποιος μιλάει για την Κίνα? Ένα σταθεροποιημένο, παγωμένο, απόλυτα διδακτορικό, δικτατορικό καθεστώς, το οποίο ασχολούνται όλοι με χίλια δυο και η Κίνα μια χαρά, αν μπορεί να μας αγοράσει και τίποτα παραπάνω, μπορούμε τίποτα, θέλουν τίποτα οι Κινέζοι να ξεπουλήσουμε. Τι κρίμα, δεν μας έχουν αγοράσει πλήρως.
0: Έχουν προλάβει άλλοι, κύριε Ιωαννίδη.
1: Εντάξει, ναι, αλλά δημιουργείται λίγο... και ένας θαυμασμός πολλές φορές προς αυτοκράτορες. Ναι, δηλαδή ότι ο πρωθυπουργός μας είναι αυτοκράτορας πλέον, είναι ο Μέγας Ναπολέων, έτσι, έχει στεφθεί. Υπάρχει αυτό το δαιμόνιο, έτσι, της, να νιώσεις ότι ο ηγέτης σου είναι πολύ σπουδαίος. Τώρα, κατά βάθος μπορεί να είναι ένα παλιόπεδο, τίποτα άλλο, έτσι, ένας θρασίδηλος αλαζόνας. Αλλά αν το νιώσεις ότι μα είναι πολύ δυνατός, είναι τόσο διεφθαρμένος, είναι τόσο ελέγχει όλες τις καταστάσεις... Και εγώ μαζί. Και εγώ μαζί. Για τη δόξα.
0: Θέλω να δούμε μια διαφάνεια που λέτε δύο χώρες με μοντέλο δημοκρατίας, ουσιαστικά όμως πεφωτισμένης οικογενειοκρατίας, de facto ολιγαρχίας και σε σημασμένη ανελευθερία του τύπου. Ο καθηγητής Κοντογιώρης λέει ότι στη χώρα μας έχουμε εγκατεστημένη πια εκλόγιμη μοναρχία. Έτσι την έχει ονομάσει. Δεν σας βλέπω να διαφωνείτε.
1: Δεν πέφτει πολύ έξω.
0: Βάζεται Ελλάδα και Σιγκαπούρη.
1: Είναι μια διαφάνεια που έδειξα πρόσφατα στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, που είχα την τιμή να γίνω επίτιμος διδάκτορας.
0: Αναγορευτήκατε εκεί και κάνατε και μια ομιλία που επίσης προκάλεσε αίσθηση.
1: Στην ομιλία λοιπόν χρησιμοποίησα αυτή τη διαφάνεια για να συγκρίνω την Ελλάδα με τη Σιγκαπούρη. Είναι χώρες που και οι δύο στα χαρτιά είναι δημοκρατίες. Όμως στην ουσία είναι πεφωτισμένες εντός εισαγωγικών οικογενειοκρατίες. Δηλαδή μια οικογένεια ή έστω λίγες οικογένειες διαχειρίζονται την εξουσία επί μεγάλο χρονικό διάστημα με ένα σύστημα ολιγαρχών που τους περιβάλλει και οι οποίοι αλληλοεξυπηρετούνται μεταξύ τους. Περίπου ανάλογο. Τα ονόματα αλλάζουν, δεν είναι τα ίδια ονόματα στη Σιγκαπούρη. Αλλά επίσης έχουν σεσημασμένη ελευθερία του τύπου. Μάλιστα, στη Σιγκαπούρη είναι ακόμα χειρότερα η κατάταξη της Σιγκαπούρης σε ελευθερία του τύπου. Πρέπει να μιλήσει υπέρ των πραγμάτων. Όμως η εικόνα είναι τελείως διαφορετική. Το κατακεφαλή εισόδημα είναι 4 φορές μεγαλύτερο στη Σιγκαπούρη. Η ανταγωνιστικότητα, όλο αυτό που λέμε, η Ελλάδα να γίνει ανταγωνιστική, είμαστε στον πάτο. Είμαστε 51 στον κόσμο. Η Σιγκαπούρη είναι νούμερο 1. Με αυτό το σύστημα. Η εκπαίδευση, τα παιδιά μας, έτσι να δώσουμε παιδεία στα παιδιά μας. Η αποτίμηση PISA η τελευταία για 15χρονους μαθητές, είμαστε πολύ κάτω από τον μέσο όρο, 44η στα μαθηματικά, 44η σε φυσικές επιστήμες, 41η σε κατανόηση κειμένου. Η Σιγκαπούρη είναι νούμερο 1. 1-1-1 στην κορυφή. Εμείς χάνουμε τους επιστήμονές μας, χάνουμε τους εξειδικευμένους νέους ανθρώπους, χάνουμε ό,τι καλύτερο έχουμε στο εξωτερικό. Η Σιγκαπούρη τραβάει τους καλύτερους επιστήμονες, επαγγελματίες, δημιουργούς, επιχειρηματίες. Εμείς τους χάνουμε, η Σιγκαπούρη τους τραβάει. Άρα, τι πάει στραβά? Έστω και αν είχαμε συμβιβαστεί ότι στην Ελλάδα, πάρ' το απόφαση Ιωαννίδη, 3 οικογένειες είναι, όπως πάει θα είναι μόνο μία μάλλον, οι άλλες δύο, η μία θα φάει τις άλλες δύο, πεφωτισμένη οικογενειοκρατία. Να προσκυνήσουμε όλοι, παντόφλα του εξουσιαστή, να αντιφιλήσουμε όλοι, να μας κάνει να έχουμε τετραπλάσιο και κατακεφαλή εισόδημα, να είμαστε πρώτοι σε εκπαίδευση, σε παιδεία, σε δυναμικότητα, σε τεχνολογία, σε επιστήμη. Είμαστε στον πάτο.
0: Τι πάει λάθος? Αν είναι τηρουμένων των αναλογιών Ελλάδα-Σιγκαπούρη το ίδιο πολιτικό σύστημα, να το πω, εξουσιαστικό σύστημα.

0: Γεωργία και την Ιορδανία. Αυτή είναι η χώρα που θέλουμε. Είμαστε ευχαριστημένοι με αυτό. Το ανεχόμαστε αυτό. Λέμε, αδελφέ, συμβαίνουν. Νιώθουμε ωραία να ζούμε στο Ομάν ή στην Ιορδανία. Η Ιορδανία έχει βασιλεία, έχει και πριγκίπισσα, έχει και... Ναι. Εγώ δεν θέλω να ζήσω στο Ομάν, δεν θέλω να ζήσω στην Ιορδανία. Δεν θέλω τα παιδιά μου, δεν θέλω κανένας συμπολίτης μου να ζει σε αυτές τις χώρες. Να τους εκενώσω όλους από την Ελλάδα για να μείνουν πέντε εξουσιαστές και τα τσιράκια τους. Τι να τους πω να κάνουν. Δεν έχω απάντηση, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Και αν είναι αυτή η πραγματικότητα στη διαφθορά, η αίσθηση της ευζωίας μας κατατά στην 85η θέση. Και πολύ ψηλά, ναι, θα έλεγα εγώ, κύριε Ιωαννίδη, αλλά η αίσθηση της ευζωίας,
0: Το World Happiness Report του 2026, είμαστε όντως στη θέση 85 και οι συγκάτοικοί μας είναι η Μολδαβία, η Βολιβία, η Ρωσία του Πούτιν, η Βενεζουέλα που έχει γίνει μπάχαλο, λίγο πάνω από μας. Η Λιβύα που σκοτώνονται στρατάρχες μεταξύ τους στην έρημο. Τα Σκόπια, η Αλγερία, η Βουλγαρία αμέσως πιο πάνω. Εκεί δίπλα μας η Αλβανία, η Ινδονησία, το Τατζικιστάν. Είμαστε ευχαριστημένοι με αυτό? Εγώ δεν είμαι ευχαριστημένος καθόλου. Είναι success story αυτό? Αυτός είναι ένας συνολικός δείχτης που είναι ένας συγκερασμός από πάρα πολλά κομμάτια που τελικά προσπαθεί να πιάσει κάτι που είναι πολύ δύσκολο να μετρηθεί. Θέλω να είμαι ειλικρινής. Δηλαδή υπάρχει ένα περιθώριο λάθους σε αυτή την κατάταξη. Αλλά φοβάμαι το λάθος μάλλον μας ευνοεί αν μη τι άλλο σε σχέση με το ποια είναι η πραγματική κατάσταση της πραγματικής μιζέριας που νιώθει ο μέσος Έλληνας αυτή τη στιγμή. Της ταλαιπωρίας, της τυραννίας. Ο μέσος Έλληνας ζει σε τυραννία αυτή τη στιγμή. Με την πλήρη αίσθηση του όρου, το λέω αυτό.
1: Διακρίνω από τον τόνο σας ένα αίσθημα ότι είμαστε πια οριακά, υπαρξιακά.
0: Δεν είμαστε οριακά. Αυτό ήταν πριν από 15-20 χρόνια. Αυτό πέρασε. Τώρα είμαστε πέρα από το οριακά. Δεν είμαστε στο χείλος του γκρεμού. Πέσαμε στον γκρεμό. Αυτή τη στιγμή απλώς πανηγυρίζουμε ότι έχουμε πέσει στον γκρεμό. Και είμαστε αυτό που σας δείχνω. Το πανηγυρίζουμε αυτό. Είναι success story. Μπορεί να ανέβει κάποιος από τον γκρεμό. Δεν θέλω να αφήσω αυτή την ελπίδα. Μπορεί να ξαναανέβει από τον γκρεμό. Δεν θέλω να εγκαταλείψω αυτή τη δυνατότητα. Mm-hmm. Αλλά η οριακή κατάσταση ήταν πριν πολύ καιρό.
1: Ξέρετε, μου θυμίζετε λιγάκι την περιγραφή στο Ντόμας Μαν στο Μαγικό Βουνό με τη μικρά που είναι στα τελευταία της, φυματικά βαριά, δεν έχει καμία αντίδραση, της φέρνουν έναν ιερέα να τη μεταλάβει για την ίστατη στιγμή και μαζεύοντας όλες τις σηκμάδες της ουρλιάζει και λέει ένας, μα πώς, αφού είναι ένα βήμα πριν το θάνατο, αρνείται να δεχτεί το θάνατο. Και ναι, το συμβολοποιεί με ένα πολύ ισχυρό τρόπο. Εκεί βρισκόμαστε.
0: Μια απαισιόδοξη αντίληψη είναι ότι όλα είναι μια χαρά. Γιατί αν πραγματικά είμαστε στον τελευταίο επιθανάτιο ρόγχο, πολλοί μπορεί να πούνε, ξέρεις, ο ασθενής πρόκειται να πεθάνει. Δώσ' του όσο γίνεται περισσότερη μορφήνη. Κάν το να γελάσει την ώρα που πεθαίνει. Έτσι, έχει μεταστατικό καρκίνο παντού, πεθαίνει. Δώσ' του ψέματα. Δώσ' του ψέμα. Πολύ ψέμα. Φλόμωσέ τον στο ψέμα. Να πεθάνει τουλάχιστον γελώντας. Τελείως εξαπατημένος, τελείως ατιμασμένος, αλλά τουλάχιστον αφού πεθαίνει έτσι κι αλλιώς, και εμείς στο μεταξύ να μαζέψουμε τα λίγα τιμαλφή που μείναν εδώ μέχρι να ξεψυχήσει αυτός. Φέρ το σακούλι να τα μαζέψουμε.
1: Πάμε σε...
0: Πάρε και τον Φραπέ και τον Χασάπι και τη Φεράρι και ό,τι προλάβεις να το ρίξεις το σακούλι.
1: Θέλω να δούμε μια τελευταία κάρτα πριν τη διακοπή. Η Ελλάδα είναι μία από τις 4 χειρότερες χώρες στον κόσμο στην ελευθερία να κάνεις επιλογές για τη ζωή σου. Ούτε αυτή είναι εύκολο να βγει ως μέτρηση. Πρέπει να είναι πολύ, πολύ παραγωγική.
0: Είναι πολύ παραγωγική και σαν μέτρηση μπαίνει μέσα στον υπολογισμό της συνολικής ευτυχίας και ευζωίας.
1: Μάλιστα.
0: Η Ελλάδα λοιπόν σε όλο τον κόσμο είναι 4η από το τέλος. Κομόρος, Μαδαγασκάρη, Τουρκία, Ελλάδα, Λίβανος, Πακιστάν, Τσάντ και Ιράκ. Ιράκ, Τσάντ, Πακιστάν και Λίβανος.

0: Λίβανος είναι καλύτερα. Και φυσικά όλες οι άλλες χώρες του κόσμου είναι καλύτερα. Ελευθερία να διαλέξεις τη ζωή σου. Δεν μπορείς να διαλέξεις τη ζωή σου. Λες γεννήθηκα εδώ ενώ ετάχθην και θα πεθάνω μίζερος σε μίζερες συνθήκες χωρίς να μπορώ να διαλέξω. Μπορεί να καταλαβαίνω ότι είναι το καλύτερο, αλλά δεν μπορώ να το διαλέξω. Έχω αγγυλώσεις, έχω δεσμεύσεις, έχω υποχρεώσεις. Έχω ανθρώπους που με έχουν εξαναγκάσει. Μου έχουν κλείσει το στόμα. Μου έχουν δέσει τα χέρια. Μου έχουν κόψει τα ύπατα. Δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Θα ζήσω και θα πεθάνω έτσι μίζερος. Αυτό για μένα είναι το χειρότερο από όλα. Γιατί αν έχεις ελευθερία, θα απελευθερωθείς. Αν έχεις αυτή τη δυνατότητα, θα δεις ότι εκεί υπάρχει κάποιο φως, θα το κυνηγήσεις. Μπορεί να χρειαστεί να φύγεις από τη χώρα κάποια στιγμή, μπορεί να πρέπει να παλέψεις περισσότερο, μπορεί να πρέπει να σταθείς στο ύψος σου. Εδώ θα σταθούμε και θα πολεμήσουμε. Έστω και αν πέσεις, πέφτεις μαχόμενος, πέφτεις ελεύθερος. Ούτε αυτό δεν μπορείς πλέον.
1: Και εν πάση περιπτώσει κάνεις μια επιλογή που μπορεί να μην σου βγει, αλλά μπορείς να την κάνεις.
0: Μπορεί να είναι λανθασμένη επιλογή. Σωστά. Θεωρώ ότι κάνω λανθασμένες επιλογές πολύ συχνά στη ζωή μου. Με κάποιους φίλους που συζήτησα και είπα ότι αυτή τη φορά θα είμαι τελείως ανοιχτός. Η κατάσταση είναι φιαλτική, είναι εμετική. Δεν μπορώ να μην το πω αυτό. Μου λένε, μα όχι, ξέρεις, πρόσεχε. Ναι, καταλαβαίνεις πώς είναι τα πράγματα. Λέω, όχι. Έχω αυτή την επιλογή. Βλέπω ότι η κατάσταση είναι φιαλτική και εμετική. Δεν μπορώ να χρησιμοποιήσω άλλη λέξη, λοιπόν. Αυτό θα πρέπει να πω.
1: Πάμε σε μία διακοπή και επανερχόμαστε.

0: Εδώ είμαστε. Κύριο Ιωαννίδη, πριν πάω παρακάτω στη συζήτηση, βλέποντας αποσπάσματα από την ντοκάτα, θέλω να ρωτήσω, όταν ανακοινώνονται αυτά τα, πώς τα λέτε στο χωριό σας, τα ράκινγκ, που είστε ο επιδραστικότερος Έλληνας επιστήμονας στον πλανήτη, αμέσως στον εσωτερικό τύπο, τώρα πια διθυραμβικά. Πριν μερικά χρόνια, επειδή δεν άρεσε το ότι λέγατε για τη διαχείριση πανδημίας, αυτό έμπαινε κάτω από το χαλί. Εν πάση περιπτώσει, εδώ εμφανίζεται ένα έργο. Εσείς και ο κύριος Τσαλικιάν. Έχω μια απορία. Όλοι αυτοί που μιλούν αποθεωτικά, κανένας φορέας, κανένας οργανισμός, κανένας δήμος, κανένας πολιτιστικός πνευματικός οργανισμός ιδιωτικού δικαίου πια, σας έχουν πάρει τηλέφωνο να σας πούνε, πλάτε εδώ κύριε καθηγητά, είστε και ωραίο μπραντ, ε? Σας έχουν ενοχλήσει. Μου γεννήθηκε ναι, τώρα, βλέπω.
1: Η υποστήριξη ήταν μηδενική.
0: Μηδενική.
1: Και ο Μιράν έκανε πάρα πολλές προσπάθειες σε δημόσιους φορές να προσπαθήσει. Τελικά παρουσίασε το έργο με τη δικιά του ορχήστρα. Γιατί στην Ελλάδα πρακτικά πρέπει να ξέρεις, να έχεις μιλήσει, να έχεις υποταχθεί, να έχεις συνεννοηθεί, να έχεις δει απλακή. Ναι, το έργο αυτό. Προσωπικά ποτέ δεν θα με ενδιέφερε να βγάλω χρήματα από το λογοτεχνικό μου καλλιτεχνικό έργο, ακόμα και τα εισιτήρια για την παράσταση που τα πλήρωσα από την τσέπη μου. Νιώθω φοβερή αδικία ότι όλοι οι συντελεστές του έργου πρακτικά σχεδόν κάνανε όλο αυτό το έργο, δουλέψανε μήνες. Οι άνθρωποι στην ορχήστρα, εξαιρετική ορχήστρα, δουλέψανε πρακτικά από την τσέπη τους και πάλι, έτσι, όχι μόνο φάρμακα από την τσέπη σου, αλλά και τέχνη από την τσέπη σου στην Ελλάδα. Γιατί αν δεν ανήκεις στον κύκλο των εξουσιαστών, δεν έχεις καμία απολύτως τύχη.
0: Οπότε στην Ελλάδα τι ορίζεται ως αριστεία, ακόμη και σε αυτά, με συγχωρείτε. Δηλαδή αριστεία είναι να διπλώσω σε, έτσι, με μια χρυσή εδώ και να πω είμαι άριστος, το βάλω και εδώ, αυτό είναι η αριστεία.
1: Αριστεία είναι η ικανότητα να έχεις αρκετούς ξεπουλημένους γραφιάδες να γράφουν για σένα, να σε φωτογραφίζουν με Photoshop, να γυρίζουν βιντεάκια, να σε εξαίρουν, να σε γλύφουν, να σε κολακεύουν με όλες τις τέχνες της κολακίας. Αυτή είναι η αριστεία στην Ελλάδα. Δεν υπάρχει τίποτε άλλο από αριστεία στην Ελλάδα. Πραγματικοί άριστοι συνήθως είναι σιωπηλοί, συνήθως είναι σεμνοί, συνήθως είναι αποτραβηγμένοι και μέσα σε αυτό το πανηγύρι αθλειότητας φυσικά δεν θέλουν να έχουν κανένα μερίδιο. Είναι ένα πανηγύρι αθλειότητας η αριστεία, στην ουσία η αχριστία στην Ελλάδα.
0: Γι' αυτό μιλάτε για χριστοκρατία.
1: Πλήρης αχριστοκρατία. Οι πλέον άχρηστοι έχουν καταλάβει την κάθε κορυφή πλέον στην Ελλάδα. Και όπου δεν έχουν καταλάβει, βρίσκουν τον τρόπο να προωθήσουν κάποιον δικό τους αργά ή γρήγορα, ώστε να την καταλάβουν και αυτοί. Είναι μια μεταδοτική ασθένεια, πρακτικά, η αχριστοκρατία.
0: Μεταδοτική.
1: Είναι μεταδοτική, γιατί και να έχεις την αίσθηση της προσφοράς, της αριστείας και της χρησιμότητας, σε αναγκάζουν να αχρηστευτείς, σε αναγκάζουν να συμβιβαστείς με αυτό.
0: Και ποιος έχει ευθύνη να μιλήσει για να το καταλάβει και το σώμα της κοινωνίας? Γιατί φαντάζομαι ότι δεν αρκεί ένας Ιωαννίδης. Το ερώτημα εδώ είναι παγίδα. Ο κόσμος της σκέψης, της τέχνης, της φιλοσοφίας, της λεγόμενης διανόησης, οι επιστήμονες. Πού είναι όλοι αυτοί?
1: Όλοι αυτοί έχουν και δικαίωμα και υποχρέωση να μιλήσουν. Ειδικά σε μια τόσο κρίσιμη κατάσταση. Και κάποιοι το κάνουν. Μην αδικείτε όμως ανθρώπους οι οποίοι, ναι, δεν έχουν δυνατότητα να ακουστεί η φωνή τους. Αυτή τη στιγμή κάποιος σοβαρός επιστήμονας, κάποιος σοβαρός διανοητής, κάποιος σοβαρός, πολύ καλύτερος από μένα, δεν έχει τη δυνατότητα να μιλήσει. Δεν υπάρχει βήμα, δεν υπάρχει χώρος. Είναι πολύ περιορισμένοι οι χώροι που μπορεί να ακουστεί η φωνή του και αυτοί ακόμα δεν θα μεγαφωνηθούν σε σχέση με την μεγαφώνηση που θα έχουν οι αχριστοκράτες. Αχριστοκράτες έχουν τεράστια δύναμη πυρός, ατέλειωτα ντεσιμπέλ ανοησίας και παραχάραξης, τα οποία αντιχούν παντού. Να μιλήσει κάποιος σε ποιον, πού, πώς, πόσο θα ακουστεί? Αφήστε στην άκρη ότι αν πάει να ακουστεί λίγο, αμέσως θα δεχτεί επιθέσεις από το σύστημα εκαθάρισης της αχριστοκρατίας που θα σε βγάλει ψεκασμένο, τρελό, περίεργο, ασυνήθιστο,
0: Ταμπέλα.
1: Ναι.
0: Μια ταμπέλα.
1: Υπάρχει ένα σύστημα ταμπελοποίησης. Δεν μπορείς να παίξεις σε αυτό το γήπεδο. Από οποιαδήποτε άποψη, ακόμα και αν έχεις το σθένος, τι θα κάνεις, θα στήσεις ένα κόμμα? Για να στήσεις ένα κόμμα δεν είναι ότι θα χρειαστείς 600 εκατομμύρια δανεικάκια γύριστα για έτσι προφταστήρι. Θα χρειαστείς επίσης δεκάδες αν όχι εκατοντάδες δισεκατομμύρια εξυπηρετήσεων. Σου διόρισα, σου έδωσα αυτό, σου έκανα το άλλο, θα πάρεις 70 εκατομμύρια παραπάνω από το δρόμο που δεν γίνεται, που είναι του 1412 το 2026. Ποιος πολίτης μπορεί να το βρει αυτό?
0: Ναι, αλλά από την άλλη κοινωνία μπορεί να περιμένει από ένα πρόσωπο, ένα μεσσία, ένα σωτήρα κάθε φορά να αλλάξει τον προηγούμενο σωτήρα. Αρκεί αυτό?
1: Όχι.
0: Γιατί εσείς μιλάτε για συλλογική.
1: Δεν υπάρχουν μεσσίες, και ειδικά για την Ελλάδα που πλέον είναι μια χώρα με την πλάτη στον τοίχο, μια χώρα η οποία έχει απομυζηθεί, έχει αφεμαχθεί, έχει καταρρεύσει, έχει πέσει στον γκρεμό, να περιμένουμε από ένα σωτήρα όταν είναι ένα πούπουλο πλέον, ένα έρμεο σε οποιονδήποτε ισχυρό στον πρόεδρο των ΗΠΑ που μπορεί να ξυπνήσει σήμερα το πρωί με άγριες διαθέσεις και να πει πολύ καλός φίλος ο Ερντογάν. Τι είναι αυτό, Ελλάδα, ποιος είναι εκεί, πόσες φορές εμφανίστηκε στο Breitbart, μόνο τόσες? Δεν τις βρίσκουμε από το χάρτη. Δηλαδή το κάνω ακραίο, αλλά η Ελλάδα το μόνο που θα μπορούσε αυτή τη στιγμή να διεκδικήσει από κάποιον που θα είχε εξουσία είναι η αυταπάρνηση της εξουσίας. Είναι η σεμνότητα. Είναι η διάθεση έργου, η διάθεση προσφοράς. Η σεμνότητα. Η τιμιότητα, η εντιμότητα. Η αίσθηση ευθύνης. Φυσικά και η ευθυκρισία. Η τιμή στους θεσμούς. Υπάρχει τίποτα από όλα αυτά. Τίποτα από όλα αυτά. Αν τουλάχιστον υπήρχαν όλα αυτά, θα μπορούσα να πω ότι δεν ξέρω, μπορεί να μας σβήσουν από το χάρτη. Αυτό δεν μπορώ να σας το εγγύθω. Αλλά τουλάχιστον θα σβήσουμε με μια αίσθηση εντιμότητας. Κουβαλάμε ένα όνομα. Μια παγκόσμια κληρονομιά. Αν είναι να σβήσουμε, θα πρέπει να σβήσουμε με εντιμότητα και με αξιοπρέπεια. Αυτό δεν θα πρέπει να μας το αφαιρέσουν.
0: Θέλω να πάμε σε μερικές ακόμη θεματικές, σε μια εκπομπή που τράβηξε, αλλά είναι η τελευταία. Έχω τώρα άλοθη των τεχνικών, δεν μπορώ να το καταπατήσω και για πολύ, αλλά από την άλλη νομίζω ότι έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον απόψε για πάρα πολύ κόσμο και θα κάνουν πολύ καιρό να ξανακούσουν μερικά πράγματα. Θέλω να δούμε λιγάκι, δεν αφήσατε απ' έξω τους επιστήμονες. Θέλω να δούμε τη διαφάνεια που λέει η εμπιστοσύνη στους επιστήμονες. Η Ελλάδα είναι 56η ανάμεσα σε 68 χώρες όπου εκτιμήθηκε η εμπιστοσύνη σε επιστήμονες. Είναι εντυπωσιακό. Έχει
1: δεν
0: καλά μυαλά, καταρχάς, πρέπει να πω, η χώρα.
1: Η Ελλάδα έχει
0: είτε εντός είτε εκτός, έτσι.
1: Και εντός.
0: Ναι, ναι.
1: Και εκτός, αλλά και εντός. Εξαιρετικά. Και
0: όμως η εμπιστοσύνη.
1: Δεν μας εμπιστεύονται πλέον οι πολίτες. Δεν μας εμπιστεύονται γιατί έχουν δει ότι δεν μπορούν να μας εμπιστεύονται. Δυστυχώς. Και δεν το λέω για να κατηγορήσω τους συναδέλφους, γιατί οι πιέσεις που δέχονται ίσως είναι τόσο μεγάλες που αναγκάζονται να συμβιβαστούν πολλές φορές. Το είδαμε αυτό στην πανδημία πάρα πολύ έντονα. Το είδαμε σε χίλιες δύο εκφάνσεις. Κάποιοι βέβαια ίσως ενδιαφέρονται να γίνονται κράχτες καθεστώτος. Αυτό πάντοτε υπήρχε στην ιστορία. Πάντα υπήρχαν οι φιάλτες. Αλλά ακόμα και σοβαροί και αξιοπρεπείς και αξιότιμοι επιστήμονες δυσκολεύονται να μιλήσουν. Δυσκολεύονται να πείσουν ότι αυτό που λένε είναι αξιόπιστο. Mm.
0: Πάμε τώρα λοιπόν σε αυτό που κάποιοι λένε ότι θα μπορούσε να είναι το κομμάτι που η χώρα θα μπορούσε να επενδύσει.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, να το πω έτσι, να κάνουμε ένα ΑΕΠ γνώσης που λέει και ένας εξαιρετικός στα θέματα αυτά συγγραφέας, ο κύριος Σκουτέρης. Επιτέλους λέει η χώρα πρέπει να αρχίσει να μετράει το ΑΕΠ γνώσης. Πώς να το μετρήσει όταν βλέπω εδώ αυτό τον πίνακα που έχετε έρευνα και ανάπτυξη?
1: Η Ελλάδα έχει τόσους ανθρώπους που είναι τεχνοκράτες, είναι επιστήμονες, είναι καλά εκπαιδευμένοι. Οι περισσότεροι έχουν φύγει στο εξωτερικό, αλλά υπάρχουν ακόμα και τώρα πάρα πολλοί στην Ελλάδα. Άρα λοιπόν θέλουμε περισσότερη επένδυση στην έρευνα και στην ανάπτυξη που θα γυρίσει πίσω πολλαπλασιαστικά στην κοινωνία και σε χρήματα και σε κοινωνικό όφελος και σε τεχνογνωσία και σε όλες τις διαστάσεις. Φαινομενικά, Το R&D έχει αυξηθεί από 1,27% σε 1,54% τα τελευταία 6 χρόνια. Είναι πολύ χαμηλό ακόμα σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσον όρο και δεν το συγκρίνουμε καν με Κορέα που είναι 5,2% ή Ισραήλ που είναι 6,8%. Ακόμα και αυτή η αύξηση όμως θεωρώ ότι είναι επίπλαστη. Για πρώτη φορά έχουμε μεγάλη αύξηση στη συμμετοχή του ιδιωτικού φορέα. Είναι 55% πλέον. Αυτό δεν είναι άσχημο. Γιατί να μην υπάρχει επένδυση από τον ιδιωτικό φορέα σε ανάπτυξη και σε τεχνολογία. Αλλά φοβάμαι πολλές φορές ότι η συμμετοχή είναι μάλλον πλασματική, είναι στα χαρτιά. Αυτή τη στιγμή η νομοθεσία είναι τέτοια που αν δηλώσει μια εταιρεία ότι επενδύωσε έρευνα 200 ή και 300% με κάποιες νέες ρυθμίσεις μπορεί να εκπέψει από τη φορολογία.
0: Μάλιστα.
1: Άρα λοιπόν μπορεί να δηλώσεις ότι κάνεις έρευνα και ανάπτυξη, ενώ ουσιαστικά κάνεις ελάχιστο ή τίποτα, και να φαίνεται ότι αυξάνει η επένδυση της χώρας σε έρευνα και τεχνολογία. Αν πάει κάποιος να δει το αποτέλεσμα στην επιστημονική βιβλιογραφία, οι 100 πρώτες διευθύνσεις προέλευσης επιστημονικών εργασιών δεν περιλαμβάνουν ούτε έναν ιδιωτικό φορέα.
0: Ούτε ένα.
1: Ούτε ένα. 100 πρώτες διευθύνσεις. Άρα τι κάνουν όλοι αυτοί, έτσι, που τώρα αρχίζουν και κάνουν έρευνα και ανάπτυξη. Το δούμε στην επόμενη διαφάνεια τι κάνουν. Mm-hmm. Η Ελλάδα έχει χάσει την δυνατότητά της να παράγει. Αν κοιτάξουμε την προστιθέμενη αξία μεταποίησης, που είναι συνολικά τι μπορεί να κάνει, είναι πλέον 53 στον κόσμο. Συνεισφέρουμε το 0,12% της παγκόσμιας αξίας. Το να μηδενιστούμε δεν σημαίνει τίποτα για το παγκόσμιο. Το 1965 είχαμε τριπλάσια συμμετοχή στην παγκόσμια αξία. 0,35%. Είμασταν πολύ πιο υπολογίσιμοι.
0: 60 χρόνια πίσω ήμασταν πολύ πιο υπολογίσιμοι.
1: 60 χρόνια πίσω. Η Ελλάδα με τις φτωχές γειτονιές και με τα παιδιά ξυπόλυτα. Έτσι ήταν τρεις φορές καλύτερα. Αν το σκεφτεί κάποιος. Πάμε να δούμε τι κάνει τελικά το δημόσιο. Mm. Προσπαθώντας να στηρίξει. Γιατί ας αφήσουμε λοιπόν λίγο στην άκρη τον ιδιωτικό φορέα. Η ετήσια χρηματοδότηση όλων των 24 δημόσιων πανεπιστημίων συνολικά αυξήθηκε από 91 σε 150 εκατομμύρια ευρώ μεταξύ του 2019 και του 2025. Αντιστοιχεί περίπου στην αύξηση του αντιληπτού πληθωρισμού, έτσι το κόστος ζωής που λέγαμε πριν. Προσύγκριση, τα 150 εκατομμύρια είναι το 0,3% σε σχέση με τα 61,6 δισεκατομμύρια δολάρια που είναι ο ετήσιος λειτουργικός προϋπολογισμός του δημόσιου University of California, που είναι επίσης δημόσιο ίδρυμα με 10 πανεπιστημίου πόλης έναντι 24 ελληνικών.
0: 61,6
1: 0,3.
0: Είναι ο ετήσιος λειτουργικός,
1: ναι. Και στο Stanford λέμε ότι το καημένο το University of California σε σχέση με εμάς είναι σε δυσχερή οικονομική θέση. Είναι σε δυσχερή οικονομική θέση σε σχέση με το Stanford. 0,3. Κοροϊδία. Έχουμε εξαιρετικούς επιστήμονες στην Ελλάδα που το κράτος τους κοροϊδεύει. Τους χλεβάζει. Δεν μπορώ να βρω χειρότερη λέξη. Ψάξτε εσείς να τη βρείτε. Τι κάνει το κράτος τώρα, το οποίο μετασχηματίζεται και ψάχνει νέες μορφές για την ανάπτυξη. Το δημόσιο πλέον χρηματοδοτεί όλο και περισσότερο ιδιωτικούς κερδοσκοπικούς φορείς για έρευνα. Δεν χρηματοδοτεί τα ιδιωτικά πανεπιστήμια που ιδρύθηκαν, γιατί αυτό δεν επιτρέπεται.
0: Ναι.
1: Αλλά βρίσκει άλλους ιδιώτες να δώσει τα λεφτά του Έλληνα φορολογούμενο. Για παράδειγμα, το κόστος να στείλεις ένα αστροναύτη σε εμπορική αποστολή, commercial flight, αυτό που είδατε πρόσφατα σε όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, η Ελλάδα θα έχει αστροναύτη, δεν είναι commercial flight, σε έναν ιδιωτικό κερδοσκοπικό οργανισμό. Η κυβέρνηση πρέπει να δώσει περίπου 75 εκατομμύρια. Δεν ξέρω την ακριβή τιμή. Αυτό είναι κάθε υπολογισμό, γιατί η ακριβή τιμή είναι.
0: Συγγνώμη, θέλω να το ξαναπείτε
1: μυστική.
0: Αυτό. Γιατί εδώ επικοινωνιακά έγινε, ναι, συνέντευξη τύπου.
1: Ναι.
0: Πήγε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός μαζί με το μελλοντικό Έλληνα αστροναύτη.
1: Φυσικά.
0: Να μιλήσει.
1: Φυσικά.
0: Εσείς λέτε.
1: Τι συμβαίνει λοιπόν. Η ελληνική κυβέρνηση, επειδή έχει πάρα πολλά λεφτά που δίνει στην έρευνα, στα πανεπιστήμια, στους εξαιρετικούς Έλληνες ερευνητές που βρίσκονται σε πανεπιστήμια, και δίνει 150 εκατομμύρια σε όλα τα 24 πανεπιστήμια, αποφάσισε να δώσει 75 εκατομμύρια για την ταχύρυθμη εκπαίδευση. Δεν είναι κανονική εκπαίδευση αστροναύτη. Είναι αυτό που λέμε εκπαίδευση don't touch anything. Δηλαδή ο αστροναύτης πρέπει να μπορεί να πάει στο διαστημικό σταθμό, αν συμβεί κάτι να μπορεί να το διορθώσει, να επικοινωνήσει, να δει τι θα κάνουμε. Η εκπαίδευση εδώ είναι ταχύρυθμη, αυτό που μαθαίνει κάποιος είναι αν κάτι πάει στραβά, κλείσει την πόρτα και φύγε, τίποτε άλλο. Θα πας εκεί υπό επιτήρηση άλλων ανθρώπων που έχουν εκπαιδευτεί πραγματικά σαν αστροναύτες για λίγες εβδομάδες και θα κάνεις κάποια πειράματα. Η εταιρεία που το πουλάει αυτό σε τιμή περίπου 75 εκατομμύρια λέγεται Axiom Space. Η έδρα της είναι στο Houston, άρα ουσιαστικά δίνουμε λεφτά στο Houston. Από πίσω οι επενδυτές στην τελευταία της αναβάθμιση ήταν από το Κατάρ και από την Ουγγαρία. Άρα ουσιαστικά τι κάνει η ελληνική κυβέρνηση, δίνει χρήματα σε μια ιδιωτική εταιρεία στο Τέξας. Ευχαριστώ πολύ, είμαι και στην Αμερική, βοηθάτε την οικονομία μας. Και με επενδυτές που θα κερδίσουν από το Κατάρ. Έτσι. Και
0: για να στείλουμε ένα ταξιδιώτη δηλαδή.
1: Για να στείλουμε ένα ταξιδιώτη ο οποίος,
0: ναι,
1: να είμαι δίκαιος.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι ένας αξιόλογος
0: γιατρός.
1: Όχι,
0: δεν λέμε για τον άνθρωπο, προς Θεού, μην έχουν παρεξηγήσεις.
1: Ο άνθρωπος έχει σπουδάσει,
0: ναι, ναι,
1: ιατρική, γνωρίζει από επιστήμες του διαστήματος.
0: Εγώ με ενδιαφέρει η φέρουσα αντίληψη πολιτείας, αφήστε ο άνθρωπος είναι ικανότατος.
1: Τώρα, τι θα κάνει.
0: Ναι,
1: συνήθως, με βάση την εμπειρία από προηγούμενες αντίστοιχες αποστολές, που είχαν τέτοιους ημιεκπαιδευμένους τουριστικούς αστροναύτες από την Πολωνία, Σαουδική Αραβία, Ουγγαρία και Τουρκία. Πρακτικά πηγαίνεις και κάνεις κάποια πειράματα. Θεωρητικά, αν συνεργαστείς με τους καλύτερους επιστήμονες που βρίσκονται στον ελληνικό χώρο και κάνεις τα πειράματα στο διάστημα, σε συνθήκες microgravity, μπορεί να βγει κάποιο σημαντικό επιστημονικό έργο. Δημοσίευσαμε πρόσφατα στο PLOS με την ομάδα μου ποια είναι η βιβλιογραφία της διαστημικής ιατρικής. Περίμενα ότι θα δω τις ιδιωτικές εταιρείες, γιατί πλέον έχει γίνει μια ιδιωτική υπόθεση. Δεν υπάρχουν. Δεν τους ενδιαφέρει να δημοσιεύσουν. Τα πράγματα που γίνονται μέσα από τον ιδιωτικό τομέα, πρακτικά ο ιδιωτικός τομέας δεν ενδιαφέρεται ούτε για επιστήμη, ούτε για δημοσιεύσεις, ούτε ακαδημαϊκά. Ούτε. Ενδιαφέρονται να πουλήσουν. Ενδιαφέρονται να πουλήσουν. Τώρα, κάποιοι προσπαθούν να πουλήσουν βάζοντας μια τραγουδίστρια, την φίλη του Τριντό, να πάει μερικές ώρες να γυρίσει μερικές στροφές. Κάποιοι βάζουν έναν γιατρό να πάει εκεί να κάνει δεν ξέρω τι πειράματα, τα οποία μάλλον τα περισσότερα δεν δημοσιευτούν. Μακάρι να δημοσιευτούν, μακάρι να διαψευτώ ότι θα βγουν πολύ ωραίες δημοσίευσεις και ότι θα υπάρχει μεγάλη πρόοδος της επιστήμης. Βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχει αφενός μια εμπορευματικοποίηση και αφενός μια επικοινωνιακή απάτη στην όλη διαδικασία. Και είναι στιγνή απάτη ουσιαστικά η επικοινωνιακή διαδικασία. Αντίλογος. Μα τα παιδιά μας, θέλουμε τα παιδιά μας να πάνε μπροστά, θα δούνε ότι υπάρχει Έλληνας αστροναύτης και θα εμπνευστούν να κάνουν επιστήμη. Υπάρχει αυτός ο αντίλογος. Θα δούνε ότι η Ελλάδα είναι χώρα του διαστήματος. Δεν με πείθει. Δεν με πείθει όταν σε κάθε βήμα βλέπω ότι τα παιδιά αυτά αποβλακώνονται συστηματικά από το κράτος και σε κάθε βήμα καταπατιέται η ελευθερία των επιλογών τους. Όπως λέγαμε πιο πριν, θα δουν έναν αστροναύτη και θα γίνουν τι? Αστροναύτες? Θέλουμε αστροναύτες στην Ελλάδα? Ειλικρινά μπορώ να κάνω και χωρίς αστροναύτες. Είναι πολλά άλλα πράγματα που χρειαζόμαστε.
0: Και εν πάση περιπτώσει έχετε έναν που μετήχε εν ζωή ακόμη και ζωή να έχει ο άνθρωπος σε κορυφαία διαστημικά προγράμματα της NASA, το Σταμάτη τον Γκρεμιζή, τον οποίο ούτε αυτό δεν μπορούσε να κρατήσει χώρα εδώ. Οπότε τώρα τι λέμε, αλλά ναι, εσείς λέτε κάτι πιο ουσιαστικό. Η επόμενη διαφάνεια θα πονέσει. Ιδιωτικά πανεπιστήμια στην Ελλάδα, διεθνής κατάταξη των ανάδοχων διεθνών πανεπιστημίων. Με βάση τους Times. Καταρχάς θέλω να σας ρωτήσω. Ακούω για τα ιδιωτικά, αλλά αν κοιτάξει κανείς στην Ευρώπη, ελάχιστα είναι. Άκουσα τελευταία τη συζήτηση για τη Γαλλία. Ένα που βρέθηκε στον χώρο της ιατρικής, παρακαλώ, δεν είναι ιδιωτικό αγοραίο του 20ου-21ου αιώνα, έχει ρίζα, διάβασα, στο 18ο αιώνα, τότε που υπήρξε ο αντικληρικισμός της Γαλλικής Επανάστασης και οι Καθολικοί φτιάξαν ένα τέτοιο, αυτό εννοούν ιδιωτικό, πανεπιστήμιο για να ανταπεξέλθουν σε αυτό που αυτοί πίστευαν. Εντάξει. Θέλω να σας ρωτήσω λοιπόν, η λύση είναι αυτή στη χώρα? Ένα και δύο, γιατί μιλάμε για ιδιωτικά. Δεν μιλάμε, το μη κρατικά το ακούω κάπως, τέλος πάντων. Το Σύνταγμα όμως της χώρας ήταν πολύ σκληρό. Το περάσαμε με το ΣΤΕ. Εντάξει. Θέλω να μου πείτε, αυτή η διαφάνεια, και έτσι θα πάμε στη διακοπή, εδώ λέει κάτι που κατά τη γνώμη μου είναι τρελό. Να τη δούμε. Να τη. Για έλατε.
1: Ναι, πολλή συζήτηση για τα ιδιωτικά, τεράστια παραχάραξη της αλήθειας, τεράστια παραχάραξη της πραγματικότητας. Εδώ σας δείχνω την κατάταξη, σύμφωνα με την κατάταξη Times. Καμία κατάταξη βέβαια δεν είναι 100% ακριβής, αλλά βλέπετε εδώ τα πανεπιστήμια τα οποία ξεκινήσαν αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα και τα οποία μπορεί να έχουν κάποιους αξιόλογους συναδέλφους και επίσης έχουν ήδη βάλει φοιτητές που έχουν εγγραφεί. Άρα δεν είναι ότι θα σας πω κλείστε τα και σταματήστε, αλλά δεν κατορθώσαμε πραγματικά να τραβήξουμε το ενδιαφέρον πέρα από την μετριότητα και κάτω. Δηλαδή δεν φέραμε κάποιο πανεπιστήμιο το οποίο να είναι καλύτερο από τα πανεπιστήμια που έχουμε ήδη.
0: Εσείς θα ερχόσασταν στην Ελλάδα αν ήσασταν εκπρόσωπος?
1: Εγώ ήρθα στην Ελλάδα.
0: Ναι, ναι.
1: Για 10 χρόνια ήμουν καθηγητής στο πανεπιστήμιο.
0: Άλλο λέω. Εάν εσείς ήσασταν σήμερα ο απόλυτος εκπρόσωπος να αποφασίσει για το Στάνφορντ, θα το φέρνατε στην Ελλάδα?
1: Όχι. Μάλιστα. Δεν θα το έφερνα στην Ελλάδα.
0: Μάλιστα.
1: Ίσως κάποια πανεπιστήμια να το είδανε σαν μία επένδυση, ότι υπάρχουν πολλοί που θα δώσουν λεφτά. Εκεί, εκτός από την Ελλάδα, υπάρχει και η διεθνής αγορά. Ας πούμε, ένα από τα ιδιωτικά πανεπιστήμια δεν έχει μόνο στη Θεσσαλονίκη, αλλά έχει στο Κίεβο, έχει στο Γερεβάν, έχει στη Βουλγαρία. Οι άνθρωποι έχουν λεφτά να μας δώσουν λίγο πολύ. Υπάρχουν φοιτητές να μας δώσουν λεφτά. Δυστυχώς δεν κατορθώσαμε να φέρουμε πανεπιστήμια τα οποία να αξίζουν τον κόπο. Γνωρίζω συναδέλφους με τους οποίους είχα σοβαρές επιφυλάξεις, αξιόλογους που λέγανε θα γίνει αυτό και θα φέρουμε το Στάνφορντ που λέτε, το Κορνέλ, το Χάρβαρντ.
0: Το MIT, το Χάρβαρντ.
1: Διαψευθήκανε δυστυχώς τραγικά και αυτή τη στιγμή είναι οι πιο απογοητευμένοι, γιατί ήταν άνθρωποι που πιστεύανε στην ιδιωτική πρωτοβουλία και λένε αυτό είναι μια φάρσα που έγινε.
0: Θέλω να δούμε και την τελευταία διαφάνεια πριν την τελευταία διακοπή για απόψε. 50 χώρες έχουν τουλάχιστον ένα πανεπιστήμιο στα κορυφαία 400 στον κόσμο.
1: Ναι.
0: Όχι όμως η Ελλάδα.
1: Ναι. Δεν είναι λυπηρό αυτό? Και φυσικά στις χώρες αυτές, βλέπει κάποιες Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά και το Ηνωμένο Βασίλειο και τη Γερμανία, αλλά βλέπει ακόμα και το Μεξικό, βλέπει την Κολομβία, βλέπει τη Χιλή, βλέπει τη Βραζιλία, βλέπει την Αίγυπτο, βλέπει το Μακάο, βλέπει το Μπρουνέι, βλέπει το Πακιστάν, βλέπει τη Μαλαισία, το Λίβανο, την Τουρκία. Έλεος. Έλεος.
0: Τι εξήγηση δίνεται? Είναι θέμα της στήριξης
1: που
0: έχουν?
1: Δίνω την εξήγηση του μηδενισμού της αξίας της εκπαίδευσης, της παιδείας, της έρευνας, ότι το κράτος αληθωρίζει προς όλα αυτά. Εξυπηρετεί τον Φραπέ, εξυπηρετεί τον Χασάπη, εξυπηρετεί τον Μάκη. Ποιος είναι ο Μάκης? Δεν το ξέρουμε. Εξυπηρετεί όλους τους Φραπέ Χασαπομάκηδες και αγνοεί πλήρως την εκπαίδευση, τα πανεπιστήμια, την έρευνα. Προωθεί καμιά φορά ανθρώπους που έχουν σπουδάσει στο South Malakern, πώς το λέγανε αυτό το πανεπιστήμιο, συγγνώμη, κατά λάθος το είπα αυτό, στο South Eastern, το οποίο δεν υπήρχε καν. Αυτός ο κύριος μάλιστα νομίζω είπε ότι θα δώσει και όλα τα χρήματα που πήρε σαν χρηματοδοτούμενος υπάλληλος του ελληνικού κράτους, ενώ είχε πτυχίο το οποίο δεν ήταν από αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο, δεν είχε αναγνώριση πτυχίου. Τα έδωσε πίσω?
0: Θα δει την αναλογικότητα.
1: Επειδή είναι νούμερο 2 ή 3 του Πρωθυπουργού και επειδή η εξουσία πλέον ελέγχει πλήρως τη δικαιοσύνη, λίγο για να φτιάξουμε τα πράγματα, ο ίδιος μπορεί να παραδοθεί στη δικαιοσύνη, παρακαλώ. Ο Πρωθυπουργός μπορεί να τον παραδώσει στη δικαιοσύνη. Καταχράστηκε χρήματα του ελληνικού κράτους. Προσφέρθηκε ο ίδιος και παραδέχτηκε ότι έγινε αυτό. Τουλάχιστον ένα αποστάλλαγμα δικαιοσύνης μπορεί να αποδοθεί.
0: Βαριές κουβέντες από το Γιάννη Ιωαννίδη. Πάω σε διακοπή τελευταία για απόψε. Εδώ είμαστε. Αντιθέσεις, τελευταίο μέρος μιας εκπομπής που φαντάζομαι ότι έχει ανοίξει πολλές συζητήσεις ή θα ανοίξει συζητήσεις. Δυστυχώς είναι το τελευταίο μέρος και η τελευταία εκπομπή όμως για αυτή την τηλεοπτική περίοδο. Κύριε Ιωαννίδη, θέλω πολύ γρήγορα να δούμε μερικές διαφάνειες που λένε κάτι. 19 Έλληνες επιστήμονες σε αυτή την κατάσταση που περιγράφουμε, εντός και εκτός χώρας, βρίσκονται στους κορυφαίους 9 του επιστημονικού τους χώρου παγκοσμίως. Ελάτε παρακαλώ τη διαφάνεια.
1: Ναι. Έχουμε πάρα πολλούς ικανότερους επιστήμονες. Όλοι αυτοί οι 19 είναι σε ιδρύματα στο εξωτερικό. αν και οι περισσότεροι σπουδάσανε στην Ελλάδα. Ένας από αυτούς, ο εκπληκτικός Χρήστος Παπαδημητρίου, είναι τακτικό μέλος της Ακαδημίας Αθηνών, αλλά ουσιαστικά είναι καθηγητής στο Κολούμπια. Τα δεδομένα αυτά είναι από μια προσπάθεια που κάναμε με την ομάδα μας και τη δημοσιεύσαμε στο Quantitative Science Studies πριν λίγα χρόνια. Καταγράψαμε όλους τους Έλληνες επιστήμονες που έχουν τουλάχιστον 5 δημοσιεύσεις σε σκληρά διεθνή περιοδικά. Βρήκαμε περίπου 70.000, 35.000 περίπου στην Ελλάδα και άλλοι τόσοι στο εξωτερικό. Πιστεύω ότι μας λείπουν άλλες 35.000 στο εξωτερικό, γιατί δεν είναι εύκολο να ανασύρει κάποιον που είναι στο εξωτερικό, ενώ στην Ελλάδα έχουμε λίγο πολύ όσους είναι και δεν είναι. Το μισό επιστημονικό δυναμικό είναι έξω από τη χώρα. Αν δείτε όμως την επόμενη διαφάνεια, ανάμεσα στους 300 που έχουν τη μεγαλύτερη επιρροή στη διεθνή βιβλιογραφία επιστημονικά, το 2020 μόνο 46 είχαν κύρια διεύθυνση στην Ελλάδα. Δηλαδή το 85% ήταν εκτός συνόρων. Συχνά ακούω ότι αναστρέφεται το brain drain. Ναι, ναι. Αντιθέτως χειροτερεύει. Το 2025 μόνο 40 είχαν κύρια διεύθυνση στην Ελλάδα. Από αυτούς 40 μάλιστα, οι δύο έχουν πεθάνει και άλλοι 38 έχουν μέση ηλικία 73 ετών. Δηλαδή, σχεδόν όλοι οι κορυφαίοι επιστήμονες πλέον, μετά από αυτή τη συνεχή αφέμαξη και τη συνεχή αποδυνάμωση των πανεπιστημίων και τη συνταξιοδότηση των καλύτερων επιστημόνων που είναι στα ελληνικά ιδρύματα με λίγες εξαιρέσεις, καταλήγει η χώρα να είναι απλώς προορισμός για κάποιους που θέλουν να πεθάνουν ή να έρθουν να κολυμπήσουν στην Ελλούντα αφού τελειώσουν την καριέρα τους. Ένα μέλος της Ακαδημίας Αθηνών μου είχε πει μια μέρα: «Α, κύριε Ιωαννίδη, εγώ για να ψηφίσω κάποιον για ακαδημαϊκό θα πρέπει να έχει τελειώσει την καριέρα του». Η Ελλάδα λοιπόν είναι για ανθρώπους που έχουν εξοφλήσει. Αυτό είναι το όραμα της χώρας. Είναι μια ξοφλημένη χώρα για ξοφλημένους. Δεν πρόκειται να συμβιβαστώ με αυτό. Και νομίζω κανένας μας δεν θα πρέπει να συμβιβαστεί με αυτό. Υπάρχουν ακόμα ικανότατοι άνθρωποι στην Ελλάδα, ικανότατοι επιστήμονες, ικανότατοι επιχειρηματίες, ικανότατοι οραματιστές, που όμως δεν έχουν ελευθερία. Πρέπει να τους δώσουμε την ελευθερία και πρέπει να τους δώσουμε την ικανότητα να μεταλαμπαδεύσουν ό,τι γνωρίζουν στην υπόλοιπη κοινωνία.
0: Γιατί νομίζετε ότι έχει τη δυνατότητα σήμερα ένας κατά τεκμήριο καλός μικρομεσαίος επιχειρηματίας, που κατά τεκμήριο ένα μεγάλο ποσοστό είναι και καλοί μάστορες, με αυτά που συμβαίνουν στη χώρα, έχετε την εντύπωση ότι έχει τη δυνατότητα ή τελικά θα πρέπει να χάσει την επιχείρηση, να χάσει και την τέχνη, την επιστήμη της μαστορικής? Δεν είναι εύκολο πράγμα να είσαι μάστορας σε συνθήκες και να πας να γίνεις εργάτης σε ένα μεγάλο, κολοσσό.
1: Σε συνθήκες ευνοιοκρατίας και συνθήκες κλεπτοκρατίας είναι πολύ δύσκολο για οποιονδήποτε να στήσει κάτι. Είτε είναι μάστορας, είτε είναι επιστήμονας, είτε είναι δάσκαλος. Είναι ασφιχτικές οι συνθήκες. Επιχειρηματικότητα. Πρέπει να στηρίξουμε την επιχειρηματικότητα. Να δούμε λίγο την επόμενη διαφάνεια, γιατί μιλάω για εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης, που είναι αυτή τη στιγμή η αιχμή του δόρατος. Υπάρχουν λοιπόν 317 εταιρείες, startup, τεχνητής νοημοσύνης, με εκτιμόμενη αξία κάθε μία από αυτές πάνω από 1 δισεκατομμύριο. Καμία από αυτές δεν είναι ελληνική. Μία ελληνική που έφτασε περίπου στα 300-400 εκατομμύρια, έφυγε ο ιδρυτής, πήγε στη Νέα Υόρκη. Έτσι. Μιλάμε λοιπόν για ένα περιβάλλον το οποίο όποιος δεν είναι διατεθειμένος να συμβιβαστεί, να δώσει γη και είδωρ, να φορέσει και λεμπία σαν φτωχοποιημένος ηθαγενής, θα πρέπει να φύγει είτε στο εξωτερικό είτε να βρει τρόπο να φύγει κάπου μέσα στη χώρα, που δεν είναι πολύ εύκολο, δεν είναι καθόλου εύκολο πλέον σήμερα. Σε διεθνές επίπεδο,
0: ναι,
1: πλέον η δημοκρατία κινδυνεύει, πλέον ο δημόσιος χαρακτήρας των κοινωνιών κινδυνεύει. Μιλώντας για την τεχνητή νοημοσύνη, σας δίνω ένα άλλο στοιχείο. Πρόσφατα δημοσιεύσαμε μία προδημοσίευση που δείχνει ότι αυτές οι εταιρείες δημοσιεύουν μόνο το 0,1% της επιστημονικής έρευνας που αφορά την τεχνητή νοημοσύνη. Δηλαδή, οι εταιρείες που αλλάζουν τον κόσμο μας, που η δουλειά των περισσότερων ανθρώπων θα παιχτεί στα ζάρια,
0: κυριολεκτικά,
1: έχουν δημοσιεύσει το 1 στα 1000 άρθρα στο αντικείμενό τους. Δεν τους ενδιαφέρει η επιστήμη. Τους ενδιαφέρει η κυριαρχία. Η κυριαρχία σε παγκόσμιο επίπεδο, η διαμόρφωση του χώρου για τους ισχυρούς, για τους πλούσιους, για τους έχοντες. Είναι αυτό που θέλουμε για την ανθρωπότητα, αυτό που θέλουμε για τις κοινωνίες μας, αυτό που θέλουμε για τα παιδιά μας.
0: Ναι, αλλά κοιτάξτε, απάνω σε αυτό το σύστημα που είναι η επανάσταση του 21ου αιώνα, κουμπώνουν πια δημόσιες λειτουργίες. Οι 4-5 μεγάλοι κολοσσοί, οι οποίοι κατά καιρούς κάνουν και κάτι διαρροές, ότι οι ανεξάρτητοι πράκτορες αλγοριθμικοί παραβίασαν το ίδιο τους το δίκτυο, και ωραία, είναι ανεξέλεγκτοι. Δηλαδή αυτοί θα φορέσουν και το μοντέλο της κοινωνίας αν δεν υπάρξει δημόσιος έλεγχος τα επόμενα χρονιά. Το μοντέλο διακυβέρνησης εξουσίας, κοινωνικής συμπεριφοράς, αν θέλετε. Ακόμη και τέχνης που είδα εδώ. Είχατε μία επιλογή, ναι. Κάνατε μία τέχνη. Τώρα θα φτιάχνετε από AI. Και τελειώσαμε. Αυτό είναι.
1: Όλα αυτά είναι πιθανά. Όλα αυτά συμβαίνουν σε έναν ικανό βαθμό. Σε κάποιες χώρες περισσότερο από κάποιες άλλες. Η Ελλάδα σε αυτή την κατάσταση φαίνεται απλώς σαν να είναι με τη γλώσσα έξω, να προσπαθεί αγωνιωδώς να τραβήξει την προσοχή. Κατακτήστε με, πάρτε με, είμαι διαθέσιμος, σας τα δίνω όλα, σας τα ξεπουλάω όλα. Μπορώ και εγώ να μπω μέσα στη φωτογραφία, έστω κάπου στη γωνία, μέσα σε αυτό το, την επανίδρυση της κοινωνίας. Αλλά κάπου πολύ στο περιθώριο. Κάπου πολύ στο περιθώριο. Και φυσικά κανένας δεν πρόκειται να μας πάρει στα σοβαρά. Είμαστε πλέον. Ούτε να μας κλέψουνε δεν είμαστε καλοί. Μέχρι τώρα μπορούσαν να μας κλέψουνε. Τώρα πλέον σιγά σιγά ούτε να μας κλέψουνε. Δεν ξέρω τι θα μας κάνουν.
0: Η χρηματοδότηση στην έρευνα και ανάπτυξη παγκόσμια συνολικά στο ΕΙΑ είναι στα 3-3.
1: Αυτό είναι λοιπόν η όλη ανάπτυξη.
0: Απίστευτο νούμερο, έτσι.
1: Είναι απίστευτο νούμερο με τεράστια δυναμική και βλέπουμε έναν κόσμο που αλλάζει. Βλέπουμε οι Ηνωμένες Πολιτείες πλέον είναι στο 75% από τον ιδιωτικό τομέα. Η Κίνα όμως είναι στο 79%. Και με διόρθωση της αγοραστικής αξίας περίπου επενδύουν το ίδιο ποσό με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Κίνα, η κομμουνιστική χώρα, που ουσιαστικά είναι μια υπερκαπιταλιστική χώρα. Μια στιγνά καπιταλιστική χώρα. Η Ευρώπη βέβαια είναι αρκετά πίσω, όπως βλέπετε. Όλη η Ευρώπη μαζί. Δεν φτάνει ούτε το μισό. Τώρα, η ιδιωτικοποίηση, δεν είμαι εναντίον του ιδιωτικού φορέα.
0: Θέλω
1: να το κάνω σαφές αυτό. Αλλά αυτό που βλέπουμε όταν μιλάμε για επιστήμη, για τεχνολογία, οι ιδιωτικοί φορείς δεν ενδιαφέρονται ούτε για την τεχνολογία ούτε για την επιστήμη. Ενδιαφέρονται να βγάλουν χρήματα. Το είδαμε αυτό στην πανδημία. Κοιτάξαν κυρίως να απορροφήσουν χρήματα όποιος μπορούσε. Περισσότερα το βλέπουμε τώρα, ακόμα πιο εξεζητημένα με την τεχνητή νοημοσύνη και με άλλους φορείς. Ο κίνδυνος μεροληψίας είναι πολύ μεγαλύτερος. Ο κίνδυνος συγκάλυψης, ο κίνδυνος πλήρης αποσιώπησης προβλημάτων, ό,τι πρόβλημα μπορεί να υπάρχει, μεγαλώνει. Μπορεί να είμαι μεροληπτικός, αλλά θεωρώ ότι πρέπει να υποστηρίξουμε τον ανοιχτό χαρακτήρα της επιστήμης, της πληροφορίας, της γνώσης. Νιώθω πολύ άβολα ότι θα ζήσω και οι επόμενες γενιές ακόμα περισσότερο θα ζήσουν σε μια κοινωνία που η γνώση θα ανήκει σε λίγους. Αν δεν είσαι μέλος διαβαθμισμένο κάποιες εταιρείες, δεν θα έχεις πρόσβαση στη γνώση. Ακόμα και αν είσαι πρωθυπουργός.
0: Δεν το έχουν αντιληφθεί αυτό.
1: Δεν θα έχεις πρόσβαση στη γνώση. Θα είσαι ένα καλό πιόνι. Θα σε βλέπουμε αν βγάζεις αρκετά τη γλώσσα έξω, σαν σκυλάκι το οποίο θέλει να κάνει τα χατήρια μας. Αυτό, ακόμα και αν η αλαζονία και η υποκρισία και η ανηθικότητα που επικρατεί αυτή τη στιγμή στους εξουσιάρχες δεν μπορεί να αναρθεί, τουλάχιστον να σκεφτούν ότι ήδη είναι ένα σκυλάκι με τη γλώσσα έξω. Και αν συνεχίσουν, θα μείνουν απλώς με τη γλώσσα έξω. Δεν θα τους δώσουν καν κόκαλο.
0: Θέλω να δούμε μερικές, τρεις διαφάνειες έχουν απομείνει. Καταρχάς, είναι σοκ η παρουσία των ελληνικών κειμένων στο διαδίκτυο. Είναι μόλις 0,5% και συρρυκνώνεται. Αυτό, κατά τη γνώμη μου, βεβαίως έχει και μια συνέπεια με την υποχώρηση των λεγόμενων ανθρωπιστικών επιστημών σε όλο τον πλανήτη. Γιατί κάποτε τα ελληνόγλωσσα ή ελληνόφωνα ή ελληνομαθησιακά τμήματα όλων των πανεπιστημίων και του Στάνφορντ κάναν τη δουλειά για μας τζάμπα. Μου το είπε ένας σκηνοθέτης και μου άρεσε, το υιοθέτησε ο κύριος Καραμεσίνης πρόσφατα. Μου λέει τότε τουλάχιστον στον υπόλοιπο πλανήτη μπορούσε να διαχειριστεί ο ελληνικός πολιτισμός. Τώρα που πέφτουν και εκεί, ούτε αυτή τη δουλειά δεν αποφασίζουμε να κάνουμε εμείς.
1: οι ανθρωπιστικές σπουδές συρρυκνώνονται, γιατί δεν έχουν παραδάκι, εκτός αν είσαι Hollywood, ξέρω εγώ, για να βγάζεις βλακίες. Αλλά όχι μόνο αυτό, ειδικά οι ελληνικές ανθρωπιστικές σπουδές συρρυκνώνονται ακόμα περισσότερο. Δεν υπάρχει κανένας να τις υποστηρίξει. Είναι, πώς να το πω, ορφανές κατά κάποιο τρόπο. Και τα μεγάλα πανεπιστήμια πλέον αλλάζουν τα προγράμματά τους. Μπορείς να γίνεις κλασικός φιλόλογος, να μπεις στο τμήμα της ελληνικής φιλολογίας, χωρίς να ξέρεις ελληνικά. Χωρίς να ξέρεις ελληνικά. Η παρουσία των ελληνικών εξαλείφεται από το διαδίκτυο. Η ελληνική γλώσσα παραλίγο να πεταχτεί έξω και από τις κύριες γλώσσες πρόσφατα. Στο τσακ την κρατήσαμε, δεν ξέρω αν θα την κρατήσουμε για πολύ. Είναι μια γλώσσα ηθαγενών. Έτσι, μια γλώσσα πολλών άλλων φυλών ηθαγενών, ανάμεσα σε αυτές και η ελληνική γλώσσα. Το ότι έχουμε τέτοια σημαντική γραμματεία, το ότι η μισή όρη σε επιστήμες, φιλοσοφία, τέχνες είναι από τα ελληνικά. Who cares? Who cares? Άρα βιώνουμε άλλη μια μορφή εξάλληψης και φυσικά το ελληνικό κράτος δεν έχει απολύτως τίποτα να κάνει.
0: Ποιος νοιάζεται, κύριε Ιωαννίδη, άμα δεν νοιάζεσαι εσύ ο ίδιος, που θα έπρεπε αυτό να είναι άλλο ένα προστεφάμενο κεφάλαιο ΑΕΠ γνώσης, ποιος θα νοιαστεί? Να νοιαστούν οι άλλοι.
1: Ίσως να περιμένουμε από τη Δανία να μας σώσει, δεν ξέρω, ή από το Τατζικιστάν που είναι και στα ίδια επίπεδα με εμάς.
0: Όμως η ίδια τάση, εκτός από τα ελληνικά κείμενα, είναι και στο διαδίκτυο, στο περιεχόμενο. Πια.
1: Στο διαδίκτυο πλέον,
0: ναι,
1: το μισό περιεχόμενο και λίγο παραπάνω προέρχεται από τεχνητή νοημοσύνη.
0: Αυτό λέει κάτι και για το
1: είναι
0: επιστημονικό
1: περισσότερο
0: χώρο,
1: από
0: γιατί
1: το ανθρώπινο.
0: Ξέρω ότι ελέγχεται πολύ τα σφάλματα, τα επιστημονικά και τα facts. Σας έχει τύχει να αυξάνεται η παρουσίαση των papers από AI?
1: Έχουμε πλέον περίπου 1 εκατομμύριο άρθρα, κατ' υπολογισμό, τα οποία είναι πλαστά άρθρα από τεχνητή νοημοσύνη που κατατίθενται προς δημοσίευση και δεν ξέρω πόσα από αυτά αναχαιτίζουμε. Υπάρχει μια διαδικασία με λογισμικό το οποίο προσπαθεί να ανιχνεύσει αυτά τα άρθρα που πολλοί οίκοι χρησιμοποιούν, αλλά πιστεύω ότι πολλά από αυτά τα άρθρα τελικά δημοσιεύονται. Και έχουμε ακόμα χειρότερο, γιατί αυτά είναι πολλές φορές τελείως ευτελή και ακόμα και να περάσουν στη δημοσίευση τα βλέπεις ότι είναι τελείως αστεία. Έχουμε πάρα πολλά άρθρα τα οποία είναι απλώς ελάχιστες δημοσιεύσιμες μονάδες. Δηλαδή κάτι που δεν αξίζει τον κόπο, αλλά που κάποιος χρησιμοποιώντας ένα απλό σύστημα τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να γράψει ένα άρθρο πλέον σε λίγα δευτερόλεπτα. Δεν χρειάζεται να κάνει δουλειά ενός έτους. Θα το πετάξει το σύστημα πάρα πολύ γρήγορα και θα το περάσει, θα το δημοσιεύσει. Έχουμε λοιπόν μια έκπτωση της αξιοπιστίας της επιστημονικής βιβλιογραφίας. Όταν πάμε όμως στο απλό κείμενο που θα εκτεθεί ο απλός πολίτης, ψάχνοντας μέσα από το κινητό του, μέσα στο τι θα ακούσει, τι θα δει, το μισό από αυτό είναι κάτι που είναι τεχνητό. Στην Ελλάδα, αν και δεν υπάρχουν δεδομένα, θεωρώ ότι είναι ακόμα μεγαλύτερο. Γιατί είναι εύκολο η χρήση ενός έτοιμου υλικού από την αγγλική γλώσσα, το πετάμε αμέσως.
0: Ναι, αλλά συγγνώμη, αυτό τελικά τι κοινωνίες φτιάχνει? Αφήστε τα υπόλοιπα.
1: Είναι κοινωνίες που.
0: Copy-paste θα
1: είναι. Όλες είναι αντιγραφή της αντιγραφής της αντιγραφής, ο αντιγραφή.
0: Αντιγραφή.
1: Ναι. Χωρίς καμία εμπέδωση, χωρίς καμία σκέψη.
0: Αντιγραφή ενός αρχικού κειμένου που θα σου το είχε ορίσει άλλος.
1: Το οποίο το ορίζει
0: άλλος. Ακόμη και για σένα, έτσι.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Το τι είσαι ακόμη, μπορεί να το δεις.
1: Ακριβώς. Η εικόνα λοιπόν του πολιτισμού σου, το ναι, ποιος είσαι, ναι, το τι σε ορίζει, το τι αυτή τη στιγμή έχει αξία για σένα, γιατί αυτό είναι ο λόγος, γραπτός, διαδικτυακός, ό,τι και να είναι ο λόγος. Λόγος, ελληνική λέξη. Σε ορίζει μία αντιγραφή της αντιγραφής. Ένα κακέκτυπο. Γινόμαστε κακέκτυπο. Πρωτοβουλία, ανεξαρτησία, ελευθερία δεν υπάρχουν.
0: Ξέρετε, λέω ότι για μένα η μεγαλύτερη διακριτή με την τεχνητή νοημοσύνη που αναφίβολα πρέπει να μπει στη ζωή, να βοηθήσει και εφαρμογές. Και... Αλλά η μεγάλη διαφορά είναι ότι τελικά τις κοινωνίες των ανθρώπων τους ενδιαφέρει στην πραγματικότητα να έχουν σε χρόνο ντε-τε την πιο γρήγορη πολυπαραγοντική κοινωνίες στο μεγάλο τους διάλογο και τον υπαρξιακό πολυπαραγοντική για να την προβάλλει στον άλλο, ή τους ενδιαφέρει να εξηγήσουν τον κόσμο που τους περιβάλλει?
1: Τους ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή νομίζω να κοιμηθούν.
0: Να κοιμηθούν.
1: Να κοιμηθούν. Αφήστε μας να κοιμηθούμε. Δεν έχουμε καμία ελπίδα. Αφήστε μας να παραγεμίσουμε κάπως την πραγματικότητά μας με κάτι έστω πλαστό, αλλά κάπως να γεμίσει η ζωή μας.
0: Θέλω να δούμε την τελευταία διαφάνεια. Γιατί έχετε και ένα, να το πω έτσι, πλάς για τη χώρα.
1: Ναι.
0: Πού βρίσκεται πολύ ψηλά σε παγκόσμια κατάταξη η Ελλάδα? Και ναι. Λέτε σε δύο τομείς. Όπλα και τουρισμός.
1: Δύο πράγματα μπόρεσα να σκεφτώ. Το πρώτο είναι στρατιωτικές δαπάνες. Όπως λέω, αμφίβολου αντικρίσματος. Γιατί αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να ποντίσουμε ούτε ένα καλώδιο στην Κάσο και στην Κάρπαθο. Έτσι, άρα, αμφίβολου αντικρίσματος. Η μάχη για την Ανατολική Μεσόγειο παίχτηκε στην αρχή της πανδημίας, το 2020. Μάλλον χάθηκε για την Ελλάδα, από ό,τι φαίνεται. Το πότε επίσημα θα ανακοινωθεί είναι άλλο θέμα. 3,65% του ΑΕΠ. 13η θέση παγκόσμια. 8,4 δισεκατομμύρια το χρόνο. Πού πάνε αυτά τα λεφτά? Μπορέσαμε να στείλουμε δύο φρεγάτες στην Κύπρο. Δεν ξέρω πόσο συχνά θα το κάνουμε αυτό. Και αν θα μπορέσουμε να το ξανακάνουμε. Αυτό το κάναμε γιατί έπρεπε να προστατεύσουμε τις Βρετανικές βάσεις. Πρακτικά. Όλα σχεδόν αυτά τα χρήματα πηγαίνουν σε μη ελληνικές εταιρείες. Σχεδόν όλα. Άρα πάλι πλουτίζουμε εταιρείες που είναι στη γειτονιά μου, στο Silicon Valley, στο Τέξας, στη Γαλλία. Τι καλό σύμμαχος ο Μακρόν. Όχι την Έλληνα. Όχι τον Έλληνα πολίτη, όχι την ελληνική εταιρεία, όχι τον Έλληνα φορολογούμενο. Το δεύτερο είναι ο φτηνός τουρισμός. Εισερχόμενοι τουρίστες 43,3 εκατομμύρια. Ένατη θέση παγκόσμια για μια μικρούλα χώρα. Συνολικά έσοδα 23,6 δισεκατομμύρια ευρώ. Πέφτουμε λίγο, 21η θέση, αλλά πάμε καλά. 545 ευρώ ανά τουρίστα. Έναν 26 κοντά στον πάτο παγκοσμίως. Και από αυτά τα χρήματα το 80% σε συμβόλαια μαζικού τουρισμού πηγαίνουν σε μη ελληνικές εταιρείες. Πρακτικά μαζικά εκποιούμε τη χώρα αντί πινακίου φακής.
0: Βάλτε και τις μεγάλες εξαγορές που γίνονται πια στον τουριστικό τομέα γηγενώς σε περιοχές που κάποτε ήταν ναυαρχίδες.
1: Δεν ξέρω τι ανήκει πλέον σε Έλληνες. Δεν ξέρω τι ανήκει σε Έλληνες. Όπου ρωτάω, γιατί έρχομαι στην Ελλάδα πολύ συχνά και ρωτάω αυτό, τι ωραίο. Α, ναι, είναι του Κατάρ, ναι, από τα Εμιράτα, ναι, είναι από εδώ, από εκεί. Δεν ξέρω τι ανήκει στους Έλληνες πραγματικά που να έχει αξία στην Ελλάδα. Κάποια στιγμή πρέπει να χαρτογραφηθεί αυτό.
0: Θέλω να σας ρωτήσω, φτάνοντας στο τέλος, αν η Ελλάδα σήμερα εμφανίζεται, δεν εμφανίζεται μάλλον, είναι πουθενά. Αλλά εσείς λέτε ότι η Ελλάδα για σας είναι παντού. Πρώτο ζήτημα, κατά τη γνώμη σας, ποια είναι η μεγαλύτερη αιτία της καταβύθισης αυτού του χώρου, αυτής της χώρας, σε δημοκρατικούς θεσμούς, σε ανελεύθερες καταστάσεις, σε διεύρυνση των οικονομικών ανισοτήτων? Ποια πιστεύετε ότι είναι η βασική αιτία? Τι, η κομματοκρατία, η πελατοκρατία, η οικογενειοκρατία, η θεσμοποίηση πια, όπως είπατε στην αρχή, της αχριστοκρατίας? Τι?
1: Όλα αυτά είναι τα πολλά πρόσωπα της ίδιας κατάστασης. Όλα αυτά είναι πολλά πρόσωπα της ίδιας κατάστασης. Είναι συγκοινωνούντα δοχεία, είναι καταστάσεις που η μία ενισχύει την άλλη. Δεν μπορώ να σας απομονώσω την ευνοιοκρατία από την κλεπτοκρατία, από την οικογενειοκρατία, από την αχριστοκρατία. Είναι όλα μαζί. Μιλάμε το ίδιο πρόσωπο, ανάλογα αν φωτίζεται από τον δεξί προβολέα ή από τον αριστερό προβολέα, με κόκκινο χρώμα ή με πράσινο χρώμα ή με μπλε χρώμα. Μιλάμε για το ίδιο. Είναι το ίδιο, το οποίο παίρνει αυτές τις εκφάνσεις. Είναι μια συνεχής μορφή εκμαυλισμού που ξεκινάει από πολύ νωρίς, από μικρή ηλικία. Όταν έφυγα από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, είχα συνεχώς αντιπαραθέσεις με κομματικούς διάφορους τύπους όλης της κομματαρχίας. Δεν αφήνω κάποιο συγκεκριμένο κόμμα για να προτιμήσω. Φυσικά της Νέας Δημοκρατίας ίσως περισσότερο, γιατί είναι και μεγαλύτερο ποσοστό στον πληθυσμό, είναι και πιο πολύ, αλλά και από την αριστερά και από παντού. Έβλεπα πλαστές καταστάσεις. Έβλεπα ανθρώπους να κατεβαίνουν, πολιτευτές της Νέας Δημοκρατίας με πλαστές αναφορές, να υποστηρίζονται από αριστερούς πολιτευτές, οι οποίοι είχαν και αυτοί πλαστές αναφορές, και να βρίσκανε τρόπο διοικητικά να συμβιβάζουν τα πράγματα μεταξύ τους, να προωθούνται και οι δύο και να στέλνουν και ένα ραβασάκι στο Υπουργείο Παιδείας για να ανακαλέσουν την θέση μου σαν καθηγητή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, λέγοντας ότι στερούμε των ελάχιστων προσόντων σαν καθηγητής. Δεν είχε ξανασυμβεί ποτέ αυτό. Συνέβη σε μένα και σε κάποιον άλλον. Το Πανεπιστήμιο χρειάστηκε να ξαναεκλέξει. Με ξαναεξέλεξε σαν καθηγητή, βεβαιώντας ότι έχω τα ελάχιστα προσόντα. Ένας άλλος καθηγητής που έπεσε σε ίδια δεσμένεια, και η δεσμένεια ήταν γιατί είχαμε εκθέσει κάποιους πολιτικούς παράγοντες συγκεκριμένη περίπτωση ένα πολιτευτή της Νέας Δημοκρατίας, δεν έχει σημασία, ήρθε και μου είπε: Γιαννάκη, εγώ τους ξέρω όλους στο Υπουργείο. Ακυρώθηκε ο διορισμός, εγώ τους ξέρω όλους, παιδί μου, τους ξέρω όλους, δικοί μου είναι όλοι. Ο άλλος επιστήμονας, ένας από τους καλύτερους επιστήμονες στην Ελλάδα, μου λέει μια μέρα: Ξέρεις τι έγινε, πήραν το φάκελό μου και τον βάλανε σε αυτά που δεν θα δημοσιευτούν στο τυπογραφείο, αλλά έχω μια καθαρίστρια. Πήγε το βράδυ και τον μετέφερε και τον έβαλε στα πράγματα που πρέπει να τυπωθούν στο τυπογραφείο. Ένας από τους καλύτερους επιστήμονες στην Ελλάδα.
0: Πήρε φεκ από την καθαρίστρια, δηλαδή.
1: Πήρε φεκ από την καθαρίστρια. Εγώ προτίμησα να ξαναεκλεγώ στο πανεπιστήμιο έχοντας ελάχιστα προσόντα. Σε ένα άλλο παράδειγμα, διαπίστωσα ότι πολλοί φοιτητές είχαν αντιγράψει. Έβγαλε λοιπόν ανακοίνωση: Πολλοί έχουν αντιγράψει, θα μηδενιστούν. Ελάτε να το συζητήσουμε. Θέλω πάρα πολύ να συζητήσουμε για το τι έχει συμβεί. Ένας φοιτητής ήρθε κλαίγοντας. Λέω: Αυτός θα αυτοκτονήσει. Του λέω: Παιδί μου, εντάξει, έκανες λάθος, δεν πειράζει. Μια χαρά, από εδώ και πέρα γνωρίζεις. Μια χαρά, εντάξει, ήρεμα. Έρχονται 7 φοιτήτριες, συνδικαλίστρες της ΣΟΝΕ, δεν ξέρω τι, Δάπνου Δουφουκού. Λέω: Θέλουμε να μιλήσουμε. Σταυροπόδι πάνω στο τραπέζι, τσιγαράκι. Και ποιος είσαι εσύ, νομίζεις ότι θα χαλάσει την πιάτσα? Δεν το ξέρεις ότι αυτό γίνεται παντού? Δεν το ξέρεις? Ποιος είσαι εσύ, αφού έτσι γίνονται τα πράγματα, αφού τα θέματα τα ξέρουν όλα, τα δίνουν. Σιγά βρέθηκες τώρα εσύ ξαφνικά να μας πεις τι να κάνουμε. Απλώς μηδένισα. Αυτό ήταν η δεξιά νεολαία.
0: Αλλά να όμως
1: η αριστερή νεολαία, κατάληψη. Το εργαστήριό μου κλειστό, αμπαρωμένο, αλυσιδωμένο, μην μπει κανένας μέσα. Λέω: Παιδιά, έχουμε πειράματα, έχουμε πράγματα σε εξέλιξη. Κύριε Ιωαννίδη, ξέρουμε είστε ο καλύτερος επιστήμονας στην Ελλάδα. Γι' αυτό πρέπει να σας καταστρέψουμε. Γιατί τότε θα γίνει γνωστός ο αγώνας μας. Αν δεν καταστρέψουμε τον καλύτερο επιστήμονα, θα έχουμε χάσει το παιχνίδι. Διαλέξτε και πάρτε. Αριστερά, δεξιά. Δεν υπάρχει πλέον εξάλλου.
0: Άρα λέτε
1: αριστερά,
0: ότι
1: δεξιά.
0: Αναπαράγεται ένα μοντέλο.
1: Αναπαράγεται από νεανική ηλικία. Οι άνθρωποι καταλαβαίνουν ότι για να πάνε μπροστά πρέπει να γίνουν φοιτητοπατέρες, να καθίσουν 10 χρόνια, να αφεμάξουν το πανεπιστήμιο και μετά να αφεμάξουν ό,τι είναι κομματικό, ό,τι είναι πολιτικό, ό,τι είναι εξουσιαστικό, να γίνουν υπουργοί, πρωθυπουργοί, οτιδήποτε άλλο. Χαμερπές πλέον. Ξεκινάει από πάρα πολύ νωρίς. Και το λέω χωρίς καμία κομματική τοποθέτηση. Λέω την βαθιά μου απογοήτευση για ό,τι συνάντησα ακόμα και στο επίπεδο νέων ανθρώπων, οι οποίοι ήδη ήταν ποτισμένοι εκείνες τις εποχές που η Ελλάδα ήταν στο οριακό σημείο. Αυτό είναι πριν από 15-20 χρόνια. Γιατί όμως η Ελλάδα είναι παντού? Η Ελλάδα είναι παντού. Είναι παντού η κληρονομιά της, είναι η γλώσσα που όταν μιλάω σαν επιστήμονας, όταν γράφω ένα κείμενο, είναι αδύνατο να μην έχω ελληνικά μέσα, σε οποιαδήποτε γλώσσα και να γράφω, και είναι η Ελλάδα που θα συναντήσω όπου και να βρεθώ. Ανέφερα στην ανακοίνωση της εκπομπής 3 μέρη όπου έχω προσπαθήσει να στήσω κέντρα αντίστοιχα μετά έρευνας, όπως το Στάνφορντ. Το ένα είναι στην Πορτογαλία, στην Κουίμπρα, ένα κέντρο μετά έρευνας. Τι σχέση έχει η Ελλάδα με την Κουίμπρα, στον παλιό καθεδρικό, στην Σεβέλια? Υπάρχει μια βυζαντινή πριγκίπισσα με 3 δικέφαλους αετούς όταν μπαίνεις μέσα. Ήταν η δεύτερη τη τάξη μετά από την Αγία Ισαβέλα, την Βασίλισσα των Πορτογάλων. Είναι πριγκίπισσα Λασκαρίνα Βατάντζη. Κάθε φορά που κατέβαινα από το πανεπιστήμιο σταματούσα να χαιρετήσω κάποιον Έλληνα, κάτι ελληνικό. Γερμανία. Το γραφείο μου ήταν απέναντι από το Μουζέουμ Ινστελν στο Metric Peace του στο Βερολίνο. Ήξερα ότι, όπως λέει ο Σεφέρης, τα αγάλματα είναι στο μουσείο, τα αγάλματα είναι στο Μουζέο Μίντσελ. Ο ελληνικός πολιτισμός και τα κτίρια, η ελληνική αρχιτεκτονική, η νεοκλασική αρχιτεκτονική, αλλά και όλη η αρχαιότητα, ο βυζαντινός πολιτισμός ήταν δίπλα μου. Ένιωθα αυτή την εγκύτητα. Τρίτο παράδειγμα, στην Κορέα, στη Σεούλ, σε συνεργασία με το καλύτερο πανεπιστήμιο, το Γιονσέι, προσπαθήσαμε να στήσουμε ένα κέντρο μετά έρευνας. Ο καθηγητής που διευθύνει το κέντρο, καθηγητής Σιν, λατρεύει την Ελλάδα. Νύχτα επισκεφτήκαμε λοιπόν ανάκτορα της Μεσαιωνικής Δυναστείας των Ιουσέων. Και μου μίλαγε για το πόσο ενθουσιασμένος είναι για την Ελλάδα. Και μου μίλαγε ότι γράφει μουσική εμπνευσμένη από την Ελλάδα, στην Κορέα, στη Σεούλ. Και εγώ του έλεγα για τη δικιά μας μουσική με τον Μιράν Τσαλικιάν και για τη δικιά μας ποιήση. Και τον ενδιέφερε τόσο πολύ. Και η Ελλάδα ήταν κάτι που ήταν ακτινοβολούσε στο νου του. Ως φάρος παγκόσμιος. Αυτό λοιπόν Θεωρώ ότι πρέπει να το υπερασπιστώ όπου και να βρεθώ. Και θεωρώ ότι ο καθένας από εμάς πρέπει να το υπερασπιστεί ακόμα περισσότερο όταν στη χώρα μας υπάρχει το απόλυτο κενό και η απόλυτη διαφθορά και ατιμία της αχριστοκρατίας.
0: Θέλω πριν σας αποχαιρετήσω να σας ευχαριστήσω θερμά, γιατί θεωρώ ότι είναι μια συζήτηση

0: όλους αυτούς που έχουν ποδοπατήσει την ηθική, την επιστήμη, την κοινωνία, τη δικαιοσύνη, θα συνεχίσω να προσπαθώ να μιλάω αυτή τη γλώσσα. Ακόμα και αν όλα έχουν μοιραστεί ανάμεσα σε απατεώνες και αλήτες, θα συνεχίσω να μιλάω αυτή τη γλώσσα. Ακόμα και αν βλέπω ότι η μοιρασιά είναι οριστική πλέον. Δεν έχω τίποτα άλλο μπορώ να κάνω.
1: Θέλω θερμά να σας ευχαριστήσω, κύριε Ιωαννίδη, για την απόψινή παρουσία σας στην αυλαία των αντιθέσεων για αυτή την τηλεοπτική περίοδο. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά κι εσείς.
1: Και ελπίζω να τα ξαναπούμε. Θέλω να ευχαριστήσω και εσάς, φίλες και φίλοι, πρωτίστως βεβαίως όλους τους ανθρώπους που συναρτούν και συνιστούν τις αντιθέσεις και το Crete TV, την Crete TV. Μπροστά από τις κάμερες ο εξής ένας, πίσω από αυτές όμως πάρα πολύ, και στην ουσία αυτοί δίνουν και τον τόνο κάθε χρόνο. Θέλω πριν δούμε τον εξαίσιο μουσικό επίλογο, το κάνουμε τα τελευταία χρόνια, ακούγοντας τον κύριο Ιωαννίδη, θέλω να κλείσουμε και να το κρατήσετε βαθιά με το «Γύριζε» του Κωστή Παλαμά. «Γύριζε, μη σταθείς ποτέ, ρίξε μας πέτρα μαύρη, ο ψεύτης είδωλο είναι εδώ, το προσκυνάει πλεμπάγια, η αλήθεια τόπο να σταθεί, μια σπιθαμή δε θα βρει. Αλάργα, νέκρα της ψυχής της χώρας τα μουράγια, η πολιτεία λολάθηκε και απόπεδα τα κάνει, το νου, το λόγο την καρδιά, το ψάλτη τον προθήτη, κάθε σπαθί, κάθε φτερό, κάθε χλωρό στεφάνι στη λάσπη. Σταύλος ο ναός, μπουντρούμι από το σπίτι. Χαρά στους χασομέριδες, χαρά στους αρλεκίνους. Σκλάβος ξανά σκέψε ο Ρωμιός και δασκαλοκρατιέται. Αν μπορούμε, ας το σκεφτούμε τι πρέπει να αλλάξουμε. Καλό καλοκαίρι.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία. Στην Ελλάδα έχουμε υπέροχες παραλίες και βυθούς. Οι ελληνικές θάλασσες έχουν μια ξεχωριστή βιοποικιλότητα. Σε αυτές ζουν μοναδικά είδη ψαριών, θαλάσσιες χελώνες, φώκες, δελφίνια, καρχαρίες, ακόμα και φάλαινες. Αυτή τη στιγμή οι θάλασσες μας κινδυνεύουν. Και αυτό θα μας επηρεάσει όλους. Και πρέπει να μας αφορά όλους. Ενημερωθείτε και ενισχύστε το έργο των περιβαλλοντικών οργανώσεων για καθαρές θάλασσες. Μάθετε περισσότερα για την προστασία των θαλασσών μας και της θαλάσσιας ζωής. allforblue.org. All for Blue. Η θάλασσα έχει ανάγκη από συμμάχους. Είστε μαζί μας.
2: Ηρακλής, ο ήρωας των θνητών. Η θεατρική σκηνή Μαγικό Καραβάνι σας παρουσιάζει τον μεγαλύτερο ήρωα της ελληνικής μυθολογίας σε μια σύγχρονη και εντυπωσιακή παιδική θεατρική παράσταση για όλη την οικογένεια. Ηρακλής, ο ήρωας των θνητών. Σκηνοθεσία Δανάη Μιχοπούλου. Προπόληση εισιτηρίων από 11 ευρώ στο more.com και σε επιλεγμένα σημεία. Καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Η πιο φαντασμαγορική περιπέτεια ξεκινά. Έλα να γράψουμε μαζί την ιστορία από την αρχή.

0: τώρα με τη ζέστη. Δεν ξεχνώ. Ζω ποτέ μόνα του στο αμάξι. Ούτε για ένα λεπτό. Όσο ανοιχτά και να έχεις τα παράθυρα του αυτοκινήτου σου, μέσα σε λίγα λεπτά οι θερμοκρασίες που αναπτύσσονται είναι μεγάλες. Λίγα λεπτά μπορούν να αποβούν μοιραία. Ο κίνδυνος θερμοπληξίας είναι μεγάλος και μπορεί να κοστίσει τη ζωή του κατοικιδίου σου. Αν αντιληφθεί ζώο κλεισμένο σε αμάξι, κάλεσε αμέσως το 100. Ζωοφιλική Ένωση Ηλιούπολης. Οι φίλοι δεν αγοράζονται. Άνοιξτε βρε την αγκαλιά σας και σώστε ένα αδέσποτο.
1: Θεοδώρα, Αυτοκράτηρα του Βυζαντίου. Η νέα ελληνική όπερα του Θεόδωρου Στάθη. Μια μεγαλειώδης μουσική εμπειρία ζωντανεύει στις 30 Σεπτεμβρίου και 1η Οκτωβρίου 2026 στο Δημοτικό Θέατρο Ολύμπια Μαρία Κάλλας. Μουσική διεύθυνση Ραφαήλ Πιλαρινός. Σκηνοθεσία Πάνος Αγγελόπουλος. Με τη Συμφωνική Ορχήστρα και τη Χοροδία του Δήμου Αθηναίων. Τα έσοδα θα διατεθούν στον οργανισμό Μαζί για το Παιδί. Μόνο για δύο παραστάσεις, 30 Σεπτεμβρίου και 1η Οκτωβρίου.
2: Ξέρεις πόσα μαγαζιά στο τέλος της ημέρας πετάνε φαγητό? Φαγητό που δεν πουλήθηκε, φαγητό που περίσεψε. Σε άλλα μαγαζιά τα πετάνε. Εμείς εδώ πέρα κάνουμε το εξής. Φαγητό που περίσεψε δεν το πετάμε σε σκουπιδιά. Το μαζεύουμε και στο τέλος της ημέρας ταΐζουμε όλους τους μικρούς μας φίλους στην περιοχή. Γατάκια, σκυλάκια και τους πολυγαμμένους μας φίλους τα γλαράκια. Και επειδή όλοι ξέρουμε ότι ζούμε σε δύσκολους καιρούς και άλλα τα οποία βγαίνουν λάθος από την κουζίνα, τα μαζεύουμε, τα βάζουμε σε πακετάκια και τα δίνουμε σε ανθρώπους που το έχουν πραγματικά ανάγκη. Γι' αυτό ας ζήσουμε όλοι οι ανθρωπιά. Αν συμφωνείς και εσύ ότι το φαγητό δεν πρέπει να πετιέται, αλλά να δίνετε σε αυτούς που το έχουν ανάγκη, άσε μια καρδούλα από κάτω στα σχόλια και πες μου αν το κάνεις και εσύ.
3: 15ο Jazz στο Πάρκο. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ. Gilland and Tali Hatchmon Quintet. Γιάννης Παπαδόπουλος, Γιώργος Πανταζόπουλος, Παναγιώτης Θέμας, Κίμωνας Καρούντζος Quartet. Κωνσταντίνος Νικογιάννης, Δημήτρης Κασαβέτης, Κίμωνας Καρούντζος, Χένρι Τσουκούμα Ονουτσούξ. Το τρίο Χάγια Τζιτζιάν, Γιώτης Κιουρτσόγλου, Παγγέλης Καρύπης. Συμμετέχει το σύνολο Jazz του Μουσικού Σχολείου Ηλίου. Παρουσίαση Πασχάλης Σαρούχας. Καλλιτεχνική διεύθυνση Γιώργος Τρανταλίδης. Διοργάνωση Δήμος Ηλίου, Κτήμα Σερπιέρι, στον περιβάλλοντα χώρο του πύργου της Βασιλίσσης. Είσοδος ελεύθερη.
4: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
5: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Το φθινόπωρο δεν είναι μακριά και περιμένουμε να δούμε αν το καθεστώς Ερντογάν θα προχωρήσει με το νομοσχέδιο για την γαλάζια πατρίδα. Το ερώτημα βέβαια δεν είναι αυτό, τουλάχιστον το κυρίαρχο ερώτημα. Το κυρίαρχο ερώτημα είναι τι κάνουμε εμείς και τι μπορούμε να κάνουμε εμείς. Αυτό το θέμα θα συζητήσουμε με έναν πολύ καλό καλεσμένο μας, τον κύριο Νικήτα Χιωτίνη, ομότιμο καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής και αρχιτέκτονα. Κύριε Χιωτίνη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας.
6: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκλησή σας. Ξέρετε ότι με ετοιμάει ιδιαίτερος.
5: Να είστε καλά. Αρχιτέκτονας αυτή η αρχιτεκτονική που προσπαθεί να επιβάλλει η Τουρκία εδώ και πολλές δεκαετίες στο Αιγαίο είναι ένα μόνιμο πρόβλημα. Αλλά έχουμε φτάσει σε ένα σημείο μηδέν με αυτό το νομοσχέδιο, πιστεύετε?
6: Θα σας πω. Τον τελευταίο καιρό συζητάμε και λέμε ότι η Τουρκία θα κάνει ένα νόμο εσωτερικού δικαίου, βέβαια, που θα αφορά το Αιγαίο Πέλαγος, τη γαλάζια πατρίδα της, και θα είναι νόμος ο οποίος σε εμάς θα μας ενοχλήσει. Θα σας πω κάτι το οποίο απορώ γιατί ο κόσμος δεν το ξέρει.
5: Μήπως το λέμε?
6: Ναι, το λέμε. Τέτοιο νόμο έχουμε και εμείς.
5: Έτοιμο.
6: Είναι έτοιμος. Το 1995, το 1982 υπεγράφει Διεθνή Συνθήκη για το Δίκαιο της Θάλασσας, η περίφημη UNCLOS. Αυτή η συνθήκη για το Δίκαιο της Θάλασσας, όπου περιγράφει ακριβώς τι δικαιώματα έχουν τα νησιά σε αυτό που λέμε χωρική ζώνη, συνορεύουσα ζώνη, αποκλειστική οικονομική ζώνη και υφαλοκρηπίδα. Αυτά αναφέρονται σαφώς μέσα σε αυτή την συνθήκη για το δίκαιο της θάλασσας. Αυτή η συνθήκη για το δίκαιο της θάλασσας, κύριε Καρβουνόπουλε, το 1995 έγινε νόμος του κράτους. Νόμος, το ξαναλέω. Δεν λέμε ότι εμείς συμφωνούμε με τη συνθήκη. Την κάναμε νόμο. Και μάλιστα στο αντίστοιχο ΦΕΚ που είχε δημοσιευθεί, ξεκινάει ότι κάνουμε αυτό το νόμο τον οποίο οφείλουμε να εφαρμόσουμε, και κάτω ακροτελεύτια παράγραφος ότι η κυβέρνηση υποχρεούται να εφαρμόσει το νόμο αυτό. Βέβαια, η υποχρέωση εφαρμογής των νόμων δεν επιβάλλεται μόνο από το ΡΟΥΔΙ. Το θυμάστε εκείνο το περίφημο, ότι ένας νόμος χρειάζεται που να υποχρεώνει την εφαρμογή των άλλων. Υποχρεώνεται από το Σύνταγμα. Το Σύνταγμα μας υποχρεώνει να εφαρμόσουμε τον νόμο. Και αυτή η ούγκλος στο ΦΕΚ λέει κάτω ότι πρέπει να εφαρμοστεί ο νόμος. Δηλαδή από το 1995 έχουμε ως νόμο, όχι, έχουμε την υποχρέωση να εφαρμόσουμε ό,τι προβλέπεται από τη Διεθνή Συνθήκη για το Δίκαιο της Θάλασσας, να το εφαρμόσουμε σε όλες τις θάλασσές μας και σε όλα τα νησιά μας. Δεν έχουμε κάνει τίποτα απολύτως. Και όχι μόνο δεν έχουμε κάνει τίποτα απολύτως, αλλά όπως λέτε και εσείς, δεν το ξέρουμε. Δεν ξέρουμε ότι η ούγκλος, λέμε, ακούτε πολλές φορές που λένε, μα το Διεθνές Δίκαιο για τη θάλασσα προβλέπει αυτό. Δεν λέει κανείς όμως ότι αυτό αποτελεί εσωτερικό νόμο του κράτους. Είναι νόμος του κράτους. Σε αυτό το νόμο του κράτους προβλέπει η Διεθνή Συνθήκη, είναι η Διεθνή Συνθήκη, ότι μπορούμε μόνο μερός, μόνοι μας δηλαδή, να ορίσουμε τα χωρικά ύδατα, δηλαδή την πλήρη κυριαρχία, μέχρι τα 12 ναυτικά μίλια, τη συνορεύουσα ζώνη μέχρι από τις γραμμές βάσης των νησιών μέχρι τα 24 μίλια. Αυτά μπορούμε να τα κάνουμε μόνο μερός. Όσον αφορά τώρα την οικονομική ζώνη, αυτή μπορεί να φτάσει μέχρι τα 200 μίλια από τις γραμμές βάσης των νησιών, αλλά οι οικονομικές ζώνες, οι περίφημες ΑΟΖ, πρέπει να έρθουν σε συμφωνία με τα γειτονικά κράτη. Δηλαδή πρέπει να γίνει οριοθέτηση. Ξεκινάμε. Όταν ψηφίστηκε αυτός ο νόμος, το ξαναλέω, νόμος του κράτους. Αυτό πρέπει να το λέμε και να το τονίζουμε. Είναι ένας νόμος του κράτους. Όταν λοιπόν έγινε αυτός ο νόμος του κράτους, σε κάνα δύο μήνες έβγαλε η Τουρκία μία, όχι κάζους μπέλη θα σας πω, μία διάταξη που λέει ότι εάν η Ελλάδα τα κάνει στα 12 ναυτικά μίλια, τότε εμείς μπορούμε να μεταχειριστούμε οποιοδήποτε μέσο. Δεν λέει τη λέξη κάζους μπέλη, εξάλλου απαγορεύεται από τη σύμβαση των ΗΠΑ.
5: Αλλά έτσι έχει μείνει.
6: Έτσι έχει μείνει και κακώς έχει μείνει. Γιατί δεν είναι κάζους μπέλη. Έτσι, και στη τελική ανάλυση ακόμα και το κάζους μπέλη δεν σημαίνει ότι γίνεται πόλεμος. Κάζους μπέλη σημαίνει αιτία πολέμου. Και το λένε αυτό, ότι είναι μια αιτία να κάνουμε οτιδήποτε. Αλλά δεν σημαίνει ότι αυτομάτως κάνουμε πόλεμο. Εμείς του έχουμε δώσει μια μεγάλη έγκλη.
5: Μήπως το χρησιμοποιεί το πολιτικό μας σύστημα γενικώς ως άλοθη για να μην προχωρήσει
6: προφανώς
5: στην εφαρμογή του νόμου.
6: Προφανώς. Προφανέστατα. Υπάρχει μια απειλή ότι εμείς μπορούμε να μεταχειριστούμε κάθε μέσο. Που σημαίνει ότι μπορούν να μεταχειριστούν και τον πόλεμο. Αλλά δεν σημαίνει ότι κατά ανάγκη θα κάνουν πόλεμο. Δηλαδή αυτό το κάζους μπέλη είναι μια επινόηση των δικών μας πολιτικών. Εν πάση περιπτώσει είναι αυτό. Είναι το πρώτο θέμα. Εμείς θα έπρεπε κάπως να προσπαθήσουμε να κάνουμε κάτι. Δεν έχουμε προσπαθήσει. Και έχουμε πει, ξέρω εγώ, ότι μέχρι τα 6 μίλια για τη συνορεύουσα ζώνη δεν το λέει κανείς. Και φοβάμαι ότι δεν το ξέρει και κανείς. Ότι υπάρχει η λεγόμενη συνορεύουσα ζώνη που είναι 24 μίλια από τις γράμμες βάσης. Πέραν αυτού, υπάρχει και η ΑΟΣ που πιστεύω ότι είναι το πιο σημαντικό από όλα. Τι είναι η ΑΟΣ? Είναι η αποκλειστική οικονομική ζώνη στη θάλασσα, η οποία είναι τα έχει όλα. Δηλαδή μπορούμε, έχουμε δικαίωμα εκεί να ψαρεύουμε εμείς, να πάμε μηχανήματα και να κάνουμε έρευνες, να πάμε μηχανήματα και να παίρνουμε πετρέλαιο κτλ. Αυτή η ΑΟΣ πράγματι δεν μπορεί να ανακηρυχθεί μονομερώς. Πρέπει να προκύπτει διεθνώς κατόπιν συμφωνίας με τα όμορα κράτη. Είναι αυτό που λένε οριοθέτης.
5: Ναι.
6: Τι συμβαίνει όμως? Εκεί που υπάρχει μια δυσκολία οριοθέτησης με τα γειτονικά κράτη, τότε το ενδιαφερόμενο κράτος ανακηρύσει αυτές τις ΑΟΣ. Τις ανακηρύσει. Και αν το γειτονιάζον κράτος δεν συμφωνεί, έρχεται σε μια διαπραγμάτευση.
5: Το έχετε πει από εδώ.
6: Πολλές φορές.
5: Ναι, και πάρα πολύ καιρό.
6: Πάρα πολύ καιρό το λέω αυτό το πράγμα. Και μάλιστα.
5: Περί ανακήρυξης, ναι.
6: Και μάλιστα εγώ πιστεύω ότι. Το site σας έχει επίδραση, γιατί έχει αρχίσει και ακούγεται τώρα αυτή η ανακήρυξη. Λοιπόν, εάν με αυτή την ανακήρυξη που θα προκαλέσει τη διαπραγμάτευση επί του πεδίου, ας πούμε, διαπραγμάτευση συγκεκριμένα, εγώ θέλω μέχρι εδώ, εσύ που θέλεις, εγώ θέλω μέχρι εδώ, να το συζητήσουμε. Εάν δεν προκύψει συμφωνία με αυτή την ανακήρυξη, τότε τι κάνουμε? Εκβιάζουμε αυτό το θέμα να πάει σε διεθνή διαιτησία. Και προφανώς, εάν πάει μόνο αυτό το θέμα, όχι όλα τα άλλα που θέλει η Τουρκία, λέμε δεν συμφωνούμε πάνω σε αυτό. Άρα πρέπει να πάμε σε μια διεθνή διαιτησία ως προς αυτό. Είναι προφανές ότι όταν κληθεί η Χάγη να συζητήσει αυτή την αντίρρηση που έχουμε μεταξύ μας, προφανώς θα δώσει το μεγαλύτερο βάρος στο διεθνές δίκαιο. Τι ισχύει στο διεθνές δίκαιο? Δηλαδή, ναι μεν έχετε κι εσείς, ας πούμε, κάτι, αλλά υπάρχει και το διεθνές δίκαιο και το συζητάμε. Εμείς ανταυτού, και μάλιστα, σας το λέω τώρα γιατί ο κόσμος μπορεί να το ψάξει στην συντεχνητή νοημοσύνη, η οποία είναι ένα πολύ σοβαρό εργαλείο, γιατί δίνει πληροφορίες για όλα. Πληροφορίες για όλα.
5: Θέλει μια προσοχή, κύριε Χιωτίνη.
6: Θέλει μια προσοχή, αλλά δίνει πληροφορίες.
5: Ναι.
6: Και λυπάμαι.
5: Κάνει κάτι λαθάκια.
6: Ναι, και λυπάμαι ότι τα στελέχη του Υπουργείου Εξωτερικών δεν ανοίγουν ούτε καν την τεχνητή νοημοσύνη να δουν τι γίνεται διεθνώς. Λοιπόν, τέτοιες περιπτώσεις ανακήρυξης και στη συνέχεια οριοθέτησης έχουν κάνει μέχρι τώρα 20 χώρες. 20 χώρες. Αυτό μπορεί ο καθένας να ψάξει και να το βρει. Ηνωμένες Πολιτείες, Ινδία, Μαυριτανία, Κύπρος, Μάλτα, 20 χώρες. 20 χώρες έχουν κάνει αυτή τη διαδικασία. Σε σημείο που δεν ξέρω σε ποιες περιπτώσεις, δεν το έχω ερευνήσει πολύ, έχει γίνει οριοθέτηση χωρίς να έχει γίνει εκ των προτέρων ανακήρυξη των οικονομικών ζωνών, αλλά φαίνεται ότι αυτή η εκ των προτέρων ανακήρυξη οικονομικών ζωνών είναι κανόνας. Αποτελεί κανόνα. Εμείς εδώ δεν ή δεν το ξέρουμε, ο κόσμος δεν το ξέρει γιατί δεν το λέει κανείς.
5: Οι πολιτικοί μας το ξέρουν.
6: Δεν είμαι πολύ σίγουρος. Δεν είμαι πάρα πολύ σίγουρος. Δεν είμαι πάρα πολύ σίγουρος ότι το ξέρουν. Δηλαδή έχω ακούσει από πολιτικούς που λένε πράγματα απίστευτα.
5: Εντάξει, αναφέρομαι σε πολιτικές ηγεσίες που ανέλαβαν τη διακυβέρνηση της χώρας. Δεν μπορεί κάποιος σύμβουλος,
6: ναι,
5: και να μην το ήξερα.
6: Ελπίζω,
5: να πω,
6: ελπίζω.
5: Ναι,
6: ελπίζω.
5: Σίγουρα υπάρχει αυτή.
6: Δηλαδή σε ένα κείμενο που έχω γράψει σε εσάς, το τελείωσα με ένα ερώτημα ότι αυτό οφείλεται σε ελλειπή γνώση των πολιτικών ή σε κάτι άλλο σοβαρότερο. Ελπίζω να μην είναι κάτι σοβαρότερο. Δηλαδή θα προτιμούσα να έχουμε πολιτικούς ανόητους παρά να έχουμε πολιτικούς
5: που είναι σε μια συνεννόηση.
6: Χρηματιζόμενους, ας
5: πούμε. Ναι.
6: Χρηματιζόμενους. Μιλάω, ας πούμε, τα πράγματα με το όνομά τους. Εν πάση περιπτώσει, η ουσία είναι ότι γίνεται αυτό και μάλιστα, ξέρετε κάτι, αυτό που με στεναχωρεί πολύ, ότι ακούω από πολιτικούς οι οποίοι, καθηγητές διεθνούς δικαίου, οι οποίοι είναι πολιτικοί, βουλευτές, έχουν διατελέσει υφυπουργοί κτλ., οι οποίοι βγαίνουν δημοσίως και λένε πράγματα τα οποία είναι λάθος. Γι' αυτό σας τα λέω αυτά. Είναι λάθος. Ένας πολύ φλίαρος πολιτικός βουλευτής, ας πούμε, βγαίνει συνέχεια και λέει ότι ο θαλάσσιος χωροταξιός σχεδιασμός που κάναμε είναι έτσι, έτσι και έτσι. Αυτό το λέει εδώ και 2 χρόνια. Πριν από μια εβδομάδα εξεδόθη, έγινε νόμος, τι είναι ο θαλάσσιος χωροταξιός σχεδιασμός. Βέβαια δεν είναι αυτά που έλεγε. Φαντάζομαι τώρα να πάει να το διαβάσει. Τι λέει ο νόμος για το τι είναι ο θαλάσσιος χωροταξιός σχεδιασμός. Εν πάση περιπτώσει, κύριε Καρβουνόπουλε, πολύ φοβάμαι ότι γίνεται ένας πόλεμος στο Αιγαίο και στα νησιά μας. Αυτός ο πόλεμος στο Αιγαίο και στα νησιά μας ξεκίνησε πολύ σοβαρά από έναν καθηγητή διεθνούς δικαίου και σύμβουλο ενός πρώην πρωθυπουργού, δεν λέω ονόματα, ας πούμε, γιατί δεν χρειάζεται να τρέχουν και εσάς στα δικαστήρια, ο οποίος έλεγε ότι εμείς έχουμε δικαιώματα δυτικότερα του 28ου μεσημβρινού. Καταλαβαίνετε.
5: Ναι, έτσι. Αυτό δεν υπογράψαμε με την Αίγυπτο επί της ουσίας. Από το 28ου μεσημβρινού.
6: Αυτό αφορά την Αίγυπτο. Ναι, αλλά στην Αίγυπτο κάτι...
5: Στη μέση νομιλή,
6: ναι, συζητάμε ότι κάτι έγινε, ότι κάτι δώσαμε παραπάνω, κάτι δώσαμε λιγότερο, δεν έχει σημασία. Σημασία είναι ότι κάναμε κάτι όμως. Έτσι. Εν πάση περιπτώσει, αυτός ο 28ος μεσημβρινός και μάλιστα ένας πολιτευτής της Νέας Δημοκρατίας, πολιτικός βουλευτής, λέει ότι έχει πει σε συνεδριάσεις ότι θεωρεί Ευαγγέλιο τα βιβλία αυτού του συμβούλου. Αυτή τη στιγμή οι Τούρκοι έχουν πάει στον 25ο μεσημβρινό.
5: Ναι.
6: Δηλαδή σε λίγο θα φτάσουν και στη Σαλαμίνα. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι υπάρχει ένα ένοχο μυστικό. Και αυτό το ένοχο μυστικό που είναι ότι αφήνουμε το Αιγαίο στην τύχη του, αυτό είναι ένα ένοχο μυστικό. Δεν είναι ένοχο μυστικό μόνο αυτής της κυβέρνησης. Είναι ένοχο μυστικό όλων των μέχρι τώρα κυβερνήσεων, τουλάχιστον από το 1995, δηλαδή από τότε που η Διεθνή Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας έγινε νόμος του κράτους. Εσωτερικός νόμος. Εσωτερικός. Ναι, εσωτερικός. Αλλά πρέπει κάτι να το κάνουμε. Αυτό τώρα στενοχωριόμαστε ότι η Τουρκία θα κάνει έναν εσωτερικό νόμο.
5: Να.
6: Και στενοχωριόμαστε ότι αυτή θα κάνει και θα τον εφαρμόσει. Εμείς δεν εφαρμόζουμε αυτό που έχουμε. Και είμαστε υποχρεωμένοι να τον εφαρμόσουμε.
5: Έχετε δώσει κάποια απάντηση, αν και είστε αρχιτέκτονας, δεν είστε ψυχολόγος, είστε ψυχίατρος, γιατί μάλλον αυτές οι ειδικότητες θα πρέπει να επιχειρήσουν να ερμηνεύσουν τη στάση των πολιτικών ηγεσιών της Ελλάδας.
6: Κοιτάξτε να δείτε, βλέπω στο Αιγαίο και στα νησιά μια κακή πολιτική, δεν λέω άλλα...
5: Μια λάθος πορεία.
6: Μια λάθος πορεία. Αυτή τη στιγμή θεωρούν, είναι προφανές, δηλαδή πριν από μερικές εβδομάδες βγήκε ο αρμόδιος υπουργός και άλλοι υπουργοί και αυταρέσκως είπανε κάναμε ένα νομοσχέδιο για τον τουρισμό. Δηλαδή θεωρούν ότι τα νησιά μας είναι τουριστικός χώρος.
5: Ναι.
6: Δηλαδή δεν θεωρούν ότι τα νησιά μας αποτελούν περιφέρεια της χώρας. Είναι μέρος της Ελλάδος είναι τα νησιά μας. Δεν είναι ένας τουριστικός τόπος που θα πηγαίνουν το καλοκαίρι όποιοι πηγαίνουν, θα έχουν κοινωνίες εποχικές, αυτοί που έχουν να νοικιάσουν το καλοκαίρι, το χειμώνα θα φεύγουν και θα μετατρέψουμε όλο το Αιγαίο σε θαλάσσιο πάρκο για να σώσουμε χελώνες και δελφίνια. Είναι τεράστια, είναι απίστευτα αυτά τα οποία γίνονται. Αδρανοποιούμε ένα μεγάλο μέρος, αδρανοποιούμε το μεγαλύτερο μέρος της ελληνικής επικράτειας. Γιατί η θάλασσα του Αιγαίου είναι ελληνική επικράτεια. Το Αιγαίο πέλαγος είναι αρχιπέλαγος, και εδώ επιτρέψτε μου να κάνω μια μικρή παρένθεση. Το άρθρο 46 παράγραφος 2 της Διεθνούς Συμβάσεως για το Δίκαιο της Θάλασσας τιτλοφορεί τα οπάνω αρχιπελαγικά κράτη. Αλλά η παράγραφος 2 ερμηνεύει τι είναι αρχιπέλαγος. Αν διαβάσετε τι λέει ότι αρχιπέλαγος είναι τάκ τάκ τάκ, θα διαβάσετε, θα είναι σαν να περιγράφει το Αιγαίο.
5: Ναι.
6: Μέχρι πριν από μερικές δεκαετίες, όλες οι χάρτες, όλα τα κείμενα περιέγραφαν το Αιγαίο πέλαγος ως αρχιπέλαγος. Εμείς το λέμε ως θάλασσα. Ως θάλασσα των νήσων. Βγαίνει πρώην Υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδος και λέει ότι η Τουρκία έχει δικαιώματα στο Αιγαίο. Θα έπρεπε να πούμε ότι εμείς έχουμε δικαιώματα στη Σμύρνη, παραδείγματος χάρη. Να κάνω μια παρένθεση. Ξέρετε πώς μας λένε οι Τούρκοι? Ιουνάν.
5: Να.
6: Μας λένε Ιόνες. Δηλαδή μια περιοχή τους την ονομάζουν Ελλάδα. Μας λένε Ιόνες, που σημαίνει μια μεγάλη περιοχή τους, οι Τούρκοι την ονομάζουν Ελλάδα. Εν πάση περιπτώσει. Πάλι ένας άλλος υπουργός εξωτερικών. Αυτά που σας λέω είναι γραμμένα. Δηλαδή, ό,τι μήνες και να σας κάνουν είναι γραμμένα και τα έχω τα στοιχεία, τα βίντεο όλα. Είπε το εξής τραγικό για το Αιγαίο πέλαγος. Να μην είμαστε μονοφαγάδες. Φαντάζομαι ότι ξέρετε ποιο είναι εδώ. Να μην είμαστε μονοφαγάδες. Δηλαδή ή μία άλλη υπουργός πάλι, το Αιγαίο δεν είναι ελληνική λίμνη. Δεν είναι εκεί η ελληνική λίμνη, αλλά είναι αρχιπέλαγος, το οποίο ορίζεται από την Ούγκλο, ορίζονται τα δικαιώματα των νησιών και τα δικαιώματα που έχουμε εμείς στη θάλασσά μας. Ξέρετε τι έγινε πριν τον καιρό? Λίγο έξω από τα κύθυρα είναι γεμάτο με
5: τουρκικά λιευτικά. Ναι, ναι. Είναι σύνηθες πια τα τελευταία χρόνια.
6: Δηλαδή στο νησί μου, στην Ηρακλιά, φαντάζομαι να το ξέρετε, γιατί αν δεν το ξέρετε,
5: το ξέρετε,
6: δεν ξέρω αν έρχομαι εδώ. Στην Ηρακλιά, τουρκικά αλλιευτικά είναι λίγο έξω από από την Ηρακλιά.
5: Παίρνετε το λιμεναρχείο, το σηκώνει το τηλέφωνο? Γιατί από τα κύθυρα κάποιοι πολίτες εκεί, κάποιες φορές που μας παίρνουν οι άνθρωποι, μας λένε ρε παιδιά, γράφτε κάτι, γιατί δεν μπορούμε να βγάλουμε άκρη με το λιμενικό. Βέβαια και το λιμενικό κάποιες εντολές εκτελεί.
6: Θα τους το πω αυτό.
5: Ναι.
6: Λιμεναρχείο δεν έχει, ναι. Αλλά έχει έναν. Όπως ξέρετε, είναι ένα τεράστιο νησί με,
5: Τούρκοι εδώ,
6: με 80 κατοίκους. Υπάρχει ένας λιμεναρχείο, αλλά δεν ξέρω να πηγαίνει και το χειμώνα, πηγαίνει μόνο το καλοκαίρι.
5: Άρα κύριε Χιωτίνη, τα εργαλεία υπάρχουν, η γραμμή άμυνας είναι έτοιμη για αυτό που, όπως ναι, πολύ σωστά επισημάνατε, αντιμετωπίζουμε περίπου με τρόμο εδώ και στους τελευταίους μήνες. Κάθε μέρα μα δούμε τις τηλεοράσεις, ειδικά στα πρωινά, όλες οι αναλύσεις, ο νόμος που θα έρθει και τι θα γίνει με τον νόμο που θα έρθει κτλ.
6: Άρα έχουμε σχετικό.
5: Έχουμε έτοιμο αντίδοτο.
6: Ναι.
5: Συνεπώς, το μόνο που μας λείπει είναι η πολιτική βούληση για να χρησιμοποιηθεί.
6: Η πολιτική βούληση.
5: Ναι. Η οποία πολιτική βούληση, όταν στριμώχνεται το πολιτικό μας σύστημα, πέφτει στο τραπέζι το γνωστό ερώτημα. Τι θέλετε να κάνουμε, πόλεμο?
6: Κοιτάξτε να δείτε, ναι. Θα σας πω, για να μην πω ότι άμα έχεις πρόβλημα κάνεις πόλεμο. Θα σας πω όμως το εξής, ότι η Τουρκία αυτή τη στιγμή μάλιστα, θεωρώ σχεδόν απίθανο να τολμήσει να κάνει πόλεμο. Όταν κάνει πόλεμο η Τουρκία, έχει επιχείρημα για να κάνει πόλεμο. Δηλαδή, όταν εισέβαλε στην Κύπρο, είχε επιχείρημα για να εισέλθει.
5: Είχε δημιουργήσει ένα αφήγημα νομοθάνειας.
6: Δεν είναι μόνο αφήγημα, είναι εν πολλής, όταν βγαίνει ο Μακάριος και βγήκε ο Άγιμνος ο Μακάριος, και λέει ότι η Ελλάδα εισέβαλε στην Κύπρο, αυτό το πράγμα σημαίνει ότι κάποιοι άλλοι. Δεν είναι καθαρά τα πράγματα εκεί. Εν πάση περιπτώσει, είχε λόγους να το κάνει. Έστω λόγους
5: και κατασκευασμένους.
6: Επινοημένους λόγους.
5: Ναι.
6: Αλλά στην περίπτωση του Αιγαίου δεν έχει τίποτα.
5: Ναι.
6: Όταν λέμε τίποτα, εννοούμε τίποτα. Ο νόμος όλος, ο διεθνής νόμος είναι εναντίον αυτού του πράγματος. Και ξέρετε και κάτι άλλο. Αυτή τη στιγμή η συγκυρία είναι πολύ θετική για μας. Δηλαδή, έχουμε αναπτύξει πολύ τη στρατιωτική μας ισχύ, αυτό είναι γεγονός αναμφισβήτητο, και η Τουρκία έχει μεγάλα προβλήματα. Οι μισοί Τούρκοι έχουν κουρδική καταγωγή. Προσέχτε το αυτό. Προσέχτε το, επειδή λέμε συνέχεια για την δημογραφία της Τουρκίας κτλ. Ένα τεράστιο μέρος της Τουρκίας είναι Κούρδοι και ένα ακόμη πιο και ένα άλλο πάλι μεγάλο μέρος είναι κουρδικής καταγωγής. Πρώτον αυτό. Δεύτερον, η Τουρκία αυτή τη στιγμή έχει πέσει σε γεωπολιτική δυσμένεια. Δηλαδή, στην περίπτωση του πολέμου του Ιράν, αντί να πάρει τον πρώτο λόγο συζήτησης η Τουρκία, τον πρώτο λόγο τον πήρε το Πακιστάν. Εκεί γίνονται όλα. Η Τουρκία ήδη βρίσκεται σε διαμάχη με το Ισραήλ. Τα πράγματα είναι, εγώ θεωρώ απίθανο αυτή τη στιγμή να κάνει πόλεμο.
5: Ναι.
6: Η Τουρκία. Και εν πάση περιπτώσει πρέπει να βγούμε από, αλλά να φανεί ότι εμείς βγαίνουμε στο πεδίο. Ότι βγαίνουμε στο πεδίο. Και να σας πω κάτι άλλο, μήπως ακούστηκε λίγο λάθος αυτό που είπα για την Κύπρο. Δεν είναι, χρησιμοποίησε επιχειρήματα η Τουρκία, αλλά τότε υπήρχαν κάποιες άλλες συνθήκες περίεργες συνθήκες. Δηλαδή η τότε Χούντα είχε δώσει μια πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη στην Τουρκία. Μάλιστα, επειδή τα ψάχνω όλα αυτά, ο Γιώργος Παπαδόπουλος,
5: ναι,
6: είχε πει σε συνομιλία με τους Τούρκους ότι εμείς μπορεί κάποτε να ενωθούμε κρατικά. Ο Παπαδόπουλος το έχει πει αυτό. Είναι γραμμένο αυτό. Εσείς θα τα ξέρετε καλύτερα από μένα. Που σημαίνει ότι επάνω στην Κύπρο γίνανε πολλά παιχνίδια. Ήταν και η περίπτωση των Άγγλων. Γίνανε πολλά παιχνίδια.
5: Όπως το περιγράφεται, η τότε περίοδος θυμίζει πολλά με τη σημερινή. Εντάξει, δεν έχει υπάρξει κάποιος που να έχει πει ότι θα ενωθούμε, αλλά ότι έχει δοθεί υπέρμετρη εμπιστοσύνη στην Τουρκία από την ελληνική πλευρά είναι δεδομένο. Και η τουρκική, ναι, πλευρά το αξιοποίησε με τον καλύτερο τρόπο. Πήρε ένα διαβατήριο.
6: Ναι, δηλαδή το θεωρώ, εγώ το θεωρώ παλαβό.
5: Ναι.
6: Να έχεις μια χώρα η οποία έχει καταλάβει την Κύπρο, έχει κάνει κατάληψη της Κύπρου και με αυτή τη χώρα να υπογράφεις συνθήκη φιλίας. Δεν γίνονται αυτά.
5: Και οι φίλοι μας οι Ευρωπαίοι να υπογράφουν με πλουσιοπάροχα εξοπλιστικά συμβόλαια.
6: Ναι.
5: Ναι. Εξαγορές αμυντικών,
6: ναι,
5: μηχανών.
6: Τώρα είναι...
5: Ούτε εκεί έχουμε βγει στο πεδίο. Γιατί ξέρετε, εγώ την εποχή που μπαίναμε στην ΕΟΚ πήγαινα από δημοτικό γυμνάσιο. Και θυμάμαι όμως την περίοδο που γινόταν η αναταραχή. Υπήρχαν και αυτοί που λέγανε ΕΟΚ και ΝΑΤΟ το ίδιο συνδικάτο. Αλλά το βασικό επιχείρημα ήταν να μπούμε στην Ευρώπη να μας εξασφαλίσουμε και την ιστορία με την Τουρκία. Ποια ιστορία εξασφαλίσαμε με την Τουρκία?
6: Κοιτάξτε, ίσως πρέπει να κάνουμε μια
5: ξεχωριστή κουβέντα.
6: Ξεχωριστή κουβέντα.
5: Σίγουρα κάνουμε. Θα την κάνουμε όταν γυρίσει από την Ιρακιά.
6: Ναι, η ουσία είναι ότι αυτή η ιστορία με την Ευρώπη. Η Ευρώπη τι έφερε στην Ελλάδα με την επανάσταση του 1921. Άλλαξε άρδιν την πολιτική φυσιογνωμία της χώρας μας. Την πολιτική φυσιογνωμία. Από εντός εισαγωγικών ομοσπονδιακή, ας πούμε, κοινοτική, γιατί έτσι δούλευε όλο το Βυζάντιο, το Βυζάντιο, το λεγόμενο Βυζάντιο, έτσι λειτουργούσε και τα λοιπά. Όταν έγινε η Επανάσταση του 1921, μας επευλήθη ένα σύστημα μοναρχίας, το οποίο μοναρχία στην αρχή ήταν με τους βασιλείς, στη συνέχεια αυτή η μοναρχία μετουσιώθηκε σε μια εκλεγόμενη μοναρχία, όπως λέει και ο Γιώργος. Σε μια εκλεγόμενη μοναρχία. Αλλά έχει αλλάξει άρδιν το πολιτικό μας σύστημα.
5: Είναι θέμα ξεχωριστής
6: εκπομπής. Αυτό είναι θέμα πολύ μεγάλης κουβέντας.
5: Εγώ απλά θα πω για να κλείσουμε ότι πρέπει να πάψουμε να κατηγορούμε όλα τους γύρω-γύρω και τους έξω. Οι Ευρωπαίοι κάνουν τη δουλειά τους, όπως κάνουν όλες οι χώρες τη δική τους δουλειά. Εάν δεν πας εσύ στις Βρυξέλλες και να θέσεις κάποια θέματα και να τα θέσεις, όχι με τη μορφή ανακοινώσεων, αλλά επίμονα και έντονα, γιατί να ασχοληθεί η Ευρώπη μαζί σου? Έτσι είναι.
6: Κοιτάξτε, ξέρετε κάτι, εγώ πολύ φοβάμαι ότι δεν ξέρω αν είχαμε και ποτέ πραγματικούς πρωθυπουργούς.
5: Τώρα βάζετε θέμα και άλλες εκπομπές, κύριε.
6: Ναι, θα σας πω ένα απλό θέμα.
5: Ναι.
6: Η σημερινή κυβέρνηση, η σημερινή κυβέρνηση προχώρησε με κάποια δεδομένα ότι ψηφίζω το γάμο των ομοφύλων, κουλτούρα, όλα αυτά τα πράγματα. Με το που αλλάζει ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, άλλαξε και θέση. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Θα μου πεις, υποστηρίζεις το γάμο των ομοφύλων και την κουλτούρα? Δεν την υποστηρίζω, αλλά απλώς θα ήθελα.
5: Είχε ληφθεί μια απόφαση μέσα σε λίγους μήνες.
6: Ναι, θα ήθελα να υπάρχει κάποιος ο οποίος να λειτουργεί αυτονόμως. Πολύ φοβάμαι ότι στην Ελλάδα οι πολιτικές δυνάμεις δεν λειτουργούν αυτονόμως.
5: Ναι. Είναι βάσιμη υποψία σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σας ευχηθώ να περάσετε πάρα πολύ ωραία στην
6: Πανέμορφη Ηρακλία. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ και ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή που μου κάνετε να με καλείτε.
5: Και μόλις επιστρέψετε το όμορφο νησί,
6: να συζητάμε τέτοια ζητήματα.
5: Έχουμε θέματα προς συζήτηση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
6: Πολύ.
4: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.
7: Αφιέρωμα στον Ένιο Μωρικόνε. Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του πιο σημαντικού συνθέτη μουσικής κινηματογράφου με την ορχήστρα Λεμούζ από την Ιταλία. Την τίβα του Ένιο Μωρικόνε, σοπράνο Σουζάνα Ριγκάτσι, το μαέστρο Ανδρέα Αλμπερτίνι και τη σοπράνο Ντανιέλα Πλάτσι. Η μουσική του Ένιο Μωρικόνε ζωντανά με ταυτόχρονη προβολή από τις αξέχασες ταινίες στο θέατρο Ανατολική Σταύρου την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Προπόληση more.com.
8: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
9: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
8: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
9: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
8: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
10: Μπορείς να βρεις το δολοφόνο? Ο επιθεωρητής Drake και η μαύρη χείρα.
11: Η ανατρεπτική κωμωδία του Βασίλη Θωμόπουλου.
12: Μάριος Αθανασίου.
13: Βαλέρια Κουρούπη.
14: Και ο Σπύρος Πούλης.
15: Ο επιθεωρητής Drake.
16: Η μαύρη χείρα.
17: Καλά, άμα βρείτε εσείς το δολοφόνο.
18: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
19: 40 χρόνια Μούρα στη Φωτιά. 4 δεκαετίες μουσικής ιστορίας. Μια βραδιά γεμάτη τραγούδια σταθμούς και την αστήρευτη ενέργεια μιας μπάντας που κοιτάζει μπροστά. Η Φωτιά καίει ακόμα. Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου, Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
20: Αν νιώθεις να πνίγεσαι, πρώτα εσύ μπορείς να βοηθήσεις τον εαυτό σου.
12: Τηλεφώνησε μας τώρα στο 1145 για να σε βοηθήσουμε κι εμείς. Και ΘΕΑ, Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων.
16: Air Topen, παράθυρο στην κοινωνία.
20: Heartbreak from yesterday is a threat for tomorrow. I leave today filled with anxiety and hollow. If you pray, don't worry. If you worry, don't pray. From the tall palace walls to the mean teeth streets, I hope you get what you want and that you want what you need.

0: Αρχικά θέλω να σας ευχαριστήσω και επίσημα που βρίσκεστε εδώ. Κυρία Μάτσα, είστε, θα πω τη λέξη, θρύλος στο κομμάτι της προσφοράς, στο κομμάτι της ελληνικής απεξάρτησης. Έχουμε δίπλα στον Δημήτρη Γιαννάτο. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Κοινωνιολόγος.
1: Κοινωνιολόγος, θεραπευτής, αλλά και μια ιδιότητα που θέλω να τονίσω. Είμαι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Εργαζομένων ΕΟΠΑΕ. Γιατί και αυτό είναι ένα σημαντικό κομμάτι.
0: Ναι.
1: Συλλογικότητα.
0: Θα το πιάσουμε και πιο αναλυτικά και τον φίλο Νόβελ κατά κόσμο Γιώργο.
2: Φέρετε.
0: Ο οποίος νομίζω ότι έχει κάνει, πέρα από το πτυχίο του στο κομμάτι της ψυχολογίας, έχει κάνει και δουλειά για 100 θεραπευτές όσον αφορά τη μουσική του και το κοινό που αγγίζει.
2: Καλησπέρα.
0: Χαίρομαι επίσης ότι δεν αρέσει να μιλάς για θεραπευτές ποτέ.
2: Ναι. Εντάξει, το 8.
0: Ωραία. Να ξεκινήσουμε από ένα κομμάτι. Θα φέρω το backstage λίγο στο front stage της συζήτησης. Μιλάμε για εθισμούς και κατευθείαν το κομμάτι πηγαίνει, το μυαλό μάλλον πηγαίνει στα ναρκωτικά, στο αλκοόλ, ίσως ειδικά παλιότερα, στο τζόγο, εσχάτως ή και όχι τόσο εσχάτως, αλλά τοποθετηθήκατε και οι τρεις για το κομμάτι της διαδικτυακής εξάρτησης. Δημήτρη, όπως είπες, το αποκάλεσες πώς?
1: Υπάρχει μια ορολογία, έτσι, που είναι ψηφιακός εθισμός, έτσι, και πιο, ας το πούμε λίγο πιο αργό, είναι ψηφιακή ροήνη. Δηλαδή με την έννοια ότι έχει τα ίδια τις ίδιες επιπτώσεις της εξάρτησης, χωρίς να υπάρχει να παρεμβάλλεται κάποια ουσία. Βέβαια, το ψυχολογικό αποτύπωμα είναι το ίδιο.
0: Επομένως, τεχνικά, αν πρέπει να ορίσουμε κάτι ως εξάρτηση, ακαδημαϊκά, τι είναι η εξάρτηση?
3: Τι είναι η εξάρτηση? Πολύ ωραία ερώτηση. Είναι η κατάσταση που δεν ορίζει τον εαυτό σου. Σε ορίζει το αντικείμενο της εξάρτησης. Είτε αυτό είναι οι ουσίες, νόμιμες και παράνομες, είτε είναι το ίντερνετ, είτε είναι ο τζόγος, είτε είναι η τροφή, είτε είναι οποιαδήποτε νέα εξάρτηση. Εξάρτηση σημαίνει ότι έχεις υποδουλωθεί σε κάτι και είσαι, αισθάνεσαι υποχρεωμένος, αναγκασμένος, γιατί είναι καταναγκασμός η εξάρτηση, να παίρνεις την ουσία σου, να παίζεις το παιχνίδι, έστω και αν χάνεις και αν καταστρέφεσαι, να επαναλαμβάνεις αυτή τη συμπεριφορά της εξάρτησης, ξέροντας ότι σε οδηγεί στην καταστροφή. Δεν μπορείς να τη σταματήσεις. Γι' αυτό είναι αναγκαία η θεραπεία απεξάρτησης. Για να μπορέσεις να βρεις τον εαυτό σου, να βρεις τη δύναμη να δώσεις ένα άλλο περιεχόμενο και άλλο νόημα στη ζωή σου και να είσαι κύριος των σκέψεων και των πράξεών σου, που δεν μπορείς να το κάνεις όσο είσαι εξαρτημένος. Με αυτή την έννοια, η εξάρτηση είναι παθολογία της ελευθερίας και η απεξάρτηση είναι μία διαδικασία κατάκτησης της ελευθερίας.
0: Σε ποιο σημείο, και Γιώργο θα βάλω και σένα στη συζήτηση, γιατί έχεις περάσει μέσα από τα στάδια της εξάρτησης και έχεις μιλήσει ανοιχτά γι' αυτό, σε ποιο σημείο αρχίζεις και καταλαβαίνεις ότι πλέον μία συνήθεια έχει γίνει έξι, δηλαδή έχει γίνει... Πότε μια διαδικασία αρχίζει και γεννάται στο μυαλό σου ως εξάρτηση?
2: Εντάξει, φαντάζομαι αυτό έχει να κάνει με το γιατί εξάρτηση μιλάμε, για την έντασή της. Πολλές φορές μπορεί να μην, το ίδιο το άτομο να μην το καταλαβαίνει, να αρχίσει πολύ να το καταλάβει. Συνήθως καθρεφτίζεται από άτομα που είναι κοντά του, στο περιβάλλον του. Πάντως σίγουρα όταν η εξάρτηση έρχεται και κυριεύει το άτομο τόσο πολύ που δημιουργεί άμεσα προβλήματα με τον τρόπο που σχετίζεται, με το τι νιώθει για τον εαυτό του, για το άμα είναι λειτουργικό ή δεν είναι. Οπότε είναι ανάλογο το βαθμό της εξάρτησης και της ουσίας, φαντάζομαι. Σίγουρα ο κύριος Γιαννάτος και η κυρία Μάτσα είναι πιο ειδικοί να το πούνε. Αλλά νομίζω είναι αυτό, γιατί άλλο είναι κάποιος να πίνει δύο ποτά την ημέρα και να είναι λειτουργικός και επειδή είναι και αποδεκτό το αλκοόλ κοινωνικά, να μην αντιληφθεί ποτέ ότι έχει μπει σε ένα κύκλο εξάρτησης. Και άλλο είναι μια άλλη περίπτωση. Οπότε νομίζω είναι ανάλογα το άτομο και τη συνθήκη.
0: Προσωπικά πάντως, για να βάλω και το βιωματικό στην κουβέντα, δεν ξέρω σε τι βαθμό ήταν εξάρτηση ή όχι, αλλά είχα μια τρομακτική ροπή, ειδικά μικρότερος προς το αλκοόλ. και νιώθω ότι το αντιλήφθηκα όταν άρχιζα να κατασκευάζω δικαιολογίες και να ξεγελάω τον εαυτό μου ουσιαστικά για να πιω. Αυτό δηλαδή δημιουργούσα την αφορμή και συνειδητοποίησα ότι μάλλον ήταν εξάρτηση, γιατί στα διάφορα τεστ που κάνω μέσα στο κεφάλι μου, επειδή δεν σταματάει δυστυχώς ποτέ να σκέφτεται, προσπαθούσα να σκεφτώ, να φτιάξω ένα πλαίσιο που, ωραία, λοιπόν, 70 μέρες δεν θα πιω τίποτα, δεν θα χαλάσω τη διατροφή μου, δηλαδή στα όρια του ψυχαναγκασμού προσπαθούσα να το κάνω. Και θα πηγαίνω, θα διαβάζω, θα πηγαίνω γυμναστήριο, θα είμαι, δεν θα ξενυχτάω. Και συνειδητοποίησα ότι όλα μπορούσα να τα κάνω για ό,τι διάστημα ήθελα, με εξαίρεση το αλκοόλ. Το αλκοόλ ήταν το μόνο που, αν ήμουν πολύ χαρούμενος και ήμουν έξω, δημιουργούσα την ανάγκη ότι εντάξει, μου αξίζει κιόλας. Γιατί έλα μωρέ τώρα, εντάξει, είναι πολύ μεγάλη χαρά που βιώνω. Και πίνουμε αλκοόλ στις χαρές. Και όταν ήμουν χάλια, ένιωθα ότι λοιπόν σπάω όλο αυτό τον κανόνα που έχω φτιάξει, γιατί είμαι τόσο χάλια που κάτι πρέπει να με κουβαλήσει μέσα σε αυτό. Και εκεί συνειδητοποίησα ότι το αλκοόλ πλέον έχει κάνει μία. Ουσιαστικά υπήρξε ξενιστής στο σώμα μου το αλκοόλ.
1: Είναι μια κατάσταση.
0: Ναι, υπήρχε πάντα μέσα μου και έπαιρνε αποφάσεις για εμένα. Και για να είμαι απόλυτα ειλικρινής, αυτό το πράγμα το καταπολέμησα με κάποιους πιο μακροπρόθεσμους στόχους, κυρίως αθλητικούς. Δηλαδή είπα ότι θα πάω και θα τρέξω έναν υπερμαραθώνιο ή μια υπεραπόσταση με το ποδήλατο, έναν αγώνα που είναι τόσο δύσκολος φαινομενικά να το συλλάβεις, που ένιωθα ότι υπάρχει ένα μεγαλόπνο πλάνο που αν αποκλίνω δεν θα καταφέρω να το βγάλω.
3: Άλλαξε η σχέση με την ουσία.
0: Ναι.
3: Δηλαδή η ουσία πια κυριάρχησε στη ζωή σου. Και αυτό είναι το φοβερό. Αλλά είναι μια πορεία, έτσι όπως την περιέγραψες, μια πορεία που οδηγεί στην εγκατάσταση του αλκοολισμού.
0: Δηλαδή, ενδιαφέρον.
3: Δηλαδή, στην αρχή λες, νιώθω καλά, πίνω γιατί μου αξίζει, το χρειάζομαι. Μετά λες, πίνω γιατί δεν αισθάνομαι καλά και στο τέλος πίνεις γιατί δεν μπορείς να λειτουργήσεις αν δεν πιείς. Αυτό αισθάνεσαι. Γίνεται δηλαδή το δεκανίκι σου. Για να κάνεις αυτά που έκανες πριν χωρίς αλκοόλ, τώρα, όταν πια μπεις στο δρόμο της εξάρτησης, χρειάζεται να πιείς για να τα κάνεις. Από εκεί και πέρα, χρειάζεται να υπάρχουν κάποιοι γύρω σου που να στο επισημάνουν ότι ξέρεις, έχεις αλλάξει.
0: Εγώ είχα την ασφάλεια του περιβάλλοντος, γι' αυτό δηλαδή θέλω να πω ότι δεν προερχόμουν από κάποιο κακοποιητικό περιβάλλον, δεν προερχόμουν από μια διαλυμένη οικογένεια, από ένα κοινωνικό κύκλο που δεν θα υπήρχε κανένας να εντοπίσει αυτό το πράγμα που συμβαίνει και ίσως να ήταν και πολύ πιο εύκολο στη συνειδητοποίηση και στο γεγονός ότι υπάρχει κόσμος που μοιάζεται γύρω μου. Αλλά πόσο δύσκολο είναι όταν είσαι μόνος?
3: Πάρα πολύ δύσκολο. Πάρα πολύ δύσκολο. Όταν πια το συνειδητοποιήσεις τι έχει γίνει, είσαι στο κέντρο μιας καταστροφής. Έχεις καταστραφεί σε όλους τους τομείς της ζωής σου. Γι' αυτό χρειάζεται να ευαισθητοποιηθεί η κοινωνία απέναντι σε αυτά τα άτομα.
2: Γι' αυτό χρειάζεται και η κοινότητα μέσα στο θεραπευτικό πλαίσιο.
3: Ακριβώς.
2: Γιατί υπάρχει πολύ μεγάλη
3: κοινότητα. Γιατί αυτά τα άτομα, είναι τα εξαρτημένα άτομα, είναι πάρα πολύ ευαίσθητα, πάρα πολύ ευάλωτα, πάρα πολύ ανασφαλή, πάρα πολύ μοναχικά. Και χρειάζεται να αισθανθούν ότι υπάρχει δυνατότητα να βρεθούν σε ένα περιβάλλον, μέσα σε συνθήκες όπου θα νιώσουν ασφάλεια, θα νιώσουν εμπιστοσύνη, θα μπορέσουν να λειτουργήσουν και έτσι να μπουν σε θεραπεία απεξάρτησης.
0: Νιώθω ότι οι περισσότεροι άνθρωποι όταν μιλάμε για εξάρτηση θα σκεφτούμε αυτόματα τα ναρκωτικά. Και ίσως αυτός είναι και ένας λόγος που πολλοί κόσμος αισθάνεται ότι έλα μωρέ, δεν κάνω ναρκωτικά, δεν ξέρω κάποιον που κάνει, δεν το ζω στην οικογένειά μου, στον άμεσό μου κύκλο, οπότε δεν με ενδιαφέρει κιόλας, ας πούμε, τι θα γίνει με τα κεφαία. Όσο πιο ατομικιστική γίνεται η κοινωνία και η εποχή, τόσο περισσότερο νιώθεις ότι αν μια μάχη δεν είναι απαραίτητα δική σου, δεν σου πέφτει λόγος. Αλλά είπατε κάτι πολύ ενδιαφέρον, ότι δεν υπάρχει ούτε μια οικογένεια που δεν το ζει ή δεν το έχει ζήσει ή δεν θα το ζήσει, σωστά?
3: Το ένα είναι ότι δεν υπάρχει οικογένεια που δεν το ζει. είτε είναι αλκοόλ, είτε είναι ναρκωτικά, είτε είναι τζόγος, είτε είναι ίντερνετ ή τροφή. Δεν είναι μόνο αυτό. Στη σημερινή εποχή, οι άνθρωποι που είναι εξαρτημένοι παίρνουν τα πάντα. Και αλκοόλ και χασίς και ηρωίνη και κοκαίνη και όλες τις ουσίες, αμφεταμίνες, ό,τι βρουν μπροστά τους. Γιατί στρέφεται κανείς στις ουσίες για να γεμίσει το κεφάλι του. Να μην σκέφτεται και να μην αισθάνεται. Κάποιοι χρησιμοποιούν τον όρο και νομίζω η κλινική εμπειρία αποδεικνύει ότι είναι σωστός. Είναι μια παράδοξη στρατηγική επιβίωσης. Δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα χωρίς να είναι γεμάτο το κεφάλι του. Και επομένως χρειάζεται κανείς να δει ότι αυτοί οι άνθρωποι έχουν ανάγκη από βοήθεια για να ζήσουν. Μπαίνουν στις ουσίες ή στην εξάρτηση γενικά για να αντέξουν τη ζωή τους που δεν τους κάνει σαν μια οδό διαφυγής, αλλά για να ζήσουν χρειάζονται βοήθεια, χρειάζονται θεραπεία. Και έτσι έχει σημασία το που βρισκόμαστε σήμερα και τι σημαίνει καταστροφή των προγραμμάτων απεξάρτησης.
1: Αυτό που λέει η Κατερίνα, αυτό που λέει η Κατερίνα, εγώ το βίωσα, δηλαδή στο ΚΕΘΕΑ που δούλευα σε νέα προγράμματα. Εγώ δουλεύω το 96-97 στο ΚΕΘΕΑ, αλλά πήγα σε προγράμματα που ξεκινήσανε με τη μείωση βλάβης στην Ελλάδα. Παράλληλα όμως, ο μείωση βλάβης ως ένα μεταβατικό κομμάτι για την αλλαγή και τη θεραπεία. Όταν συνειδητοποιήσαμε αυτό που λέει η Κατερίνα, το ότι η χρήση είναι ένα νόημα που δίνει στον άνθρωπο μια στρατηγική επιβίωσης αρνητική μεν, αυτοκαταστροφική, εκεί άλλαξε και λίγο η οπτική μας στο πρόγραμμα. Γιατί μέχρι τότε, τι ήταν, ας πούμε, ήταν να αντιπαρατεθείς στην αρνητικότητα του χρήστη και να του πεις ότι κοίτα, αυτό το παίρνεις αλλά σου κάνει κακό, είναι κάποια αρνητική. Δεν τους έκανες μάθημα, λέει ότι ήταν περισσότερο ότι το παίρνω αυτό για να βοηθηθώ από κάτι που μου είναι αρνητικό. Όταν συνειδητοποιήσαμε αυτό, ότι η πιάτσα ίδια, η καθημερινή συναλλαγή ενός ανθρώπου με την ουσία, είναι από την ανάποδη πράγματα που του δίνουν ένα νόημα στη ζωή. Δηλαδή έχει ένα σκοπό, δείτε την πιάτσα ανάποδα. Ας κάνουμε το μαύρο, έτσι, άσπρο. Έχει μια ομάδα που τον στηρίζει. Και μάλιστα χωρίς σκοπό.
2: Έχει μια κοινότητα.
1: Έχει μια κοινότητα. Έχει ομάδα.
2: Ανήκει.
1: Μπράβο. Βέβαια μπαίνει μέσα από μια κοινότητα χριστών, μένει μόνος στο τέλος. Έτσι. Νομίζω ότι έχει μετά την κοινότητα των χριστών. Γιατί δεν υπάρχουν σχέσεις και αξίες. Όμως έχει μια ομάδα που είναι η πιάτσα. Έχει μια καθημερινή ενασχόληση που του δίνει ένα στόχο. Έχει ακόμα και μια ιονή συνθήκη εργασίας. Όταν ας πούμε κάνει συναλλαγές, εργάζεται. Προσπαθεί να ξεφύγει από την αστυνομία. Κάνει τεχνικές marketing. Δηλαδή, ας το δούμε λίγο και από αυτή την πλευρά, ότι αυτό είναι ένα ολόκληρο νόημα που του γεμίζει τη ζωή. Όταν αυτό μπει στην ανάγκη της αλλαγής και της θεραπείας, όλα αυτά θα τα δει ότι αυτό το νόημα μπορώ να το βρω χωρίς να αλωτριώνω τον εαυτό μου, ας πούμε. Μπορώ να βρω μια υγιή ομάδα, με υγιείς σχέσεις εννοώ. Μπορώ να βρω ένα στόχο στη ζωή μου. Μπορώ να δω τον εαυτό μου αλλιώς.
2: Εγώ προσωπικά νιώθω ότι υπάρχει μια μεγάλη σύνδεση του τραύματος με ειδικά με τους αγώνες υπεραπόστασης. Έχω παρατηρήσει ότι σε πάρα πολλούς αγώνες, ας πούμε, πολλών χιλιόμετρων ποδηλασίας ή ορεινού τρεξίματος, γιατί κάπως και ο παράγοντας φύση ευνοεί σε αυτές τις περιπτώσεις, σε όλους αυτούς τους αγώνες οι άνθρωποι που κερδίζουν, επικρατούν ή τέλος πάντων πηγαίνουν πολύ καλά, σε πάρα πολλές περιπτώσεις είναι άτομα και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Θα θέσω το παράδειγμα του Κώστα του Καραΐσκου, του πρωταθλητή του μαραθωνίου δρόμου, ο οποίος ήταν πρώην χρήστης. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι έρχονται από ένα παρελθόν που ουσιαστικά αλλάζουν την συνήθεια της αυτοτιμωρίας με μία άλλου είδους αυτοτιμωρία, η οποία ίσως λίγο στο reward system του εγκεφάλου βγάζει περισσότερο νόημα. Δηλαδή, η υποδοχή σε οι νευροδιαβαστές, ας πούμε, που σχετίζονται με το κομμάτι της εφορίας των ναρκωτικών ουσιών, είναι το ίδιο συνέστημα. Το runner's high που λένε όταν τελειώνεις ένα δύσκολο αγώνα τρεξίματος πολλών χιλιόμετρων. Είναι η ίδια αίσθηση. Χαράς και
1: επάρκεια.
2: Ναι, και επάρκειας ακριβώς. Και νιώθω ότι όλη αυτή η σύνδεση είναι η δεύτερη έτσι μπαγαλίστικη ανακάλυψη που κάνουμε στην εποχή μας, γιατί η πρώτη ήταν πάντα η τέχνη, θεωρώ. Νιώθω ότι πέρα από αυτό που υπόθηκε πολύ σωστά για, για την νοηματοδότηση που βρίσκει το εξαρτημένο άτομο μέσα στην ουσία, στην εκάστοτε ουσία, είναι και μέσα από την εξάρτηση κάπως

0: Τόρικα. Το μαλακό υπογάστριο της ελληνικής κουλτούρας που είναι η οικογένεια, που πάντα τοποθετείται στον πυρήνα. Μήπως τελικά σε κάποια επίπεδα δεν έχει καταφέρει να σταθεί εκεί που πρέπει, απλά τώρα είναι η εποχή που έχουμε τα εργαλεία, τα μέσα, ή αν θέλετε δεν έχουμε την κοινωνική φοβία να το εξερευνήσουμε.
1: Είναι και ο θεσμός της οικογένειας στο διάβασμα της ιστορίας, που παίρνει πολλές, έτσι, περνάει κρίσεις, πρέπει να αναπροσαρμόζεται, πιθανά κάποιες φορές μένει πίσω. Έτσι. Υπάρχει όμως και η συγκεκριμένη οικογένεια του κάθε χρήστη. Δηλαδή, όπως είπαμε πριν, ο χρήστης τι είναι? Είναι μια συνάντηση της ουσίας, μια συγκεκριμένη ουσία ή πολλών ουσιών πια, του ίδιου του ψυχισμού του και ενός περιβάλλοντος. Λοιπόν, το κάθε οικογενειακό περιβάλλον, επειδή έχω κάνει και εγώ, έχω η εκπαίδευσή μου στην οικογενειακή συστημική θεραπεία. Δηλαδή, ο κάθε εξαρτημένος έρχεται από κάποια δυναμική μια συγκεκριμένη οικογένεια που συνήθως έχουμε δει ότι η ίδια είναι εξαρτημένη. Έχει κάνει εξαρτητικές σχέσεις. Δηλαδή δεν μπορεί να.
0: Για περιπτώσεις ναρκωτικών ή γενικότερα για εξαρτήσεις?
1: Κατά βάση τα ναρκωτικά που είναι το αντικείμενό μου, αλλά φαντάζομαι και στα υπόλοιπα πεδία της ψυχολογίας, ας πούμε. Έτσι, δηλαδή είμαστε και προϊόν, ο άνθρωπος είναι και ένα κοινωνικό προϊόν. Έτσι, και πόσο μάλλον ένα οικογενειακό προϊόν, να το πω έτσι, γιατί βγαίνουμε μέσα από αυτές τις σχέσεις. Όταν είναι δυσλειτουργικές αυτές οι σχέσεις και σε ένα δυσλειτουργικό κοινωνικό και πολιτικό περιβάλλον, είναι εκρηκτικό το μείγμα, έτσι.
0: Η φτώχεια επιτείνει την εξάρτηση ή απλώς αλλάζει το ναρκωτικό? Τα παιδιά των φτωχών πεθαίνουν από αλκοόλ και ηρωίνη ενώ των πλουσίων από κοκαίνη?
2: Πεθαίνουν και πολύ πλούσιοι από κοκαίνη. Και πολύ φτωχοί από κοκαίνη επίσης. Όχι. Έχει μπει η εξάρτηση από ουσίες σε όλα τα κοινωνικά στρώματα. Είναι διαταξικό το πρόβλημα.
0: Άρα η φτώχεια πώς σχετίζεται?
2: Η φτώχεια σχετίζεται με το γεγονός ότι οι φτωχοί είναι ακόμα πιο, σε ακόμα πιο δύσκολη θέση. Τα φτωχά παιδιά δεν έχουν μπροστά τους κανένα δρόμο. Σε ένα μικροαστικό περιβάλλον που το παιδί κατάφερε να μπει στο πανεπιστήμιο, μπορεί να κάνει 1, 2, 3 μεταπτυχιακά, διδακτορικά. Το παιδί του φτωχού που δεν έχει που να πάει, δεν βρίσκει δουλειά, είναι σε ακόμα πιο δύσκολη θέση. Και ύστερα η ταξική κοινωνία δημιουργεί και τις διακρίσεις, τους αποκλεισμούς. Θα βρεθεί πιο εύκολα το φτωχό παιδί στο χώρο των αποκλεισμένων. Και εκεί θα βρει τις ουσίες. Δεν είναι τυχαίο ότι όταν μια κοινωνία έχει μεγάλο πρόβλημα φτώχειας, έχει επίσης ένα πρόβλημα πολύ μεγάλο και εξαρτήσεων κάθε τύπου. Προσπαθούν να ξεφύγουν.
3: Είναι και κάπως ευθύνη της κοινωνίας να μπορέσει να, δηλαδή είπαμε πριν για την ψυχοθεραπεία ότι έχει μειωθεί κάπως το στίγμα. Παρ' όλα αυτά, ναι μεν μπορούμε να δούμε, ας πούμε, είτε σε νέους είτε σε αστικά περιβάλλοντα είτε σε μεσαία και ανώτερα κοινωνικά στρώματα να έχει μειωθεί το στίγμα, αλλά όταν μιλάμε για... Είναι πιο αποδεκτό να έρθει κάποιος να σου πει ότι κάνω ψυχοθεραπεία, δουλεύω με τον εαυτό μου. Αλλά όταν το αίτημα του θεραπευόμενου είναι μια πολύ μεγάλη ψυχική δυσκολία, όπως είναι η εξάρτηση, όπως είναι μια ψυχική διαταραχή, εκεί βλέπουμε ότι δεν υπάρχει, εκεί υπάρχει ακόμα στίγμα. Δηλαδή, διορθώστε με αν κάνω λάθος, νιώθω ότι ακόμα εκεί υπάρχει στίγμα. Δηλαδή, είναι σαν το αίτημα να αξιολογείται με βάση του ποιος το κάνει.
0: Κατάλαβα.
3: Και αυτό σημαίνει ότι μάλλον σαν κοινωνία δεν είμαστε ακόμα έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε αυτό που φοβόμαστε, αυτό που νιώθουμε ότι δεν μας αφορά, αυτό που μας δυσκολεύει.
0: Άρα και η αποδοχή στην pop κουλτούρα είναι και λίγο ψεύτικη.
3: Νομίζω ότι είναι περιορισμένη. Και ότι κάπως δεν ξέρω τι φταίει. Φταίει ότι μπορεί, ας πούμε, το εξαρτημένο άτομο να είναι συνδεδεμένο με παραβατικότητα ή επικινδυνότητα ή τι φταίει. Αλλά είναι δουλειά της κοινωνίας να κοιτάξει κατάματα τι συμβαίνει στο διπλανό διαμέρισμα, τι συμβαίνει κάθε στιγμή.
1: Πολλές φορές, δηλαδή, οι εξαρτημένοι, ας πούμε, όπως και άλλες κατηγορίες ευάλωτων ανθρώπων, είναι και λίγο αποδιοπομπή τράγη. Δηλαδή, τους προβάλλουμε τη δική μας, να το πω, ένοχη συνείδηση που δεν μπορεί να αλλάξουμε κάτι κοινωνικά ή ευρύτερα πολιτικά και λέμε, εντάξει, τώρα εκεί το έχουμε απομονώσει το θέμα.
0: Βολεύει να υπάρχει.
1: Ναι, δηλαδή και αυτό πάλι από τη μία βολεύει, τρομάζει κιόλας όμως, γιατί είναι ο καθρέφτης της κοινωνίας ο εξαρτημένος. Εγώ το θεωρώ ότι είναι αυτό που συμβαίνει σε ένα κοινωνικό σχηματισμό στα άκρα. Το εκφράζει ο εξαρτημένος. Δηλαδή, αν θες να δεις

0: πώς ζούμε σε μια κοινωνία, ας πούμε τώρα, την ελληνική κοινωνία, μπορούμε να δούμε και πώς έχει εξελιχθεί ο εθισμός και οι εξαρτήσεις.
1: Δηλαδή είναι μια ακραία μορφή κοινωνικής παθολογίας. Σωστά το λέει ο Δημήτρης. Και θα έλεγα ότι αυτές οι προκαταλήψεις και το στίγμα και όλοι αυτοί οι φραγμοί που μπαίνουν στη συνείδηση της κοινωνίας γενικά, του μέσου ανθρώπου, να αποδεχτεί την κατάσταση, έχουν να κάνουν με αυτό που καλλιεργείται συστηματικά και η ιατρική, κυρίως η ακαδημαϊκή ιατρική, έχει ένα πολύ μεγάλο μερίδιο ευθύνης και οι κρατούντες επίσης, οι οποίοι την αποδέχονται, έχει να κάνει με το γεγονός ότι προβάλλεται η εξάρτηση ως χρονία ανίατη νόσος του εγκεφάλου. Όταν κάποιος είναι χρόνιος άρρωστος και μάλιστα ανίατος, πώς να τον αποδεχτεί η κοινωνία, πώς να βρει δουλειά και να επανενταχθεί στην κοινωνία, πώς θα ξαναγυρίσει στη γειτονιά του που θα λένε «καλά, τώρα είναι καθαρός, θα ξαναπέσει πάλι», αφού είναι χρόνιος και ανίατος. Καλλιεργείται αυτή η αντίληψη και θεωρώ ότι αυτή είναι στον πυρήνα του μεγάλου προβλήματος που δημιουργήθηκε με τον τελευταίο νόμο.
2: Ο οποίος ο νόμος, ας πούμε, για να πάμε λίγο πιο...
0: Συγγνώμη, αυτό είναι πάλι σημαντικό, έτσι, διότι οι λέξεις δεν είναι αθώες, δημιουργούν...
2: Ναι, έχουν ευθύνη οι λέξεις.
0: Όταν λέμε μια λέξη, ας πούμε, δημιουργεί πράξη, δηλαδή δημιουργεί μια πραγματικότητα αυτό. Όταν λέμε χρόνιος, υποτροπιάζον, δηλαδή σου βάζει κάποια δεσμά στο ότι αυτός ο άνθρωπος μάλλον προς το άσυλο πρέπει να είναι, όπως λέγαμε παλιά άσυλο ανιάτων, ας πούμε.
2: Ναι.
0: Εμένα εκεί με πάει αυτό τώρα. Χρόνια υποτροπιάζουσα νόσο του εγκεφάλου, το χρόνιο υποτροπιάζουσα, δηλαδή σημαίνει ανίατος.
2: Να το λέω κάπου για όσο ζήσουμε.
0: Δεν είναι ουδέτερα πολιτικο-κοινωνικά όλα αυτά τα πράγματα και ιδεολογικά. Δεν είναι τυχαίο, πιστεύω.
2: Θέλω να πάμε λίγο τώρα σε ένα Γιώργο, πιο συγκεκριμένα. Θεωρώ ότι μέσα από τη ζωή σου, μέσα από τη μουσική σου, μέσα από το βίωμα, no pun intended, θα μπορούσες να είσαι το poster boy που απορρίπτει όλη αυτή την νοοτροπία που φέρνει το νέο νομοσχέδιο. Δηλαδή, είσαι ένας άνθρωπος που έχεις περάσει μέσα από την κόλαση, ανοιγοκλίνοντας πόρτες με δικούς σου δαίμονες, και όχι μόνο τα κατάφερες, έχεις εμπνεύσει πάρα πολύ κόσμο μέσα από τη μουσική σου. Είσαι το ζωντανό παράδειγμα του ότι δεν υπάρχει ούτε ένας άνθρωπος που δεν μπορεί να βελτιώσει τη ζωή του μέσα από αυτή τη διαδικασία, να την κερδίσει πίσω.
3: Ναι, εντάξει, εμένα ο τίτλος αυτός, το ότι είμαι ένα παράδειγμα που το... Δηλαδή, δυσκολεύομαι να το φορέσω αυτό, κατάλαβες, να πω στον εαυτό μου ότι...
2: Στο φόρεσα εγώ χωρίς να σε ελπίσω, μην αγχώρησα.
3: Όχι, εντάξει, το αντιλαμβάνομαι. Κοίταξε να δεις, εγώ στην ουσία είμαι ένα παιδί που... Είχα την τύχη να βρεθεί η τέχνη μπροστά μου και όλη αυτή την καταστροφή, δηλαδή έχοντας περάσει, ας πούμε, μέσα από τις ουσίες, όταν εν τέλει έκοψα, ήρθε η τέχνη και με βοήθησε από εκεί που είχα μάθει απλά να καταστρέφομαι και να κρύβομαι και να μην αντιμετωπίζω το βαθύ μου πόνο, γιατί ο χρήστης έχει ένα βαθύ πόνο που απλά έρχεται και τον... αυτό το λαϊκό που λέμε το βάζω κάτω από το χαλί. Ξαφνικά ήρθε η τέχνη, η οποία όταν δημιουργείς κάτι, όποια μορφή στέλνεις και να είναι αυτή, από εκεί που είχες μάθει, ας πούμε, να πνίγεις το συναίσθημά σου, ξαφνικά το φέρνεις στην επιφάνεια. Από εκεί που έχεις μάθει να αυτοκαταστρέφεις, ξαφνικά δημιουργείς κάτι. Από εκεί που έχεις μάθει να απομονώνεσαι, γιατί όταν είσαι μέσα στην εξάρτηση δεν συνδέεσαι, συνδέεσαι μόνο με την ουσία, ακόμα και να νομίζεις ότι είσαι άτομα δίπλα σου, μέσω της τέχνης θα συνδεθείς και με άλλα άτομα. Γιατί θέλοντας ή μη, κάπως θα έρθεις και θα συνευρεθείς με άλλα άτομα για να δημιουργήσετε κάτι, να το παρουσιάσετε. Ναι, οπότε...
2: Να κάνω μια ερώτηση πάνω σε αυτό. Απλά νιώθω ότι πολύ πριν μπορείς να καταλάβεις, να το εκφράσεις μάλλον με λόγια, νιώθω ότι όλη σου η προσωπική ιστορία, επειδή την χάνει να την ξέρω, ήταν ένα ταξίδι διερεύνησης του τραύματος. Δηλαδή η ανάγκη σου να σπουδάσεις ψυχολογία. Νιώθω ότι αυτό είχε περισσότερο μορφή αυτοίασης και αναγνώρισης του τι μπορεί να νιώθω, παρά επαγγελματική κατεύθυνση. Αντίστοιχα, το πέρασμά σου μέσα από τις ουσίες και μέσα από την εξάρτηση, που ξαφνικά έγινε ένα άλλο transition που άνοιξε με τη μουσική. Δηλαδή νομίζω ότι το έχεις πιάσει από όλες τις μπάντες και είναι η απόλυτη ανάγκη ενός ανθρώπου να επιβληθεί σε ό,τι μπορεί να τον έχει σκοτεινιάσει.
3: Ναι, εντάξει, κάποια από αυτά δεν ήταν ακριβώς επιλογές.
2: Mm-hmm.
3: Δηλαδή, okay, το πτυχίο ή μετά η μουσική, ναι, αλλά δεν μπορώ να σου πω ότι το κομμάτι των ουσιών ήταν, ξέρεις, μια επιλογή που πήρα. Ήταν σαν να αναγκάστηκα. Mm-hmm. Και όλο αυτό που λέμε για τους χείρους ότι απόφασή του είναι, τα θέλει και τα παθαίνει, ότι ας μην έπινε και όλα αυτά που λέει η κοινωνία, ας πούμε, δεν είναι έτσι. Ο χρήστης οδηγείται και αναγκάζεται να πάει εκεί. Οπότε, ναι, έχω φτάσει στο σήμερα και νιώθω ότι πλέον μπορώ και παίρνω τις επιλογές που θέλω για τη ζωή μου, ας πούμε.
2: Η σύνδεσή σου με το κοινό όσον αφορά τη μουσική, δηλαδή, γιατί ξεκίνησες να το εξερευνάς δημόσια, που για μένα αυτό είναι ένα πάρα πολύ θαραλέο βήμα για ένα καλλιτέχνη. Γιατί ουσιαστικά όντως η τέχνη γιατρεύει το τραύμα. Αυτή η διερεύνηση. Αλλά όταν. Άσε το τώρα.
3: Που ναι, ναι.
2: Σε έχουμε δει στο ΆΚΑ, γεμίζει γήπεδα. Δηλαδή θέλω να σου πω ότι έχεις μια πολύ σταθερή παρουσία. Και θέλω να πάμε στην αφετηρία αυτού του ταξιδιού. Δηλαδή στο δεν ξέρω αν το έχω. Στην αμφιβολία του γράφω μαλακίες. Τώρα τι γράφω. Κατάλαβες.
3: Ναι, ναι. Ακόμα τα έχω αυτά.
2: Πάντα. Δεν θέλω ποτέ. Νομίζω ότι σε όλα τα επαγγέλματα που έχουν την έκθεση και το προσωπικό κομμάτι υπάρχει. Αλλά θέλω να με πας λίγο στα πολύ πρώτα σου κομμάτια. Βγάζεις, ας πούμε, κομμάτι, βγάζεις δίσκο. Και ξαφνικά υπάρχει αυτό σε ένα σύμπαν μουσικό και πάει και ακουμπάει πάνω του κόσμου, ο οποίος μπορεί να έχει την ανάγκη να το ακούσει, να το νιώσει, να το συναισθανθεί. Πώς αρχίζεις και το νιώθεις εσύ αυτό μετά σαν αλληλεπίδραση με το κοινό? Δηλαδή, σου άνοιξε ένας κόσμος που καταλαβαίνεις ότι εσύ αφορά πολύ περισσότερους από όσους νόμιζα. Τι υπάρχει εκεί έξω? Στη σύνδεσή σου με το κοινό και
3: τα έχω και εγώ λίγο θολά, γιατί είναι παλιά, τα έχω λίγο θολά στο κεφάλι μου. Μπορώ να σου πω ότι σίγουρα η ανάγκη μου όταν δημιουργούσα και ήθελα, ας πούμε, να το δημοσιοποιήσω αυτό που φτιάχνω, ήταν σίγουρα, αυτό έχουμε και το αντιλαμβάνομαι τώρα, έτσι, ήταν η αποδοχή. Η αποδοχή του συναισθήματός μου, ότι κάποιος να δει πώς νιώθω. Και μετέπειτα, όταν ξεκίνησε να γίνεται αυτό για να το βλέπω, σίγουρα το γεγονός ότι υπήρχε ταύτιση μου έδινε εμένα μια νοηματοδότηση, μείωνε λίγο το αίσθημα της μοναξιάς. Δηλαδή, και όλα αυτά που περιγράφω είναι πολύ παράλληλα και συνδεδεμένα με το κομμάτι της απεξάρτησης και το τι γίνεται μέσα στην κοινότητα. Καταλαβαίνεις ότι προσπαθώ να το πηγαίνω πιο πολύ στην
2: απεξάρτηση
3: και να το πλαισιώνω εκεί. Το βίωσα πολύ ευχάριστα, το βιώνω ακόμα.
2: Το βίωσε φοβικά όμως?
3: Δεν το φοβήθηκα ποτέ, να σου πω την αλήθεια.
2: Τρελό,
3: Ναι, δεν το. Σίγουρα αντιμετώπισα προκλήσεις, γιατί η έκθεση έχει και έναν απόϊχο. Αλλά σιγά-σιγά, ανά τα χρόνια, μπόρεσα εγώ να βρω τους δικούς μου τρόπους, ας πούμε, να αποσυμπιέζομαι.
1: Εξάλλου, η δημιουργία δίνει δύναμη.
2: Ναι.
1: Γιατί είναι μια δημιουργία όλο αυτό.
0: Εγώ θέλω να πω και τον Γιώργο πιο βιωματικά. Λοιπόν, επειδή εντάξει, και εγώ είμαι άλλη λίγο εποχή μουσικά, με τα νέα ρεύματα αυτά.
2: Τι εποχή είσαι, πες?
0: Εγώ γεννήθηκα το 1968.
2: Άρα, μουσικά, πού βρισκόμαστε όταν μεγαλώνεις? Ποιο είναι το δικό σου βίωμα μουσικά?
0: 80, αλλά κοιτώντας προς το 60.
2: Okay.
0: Η γενιά τη δικιά μας.
2: Ελλάδα ή έξω, δηλαδή τρύπες ή Rolling Stones?
0: Όχι. Μαέζ, Ντίλαν και τέτοια. Mm-hmm. Συγκροτήματα, ας πούμε, Ντέρις και εγώ πιο. Αυτά και ελληνικά. Λοιπόν, αλλά λέω ότι είναι πιο δύσκολο σε αυτή την αλλαγή, ας πούμε, με τα νέα ρεύματα, τα οποία τα παιδιά μου, βέβαια, γιατί έχω δύο φίλους, θεωρώ αυτό που κάνει ο Γιώργος ο Νόβελ. Μας φέρνει και εμάς, ας πούμε, μέσα από κοντά στις νέες γενιές, στην πραγματικότητα των γονιών με τα παιδιά.
2: Mm-hmm.
0: Γιατί εγώ κατάλαβα μέσα από το γιο μου το μικρό που τον ακούει φανατικά, ότι έχει μια διαφορά. Δεν είναι είδωλο, είναι πρότυπο.
2: Ωραίο.
0: Το πρότυπο είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί το είχαμε κάποια στιγμή ενοχοποιήσει. Είναι πρότυπα ρόλων όμως οι άνθρωποι που προχωράμε, έτσι, είτε από την ηλικία την παιδική μέχρι εμείς να αυτονομηθούμε. Το είδωλο όμως είναι κάτι άλλο. Έχει να κάνει με τον καταναλωτισμό, έχει να κάνει με τον μηδενισμό, έχει να κάνει με αυτό, με τη διαρκή κατανάλωση, ας πούμε, ανθρώπων και προϊόντων που είναι η χρήση. Λοιπόν, ο Γιώργος, εγώ καταλάβω ότι είναι πρότυπο και προσέγγισε αυτό το χώρο μέσα από το γιο μου που ακούει τον Νόβελ, λοιπόν.
2: Ήμουν κάποτε σε ένα τραπέζι που ήταν ένας πολύ γνωστός στιχουργός, δεν θα πω το όνομα, και μεταξύ σοβαρού και αστείου κάπως είχε πάει συζήτηση στο κομμάτι της ψυχοθεραπείας. Και μεταξύ σοβαρού και αστείου απαντάει ότι τον ρώτησαν αν έχει κάνει ψυχοθεραπεία ποτέ ή αν κάνει. Και μου λέει, όχι, μου λέει, δεν γίνεται, λέει, να κάνω ψυχοθεραπεία. Εγώ θα σταματήσω να γράφω. Δεν θα γράφω σουξέ από εδώ και μπρος. Και ήσουν ο πρώτος άνθρωπος που μου ήρθε στο μυαλό. Οπότε ήθελα να σε ρωτήσω, υπάρχει ο φόβος ότι η ίαση μπορεί να σκοτώσει τον καλλιτέχνη? Έτσι όπως το έχουμε ωρεοποιήσει, τουλάχιστον ξέρεις.
3: Πολύ μεγάλη συζήτηση αυτό. Θα σου πω ότι αν είσαι ένα άτομο το οποίο είσαι ευαίσθητο, νοιάζει για το τι συμβαίνει γύρω σου, έτσι όπως πάνε τα πράγματα, η ίαση δεν είναι μέσα στο μενού η ίαση.
2: Έτσι φαίνεται.
3: Δηλαδή το άτομο βάλεται συνεχόμενα και από παντού. Και είναι και αυτό που λέγαμε πριν για την ψυχοθεραπεία, ότι είμαστε όλοι ενδυνάμει θεραπευόμενοι.
2: Σωστό.
3: Το θέμα ποιο είναι, ότι από τη στιγμή που είμαστε όλοι ενδυνάμει θεραπευόμενοι, είναι η ψυχοθεραπεία προσβάσιμη?
2: Δηλαδή.
3: Δηλαδή, μήπως η ψυχοθεραπεία είναι προνόμιο και πολυτέλεια των λίγων? Ενώ είναι μια βαθιά ανάγκη του ατόμου και είναι ένα δικαίωμα του ατόμου, πόσο προσβάσιμη είναι? Πόσο εύκολο είναι για ένα νέο παιδί αυτή τη στιγμή να ξεκινήσει μια ψυχοθεραπεία? Άμα το κάνει ιδιωτικά, είναι πάρα πολλά τα χρήματα.
2: Εγώ ξεκίνησα στα 30, γιατί πιο πριν δεν είχα την οικονομική πλάτη να το αντέξω. Γιατί είναι και ένα μακρύ ταξίδι, αν επιλέξει να το κάνει σωστά και να μπει σε αυτό. Και ένα ταξίδι και πάλι με πολλές αφετηρίες. Δηλαδή, ξέρεις, και εγώ για να καταλήξω στο σήμερα, άλλαξα πολλά ρεύματα, πολλούς θεραπευτές. Δηλαδή, θέλω να πω ότι. Και νομίζω ότι αστάξιμο διαρκές.
1: Και πέρα από αυτό, η ψυχοθεραπεία είναι κάτι πολύ σημαντικό για να το αφήνουμε στα χέρια ανθρώπων που αυτοπροσδιορίζονται ως ψυχοθεραπευτές. Και υπάρχουν μαγαζάκια, πολλά μαγαζάκια και πολλά λεφτά κερδίζουν άνθρωποι από αυτό. Θα πρέπει κανείς να δει το συνολικό πλαίσιο όπου γίνεται κάτι, είτε είναι ψυχοθεραπεία, είτε είναι τέχνη, είτε είναι μια παρέμβαση κοινωνική, γιατί πρέπει να τονίσουμε και αυτό, ότι το απεξαρτημένο άτομο έχει ανάγκη να επανενταχθεί στην κοινωνία μέσα από την καινούργια του ταυτότητα, τον καινούργιο του ρόλο, την καινούργια του δράση, η οποία προσδιορίζεται από τα προβλήματα που συναντάει. Δεν μπορεί να είσαι απεξαρτημένο άτομο που έχεις δεχτεί το ρατσισμό, έχεις στιγματιστεί, σε έχουν αποκλείσει κοινωνικά, και να μην δίνεις ως απεξαρτημένο άτομο τη μάχη σου ενάντια σε όλα αυτά. Να είσαι σε ένα κάστρο και να λες, δεν παίρνω ουσίες, είμαι καθαρός. Και λοιπόν, η πάντα στο 18 άνω λέγαμε ότι εκείνο που έχει πολύ μεγάλη σημασία είναι να δούμε και την πολιτική διάσταση του προβλήματος της εξάρτησης.
2: Πάντως στις προηγμένες κοινωνίες, ας πούμε σε παραδείγματα κυρίως της Βόρειας Ευρώπης μου έρχονται στο μυαλό, είναι λίγο πιο κανονικοποιημένη η συζήτηση, τουλάχιστον στο πρώτο στάδιο που μπορώ να την παρακολουθήσω εγώ, χωρίς να έχω την τεχνικότητα τη δική σας, είναι λίγο πιο κανονικοποιημένη η συζήτηση στο κομμάτι και των εξαρτήσεων και των εθισμών, αλλά και στο κομμάτι της κοινωνικής αφομοίωσης το μετά. Γιατί νομίζω, μιας και κάναμε τη συζήτηση για το ΚΕΘΕΑ, ίσως έχει νόημα να πούμε τι αλλάζει πλέον με το νέο νομοσχέδιο.
0: Όχι μόνο στο ΚΕΘΕΑ.
2: Ναι, αλλάζει
0: στην απεξάρτηση.
2: Τι αλλάζει στο κομμάτι της απεξάρτησης συνολικά με το νομοσχέδιο, σε σχέση με το τι ίσχυε πριν. Αλλά να το πούμε με έναν τρόπο που κάποιος άνθρωπος που δεν έχει ιδέα θα μπορέσει να καταλάβει ποιο είναι το μεγάλο ζήτημα που δημιουργείται αυτή τη στιγμή.
1: Αλλάζουν πολλά. Πάρα πολλά. Και οι συνέπειες είναι πάρα πολύ σοβαρές.
2: Δηλαδή.
1: Ξεκινήσαμε τη συζήτησή μας λέγοντας ότι αυτός ο άνθρωπος που στρέφεται στην εξάρτηση, στις ουσίες ή σε ό,τι θα τον εξαρτήσει, θα εξαρτήσει τη ζωή του, έχει τους λόγους του και είναι και πάρα πολύ ευαίσθητος άνθρωπος. Είναι μοναδικός. Δεν μπορείς να πεις εξαρτημένος γενικά. Κάθε ένας είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση. Έχει το δικό του ψυχισμό, τη δικιά του ιστορία, το δικό του περιβάλλον, τη δικιά του πορεία στη ζωή. Έρχεται λοιπόν ο νόμος και λέει, όλα τα προγράμματα απεξάρτησης, τα οποία σημειωτέων δημιουργήθηκαν με βάση αυτή την αντίληψη ότι ο καθένας είναι μοναδικός. Έρχεται ο νόμος και λέει, ομογενοποιούνται, χρησιμοποιεί και τον όρο αυτόν. Τα ομογενοποιεί, δεν υπάρχει πια και θεά, 18 άνω, αργό, δεν υπάρχουν τα ιδιαίτερα προγράμματα. καταργεί και το όνομά τους. Τα λέει όλα προγράμματα ΕΟΠΑΕ. Και έτσι γίνονται μια σούπα όλα. Επιπλέον λέει ο νόμος ότι το σύστημα στο οποίο θα μπει, πρέπει να μπει το εξαρτημένο άτομο, τον πλοηγεί, τον πηγαίνει εκεί που υπάρχει καινή θέση. Δεν έχει το δικαίωμα της επιλογής, γιατί το εξαρτημένο άτομο πρέπει να επιλέξει το πρόγραμμα που του ταιριάζει. Μπορεί να μην του πάει το 18 άνω. Θα πάει στο ΚΕΘΕΑ ή το αντίστροφο. Θα πάει σε ένα άλλο πρόγραμμα. Θα πάει στους ανώνυμους τοξικομανείς, ανώνυμους αλκοολικούς. Θα πάει σε κάποιο άλλο πρόγραμμα. Τώρα όλα είναι μία σούπα και το σύστημα θα τον πάει εκεί που υπάρχει καινή θέση. Αυτό είναι το ένα που αλλάζει και είναι καταστροφικό. Επί χρόνια, δεκαετίες ολόκληρες, αγωνιζόμαστε για αυτό το δικαίωμα του εξαρτημένου να επιλέξει το πρόγραμμα που του ταιριάζει. Το κατακτήσαμε με αγώνες πολύ σκληρούς με τους εξαρτημένους και τους απεξαρτημένους και ήρθε ο νόμος αυτός να το καταργήσει. Επιπλέον, για να ενταχθεί κανείς σε ένα θεραπευτικό πρόγραμμα απεξάρτησης, δηλαδή να πάρει την απόφαση να κάνει τη ρήξη του με τις ουσίες και να μπει σε μια διαδικασία αλλαγής της ταυτότητάς του, του τρόπου της ζωής του, του τρόπου που σκέφτεται, του τρόπου που κάνει σχέσεις, του τρόπου που εκφράζει τα συναισθήματά του, βαθιών αλλαγών στον ψυχισμό και στη ζωή του, θα πρέπει πρώτα απ' όλα να έχει μια θεραπευτική σχέση με το θεραπευτή, με τους θεραπευτές που έχουν εκπαιδευτεί και έχουν εμπειρία πάνω σε αυτό, και ο θεραπευτής θα μπορέσει να περάσει στο εξαρτημένο άτομο που είναι, όπως λέγαμε, ανασφαλές, δεν πιστεύει στον εαυτό του, να του περάσει την πίστη ότι μπορεί να γίνει καλά, ότι είναι δυνατή η απεξάρτηση, ότι θα τα καταφέρει. Αλλά αυτό απαιτεί θεραπευτές οι οποίοι έχουν την αίσθηση ότι το σύστημα μες το οποίο εντάσσονται, το θεραπευτικό πλαίσιο μες το οποίο λειτουργούν, αναγνωρίζει το ρόλο τους, τους υπολογίζει και τους επιτρέπει να επιτελέσουν το έργο τους συλλογικά. Έρχεται ο νόμος και τους απαξιώνει εντελώς. Για παράδειγμα, για να γίνω σαφής, έρχεται ο διοικητής αυτού του συστήματος, του ΕΟΠΑΕ, που είναι πια ιδιωτικού δικαίου ένας οργανισμός τεράστιος, όπου εντάσσονται δημόσια και ιδιωτικά προγράμματα, τα πάντα, και παίρνει ένα θεραπευτή από μία δομή και τον πάει σε μια άλλη δομή, τον αποσπά, χωρίς εξηγήσεις, αυθαίρετα, πολλές φορές εκδικητικά, χωρίς να παίρνει υπόψη ούτε την εμπειρία του, ούτε την πορεία του, ούτε τις εξειδικεύσεις του, ούτε τις ανάγκες της δομής από την οποία τον αποσπά και τον πηγαίνει κάπου αλλού, όπου αυτό το αλλού είναι πολύ διαφορετικό ως προς τη φιλοσοφία του σε σχέση με αυτά που ο θεραπευτής υπερασπίζεται στη ζωή του. Γιατί δεν αγωνιζόμαστε μόνο να αλλάξει τρόπο ζωής το εξαρτημένο άτομο. Έχει μεγάλη σημασία να είμαστε και εμείς συνεπείς στο δικό μας τρόπο ζωής, να είμαστε συνεπείς με τις αρχές μας, με τις αξίες μας. Όταν πιστεύεις ότι η εξάρτηση είναι ένα πρόβλημα που γίνεται καλά, λύνεται σαν πρόβλημα, γίνεται καλά το εξαρτημένο άτομο και μπορεί να κάνει τη ρήξη του με τις ουσίες και μετά από τη θεραπεία απεξάρτησης να επανενταχθεί στην κοινωνία και να είναι πολύ καλύτερος από ό,τι ήταν πριν, να βρει μια καινούργια ταυτότητα, δεν μπορεί να σε οδηγούν σε ένα τομέα που δεν πιστεύει σε αυτό, αλλά πιστεύει ότι είναι χρονία ανία την νόσος την οποία συντηρούμε με υποκατάστατα. Δεν θα είσαι καλός σε αυτό, αφού δεν το πιστεύεις.
0: Αυτός ο νόμος ουσιαστικά αναπαράγει όλα αυτά από τα οποία δημιουργούν εξάρτηση και δεν πηγαίνουν προς τη θεραπεία, να το πω λίγο έτσι. Δηλαδή, μέχρι τώρα όλα τα προγράμματα γεννήθηκαν από τα κάτω. και το 18 άνω από εμπνευσμένου ανθρώπου μέσα σε ένα δημόσιο σύστημα, το ΚΕΘΕΑ, από θεραπευτές οι οποίοι είχαν δει το κοινοτικό μοντέλο και την αυτοβοήθεια και την αυτοδιαχείριση. Ακόμα και ο ΚΑΝΑ δημιουργήθηκε όταν ξεκινήσε από κάποιους ανθρώπους επαγγελματίες που είχαν ζήσει όλα τα προηγούμενα μοντέλα και θέλανε να κάνουν και μια διαφοροποίηση όσον αφορά τις ουσίες, μάλλον τη χορήγηση, την υποκατάσταση. Ή στη Θεσσαλονίκη, το πρόγραμμα Ιανός, όλα τα προγράμματα ξεκίνησαν από έμπνευση ανθρώπων, ομάδων. Αυτό λοιπόν είναι αυτό που λέγαμε και στους κρατημένους, ότι εσύ από κάτω με δική σου απόφαση θα σου δώσουμε το πλαίσιο για να φτιάξεις τη ζωή σου, να φτιάξεις τις σχέσεις σου, όλα αυτά. Τώρα έρχεται εντελώς ανάποδα ένα τεχνοκρατικό προϊόν, μια απόφαση που λέει εγώ θα σας πω ότι θα ενωθείτε. Τα σημαντικά για μένα είναι ότι δεν υπήρχε κανένας διάλογος ουσιαστικός, υπήρχε προσχηματικός διάλογος, η διαβούλευση στο διαδίκτυο έχουμε από τότε που καθιερώθηκε το 9, ξέρουμε ποια είναι. Απλά μίλα, σ' ακούμε και εντάξει, παιδί μου, το λάβαμε υπόψη μας. Και θα κάνουμε αυτό που θέλουμε. Δηλαδή, σ' ακούσαμε, αλλά θα κάνουμε αυτό που θέλουμε. Δεν έγινε διάλογος με τους επαγγελματίες, μεγάλη απαξίωση σε όλους τους φορείς, στην ιστορία τους. Το όνομα της, η κατάργηση των ονομάτων είναι τραγικά αντιθεραπευτική. Κάποιος θα πει και τι έγινε, ρε παιδιά, επειδή δεν λέγεται Ιθάκη. Και τι έγινε. Κι όμως, ένας εξαρτημένος που του λέμε, έχεις χάσει την ταυτότητά σου μέσα στη χρήση ή προσπαθείς να βρεις ένα αγωνίο ή μια άλλη. Πώς θα συνδεθεί, με ΙΚΑΕΝΑ ή με ένα όνομα. Με όνομα, οι άνθρωποι συγκεντρώνονται με όνομα. Όταν πάει και πει προϊστάμενος τάδε είπε, που είναι θεραπευτής, ένας άνθρωπος ο οποίος είναι απαρτιωμένος μέσα στη χρήση, δεν θα ταυτιστεί, δεν θα δίνει ζεστασιά. Γι' αυτό υπήρχε η Θάκη, υπήρχε το περί το 18 άνω, ο Ιανός, ο Νόστος. Δηλαδή πράγματα που σε όλους μας κάνουν νόημα. Όταν αυτό το καταργείς, είσαι εκτός της αλλαγής και της θεραπείας, που είναι μια ολιστική προσέγγιση. Αυτό για μένα είναι τραγικό.
2: Γιατί πιστεύετε ότι το κάνουν αυτό?
1: Πολιτικοί λόγοι. Καθαρά πολιτικοί. Και ιδεολογικοί. Δηλαδή, είναι στα πλαίσια μιας πολιτικής η οποία στηρίζεται στην εμπορευματοποίηση της υγείας, την ιδιωτικοποίηση. Δεν είναι τυχαίο, ανοίγω μια παρένθεση, ότι όσο εμείς δίναμε αγώνες ενάντια σε αυτό το νόμο, έβγαινε ο Υπουργός Υγείας και διαφήμιζε ιδιωτικό κέντρο απεξάρτησης με πισίνα. Το διαφήμιζε. Σημαίνει πολλά. Αυτή ήταν η γραμμή. Το ένα είναι για να μειωθούν οι δημόσιες δαπάνες για την υγεία γενικά, για την ψυχική υγεία, για την απεξάρτηση. Κατά τη γνώμη μου δεν είναι μόνο αυτό. Δεν είναι επίσης μόνο η πίεση των φαρμακευτικών εταιριών που έχουν να βγάλουν πάρα πολλά λεφτά και από τα υποκατάστατα αλλά και από τα ψυχοφάρμακα, τα οποία συνδυάζονται με όλα. Με στην πιάτσα βρίσκεις τα πάντα, όλα τα ψυχοφάρμακα. Δεν είναι μόνο οι διάφοροι επιχειρηματικοί όμιλοι γύρω από την κυβέρνηση. Πιστεύω ότι υπάρχει και ένας βαθύτερος λόγος. Αυτή η αντίληψη της χρονίας υποτροπιάζουσας νόσου του εγκεφάλου που δημιουργεί αυτό το στίγμα στο εξαρτημένο άτομο διαμορφώνει όρους αντιμετώπισης των εξαρτημένων ως άτομα, αυτό που λέει ο Φουκώ, μη κανονικά. Και άρα στο περιθώριο.
2: Στίγμα.
1: Μέσα από όλες αυτές τις συζητήσεις θέλουμε να μάθει η κοινωνία τι συμβαίνει και γιατί πρέπει η ίδια να κινητοποιηθεί για να επιβάλλουμε μια άλλη προσέγγιση των εξαρτημένων ατόμων και όλων των διαφορετικών, σε εισαγωγικά, για να πάμε μπροστά.
2: Ποια πιστεύετε, και η ερώτηση πάει στους τρεις, ότι είναι η πιο σιωπηρή αλλά λίγο επιδημική εξάρτηση που υπάρχει σήμερα στην Ελλάδα? Σταθήκαμε πολύ στα ναρκωτικά ως ουσιαστικά την κορυφή του παγόβουνου, γιατί είναι το πιο χαρακτηριστικό, το πιο δύσκολο, ίσως και το πιο έντονο. Αλλά υπάρχει κάποια εξάρτηση που παίρνει μορφή επιδημίας και μάλιστα χωρίς να ακούγεται, χωρίς να την καταλαβαίνουμε, χωρίς να τη βλέπουμε.
1: Θα έλεγα από το ίντερνετ και από τον τζόγο. Που βέβαια δεν είναι και τόσο σιωπηλές εξαρτήσεις, γιατί...
2: Το ίντερνετ δεν είναι ακόμα. Το αναγνωρίζουμε ως εξάρτηση στην κοινωνία, όχι προφανώς.
1: Το αναγνωρίζει πρώτα απ' όλα η οικογένεια. Βλέπει το παιδί που σιγά σιγά εγκαταλείπει τα πάντα και εγκαθίσταται μπροστά στον υπολογιστή. Μέρα νύχτα τρώει μπροστά στον υπολογιστή. Εκεί που είναι η εξάρτησή του. Και εγκαταλείπει όλες τις ασχολίες που είχε πριν.
2: Πιστεύετε ότι είναι μόνο θέμα των παιδιών? Γιατί εγώ βλέπω και άλλα παραδείγματα στην κοινωνία, ότι ας πούμε μια φοβερά εξαρτημένη ηλικία στο ίντερνετ είναι 50+. Γι' αυτό το συνειδητοποιώ κάθε φορά που πηγαίνω
1: στο ίντερνετ.
2: Που είναι κάποτε ήταν στα καφενεία και συζητούσαν, μαλώνανε για πολιτικά, για μπάλα και τέτοια. Και τώρα μπορεί να είναι 4-55 στο TikTok ή στο Facebook και να είναι με το δάχτυλο έτσι, χωρίς να σηκώνουν κεφάλι.
1: Ακραία εξατομίκευση. Και οι μεγάλες ηλικίες πλήττονται από αυτό. Σαφώς.
0: Εγώ το πήγα διπλά λίγο την ερώτηση. Και η πρώτη εξάρτηση, λέω, που σκεφτήκα ήταν ότι είμαστε εξαρτημένοι από το φόβο και από την παρέτηση. Να αλλάξουμε τα πράγματα. Αυτό για μένα. Και ειδικά μετά το 10 και όλα αυτά που έχουμε περάσει ως χώρες και ως Ελλάδα. Όμως, το θέμα της ψηφιακής κοινωνίας, της υβριδικής αυτής της ψηφιακής κοινωνίας, είναι... είμαι αρκετά ανήσυχος, διότι δεν έχει να κάνει με μια παλιού τύπου τεχνολογία που λέει ότι ο άνθρωπος τη χειρίζεται ως εργαλείο. Τώρα εδώ εργαλειοποιείται ο άνθρωπος.
2: Σωστό.
0: Υπάρχει ένας φιλόσοφος, ο Μπιουκ Τσουν Χαν, που λέγεται ψυχοπολιτική και λέει ότι η κοινωνία της ψηφιακής ζωής είναι μια ψυχοπολιτική όπου επιδράει στο συναίσθημά σου πια και στον ίδιο στον ψυχισμό, στην ίδια ταυτότητα. Αυτό που κάνει στο scroll, λέει, ας πούμε, έχει μια κανονικοποίηση μια αδράνεια δική σου. Δηλαδή, πάμε σε μια έμεση από ανθρωποποίηση. Γι' αυτό θέλει και η τεχνολογία αυτή συγκεκριμένη, η ψηφιακή, μιλάω, τα online, όλα αυτά, θέλει ένα όριο. Πάλι το θέμα του ορίου.
2: Συμφωνώ.
0: Είναι σημαντικό.
2: Για μένα το πιο τρομακτικό είναι ότι τους αφορά όλους. Μέχρι στιγμής.
0: Όχι, όλοι. Δηλαδή, δεν τα παιδιά μου.
2: Μέχρι στιγμής. Ναι, θυμάμαι να είναι ο αποδιοπομπέος τράγος, ας πούμε, ο τοξικομανής στη γειτονιά, στην Ομόνια ή οπουδήποτε. Τώρα έχουν χαθεί τα χαρακτηριστικά κοινωνικά, μορφωτικά, οικονομικά, οτιδήποτε. Δηλαδή το γεγονός, η ευκολία αυτού του πράγματος αφορά τους πάντες. Δηλαδή αφορά. Πιάνω τον εαυτό μου να πω ότι ωραία 10 λεπτά πριν κοιμηθώ και να έχει πάει η ώρα 1 το βράδυ και να είμαι ακόμα έτσι και να είμαι νευριασμένος, ξενερωμένος με την ανθρωπότητα, φρικαρισμένος με τα πάντα που βλέπω γύρω μου, να γελάω που και που, να χαμογελάω με πράγματα που βλέπω, να τα στέλνω σε φίλους μου, αλλά συνειδητοποιώ ότι δεν είμαι το προφίλ ενός εξαρτημένου από τη συσκευή του. Παρ' όλα αυτά, και νομίζω ότι μπορείς να το επιβεβαιώσεις κι εσύ, σποραδικά μας αφορά όλους.
3: Όταν το παιδί είναι μπροστά στην οθόνη όλη την ημέρα, μετά όταν θα βγει έξω, αν βγει, και έχει την ανάγκη, ας πούμε, να κοινωνικοποιηθεί.
1: Έτσι.
3: Πώς θα μπορέσει να το κάνει, αν δεν έχει μάθει. Ναι. Και βλέπεις ξαφνικά ότι έχει άνοδο, ας πούμε, στη χρήση κοκαίνη ή στόσο. Δηλαδή, ο καθένας αυτή την κοινωνική αποξένωση θα την κάνει χειρίσει με διαφορετικό τρόπο. Άλλος θα ψάξει μια ουσία για να ανέβει και να μπορέσει να κοινωνικοποιηθεί και να έχει αυτοπεποίθηση. Κάποιο άλλο παιδί, κάποιο άλλο άνθρωπο θα πει ότι. Εγώ θέλω να κρυφτώ από όλο αυτό. Θα πιω και τα μήνυ, ξέρω, να αποσυνδεθώ πλήρως.
0: Όλο αυτό το setting που είσαι στον υπολογιστή, είσαι ένα κινητό, ενώ μπορεί να είσαι συνδεδεμένος με χίλιους ανθρώπους.
2: Έχει μοναξιά στο βάθος.
0: Είσαι εσύ και η εικόνα σου. Τίποτα άλλο. Είσαι εσύ και είναι ένας ακραίος ναρκισσισμός. Δηλαδή, εκείνη τη στιγμή προηγείται αυτό που βλέπω στην οθόνη είμαι εγώ. Δεν είναι ο άλλος που τον βλέπω στην άλλη άκρη της γης. Είναι μια δηλαδή πολύ επιδέξια.
1: Ψευδέστηση.
0: Ακριβώς. Είναι πολύ επιδέξια. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε, χωρίς να είμαστε μηδενιστές τεχνολογίας, σαφώς χρειάζεται το όριο που το βάζει ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος θα βάλει το όριο. Ο συνειδητός άνθρωπος. Μια άλλη συνείδηση χρειάζεται σε αυτό.
2: Ήταν από τα τραπέζια που απόλαυσα περισσότερο από όλα, δεν σας το κρύβω. Κάπως την είχα αυτή την αίσθηση.
0: Τώρα ζεσταθήκαμε.
2: Πριν ξεκινήσουμε. Ναι,
0: τώρα ζεσταθήκαμε
2: κανονικά. Αλλά θέλω να σας ευχαριστήσω που ήσασταν εδώ και να ευχηθώ καλή δύναμη στον μεγάλο αγώνα που έχετε ξεκινήσει ήδη. Και να πω ότι και από την πλευρά μας, και εμείς ως εκπομπή, αλλά και το News247, θα είμαστε εδώ να στηρίξουμε και να προβάλλουμε οποιαδήποτε, οτιδήποτε χρειαστείτε για τη συνέχεια αυτού του αγώνα.

0: Stoppen. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: 15ο Jazz στο Πάρκο. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ. Gilland & Tally Hatchmont Quintet. Γιάννης Παπαδόπουλος, Γιώργος Πανταζόπουλος, Παναγιώτης Θέμας, Κίμωνας Καρούντζος Quartet, Κωνσταντίνος Νικογιάννης, Δημήτρης Κασαβέτης, Κίμωνας Καρούντζος, Χένρι Τσουκούμα Ονουτσούξ. Το τρίο Χάγια Τζιτζιάν, Γιώτης Κιουρτσόγλου, Παγγέλης Καρύπης. Συμμετέχει το σύνολο Jazz του Μουσικού Σχολείου Ηλίου. Παρουσίαση Πασχάλης Τσαρούχας. Καλλιτεχνική διεύθυνση Γιώργος Τρανταλίδης. Διοργάνωση Δήμος Ηλίου, Κτήμα Σερπιέρι, στον περιβάλλοντα χώρο του πύργου της Βασιλίσσης. Είσοδος ελεύθερη.
2: Πρέπει να βάλουμε καλά στο μυαλό μας πως η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλά παραβατική συμπεριφορά. Είναι έγκλημα. Άνθρωποι που κακοποιούν ή δολοφονούν ζώα δεν θα διστάσουν να βλάψουν ένα συνάνθρωπό τους, ακόμη και ένα παιδί. Οι περισσότεροι δολοφόνοι ξεκίνησαν κακοποιώντας ζώα. Είναι καθήκον σου να ενημερώσεις άμεσα την αστυνομία. Δεν υπάρχει λόγος να φοβάσαι. Κάλεσε το 100, ακόμη και ανώνυμα. Ακόμη και από το καρτοτηλέφωνο της περιοχής σου. Δεν σώζεις απλά ένα ζώο που βασανίζεται και υποφέρει. Προστατεύεις ανθρώπινες ζωές. Φιλοζωικός Σύλλογος Βόρειας Εύβοιας, Άρτεμις.
3: Θεοδώρα, Αυτοκράτηρα του Βυζαντίου. Η νέα ελληνική όπερα του Θεόδωρου Στάθη. Μια μεγαλειώδης μουσική εμπειρία ζωντανεύει στις 30 Σεπτεμβρίου και 1η Οκτωβρίου 2026 στο Δημοτικό Θέατρο Ολύμπια Μαρία Κάλλας. Μουσική διεύθυνση Ραφαήλ Πιλαρινός. Σκηνοθεσία Πάνος Αγγελόπουλος. Με τη Συμφωνική Ορχήστρα και τη Χοροδία του Δήμου Αθηναίων. Τα έσοδα θα διατεθούν στον οργανισμό Μαζί για το Παιδί. Μόνο για δύο παραστάσεις, 30 Σεπτεμβρίου και 1η Οκτωβρίου.
4: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
5: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
6: Engelbert Humperdinck, The Celebration Tour 2026. Live at Packard Music Hall, Saturday, March 28th. Get tickets now at Ticketmaster.com. One golden voice, 50 iconic years.
0: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
7: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε σε μία ακόμη εκπομπή Μάγκα εδώ στο bankingnews.gr στη διαδικτυακή τηλεόραση Banking News TV. Θα ασχοληθούμε σήμερα με ένα φλέγον ζήτημα, καθώς υπάρχει πλέον ενεργειακό πρόβλημα στον πλανήτη, το οποίο έγινε ακόμα δυσχερέστερο με την έναρξη του πολέμου στο Ιράν, και θα μιλήσουμε για τους ενεργειακούς πόρους, για τους υδρογονάνθρακες που έχουμε στην Ελλάδα, και φυσικά ξέρουμε όλοι για τα θαλάσσια οικόπεδα, ξέρουμε όλοι για τις συμβάσεις με τη Σευρών, την ExxonMobil και τις άλλες εταιρείες. Πλην όμως ο ελληνικός λαός δεν έχει πάρει ούτε ένα ευρώ από αυτούς τους υδρογονάνθρακες. Και θα κάνουμε την εκπομπή σήμερα με τον Καθήλυν Αρμόδιο, με έναν άνθρωπο ο οποίος μιλούσε για υδρογονάνθρακες από την δεκαετία του 90 και τον έλεγαν γραφικό. Τελικά να που επιβεβαιώθηκε, πλην όμως λέω και πάλι ότι δεν έχει γίνει ούτε μία εξόρυξη και ο ελληνικός λαός φυσικά δεν έχει πάρει ούτε ένα ευρώ από τους θησαυρούς που υπάρχουν κάτω από την επιφάνεια της γης. Καλησπερίζουμε λοιπόν στο σημείο αυτό τον καθηγητή γεωλογίας στο Πανεπιστήμιο Πατρών, τον κύριο Αβραάμ Ζελιλίδη, τον οποίο θερμά ευχαριστούμε που είναι μαζί μας. Κύριε καθηγητά, καλησπέρα, ευχαριστούμε που είστε κοντά μας.
8: Καλησπέρα, καλησπέρα και τους τηλεθεατές σας.
7: Είδαμε τον τελευταίο καιρό, τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια, μια ιδιαίτερη σπουδή για αυτούς τους υδρογονάνθρακες. Εσείς τα λέγατε από τη δεκαετία του 90. Θα τα πούμε τώρα αναλυτικά όμως, γιατί φαίνεται ότι εμφανίζονται οικόπεδα, εξαφανίζονται οικόπεδα, και θα μας εξηγήσετε εσείς τι ακριβώς συμβαίνει. Θα ξεκινήσουμε από την αρχή. Εσείς τα λέγατε αυτά από τη δεκαετία του 90. Δώστε μας λιγάκι στους τηλεθεατές μας να καταλάβουν τι λέγατε και τελικά τι έχει γίνει σήμερα το 2026.
8: Έλεγα λοιπόν, είχα ξεκινήσει όλες μου τις έρευνες στην αρχή από την περιοχή Κονδρεβενών. Και έχουμε κοιτάσματα στα γραβενά, είχαν γίνει σεισμικές έρευνες, είχαν γίνει και τέσσερις γεωτρήσεις. Τις γεωτρήσεις τις είχε προτείνει το Γαλλικό Ινστιτούτο των Αναπράκων. Τις έδωσε σε λάθος θέσεις. Και για μια άλλη φορά η πολιτεία έδειξε ότι ακολούθησε λάθος δρόμους. Πρώτα έκανε τις γεωτρήσεις και μετά έκανε τις σεισμικές έρευνες. Τότε λοιπόν μελετήσαμε τα σεισμικά που τα είχαν για πάνω από 10 χρόνια στα συρτάρια τους, χωρίς κανένας να ασχοληθεί μαζί του. Εντοπίσαμε τις περιοχές ενδιαφέροντος, αποδείξαμε γιατί απέτυχαν οι γεωτρήσεις και σιγά σιγά βγήκαμε προς τα δυτικά, δηλαδή όλη τη Δυτική Ελλάδα και τα Ιόνια νησιά. Εκεί άρχισα να διαπιστώνω ότι ήταν λίγοι αυτοί που ενδιαφερόντουσαν για τα κοιτάσματα, οι περισσότεροι ήταν αρνητικοί στην εξόριξη υδρογόμετρα.
7: Για ποιο λόγο, κύριε καθηγητά, ήταν αρνητικοί? Δεν πίστευαν ότι υπάρχουν ή δεν ήθελαν η Ελλάδα να είναι αυτάρκης?
8: Σε πρώτη φάση ψαχνόμουν και εγώ να δω ποιος φταίει που δεν πάμε σε εξορίξεις, η Ελλάδα, τον τόπιο κατεστημένο με τους επιχειρηματίες, η Ευρώπη, η Αμερική. Έψαχνα να βρω τον εχθρό. Πηγαίνοντας σε παγκόσμια συνέδρια του εξωτερικού και μιλώντας με πετρελαϊκές εταιρείες, διαπίστωσα ότι οι εταιρείες δεν ξέρανε τη γεωλογική δομή της Ελλάδος, δεν είχαν πληροφορίες για το τι κρύβεται στην Ελλάδα και γι' αυτό με καλούσαν σε διάφορα συνέδρια ανά τον κόσμο για να παρουσιάζω την Ελλάδα. Αυτό έπρεπε να το είχε κάνει η ελληνική πολιτεία. Η ελληνική πολιτεία φαινόταν ότι δεν ενδιαφέρεται και δεν προωθούσε το προϊόν. Δηλαδή δεν διαφήμιζε την Ελλάδα. Να σας πω ένα απλό παράδειγμα για να καταλάβετε πόσο αρνητική ήταν. Ακόμα και όταν η PGS έκανε οι σεισμικές έρευνες για αναζήτηση υδροπονανθράκων στην Ελλάδα, είχα μείνει ένα σύμφωνο χεμήθειας με την PGS να δουλέψω στην Αμερική, να δείχνω τα ευρήματα σε αμερικάνικες εταιρείες, αλλά να μην ξέρει κανένα στην Ελλάδα ότι συνεργάζομαι με την PGS. Δεν ήθελαν οι Έλληνες, εδώ τα Υπουργεία και οι γνώστες, να φαίνεται ότι ο Ισραηλίδης συμμετέχει σε τέτοιες ερευνητικές διαδικασίες. Το αποκορύφωμα, μία εταιρεία που με κάλεσε στη Βαρκελόνη, θυμάμαι, να παρουσιάσω τα ευρήματα για την Ελλάδα, υποτίθεται θα αποκάλυπτε το ξενοδοχείο, τα αεροπορικά εισιτήρια. Όταν πληροφορήθηκε το Υπουργείο μας εδώ ότι θα μου κάνουν τα έξοδα αυτή η εταιρεία, κόπηκε η συνεργασία και αναγκάστηκα να πάω με τα δικά μου λεφτά. Υπήρχε έντονος πόλεμος των Υπουργείων απέναντι στο πρόσωπό μου για αυτά που έλεγα για τα κοιτάσματα υδροπονανθράκων. Θυμάμαι, μελετώντας αυτά τα σεισμικά στην Αμερική, και αφού μου δώσαν το δικαίωμα ότι μπορώ να τα δείξω σε πετρελαϊκές εταιρείες στην Αμερική, πήγα σε μια συνάντηση αμερικάνικων εταιριών και έδειξα τα σεισμικά από τον Κυπαρισιακό, ξαναλέω. Όταν τα είδαν μου είπαν αυτά είναι από τον κόλπο του Μεξικού. Δηλαδή οι εκτιμήσεις, οι ενδείξεις και το φαίνεστε προσομοίαζε με το Μεξικό. Όταν τους είπα λοιπόν ότι είναι στον Κυπαρισιακό στην Ελλάδα, έπαθαν ένα σοκ. Όταν γύρισα από το Τέξας στην Ελλάδα, προσπάθησα να τα δείξω σε κυβερνητικούς παράγοντες, να μην πω το όνομα γιατί δεν αποδεικνύεται. Και αυτός κατευθείαν ειδοποίησε την PGS ότι ο Ζεηλίδης πουλάει τα στοιχεία σου και με απείλησαν με φυλάκιση.
7: Τα στοιχεία δηλαδή της Ελλάδας, από ό,τι καταλαβαίνω. Ελλάδα, τα στοιχεία πουλάτε δηλαδή σε κάποιον κυβερνητικό της Ελλάδας. Τα στοιχεία της Ελλάδας.
8: Πουλάω σε εταιρείες. Πουλάω σε εταιρείες.
7: Α, μάλιστα.
8: Τα δεδομένα αυτά, που αυτά ήταν διαφήμιση. Και αυτή η PGS, όταν είδε μετά ότι η Ελλάδα τελικά δεν ήθελε να τα αξιοποιήσει,
7: αποφάσισε να ασχοληθεί με κάτι άλλο προφανώς, να πάει αλλού.
8: Όχι, μου δώσαν τη δυνατότητα να δημοσιεύσω τα δεδομένα αυτά, που μέχρι τότε απαγορευόταν.
7: Μάλιστα. Ωραία. Θέλω να δούμε με τη βοήθεια του καλού μας του σκηνοθέτη, του κυρίου Ξιβιά, να δούμε τον χάρτη της ΕΔΕΙΕΠ σήμερα όπως είναι, σήμερα. την ώρα που μιλάμε, Μάρτιο δηλαδή του 2026, αναρτημένο στην επίσημη ιστοσελίδα της ΕΔΕΙΕΠ, της Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρείας Υδρογονανθράκων και Ενεργειακών Πόρων. Και έχω μία μεγάλη απορία. Βλέπουμε και δεξιά τα μπλοκ. Μπλοκ 2, μπλοκ Ιωνίου, μπλοκ 10, δυτικά της Κρήτης, νοτιοδυτικά της Κρήτης, Ιωάννινα. Βέβαια δεν υπάρχει Πρέβεζα που μας είπατε, κύριε καθηγητά, αλλά κυρίως δεν υπάρχει καθόλου τα δύο οικόπεδα με τα οποία υπογράψαμε πριν από περίπου ένα μήνα συμφωνία με την Αμερικάνικη εταιρεία, τον Αμερικανικό κολοσσό της Σεβρών, νότια και νότιο-ανατολικά της Κρήτης. Αυτά τα οικόπεδα, κύριε καθηγητά, που πήγαν, εξαφανίστηκαν.
8: Λοιπόν, αν διαβάσετε το υπόμνημα που έχει αυτός ο Χάρτης, λέει οι 8 αδειοδοτημένες περιοχές. Mm-hmm. Που σημαίνει ότι αυτοί που διαχειρίζονται την ιστοσελίδα της ΕΔΕΙΕΠ αργούν, καθυστερούν να προσθέσουν τα καινούργια δεδομένα. Σε προηγούμενες χάρτες που κυκλοφορούσε η ΕΔΕΙΕΠ, τα οικόπεδα της Σεύρων φαινόντουσαν σε διαγωνιστική διαδικασία. Mm-hmm. Τώρα περιέργως τα έχουν εξαφανίσει, δεν τα έχουν προσθέσει καν ότι είναι σε διαδικασία ανάθεσης. Επίσης, επειδή κυκλοφορούν, αν ξαναδείξετε το χάρτη, δείξτε τον λίγο πάλι όλο, βλέπετε γράφει μισθωμένες περιοχές, ανοιχτές περιοχές και ειδικό καθεστώς. Το υπόμνημα που έχει αριστερά.
7: Ναι.
8: Αναρωτιέμαι, ας τα πάρουμε με τη σειρά. Αυτό το ειδικό καθεστώς που είναι στα διαπόντια νησιά, τι σημαίνει? Να σας θυμίσω ότι βγήκε διαγωνιστική διαδικασία για τα διαπόντια νησιά το 2013, 13 χρόνια πριν. Μοναδικός υποψήφιος ήταν τα ΕΛΠΕ και αυτό δεν προχώρησε ποτέ. Και δεν προχώρησε ποτέ, αν και οι ενεργειακοί συνεχίζουν, τα ΕΛΠΕ συνεχίζουν να πληρώνουν το παράβολο και να ενδιαφέρονται για τα διαπόντια νησιά. Εκεί λοιπόν στα διαπόντια νησιά δεν έχουμε καθορίσει την ΑΟΣ με την Αλβανία, όμως η Αλβανία το αντίστοιχο δικό της κομμάτι το έβγαλε σε διαγωνισμό και το έχει αναλάβει μια Αμερικάνικη εταιρεία. Εμείς ούτε το αυτονόητο δεν κάνουμε. Δηλαδή να βγάλουμε και να υπογράψουμε τη σύμβαση με τα ΕΛΠΕ για να εξερευνήσουμε τα διαπόντια νησιά. Έχω δει τα σεισμικά από τα διαπόντια νησιά. Έχουν σημαντικά κοιτάσματα μέσα στον ελληνικό χώρο και παρόλα αυτά δεν προχωράει. Πάμε τώρα στις ανοιχτές περιοχές.
7: Nice.
8: Οι ανοιχτές περιοχές είναι πράγματι πριν 5 χρόνια, 6 χρόνια, 4 χρόνια, κάποιες είναι πολύ παλιές. Τι σημαίνει αυτό? Όλες αυτές οι περιοχές που φαίνονται ως ανοιχτές έχουν επιστραφεί στο ελληνικό δημόσιο. Δεν υπάρχουν δηλαδή αυτές οι περιοχές. Ακόμα και ο Πατραϊκός που το 19 ετοιμαζόντουσαν τα ΕΛΠΕ να κάνουν γεώτρηση με 200 εκατομμύρια βαρέλια πετρέλαιο, έχει επιστραφεί στο ελληνικό δημόσιο γιατί τότε ο Πρωθυπουργός είπε ότι θέλουμε μόνο φυσικό αέριο. Και γι' αυτό ακυρώθηκε αυτό το μπλοκ. Επίσης η περιοχή των Ιωαννίνων, αυτό που είναι με μπλε κύκλο, έχει επιστραφεί και αυτό στο ελληνικό δημόσιο. Γιατί κατέθεσε μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων η ενεργειακή, δεν πήρε ποτέ το OK και αναγκάστηκε να αποχωρήσει. Αυτές οι περιοχές λοιπόν που δείχνετε τώρα δεν υπάρχουν. Είναι ακυρωμένες.
7: Δεν υπάρχουν και πρέπει να πούμε στο σημείο αυτό ότι κάποια από τα οικόπεδα αυτά ήδη συμπίπτουν και με θαλάσσια πάρκα μετά τον θαλάσσιο οροταξικό σχεδιασμό. Κάποια οικόπεδα τα οποία εμφανίζονται εδώ ως οικόπεδα είναι τελικά θαλάσσια πάρκα, άρα δεν μπορεί να είναι και οικόπεδα.
8: Εκεί θα έφτανα. Αυτό ήταν το επόμενο. Εκεί λοιπόν που φαινόταν ότι τουλάχιστον, αν δείξετε το δικό σας χάρτη, να το εξηγήσω, τον πρώτο.
7: Τον πρώτο χάρτη εκεί, να λοιπόν, δούμε τη ΕΔΕΙΕΠ, ναι.
8: Εκεί λοιπόν φαίνεται το μπλοκ 10 στο Κυπαρισιακό κόλπο. Και λίγο πιο πάνω ήταν το μπλοκ του Κατακόλου. Αυτή η περιοχή, η δυτική, όπως φαίνεται η Ζάκυνθος, νότια από τη Ζάκυνθο, είναι τα νησιά Στροφάδες. Τα νησιά Στροφάντες λοιπόν εντάχθηκαν στο θαλάσσιο πάρκο. Αν δείτε τα σεισμικά και τη γεωμετρία της λεκάνης του Τιπαρισιακού, τα κοιτάσματα συγκεντρώνονται κοντά στις Στροφάδες. Αυτή η περιοχή έγινε θαλάσσιο πάρκο, με αποτέλεσμα, δεν ξέρω αν τα ΕΛΠΕ προχωρήσουν ποτέ σε γεώτρηση σε αυτή την περιοχή, γιατί η περιοχή που είχε ενδιαφέρον έχει γίνει θαλάσσιο πάρκο. Το κατάκολλο ακυρώθηκε, έχει επιστραφεί, δεν υπάρχει. Δηλαδή δεν γίνεται να αναφέρεις τα Γιάννα και το κατάκολλο ως μισθωμένες περιοχές, αφού έχουν επιστραφεί στο ελληνικό δημόσιο.
7: Μάλιστα.
8: Αυτό σημαίνει ότι κάποιος δεν κάνει καλά τη δουλειά του. Δηλαδή τα εκατομμύρια που είπατε δεν πήρε τίποτα ο Έλληνας πολίτης, αυτές οι εταιρείες που έρχονται στην Ελλάδα πληρώνουν τιμήματα για να συμμετέχουν στην διαγωνιστική διαδικασία και αυτά τα χρήματα πάνε στην ΕΔΕΙΕΠ. Θα πρέπει η ΕΔΕΙΕΠ να έχει έναν άνθρωπο, και αυτό έχει να κάνει με τις ξένες εταιρείες, που να βλέπεις σε σημερινό χρόνο ποια είναι η κατάσταση με τα οικόπεδά σου. Δεν γίνεται, ξαναλέω, να φαίνεται τα Γιάννενα και το Κατάκολλο ότι είναι στις ενεργές περιοχές ενώ να μην υπάρχουν. Δεν γίνεται να μην φαίνεται το νότια της Πελοποννήσου στη Σεύρον και το νότια της Κρήτης. Ακρατήστε τον λίγο αυτό, θέλω να πω κάτι γι' αυτό. Και νότια της Κρήτης με τη Σεύρον. Εδώ είναι η γεώτρηση της Δήμητρας που είχε γίνει το 2000. Έχω όλη την αλληλογραφία και τις εκθέσεις της προηγούμενης εταιρείας όπου μιλούσε για την περιοχή των Ιωαννίνων για δύο στόχους με συνολικό τίμημα 1 δισεκατομμυρίου βαρελιών πετρελαίου. Να θυμίσω ότι όταν έγινε η γεώτρηση το 2001 στα Γιάννενα, στη Δήμητρα, όταν ξεκίνησε η γεώτρηση έφτασε περίπου στα 5,5 χιλιόμετρα βάθος και είδα πού τρυπάνε και γιατί τρυπάνε. Το Γενάρη του 2001 έστειλα μια επιστολή στον κύριο Παπαντώνη, υπουργός ανάπτυξης τότε, και του έλεγα ότι φοβάμαι ότι η εταιρεία δεν θέλει να βρει πετρέλαιο και θα θάψει την έρευνα σε μια πολύ ενδιαφέρουσα περιοχή. Είχα συνεργασία με την εταιρεία τότε και μάλιστα με ρωτούσαν αν συμφωνώ με τη θέση που θα γίνει η γεώτρηση κλπ. 4 μέρες μετά την επιστολή μου με πήρε τηλέφωνο ο κύριος Ιντσέγκο, ο διευθυντής τότε του γραφείου στην Ελλάδα, και μου είπε: «Σας ευχαριστούμε για τη συνεργασία, ολοκληρώθηκε». Διακόψανε τη συνεργασία γιατί μίλησα. Τόλμησα να μιλήσω για τη διαδικασία. Ναι. 3 μήνες μετά η εταιρεία πουλήθηκε στη ΣΕΛ, ταπόθηκε η γεώτρηση και κανένας δεν έμαθε τι έγινε. Όταν γινόταν αυτή η γεώτρηση, ειδοποιήθηκαν τα χωριά γύρω να φύγουν από τα σπίτια τους, γιατί υπάρχει κίνδυνος έκρηξης. Τελικά δεν έγινε ποτέ δοκιμή και μαθαίνουμε μετά από χρόνια ότι το γεωτρύπανο δεν ήταν δυνατό για να αντέξει τις υψηλές πιέσεις, δηλαδή τον όγκο των κοιτασμάτων που βρήκαν και το θάψαν.
7: Μάλιστα. Πάμε λοιπόν και στα άλλα οικόπεδα, κύριε Ζελιλίδη, και θα ήθελα για να κατανοήσουν και οι τηλεθεατές μας να μας πείτε, να δούμε παρακαλώ πολύ τον χάρτη ολόκληρο της ΕΔΕΙΕΠ με όλα τα οικόπεδα, εκτός βέβαια αυτά νότια και νοτιοανατολικά της Κρήτης που δεν υπάρχουν της Σεύρον, και να μας πείτε ποια είναι τα κοιτάσματα και τι χρήματα θα ήταν αυτά, πόσα εκατομμύρια βαρέλια και τι χρήματα θα ήταν αυτά για την εξόριξη. Για τον ελληνικό λαό βέβαια δεν μπορώ να πω, γιατί έχει σχέση και με τη συμφωνία που θα γίνει με την εταιρεία, αλλά να ξέρουμε τι κοιτάσματα είναι αυτά.
8: Θα τα πάρουμε τη σειρά από τα βόρεια. Το πρώτο οικόπεδο που φαίνεται να είναι το πιο ενεργό σήμερα και ίσως να γίνει η πρώτη γεώτρηση εκεί, αν θα γίνει, είναι το μπλοκ 2 δυτικά της Κέρκυρας. Στο μπλοκ 2 δυτικά της Κέρκυρας ανακοινώθηκε για περίπου 200 εκατομμύρια ισοδύναμου αερίου πετρελαίου. Η δικιά μου εκτίμηση είναι υπερδιπλάσια. Mm-hmm. Αυτό που είναι με μπλε γραμμοσκές που λέει μπλοκ 2.
7: Ναι.
8: Εκεί λοιπόν είχαμε πάντα αμφιβολίες και ενδιασμούς αν έχει κοιτάσματα, γιατί το μπλοκ 2 είναι πάνω στην Απούλια πλατφόρμα. Δηλαδή φανταστείτε ότι όλη η οροσειρά της Πίνδους μπρόχνει προς την Ιταλία και όλη η οροσειρά της Ιταλίας μπρόχνει προς την Ελλάδα, με αποτέλεσμα εκεί στο κέντρο της Αδριατικής προς το Ιόνιο έχει φουσκώσει μια περιοχή, η Απούλια Πλατφόρμα, και δεν ξέραμε, ενώ γνωρίζαμε ότι υπάρχουν οι δυνατότητες παραγωγής αποθήκευσης, δεν βλέπαμε, γιατί δεν είχαμε τα σεισμικά, αν υπάρχει ένα σεντόνι από πάνω να προστατεύει αυτά τα κοιτάσματα ώστε να μην έχουν διαφύγει. Το κρίσιμο ερώτημα λοιπόν ήταν πάντα αν υπάρχει αυτό το σεντόνι. Γι' αυτό λοιπόν η ενεργειακή, όταν πήρε το οικόπεδο, δεν έκανε δυσδιάστατες, πήγε κατευθείαν σε δυσδιάστατες απεικονίσεις για να περιχαρακώσει αυτόν τον στόχο. Φαίνεται λοιπόν ότι υπάρχει το καπάκι, υπάρχει προστασία και τα κοιτάσματα που έχουμε εκεί είναι πολύ μεγάλα, αν πράγματι προστατεύουν. Δεν πιστεύω δηλαδή ότι είναι 200 εκατομμύρια ισοδύναμου φυσικού αερίου, αλλά θεωρώ ότι είναι 200 δισεκατομμύρια. Εγώ θεωρώ ότι είναι τουλάχιστον 300 με 400 εκατομμύρια βαρέλια πετρέλαιο, γιατί αυτό που δεν λένε είναι ότι κύριε έχει και πετρέλαιο. Η περιοχή αυτή έχει και πετρέλαιο και λιγότερο φυσικό αέριο. Δεν έχει οριμάσει. Το γεγονός ότι βρέθηκε η Exxon στο παιχνίδι μέσα στην κοινοπραξία είναι γιατί είδε τα σεισμικά, κατάλαβε ότι υπάρχει κοίτασμα, κατάλαβε ότι μπορεί να αξιοποιηθεί εύκολα, γιατί μπορεί να συνδεθεί με τον Ποσειδώνα, τον Αγωγό, και να μπει κατευθείαν σε πόλεις. Τώρα το μπλοκ Ιόνιο.
7: Το μπλοκ Ιόνιο, το οποίο και αυτό έχει κουτσουρευτεί λιγάκι και έχει γίνει θαλάσσιο πάρκο, εντούτοις υπάρχει είναι ακόμα και ένα κομμάτι, και ένα κομμάτι του μπλοκ αυτού.
8: Το μπλοκ Ιόνιο λοιπόν το συγκρίναμε εμείς το 2003, δηλαδή πριν 23 χρόνια, με τη λεκάνη του Δυραχείου που είναι στην Αλβανία. Γεωμετρικά, ως προς την εξέλιξή της, ως προς τη δυναμική της, μοιάζει. Να θυμίσω ότι στη λεκάνη του Δυραχείου έχουμε τουλάχιστον 30 παραγωγικές γεωτρήσεις, έχουμε το μεγαλύτερο κοίτασμα της Ευρώπης σε πετρέλαιο, το Πάντος Μαρίτζα, με 5 δισεκατομμύρια βαρέλια πετρέλαιο, και όταν κάναμε αυτή τη σύγκριση και τα αναμενόμενα αποτελέσματα, εκτιμήσαμε ότι η δυναμική της λεκάνης είναι ισοδύναμη με αυτή. Στη διασταύρωση στην Πρέβεζα, όπως πας από Λευκάδα στη Βόνιτσα κλπ, μέσα στη θάλασσα, έχω μια ακολουθία ζημάτων που έχει τουλάχιστον 7 χιλιόμετρα πάχο. Εκεί λοιπόν εκτιμήσαμε ότι έχουμε και δύο αέριο, δηλαδή παραγωγή χωρίς να φτάσει σε βαθμό οριμότητας για να παράξει πετρέλαιο, γιατί είναι χερσαίας προέλευσης και δίνει μόνο φυσικό αέριο, αλλά και στα υποκείμενα ότι έχω πετρέλαιο σε πολύ καλή αναλογία. Κατεβαίνοντας νοτιότερα, τον Πατραϊκό τον έχουμε αναλύσει πολλές φορές, ότι έχει τουλάχιστον 200 εκατομμύρια βαρέλια πετρέλαιο με ένα στόχο που είχαν δώσει τα ΑΛΠΕ και ακυρώθηκε.
7: Ωστόσο δεν υπάρχει πλέον το οικόπεδο αυτό, να το πούμε πάλι για τους τηλεθεατές μας, δεν υφίσταται ως οικόπεδο ο Πατραϊκός.
8: Έχει γίνει πάρκο. Δημόσιο.
7: Ναι, και έχει γίνει και πάρκο. Ναι.
8: Ναι, είναι αυτό που βλέπετε, οι στόχοι φαίνονται. Να θυμίσω ότι αυτό το οικόπεδο το είχε πάρει η Triton. Η Triton λοιπόν δήλωσε αδυναμία στην εκτέλεση της γεώτρησης, πλήρωσε μια ρήτρα τότε 8 εκατομμυρίων στο ελληνικό δημόσιο και επέστρεψε το οικόπεδο, αυτό είναι, στο ελληνικό δημόσιο. Ήταν σε διαπραγμάτευση τότε με την εταιρεία που είχε τα Γκάινα. Με ρωτήσανε αν συμφωνώ ότι έχει ενδιαφέρον, τους είπα ναι, αλλά δεν προχώρησε ποτέ το deal για να πάρει το οικόπεδο η άλλη εταιρεία.
7: Μάλιστα.
8: Τώρα,
7: προχωράμε προς τον Κυπαρισιακό.
8: Πάμε στον Κυπαρισιακό.

0: θερμοκηπίων και φυσικά ευνοήθηκε η εισήγηση και τώρα ακυρώθηκε το μπλοκ. Επίσης είχαν έρθει κάποιες ξένες εταιρείες στο γραφείο μου θέλοντας να αξιοποιήσουν τις διαφυγές μεθανίου στο κατάκολο για να παράξουν ενέργεια. Ούτε και αυτό εγκρίθηκε. Και εμείς μετρήσαμε τις διαφυγές μαζί με το εργαστήριο της Θαλάσσιας Βιολογίας και εκτιμήσαμε, επειδή ξέρουμε τον τρόπο που εξελίχθηκε η περιοχή, ότι πρέπει να έχουν διαφύγει στην ατμόσφαιρα τουλάχιστον 3-3 κυβικά μέτρα μεθανίου, γιατί αυτή η δομή δημιουργήθηκε πριν 15 εκατομμύρια χρόνια και από τότε συνέχεια βγάζει. Αν πάτε στο λιμάνι του Κατακόλου θα δείτε όλα τα κτίρια διαβρωμένα από το μεθάνιο και μέσα τη θάλασσα να βγάζει μπουρμπουλήθρες, που είναι και επικίνδυνο, δηλαδή να γίνει κάποια έκρηξη από κάποιο καράβι που έρχεται στο λιμάνι.
1: Μάλιστα, αλλά ωστόσο εμείς δεν θέλουμε να το αξιοποιήσουμε αυτό, από ό,τι καταλαβαίνω.
0: Ναι. Όπως σας είπα λοιπόν, το 2013 που ήμουν στο Τέξας και κοίταζα τις σεισμικές γραμμές, εντόπισα στη λεκάνη του Κυπαρισιακού μία μεγάλη δομή που ήταν περίπου 5x5 χιλιόμετρα, δηλαδή περίπου 25 τετραγωνικά χιλιόμετρα, που φανταστείτε σηκώθηκε 500 μέτρα και ξανάκατσε. Ένα τέτοιο μπλοκ 25 τετραγωνικών χιλιόμετρων, πάγους 500 μέτρων, θέλει φοβερά ισχυρές πιέσεις να το σηκώσεις. Σκεφτείτε τι πίεση είχε από κάτω το παραγωγικό πεδίο του αερίου και σήκωσε αυτό το μπλοκ και ξανάκατσε. Εκεί λοιπόν έχω διαφυγές τώρα μεθανίου. Το παραγωγικό πεδίο είναι έντονο, αλλά και τα κοίτασμα που μας περιμένει είναι έντονο. Και αποφάσισε η κυβέρνηση να κάνει θαλάσσιο πάρκο, να μην προχωρήσει ποτέ σε αυτή την αξιοποίηση. Η εκτίμηση εκεί ήταν ότι έχω 2 ή 3 ζώρ, δηλαδή περίπου 2 με 3-3 κυβικά μέτρα μεθανίου.
1: Απίστευτο.
0: Και πάμε στις άλλες δύο περιοχές, στις έξω. Εδώ είναι μια πονεμένη ιστορία, γιατί η Έξον ήρθε το 19 όταν ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε ότι θέλει μόνο φυσικό αέριο και ότι δεν θα προχωρήσει σε πετρέλαιο.
1: Αυτό σημαίνει επ' του πρακτέου, κύριε καθηγητά, για να καταλαβαίνουν και οι τηλεθεατές μας, ότι βγάζουμε το φυσικό αέριο και όταν από κάτω έρχεται πετρέλαιο το παρατάμε. Βέβαια δεν ξέρω επί του πρακτέου ποια εταιρεία θα κάνει όλη τη διαδικασία να δώσει τόσα εκατομμύρια για να κάνει γεώτρηση και όταν έρθει το πετρέλαιο να πει το φάβουμε τώρα.
0: Συμφωνώ απολύτως. Καμία εταιρεία. Και επειδή λοιπόν δεν μπορούσε να πει στην Exxon που είχε σύμβαση ότι θα αξιοποιήσει και το πετρέλαιο, δεν μπορούσε να τους πει ότι δεν θα πάρουμε το πετρέλαιο, προσπαθούσε να βρει τερτύπια για να τους καθυστερήσει. Το πρώτο μεγάλο εμπόδιο ήταν ότι από το 19 μέχρι το 22 προσέφυγε μια εταιρεία στο Συμβούλιο της Επικρατείας και εμπόδιζε την Exxon να κάνει τις σεισμικές έρευνες. Ότι θα ενοχληθεί η ακοή της Γαρίδας, ότι θα ενοχληθεί η ακοή, ξέρω και εγώ, της Χελώνας, με αποτέλεσμα να μπλοκάρουν τις διαδικασίες. Και όταν η Exxon απείλησε το 22 ότι θα φύγει, τότε πήραν το OK. Ήταν γιατί άλλαξαν ρότα? Όχι. Ήταν γιατί φεύγοντας η Exxon, αυτόματα θα έπεφτε και η ΑΟΣ που όρισε η Exxon με τη Λιβύη. Από το 19 μέχρι σήμερα δεν άνοιξε ρουθούνη σε σχέση με την ΑΟΣ των οικοπαίδων. Γιατί η μέση γραμμή που ορίσαμε θεωρούσε τον κόλπο της Ήρτης ανοιχτό και η Exxon, αποδεχόμενη τη μέση γραμμή, ήρθε στο διαγωνισμό, πήρε το οικόπεδο και μου καθόρισε την ΑΟΣ με τη Λιβύη. Έτσι λοιπόν ήταν δύσκολο να τους διώξω και ήταν δύσκολο να απαρνηθώ αυτή τη βοήθεια. Και έρχεται λοιπόν το 22 και κάνει τις σεισμικές έρευνες. Πριν 23 ολοκληρώνει και περιμένουμε να ανακοινωθεί η γεώτρηση μέσα στο 24. Περιμένουμε να ανακοινωθεί η γεώτρηση μέσα στο 25, μέσα στο 26 και από αναβολή σε αναβολή. Γιατί αν έκανε τις γεωτρήσεις έξω και έβρισκε πετρέλαιο θα το έπαιρνε. Άρα λοιπόν έχουμε πάει σε ένα επίπεδο διαπραγματεύσεων.

0: διαπραγμάτευση κάτω από το τραπέζι και φτάσαμε στο σημείο στις ανακοινώσεις προχθές του κυρίου Παπασταύρου να φαίνεται ότι η γεώτρηση εκεί κάτω θα γίνει το 30.
1: Ναι. Ενώ όπως μας λέτε η εταιρεία είναι έτοιμη να προχωρήσει σε γεώτρηση.
0: Να σας πω λοιπόν, η εταιρεία είναι έτοιμη να κάνει πλάνο γεωτρήσεων σε δύο περιοχές. Η μία είναι στο Μεσογειακό βουνό που είναι πιο ρηχτά τα νερά και η άλλη είναι στην Ελληνική Τάφρο που είναι πιο βαθιά τα νερά. Ποιες είναι οι διαφορές όμως? Οι διαφορές είναι ότι αν πάει στο Μεσογειακό βουνό σύμφωνα με τα δικά μας μοντέλα και τις δικές μας μελέτες θα έχει και πετρέλαιο. Αν πάει στην Ελληνική Τάφρο θα έχει μόνο φυσικό αέριο. Και αυτό γιατί? Γιατί το πετρέλαιο υπερθερμάνθηκε, διασπάστηκε και έχει μετατραπεί σε ξηρό αέριο. Όμως τα νερά στην Ελληνική Τάφρο είναι βαθιά και καμία εταιρεία δεν θέλει να ξεκινήσει το ρίσκο της από τα βαθιά νερά. Θα προτιμούσε να πάει από τα ρηχά. Άρα λοιπόν τι έκανε η κυβέρνηση? Έσπρωξε την Exxon προς το Block 2 για να ξεκινήσει από εκεί τις εξορίξεις και στη συνέχεια να έρθει νοτιότερα στην περιοχή.
1: Μάλιστα, το 30 που μας λέτε και μετά. Και αν το 30 βέβαια μπορεί να γίνει 40 και 50, γιατί έτσι όπως πάει το πράγμα, αυτό βλέπουμε επί του πρακτέου.
0: Ποια είναι η διαφορά? Ότι για δυτικά και νοτιοδυτικά της Κρήτης, αλλά και νότια της Κρήτης που είναι η Σεύρο, η ίδια η ΕΔΕΠ, πρώην ΕΔΕΗ, είχε ανακοινώσει πριν τον κύριο Στεφάτο με τον κύριο Μπασκά ότι έχουν εντοπίσει από τις σεισμικές έρευνες του 13 της PGS 28 τεράστιους υφάλους. Σε έναν τέτοιο ύφαλο, σαν αυτούς τους 28, η Αίγυπτος βρήκε στο ζώο 1 τρισεκατομμύρια κυβικά μέτρα μεθανίου. Άρα λοιπόν η απλή αναγωγή δείχνει ότι πιθανά στην Ελλάδα, στις περιοχές που δραστηριοποιείται η Exxon και η Chevron, να έχω 28 ζώα. Δηλαδή, τουλάχιστον 28 τρισεκατομμύρια μέτρα μεθανίου. Αυτό λοιπόν αντί να μας πιέσει να προχωρήσουμε στις εξορίξεις, αντίθετα μας πιέζει να μειώσουμε το ενδιαφέρον μας για αυτές τις περιοχές. Και γι' αυτό φαίνεται ότι θα πάμε στο 30. Αναρωτήθηκα πολλές φορές μέσα σε αυτή τη διαδρομή αν θα υπάρχουν Έλληνες ζωντανοί για να απολαύσουν αυτόν τον πλούτο αν έρθει, όταν έρθει.
1: Μπορεί και να υπάρχουν τα παιδιά μας ή τα εγγόνια μας, δεν ξέρω, αυτό θα το δούμε στην πορεία.
0: Αν δεν έχουν φύγει στο εξωτερικό.
1: Να κάνουμε μία ανάλυση και για αυτό το τελευταίο οικόπεδο της Ευρών, το οποίο δεν αποτυπώνει βέβαια η διαχειριστική εταιρεία αυτή τη στιγμή. Είναι ανατολικά και νότιο-ανατολικά της Κρήτης. Το τελευταίο οικόπεδο, η σύμβαση που υπεγράφει τον Φεβρουάριο του 2026.
0: Πάμε λοιπόν να δούμε λίγο και αυτά τα οικόπεδα. Αυτά τα οικόπεδα λοιπόν όταν ανακοινώθηκαν η υπογραφή των συμβάσεων από το κράτος, χάρηκαν για ένα λόγο μόνο και το είπα δημοσίως. Ότι δηλαδή επιτέλους ακυρώνουμε στην πράξη το τουρκολιβικό μνημόνιο. Το ακυρώνουμε γιατί το τουρκολιβικό μνημόνιο περνούσε από το μπλοκ 2 νότια της Κρήτης. Ξαφνικά λοιπόν, διαβάζοντας τις συμβάσεις που ήρθαν για κύρωση στη Βουλή, διαπιστώνω για αυτά τα δύο οικόπεδα ότι υπάρχει μία ρήτρα. Ότι τα νότια σύνορα μπορεί να αλλάξουν. Και επειδή η κυβέρνηση έχει μάθει καλά την προπαγάνδα, αυτό που παρουσίαζε ως πιθανή αιτία αλλαγής των νότιων σύνορων ήταν η αμφισβήτηση από τη Λιβύη του γεγονότος ότι εμείς δεχθήκαμε τον κόλπο της Σύρτης ανοιχτό. Μα τα μπλοκ της Εύρων δεν είναι απέναντι από τον κόλπο της Σύρτης, είναι η υπόλοιπη Λιβύη. Το μπλοκ 2 νότια της Κρήτης είναι απέναντι από την Αίγυπτο. Με την Αίγυπτο έχουμε ΑΟΣ. Άρα λοιπόν ήταν ψευδείς οι αναφορές στον κόλπο της Σύρτης και για την Λιβύη. Το κρίσιμο λοιπόν ήταν το τουρκολιτικό μνημόνιο. Το κρίσιμο λοιπόν ήταν η ένσταση της Τουρκίας στους Αμερικάνους για αυτή την έκβαση της διαπραγμάτευσης για την ΑΟΚ. Επειδή λοιπόν δεν φαίνεται να έχει ένομο συμφέρον η Τουρκία στο χώρο αυτό, έψαξα λίγο βαθύτερα να δω τι μπορεί να κρύβει αυτή η αμφισβήτηση. Και κατέληξα στο συμπέρασμα ότι η αμφισβήτηση έχει να κάνει με τη λεκάνη του Ηροδότου. Η λεκάνη του Ηροδότου βρίσκεται ανάμεσα Ελλάδας, Κύπρου, Αιγύπτου. Έχει διπλάσια έκταση από τη λεκάνη της Λεβαντίνης. Με αυτός ο χάρτης όπως δείχνεται, η ΑΟΖ της Κύπρου με την Ελλάδα είναι λίγο πιο πάνω χάρτης. Η λεκάνη του Ηροδότου είναι εκεί που είναι η πράσινη γραμμή, το κάτω μέρος, και το τρίγωνο το μπλε. Αυτή είναι η λεκάνη του Ηροδότου. Στη λεκάνη του Ηροδότου λοιπόν έχουμε το εξής. Νότια έχουμε το κοίτασμα του Ζόρ, 1 τρισεκατομμύριο. Ανατολικά, στη μεριά της Κύπρου, έχουμε τουλάχιστον το οικόπεδο 6, που έχει 4 παραγωγικές γεωτρήσεις. Τι έμεινε ανεκμετάλλευτο? Η Ελλάδα. Τι θέλει η Τουρκία? Να βάλει πόδι σε αυτή την περιοχή, στη λεκάνη του Ηροδότου. Όταν λοιπόν έρχεις από τη μεριά της Κύπρου έξω και σεύρω, από τη μεριά της Ελλάδος έξω και σεύρω, τι περιμένεις? Η επόμενη κίνηση είναι να γίνει διαγωνιστική διαδικασία για τη λεκάνη του Ηροδότου από αυτές τις δύο εταιρείες. Το θέμα είναι ποιον θα διαπραγματευτεί, με την Ελλάδα ή με την Τουρκία. Άρα λοιπόν, επειδή εμείς δεν έχουμε βούληση, δεν ξέρουμε τι θέλουμε, δεν ξέρουμε τι θέλουμε να διεκδικήσουμε, εγώ είπα λοιπόν και το ξαναλέω, θέλω μία ΑΟΣ Ελλάδος Κύπρου που αυτόματα θεωρεί ότι έχει υφαλοκρηπίδα το Καστελόριτσο, αυτόματα η λεκάνη του Ηροδότου ανήκει το 1/3 στην Ελλάδα και του χρόνου μπορώ να βγάλω διαγωνιστική διαδικασία γι' αυτό. Προσέξτε λίγο. Ο χάρτης που δείχνεται της ΕΔΕΗ, της ΕΔΕΙΑ, αν τον ξαναδούμε,
1: τον πρώτο έχει χάρτη.
0: Ένα περίεργο αγωγό. Η πράσινη διακυκωμένη γραμμή είναι ο EastMed. Μα τον EastMed τον έχει ακυρώσει στην πράξη η ελληνική πολιτεία. Το 2011, όταν βρέθηκε το κοίτασμα της Αφροδίτης στην Κύπρο, η Noble Energy τότε πήγε στο Αμερικάνικο χρηματιστήριο με ένα χάρτη και ζητούσε χρηματοδότηση για να κατασκευάσει τον EastMed. Θυμάμαι, ήμουνα σε ένα συνέδριο του Οικόνομη στην Κύπρο εκεί την περίοδο και έρχεται περιχαρής ο κ. Παπακωνσταντίνου τότε να μας ανακοινώσει τη συμφωνία για τον DAP, για τον αγωγό που περνάει και αξιοποιεί τα κοιτάσματα του Αζερμπαϊτζάν. Δεν είχε ακούσει ποτέ τι είναι ο EastMed. Τότε λοιπόν άρχισε να συζητιέται η κατασκευή του EastMed για την αξιοποίηση των κοιτασμάτων της Λεβαντίνης, τότε του Λεβιάθαν και του Ταμάρ και στη συνέχεια της Αφροδίτης. Έλα ο χρόνος, περίπου το 17, 18, 16, η κυβέρνηση του Μπάιντεν είπε, χωρίς να της πέφτει λόγος, χωρίς να πληρώνει, θεωρούμε ότι δεν είναι βιώσιμος ο αγωγός γιατί δεν υπάρχουν τόσα κοιτάσματα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε εντάξει τον αγωγό στο σχεδιασμό της, ήταν έτοιμη να το χρηματοδοτήσει. Εμείς προφανώς δεν αντιδράσαμε, εμείς προφανώς δεν πιέσαμε και ο αγωγός στην πράξη ακυρώθηκε. Όταν ήρθε λοιπόν η Exxon στην Ελλάδα το 19, έλεγα από τότε ότι ο EastMed θα γίνει τουλάχιστον το ελληνικό κομμάτι, από την Κρήτη μέχρι την Ευρώπη. Γιατί η Exxon και η Chevron δεν ήρθαν εδώ να κρατάνε τα κοιτάσματα μέσα στις γεωτρήσεις. Θέλουν να το πουλήσουν. Και επειδή ο χρόνος αξιοποίησης μιας γεώτρησης παραγωγικής είναι 4-5 χρόνια, τόσο θέλει να γίνει και ο αγωγός. Άρα, αν δείτε ανακοινώσεις για γεώτρηση, θα δείτε και ανακοινώσεις επαναδραστηριοποίησης του EastMed. Μου κάνει εντύπωση όμως που στο χάρτη της ΕΔΕΕΠ υπάρχει ο αγωγός χωρίς να ξέρουμε λεπτομέρειες. Τον υποστηρίζουμε, τον χρηματοδοτούμε, τον θέλουμε. Γιατί αυτός ο αγωγός από την Κύπρο μέχρι την Ελλάδα είναι ένα μεγάλο ερωτηματικό μέχρι την Κρήτη. Γιατί για να περάσει ο αγωγός πρέπει να έχουμε ΑΟΣ με την Κύπρο. Θα περάσει πάνω από το Μεσογειακό βουνό και δεν θα έχουμε αντιδράσεις από την Τουρκία αν έχουμε ΑΟΣ με την Κύπρο. Η Κύπρος μας το ζήτησε τρεις φορές, εμείς αρνηθήκαμε να προχωρήσουμε.
1: Σφυράμε αδιάφορα, ακόμα σφυράμε αδιάφορα. Σημαντικά αυτά τα οποία μας λέτε, κύριε καθηγητά. Θέλω να πάω και σε μία έρευνα που μόνο εσείς θα μπορούσατε να μας διαφωτίσετε, για το Καστελόριζο, που έχει αυτά τα ηφαίστεια ηλίως, ηφαίστεια υποθαλάσσια, τα οποία έχουν υδρύτες μεθανίου. Θα ήθελα να μας πείτε τι είναι οι υδρύτες μεθανίου και αν είναι αξιοποιήσιμοι και αυτοί.
0: Κοιτάξτε να δείτε, το Μεσογειακό βουνό ξεκινάει από νότια της Κεφαλονιάς και φτάνει μέχρι την Τουρκία με μια τοξοειδή γεωμετρία. Νότια της Κρήτης υπάρχουν ηφαίστεια λάσπης. Αυτή η λάσπη βγαίνει μαζί με το μεθάνιο και χτίζει μικρά ηφαιστιάκια από λάσπη. Ευτυχώς ή δυστυχώς για την Ελλάδα, στην απόλυξη αυτού του Μεσογειακού βουνού βρίσκεται το Καστελόριζο. Στο Καστελόριζο λοιπόν έχουμε αυτά τα βουνά στον Πυθμένα, τα οποία στην ουσία είναι παγωμένο μεθάνιο. Το παγωμένο μεθάνιο αυτό σημαίνει ότι ένα κυβικό μέτρο υδρύτη παγωμένου μεθανίου, όταν απελευθερωθεί, θα μας δώσει 18 κυβικά μέτρα μεθανίου. Από έρευνες που έκανε το ΕΛΚΕΘΕ, το Πανεπιστήμιο της Κρήτης και το Πανεπιστήμιο της Κρήτης, μετρήσανε τον όγκο αυτών των κοιτασμάτων και εκτιμήσανε ότι αν αξιοποιηθούν οι υδρύτες θα έχουμε περίπου 5-3 κυβικά μέτρα μεθανίου. Άρα το κοίτασμα είναι τεράστιο. Τότε λοιπόν πίστευα ότι η ένταση της Τουρκίας ήταν εξαιτίας των κοιτασμάτων του υδρύτη. Γιατί αν δείτε τα κοιτάσματα του υδρύτη είναι μισά-μισά χωρισμένα και γι' αυτό στην ελληνική μεριά θα δείτε ονόματα όπως Αθηνά, Θεσσαλονίκη, Αναξίμανδρος, και από την άλλη μεριά έχει κάποια Καζάν, Κούλα κλπ. Κάποια τουρκικά ονόματα. Ένα μέρος είναι στην Ελλάδα και ένα μέρος είναι στην Τουρκία. Μπορούμε να τα βρούμε? Προφανώς και μπορούμε. Εμείς διεκδικούμε, από την άλλη μεριά όχι, αλλά διεκδικούν οι Τούρκοι. Γιατί αν ακυρωθεί η φαλοκρηπία του Καστελορίζου, όλο αυτό το κοίτασμα θα είναι τουρκικό. Στη φάση αυτή τουλάχιστον ούτε εμείς ούτε οι Τούρκοι έχουμε την τεχνογνωσία να το αξιοποιήσουμε. Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, ένα μικρότερο κοίτασμα έχει η Ιαπωνία, περίπου 1-3 κυβικά μέτρα μεθανίου. Αλλά έχει πληρώσει πάρα πολλά λεφτά σε ερευνητικά ινστιτούτα για να ψάξουν τη διαδικασία και τον τρόπο να γίνει η απαέρωσή του. Το πρόβλημα με τον υδρύτη είναι παγωμένο μεθάνιο. Αν το πάρεις στα 300 μέτρα βάθος και το φέρεις στην επιφάνεια, καίγεται, αυταναφλέγεται. Οπότε δεν μπορείς να το βγάλεις έτσι στην επιφάνεια και να το επαναεροποιήσεις. Πρέπει να βρεθεί μια διαδικασία κάτω από τη θάλασσα, εκεί που υπάρχει, να γίνεται
1: η επεξεργασία
0: του παγωμένου υδρύτη και να μας δίνει μεθάνιο. Ξέρω ότι οι Ιάπωνες έχουν βρει τη διαδικασία. Θα μπορούσε δηλαδή μια Αμερικάνικη εταιρεία, Ιαπωνική εταιρεία, και να έρθει να το κάνει. Αλλά δυστυχώς η περιοχή ανήκει στους Αμερικάνους, δηλαδή τα έχουν χωρίσει. Ούτε οι Ρώσοι μπορούν να έρθουν, ούτε οι Ιάπωνες μπορούν να έρθουν. Ξέρω ότι και οι Ρώσοι έχουν ιδρύτες και ξέρω ότι και οι Ρώσοι τους εκμεταλλεύονται. Έχουν βρει τον τρόπο. Μόνο εμείς δεν μπορούμε να τους εκμεταλλευτούμε.
1: Μάλιστα. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, κύριε καθηγητά, αν έχουμε, επειδή ακούσαμε τον τελευταίο καιρό και με τη Γροιλανδία και όλα αυτά, αν η Ελλάδα έχει σπάνιες γαίες. Άκουγα κάποτε, και δεν ξέρω αν αυτό ισχύει, παππούδες που μιλάγανε και λέγανε για κόκκινο υδράργυρο, δεν ξέρω αν ισχύει αυτό.
0: Εντάξει, να δείτε. Έχουμε, αλλά καλά είναι να τους αφήσουμε εκεί που είναι. Προσέξτε να δείτε, για να πάρεις ένα γραμμάριο κάποιου στοιχείου που σε ενδιαφέρει, πρέπει να εξορίξεις τόνους υλικού για να το επεξεργαστείς. Εκεί που γίνεται η επεξεργασία είναι άγονες περιοχές ή αν θέλετε δεν υπάρχουν περιβαλλοντικά κριτήρια. διαφωνώ με τον τρόπο στον ιστό μιας οικιστικής ανάπτυξης στην Ελλάδα, στους Μολάους έχω κάποια επιτάσματα, να ισοπεδώσω περιοχές για να εξορίξω μικρούς όγκους τέτοια επιτάσματα. Θα μου πεις, συμφωνείς να καταστρέφεται η Αφρική ή η Κίνα για την εξόρυξη αυτή? Όχι, δεν συμφωνώ. Πρέπει να τηρούνται περιβαλλοντικά κριτήρια, αλλά απλώς εκεί δεν υπάρχουν. Και εμείς που είμαστε στην Ελλάδα δεν βλέπουμε τη καταστροφή που γίνεται στην Αφρική. Αυτό είναι το τμήμα της απεμπλοκής από τα ορυκτά καύσιμα. Όταν λέμε φωτοβολταϊκά, όταν λέμε ηλεκτροκινητήρες, να σκεφτούμε πώς φτάνουμε εκεί. Όχι να τα παίρνουμε έτοιμα καταστρέφοντας κάποιες άλλες χώρες και να τα εφαρμόζουμε. Να δούμε αν τηρούνται τα περιβαλλοντικά κριτήρια και εκεί που γίνεται η εξόρυξη. Γιατί ζούμε όλοι στον ίδιο πλανήτη και πρέπει να προστατεύουμε όλο τον πλανήτη. Όχι μόνο το σπίτι μας, όχι μόνο τη χώρα μας, όχι μόνο την ένωσή μας.
1: Μάλιστα, θα συμφωνήσω με αυτό που είπατε, κύριε καθηγητά. Έχει όντως πολύ ενδιαφέρον, γιατί φαίνεται ότι κάποιοι μιλούν για πράσινη ανάπτυξη, αλλά εννοούν πράσινη ανάπτυξη στην Ευρώπη για να καταστραφεί ο υπόλοιπος πλανήτης ή τουλάχιστον κάποιες τρίτες χώρες. Θα ήθελα να σας ρωτήσω για τα κοιτάσματα άνθρακα τα δικά μας. Βλέπω και στην ΕΔΕΙΕΠ, στην πρώτη σελίδα, στην ιστοσελίδα, χτίζοντας μία γέφυρα προς ένα μέλλον χωρίς άνθρακα. Εμείς έχουμε κοιτάσματα άνθρακα στην Ελλάδα. Τι γίνονται αυτά?
0: Χτυπάτε τα καρφιά εκεί που πονάω. Και τα χτυπάτε πολύ δυνατά. Και θα σας πω γιατί. Ναι, ο Λιγνίτης έχει το μεγαλύτερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Είναι όμως η πιο φθηνή για μας σαν Ελλάδα ενέργεια. Ακόμα και μέσα στην ενεργειακή κρίση, εμείς δεν τολμήσαμε να δραστηριοποιήσουμε τις μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από κάρβουνο. Άλλες το επιχείρησαν, ακόμα και η Γερμανία ξαναέβαλε τα μηχανήματα να δουλέψουν. Εμείς τι κάναμε? Δύο πράγματα. Ένα από τα μεγαλύτερα κοιτάσματα είναι στην Αχλάδα, στη Βέβη, στη Φλόριντα. Το πουλήσαμε το κοίτασμα στο Μυτιλινέο. Ο Μυτιλινέος συνεχίζει και εξορίζει κάρβουνο, το πουλάει στα Σκόπια, τα Σκόπια παράγουν ηλεκτρική ενέργεια από το δικό μας το κάρβουνο και πουλάνε την ηλεκτρική ενέργεια σε εμάς. Ποιο κοροϊδεύουμε? Να προστατεύσουμε πιο περιβάλλον. Το δεύτερο. Επειδή λοιπόν θεωρώ ότι ο Λιγνίτης είναι περιουσία και θησαυρός του ελληνικού κράτους, και αποφασίσαμε ότι δεν θέλουμε να το χρησιμοποιούμε. Καλά κάνω. Ας τον αφήσουμε εκεί να κάθεται. Δεν ξέρεις ποτέ και για ποιο λόγο μπορεί να τον χρειαστείς. Τι κάναμε λοιπόν? Η ΔΕΗ λοιπόν όλα αυτά τα λιγνητορυχεία της Πτολεμαΐδας τα μεγάλα, επειδή το κάρβουνο είναι και στεγανό υλικό, τα μετατρέπει σε λιγνοδεξαμενές. Εξαφανίζεται το κοίτασμα και περίπου 10 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού θα γεμίσουν αυτά τα λιγνητορυχεία και από εκεί θα παράγει την ηλεκτρική ενέργεια μέσω της ανδυσιοταμίευσης. Θα πάρουν νερό από το φράγμα του Πολυφύτου, θα πλημμυρίσουν αυτές τις λεκάνες και μετά θα αξιοποιήσουν την υψομετρική διαφορά για να παράγουν ηλεκτρική ενέργεια. Ό,τι κοίτασμα είχαμε, ξεχάστε το. Προσπαθούν να το κρύψουν, να το εξαφανίσουν από την ιστορία μας, ότι εμείς δεν είχαμε ποτέ κοιτάσματα λίγνων.
1: Δηλαδή μας λέτε ότι ακόμα κι αν κάποτε μία άλλη κυβέρνηση μετά από χρόνια θελήσει να αξιοποιήσει αυτά τα κοιτάσματα, πλέον δεν θα μπορεί γιατί θα έχουν καταστραφεί?
0: Γιατί θα είναι σκεπασμένα από μία λίμνη 10 εκατομμυρίων κυβικών μέτρων νερού. Και γιατί είναι ιδιωτικά πλέον. Αυτή η περιοχή όταν παραχωρήθηκε στη ΔΕΗ ήταν για εθνικούς λόγους, για παραγωγή ενέργειας. Απαλωτριώθηκαν εκτάσεις αγροτικές γιατί θέλαμε το κάρβουνο για παραγωγή ενέργειας. Από τη στιγμή που δεν χρειάζομαι το κάρβουνο, έπρεπε αυτές οι εκτάσεις να επιστραφούν στους αγρότες. Η ΔΕΗ όμως πλέον ιδιωτική εταιρεία κρατάει τα δικαιώματα, τα βρήκε με το κράτος και μετατρέπει τα λιγνητορυχεία αυτά σε λιγνοδεξαμενές. Τι υπάρχει στην Ελλάδα που είναι για τον αγρότη, για τον πολίτη, για το φτωχό μεροκοματιάρι? Όλα είναι για το προσωπικό συμφέρον των μεγαλοκαρχαριών.
1: Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, θα σας ευχαριστήσω θερμά για το χρόνο σας και τα όσα πολύ ενδιαφέροντα μας είπατε. Δεν ξέρω αν θέλατε να προσθέσετε κάτι σύντομα πριν ολοκληρώσουμε αυτή την εκπομπή.
0: Όχι, εγώ σας ευχαριστώ, γιατί βασικά κάθε φορά που κουβεντιάζω για το θέμα των πετρελαίων και με ρωτάνε για το παρελθόν, έρχονται μήμες για η ταλαιπωρία, για την άρνηση, για την κοροϊδία. Και πληγώνονται πραγματικά. Εδώ και 3 χρόνια δεν ασχολούμαι πλέον με τα πετρέλαια, μόνο έτσι δημοσιογραφικά. Πλέον φαίνεται ότι η Ελλάδα δεν ενδιαφέρεται και αυτά που λένε ότι θα γίνει η διόντρηση του χρόνου, ίσως μετά τις εκλογές με άλλες κυβερνήσεις μπορεί κάτι να προχωρήσει. Δεν πιστεύω ότι θα δω διόντρηση στην Ελλάδα.
1: Για να δούμε. Πάντως όσο πλησιάζουν οι εκλογές συμβαίνει αυτό, εμφανίζονται ξανά οι γεωτρήσεις, μετά τη νέα τετραετία ξαναεξαφανίζονται και μετά ξανά πριν τις εκλογές ξαναεμφανίζονται. Θα δούμε τελικά, αν δούμε ποτέ, στον αιώνα των αιώνων να αξιοποιούνται τα πετρέλαια και το φυσικό αέριο της χώρας αυτής.
0: Ξέρετε, άρχισα να μπαίνω στο παιχνίδι της γνώσης και της διαπραγμάτευσης από το 2014 με τον πρώτο πόλεμο εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία με την Κρυμαία. Τότε όλοι που μιλούσαν, πληθυσμοί κλπ. Είχα ψάξει λίγο την ιστορία και είδα τα τεράστια κοιτάσματα που έχει η Κρυμαία σε πετρέλαιο. Με το καινούργιο πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία έχει κάποια υπόλοιπα κοιτασμάτων ανατολικά, αλλά έχει σπάνιες γεύσεις. Δηλαδή το συμφέρον της Ρωσίας δεν ήταν ο πληθυσμός της, ήταν ο έλεγχος ο ενεργειακός. Το ίδιο έγινε και με το Ισραήλ με τη Γάζα. Ο έλεγχος ήταν τα νερά του Ιορδάνη. Δηλαδή πάντα υπάρχει μια ενέργεια, μια πηγή ενέργειας που πρέπει κάποιος να ελέγξει. Η Βενεζουέλα. Αγάπησαν το λαό. Τώρα αυτά που ακούμε ότι αγαπήσαμε τον Ιρανικό λαό και θέλουμε να τον βοηθήσουμε να σωθεί. Όλα είναι θέμα ενέργειας. Ποιος θα κάνει το παιχνίδι της ενέργειας. Γυρίζοντας λοιπόν σταδιακά και πηγαίνοντας προς τα πίσω, βλέπω η κάθε ενεργειακή κρίση κρύβει και έναν πόλεμο, κάθε ενεργειακή κρίση κρύβει και μια θηλιά στον Έλληνα πολίτη και μια διαφορία της ελληνικής πολιτείας. Δεν πιστεύω ότι θα κάνουμε γεώτρηση, γιατί δεν εξυπηρετούνται τα ντόπια συμφέροντα.
1: Μάλιστα. Θα το δούμε στην πράξη πώς θα κυλήσει. Πάντως σας ευχαριστούμε θερμά, γιατί οι τηλεθεατές μας μπόρεσαν να καταλάβουν ποιος είναι ο πλούτος ο οποίος κρύβεται κάτω από την ελληνική γη. Θερμά θα σας ευχαριστήσουμε, κύριε καθηγητά, για την παρουσία σας.
0: Να είστε καλά.
1: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, η εκπομπή μας ολοκληρώθηκε. Ελπίζουμε να βγάλετε τα συμπεράσματά σας. Είναι μια εκπομπή που μπορείτε να κρατήσετε και στο αρχείο σας για να θυμάστε τι θησαυρούς, τι πλούτο κρύβει η ελληνική γη που ακόμα δεν έχει αξιοποιηθεί. Να είστε όλοι σας καλά. Γεια σας.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
4: 15ο Jazz στο Πάρκο. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ. Γκίλαντ & Τάλι Άτσμοντ Quintet. Γιάννης Παπαδόπουλος, Γιώργος Πανταζόπουλος, Παναγιώτης Θέμας. Κίμωνας Καρούντζος Quartet. Κωνσταντίνος Νικογιάννης, Δημήτρης Κασαβέτης, Κίμωνας Καρούντζος, Χένρι Τσουκούμα Ονουτσούξ. Το τρίο. Χάι Γιατζιτζιάν, Γιώτης Κιουρτσόγλου, Παγγέλης Καρύπης. Συμμετέχει το σύνολο Jazz του Μουσικού Σχολείου Ηλίου. Παρουσίαση Πασχάλης Τσαρούχας. Καλλιτεχνική διεύθυνση Γιώργος Τρανταλίδης. Διοργάνωση Δήμος Ηλίου. Κτήμα Σερπιέρι στον περιβάλλοντα χώρο του πύργου της Βασιλίσσης. Είσοδος ελεύθερη.
5: Οι ουρολογικές παθήσεις δεν κάνουν διακρίσεις. Μας αφορούν όλους. Άνδρες και γυναίκες. Από τη στιγμή που γεννιόμαστε έως την τρίτη ηλικία. Όλοι κάποια στιγμή στη ζωή μας μπορεί να βρεθούμε αντιμέτωποι με μια ουρολογική πάθηση. Και τότε δεν πρέπει να χάσουμε χρόνο. Η επίσκεψη σε έναν ουρολόγο μπορεί να βελτιώσει την καθημερινότητά μας ή ακόμη και να σώσει τη ζωή μας. Ουρολογία. Το κλειδί για την υγεία σε κάθε ηλικία. Εκστρατεία ενημέρωσης για τις ουρολογικές παθήσεις. Μια πρωτοβουλία της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας.
6: Νέο θέατρο έργων. Η θρυλική φώνησα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη με τη Λιδία Κονιόρδου. Σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Από 1η Οκτωβρίου. Προπόληση ticketservices.gr.
7: Το να δένεις το σκύλο σου σε βαρέλια, δέντρα ή να τον έχεις μόνιμα κλεισμένο μέσα σε ένα κλουβί, έρμεο των καιρικών συνθήκων, χωρίς τροφή και νερό, αποτελεί παραβίαση των συνθήκων ευζοίας του, είναι ποινικό αδίκημα και τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο 1.000 ευρώ. Σε οποιαδήποτε μορφή κακοποίησης, ενημερώνουμε άμεσα το 100 ή το τοπικό αστυνομικό τμήμα ή τα κεντρικά της αστυνομίας. Ειδική γραμματεία για την προστασία των ζώων συντροφιάς. Κανένα ζώο αδέσποτο, κανένα κακοποιημένο.
8: Αφιέρωμα στον Ένιο Μωρικόνε. Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του πιο σημαντικού συνθέτη μουσικής κινηματογράφου με την ορχήστρα Λεμούζ από την Ιταλία. Την τίβα του Ένιο Μωρικόνε, σοπράνο Σουζάνα Ριγκάτσι, το μαέστρο Ανδρέα Αλμπερτίνι και τη σοπράνο Ντανιέλα Πλάτσι. Η μουσική του Ένιο Μωρικόνε ζωντανά με ταυτόχρονη προβολή από τις αξέχαστες ταινίες στο θέατρο Ανατολική Σταύρου την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Προπόληση more.com.
9: Στην Ελλάδα έχουμε υπέροχες παραλίες και βυθούς. Οι ελληνικές θάλασσες έχουν μια ξεχωριστή βιοπικιλότητα. Σε αυτές ζουν μοναδικά είδη ψαριών, θαλάσσιες χελώνες, φώκες, δελφίνια, καρχαρίες, ακόμα και φάλαινες. Αυτή τη στιγμή οι θάλασσες μας κινδυνεύουν. Και αυτό θα μας επηρεάσει όλους. Και πρέπει να μας αφορά όλους. Ενημερωθείτε και ενισχύστε το έργο των περιβαλλοντικών οργανώσεων για καθαρές θάλασσες. Μάθετε περισσότερα για την προστασία των θαλασσών μας και της θαλάσσιας ζωής. allforblue.org. All for Blue. Η θάλασσα έχει ανάγκη από συμμάχους. Είστε μαζί μας.
10: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
11: Επιτέλους, η ελληνική δικαιοσύνη αποφάσισε να κυνηγήσει αυτούς που διαφημίζουν τα ναρκωτικά, γιατί αυτούς που τα πουλάνε τα ναρκωτικά, εννοείται, δεν τους κυνηγάει κανείς. Πόσο μάλλον αυτούς που τα φέρνουν τα ναρκωτικά. Όπως σας έχουμε πει πολλές φορές, όλος ο πλανήτης θα πεθάνει από πυρηνικά. Εμείς θα πεθάνουμε από τα γέλια. Έτσι λοιπόν, σε αυτό το πλαίσιο το υπέροχο που έχει φτιάξει ο Θεός της κωμωδίας για την αγαπημένη του χώρα και τον εκλεκτό λαό του, τους Έλληνες, την εβδομάδα που μας πέρασε, η ελληνική δικαιοσύνη κάλεσε και μάλιστα κανονικά σε δικάσιμο το Γιάννη Βαρουφάκη, πολιτικό αρχηγό ενός κόμματος του Μέρα 25, γιατί είχε κάνει μία δήλωση πριν κάτι μήνες ότι πριν 36 χρόνια, είχε πάρει στην Αυστραλία ένα πάρτι, ένα χάπι έκσταση, την άκουσε για 8 ώρες και ήταν μία εβδομάδα άρρωστος. Ότι πριν 36 χρόνια, ένα πάρτι, ένα χάπι έκσταση και ήταν μία εβδομάδα άρρωστος. Αυτό λοιπόν από την ελληνική δικαιοσύνη θεωρήθηκε άξιο λόγου. Τον κάλεσαν, θα δικαστεί γι' αυτό και καλά να πάθει. Πρέπει να δικαστεί γι' αυτό και είναι μια ακόμα απόδειξη ότι στη χώρα μας σεβόμαστε το εμπόριο ναρκωτικών, δεν σεβόμαστε καθόλου τη διαφήμιση των ναρκωτικών. Τώρα, βλέπετε το Βαρουφάκι, δηλαδή απ' την άλλη, δεν έχει και πολύ αθώα φάτσα. Ε? Δηλαδή, εγώ συγγνώμη κιόλας έτσι. Αυτό το look, ας πούμε, αυτό το αγριοπό του Jason Statham, αυτό το γλομπέ, ρε παιδί μου, τον βλέπεις και αφήνω τον εαυτό μου ελεύθερο στο πλαίσιο του πρέζα όμορφη και λέω, δεν μάθαμε ποτέ. Ποιος πραγματικά έφερε τον Ουρουάν. Μήπως λίγο-λίγο από το χάπι έκσταση στην Αυστραλία περάσουμε στα καγκουρά που λέγει ο συγχωρεμένος ο Τάξης ο Σπυριδάκης στη Λούφα και Παραλλαγή και φτάσουμε στον Ουρουάν. Μήπως τελικά τον Ουρουάν δεν ήταν Ουρουάν αλλά Βαρούφ Ουάν. Δεν ξέρω. Η ελληνική δικαιοσύνη φαντάζομαι θα το βρει, θα το τσεκάρει και οπωσδήποτε σήμερα, καταλαβαίνετε για να ξεκινάμε έτσι και θα φτάσουμε στον πόλεμο, πόσα τέτοια θα μας χρειαστούν. Όλοι και όλες μαζί. Πρέζα όμορφη. Ακούσαμε, διαβάσαμε και χαρήκαμε, δεν το συζητάμε, ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κάπου στην Ευρώπη που είχαν μαζευτεί με άλλους σαν τον Κυριάκο Μητσοτάκη, δήλωσε «Ώρα να εξετάσουμε αν η πυρηνική ενέργεια έχει ρόλο στο ενεργειακό σύστημα. Έχει έρθει η ώρα για τη χώρα μας να διερευνήσει αν η πυρηνική ενέργεια και ειδικά οι μικροί αρθρωτοί αντιδραστήρες μπορούν να διαδραματίσουν ρόλο κτλ. Κτλ. Σε μια χώρα όπου χάσαμε 5 γυναίκες από έκρηξη σε εργοστάσιο μπισκότων, σε μια χώρα που χάσαμε 57 ανθρώπους επειδή 2 τρένα πήγαιναν αντίθετα και δεν υπήρχε ούτε φανάρι να τα σταματήσει ούτε τίποτα άλλο, σε μια χώρα που για να μην βγουν τα σκατά στον δρόμο βάζουμε ένα φορτηγό πάνω στο καπάκι, σε μια χώρα που εκεί που πας στον δρόμο απλώς ανοίγει ο δρόμος και σε καταπίνει, σε μια χώρα λοιπόν τέτοια, αν βάλουμε και πυρηνικά εργοστάσια, τι κακό μπορεί να συμβεί? Τίποτα από όλα τα προηγούμενα, γιατί αυτή τη φορά θα τα κάνουμε όλα τέλεια. Έλα όμως που η χώρα μας έχει και άλλο ένα θεματάκι, είναι σεισμογενής. Εδώ κουνάει για ψιλοπίδημα. Όλη η χώρα είναι σόου. Έτσι, belly dance πάει η χώρα, δεν είναι. Δεν κάθεται ακίνητη καθόλου.
12: Η Ελλάδα δεν πρόκειται ποτέ να αποκτήσει πυρηνική ενέργεια.
11: Ή άλλαξε ξαφνικά και άλλαξε γνώμη ο Κυριάκος? Σταμάτησαν στη χώρα οι σεισμοί? Ούτε για αστείο. Άρα, τι άλλαξε? Να σας πω τι υποψιάζομαι. Όσον αφορά τον Κυριάκο Μητσοτάκη ως γνήσιος Μητσοτάκης, προφανώς έχει πια στην κατοχή του νέα δεδομένα για το θέμα της παραγωγής ενέργειας από πυρηνικά εργοστάσια. Οπότε, όταν έχεις νέα δεδομένα, έχεις και νέα οπτική. Όσον αφορά όμως τον ελληνικό λαό, αυτό που σίγουρα άλλαξε και δεν το φαντάζομαι, το έχουμε διαπιστώσει όλοι μας, είναι η σχέση των Ελλήνων απέναντι στον άδικο και τυχαίο θάνατο. Οι Έλληνες πια το έχουν αποδεχτεί. Αν δεν είναι οι ίδιοι τα θύματα, άντε και τα παιδιά τους, τι να κάνουμε? Συμβαίνουν αυτά, βρε παιδιά. Γίνονται και ατυχήματα. Δηλαδή θα διακόψουμε τα πάντα επειδή σκοτώθηκαν 5. Τώρα, θυμάστε πόσο καιρό έχουμε κρεμασμένη αυτή την μπλούζα εκεί? Πόσο καιρό? Από πέρυσι το καλοκαίρι. Θυμάστε ότι πέρυσι το καλοκαίρι είχαμε κάνει βίντεο με μπλουζάκι κυβέρνηση Κορυδαλλού? Θυμάστε ότι πριν το καλοκαίρι πέρυσι είχαμε κάνει βίντεο με μπλουζάκι το σήμα της Νέας Δημοκρατίας που έγραφε νέα δικογραφία? Γιατί την είχαμε την μπλούζα εκεί? Για να δείξουμε ότι έρχονται δικογραφίες ή για να τσαντίζονται οι μικροτσούτσουνοι? Μα γιατί άλλο? Για να τσαντίζονται οι μικροτσούτσουνοι.
13: Να ξέρουμε ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δεν είναι κανένα σοβαρό θεσμό. Καινούριο θεσμό ποιών ετών είναι?
14: Ότι ο ΠΚΠ.
13: Ένα απλό νόμο του ελληνικού κράτου είναι. Δεν είπα παραπάνω. Έτσι είμαστε ενημένοι σε αυτό. Αύριο ψηφίζουμε και τέρμα. Ναι, δεν είναι έτσι.
15: Κυρίες, μισό λεπτό.
13: Ένα
15: καλό.
11: Είδατε νευράκια ο ρήτορας? Περανό μας σιγά την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Περανό μας την αλλάζουμε όλα και μετά άρχισε το ρετάρι. Ρέταρε. Σαν ζούντα, σαν φλωρέτα δίχρονη η οποία έκαιγε λάδια. Ρετάρι ο ρήτορας μπροστά στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Μα ρετάρι και ρετάρι και λάδια καίει. Και ξεφουσκώνει και τα μπότοξ και θα τράβαγε τα μαλλιά της σε ζωντανή σύνδεση, αλλά τα έχει πληρώσει λίγο παραπάνω, οπότε τα μαλλιά θα τα αφήσει ήσυχα. Αυτό τον τύπο τον βρήκανε τελικά 6 ώρες μετά στην Πάτρα, ενώ τον έψαχναν σε όλη την Αθήνα. Μιλάμε για τα ίδια τσακάλια που ψάχνουν να βρουν τους δολοφόνους του Καραϊβάζ, της Μαρφίν και δεν συμμαζεύεται, 2,5 τόνους του Νουρουάν. Το πιο ωραίο από όλη αυτή τη φάση είναι ότι τον βρήκανε. Και η Ένωση Αστυνομικών Αχαΐας για αυτή τη σύλληψη του 89χρονου από τους νεαρούς και νεαρές αστυνομικούς έβγαλε ανακοίνωση δίνοντας συγχαρητήρια στους συναδέλφους για τη σύλληψη του 89χρονου στην Πάτρα.
16: Απαγορεύεται ο ανήλικος να κυκλοφορεί με πατίνι?
17: Με πατίνι να κυκλοφορεί σε δρόμους.
18: Απαγορεύεται.
17: Σε δρόμους.
18: Σε δρόμο.
11: Μπορεί να μην πιάνουμε πρεζέμπορους, μπορεί να μην πιάνουμε μαφιόζους, αλλά φτάνει με τους 89χρονους τις καραμπίνες και τα ταξί και φτάνει με τα 16χρονα και τα πατίνια. Το πρόβλημα της χώρας, αμήν και πότε, αλλά δεν το βλέπω, θα ήταν οι 89χρονοι με τα πατίνια και οι 16χρονοι με την καραμπίνα. Είναι αυτό προτροπή σε βία? Πώς σας πέρασε από το μυαλό? Έτσι κι αλλιώς το μέλλον των 16χρονων στη χώρα μας είναι λαμπρό. Τι θα γίνουν? Ή θα σερβίρουν σιωνιστές, Ισραηλινούς, παιδοκτόνους και γενοκτόνους, ή θα τρέχουν στα στενά του Ορμούς να καρφώνουν πασαλάκια στην άμμο, μπας και στηθεί η γαμημένη σκηνή και κοιμηθούμε λίγο το βράδυ. Μιλάμε για λαμπρό μέλλον. Άρα γιατί ένα παιδί 16χρονών να πάρει καραμπίνα? Τι να σας πω κι εγώ. Ρωτήστε το Θεό της κωμωδίας. Εμείς, ξεκάθαρα, οι Μητροπολίτες έχουν πάρα πολλά έξοδα. Δηλαδή, μόνο η φάση με μένα πέρσι και όλο αυτό το στρατό των πληρωμένων ανθρώπων που με κυνήγαγαν από πόλη σε πόλη με σκοπό να με στείλουν στο νοσοκομείο ή στον τάφο και να με ψάλει ένας Μητροπολίτης μετά, φανταστείτε πόσο κόστησε. Έχουν σοβαρά έξοδα οι Μητροπολίτες. Επίσης, ο Μητροπολίτης δεν παντρεύεται. Γιατί λέμε εκεί, μα είναι δυνατόν να παίρνει ένα χιλιάρικο παπάς που θα μολύσει και 4 κουτσούβελα και ο Μητροπολίτης δεν παντρεύεται ποτέ? Να παίρνει 5.500? Έλα παιδιά. Καταρχάς, τιμάμε τον Μητροπολίτη οικονομικά και μισθολογικά γιατί τιμάει τη ζωή. Δεν παντρεύεται. Δεν μπαίνει σε βάσανα, σε ταλαιπωρίες. Ζημποέμ ζωή. Είναι ο Μπουκόφσκι, είναι μαλάκες. Ο Μπουκόφσκι Μεράσα είναι ο Μητροπολίτης. Ζωάρα κάνει. Ζωάρα. Προσέξτε όμως. Έχει έξοδα ο Εργένης. Ο παντρεμένος τι κάνει. Πάει κάθε μέρα σπίτι. Έχει φαΐ. Βρίσκει. Ο Εργένης ποιος να του μαγειρέψει. Ποιος. Και γιατί να μαγειρέψει ο ίδιος. Έχει παιδάκια να ταΐσει. Όχι. Τι κάνει. Παραγγέλνει απ' έξω. Είναι ακριβά. Και φανταστείτε πόσο ακριβά είναι να παραγγέλνει απ' έξω ο Μητροπολίτης όταν κατά την περίοδο της νηστείας πρέπει να παραγγέλνει και τα νηστίσιμα και τα μη νηστίσιμα για να κρατάει την κοιλιά σταθερή και πριν και μετά την νηστεία. Έχει έξοδα, παιδιά. Επίσης, νιώστε λίγο. Μητροπολίτης κολυμπάει στο χρυσό. Χρυσό εδώ, χρυσό, χρυσό. Και φανταστείτε για να βλέπουμε όλο αυτό το χρυσό απ' έξω, τι έχει από μέσα. Αυτούς, παιδιά, που σκέφτομαι ότι έχουν σαλτάρει με το γεγονός ότι οι Μητροπολίτες θα παίρνουν 5.500 το μήνα, είναι οι τράπερ. Οι τράπερ πρέπει να τα έχουν παίξει όλοι. Τι ζωή πουλάνε οι τράπερ μέσα από την τραπ μουσική, ε! Γκάνια, μπράβο, γύρω-γύρω να τους φυλάνε. Γαμάτο αμάξι λίμο, ε! Γύρω-γύρω να πούμε. Γκομενάρες ακριβοπληρωμένες, βιλάρα με πισίνα να πούμε και θέα στη θάλασσα και τέτοια, πιστούς από πίσω να τους υποστηρίζουν, σταυρούς να φοράνε πάνω και χαϊμαλιά. Το μόνο που διαφέρουν δηλαδή από τον Μητροπολίτη είναι ότι αυτοί έχουν πολλά τατού, ενώ ο Μητροπολίτης κανένα. Ίσως γιατί δεν ξέρουμε, δεν έχουμε δει πολλές φορές Μητροπολίτη γυμνό, μπορούμε να φαντασιωθούμε ό,τι θέλουμε, συν

τη γουστάρει. Μπρο, μπρο, μήπως να γίνουμε Μητροπολίτες, να αφήσουμε την τραπ, να πιάσουμε την Αγιαστούρα. Είναι πιο καλή δουλειά, μπρο, Μητροπολίτης από τράπερ. Και κυρίως, πρόσεξε, ως Μητροπολίτης, ο τράπερ έχει το Θεό μαζί του, πάντα. Και προσέξτε, τράπερ, πουλάτε στα πιτσιρίκια τη Super Wow

0: κάνει να συγκρίνω τον Τράπερ με τον Μητροπολίτη. Όλο φτόγκο με νάρες και πού να τα φανταστείτε ρε εσείς, ε? Μήτρα πάνω πολύ μπροστά κολλή πίσω, τι να λέμε τώρα. Μιλάμε για τριφασική ζωή που ο μέσος Τράπερ δεν μπορεί να τη σκεφτεί ούτε κόκαλο. Ζεν, ζεν, ζεν, ζεν, ζεν.
1: Τις λέω αγάπες μου προσέξτε, γιατί ένας βλάκας εδώ πέρα και έχει βγάλει το... Και μου λέει φίλε μου...

0: για ταυτότητα μαζί που δεν ξέρω και είναι Μητροπολίτης. Μου λέει στην Αλεξάνδρεια.
1: Δηλαδή, παιδιά, οι Μητροπολίτες πριν πάρουν το πρώτο πεντοχίλιαρο βγήκαν με το πουλί στο χέρι στους δρόμους. Άμα πάρουν 10 χιλιάρικα, που θα φτάσει η δουλειά, δεν ξέρω, αν και κάτι υποψιάζουμε, που θα φτάσει η δουλειά. Αυτό το τρίπτυχο πατρίς, θρησκεία, οικογένεια, χωρίς μόριο στη μέση ή μόρια, δεν γίνεται ποτέ. Εισαγγελία, έλα εδώ, μωρή τρελά.
2: Υποκλοπές. Δέχεστε επίσης, Βέλη, για συγκάλυψη ότι την προσπεράσατε την υπόθεση, ενώ είναι σοβαρή υπόθεση, είναι υπόθεση δημοκρατίας.
3: Γιατί δεν είναι στο...
2: Και δεν αναφέρομαι στις νόμιμες παρακολουθήσεις, αναφέρομαι στο πρέντα.
3: Κύριε Χαζόλα, και για αυτή την υπόθεση έχω τοποθετηθεί πολλές φορές. Και αναγνώρισα ευθύνες της λειτουργίας και άνθρωποι έφυγαν από τη θέση τους και η λειτουργία της ΕΕΠ άλλαξε δραστικά και η υπόθεση αυτή αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο δικαστήριο. Κάποιοι άνθρωποι καταδικάστηκαν σε πρώτο βαθμό, θα υπάρχει έφεση, αλλά από εκεί και πέρα δεν έχω να προσθέσω κάτι παραπάνω για το ζήτημα αυτό. Πέραν του γεγονότος ότι η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, και το λέω αυτό μετά.
2: Σας ρωτώ γιατί δέχεται η κυβέρνηση την κατηγορία ότι συνδέεται και με τις παράνομες
3: παρακολουθήσεις. Εγώ θα σας πω ότι η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών.
1: Είδατε τι ωραία συζητησούλα, ε! Κάποιοι όμως λένε, ποιοι το λένε ρε Μάστορα, τι εννοείς κάποιοι λένε, υπάρχουν στοιχεία για οτιδήποτε ρωτάει ένας δημοσιογράφος, έχει στοιχεία, όχι κάποιοι λένε, αυτά λένε, τα γεγονότα λένε, μπαζώθηκε τότε, τα γεγονότα λένε λοιπόν, και το ρωτάει για τις υποκλοπές και ο άλλος κάνει τάχα μου δήθεν ότι απαντάει. Θα πούμε και για τις υποκλοπές λοιπόν, τι δεν ρωτήθηκε και τι δεν απαντήθηκε ποτέ. Όμως πραγματικά αυτή η ερώτηση πρέπει να διδάσκεται σε όλα τα παιδιά στην Ελλάδα που θέλουν να ακολουθήσουν την καριέρα του δημοσιογράφου και να βγάλουν λεφτά ως δημοσιογράφοι, γιατί όλα τα παιδιά που θέλουν να γίνουν δημοσιογράφοι σε αυτή τη χώρα πρέπει να ξέρουν ότι ο δημοσιογράφος εδώ που βγάζει πολλά φράγκα είναι αυτός που κρύβει ειδήσεις, όχι αυτός που λέει ειδήσεις. Όσο περισσότερες ειδήσεις κρύβεις, τόσα περισσότερα φράγκα βγάζεις. Παραδείγματος χάρη, σήμερα το πρωί, γιατί άμα έχει όρεξη ο Θεός της κωμωδίας, μας δίνει και κάτι παραπάνω. Σήμερα το πρωί λοιπόν μπήκα σε ταξί που σπάνια μπαίνω. Και έτυχε ο ταξιτζής που μπήκα να ακούει στο ραδιόφωνο το Χατζηνικολάου. Ευγενέστατος μου λέει, κύριε, μήπως σας ενοχλεί αυτό που ακούω, θέλετε να τα αλλάξω? Και του λέω εγώ, φίλε, όχι. Άστο να γελάσουμε, άστο λίγο να γελάσουμε. Και πετυχαίνουμε λοιπόν τη φάση όπου ο έγκριτος έμπορος ειδήσεων λέει ότι δύο μπασκετμπολίστες, ο Τζόουνς του Ολυμπιακού και ο Ναν του Παναθηναϊκού, έξαλλος τα λέει αυτά, δεν πρέπει ποτέ, ποτέ όμως να ξαναπατήσουν σε ελληνικό γήπεδο, γιατί τα παιδιά μας που πάνε να δουν τα σπορ και είδαν αυτούς τους τύπους να παίζουν μπουνιές και να βρίζει ο ένας τον άλλον και τι παράδειγμα δίνουν στα παιδιά μας και κόντρα τα παιδιά μας και ξαναμάνα τα παιδιά μας. Ρωτάω και εγώ λοιπόν τον ταξιτζή, του λέω, φίλε, για τη φάση με το Μαρινάκι και το Δημητριάδη, λέει. Γελάσαμε. Αυτό ακριβώς. Όπως το είπα. Άστε να ακούσουμε Χατζηνικολάου να γελάσουμε και λίγο. Αλήθεια, τώρα που το φέρει η κουβέντα, τι έγινε με την εισαγγελική έρευνα που είχε παραγγείλει η εισαγγελία? Τι έγινε με τη ΔΕΑΒ, με το βρωμόξυλο, τα μπουνίδια, τις σκισμένες φανέλες και τα γαμοσταυρίδια που πέσανε στον τελικό Eurobasket μεταξύ Δημητριάδη και Μαρινάκη? Γιατί το τελευταίο δημοσίευμα που βρήκα είναι 26 Μαΐου. Από τότε και μετά, τίποτα. Τι γίνεται, παιδιά? Εισαγγελία, έλα εδώ, μωρή τρελά. Τους Ισραηλινούς, σιωνιστές, γενοκτόνους και δολοφόνους, όπου άνθρωποι στη χώρα μας είναι διατεθειμένοι να στηρίξουν κόμματα με την ψήφο τους που στηρίζουν αυτούς τους ανθρώπους που κάνουν αυτά τα πράγματα και ανάθεμα αν αυτοί που κάνουν τέτοια πράγματα θεωρούνται άνθρωποι. Την εβδομάδα που μας πέρασε λοιπόν, δείτε το βίντεο, είμαστε σε Εκεχηρία. Είμαστε σε μια περιοχή που δεν έχει Χαμάς. Χαμάς δεν έχει στη Δυτική Όχθη. Χαμάς δεν έχει στην Ιερουσαλήμ. Παλαιστίνιους έχει. Δείτε λοιπόν εδώ τι κάνει ένας γενοκτόνος, ένα κάθαρμα το οποίο θα έρθει να κολυμπήσει εδώ πέρα αύριο μεθαύριο και να πίνει κοκτέιλ και να κάνει ζωάρα στα ελληνικά νησιά, και άμα δει καμία παλαιστινιακή σημαία θα κάνει και τσαμπουκά. Τι κάνει ένας στρατιώτης εδώ, δείτε. Ξέρετε τι κάνει αυτός? Σταματάει ένα αυτοκίνητο που μέσα είναι μια οικογένεια Παλαιστινίων. Ρίχνει μέσα στο αυτοκίνητο μια κρότου λάμψης και κλείνει την πόρτα. Εκείνη η οικογένεια. Έχει παιδάκια μέσα. Ένα παιδάκι εδώ έμεινε τυφλό. Εσείς λοιπόν που σκέφτεστε, τι να κάνουμε τώρα, άλλο οι εκλογές, άλλο αυτό. Δεν είναι άλλο. Ελληνικά κόμματα ανοιχτά, αυτή την εβδομάδα μπήκε και ο Βελόπουλος στο κλαμπ, Ελλάς του Τσίπρα, Νέα Δημοκρατία του Μητσοτάκη, Πασοκάρα του Ανδρουλάκη και ο Βελόπουλος, χωρίς ντροπή, και Λεβέντικα υποστηρίζουν τη συμμαχία με αυτά τα άτομα. Και υπάρχουν άνθρωποι στη χώρα μας που σκέφτονται να βουτήξουν το χεράκι τους στο αίμα, συμμετέχοντας και υποστηρίζοντας κόμματα που υποστηρίζουν αυτό το κράτος. Ενώ απ' την άλλη, σε αυτό το κράτος, στο κράτος δολοφόνος των σιωνιστών στο Ισραήλ, υπάρχουν άνθρωποι όπως αυτοί εδώ που αρνούνται την κατάταξη στον IDF, στο στρατό του Ισραήλ. Άρνηση κατάταξης για πολίτη του Ισραήλ σημαίνει πάρα πολλά άσχημα πράγματα για αυτόν που αρνείται την κατάταξη. Αυτοί που βλέπετε εδώ, που είναι λίγοι αλλά υπάρχουν, δείτε τη φάτσα τους, δείτε πώς είναι, σας θυμίζουν κάτι, ε? Σας θυμίζουν κάτι μειοψηφίες που κλείνουν τους δρόμους, που διαμαρτύρονται, που τι τα θέλουν αυτά. Αυτά λοιπόν εδώ τα παιδιά καίνε τα χαρτιά κατάταξης, πράγμα το οποίο σημαίνει για αυτά τα παιδιά ότι θα περάσουν πάρα πολύ καιρό σε φυλακές του Ισραήλ. Το τι συμβαίνει στις φυλακές του Ισραήλ, το έχουμε πει πολλές φορές, δεν χρειάζεται ακόμα μία. Αυτοί αντιστέκονται. Εμείς, να προσέχετε.
4: Ertopen, παράθυρο στην κοινωνία, ή στο σελίδα μας ertopen.com.
5: Δέκατο πέμπτο Jazz στο Πάρκο. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ. Gilland and Tali Hatchmon Quintet. Γιάννης Παπαδόπουλος, Γιώργος Πανταζόπουλος, Παναγιώτης Θέμας, Κίμωνας Καρούντζος Quartet, Κωνσταντίνος Νικογιάννης, Δημήτρης Κασαβέτης, Κίμωνας Καρούντζος, Χένρι Τσουκούμα Ονουτσούξ. Το τρίο Χάιγια Τζιτζιάν, Γιώτης Κιουρτσόγλου, Παγγέλης Καρύπης. Συμμετέχει το σύνολο Jazz του Μουσικού Σχολείου Ηλίου. Παρουσίαση Πασχάλης Τσαρούχας. Καλλιτεχνική διεύθυνση Γιώργος Τρανταλίδης. Διοργάνωση Δήμος Ηλίου, κτήμα Σερπιέρι, στον περιβάλλοντα χώρο του πύργου της Βασιλίσσης. Είσοδος ελεύθερη.
6: Ο Τζέισον κοίταξε το ρολόι του νευρικά για άλλη μια φορά. Ο ανιψιός του θα έφτανε στη σάλα από στιγμή σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να γράφει ο δημιουργός. Σε έναν κόσμο που η παραγωγή μετατρέπεται σε αναπαραγωγή, που η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τα πνευματικά δικαιώματα, οι δημιουργοί χρειάζονται περισσότερο από ποτέ κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της δημιουργίας. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
7: Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, σε συνεργασία με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, διοργανώνει ιστορική συναυλία την 3η 15 Σεπτεμβρίου στο Καλή Μάρμαρο. Κρατάμε τη φλόγα της ειρήνης, της ελπίδας και του ανθρωπισμού αναμένη. Καλλιτεχνική διεύθυνση επιμέλεια, Πασχάλης Τόνιος. Είσοδος ελεύθερη. Δωρεάν δελτία εισόδου στο more.com.
8: Πας στη Τζιά και αν περάσεις από εκεί που είναι το τουριστικό μέρος, και λέω τη Τζιά συγκεκριμένα γιατί πρόσφατα το είδα, έχει ζώα παστουρωμένα. Αγελάδες, κατσίκες, γουρούνια, δεμένα τα πόδια τους, με το κεφάλι το οποίο απαγορεύεται από νόμο. Και όταν είπα να πάρουμε τηλέφωνο, μου λένε οι άνθρωποι εκεί, οι δικοί μου, λέει, δεν μπορώ να πάρω τηλέφωνο γιατί θα μου βάλουν δυναμίτη στο σπίτι μου. Πηγαίνετε στη Τζιά, όσοι μπορείτε, αν μας ακούτε κάποιοι που μάλιστα διαχειρίζετε και τον νόμο, πηγαίνετε να δείτε πόσα από αυτά τα ζώα είναι παστουρωμένα και πόσοι ζουν υπό καθεστώς απειλής ότι θα τους φάξουν, θα κρεμάσουν τα δικά τους τα ζώα, αν πούνε κάτι.
9: Η πιο διάσημη ιστορία φιλίας, ένας για όλους και όλοι για έναν. Η απόλυτη θεατρική περιπέτεια στο Βέμπο, με καθημερινές παραστάσεις για σχολεία. Μην το χάσετε.
10: Έβαλε στα φασολάκια να γίνονται. Βέβαια. Όλα τώρα. Να μου πεις όταν είναι, για να πάω να το βγάλω. Θα πάω εγώ. Το ίδιο πράγμα είναι. Με πήρε κανείς όσο έλειπα. Ποιος θα σε πάρει, βρε Όλγα μου. Καλά ντε. Μια ερώτηση έκανα. Κανείς δεν θα πάρει. Σταμάτα να με ρωτάς. Δεν είσαι και πολύ στα κέφια σου σήμερα. Ε?
11: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται. Όσο και αν το προσπαθείς, κάλεσε στο 210-601-300. Φιλία σε κάθε ηλικία. Ένα πρόγραμμα του Ινστιτούτου Πρόληψης.
4: Ertopen. Παράθυρο στην κοινωνία.
12: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Θα συζητήσουμε για ένα ζήτημα που προκαλεί πάντα ζωηρές συζητήσεις. Εδώ στο Military News φροντίζουμε να φέρουμε πάντα ειδικούς και ανθρώπους οι οποίοι έχουν τις γνώσεις για να αγγίξουν αυτό το θέμα. Αναφερόμαστε στο κλίμα και στην περιβόητη κλιματική κρίση, αλλά και στην κλιματική αλλαγή. Θα συζητήσουμε και για το νερό, που είναι ένα θέμα που απασχολεί πάντα την Ελλάδα. Καλεσμένος μας ο κύριος Δημήτρης Κουτσογιάννης, ομότιμος καθηγητής υδρολογίας στο Εθνικό Μετσοβέδιο Πολυτεχνείο. Κύριε Κουτσογιάννη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας.
13: Εγώ σας ευχαριστώ.
12: Η συζήτηση που κάναμε την προηγούμενη φορά για το κλίμα προκάλεσε έτσι μια συζήτηση στα σχόλια. Υπάρχουν οι άνθρωποι οι οποίοι είναι, πιστεύουν ότι υπάρχει μια κλιματική κρίση και έρχεται η καταστροφή του πλανήτη, και γι' αυτό θεωρούν ότι ένας από τους βασικούς υπεύθυνους είναι ο ανθρώπινος παράγοντας. Και υπάρχουν και οι άλλες απόψεις, οι οποίες στηρίζονται και στις δικές σας επιστημονικές γνώσεις, ότι πρέπει να το δούμε το θέμα λίγο ψύχραμα. Έτσι. Απλά τώρα, επειδή είχαμε φέτος και αυτούς κάψανε στην Ευρώπη και πάλι επανήλθε η συζήτηση και για τη Γαλλία και για τη Γερμανία και για τη Ελβετία, έχει αναζωοποιηθεί λίγο αυτή η κουβέντα.
13: Νομίζω συνεχώς αναζωοποιηθεί. Δηλαδή, επειδή κάθε μέρα κάτι θα γίνει στον κόσμο, μία θα γίνει στη Γαλλία, μία στην Αργεντινή. Τα μέσα ενημέρωσης φροντίζουν να μας φέρουν οποιοδήποτε άσχημο γεγονός έχει συμβεί και μπορεί να συνδυάζεται με το κλίμα, να μας το φέρουν σπίτι μας. Καθημερινά αυτό γίνεται. Και εδώ υπάρχει μια μηχανή την οποία προσπάθησα να εξηγήσω στην προηγούμενη εκπομπή σας. Προσπάθησα να εξηγήσω γιατί υπάρχει αυτή η μηχανή, η οποία είναι μηχανή προπαγάνδας και διάδοσης ψέματος για να επηρεαστεί ο πληθυσμός. Και έχει επηρεαστεί, σαφέστατα έχει επηρεαστεί ο πληθυσμός, διότι εμείς ως επιστήμονες δουλεύουμε πάνω στα δομέα, δεν δουλεύουμε πάνω στο τι λέει η τηλεόραση. Έτσι.
12: Ναι.
13: Βέβαια εδώ υπάρχει ένα μεγάλο ζήτημα. Καταρχάς να σας πω με τη δικιά μου θεώρηση. Εγώ στην προηγούμενη εκπομπή σας μιλήσαμε για την πολιτική αφετηρία όλης αυτής
12: της ατζέντας. Πώς ξεκίνησε όλη αυτή η ατζέντα,
13: Εμένα δεν είναι ακριβώς αυτό το αντικείμενο μου. Εγώ είμαι επιστήμονας. Πλώς ως επιστήμονας έθεσα και κάποια επιπλέον ερωτήματα γιατί συμβαίνει αυτό. Γιατί υπάρχει αυτή η προπαγάνδα. Γιατί κάθε μέρα μας λένε στις οθόνες μας ότι κακό συμβαίνει. Και έδωσα κάποιες απαντήσεις πάλι με ιστορική έρευνα. Έτσι. Λοιπόν, όμως το αντικείμενό μου εμένα είναι η επιστήμη του κλίματος και της υδρολογίας. Βασικά εγώ, οι σπουδές μου είναι σπουδές πολιτικού μηχανικού. Μπορεί κάποιος να πει τι δουλειά έχει ο πολιτικός μηχανικός με το κλίμα. Μπορώ να σας πω λοιπόν ένα μόνο στοιχείο για να καταλάβετε ότι έχει. Ο μεγαλύτερος κλιματολόγος όλων των εποχών ήταν ο Μιλάνκοβιτς, Μιλούτιν Μιλάνκοβιτς, Σέρβος, ο οποίος ήταν πολιτικός μηχανικός και διδακτορικό έκανε ως πολιτικός μηχανικός. Και αυτός, και πάνω σε αυτού τις δουλειές καταλαβαίνουμε πως οι τροχές των πλανητών όλα αυτά επηρεάζουν το κλίμα. Εντάξει. Αυτός λοιπόν ίσως δεν το ξέρει ο κόσμος το όνομα. Ακόμα και το ημερολόγιο που έχουμε εμείς οι Ορθόδοξοι, εμείς δεν έχουμε το Γρηγοριανό ημερολόγιο, έχουμε το ημερολόγιο του Μιλάνκοβιτς που είναι ακριβέστερο του Γρηγοριανού από το 1923. Έτσι. Αυτός λοιπόν είναι ένας σταθμός, μια φιγούρα πολύ σημαντική και για το κλίμα. Λοιπόν, στη συνέχεια εγώ τις σπουδές μου τις έχω κάνει, το διδακτορικό μου το έχω κάνει στην υδρολογία. Η υδρολογία σημαίνει η επιστήμη του νερού. Το κλίμα είναι κατά το μέγιστο ποσοστό νερό, διότι το νερό είναι ο θερμοστάτης του πλανήτη, το νερό είναι αυτό σε μορφή υδρακμών, ο θερμοστάτης εννοώ ως θάλασσα. Αυτό καθορίζει τη θερμοκρασία. Ως υδρατμός είναι αυτό που προκαλεί τις βροχές και όλα αυτά. Και επιπλέον αυτό που δρά στην απορρόφηση και την εκπομπή της ακτινοβολίας. Δηλαδή ο κόσμος νομίζει, επειδή είναι στοιχείο της προπαγάνδας και αυτό, νομίζει ο κόσμος ότι είναι το διοξείδιο του άνθρακα. Όχι, είναι το νερό. Είναι το νερό και τα σύννεφα. Κατά 90, σε ό,τι αφορά την ακτινοβολία που έρχεται στη γη, την υπέρυθρα ακτινοβολία που έρχεται στη γη, είναι 95% η επίδραση των υδραυμών και των νεφών και 4% η επίδραση του διοξιδίου του άνθρακα. Και από αυτό το 4% το εκπεμπόμενο από τους ανθρώπους είναι το 4% του 4%. Το υπόλοιπο εκπέμπεται από τη βιόσφαιρα. Ο κόσμος νομίζει ότι η βιόσφαιρα απορροφά, ναι, απορροφά στη φωτοσύνθεση, αλλά όμως εκπέμπει κιόλας, γιατί αναπνέουν τα πάντα και οι μικροοργανισμοί και τα δέντρα, έτσι. Λοιπόν, αν συγκρίνουμε τι εκπέμπει ο άνθρωπος και τι εκπέμπει όλη η υπόλοιπη βιόσφαιρα, είναι 96% η βιόσφαιρα, 4% οι άνθρωποι, με τις σημερινές συνθήκες που έχουμε εντείνει τις εκπομπές μας.
12: Ναι.
13: Λοιπόν, τώρα να κάνω μια παρένθεση να πω, στην περίοδο του COVID μειώθηκαν οι εκπομπές σημαντικά. Δηλαδή, αν κοιτάξει κανείς ιστορικά τις αυξομοιώσεις των ανθρώπινων εκπομπών,
12: εκπομπές είναι σε διοξείδιο του
13: άνθρακα, ναι, σε διοξείδιο του άνθρακα, θα δει ότι σε όλη την ιστορία η μεγαλύτερη μείωση, ακόμα και από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, η μεγαλύτερη μείωση έγινε στην περίοδο του COVID.
12: Ναι.
13: Σαφέστατα μεγαλύτερη από κάθε άλλη μείωση που υπήρξε ποτέ. Λοιπόν, σε αυτή τη μείωση το διοξίδιο του άνθρακα στην ατμόσφαιρα εξακολουθούσε να αυξάνεται με τον ίδιο αριθμό.
12: Ναι.
13: Εκεί λοιπόν εγώ άρχισα να ψάχνω και να λέω κάτι συμβαίνει εδώ. Και με συνεργάτες άλλους από άλλες χώρες κάτσαμε, το είδαμε αυτό σε ένα πείραμα που έγινε στο τι συμβαίνει στο ατμοσφαιρικό διοξίδιο. Και εκεί λοιπόν μελετήσαμε δεδομένα, αυτό είναι η δουλειά μας ως επιστημόνων, να μελετάμε δεδομένα εκεί που οι μαθηματικές εξισώσεις σταματάνε να έχουν, να σου δίνουν τη λύση που επιθυμείς, χρησιμοποιείς δεδομένα, μετρήσεις.

0: Λοιπόν, ένα αυτό. Δεύτερο, μας όρισε τη λογική. Η λογική που χρησιμοποιούμε στην επιστήμη και σήμερα είναι η αριστοτέλεια λογική. Θα ακούσετε βέβαια διάφορες φανφάρες, ας πούμε. Μπορεί να πει κάποιος χρησιμοποιούμε fuzzy logic και τα λοιπά. Όχι. Και το fuzzy logic στηρίζεται στην αριστοτέλεια λογική. Η θεωρία πιθανοτήτων, που είναι βασικό εργαλείο, στηρίζεται στην αριστοτέλεια λογική. Ο Χάιζενμπεργκ είπε ότι η σημερινή θεωρία πιθανοτήτων είναι η ποσοτικοποίηση του διπόλου ενέργεια δυνητικότητα δύναμης του Αριστοτέλη. Αυτό. Λοιπόν, άρα εμείς τα ξέρουμε αυτά τα πράγματα γιατί έχουμε ακριβώς την κλασική παιδεία. Λοιπόν, και επίσης μας οθεί στην σαφήνεια. Εδώ στην επιστήμη, ειδικά του κλίματος, υπάρχει τεράστια ασάφεια. Αυτό όποιος δουλεύει με τα κριτήρια που δουλεύω και εγώ και διαβάζει τα κείμενα αυτά, βλέπει ότι έχουν ασάφεια και η ασάφεια, πως το είχε πει ο Βαρουφάκης, δημιουργική
1: ασάφεια.
0: Κάτι αντίστοιχο, γιατί στην πολιτική έχει νόημα, στην επιστήμη όχι. Πρέπει σαφήνεια, αυτό το τονίζει, που σημαίνει ακρίβεια, καθαρότητα στο συλλογισμό, στην έκφραση και ακρίβεια. Ναι. Αυτά λοιπόν είναι τα βασικά εργαλεία και συγγνώμη αν ξέφυγα πολύ.
1: Όχι, δεν ξέφυγα καθόλου και καλό είναι να καταλάβουν, καταρχήν να καταλάβουν όσοι μας παρακολουθούν ότι είστε επιστήμονας, κάνετε έρευνα και έχετε κάποιες γνώσεις από το Εθνικό Μεσόδιο Πολυτεχνείο, όχι από τα ΙΕΚ που φέρνουμε τώρα ιδιωτικά. Συνεπώς τις γνώσεις σας, εντάξει, όλοι είμαστε υποκριτικοί. Αλλά όταν δεν είσαι επιστήμονας, καλό είναι όταν γράφεις ένα σχόλιο να κρατάς για μια επιφύλαξη, εν πάση περιπτώσει. Και αυτό που θέλω να πω, όπως το καταλάβω εγώ, επειδή και εγώ μεγάλωσα με τη λογική της κλιματικής κρίσης κτλ., αλλά έφτασε σε ένα σημείο υπερβολής αυτή η ιστορία που άρχισε να ψηλιάζει όλο τον κόσμο. Δηλαδή, όταν ακούσαμε ότι οι Αγελάδες ευθύνονται, ας πούμε, για το φαινόμενο του θερμοκηπίου, αρχίσαμε να κοιταζόμαστε λίγο μεταξύ μας. Όταν πήγαμε να πάρουμε καφέ και μας δίνανε χάρτινα καλαμάκια, κάπου αρχίζεις και πρέπει να αρχίσεις να σκέφτεσαι και λίγο ανάποδα, ότι ξέρω εγώ, μήπως το παρακάνουμε. Προφανώς η ανθρώπινη δραστηριότητα προκαλεί προβλήματα στο περιβάλλον. Αυτό να πετάς σακούλες στη θάλασσα
0: και λύνει. Δηλαδή η τεχνολογία δημιουργεί προβλήματα στο περιβάλλον και η τεχνολογία τα λύνει.
1: Ναι.
0: Έτσι δεν είναι? Βλέπετε, ας πούμε, ότι σήμερα έχουμε πολύ πιο καθαρές θάλασσες από ότι πριν 40 χρόνια.
1: Ακριβώς.
0: Γιατί έχουμε φτιάξει τον
1: παλιοσαρονικό.
0: Κάνουμε παλιοσαρονικό.
1: Κάνουμε και δεν παθαίνουμε τίποτα.
0: Ναι.
1: Μας έχει συμβουλέψει ο κ. Αλέξης Γεωργιάδης ότι αν και φτωχοί έχουμε το φάντρο να κάνουμε μπάνιο, αλλά εν πάση περιπτώσει.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, βλέπεις εδώ μεταξύ άλλα πράγματα. Υπάρχει αυτή η λύσα με τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Και όταν θέτω εγώ το ερώτημα ότι για να φτιαχτεί ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο, αυτές οι μπαταρίες λιθίου δεν κάνουν κακό στο περιβάλλον, ή αυτές οι μπαταρίες μετά πού θα αποθηκευθούν, πάλι κακό στο περιβάλλον δεν κάνουν? Οι ανεμογεννήτριες, όταν βάζεις 25 μέτρα τσιμέντο για να τις να αντέχουν να στηρίζονται. Ναι. Και αυτό ακόμα στο περιβάλλον. Δηλαδή πρέπει να σκεφτόμαστε και λίγο ανάποδα για το τι συμβαίνει. Έτσι.
0: Ναι, θα μου επιτρέψετε πριν να απαντήσω αυτήν την ερώτηση, να κλείσω αυτό που έλεγα προηγουμένως.
1: Ναι.
0: Ότι έλεγα λοιπόν ότι από το πείραμα αυτό του COVID εξετάσαμε το δομέ και πού καταλήξαμε. Ότι στην ατμόσφαιρα πρώτα αυξάνεται ή μειώνεται το διοξίδιο του άνθρακα και μετά έχουμε την... Συγγνώμη, το πανάποδα είδατε. Λοιπόν, πρώτα αλλάζει η θερμοκρασία και έπεται κατά 6 μήνες η αλλαγή τη συγκέντρωση διοξιδίου του άνθρακα. Και αυτό βέβαια σημαίνει ότι αυτό που είναι το ιερό δισκοπότηρο των κλιματολόγων είναι λάθος. Δηλαδή δεν είναι η αιτία της αύξησης θερμοκρασίας
1: το
0: διοξίδιο. Και αυτό είναι μία πτυχή των ερευνών μου. Έχω δημοσιεύσει περίπου πάνω από 40 εργασίες για το κλίμα σε περιοδικά διεθνή και συνολικά, αν βάλουμε και τις ανακοινώσεις που έχω κάνει σε συνέδρια, είναι πάρα πολύ. Έχω πάρα πολύ υλικό.
1: Ναι.
0: Και έχω ασχοληθεί με όλα τα θέματα.

0: θέματα του κλίματος. Και έχω δημιουργήσει μια δικιά μου θεώρηση του κλίματος. Έτσι. Ναι. Λοιπόν, δεν λέω, φυσικά στην επιστήμη σχεδόν τα πάντα είναι λάθος. Σιγά σιγά διορθώνονται όμως. Λοιπόν, για να μπορέσουμε να διορθώσουμε πράγματα που είναι λάθος, πρέπει να υπάρχουν φωνές άρνησης. Δεν γίνεται να πηγαίνουμε συνενετικά. Αυτό είναι στην πολιτική. Στην επιστήμη πάμε με βάση την αντίθεση. Η αντίθεση δημιουργεί, όπως πάντα στην επιστήμη θα δείτε όλες οι επιστημονικές επαναστάσεις στην ιστορία, ήταν όταν κάποιος πρότεινε μια ιδέα που ερχόταν σε αντίθεση με την καθιερωμένη επιστήμη. Δεν λέω ότι εγώ είμαι αυτός, έτσι. Αλλά όμως έχω καθήκον κάτι το οποίο το έχω μελετήσει, έχω καθήκον να το στηρίξω και ας έρχομαι σε αντίθεση ανεξάρτητα από αυτό.
1: Ναι.
0: Έτσι, ας έρχομαι σε αντίθεση.
1: Ναι, ναι. Η αντίθεση είναι καλό πράγμα.
0: Είναι πάντα είναι καλό πράγμα.
1: Ναι. Η αντίθεση είναι καλό πράγμα.
0: Ναι, το αντίξουν συμφέρον. Εκ των διαφερόντων καλεί στην αρμονία και πάντα κατέρριν γίνεστε, είπε ο Ηράκλητος.
1: Και εν πάση περιπτώσει, να επαναλάβω, εντάξει, είναι λογικό ότι πρέπει να προσέχουμε, να χρησιμοποιούμε λιγότερο πλαστικό, να μην πετάμε
0: στο που γίνεται. Ναι, ναι, ναι.
1: Όλα αυτά είναι. Αλλά την ίδια ώρα, ας πούμε, για παράδειγμα, αυτό ένα παράδειγμα τώρα το οποίο το έχω αιμονή εγώ, είναι η αλήθεια. Δεν είναι μόνο να διαμαρτυρόμαστε για αυτό το έσχος που γίνεται στο ελληνικό, ας πούμε, που γεμίζει τσιμέντο όλη η παραλία. Πιο πολύ διαμαρτυρηθήκαμε για τα καλαμάκια, παρά για αυτό που γίνεται στο ελληνικό.
0: Νομίζω ότι καθοδηγούμαστε από την προπαγάνδα. Είδατε εσείς τα μέσα ενημέρωσης να διαμαρτύρονται. Ο κόσμος, δυστυχώς, έχει σταματήσει να σκέφτεται και ακολουθεί αυτά τα οποία του λένε τα μέσα ενημέρωση. Η προπαγάνδα έχει γίνει πάρα πολύ ισχυρό όπλωμα. Επομένως, δεν εκπλήσει.
1: Οι δικαιολογίες μας κάπου αρχίζουν και στερεύουν. Δηλαδή, όταν βλέπεις ότι το ένα μετά το άλλο, τα εργοστάσια ανακύκλωσης παίρνουν φωτιά και καίγονται, κάπου πρέπει να σκεφτείς ότι κάτι δεν πάει καλά.
0: Κάτι δεν πάει καλά.
1: Δηλαδή, τέτοια σύγκρουση.
0: Ναι,
1: ναι, δεν γίνεται, ας πούμε.
0: Βλέπω το.
1: Ναι, εδώ είναι το χρησιμοποιούμε, τη δείχνουμε όποτε μπορούμε αυτή τη φωτογραφία. Πρόκειται για το έσχος. Το ναι. Μεγάλο έσχος.
0: Θα μείνει στην ιστορία ότι κάναμε κάτι καλύτερο από τον Περικλή.
1: Είναι, αν δεν κάνω λάθος, μια φοβερή φωτογραφία που δυστυχώς δεν θυμάμαι το όνομα του φωτογράφου, είναι καταπληκτική φωτογραφία, που ήθελε να δείξει τι θα βλέπουν οι τουρίστες από την Ακρόπολη. Αν γι' αυτό είμαστε υπερήφανοι ότι θα βλέπουμε αυτό, θα βλέπουν αυτό οι τουρίστες.
0: Θα μου επιτρέψετε να σας πω το σύνθημά μου.
1: Ναι.
0: Γιατί συνδύασα τώρα αυτή την εικόνα με την Ακρόπολη.
1: Ναι.
0: Και συνδυάζω με τον Περικλή τους σημερινούς μηχανικούς αλλά και επενδυτές με τον Περικλή. Ο Περικλής είχε πει το περίφημο στον ορισμό της δημοκρατίας, είχε πει φιλοσοφούμεν άνευ μαλακίας. Εγώ λοιπόν το έχω γυρίσει αυτό και λέω για τη σημερινή κοινωνία μας μαλακιζόμεθα άνευ φιλοσοφίας. Και το λέω με τον όρο τον επιστημονικό. Με τον ίδιο όρο δεν υπονοώ κάτι σεξουαλικά. Εννοώ όπως ακριβώς το είπε, δηλαδή αποχάβνωση. Αποχαυνόμαστε χωρίς φιλοσοφία.
1: Ξέρετε, βλέποντας αυτόν τον ουρανοξύστη, ο οποίος σηκώνεται ψηλά και ακούγοντας, μου το έχουν πει πάρα πολύ, ότι έχουν πουληθεί όλα τα διαμερίσματα, τα οποία είναι πανάκριβα, μου έρχεται αυθόρμητα για μένα η σκέψη πού πάνε τα λεφτά. Δηλαδή, να έχεις τόσα λεφτά και να πας να αγοράσεις εκεί διαμέρισμα ως έλλειξη ενός στάτους, ας πούμε, το οποίο είναι
0: καγγέλια. Να σας ξαναπώ το ρητό μου.
1: Ναι.
0: Δεν το ξέρω.
1: Λοιπόν, να περάσουμε λίγο στο νερό, γιατί εκεί είναι μια άλλη κατάσταση, λίγο θα έλεγα τρομοκρατίας. Όχι αδίκως, είμαστε μια χώρα, ειδικά στα νησιά μας υπάρχει και φέτος το καλοκαίρι σημαντικό πρόβλημα νερού, όχι βέβαια χωρίς ευθύνες, γιατί εγώ θα σας πω το παράδειγμα της Ύφουνη που το ξέρω, όπου έχουν επιτρέψει σε όλους όσους θέλουν να χτίσουν σπίτια και έχουν τα λεφτά να χτίσουν, να έχουν και πισίνες. Και αναρωτιέμαι αν η δημοτική αρχή, ας πούμε, δεν έχει τη δύναμη, τη θέληση να τους πει: παιδιά, χτίστε το σπίτι σας, αλλά δεν θα έχει πισίνα. Έχετε τη θάλασσα δίπλα. Άρα λοιπόν θέλω να πω ότι έχουμε κι εμείς.
0: Καταλαβαίνετε
1: εδώ, ευθύνες.
0: Μα επιδοτείτε το να φτιάξει πισίνα.
1: Επιδοτείτε, ε.
0: Βεβαίως. Εγώ τυχαίνει, η γυναίκα μου ήταν από την Κεφαλονιά.
1: Ναι.
0: Ένα μέρος Έχει νερά, αλλά επειδή είναι καρστικό, δεν είναι εύκολο να το συλλάβει το νερό. Ναι. Ο κόσμος χρησιμοποιούσε στέρνες. Mm-hmm. Λοιπόν, και το δικό μας το σπίτι που είχε η γυναίκα μου, ένα παλιό σπίτι που δεν έπεσε από τους σεισμούς, εξακολουθεί και σήμερα να δουλεύει με τον παραδοσιακό τρόπο με δύο στέρνες.
1: Συγκέντρωνα το νερό της
0: βροχής. Και εξακολουθεί και σήμερα να τροφοδοτείται από το νερό της βροχής. Λοιπόν, γύρω-γύρω, που ήταν άλλα σπίτια. Λοιπόν, καταρχάς χτίστηκαν πολύ περισσότερα και όλα έχουν πισίνα. Γιατί ο τουρισμός έχει θεωρηθεί ότι πρέπει να προσελκύει αυτούς που έχουν λεφτά και θέλουν πισίνα. Αυτό είναι το δόγμα. Και έτσι χρηματοδοτεί το κράτος, επιδοτεί και με την προηγούμενη κυβέρνηση του Τσίπρα, ας πούμε έτσι, επιδοτεί κάποιους που είχαν ένα επενδυτικό σχέδιο που να έχει πισίνες. Λοιπόν, άρα επιδοτείτε. Δεν είναι. Τώρα θέλετε λίγο να το αντιδιαστήλω αυτό. Στην Αθήνα είχαμε μια πολύ μεγάλη ξηρασία γύρω στο 1990. Δύο χρόνια πριν και 3-4 χρόνια μετά, συνολικά 7 χρόνια.
1: Και εσείς την είχατε ζήσει τότε ως επιστήμονας.
0: Εγώ την είχα ζήσει ως επιστήμονας και σας είχα πει και στην προηγούμενη φορά, ότι, γιατί νομίζω το είχαμε θίξει αυτό το θέμα, είμαι περήφανος για εκείνη τη συνεργασία τότε και με την ΕΙΔΑΠ και με το Υπουργείο ΠΕΧΟΔΕ, που καταφέραμε να περάσουμε ένα μεγάλο σκόπελο, αυτή την 7ετή ξηρασία, χωρίς να ανοίξει μύτη και χωρίς να υπάρξει καμία διακοπή υδροδότησης πουθενά.
1: 7 χρόνια.
0: 7 χρόνια. Μάλιστα. 7 χρόνια, ναι. Λοιπόν, που ήταν το πλέον σημαντικό γεγονός που υπάρχει.
1: Ναι, βέβαια.
0: Θέλετε να το πείτε κλιματικό, πείτε το κλιματικό. Έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αλλά βέβαια δεν είναι κάτι μοναδικό στην ιστορία. Ναι. Μπορεί, επειδή έχουμε δεδομένα στον Νείλο, έχουμε δεδομένα 849 χρόνια μετρήσεων στον Νείλο. Από το 622 μέχρι το 1400 κάτι έχουμε 849 χρόνια δεδομένα. Και εκεί άμα δεις πώς συμπεριφέρθηκε η στάθμη του Νείλου, θα καταλάβεις ότι οι ξηρασίες, οι πλημμύρες είναι κάτι που συνέβαινε πάντα
1: στο πρόγραμμα.
0: Και πάντα θα συμβαίνει. Και οι διαφορές από 30 ετία σε 30 ετία, επίτηδες είπα τον όρο 30 ετία, γιατί είναι η συνήθις περίοδος που χρησιμοποιούν οι κλιματολόγοι. Λοιπόν, είναι τεράστιες οι διαφορές. Δηλαδή μπορεί να είναι επί 2, επί 2,5, επί 3.
1: Ναι.
0: Όχι 10%, 20%, επί 2, επί 3. Λοιπόν, για τέτοια μεγέθη διαφορών στο χρόνο μιλάμε. Έτσι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, επανέρχομαι. Αυτό ήταν το πιο σημαντικό γεγονός που έχει καταγραφεί στην ιστορία της σύγχρονης Αθήνας. Δεν ξέρουμε, παλιότερα μπορεί να υπήρχαν και άλλα και υποθέτω θα υπήρχαν ανάλογα, αλλά δεν έχουμε δεδομένα. Λοιπόν, εκεί πώς αντιμετωπίστηκε. Καταρχάς είχαμε τη συμμετοχή του πληθυσμού, την ενημέρωση με αλήθειες και όχι με ψέματα του πληθυσμού.
1: Ναι.
0: Είπατε για πισίνες, όχι απλώς απαγορεύτηκε η πισίνα, απαγορεύτηκε ακόμα και το πίσιμο των αυτοκίνητων και το πότισμα των κήπων. Διότι αφού έχουμε κάποια κρίση, πρέπει να κάνουμε πτώσεις στον τρόπο ζωής μας. Λοιπόν, δεν μπορεί τώρα να αδιαφορούμε παντελώς για την υπερκατανάλωση νερού. Είδα ότι κάποιος πολιτικός, δεν θυμάμαι υπουργός, ήταν, λέει, εμείς θα το λύσουμε το πρόβλημα χωρίς να επηρεάσουμε τους καταναλωτές.
1: Για τώρα λέτε.
0: Για τώρα.
1: Που δεν έχουμε 7 χρόνια λειψιθρία.
0: Δεν έχουμε βέβαια. Δεν συγκρίνεται.
1: Φέτος είχαμε πάρα πολύ νερό.
0: Ναι, ναι.
1: Έβρεξε πολύ, ευτυχώς.
0: Δεν συγκρίνεται η ξηρασία, η μείωση διαθεσιμότητας νερού, η σημερινή με εκείνη που σας μιλάω, έτσι.
1: Ναι.
0: Σαφέστατα.
1: Και τι είπε ο υπουργός, λοιπόν?
0: Είπε ο υπουργός ότι εμείς θα το λύσουμε το πρόβλημα χωρίς να επηρεαστεί ο πληθυσμός. Αυτό είναι μεγάλο λάθος, διαχειριστικό και στρατηγικό. Ο πληθυσμός πρέπει να ξέρει, πρέπει να συνεργαστεί. Τότε καταφέραμε να μειώσουμε την κατανάλωση στο 1/3. Σημαίνει, είναι σαν να φτιάξαμε ένα καινούριο έργο στη διάρκεια αυτής της ξηρασίας, έτσι, σαν να φτιάξαμε ένα 1/4 φράγμα.
1: Ναι.
0: Έτσι, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Λοιπόν, δεύτερον, πρέπει ο πληθυσμός, οφείλει να γνωρίζει τις αλήθειες και να συμμετέχει στην επίλυση. Αλλιώς το να πεις τον βγάζω έξω τον πληθυσμό και το λύνω εγώ το πρόβλημα, αρχίζεις και υποπτεύεσαι άλλα πράγματα. Δεν θέλω να είμαι πιο συγκεκριμένος.
1: Όλο το μυαλό εκεί πάει.
0: Ναι.
1: Στα έργα που ανακοινώνουν ότι θα φτιάξουν, έτσι.
0: Ναι.
1: Τι έργα είναι αυτά, κύριε Τσουγιάννη?
0: Κοιτάξτε, δεν νομίζω ότι είναι πλήρως σαφώς το πλαίσιο των έργων. Μιλήσανε για ένα...
1: Δημιουργία σάφη, αλλά από την άλλη
0: πλευρά. Ναι, μιλήσανε για ένα έργο στον Αχελό, στον Ανάντιρου του Αχελώου, σε κάποιους παραπόταμους, το οποίο από ό,τι είδα, λέει, ό,τι έτυχε να... φτάσει στα χέρια μου, κατάλαβα ότι δεν είναι καν μελετημένο και οι ποσότητες που λένε είναι σαφώς λάθος. Δεν υπάρχουν αυτές οι ποσότητες.
1: Ναι.
0: Εντάξει, επειδή έχω ασχοληθεί, σας λέω, και με το θέμα του Αχελώου και με το θέμα του Ευήνου, και στη μελέτη, η υδρολογική μελέτη του Ευήνου την έχω κάνει εγώ. Σε αυτή είχα από τότε μελετήσει και τι θα μπορούσε να συμβάλλει ο Αχελώος. Τα ξέρω αυτά τα θέματα από πολύ παλιά, ναι, από εκείνη τη δεκαετία. Δεν νομίζω ότι στέκουν αυτά που έχουν εξαγγελθεί. Επίσης, να πω το εξής, ότι σωστό είναι να γίνουν επενδύσεις στην ΕΙΔΑΠ, για να μην παραξηγηθώ κιόλας. Mm-hmm. Δεν είναι μόνο τα διαχειριστικά μέτρα που αναφέρονται στην κατανάλωση, είναι και αυτά, είναι πάρα πολύ σημαντικά.
1: Ναι.
0: Έτσι, είναι πάρα πολύ σημαντικά και έχει τονιστεί και διεθνώς αυτό, ότι πόσο σημαντικά είναι. Είναι και οι υποδομές. Οι υποδομές είναι επίσης ο άλλος πόλος, ο πολύ, ακόμα πιο σημαντικό. Λοιπόν, οι υποδομές της ΕΙΔΑΠ είναι μεγάλης κλίμακας. Mm-hmm. Είναι η υδραγωγιά που φέρνει το νερό από 200 τόσα χιλιόμετρα απόσταση. Είναι η υδραγωγιά. Είναι αυτά θέλουν συντήρηση. Έχουν μείνει ασυντήρητα.
1: Τα υδραγωγεία.
0: Τα υδραγωγεία. Λοιπόν, αντί αυτό όμως, συγγνώμη, αυτό θα έπρεπε να έχει γίνει εδώ και χρόνια. Δεν περιμένει να σου έρθει
1: το πρόβλημα.
0: Το πρόβλημα, έτσι. Για να αρχίσει. Άρα λοιπόν, εδώ στο συγκεκριμένο ζήτημα, εγώ νομίζω ότι υπήρξαν λάθη στη διαχείριση του συστήματος. Και πάνε τώρα να λυθούν αυτά τα λάθη με επενδύσεις. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Και οι οποίες δεν είναι και μελετημένες.
1: Είμαι πάρα πολύ επιφυλακτικός. Το σχέδιο δεν θα είναι αποτελεσματικό.
0: Είμαι πάρα πολύ επιφυλακτικός.
1: Ναι.
0: Είμαι πάρα πολύ επιφυλακτικός. Πάντως αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάποια κρίση. Δηλαδή νομίζω είναι σε ένα μέσο επίπεδο τα αποθέματα. Δεν είναι σε κρίσιμο επίπεδο.
1: Ναι.
0: Παρ' όλα αυτά παραμένει σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Δεν ξέρω τη σκοπιμότητα αυτής
1: της κατάστασης κρίσης στην οποία μας έχουν βάλει.
0: Ναι.
1: Ναι, εντάξει, κάποιοι εκτιμούν, δεν έχουμε τώρα στοιχεία, αλλά κάποιοι εκτιμούν ότι υπάρχει στο μυαλό κάποιον και η περίφημη ιδιωτικοποίηση, ας πούμε, της ΕΙΔΑΠ.
0: Ναι,
1: δεν έχει μείνει τίποτα άλλο να ιδιωτικοποιηθεί.
0: Υπάρχει αυτή η τάση, υπάρχει και από παλιότερα, ας πούμε, η οποία η τάση αυτή θα πρέπει να μας προβληματίσει, γιατί έχουμε ιστορικά προηγούμενα. Έχουμε στη Λατινική Αμερική εισβολή ευρωπαϊκών εταιριών νερού, οι οποίες εκμεταλλεύτηκαν ό,τι μπορούσαν χωρίς να κάνουν ουσιαστικά να προσφέρουν τίποτα, μέχρι που τους διώξανε, πράγμα που ίσως το είχαν εκείνη προδιαγράψει. Τους διώξανε, πήραν τα λεφτά που βγάλανε, ας πούμε, και φύγανε. Κάτι τέτοιο. Δηλαδή δεν είναι κάτι που έχει λειτουργήσει θετικά.
1: Ναι.
0: Και εδώ, εν πάση περιπτώσει, για να πω και κάτι άλλο. Εγώ προσωπικά δεν ξέρω κι εσείς. Εγώ δεν έχω παράπονο από την ΕΙΔΑΠ ως εταιρεία που. Εάν θα γίνει μια διαρροή, θα γίνει, ξέρω, μια διακοπή δωδότη, θα σπάσει ένα σωλήνας, θα έρθει μέσα σε ώρες και θα το επισκεφθεί.
1: Ναι.
0: Είναι αξιόπιστο το σύστημα. Ναι, είναι αξιόπιστο.
1: Ούτε από τη ΔΕΗ είχαμε, κύριε Κουσογιάννη, αλλά είδα τι έγινε.
0: Ναι, τα είδα. Ναι, ναι.
1: Και δεν φτύνει και το ρεύμα με τον ανταγωνισμό.
0: Όχι, ακρίβεται το ρεύμα. Ακρίβεται. Ναι, το είχαμε πει και την άλλη φορά. Θα σας στείλω και το διάγραμμα και να δείτε πώς ακρίβεται το ρεύμα την τελευταία 20 ετία.
1: Ναι, ναι, ναι. Ναι. Μην πάμε τώρα και στην τηλεφωνία με τις ιδιωτικές εταιρείες, γιατί έχω αρχίσει και σημειώνω σε ποια σημεία της χώρας όπου βρεθώ δεν έχει καλό σήμα.
0: Ναι.
1: Και σας βεβαιώνω ότι ακόμα δεν έχω βρει περιοχή που να έχει καλό σήμα το κινητό.
0: Ναι.
1: Δηλαδή κάπου ήμαρτον με τους ιδιώτες. Γιατί ξέρετε, έγινε και εκεί μια προπαγάνδα πολλών ετών, την οποία μεγάλο μέρος της ελληνικής κοινής γνώμης την έφαγε. Ότι για όλα αυτά είναι το δημόσιο. Και ότι οι ιδιώτες θα κάνουν καλά τη δουλειά τους. Δεν πρέπει να υπάρχει χειρότερος. Κατά τη γνώμη μου, όμως, το ζω εγώ ιδιωτικός τομέας στην Ευρώπη από ό,τι στην Ελλάδα. Ίσως επειδή είναι πολύ κατοικοδίωδος, μάλλον.
0: Δεν ξέρω.
1: Όμως οι υπηρεσίες τους είναι άθλιες.
0: Πάντως, έχει πολλές φορές σκέφτομαι το εξής, ότι το νερό είναι. Μας έρχεται με σωλήνες, ναι. Πάρα πολύ ακριβές υποδομές. Μας έρχεται μάζα, αγοράζουμε μάζα και πληρώνουμε λίγα χρήματα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, μετά αγοράζουμε ενέργεια με καλώδια.
1: Ναι.
0: Όχι με αγωγούς. Πληρώνουμε πολύ περισσότερα.
1: Ναι.
0: Και τέλος μας έρχεται η τηλεφωνία που δεν παίρνουμε ούτε μάζα ούτε ενέργεια. Ένα σήμα παίρνουμε.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι. Και πληρώνουμε ακόμα περισσότερα για παράδειγμα.
1: Όπου το βρίσκω
0: το
1: σήμα.
0: Πληρώνουμε ακόμα περισσότερα.
1: Ναι. Ναι.
0: Δηλαδή έχει τελείως ανταποδογυρίσει.
1: Εγώ ξέρετε το ζώο, επειδή αναγκάζομαι και εργάζομαι όπου και να βρίσκομαι. Ακόμα και σε πλοίο, οπουδήποτε, ακόμα και να ταξιδεύω λόγω της ιστοσελίδας. Και είναι να γελάς και να κλαις οι υπηρεσίες. Μάλλον να κλαις. Να γελάς.
0: Ίσως όλοι δουλεύουν για τον Elon Musk που φτιάχνει το.
1: Να πω ότι το δοκιμάσαμε εδώ στο Μιλητό. Εντάξει, λίγο μύθος είναι.
0: Λίγο μύθος είναι.
1: Το σταματήσαμε.
0: Γιατί έχω. Μου έχουν πει κάποιοι γνωστοί ότι.
1: Εντάξει, αν είσαι σε κάποια επαρχία που δεν έχει.
0: Κατέληξαν να έχουν αυτό.
1: Ναι,
0: κατέληξαν να έχουν αυτό.
1: Αλλά εδώ στην πρωτεύουσα δεν νομίζω.
0: Δεν το ξέρω, δεν το έχω ερευνήσει, δεν μπορώ να σας πω. Ναι.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι πολύτιμη η συμβολή σας για να καταλάβουμε ορισμένα πράγματα για τα οποία φαίνεται ότι είμαστε αλλού. Και για να το κλείσουμε, θα επαναλάβω ότι ψυχραιμία, προφανώς και προστατεύουμε το κλίμα, τη φύση, είναι υποχρέωσή μας, αλλά ψυχραιμία. Έτσι. Και ψυχραιμία και με το νερό.
0: Ναι, ναι, σαφέστατα. Ναι. Ο πανικός, τον οποίο μας ενσπείρουν επίτηδες,
1: ναι.
0: Πρόβλημα μας δημιουργεί, αν το σκεφτούμε ψύχρεμα. Δημιουργεί,
1: ναι,
0: πρόβλημα.
1: Ναι.
0: Βέβαια, επειδή είπα ότι είναι σκόπιμο, σημαίνει ότι κάποια σκοπιμότητα προσχεδιασμένη
1: υπάρχει
0: και γι' αυτό επιμένει πολύ η προπαγάνδα σε αυτό.
1: Και να σταματήσουν οι επιδοτήσεις της πισίνας, να επιδοτήσουν και καμία παραλία. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα
0: και
1: πολύ.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ.
2: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
3: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, η παιδική θεατρική παράσταση που κατέκτησε τον κόσμο. Jurassic Planet. Μια φαντασμαγορική εμπειρία με αληθινούς κινούμενους δεινόσαυρους 5 μέτρων. Περιπέτεια, γέλιο, ειδικά εφέ και διαδραστικές εκπλήξεις για όλη την οικογένεια. Jurassic Planet. Η επιστροφή των δεινοσαύρων. Σε περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Μην το χάσετε!
4: Μην επιμένεις. Αποκλείεται να βρω χρόνο αυτό το μήνα. Πνίγομαι στη δουλειά, ταξιδεύω. Ο Γιώργος έχει τα θέματα του.
5: Και η αιμοδοσία που έχεις προγραμματίσει.
4: Αχ, το ξέχασα τελείως.
5: Μην ξεχνάς πόσο σημαντική είναι για αυτούς που το έχουν ανάγκη.
4: Καλά. Άσε, θα προσπαθήσω.
5: Μην προσπαθείς, κάντο. Η αιμοδοσία είναι δώρο ζωής.
4: Ελληνική Ομοσπονδία Θαλασσιμίας, www.eotha.gr.
6: Αφιέρωμα στον Ένιο Μωρικόνε. Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του πιο σημαντικού συνθέτη μουσικής κινηματογράφου με την ορχήστρα Λεμούζ από την Ιταλία. Την τίβα του Ένιο Μωρικόνε, σοπράνο Σουζάνα Ριγκάτσι, το μαέστρο Ανδρέα Αλμπερτίνι και τη σοπράνο Ντανιέλα Πλάτσι. Η μουσική του Ένιο Μωρικόνε ζωντανά με ταυτόχρονη προβολή από τις αξέχαστες ταινίες στο θέατρο Ανατολική Σταύρου την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Προπόληση more.com.
7: Το καλοκαίρι, ένα μπολ με καθαρό νερό μπορεί να σώσει μια ζωή. Βάλτε νερό και λίγη τροφή για τα δέσποτα της γειτονιάς σας. Και να θυμάστε, κανείς δεν έχει δικαίωμα να πετάει τα δοχεία νερού και τροφής. Ο νόμος 4830 του 21 προστατεύει τη φροντίδα και τη σύντηση των αδέσποτων ζώων. Αν δείτε ένα ζώο να κακοποιείται ή να βρίσκεται σε κίνδυνο, μην γυρίστε το πλέμμα αλλού. Καταγγείλτε το. Η σιωπή δεν προστατεύει τα θύματα, προστατεύει τους δράστες. Είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε. Γιατί ο πολιτισμός μας φαίνεται στον τρόπο που φερόμαστε στους πιο αδύναμους. Μίλα, προστάτευσε, κατήγγειλε. Φιλοζωικός Σύλλογος Προστασίας Ζώων, Μεσολογγίου, Η Ελπίδα.
8: Νέο θέατρο έργων. Η θρηλυκή φώνησα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Με τη Λιδία Κονιόρδου. Σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Από 1η Οκτωβρίου. Προπόληση ticketservices.gr.
9: Στην Ελλάδα έχουμε υπέροχες παραλίες και βυθούς. Οι ελληνικές θάλασσες έχουν μια ξεχωριστή βιοπικιλότητα. Σε αυτές ζουν μοναδικά είδη ψαριών, θαλάσσιες χελώνες, φώκες, δελφίνια, καρχαρίες, ακόμα και φάλαινες. Αυτή τη στιγμή οι θάλασσες μας κινδυνεύουν. Και αυτό θα μας επηρεάσει όλους. Και πρέπει να μας αφορά όλους. Ενημερωθείτε και ενισχύστε το έργο των περιβαλλοντικών οργανώσεων για καθαρές θάλασσες. Μάθετε περισσότερα για την προστασία των θαλασσών μας και της θαλάσσιας ζωής. allforblue.org. All for Blue. Η θάλασσα έχει ανάγκη από συμμάχους. Είστε μαζί μας.
10: Θεοδώρα, Αυτοκράτηρα του Βυζαντίου. Η νέα ελληνική όπερα του Θεόδωρου Στάθη. Μια μεγαλειώδης μουσική εμπειρία ζωντανεύει στις 30 Σεπτεμβρίου και 1η Οκτωβρίου 2026 στο Δημοτικό Θέατρο Ολύμπια Μαρία Κάλλας. Μουσική διεύθυνση Ραφαήλ Πιλαρινός. Σκηνοθεσία Πάνος Αγγελόπουλος. Με τη Συμφωνική Ορχήστρα και τη Χοροδία του Δήμου Αθηναίων. Τα έσοδα θα διατεθούν στον οργανισμό Μαζί για το Παιδί. Μόνο για δύο παραστάσεις, 30 Σεπτεμβρίου και 1η Οκτωβρίου.
2: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.

0: Stoppen. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: 15ο Jazz στο Πάρκο. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ. Gilland and Tali Hatchmont Quintet. Γιάννης Παπαδόπουλος, Γιώργος Πανταζόπουλος, Παναγιώτης Θέμας, Κίμωνας Καρούντζος Quartet. Κωνσταντίνος Νικογιάννης, Δημήτρης Κασαβέτης, Κίμωνας Καρούντζος, Χένρι Τσουκούμα Ονουτσούξ. Το τρίο Χάγια Τζιτζιάν, Γιώτης Κιουρτσόγλου, Παγγέλης Καρύπης. Συμμετέχει το σύνολο Jazz του Μουσικού Σχολείου Ηλίου. Παρουσίαση Πασχάλης Τσαρούχας. Καλλιτεχνική διεύθυνση Γιώργος Τρανταλίδης. Διοργάνωση Δήμος Ηλίου. Κτήμα Σερπιέρι στον περιβάλλοντα χώρο του πύργου της Βασιλίσσης. Είσοδος ελεύθερη.
2: Ο Τζέισον κοίταξε το ρολόι του νευρικά για άλλη μια φορά. Ο ανιψιός του θα έφτανε στη σάλα από στιγμή σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να γράφει ο δημιουργός. Σε έναν κόσμο που η παραγωγή μετατρέπεται σε αναπαραγωγή. Που η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τα πνευματικά δικαιώματα. Οι δημιουργοί χρειάζονται περισσότερο από ποτέ κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της δημιουργίας. Μπε στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
3: Η κακοποίηση των ζώων μας αφορά όλους.
4: Όποιος κακοποιεί ένα ζώο, αύριο μπορεί να κακοποιήσει ένα παιδί.
5: Τα ζώα πονούν. Και υποφέρουν όπως και εμείς.
6: Όταν δείτε κακοποίηση ζώου, αναφέρετε το στην αστυνομία.
7: Στοπ. Κοίταξε τα μάτια τους. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
8: Μπορείς να βρεις τον δολοφόνο. Ο επιθεωρητής Drake, τη μαύρη χείρα.
9: Η ανατρεπτική κωμωδία του Βασίλη Θωμόπουλου.
10: Μάριος Αθανασίου.
11: Βαλέρια Κουρούπη.
12: Και ο Σπύρος Πούλης.
13: Ο επιθεωρητής Drake,
14: η μαύρη χείρα.
15: Καλά, άμα βρείτε εσείς τον δολοφόνο.
16: Αυτό το καλοκαίρι στις διακοπές θα βγεις για μπανάκι, θα βγεις για μπύρες, θα βγεις για κλάμπινγκ, θα βγεις για κάμπινγκ, θα βγεις για ψάρεμα, θα βγεις για ψαροντούφεκο, θα βγεις για ουζάκια, θα βγεις για σφινάκια, θα βγεις για σκι, θα βγεις για jet ski, θα βγεις για βόλτα αρκή. Να βγεις με ζώνη ή κράνος. Μειώνοντας την ταχύτητά σου, προσέχοντας όταν καταναλώνεις αλκοόλ, χρησιμοποιώντας σωστά το κινητό σου και φορώντας πάντα ζώνη ή κράνος, αυτό το καλοκαίρι θα βγεις σώος και ευλαβής.
17: Stay safe on the road. Μια πρωτοβουλία της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα και του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
18: Αφιέρωμα στον Ένιο Μωρικόνε. Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του πιο σημαντικού συνθέτη μουσικής κινηματογράφου με την ορχήστρα Λεμούζ από την Ιταλία. Την τίβα του Ένιο Μωρικόνε, σοπράνο Σουζάνα Ριγκάτσι, το μαέστρο Ανδρέα Αλμπερτίνι και τη σοπράνο Ντανιέλα Πλάτσι. Η μουσική του Ένιο Μωρικόνε, ζωντανά, με ταυτόχρονη προβολή από τις αξέχασες ταινίες. Στο θέατρο Ανατολική Σταύρου, την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Προπόληση more.com.
19: Το καλοκαίρι όλοι χρειαζόμαστε υψηλό δίκτυ προστασίας. Το ίδιο και οι παραλίες μας. Ας προστατέψουμε τις θάλασσες και τις ακτές της Ελλάδας όλοι μαζί. Για να μπορούμε να απολαμβάνουμε αυτόν τον φυσικό θησαυρό για πάντα. Όχι σκουπίδια, όχι πλαστικά σε θάλασσες και ακτές.
0: Air Topen. Παράθυρο στην κοινωνία.

0: Παιδιά, σας καλωσορίζουμε σε ακόμα ένα επεισόδιο Stage Stories, Powered by Win Masters. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και το Studio Nikta και τον
1: κύριο Κατσούλη.
0: Και τον κύριο Κατσούλη, ευχαριστούμε για το στούντιο.
1: Ωραία, ευχαριστούμε. Λοιπόν, σήμερα έχουμε ένα καλεσμένο που λατρεύεις κιόλας και εσύ ξέρουμε. Όλοι μας δηλαδή. Τον κύριο Χρήστο Δάντη εδώ πέρα. Λοιπόν, ένα χειροκρότημα εδώ, το μεγάλο. Λοιπόν, θα τσακούσε να ξεκινήσει εσύ που το πας.
0: Εντάξει, θα ξεκινήσω εγώ γιατί θέλω να κάνω πάλι εισαγωγή. Μία από τις πιο χαρακτηριστικές φωνές στην Ελλάδα, με πάρα πολλές επιτυχίες, με γενιές και γενιές από πίσω να ακολουθούν την κάθε επιτυχία. Δεν ξέρεις τι, έχω πάθει αυτό που σου έρχονται όλα μαζί. Δεν ξέρεις τι να πρωτοποιείς. Είναι τόσες πολλές επιτυχίες.
1: Έχουμε πολλά να πούμε.
0: Δημιουργός, έτσι, να το πούμε και αυτό.
1: Και πολύ σημαντικό για να τα ακούτε στην Ελλάδα και δημιουργός, κατά τη γνώμη δική μου.
0: Και όχι απλά δημιουργός, με επιτυχίες.
1: Ναι, σωστά.
0: Πολλές. Το ξαναλέω.
2: Νομίζω ότι το πιο σημαντικό είναι ένας τραγουδιστής που γράφει τραγούδια να μην τα κρατάει για τον εαυτό του.
1: Σωστό. Μόνο.
2: Έτσι, να μοιράζει.
1: Σωστό.
2: Γιατί η επιτυχία είναι δώρο. Δηλαδή, το να γράφεις τραγούδια και να τα δίνεις σε άλλους τραγουδιστές σημαίνει δείχνει απλοχεριά, όχι μόνο απλοχεριά, και έλλειψη φόβου για το αν. Αν μπορεί να σε ξεπεράσουν ή όχι, αν φοβάσαι θα σε ξεπεράσουν κλπ. Και δείχνει, νομίζω, γιατί το κάνουν και κάποιοι άλλοι άνθρωποι που τους αγαπάω ιδιαίτερα, πώς να το πω, δείχνει έναν άνθρωπο ανοιχτόκαρδο, το αντίθετο του τσιγκούνι. Δηλαδή ο τσιγκούνις είναι λειψός σε όλα και στερείται, ενώ ένας άνθρωπος ο οποίος μοιράζεται και δίνει απλόχερα πράγματα, νομίζω ότι απολαμβάνει περισσότερη αγάπη στην πορεία της ζωής του.
0: Του έρχεται πίσω επί 100 επίσης. Ναι. Σε θετική ενέργεια.
1: Σου έχει τύχει ποτέ ένα τραγούδι που έδωσες να γίνει επιτυχία και να πεις άμα το έλεγα εγώ.
2: Πάντα γράφω τα τραγούδια έχοντας υπόψη μου τη φωνή στην οποία θέλω να τα δώσω. Μπορεί να μην το πάρει αυτός.
1: Ναι.
2: Έτσι. Δηλαδή πώς να σου πω τώρα. Για παράδειγμα. Το Κουβέντα στην Κουβέντα είχε περάσει. Το είχα γράψει για άλλον τραγουδιστή. Είχε πάει σε 10 τραγουδιστές. Έτσι. Που το απέρριψαν και οι 10. Ο πρώτος, ο αρχικός, για τον οποίο το είχα γράψει, το κράτησε και το σκεφτόταν κανένα χρόνο. Τελικά δεν μπήκε, μπήκαν κάποια άλλα τραγούδια στο δίσκο αυτόν. Και το Κουβέντα στην Κουβέντα έμεινε αμανάτη που λένε.
1: Ναι, ναι.
2: Και περίμενε τον άνθρωπο που θα το τραγουδήσει. Και όταν μου έκαναν την πρόταση για την Πάολα. Είχα γράψει 2 τραγούδια τότε. Το ένα ήταν, θεωρούσα ότι έπρεπε να γίνει πρώτο σίγγλ, το Αμαρτωλό. Έγινε δεύτερο και έκανε εξίσου μεγάλη επιτυχία. Αλλά όταν μου ήρθε αυτή η πρόταση, εκεί μου καρφώθηκε η ιδέα ότι αυτή είναι η φωνή που θα μπορούσε να το πει καλά. Γιατί η συγκεκριμένη έχει, δηλαδή ξέρει και από την παράδοση. Ξέρει
1: ναι.
2: Τι σημαίνει παραδοσιακό και το τραγουδάει. Και φαινόταν στις εκτελέσεις της.
1: Και φωνάρα πολύ μεγάλη Παόλα.
2: Λοιπόν. Δεν ζηλεύω ποτέ τραγούδια. Γιατί τα τραγούδια κάνουν την πορεία που πρέπει να κάνουν, άσχετα αν κάποια στιγμή μπορεί στο μέλλον να ξανατραγουδήσω κάποια από αυτά. Έτσι. Όμως, παρόλα αυτά, δεν ζηλεύω κανένα τραγούδι και δεν έχω ποτέ, πώς να το πω, να πω ότι χαράμισα αυτό το τραγούδι.
1: Ναι.
2: Όχι, γιατί το τραγούδι έκανε την πορεία του. Άγγιξε ανθρώπους και είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί το τραγούδι είναι γέννημά σου, είναι σαν παιδάκι. Και ξαφνικά το ακούς από μια άλλη φωνή που πολλές φορές μπορεί να μην το έχεις στο μυαλό σου έτσι, ότι θα το πει έτσι, και να το αγαπάει ο κόσμος και ο κόσμος ο οποίος δεν έχει σχέση με σένα ή που μπορεί να μην ακούει εσένα.
1: Πήγες.
0: Εγώ θέλω να πάμε λίγο πίσω. Δεν έχω ακούσει ποτέ ποια ήταν η πρώτη επαφή Χρήστο, που είχες με τη μουσική και πότε, σε ποια ηλικία δηλαδή, κατάλαβες ότι εγώ αυτό θα κάνω. Θα ασχοληθώ με τη μουσική. Το μικρόβιο, αυτή η τρέλα, πώς.
2: Εγώ αντί να μιλήσω, τραγούδισα. Σαν παιδάκι. Και αντί να περπατήσω, χόρεψα. Ζεϊμπέκικο τότε. Λοιπόν, μεγάλωσα σε ένα σπίτι που η μουσική ήταν, δηλαδή την ακούγαμε, όλοι την λάτρευαν. Τη μουσική. Η μάνα μου ήταν παλιά τραγουδίστρια η οποία είχε σταματήσει. Ο πατέρας μου ήταν τραγουδιστής εν ενεργεία. Έτσι, σε μπουζουξίδικα, σε λαϊκά μαγαζιά. Πολύ ξακουστά κιόλας μαγαζιά τότε εκείνης της εποχής. Και φαινόταν ο άνθρωπος είχε μια ανωδική πορεία, φαινόταν ότι θα του κάτσει. Τελικά έφυγε για την Αμερική και δεν το κυνήγησε. Όπως καταλαβαίνεις, άκουγα μέσα στο σπίτι από τον Βοσκόπουλο και τον Καζαντζίδη μέχρι τους Beatles και τον Αλμπάνο που άκουγε ο αδερφός μου και η αδερφή μου. Άκουγα πολλά είδη μουσικής μέσα στο σπίτι και την αγάπησα από μικράκι. Δηλαδή πριν ακόμα, πώς να το πω, πριν ακόμα αποκτήσουμε, γιατί αυτό ήταν πολυτέλεια, δεν υπήρχαν κιόλας μαγνητοφωνάκια. Έτσι, εγώ έπαιρνα στίχους από διαγωνισμούς στιχουργών που κάνανε σε περιοδικά τότε στις τελευταίες σελίδες και τους μελοποιούσα. Και επειδή ήμουν αναγκασμένος να το θυμάμαι, δεν το είχα καταχωρήσει κάπου, δεν υπήρχε δυνατότητα να
0: το κάνει save, όπως
2: ναι,
0: τώρα.
2: Να το ηχογραφήσω ή να το κάνω save. Έπρεπε να θυμάμαι τη μελωδία.
1: Αυτό τι ήταν, ήταν παιδικό που είχε τέτοιο,
2: Ναι, ήταν το ρομάντζο.
1: Και ήταν αυτό, ναι. Και τραγούδια μέσα που...
2: Και έβαζα τη μάνα μου και τα αγόραζε για να βλέπω αυτούς τους στίχους που είχε στην τελευταία σελίδα.
1: Απίστευτο αυτό.
0: Πόσο ωραίο και σε τι ωραία διαδικασία σε έβαζε, καλλιτεχνική, έτσι, τότε. Απίστευτο.
2: Εντάξει, είναι πολλά, πέρασα πολλά με τη μουσική. Θα ζω και με το μεγάλο μου γιο, ο οποίος ασχολείται με τη μουσική. Και κάποια στιγμή μου εξομολογήθηκε όταν ήταν 10 ετών και μου έλεγε, παπά, ξέρεις κάτι, μου λέει, το μυαλό μου το βασανίζει μουσική. Του λέω, τι εννοείς. Δεν με αφήνει να κοιμηθώ. Έλεγε. Ακούω μουσική όταν κοιμάμαι. Μέσα στο μυαλό μου παίζει μουσική. Παίζουν μελωδίες. Και με απασχολεί όταν είμαι χαρούμενος, όταν είμαι στεναχωρημένος, ακούω άλλα είδη μουσικής μέσα στο μυαλό μου. Λοιπόν, το ίδιο πράγμα ήμουν και εγώ. Έτσι έκανα. Για μένα η μουσική ήταν μονόδρομος, δεν μπορούσα να κάνω κάτι άλλο. Ασχολήθηκα κάποια στιγμή με το θέατρο, στα 18-19, και με ήθελαν τέλος πάντων ένα θεατρικό περιβάλλον με το οποίο έκανα παρέα τότε, γιατί ήταν και αδερφός μου ηθοποιός. Να ακολουθήσω για να πάω στη δραματική σχολή. Δεν ψινόμουν με τίποτα, τους έλεγα τραγουδιστής. Και μου λέγανε τι, δηλαδή λαϊκά και τέτοια μπουζούκια θα σου πάνε πιάτα. Έλεγα ότι ήθελα να παίξω ξένη μουσική. Έτσι.
0: Και έτσι είχες ξεκινήσει τα πρώτα σου βήματα,
2: ναι,
0: σωστά, με την πάντα σου.
2: Ναι, στα 12 ανακάλυψα τους Beatles και τον Elvis. Στα 14 ανακάλυψα τους Dire Straits. Από εκείνη τη στιγμή στα 14 είπα, δεν θα κάνω κάτι άλλο. Αυτό θα κάνω.
0: Να σε ρωτήσω κάτι. Δεν μπορεί να μου δεν είχες καταλάβει ότι έχεις μια πολύ ιδιαίτερη φωνική χρειά, έτσι.
2: Το καταλάβαινε από τις αντιδράσεις. Εγώ δεν το άκουγα αυτό. Δεν μπορούσα να το καταλάβω. Και ακόμα δεν μπορώ να το καταλάβω. Δηλαδή ακόμα όταν μου λένε, ξέρω εγώ, π.χ. μπαίνω σε ένα ταξί. Δεν με αναγνωρίζει ο ταξιτής. Και του λέω πάμε στο κέντρο, πάμε στο κέντρο της Αθήνας.
0: Από τη φωνή.
2: Ναι, και μου λέει, ο Χρήστος ο Δάνης είσαι. Και λέω, ναι, και μου φαίνεται περίεργο. Του λέω, με κατάλαβες από την όψη, όχι, μου λέει, από τη φωνή.
1: Η φωνή είναι χαρακτηριστική.
2: Εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω ακόμα αυτό. Δηλαδή, και τη φωνή μου έχω γραφημένη όταν την ακούω, δεν μου κάνει διαφορά, η φωνή μου είναι.
1: Είναι όμως ένα. Είναι παράξενο γιατί πλέον κάποιες φωνές μοιάζουν. Αυτός είναι. Α, όχι, δεν είναι αυτός. Είναι. Ενώ δεν έχει ξέρει
0: ότι θα ρέφτει δύο-τρεις χαρακτηριστικές φωνές.
2: Ναι, ναι. Ο ίδιος είπε χαρακτηριστική φωνή. Όλοι οι τραγουδιστές μέχρι το 90, μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 90, είχαν χαρακτηριστική φωνή.
0: Μπράβο, αυτό, εκεί θέλω να πάω.
2: Από το 2000 και μετά έγινε πράγμα ένας αχταρμάς και ακούς 10 τραγουδιστές σε ένα πρόσωπο.
0: Σωστό. Ξέρεις, θέλω να πω σε παρένθεση ότι εσύ ξεκινάς και δεν έχεις, δεν χρειάζεται να τοποθετηθείς κάπου ή να ακούς κάποιον άλλον για να μπεις στο τρίπ. Έχεις τη δικιά σου χαρακτηριστική φωνή. Καταλαβαίνεις τι λέω, καταλαβαίνεις.
2: Αυτό είναι σύνηθες όμως. Ναι. Πιστεύω ότι όλοι οι τραγουδιστές που έχουν γράψει κάποια ιστορία από μικρή ως πολύ μεγάλη είναι χαρακτηριστικοί τραγουδιστές.
1: Δύσκολο για την εποχή όμως, Δηλαδή η εποχή που ήσουν εσύ τότε, κάτι τέρατα μέσα. Δηλαδή έλεγες ότι για να είμαι τραγουδιστής έπρεπε να προσπεράσω ή να σταθώ σε τέρατα. Δηλαδή τώρα είναι πιο, δεν θα πω ότι πιο εύκολο, γιατί αλλάζουν πολλές εποχές, αλλά...
2: Νομίζω πιο εύκολο είναι.
1: Δηλαδή, πιο εύκολο. Είναι αυτό εννοώ, ναι.
2: Δηλαδή με την παγκοσμιοποίηση του ίντερνετ και του social, είναι πάρα πολύ εύκολο να κάνεις hit. Ο παλιός δεν είναι εύκολο.
1: Πάντων δεις.
2: Ο νέος καλλιτέχνης που ξεκινάει τώρα είναι πολύ εύκολο γιατί κάνει. Δηλαδή βρίσκει ένα hit, βρίσκει έναν τρόπο. Τον αγαπάει ο αλγόριθμος, με κάποιο τρόπο τον ανεβάζει. Τότε ήταν πολύ διαφορετικά. Τότε ήταν πραγματικά δύσκολα, γιατί έπρεπε, το πρώτο που έπρεπε να κάνεις ήταν, δεν μπορούσες να επενδύσεις στον εαυτό σου. Mm. Δηλαδή δεν πλήρωνες για σένα, δεν πλήρωνες την παραγωγή, δεν πλήρωνες τα ραδιόφωνα. Δεν πλήρωνες, θα έπρεπε να σε βρει κάποιος, μια εταιρεία, να πιστέψει σε σένα, να επενδύσει, να δώσει τα λεφτά και να δημιουργήσει ένα κανάλι τακτικής με το οποίο θα μπορέσει να σε εισχωρήσει στην αγορά.
1: Δεν μπορούσε να τραγουδήσει και το σπίτι σου κιόλας, όπως τώρα.
2: Ακριβώς.
1: Έπρεπε να πας κάπου να παίξει, να πει, να ακουστεί.
2: Ναι,
1: πολύ
2: να, να είσαι σε κάποιο. Είσαι. Δηλαδή τότε οι άνθρωποι που πληρώναν για τις παραγωγές τους ήταν δακτυλοδεικτούμενοι και παράδειγμα προς αποφυγή. Ήταν ντροπή να πληρώσει για την παραγωγή σου τότε.
1: Και άμα είχε κιόλας.
2: Ναι, τότε ήταν μια χρήματα. Και αν είχε χρήματα. Δηλαδή πήγαν τραγουδιστές που πουλάγαν οικόπεδα. Για να το κάνουν αυτό. Έτσι. Ή για να. Να πάνε να βρουν τον τρόπο να κατέβουν, ξέρω εγώ, από τη Θεσσαλονίκη στην Αθήνα, να το δώσουν ιδιοχείρο σε μουσικούς παραγωγούς για να το παίξουν. Και αν τους άρεσε.
1: Και ναι.
2: Δεν καλά. Έπαιζε αυτό τότε να πληρώσεις, να κάνεις, να δείξεις, να πληρώσεις για διαφήμιση. Τίποτα τέτοιο. Ήταν ντροπή αυτό το πράγμα.
0: Και ξεκινάς με την μπάντα σου με ξένο ρεπερτόριο, σωστά. Και το 91. Σε μαθαίνει όλη η Ελλάδα, κάνεις μια τεράστια επιτυχία.
2: Το 90, Στέλιο.
0: Το 90.
1: Διορθώσεις, παρακαλώ.
0: Δαχτυλικά αποτυπώματα, σωστά.
2: Αφού είχε προηγηθεί το Push-ups με την Πολίνα, που είχε κάνει συμμετοχή στο δίσκο της, 6 μήνες πριν, ήταν τέλειο 89, τον Ιούλιο του 90, κυκλοφόρησε τα δακτυλικά αποτυπώματα που ήταν ένα δοκιμαστικό άλμπουμ για να μην με διώξει η εταιρεία. Γιατί είχα. Συμβόλαιο και είχα κάνει ήδη δύο singles.
0: Ήταν δοκιμαστικό.
2: Δεν ξέραν τι να με κάνουν. Και ήταν δοκιμαστικό επειδή εγώ ήμουν φίλος με τον Γιάννη τον Καραλή και γράφαμε. Πώς να το. Ο Γιάννης έγραφε.
0: Άλλη τεράστια προσωπικότητα.
2: Ναι,
0: έτσι, μεγάλη προσωπικότητα.
2: Λοιπόν, και έχουμε περάσει και πολύ ωραία, γι' αυτό με βλέπεις και γελάω, γιατί έχουμε κάνει πλάκες. Ναι. Λοιπόν, ο Γιάννης έγραφε διαφημιστικά jingles για προϊόντα, για την τηλεόραση. Τότε, ας πούμε, υπήρχε το Just Hot, που ήταν hot dogs, ήταν αυτά. Και για όλα αυτά γράφανε διαφημιστικά. Τα διαφημιστικά αυτά τα τραγουδούσα εγώ. Και είχαμε γίνει φίλοι μέσα από αυτή τη διαδικασία. Ξέρεις, έπαιρνα μεροκάματο εγώ με αυτά. Έχω τραγουδήσει για την Pepsi, έχω τραγουδήσει μέχρι και για ένα παιχνίδι που λεγόταν Τρελοζουζούνια. Έχω τραγουδήσει το διαφημιστικό του. Colgate Junior, πολλά. Λοιπόν, και είχαμε γίνει φίλοι με τον Γιάννη και ο Γιάννης είπε, του λέω ρε εσύ Γιάννη, αυτοί θέλουν να. Εγώ θέλω να φύγω στο εξωτερικό να πάω να κάνω τις σπουδές, ας πούμε, μουσικής και να μείνω στην Αμερική. Και μου λέει, κάτσε πάλι, πού θα πας τώρα, μου λέει, περίμενε. Του λέω, μα έχω κάνει δύο singles με αυτούς, με τη CBS τότε. Δεν βγήκανε. Είχα κάνει ένα single αγγλόφωνο, ένα δικό μου τραγούδι. Και μετά έκανα. Το μετελείωσες που ήταν δικό του στα αγγλικά που λεγόταν Belly Dance. Μια διασκευή. Και δεν έκατσε τίποτα.
1: Αντίστασο ρε, εσύ. Ενώ ότι σε μια εποχή που λαϊκή και καλά όλοι τώρα, κατάλαβες, απ' την άλλη.
2: Όχι, εντάξει, τότε είχε ξεκινήσει το pop.
1: Ναι.
2: Αλλά εγώ το. Εγώ
1: δεν
2: το συγγελούσα. Ήταν. Δηλαδή, ο μόνος που μου άρεσε από το pop ρεπερτόριο ήταν ο Καρβέλας, ο οποίος έκανε rock and roll άνθρωπος. Έκανε πιο κοντά στο blues. Ο μόνος που μου άρεσε, δηλαδή δεν μου άρεσε σχεδόν κανείς. Τους αναγνώριζα, πολύ καλοί τραγουδιστές, φανταστικοί. Δεν μου άρεσε το ρεπερτόριο που τραγουδούσαν όμως. Και δυσκολεύτηκα κι εγώ να μπω σε αυτό το τρυπάκι. Και ο τρόπος που μπήκα σε αυτό το τρυπάκι ήταν τα δακτυλικά αποτυπώματα. Γιατί μου λέει ο Γιάννης, έχω ένα τραγούδι το οποίο ήταν το οποίο τάδε. Ήταν το οποίο τάδε, δεν το λέει κανείς. Δεν το πιάνεις να δεις ενοχιστωτικά πώς μπορεί να γίνει. Γιατί το τραγούδι ήταν λαϊκό αυτό. Mm-hmm. Να το στρέψουμε, να το πάμε κάπου αλλού. Και κάτσαμε παρέα. Γιατί εγώ μου έκοβε, ξέρεις, από τότε με τα computers, με το programming.
1: Το έχω δει live εγώ.
2: Ναι. Με το programming. Το είχα, ρε παιδί μου, από πιτσιρικά.
1: Ναι.
2: Αυτό. Το έψαξα πάρα πολύ. Και έκανα το δακτυλικά αποτυπώματα ένα reggae λίγο πιο κοντά στον Bobby Brown που ήταν της εποχής. Που είχε το My Prerogative και αυτά.
0: Είδες όταν έχεις πολλά ακούσματα.
1: Τους μάθανες και ναι, αφού ο άνθρωπος εδώ πέρα.
2: Άκουγα πολύ μουσική.
0: Δεν ακολουθείς, τους δείχνεις πώς
2: γίνεται. Έχω ακούσει από πακιστανική μουσική μέχρι αμερικάνικη. Δηλαδή,
0: όλο αυτό είναι.
2: Και το κάναμε. Και μου λέει, αφού χρωστάς ένα δίσκο στη CBS, που μετέπειτα έγινε Sony. Δεν τον κάνουμε παρέα. Παίρνει τηλέφωνο τότε τον Πολυχρονίου για τον Κώστα τον Μπουρνά που ήταν διευθυντής. Πριν αναλάβει διευθυντής ο Δημήτρης Γερμανίδης. Και τους λέει θα γράψω εγώ για τον Χρήστο. Θα σας παρουσιάσουμε 10 τραγούδια. Παρουσιάζουμε το άλμπουμ. Δεν αρέσει την εταιρεία καθόλου. Είναι η εταιρεία όλη με σκυμμένο το κεφάλι, εκτός από τον Γιάννη Δουλάμη, ο οποίος ήταν ο παραγωγός του άλμπουμ. Έτσι. Έκανε την διεύθυνση παραγωγής. Μόνο στο Γιάννη άρεσε. Το Γιάννη τον Δουλάμη. Στο Γιάννη τον Καραλή και σε μένα. Λοιπόν, δεν άρεσε σε κανέναν.
3: Εσένα πώς σου φάνηκε αυτό?
2: Ήμουν μπροστά στο meeting, φίλε, είχα σοκαριστεί.
3: Ναι, δεν είναι λίγο.
2: Ναι, του βγαίνω και του λέω του Καραλή, του λέω. Γιατί τι έχουμε κάνει πράγματα. Που, δηλαδή, έχουμε ευλογήσει τα γένια μας μόνοι μας. Και τελικά βγάλαμε μια σούπα. Τι κάναμε. Αυτοί μας έχουν δώσει πολλά λεφτά για το recording τότε. Ήτανε.
1: Και δουλειά τότε. Δεν είναι όπως τώρα τσακμπάμε τραγούδια.
2: Και σε αυτό το δέντρο. Με ενορχιστρωτές, τρεις ενορχιστρωτές
3: μέσα. Ναι, ναι, ναι.
0: Μερόνυχτα στο στούντιο.
2: Και μου λέει, κάτσε και θα δούμε, μη μασάς. Αυτός ήταν πάρα πολύ αισιόδοξος. Μη μασάς, μου λέει, τους έχουμε στο χέρι. Πραγματικά, παιδιά, και το παραδέχτηκε και η εταιρεία μετά, λέει, πέσαμε έξω στις προβλέψεις μας, με το που κυκλοφόρησε το τραγούδι.
0: Έπεσε η Ελλάδα.
2: Ναι, μέσα στις 20 ημέρες. Δεν ακούστηκε τίποτα άλλο εκείνο το καλοκαίρι. Τίποτα άλλο. Όχι, θα είμαι ψεύτης, αν δεν πω ότι ακούγονταν και ο Μπίγαλης. Είχε κάνει και ο Μπίγαλης τότε το Ρίνα Κατερίνα και γινότανε χαμός με αυτά τα δύο τραγούδια όλο το καλοκαίρι. Ήμασταν τυχεροί. Λοιπόν, και αυτό με κράτησε και.
1: Δουλέψατε.
2: Αυτό είναι. Συγχύναμε, μα τώρα είναι όχι αστεία. Ναι. Μπαίναμε στο στούντιο το πρωί, ένα στούντιάκι που είχε. Πώς να σου πω. Όσο χώρο πιάνουν τα τύμπανα αυτά.
1: Απίστευτο.
2: Έτσι. Λοιπόν, που δεν μπορεί να τα δει ο κόσμο. Λοιπόν,
1: ένα επί ένα.
2: Όσο χωράει εδώ, όσο χώρο πιάνει το πιάνο. Και φεύγαμε, μπαίναμε το πρωί, 10 η ώρα πήγαινα σπίτι του και έφευγα στις 6 ώρα το απόγευμα.
1: Με μηχανήματα.
2: Και μέσα δουλειά, ναι, με μπομπίνες.
1: Ναι, αυτό.
2: Παλιακά. Και ένα συνδεσάιζε, ένα ντραμασίν, αυτό ήτανε. Το στούντιο. Και δουλεύαμε νυχθημερών.
0: Και έρχεται αυτή η τεράστια επιτυχία σε άγχος εκείνη την περίοδο. Γιατί ήταν κάτι το οποίο.
2: Δεν αγχώνεσαι εσύ με την επιτυχία.
0: Ενώ το πώς θα το διαχειριστείς.
2: Με την επιτυχία ζαλίζεσαι.
0: Ναι.
2: Δεν αγχώνεσαι. Ναι. Είναι σαν να μπαίνεις σε ένα κήπο γεμάτο λουλούδια. Έτσι και λες, αχ, τι ωραία που είναι.
0: Ναι.
2: Τι όμορφα που είναι. Δεν αγχώνεσαι για το επόμενο βήμα. Μετά, από 1,5 χρόνο, πέρασε 1,5 χρόνο για να κάνουμε το δεύτερο άλμπουμ. Εκεί, όταν αρχίσαμε να ξαναβρισκόμαστε στο σπίτι μου και στο σπίτι του για να γράψουμε το ρεπερτόριο, για να το παράξουμε, να κάνουμε τις ενορχιστρώσεις, γιατί εγώ έκανα τα demo τότε όλα. Για να τα παραδώσω στους ενορχιστρωτές και σε κάποια έκανα και εγώ την παραγωγή. Εκεί άρχιζε το άγχος, αλλά νομίζω ήταν το timing, ήταν η ηλικία, ήταν τα ακούσματα τότε, δηλαδή πολλές επιρροές, ακούγαμε, η Ελλάδα ακούγε πιο πολύ ξένη μουσική από ελληνική, έτσι, τότε. Και υπήρχε ένα reference τότε, ήταν στις δόξεις του, ήταν ο Τζορτζ Μάικλ, ο Μάικλ Τζάκσον, η Μίσα Πάρις, ο Ρος Ραματσότη από την Ευρώπη, yeah. Η Βαγιακόν Δίος, είχε πανσπερμία ρεπερτορίου. Και είχαμε πολλές πληροφορίες και δουλεύαμε με κάποια σιγουριά. Αυτός ήταν και πανέξυπνος στο στίχο του, έτσι, ο Γιάννης, και έδεσε αυτό το πράγμα.
3: Άμα έχεις μια επιτυχία. Ως προς αυτό, δηλαδή, άμα έχεις γίνει τόσο μεγάλη επιτυχία, το επόμενο που θα έρθει θα πρέπει να είναι λίγο. Δηλαδή, λες τώρα, θα πάει το ίδιο ή θα.
2: Συνήθως δεν πηγαίνει.
3: Αυτό λέω.
2: Αλλά το επόμενο που κάναμε ήταν το Πάει Αγάπη μου.
0: Αυτό. Ξαναπέφτει η Ελλάδα.
2: Ναι. Ξεκινώντας με το Αμάν τότε.
0: Ναι.
2: Το οποίο το Αμάν σοκάρισε τον Έλληνα τότε. Γιατί ήταν το πρώτο μετά από πολλά χρόνια. Προϋπήρχαν βέβαια. Αλλά τραγούδια που δεν είχαν κάνει μεγάλη επιτυχία. Αυτό το ethnic, το dance, το ethnic, το περίεργο.
3: Αγκαλιάσαν όμως, ναι.
2: Όχι, σοκαρίστηκαν.
3: Ναι, μετά το έχουμε το επόμενο. Ναι.
2: Δεν τους άρεσε και λέω ότι φάγαμε. Γιάννη.
3: Τέλος.
2: Ήταν, πάμε για να ετοιμάσουμε το επόμενο. Λοιπόν, και βγαίνει το Πάει Αγάπη μου, παιδιά.
3: Το αγκαλιάζουν όλο αυτό.
2: Και έγινε χαμός.
3: Που κόσμος δεν είχε απαιτήσει τόσο. Δηλαδή, επειδή ακούγανε και ξένα πάρα πολύ, δεν θα σου είχε πολλές απαιτήσεις προς το λαϊκό, αλλά εκεί, αν πας λίγο διαφορετικά, φοβόταν, δηλαδή δεν ήταν εύκολο να κάνει επιτυχία τέτοια κομμάτια, εγώ θεωρώ. Δηλαδή, πιο δύσκολο δρόμο να πάει. Δηλαδή, όταν έχει από την άλλη φουλ λαϊκό κλάμα κτλ., όταν πα σε κάτι διαφορετικό, ένα άλλο είδο μουσική, δεν είναι εύκολο να σε αγκαλιάσει. Αλλά έχει μάθει να ακούει άλλα πράγματα. Και σου λέει, τι
2: κάνει. Αυτό όμω είχαμε κάνει τόσο διαφορά. Έτσι, 5-6 παιδιά από εμά.
3: Αυτό λέω, ναι, ξέρετε.
0: Αυτό... Και δεν πήγαιναν εκτό ασφαλού.
2: Άρχισαν οι λαϊκοί πια
3: και
2: να μιμούνται εμά.
3: Αυτό
2: προσπαθούν να μπουν στο χώρο μας κάπως με κάποιο τρόπο για να υπάρξουν οι άνθρωποι, έτσι.
0: Ήταν πρόταση τότε.
2: Ναι, η λαϊκή, η εμπορική λαϊκή, γιατί πήγε και το λαϊκό το καθαρό αίμο, το οποίο δεν άλλαζε και, και κέρδιζε πάντα.
3: Mm-hmm. Ωραία,
2: και αυτό ήταν για ένα είδος που το αγάπησα πάρα πολύ και το ζήλευα, το ήθελα το είδος αυτό, αλλά λόγω φυσικού, λόγω εμφάνισης δεν μπορούσα εύκολα να μπω. Ήμουν ένα παιδί με δαχτυλίδια, με τέτοια, με σκουλαρίκια, με χάι μαλλιά. Δεν έψιλες, δηλαδή αν έβγαινες να τραγουδήσεις τότε λαϊκό, σου λέγανε καλά μας τη χάρη, άνθρωπο μου. Τι λόγο να μας πεις εσύ.
0: Και όμως το επέβαλε.
2: Εντάξει, κατάφερα μετά με τον τρίτο δίσκο με το Ερέχου Χρέη να ταράξω.
0: Άλλη επιτυχία πάλι.
3: Άρα εκεί πέρα έγινε.
0: Ξανά.
2: Ναι, ναι, μεγάλη επιτυχία. Και μετά ήρθε το Κάποιος Αγαπάει. Ήταν μια πενταετία, εξαιτία πολύ, πολύ δυνατή αυτή.
3: Κάνεις και ναι, έτσι σιγά σιγά πας προς το 2-1 που έχει το Νότις εκεί πέρα και γίνεται το τραγούδι.
2: Ναι, αυτό ήταν μετά από 10 χρόνια.
3: Ναι, ναι, ναι, ναι. Έκανες 6-7 στα 9 χρόνια. Όχι. 10 χρόνια.
2: Το 2000.
3: Που βγάζετε, βγάλετε ένα τραγούδι εκεί πέρα με τον Νότις ο Γιαννάκη.
2: Το χειμώνα είναι, τότε στο δωμάτιο. Ήταν μια 15ετία. Θα πω πολύ δυνατή, πολύ πολύ ζεστή, πολύ δυνατή. Να πω ότι είχα κάνει ας πούμε μόνο μία μέτρια σε επιτυχία δουλειά τότε δισκογραφική που ήταν τα δημοτικά που είχα διασκευάσει. Mm-hmm. Τότε αν θυμάσαι ξέρω εγώ είχα το Βασιλικό, την Καραγκούνα, είχα διασκευάσει. Τότε ήταν, αλλά αυτό ήταν ένα δικό μου εγχείρημα που το ήθελα πάρα πολύ, το αγαπούσα. Από μικρό στο σχολείο όταν έπαιζα με τις μπάντες έχω να κάνω τέτοιο με την κιθάρα. Γιατί αγαπούσα πάρα πολύ τον Γιάννη Σπάθα εγώ και προσπαθούσα να τον μελετήσω και έχω να κάνω τέτοιο με την κιθάρα και με τραγούδι και λοιπά και με λέγανε Βλαχορωκά.
3: Ωραίο όμως.
2: Φωνάζανε στο
3: ωραίο
2: σχολείο,
3: ωραίο,
2: στο Λύκειο και το είχα καημό να κάνω ένα δίσκο τέτοιο, να είναι δημοτικός και να έχει ηλεκτρικές κιθάρες μέσα.
3: Που είναι ωραίο όμως. Τώρα μπορεί να παίξει τώρα.
2: Τελικά
3: τώρα
2: κέρδισε, ναι.
3: Τώρα δηλαδή, θα βάζεις τρελαίνο, τους αρέσουν αυτά.
2: Έτσι.
3: Τότε ήταν λίγο διαφορετικό, ήταν έξω τα νερά όλων, δηλαδή σου λέει τώρα τι γίνεται εδώ.
2: Ναι.
3: Σ' άρεσε πάντα να πηγαίνεις λίγο, να δει κάτι διαφορετικό, κάτι... Όχι, δεν από καινούργιο, δημιουργικό, άλλο.
2: Ήθελα κόντρα να είμαι.
0: Κόντρα, και να δείχνεις το δικό σου τρόπο να ακολουθεί μια άλλη. Δεν σε θυμάμαι ποτέ σε όλη σου την πορεία ή κάποιος να πει ότι ο Δάντης το καινούργιο του τραγούδι λίγο αντιγράφει αυτόν ή στη σκηνική παρουσία για να
3: ξέρεις
0: περάσει. Άλλος δρόμος, αντίθετα πάντα.
2: Ήθελα να είμαι πάντα κοντά.
3: Ναι.
2: Δηλαδή και ακόμα είμαι έτσι.
3: Όχι
2: κουράζει, γιατί είναι μοναχικός δρόμος.
0: Ναι.
2: Δηλαδή σε κάθε νέο βήμα χάνεις τους φανς του προηγούμενου βήματος.
3: Ναι.
2: Έτσι, γιατί είσαι άλλος. Και σε περιμένουν και λένε φίλε δεν αυγάρισαν να τραγούσαν τρόγιο και αγαπησιάρικο. Ξέρω που έκανε επιτυχία. Ή σαν το Κάποιος Αγαπάει. Και εσύ βγάζεις το τρελό για αγαπησιάρικο που μπορεί να είναι τέλει ροκ. Εκεί θα χάσεις κόσμο.
3: Σου λέει τι κάνει.
2: Έτσι. Και πάντα είμαι. Δηλαδή φέτος ξεκίνησα με το Γίνεται Πάρτι. Που είναι ένα αμυγός dance τραγούδι ας πούμε Αιτήλα. Λίγο θυμίζει Αιτήλα. Γνωρίζοντας ότι όλη η Ελλάδα καταπιάνεται με το λαϊκό αυτή τη στιγμή. Και με το δημοτικό λαϊκό.
3: Ναι, ναι, ναι.
2: Έτσι, ένα είδος νέο, έτσι σχετικά, νέο που έχει κατακλείσει και τις καρδιές των νέων ανθρώπων.
3: Πάρα πολύ.
2: Λοιπόν, γνωρίζοντας αυτό, λέω όχι, εγώ θα κάνω κάτι διαφορετικό.
3: Ναι,
2: και τώρα το Αλκοόλ Δυνατό, ας πούμε, είναι ένα αντίστοιχα διαφορετικό τραγούδι από το προηγούμενο. Εντελώς. Είναι ένα λαϊκό, έντεχνο, χασαποσέβικο. Αυτό.
3: Κάθεσαι κάτω και γράφεις κάτι έτσι κάθε φορά, ναι.
2: Μ' αρέσει ενδιαφέρον. Κοίταξε αυτό. Εντάξει, υπάρχουν και τραγούδια. Αυτό το Αλκοόλ Δυνατό, ας πούμε, το γράψαμε με τον Βασίλη Γιαννόπουλο, το γράψαμε το 2004.
3: Ναι.
2: Έτσι, πολλά χρόνια πριν. Και το είχα γράψει για έναν άνθρωπο ο οποίος πήρε ένα άλλο τραγούδι, δεν πήρε αυτό, αυτά που του είχα δειγματίσει. Και δεν θέλω να πω όνομα. Και έκανε πολύ μεγάλη επιτυχία τότε. Και το τραγούδι αυτό μου έμεινε στο σιρτάρι και είχα καημό, περίμενα να έρθει κατάλληλη στιγμή να το κυκλοφορήσω. Και το κυκλοφόρησα τώρα 22 χρόνια μετά.
3: Απίστευτο. Φαντάσου. Και, δηλαδή τραγούδια που μπορεί να μένουν μέσα στο σιρτάρι και λες τώρα όταν είναι η ώρα. Και όταν 20 ώρα μετά.
2: Πολλά, πολλά.
0: Ξέρεις, το είπε 2004 και ξέρεις που πήγε το μυαλό μου.
3: Ναι,
0: αφού έριξε 3 φορές στην Ελλάδα, σου λέει δεν ρίχνω και την Ευρώπη μία.
3: Καλά, εκεί έγινε.
0: Εκεί πάει το μυαλό μου.
2: Εντάξει. Εκεί ήταν η συνεργασία πολλών ανθρώπων. Ήταν. Πώς θα το πω, ήταν το timing τέτοιο.
0: Να πούμε ότι μιλάμε για το My Number One.
2: My Number One.
0: Παπαρίζου.
3: Τρομερή η καλύτερη να κοιθεί. Αυτό το περίμενε να πάει έτσι αυτό. Νομίζω γράφω κάτι.
2: Να σου πω ότι δεν περίμενα, Σπύρο, γιατί αυτό δεν το έχω πει. Δεν περίμενα την αχαριστία των ανθρώπων του χώρου.
3: Ναι.
2: Δεν περίμενα ποτέ να έχουμε να περάσει αυτή τη στιγμή 22 χρόνια και συνάδελφοι να προσπαθούν να ξεχάσουν ότι ο Χρήστος Δάντης έχει γράψει αυτό το τραγούδι. Έτσι, με άλλους 2 ανθρώπους.
3: Και το ξέρουνε.
2: Και φτάσαμε.
3: Πολλά παιδιά δεν το ξέρουν ακόμα. Δηλαδή,
2: τα νέα παιδιά δικαιολογούνται.
3: Όχι, θέλω να σου πω ότι πρέπει να το δείξω.
2: Το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι ότι έχω ακούσει συναδέλφους ότι. Γιατί υπήρξε μια τεράστια δικαστική διαμάχη.
3: Ναι.
2: Έτσι, για αυτό το τραγούδι. Για την οποία στο τέλος, επειδή δεν μπορούσε να τέλεσει η διοίκηση, κάναμε μια συμφωνία μεταξύ μας. Αναγνώρισε ο ένας τα δικαιώματα του άλλου. Κανένας αυτή τη στιγμή συνάδελφος, σχεδόν κανένας, δεν με αναφέρει. Ανάμεσα στους δημιουργούς του Number One. Όλοι κάνουν ό,τι θέλουν να το ξεχάσουν.
3: Αυτό είναι ακόμα αυτό το χώρο, βλέπω.
2: Και εντάξει, τολμάω να το πω γιατί και έχω μεγαλώσει πια. Δεν με ενδιαφέρει αν με παρεξηγήσουν ή δεν με παρεξηγήσουν.
0: Και καλά, είναι μια δικιά σου επιτυχία.
2: Καταλαβαίνω.
0: Έχει βάλει το στίγμα σου εκεί πέρα.
2: Δεν με ενδιαφέρει.
3: Μα δεν γίνεται να βγάλει ένα κομμάτι που
2: πλέον είμαι σε μια ηλικία και έχω κάνει μια διαδρομή τέτοια τόσων ετών που τα λέω τα πράγματα με το όνομά του.
0: Μα είναι πολύ σημαντικό πως από ένα τραγούδι να ακούγεται το όνομα των δημιουργών.
3: Ναι, αλλά φαντάζομαι
0: όμως ένας συνέχεια.
2: Πες ότι δεν ακούγεται. Δεν είναι ωραίο όταν υπάρχει ένας συνάδελφος ο οποίος ως συνήθως, μάλλον όχι ως συνήθως, ως ήθιστε, πριν από χρόνια σου γυάλιζε τα παπούτσια ξαφνικά να κάνει ότι ξεχνάει ότι έχεις γράψει εσύ το τραγούδι και να αναφέρει οτιδήποτε άλλο.
3: Πες το.
2: Έτσι, δεν διαφωνώ. Η Έλληνα Παπαρίζου κέρδισε το τραγούδι. Η παρουσία της, η εκτέλεσή της. Έτσι. Ο Φωκάς Ευαγγελινός με το στήσιμό του. Όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι συμμετείχαν. Αλλά ρε φίλε, είναι κάποιοι δημιουργοί. Μην αναφέρεις τους 2 από τους 3. Γιατί δεν σε συμφέρει ότι ένας τραγουδιστής τελικά κέρδισε την Eurovision. Σαν συνθέτης. Γιατί εσύ πάντα τον ήθελες τραγουδιστή. Διότι ήθελες και είχες καψούρα τη φωνή του να του γράψεις τραγούδια.
3: Γιατί αυτό συμβαίνει.
2: Αυτό συμβαίνει.
0: Χριστό, θα ξαναέγραφες τραγούδι για την Eurovision?
2: Ποτέ.
0: Ποτέ.
2: Ποτέ και ούτε για πλάκα. Να σου πω γιατί. Γιατί μέσα στα υπόλοιπα χρόνια ήταν τόσο λάθος η διαχείριση των ανθρώπων οι οποίοι συμμετείχαν στην Eurovision, όχι των δημιουργών, ούτε των τραγουδιστών, όλων των παραλυκωμένων. Έβλεπα ανθρώπους να πηγαίνουν να χώνουν σε τραγουδιστές το μικρόφωνο στη μούρη για να λέει «You like the Sakis, you like the Sakis, fantastic the Sakis, ε!» Αυτό πράγμα, παιδιά, είναι ντροπή. Ντροπή. Ντροπή. Είναι ξεφτύλα, είναι ρεζιλίκι. Και γι' αυτό νομίζω ότι πάρα πολλές φορές στο παρελθόν, ενώ είχαμε όλο το πλαφόν για να κάνει επιτυχία η δική μας συμμετοχή, αποτύχαμε. Διότι πήγαιναν επιθετικά κάτι τύποι και λέγανε «Τι να μας πει, μωρέο!» Και όσοι πήγαν τελικά με σεμνότητα και ταπεινότητα.
3: Κάνω πόνο, ναι, ναι.
2: Έτσι. Δηλαδή, σηκώσαμε ψηλά τον αμανέ εν ολίγης. Οπότε, εγώ δεν θέλω να ξανακατευθώ με αυτό το πράγμα. Το θεωρώ πια ανώφελο.
0: Το ρωτάω γιατί είσαι ένας καλλιτέχνης και δημιουργός που πάει κόντρα, βλέπει μπροστά. Εγώ θα ήθελα να ξαναδώ τον Χρήστο Δάντη να γράφει.
2: Το δοκίμασα, όχι μόνο Μαντόνα. Οι προβλέψεις ενώ αρχικά ήταν υπέρ μου. Τελικά πήγε ένα τραγούδι, έτσι, και μια συμμετοχή η οποία ήταν συμπαθητική. Δεν ήταν κακή, ήταν συμπαθητική. Με το συμπαθητικό δεν κάνει δουλειά. Θέλει επίθεση.
0: Σωστό.
2: Θέλει επίθεση και θέλει σωστή επίθεση. Και να είσαι και αδελφωμένος με τη συμμετοχή αυτή. Δεν γίνεται ξαφνικά να συμμετέχει η Ελλάδα σε ένα διεθνή διαγωνισμό και όλοι οι δημοσιογράφοι να λένε θα πατώσουμε με αυτό.
3: Ναι, αυτό δεν το φοβάμαι.
2: Αυτό θα πατώσουμε, θα κάνουμε, θα δείξουμε.
3: Το
2: έτσι, να περιμένεις να το κερδίσει η Μαρίνα Σάντη και επειδή δεν το κερδίζει μετά να τη βρίζεις.
0: Έτσι. Αυτό κάθε χρόνο
2: πρέπει να αδελφοποιηθεί με αυτόν τον συνάδελφο, να τον στηρίξει.
3: Είμαστε σαν ένα λαό ζωικό. Κάθε χρόνο. Δεν θα πάει, δεν θα κάνει.
0: Δεν ξέρει άλλε χώρε τι
2: γίνεται. Δεν διάξει η φουκαριάρα τότε.
3: Ναι. Εγώ σα πω ότι στο λάθη και μου άρεσε.
2: Πολύ για μην αρέσει.
3: Και λέω παιδιά μπράβο και πριν ανέβει και ξεκινήσει όλο αυτό, λέει τώρα να ακούσω τι μου έχουν πει γιατί έχω πανικοβληθεί τώρα. Είναι απίστευτο αυτό το πράγμα.
2: Φοβερό.
3: Είδε σαν λαό μα λίγο αλλάξει κάτι τελευταία.
2: Και φέτο που ήταν η πρώτη φορά που ήμασταν αδελφωμένοι με τον Αχίλα. Με το που δεν κέρδισε το παιδί. Τον εξαφανίσαμε.
3: Ναι,
2: ναι. Δεν αναφέρουμε πουθενά.
3: Ναι, στο
2: πουθενά.
3: Που στα σχολεία τον αγκαλιάζαν τα παιδιά ο κόσμο. Δεν το λέγανε.
2: Ήταν εξαιρετική συμμετοχή.
3: Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Ναι. Εντάξει, είμαστε δυστυχώ. Δεν είναι διαγωνισμό.
2: Δεν το ξανακάνω στο λίγο τίποτα. Διαγωνισμοί και τέτοια. Επειδή έχω δουλέψει πάρα πολύ με πολλού ανθρώπου στο παρελθόν, είμαι πάρα πολύ τυχερό. Έτσι. Σε μία από τι δουλειέ που έχω κάνει τη μουσική. Έχει σκηνοθετήσει το βίντεο κλιπ ο Γιώργος Λάνθιμος. Έτσι, το 2000, δεν θυμάμαι, ένα, δύο, στο άλμπουμ της Τάνιας Νασιμπιάν. Τότε, έλεγα, παιδιά, ποιος θα μας κάνει το βίντεο κλιπ. Και υπήρχαν άνθρωποι που λέγανε, ένας, αυτό μωρέ, που, οκ, δουλεύει εκεί. Και μιλούσαν για τον Γιώργο Λάνθιμο, έτσι, ο οποίος, να τι έκανε. Αυτό εμείς οι Έλληνες δεν μπορούμε δυστυχώς να το μοιραστούμε. Τον άνθρωπο που έχει μέλλον, που μπορεί να κάνει, δεν μπορούμε να το μοιραστούμε. Mm-hmm. Και όταν τον μοιραστούμε, κάνουμε όπως δεν υπάρχει.
0: Ναι, ναι, αυτό.
2: Έτσι. Γκάστζι, για παράδειγμα.
0: Ναι, ναι.
2: Έτσι, ο Κώστας. Ο Γκάστζι. Λοιπόν, ο Γκάστζι έπρεπε να τον παραδεχτούν οι ξένοι για να τον αποδεχτούμε εμείς. Μέχρι τότε λέγαμε, έλα μωρέ, εγώ παίζω καλύτερη κιθάρα.
3: Ναι, ναι,
2: έπρεπε να παίξει, ας πούμε, να παίξει με τον Νόζι για να τον παραδεχτούμε.
3: Που φτάσαμε σε αυτό.
0: Ναι.
3: Απίστευτα, απίστευτα. Γενικά δεν το ψάχνουμε και τώρα στις μέρες μας δεν την ψάχνεις τη μουσική, δεν μαθαίνουν πολλά πράγματα. Λες ένα κομμάτι, ξέρεις μόνο ποιος το είπε. Δεν έχεις ψάξει καν ποιος το έγραψε, γιατί, τι έγινε, τι έκανε. Δεν ξέρουν τίποτα ο κόσμος.
2: Εντάξει, πες ότι.
3: Είναι πολλές πληροφορίες που
2: δεν σώσει. Δεν είναι και υποχρεωτικό, ρε παιδί μου.
3: Πρέπει να ξέρεις ένα κομμάτι.
2: Το θέμα όμως είναι. Ναι, εμείς τότε. Πέραμε το άλμπουμ των Dire Straits και λέγαμε πώς λέγεται ο κιθαρίστας και ο τραγουδιστής, πώς λέγεται ο μπασιστάς, πώς λέγεται.
3: Μα αυτό, πρέπει να το κάνεις. Είδες που το σφαιριστής κοιτάς ποιος έβαλε τον γκολ, ποιο ομάδα παίζει.

0: στάθηκε, αλλά και σε μια συναυλία συγκεκριμένα που ήσταν. Πιο πολύ έχει πάει αυτό το βίντεο, δηλαδή να πούμε ότι έχει κάνει τι προβολέ και όλα αυτά σαν το.
1: Κέρδισε αυτό το τραγούδι με το χρόνο. Κέρδισε τότε που βγήκε. Έκανε έτσι, επειδή ήταν και σε, η εταιρεία που το κυκλοφόρησε ήταν υποδιάλυση τότε και δεν, ήταν λίγο άτυχο το τραγούδι. Αναγνωρίστηκε μετά από χρόνια. Αυτό και αναγνωρίστηκε ως συνεργασία. Δεν ξέρω γιατί ταιριάξαμε με τον Βασίλη, που ήταν πολύ έντονα, εξής, δυνατή και ογκώδη η φωνή του και εμένα λίγο πιο. Τραβούσα πιο ψηλά. Ταιριάξαμε πάρα πολύ.
0: Σε αγαπούσαμε, φαίνονταν κιόλα.
1: Τι λες, λατρεία είχαμε ένα στον
2: άλλο. Αυτό ήταν ένα τραγούδι που το, όταν το έγραφε, το είχε σκεφτεί για τον.
1: Αυτό το γράψαμε με τον Δημήτρη Τσάφα για να γίνει ντουέτο με τον Καρά. Δηλαδή, ο Βασίλης μου παρήγγειλε τότε και μου λέει: θα δουλέψουμε. Πιτσέρικο, θα δουλέψουμε μαζί. Το χειμώνα, γράψα ένα τραγουδάκι. Λοιπόν, πήγα στο Καμαρίνι και το έπαιξα όταν το έγραψα το τραγούδι. Και του λέω: ένα τραγούδι, Βασίλη, λίγο να το δούμε το τραγούδι μα πάει. Παιδιά, με πήρε οστικό κύμα από τη φωνή του.
0: Ναι.
1: Έτσι, ο τύπος ήταν κουρασμένος, ερχόταν από συναυλίες, σειρά συναυλίων. Ταλαιπωρημένος. Ήταν το ξεκίνημα, πήγαμε να δούμε πώς θα στήσει το μαγαζί, πώς θα στηθεί το μαγαζί ηχητικά, με τα ηχητικά. Και άρχισα τραγουδάκι και με πήρε πίσω.
0: από το σπίτι του. Διάωξε το.
1: Τρομερός.
0: Τρομερός και είχε αφήσει και αυτός ένα τεράστιο. Αλλά μου κάνει εντύπωση δηλαδή, γιατί βγαίνουν και δύο σκηνοί πάνω. Και με το που λέει ο Καράς, έλα πιτσιρίκο, λέει, τα ακούς και λες τώρα και μπαίνεις και γίνεται εκεί πέρα από κάτω πόλεμος.
1: Ωραία ήταν, ωραία στιγμή, πολύ
0: ωραία. Πολύ ωραία συνεργασία κιόλας. Άμα σου λέγανε έναν από τους παλιούς, λοιπόν, ξέρεις κάτι, ο Χρήστος το λέει, θα κάνουμε ένα σχήμα καινούριο τώρα. Καινούριο μαγαζί, καινούργια όλα, τίποτα, ούτε επιχειρημα, μόνο το έτσι. Ποιο θα διάλεγε τους παλιούς, να πεις, ξέρεις κάτι, θέλω αυτή τη συνεργασία να έκανα.
1: Μια συνεργασία που δεν έκανα, ήταν να κάνω και δεν έκανα, δεν έτυχε, ήταν με τον Πασχάλη Τερζή.
0: Εκεί δεν έχει γράψει.
1: Ναι, έχω γράψει.
0: Ποιο το?
1: Το έχει ένα φεγγάρι απόψε, το δικαίωμά μου.
0: Επίτες το λέω.
1: Το δικαίωμά μου, το κάνει σαματά, την ανηφόρα.
2: Ύμνος.
1: Είναι τα μάτια κλείνω, είναι πολλά
0: τραγούδια. Κάτι τραγουδά, κάτι τραγούδια.
1: Ο Πασχάλης με ενέπνευε πάρα πολύ, γιατί ήταν πιο κοντά στη μεγάλη μου αγάπη, τη μεγάλη μου αδυναμία, τον Καζαντζίδη. Λοιπόν, και έτσι μια φωνή που θύμιζε αυτούς τους κλασικούς, τους αρχιτέκτονες της μουσικής.
0: Που έγινε κιόλας έτσι όλο αυτό. Τεράστια τραγουδία και συγχαρητήρια κιόλας. Ήθελε να συνεργαστείς και ήταν να συνεργαστείτε και δεν έγινε.
1: Ναι, δεν μας προέκυψε, ήταν να κάνουμε ένα σχήμα παρέα. Και είχα κλείσει εγώ αλλού, κάπως έτσι έγινε.
0: Φοβερό σήμα,
2: Εγώ σας θέλω να ρωτήσω. Σε αυτά τα τραγούδια που ακούω τώρα που είναι τεράστιες επιτυχίες, υπάρχει κάποια ιστορία πίσω από κάποιο τραγούδι?
1: Από όλα τα τραγούδια υπάρχουν ιστορίες.
2: Θα μπορούσες να μας πεις μία. Δηλαδή το και έχει ένα φεγγάρι απόψε, το δικαίωμά μου δηλαδή.
1: Το έχει ένα φεγγάρι απόψε, ήμουν πάρα πολύ στεναχωρημένος.
2: Αυτό λέει και
1: ερχόμουν. Γύριζα από το. Ήμουνα. Τέλος πάντων, ένα σχήμα που δούλευα και με είχε στεναχωρήσει ο συνάδελφος. Δεν τα πηγαίναμε καλά μεταξύ μας. Δεν με είχε καταλάβει, μάλλον όσο τον καταλάβαινα εγώ. Και επέστρεφα στο σπίτι μου, εμένα στη Δροσιά τότε. Και ήταν μετά από μια περίοδο που έβρεχε πολύ, χιόνιζε πολύ, δεν θυμάμαι. Και είχε ανοίξει ο ουρανός και καθαρίσει. Και γύριζα στο σπίτι, ήταν 3 η ώρα. Και καθώς γύριζα, παρατήρησα το φεγγάρι ψηλά και άρχισα να τραγουδάω το ρεφρέν. Και τους δύο στίχους αυτούς που είναι η μόνη δική μου, ας πούμε. Και άρχισα να τραγουδάω, έχει ένα φεγγάρι απόψε που με κάνει γεροσταίνο. Και μετά στήριξα. Να να να να να να να να να να να να να. Και το έστειλα στο Βασίλη Γιαννόπουλο τότε που ξεκινήσαμε τη συνεργασία μας. Και μου λέει, συνάδελφε, ευχαριστώ, κρατάω τις δύο πρώτες φράσεις και κάνω τραγούδι. Ναι, και έτσι κάναμε το τραγούδι
0: και
1: αυτό.
0: Είδες, και είναι και επαγγελματικό λόγο η στεναχώρια.
1: Ναι.
0: Δεν είναι όλα στη ζωή έρωτας και τα λοιπά, είναι στήρα που είναι.
2: Αυτό ήθελα, ξέρεις.
1: Δεν είναι ωραία.
0: Δεν είναι καλά, φαντάσου στη δουλειά και έγραψε, έχει ένα φεγγάρι απόψε που κάνει γεροστέρι. Και τραγουδιέται ακόμα και σήμερα, κάθε μέρα όλη μέρα. Δηλαδή θέλω να σου πω ότι είναι διαχρονικότητα σε όλα αυτά.
1: Βέβαια, πολλά τραγούδια. Για το παλιό μου παλτό, ας πούμε, ήταν γραμμένο για τον Βασίλη Καρά. Και δεν το είπε ο Βασίλης, του λέει, βρες κανέναν άλλο, του λέει, να του ταιριάζει το τραγούδι που θα πω εγώ ψυχουλάκια από σνά και τέτοια. Λοιπόν, και το πήρα και το έκανα demo τότε από το Λάκη τον Παπαδόπουλο, μου το έπαιξε, μου το σφίριξε.
2: Το άκουσες.

0: Διάβασε πρώτα τους στίχους. Πώς...
1: Πρόσεξε πώς έγινε. Μου το σφύριξε αυτό η Κατερίνα Παπαδοπούλου, η γυναίκα του. Και μου λέει: πήγαινε στο Λάκι, έχει ένα τραγούδι που λέγεται Το Παλιό Μου Παλτό. Και ζήτα του να στο βάλει να το ακούσει. Γιατί ο Λάκης είχε στραβώσει με το τραγούδι, το είχε γράψει χρόνια, το είχε σε μια κασέτα, το είχε αφήσει έτσι παρατημένο και είχε στραβώσει με το τραγούδι. Έλεγε: δεν ξέρω τι θα το κάνω. Λοιπόν, τι του λέω ρε Σιλάκη, μου είπε του λέει η Κατερίνα για ένα τραγούδι που έχει γράψει που λέγεται Το Παλιό Μου Παλτό. Α, μου λέει: ναι, το έχω γράψει με τη Σάνη αυτό, κάτσε να το βρω. Αφού έψαξε μισή ώρα ανάμεσα σε κασέτες για να το βρει, το άκουσα το τραγούδι και μου πέσε το στόμα, παιδιά. Μου πέσε το στόμα.
2: Τι έγραψε και παλτζή εκεί πέρα.
1: Μου πέσε το σαγόνι και του λέω: τι είναι αυτό, ρε. Του λέω: θα μου δώσει την κασέτα να το πάρω να το κάνω ένα demo. Εντάξει, ήταν λίγο διαφορετικό ενορχιστρατικά το τραγούδι. Δεν είχε το σημείο που πάει επάνω, η φωνή κτλ.
2: Είναι τα κομμάτια που παίζουν ρόλο. Παίζει ρόλο πολύ μουσική εδώ.
1: Πάρα πολύ. Πάρα
2: είναι τα κομμάτια που πάνε πιο flat. Αυτό. Ναι. Πολύ μεγάλη βαρύτητα μουσική θεωρώ.
1: Ναι.
2: Πολύ μεγάλη.
1: Και το τροποποίησα έτσι λίγο, το άλλαξα. Του το στέλνω τον demo, μου λέει: ωραία το λες. αλλά δεν θέλω, μου λέει, να το βγάλουμε το τραγούδι. Του λέω: γιατί ρε εσύ. Δεν θέλω, μου λέει, λίγο. Να σου δώσω τα άλλα δύο που σου άρεσε.
2: Είχε στραβώσει εκεί.
1: Είχε στραβώσει με το τραγούδι. Πολύ. Λοιπόν, και το έκανα τον άρρωστο εγώ. Τον πήρα τηλέφωνο μετά από δύο μέρες και το είπα ότι είμαι στο νοσοκομείο. Από τη στεναχώρια μου, ότι είπα αυτό το μάχη μου και τα λοιπά, επειδή δεν θα τραγουδήσω το τραγούδι. Και αυτό ήταν πονόψυχο πολύ.
2: Κοίτα. Επίκλεισε συνέστημα.
1: Ναι,
2: φέτο.
1: Πολύ πονόψυχο. Άντε, δεν κάνω το βλέπω. Αυτό.
0: Ένα από τα τραγούδια που έχει ταυτιστεί έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Μόνο σε περίμενε αυτό το τραγούδι, αυτό δεν πήγε.
1: Και ήμουν πολύ τυχερό και άτυχο. Γιατί τραγούδισα το μεγάλο τραγούδι τη ζωή μου σε αρκετά. Σε σχετικά μικρή ηλικία, ήμουν 33 ετών το τραγούδισα. Δηλαδή, μετά από το Παλιό Μου Παλτό, όλοι περιμένουν και λένε: ρε γάμο, το ένα Παλιό Μου Παλτό.
2: Ναι.
1: Δεν γράφονται τέτοια τραγούδια εύκολα κάθε μέρα, παιδιά. Το τραγούδι αυτό για μένα είναι μέσα στα 20 τραγούδια, στα 20 καλύτερα τραγούδια τη ελληνική μουσική.
2: Και καλά λες.
1: Σαν τραγούδι. Δεν ξέρω αν λέω.
2: Έχει βαρύτητα,
1: αλλά λέω για μένα. Ναι. Δεν ξέρω αν είναι σωστό. Αλλά εγώ θα διάλεγα 20 μεγάλα τραγούδια, έτσι. Δηλαδή, σαν την Οδό Αριστοτέλους,
0: ναι.
1: Θα έφτασα το Παλιό Μου Παλτό.
0: Είναι τραγούδι, ταινία, περνάει μπροστά σου ταινία κανονικά. Ακριβώς, όταν το ναι. Ακούς. Ναι, απίστευτο.
2: Και μετά το 2-3-4 που έχει με το Θεοφάνο στο δύσκολο. Το δύσκολο
1: ένα τραγούδι ακόμη.
2: Μπράβο. Που αυτό να πιάσει έναν. Τώρα, 15 χρόνια παιδί να πιάσει.
1: Το ξέρει.
2: Το ξέρει. Αυτό για μένα, αυτό μένα μου κάνει τρομερή εντύπωση ότι τα παιδιά τα πιτσιρίκια θα πω εγώ. Είναι μεγάλη κουβέντα να ξέρουν αυτά τα τραγούδια.
1: Κοίταξε, τα πιτσιρίκια είναι μαμούνια, πάνε και τα ανακαλύπτουν.
2: Μπράβο. Άρα ο Έλληνας πιο κάθαρα, γιατί ψάχνει.
1: Βέβαια.
2: Και αν ό,τι του έχει αφήσει, βρίσκει.
1: Έχει,
2: άρα είναι ωραίο είναι. Αυτό. Είναι, θα
1: έχει παιδιά που ψάχνονται πολύ.
2: Μπράβο, αυτό θέλω να πω. Ότι το ψάχνει και τώρα η νέα γενιά το ψάχνει και περισσότερο.
0: Το ρέψουν
2: και ακούνε άλλα πράγματα σιγά σιγά. Ξαναγυρνάνε πίσω και ψάχνουν. Το ένα τραγούδι ακόμα π.χ. ένα τραγούδι που είναι 23 χρόνια τραγούδι.
1: Βέβαια.
2: Δεν είναι ότι βγήκε πριν από 10 χρόνια. Λες το τρομερό και ωραίος δίσκος, πολύ μεγάλο δίσκος.
1: Ωραίο άλμπουμ ήταν.
0: Τώρα μου κάνεις μια ωραία πάσα, λέμε για τραγούδια πριν 20 χρόνια, λέμε για τραγούδια των 90's που επανέρχονται πάλι, τραγούδια με προσωπικότητα, ψυχή. Θέλω να μου πεις την άποψή σου για τα τραγούδια τώρα που βγαίνουν με AI.
1: θα σου πω, γιατί η άποψή μου είναι φάσκη και αντιφάσκη.
0: Ναι.
1: Έτσι. Δηλαδή, οι πλατφόρμες AI και το AI γενικότερα έχει βγει για να μας διευκολύνει τη ζωή. Εμείς είμαστε λίγο καιροσκόποι. Δεν ξέρω αν είμαστε στη μουσική, αν είμαστε μόνο οι Έλληνες, αν είναι οι άλλοι έτσι. Και μπλέκονται άνθρωποι σε αυτό που δεν έχουν ταλέντο. Και λένε: α, θα γράψω κι εγώ ένα τραγούδι. Γιατί να πούμε ότι ο Έλληνας έχει καψούρα με το τραγούδι, ρε παιδί μου. Θέλει να γίνει στιχουργός, θέλει να γίνει. Και επειδή το στιχουργός το θεωρεί και πιο εύκολο.
2: Ναι, αυτό ισχύει.
1: Έτσι.
2: Ναι.
1: Γιατί σου λέει: δεν ξέρω μουσική, δεν ξέρω, δεν τραγουδάω σωστά, δεν παίζω πιάνο, δεν αυτό. Το βλέπω δηλαδή, ότι μου στέλνουν και μου λένε: είμαι στιχουργός. Και το στιχουργός το γράφουν με όμικρον γιώτα. Λοιπόν, και του λέω: παιδιά, ο στίχος δεν είναι τείχος. Είναι στίχος.
0: Ναι.
1: Με γιώτα. Να ξεκινήσουμε από εκεί. Έτσι, γιατί περάσαν οι εποχές των ανθρώπων οι οποίοι ήταν αγράμματοι, δεν είχαν πάει σχολείο, αλλά είχαν πολύ μεγάλο ταλέντο, σαν τον Πυθαγόρα και γράφανε κάτι στιχάρες που έπαιρθες ξέρος.
2: Ναι.
1: Αυτή τη στιγμή υποτίθεται και πρέπει ένας στιχουργός να γνωρίζει την ελληνική. Γιατί αν δεν γνωρίζει την ελληνική και δεν διαβάζει και εφημερίδα όπως διαβάζανε τότε, γιατί δεν υπάρχουν εφημερίδες πια. Έτσι, δεν πουλάνε οι εφημερίδες πια. Γιατί τότε η εφημερίδα ήταν πηγή γνώσης για έναν στοιχουργό. Διάβαζε άρθρα και μάθαινε να γράφει.
2: Μπράβο. Λοιπόν, σωστό και αυτό.
1: Τώρα ο κόσμος δεν έχει αναφορά. Ναι. Η μόνη του αναφορά είναι κάτι sites στα social, ειδησιογραφικά, που γράφουν λάθος ελληνικά μέσα.
2: Μα και αυτό πήγαν από χθες είδα.
0: Και διαβάζουν τον τίτλο μόνο, δεν μπαίνουν στη διαδικασία.
2: Μα χθες είδα πάλι εγώ ένα και μεγάλο όνομα τώρα, έτσι, σελίδα. Πολύ μεγάλο. Και ήταν λάθος το γραφικό και στα σχόλια από κάτω του κάνω παρατήρηση.
1: Βέβαια. Ότι
2: παιδιά δεν.
1: Παιδιά το πείστε.
2: Απίστευτο, απίστευτο, απίστευτο, απίστευτο.
1: Λοιπόν, να κλείσουμε αυτό το θέμα και να συνεχίσουμε στο AI. Λοιπόν, τώρα που υπάρχει αυτή η ευκολία, επειδή δεν υπάρχει και ταλέντο στους αυτούς τους εκολαπτώμενους τυχουργούς, μπαίνουν και δίνουν μια εντολή, ένα prompt που λέμε. Γράψω ένα τραγούδι που λέει «Από την πόρτα σου περνώ γιατί κανονίζεις ψάρια, πέταμε ένα γευτέ, ευχαριστώ, δεν καπνίζω». Λοιπόν, και αυτό το Σούνο ή η άλλη πλατφόρμα, όπως λέγεται, δεν θυμάμαι πώς τη λένε, η Udio, στο κάνει τραγούδι. Έτσι, με αποτέλεσμα, εγώ που πήγα στην Άνδρο για διακοπές τώρα, ένα τετραήμερο, στα 10 τραγούδια να ακούω 3 ελληνικά που είναι φτιαγμένα AI και από AI και το AI ακούγεται. Γιατί και δεν έχει συνοχή.
2: Κάνει μουσικά, λάθη.
1: Έτσι, κάνει λάθη στο στίχο και στην άρθρωση.
0: Κάνει, μπράβο.
1: Είναι λάθος γραμμένο από την εντολή. Ναι. Δηλαδή δεν είναι ένας άνθρωπος με γνώσεις ο οποίος έγραψε ένα τραγούδι, μια μελωδία. Έτσι, την ηχογράφησε και του λέει, γιατί θα μπορούσε να είναι και αυτό. Δηλαδή, εκεί συμφωνώ. Και του λέει, κάνε μου την ενορχήστρωση, έτσι, βάσει αυτού που σου στέλνω. Και κρατάει από εκεί πέρα τα τύμπανα ή τον πάσο ή κάτι, κάποιες ιδέες.
2: Ναι.
1: Εκεί είναι δεκτό το AI. Γιατί το AI είναι σαν ένα plugin. Σαν ένα υδραυλικό υποβοήθημα, ας πούμε.
2: Σου λείπει κάτι, τσακμπαμ, ναι.
1: Ακριβώς. Για να το προσθέσεις στη δική σου ενορχήστρωση και στη δική σου ιδέα. Όχι να του δώσει μια εντολή για να φτιάξει μια δική του ιδέα. Επίσης, στο τέλος, η δική του ιδέα θα του ανήκει. Και δεν θα πάρεις πρωτεύουσα σωστά εσύ.
2: Αυτό δεν ξέρω. Ναι, αυτό δεν ξέρω. Πώς θα γίνει αυτό ακριβώς.
1: Γίνεται, γιατί
2: είναι ένα πρωτεύουσα.
1: Επίσης, ο ήχος που βγάζει το AI είναι κακός. Δηλαδή, στη φωνή επάνω ακούγεται μια συχνότητα η οποία είναι.
0: Και είναι η ίδια μορφή.
1: Ναι. Ακούς ένα ένα τέτοιο. Mm. Ανεπαίσθητο στα αυτή. Με αποτέλεσμα να θυμώνω κι εγώ με συναδέλφους, δηλαδή υπάρχουν τραγουδιστές και τραγουδίστριες οι οποίοι ανεβάζουν stories στο Instagram και τα βλέπω και εγώ ο ίδιος και λέω τι κάνεις κουκλίτσα μου, δηλαδή σε λίγο θα δουλεύεις άλλη δουλειά, διότι θα έχεις βοηθήσει το AI εσύ ο ίδιος
0: να σε πάρει τη δουλειά,
1: ναι, να σε καπαγκώσει, να σε εξαφανίσει, γιατί σε λίγο θα ακούγεται αυτό μόνο.
2: Απίστευτο.
1: Λοιπόν, και επειδή οι Έλληνες είμαστε λίγο πολύ σαν άνθρωποι, πέφτουμε και πλακωνόμαστε στη νέα ιδέα και ακούγεται μόνο αυτό, βρήκαμε τώρα το Σούνο και όλες αυτές τις πλατφόρμες ευκαιρία, όπως κάποτε είχαν βγει τα drum machines, να εξαφανίσουμε τον drummer, να μην υπάρχει drummer.
2: Ναι, ναι. Δηλαδή, δεν χρειάζεται, πάει drum machine, ναι.
1: Εμείς τότε το drum machine βγήκε για ένα συγκεκριμένο λόγο, για να χρησιμοποιήσει κάποιους ήχους.
2: Ναι, ναι.
1: Όχι για να εξαφανίσει τον drummer, να μην παίξει. Είναι χαζό.
2: Μην φέρεις drummer, έχουμε drum machine, ναι.
1: Έχουμε drum machine.
2: Ισχύει. Απίστευτο.
1: Γι' αυτό είμαι πάρα πολύ κατά, είμαι όμως και ελάχιστα υπέρ. Ναι. Αν
0: όπου χρειάζεται
1: το χρησιμοποιεί κάποιος όπως πρέπει.
2: Όλα θέλουν λίγο μέτρο, ναι, άμα. Γιατί κάποιοι
1: είναι άλλο να γράψει ένα δικό σου τραγούδι. Έτσι και αν τον ενοχιστρώσει και αν το ξανατραγουδήσει, να παίξει από πάνω καινούργια πράγματα κτλ.
2: Σωστό.
1: Και άλλο να αφήσει το AI δίνοντα του μια εντολή. Γράψε ένα τραγούδι που να μιλάει για τον παπά μου, τη μαμά μου και τη θεία μου. Και να σου γράψει τι θέλει και εσύ να πει είναι δικό μου τραγούδι.
2: Έγραψα ένα τραγούδι χθες.
1: Ναι. Πώς το.
2: Δεν ήμουν καλά. Μου το έγραψε.
0: Χριστό, τραγούδια ατάκα ή τραγούδια σύνθημα. Είναι και αυτό τα τελευταία
1: και
0: χρόνια
1: τα
0: κάτι το οποίο.
1: Και τα δύο. Και η ατάκα είναι κάτι που προξενεί ενδιαφέρον. Δηλαδή υπήρχε το. Πάμε στο παρελθόν τραγούδια. Δηλαδή κάποτε ο Τάκης Μουσαφύρης με την Πίτσα Παπαδοπούλου παρακολουθούσε ένα μουσικό που έλεγε «Χθες έκανα αυτό, έκανα εκείνο, πλάκωσα τον τάδε και ξαπλάκωσα και τον τρίτο και μετά ήρθαν άλλοι τέσσερις» και του λέει η Πίτσα Παπαδοπούλου «Έλα ρε, κόψε κάτι» του λέει ρε φίλε. Και λέει ο Τάκης ο Μουσαφύρης «Μισό, κόψε κάτι» και έγραψε το κόψε κάτι, κόψε κάτι, κόψε κάτι, κόψε. Σαν πολλά παιδί μου μας τα λες απόψε.
2: Απίστευτο.
1: Λοιπόν, αυτό είναι μια ατάκα η οποία μένει και ιστορική.
2: Απίστευτο.
1: Έτσι. Το σύνθημα που λες. Υπάρχουν ένα σωρό τραγούδια συνθήματα του Βασίλη Παπακοσταντίνου. Τα οποία είναι ιστορικά. Έτσι.
2: Άρα.
1: Και περισσότερο, εντάξει, εγώ είμαι υπέρ του συνθήματος περισσότερο.
0: Ναι.
1: Έτσι. Το δεν θα πεθάνουμε ποτέ, κουφάλα νεκροθάφτη, ας πούμε. Αυτό είναι ένα.
2: Αυτό έχει μείνει για πάντα. Ναι, ναι, ναι, ναι, για πάντα.
1: Ναι,
2: ναι.
1: Έτσι. Λοιπόν.
2: Δεν χαρακτηρίζεται, δεν κάνει, δεν ράνει, είναι ένα
1: ακριβώς σύνθημα. Και το αγαπάνε και όλοι.
2: Σύνθημα, σύνθημα.
1: Έτσι, κάποια στιγμή, όλες οι μερίδες ανθρώπων, αριστεροί, δεξιοί, κεντρώοι, εξτρεμιστές, θα το αγαπήσουν.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Είναι και ποιος το έχει κάνει, ποιος το έχει πει. Είναι πολλά, είναι πολλά, είναι πολλά. Άρα σύνθημα πιο πολύ,
1: Πιο πολύ σύνθημα, ναι.
2: Εγώ θεωρώ ότι η ΑΤΑΚΑ κουράζει και δεν θα μείνει.
0: Ξέρεις κάτι.
1: Εκτός αν είναι κάτι πολύ πρωτότυπο, ρε παιδί μου. Το κόψε κάτι που σου είπα για την εποχή του ήταν πολύ πρωτότυπο.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Έτσι.
2: Τότε είχαμε πιο πολύ ΑΤΑΚΑ σύνθημα.
1: Το ωραία έχουν χρέη και πληρώνουμε φιλιά. Ήταν κάτι που έμεινε, δηλαδή το λένε ακόμα στα δελτία ειδήσεων. Οι ωραία έχουν χρέη από κάτω.
0: Ναι.
2: Μπράβο. Έμεινε σαν το κύριο, ναι.
0: Αλλά ξέρεις κάτι, τότε αυτά τα τραγούδια ΑΤΑΚΑ είχαν και στο κουπλέ μια ουσία.
1: Ακριβώς.
0: Τώρα τυχαίνει να ακούς τραγούδια που στο κουπλέ δεν σου λέει κάτι και περιμένει να έρθει το ρεφρέν να ακούς την ΑΤΑΚΑ.
2: Αυτό δεν είναι τρελό όμως.
1: Είναι.
2: Αυτό να γράψεις κάτι, δηλαδή όταν το γράφεις, δεν θες το κουπλέ. Εμένα μου αρέσει πιο πολύ το κουπλέ,
0: βάλω
2: το
0: λίγο άψυχο.
1: Είναι, αλλά παιδιά, να σας πω κάτι. Ψιλοεπιστρέφουμε στην εποχή των Beatles. Στην εποχή που το τραγούδι ήταν 2 λεπτά και τα λέει όλα. Θα αναγκαστούμε να μάθουμε μέσω αυτού του process να φτιάχνουμε τραγούδια που σε 2 λεπτά θα έχουν πει την ιστορία όπως πρέπει να είναι.
0: Μεγάλη μαγιά όμως πλέον για αυτούς που θα μπορούν να το κάνουν.
1: Εγώ παρακολουθώ τον Απόν. Έτσι. Το παιδί έχει τραγούδια 2 και 15, 2 και 30 και τα έχει πει όλα μέσα στο τραγούδι.
0: Ναι.
2: Και εμένα μου κάνει εντύπωση αυτό.
1: Όλα. Μιλάμε για τραγούδια, έτσι. Δεν θα μιλήσω για τους ράπερς που είναι εξαιρετικοί. Δηλαδή υπάρχουν 5-6 που γράφουν ένα στίχο που σου φεύγει το κεφάλι.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι,
1: έτσι. Και λες, φίλε, τι είπε ο άνθρωπος εδώ πέρα, μήπως σταματήσω από αύριο. Γιατί δεν μπορώ να πω κάτι τέτοιο.
2: Είναι κάποιοι. Λοιπόν, είναι 2-3 πολύ καλοί. Ναι, ισχύει, ισχύει. Ισχύ. Λοιπόν, και του αγαπάει ο κόσμος.
1: Βεβαίως αγαπάει. Είναι...
2: Βλέπεις ξαφνικά στο ραπ θα πάνε και βλέπεις από κάτω λαοθάλασσα από κάτω.
1: Εγώ παιδιά όταν ανακάλυψα, όταν είδα άκουσα τον Εύρο του Μαριά,
2: ναι,
1: του στείλα μήνυμα και του λέω, αδερφέ, τι κάνεις. Καταλαβαίνεις τι έχεις κάνει. Κάνεις πολιτισμό, κάνεις κάτι καινούριο.
2: Ωραίος, ωραίος.
1: Το τραπέτικο που λες, ας πούμε, είναι πολιτισμός, είναι κάτι άλλο. Όταν άκουσα τον Λέξ, όταν άκουσα τον Bloody Hawk, δηλαδή ακούς μια λεξιπλαστική και μια, μια πλεκτική μέσα στο στίχο, που λες είναι αδύνατο.
2: Εμένα ο Μπλάτι μου αρέσει και θεωρώ είναι όλοι.
1: Είναι αδύνατο λες.
2: Ομάδα, μικρή ομάδα που έχει κάνει χαμό.
1: Τίποτα, τα παιδιά αυτά είναι έτσι. Από τη Θεσσαλονίκη ο ένας, από τη Δράμα ο άλλος, την Ξάνθη δεν ξέρω πού
2: έχουν είναι. Έχουν περάσει και εκτιμένοι μέρες κάποτε που άφησε ο μεγάλος το ίδιο.
1: Αυτή είναι μεγάλη διδάξα.
2: Ποιήση, δεν είναι αστείο αυτό. Ωραίο πράγμα.
0: Ποιήση είναι
1: αυτό.
2: Δεν μπλέχτηκε ποτέ ραπ όμως ακριβώς με το λαϊκό.
1: Όχι.
2: Εννοώ ότι.
1: Έγινε πόσο, οι Going Through το κάνανε.
2: Ναι, είναι λίγο, είναι λίγο διαφορετικό, ναι, θέλω να σου πω ότι δεν
1: το
2: είναι...
1: Το κάνουν όμως, ναι, δηλαδή αυτό το πράγμα που συνέβαινε τότε με τον... δεν θέλω να μην τον αναφέρω, με τον BDD ας πούμε,
2: ναι,
1: που έκανε τον Godzilla και το είχε κάνει μαζί με τον Κασμίρ, είχε βάλει τον Κασμίρ και τον Jimmy Page να παίξει. Γίνονταν και εδώ τέτοια πράγματα, ωραία, προχωρημένα. Απλά νομίζω ότι είναι ένα είδος το οποίο, άσχετα με τον Νέγρο του Μοριά που το έκανε τέλεια, που έμπλεξε το ρεμπέτικο με αυτή την ιστορία και το ακούς και γουστάρεις πάρα πολύ. Ναι, δεν συγκεράστηκε πάρα πολύ η ραπ μουσική με το λαϊκό.
2: Ναι, αυτό θα μπορούσε. Και όταν του κάνανε μια συνέντευξη του Νέου του Μοριά που λέει, δεν περίμενα να ακούσω. Μιλάμε για πολύ ωραίο λόγο.
1: Πολύ ωραίο. Ένας άνθρωπος.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι,
2: ναι. Εγώ πάθα πλάκα ότι μιλούσε και θα λέω τι κάνει.
0: Ναι, ναι, ναι. Και
2: του κάνει ερωτήσεις σε λεπτά.
1: Και είναι από μια μερίδα ανθρώπων η οποία διώκεται. Έτσι.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Πολύ σημαντικό. Ναι, ναι, ναι. Πολύ, οι άνθρωποι αυτοί είναι όπως ήταν οι πόντοι.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Έτσι. Δηλαδή στην Ελλάδα ήταν ξένοι και στον πόντο Έλληνες.
2: Ισχύει, ισχύει. Το κομμάτι αυτό υπάρχει αυτό.
1: Ναι,
2: ναι, ναι. Απλά μου κάνει εντύπωση το ακούω και λέω, τι ακούω τώρα. Πώς μιλάει έτσι αυτό το παιδί, λέω.
1: Έτσι.
2: Μπράβο του, μπράβο, μπράβο, πολύ σωρό αυτό. Πολύ σωρό. Τα σούσα σε αγχώνουν, ναι. Ασχολείσαι με τα σούσα.
1: Με κουράζουν, ασχολούμαι, φυσικά ασχολούμαι. Με κουράζουν όμως πια. Δηλαδή, βλέπω ένα πράγμα. Αυτή τη στιγμή βούτυξαν όλοι. Βουτήξαμε μάλλον. Είδαμε ότι κάποιοι κάνουν hits βγάζοντας πολλαπλές φορές διαφορετικά βίντεο με το ίδιο σημείο του τραγουδιού. Και προσπαθούμε όλοι να κάνουμε το ίδιο. Έτσι, με κουράζει.
2: Το TikTok που έχει πηγαίνει αυτό συνέχεια.
1: Με κουράζει λίγο αυτό. Εγώ θέλω να κάνω τη μουσική μου, την ανακάλυψες. Οκ, okay, δεν την ανακάλυψες. Πάμε σε επόμενο.
2: Ναι, αυτό όμως γιατί.
1: Ίσως βέβαια μιλάω και εκ του ασφαλούς. Συγγνώμη.
2: Είσαι πηγή.
1: Ίσως μιλάω εκ του ασφαλούς γιατί έχω ένα κατάλογο πίσω.
2: Αυτό.
1: Καταλαβες. Έχω ένα κατάλογο πίσω και μιλάω εκ του ασφαλούς.
2: Απαντάς όλους. Δηλαδή, άμα δεις ένα σχόλιο το οποίο είναι κακό για σένα, θα το απαντήσεις.
1: Τώρα πια όχι.
2: Σε ενοχλεί.
1: Όχι, τώρα πια όχι.
2: Δεν σε ενοχλεί τίποτα.
1: Με ενοχλεί.
2: Παλιά σε έπιαν στο μάχη σου, γιατί
1: με ενοχλεί. Με ενοχλεί ακόμα, αλλά δεν απαντάω.
0: Είχες μπει ποτέ στη διαδικασία να απαντήσεις.
1: Βεβαίως, παλιότερα το έκανα.
0: Ναι.
1: Όταν συνειδητοποίησα όμως ότι μιλάω με έναν τύπο ο οποίος συνήθως κάθεται στο σπίτι και βλέπει τις διάφορες γκόμενες στο Instagram και τον παίζει, δεν μπορώ να κάτσω να ασχοληθώ. Γιατί δεν είναι ο άνθρωπος κριτήριο. Αυτός δεν έχει κριτήριο. Δεν ξέρει τι είναι μουσική.
2: Σωστό.
1: Δηλαδή υπήρξε κάποιος που με έκραξε γιατί κάποια στιγμή έκανα ένα mashup του κομμάτια με τον Back in Black, τον ACDC, που το ονόμασα Back in Κομμάτια. Λοιπόν, και λέει αυτός ο αχρίος που δεν έγραψε ποιο είναι το τραγούδι. Μα τι να γράψω, να γράψω ποιο είναι το Back in Black, δεν το ξέρεις. Τι είναι, δεν είπα ποτέ ότι είναι δικό μου. Έγραψα ένα mashup, έτσι, γράφοντας από κάτω τους δημιουργούς όλους και εμένα που είχα κάνει το cover. Και ο άνθρωπος δεν πήγε στον κόπο να διαβάσει γιατί ήθελε απλά να κράξει.
2: Θέλει να κράξει, ναι. Είναι η ζωή του αυτό.
1: Τι να κάτσω να ασχοληθώ με αυτό, τον πετάμε. Είναι πεταμένο.
2: Ναι.
1: Ο οποίος, δηλαδή ένας άνθρωπος που και μόνο μπαίνει στον κόπο να κράξει μέσω του social, είναι αμελητά ποσότητα.
2: Που λίγο πολύ τώρα πλέον βλέπεις πολλοί κόσμος, η ζωή τους όλη αυτό να βγάζουν πολύ. Ναι. Και λέω ρε παιδί μου ότι εσύ τώρα είσαι ο Χρήστος Δάτσης, έχεις κάνει την πορεία σου, ξέρεις ποιος είσαι, έχεις στάσει ένας νέος καλλιτέχνης. Τι θα το, δηλαδή δεν θες να πεις σε κάποιον ότι...
1: Μπορεί να τραυματιστεί ένα νέο.
2: Αυτό λέω.
1: Από αυτό.
2: Αυτό ότι...
1: Ψυχικά να τραυματιστεί.
2: Και τώρα με τα social, δηλαδή μισό λάθος κάνεις, μισό βήμα κάνεις. Παλιά δεν πήγαν social.
0: Ναι, όχι, κοίτα, και παλιά περιμένα να σε φανά, στη γωνία, αλλά τώρα
1: πιο YouTube.
2: Ναι. Και πιο πριν. Και πιο πριν.
1: Γίνονταν στο YouTube.
2: Ναι, πιο πριν εννοώ και για το YouTube ότι έκανε ένα λάθος, δεν το βλέπει κανένας. Χθες ο Δάτης έκανε ένα λάθος πάνω στο σκηνή, αλλά το έπαιδε. Και τι έχει. Τώρα με ένα κινητάκι από κάτω, το δω η Ελλάδα.
1: Ναι, αλλά αν είσαι η Νίκη Μινάς, πετάς το μικρόφωνο στο κεφάλι.
2: Ναι,
1: που έχει τσαμπουκά.
2: Ναι.
1: Και τώρα έχει φοβάσει.
2: Τώρα ένα τριαντάφυλλο σου πετάς στο κεφάλι, ένα βαγαρίφαλο, το τρως και δεν μπορεί να μιλήσει κιόλα.
1: Ευχαριστώ. Εντάξει, αυτό είναι ένα λάθος το ότι περιμένει ο άνθρωπος που ακούει μουσική, ο τραγουδιστής να είναι ένας επέτης και να επαιτεί για ένα χειροκρότημα ή για μια επιφημία, είναι τραγικό, είναι δυστυχές.
2: Ναι.
1: Και εγώ δεν παίζω σε αυτό το κόλπο. Έτσι, εγώ...
2: Δεν συμπάθεις ποτέ αυτά.
1: Όχι. Θα το σταματήσω γιατί αυτό το... Θα σταματήσω κινδύνο. Θα πω, άκουρα να δεις φιλαράκι. Αυτό που συμβαίνει τώρα δεν θα ξανασυμβεί. Ή θα σου ξανασυμβεί σπάνια στη ζωή σου. Κάτσε και άκου. Αλλιώς τον πούλο και φύγε.
2: Είναι και λίγο προσδοτικό, εντάξει, προφανώς. Που δεν μιλάνε πολύ καλύτερα. Θα βλέπω κάτι βίντεο, σου πετάνε και δεν μιλάνε.
1: Μα δεν είναι γιο, τι θα κάνει, δηλαδή να κάνει το μαλάκα.
0: Γιατί είναι πιο δύσκολη η στιγμή πάνω στη σκηνή που σε έφερε Θαμώνα.
1: Υπάρχουν πάρα πολλές. Πάρα πολλές. Πέρσι είχε κολλήσει ένας με ένα φουλάρι που φόραγα. Και την ώρα που τραγουδούσα, ας πούμε, μου λέει το φουλάρι. Επί δύο ώρες.
2: Τι λέει το
1: φουλάρι. Δηλαδή και σταμάτησα τραγουδάκι και του λέω να σου πω κάτι. Μην τα πω και πολύ χοντρά όπως τα
2: πάρτο. Μπορεί να το δω λίγο τα
1: έργα. Ζάλισε του λέω.
2: Αν του το έδινες.
1: Κόφτο ρε φίλε. Κόφτο. Δεν είσαι μόνο σου εδώ. Έχει άλλου 500 από κάτω. Περιμένω να ακούσουν οι άνθρωποι.
2: Αν του το έδινε το φόρο για να ξέρει. Αυτό ήταν το
1: παιδιά. Πολλά.
0: Από του νέου καλλιτέχνε, αν θε μα λε, υπάρχει κάποιο που ξεχωρίζει, που θα ήθελες να γράψεις για αυτόν, που θα ήθελες να συνεργαστεί.
1: Είναι πολύ. Είναι αρκετή. Έχει πολλά ταραντούχα παιδιά. Το πρόβλημα είναι ότι οι περισσότεροι δεν έχουν δικές τους φωνές. Είναι εξαιρετικοί τραγουδιστές, πολύ καλοί τραγουδιστές, όμως δεν τους ξεχωρίζεις. Στο ένα τραγούδι να ακούς τον Τάδε, στο άλλο τραγούδι, από τον ίδιο τραγουδιστή, τον Δίνα, έτσι, και
2: να
1: το καθεξής.
2: Να κάπως, δηλαδή.
0: Αυτό που είπες πολύ σημαντικό, δεν έχουν δικές τους φωνές.
1: Ναι, δεν έχουν ξεχωριστές χρειές, δεν έχουν δικές τους φωνές.
0: Τι φταίει σε αυτό.
1: Είναι δανεισμένες. Ίσως θέμε εμείς, ίσως έχουμε κάνει κάτι κακό εμείς που δεν το έχω πάρει χαμπάρι. Ίσως θέει το ότι κάποια στιγμή η δισκογραφία κόλωσε, γιατί δεν μπορούσε να αντέξει και να διαχειριστεί τόσους ξεχωριστούς ανθρώπους. Και θέλησε να επιλέξει ανθρώπους περισσότερο που να μπορεί να τους μανιπιουλάρει για να τους κινεί κατά πώς θέλει εκείνη. Έτσι. Και αυτό τα έφαγε όλα.
2: Θεωρείς το ραδιόφωνο έχει κάνει καλό στη μουσική?
1: Κακό έχει κάνει.
2: Γιατί βλέπω ότι...
1: Λέμε, ναι. Το ραδιόφωνο από κάποια στιγμή και μετά έκανε κακό. Γιατί κάποτε υπήρχε η ελεύθερη βούληση παραγωγών που διάλεγαν τι τραγούδι θα παίξουν. Έτσι. Και εκεί γινόταν ένας εντός εισαγωγικών διαγωνισμός των τραγουδιών, ποιο θα επικρατήσει,
2: ναι,
1: ποιο θα ακουστεί περισσότερο. Και ήταν πιο ελεύθερο το πράγμα, πιο δημοκρατικό. Από κάποια στιγμή και μετά πέσανε οι εταιρείες που γίνανε σε διαφημιστικές εταιρείες για να κάνουν αυτά τα διάφορα τα τεστ που κάνουν, τα γκάλο που κάνουν, γιατί τα τραγούδια πρέπει να παίζονται, και το ραδιόφωνο απέκτησε την ίδια μόρη. Και όλοι οι σταθμοί παίζουν το ίδιο.
2: Ναι, ναι, ανοίξεις το ραδιόφωνο και κάνεις αλλαγή. Αλλαγή, αλλαγή.
0: Ναι.
1: Και είναι, ακούς την ίδια playlist.
0: Εγώ το έχω πάθει να έχω αλλάξει σταθμό και να παίζει δύο τραγούδια. Ναι. Καλά, δεν άλλαξε σταθμό.
2: Ναι.
0: Το έχω πάθει.
1: Είναι και στο ραδιόφωνο που παίζει ξανά.
0: Ναι. Θυμάμαι παλιά όμως ότι άλλαζε σταθμό και άκουγες κάτι διαφορετικό. Το θυμάμαι αυτό.
1: Και αυτό πιστεύω ότι θα το καταλύσει το ραδιόφωνο. Δηλαδή κάποια στιγμή θα σταματήσει το ραδιόφωνο.
0: Μα και αυτοί κάνουν. Δηλαδή θα υπάρξει ένα ραδιόφωνο μετά. Δεν το βλέπουν και οι ίδιοι.
1: Ναι, θα γίνει ειδησιογραφικό για μόνο το ραδιόφωνο.
0: Ναι.
2: Αυτό δεν είναι λίγο. Ναι. Και έχει σταματήσει να ακούς κάποιους καλλιτέχνες σιγά-σιγά.
1: Βέβαια.
2: Δηλαδή δεν προβάλλεται το αληθινό μας, η ελληνική μας μουσική, ρε παιδί μου. Σπάνε, δηλαδή, ή κάποια τραγούδια, το πατάς που το ακούς και λες, τι έβαλε τώρα αυτός εδώ. Όχι τι έβαλε, τι δεν βάζει πλέον. Δηλαδή έχει σταματήσει να ακούς τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια όλη την ώρα.
1: Ακριβώς. Και μην ξεχνάμε ότι το ραδιόφωνο ήταν ένας τρόπος προώθησης νέου ρεπερτορίου. Έτσι δηλαδή, εγώ ανακάλυψα το ραδιόφωνο και το ελληνικό ραδιόφωνο πολλά νέα τραγούδια. Δηλαδή από τότε που ήμουν 17 χρόνια και άκουγα πολύ ραδιόφωνο, μέχρι σε μεγάλη ηλικία ανακάλυψα πολλούς καλλιτέχνες από το ραδιόφωνο.
2: Τώρα έχει λίγο η φάση.
1: Ακριβώς.
2: Μου λίγο πέσει εδώ πέρα.
0: Θα ήθελα και ένα σχόλιο για όλο αυτό που έχει γίνει με τον Μανώλη Μητσιά και το γιο του Χατζηδάκη. Πώς σου φάνηκε όλο αυτό?
1: Να ξεκινήσω από το ότι νιώθω, πώς να το πω, τεράστιο σεβασμό για τους δημιουργούς αυτού του επίπεδου, έτσι, τους μουσουργούς αυτού του επίπεδου, σαν τον Μάνο Χατζηδάκη. Αλλά είναι άλλο να είσαι αυτός καθ' αυτός ο δημιουργός, ο άνθρωπος που γράφει ιστορία, και άλλο να διαχειρίζεσαι την ιστορία του κάποιου. Σεβαστώ το δικαίωμα του κληρονόμου να διαχειριστεί όπως θέλει το έργο, έτσι, του ανθρώπου που το έφτιαξε. Όμως θεωρώ αδιανόητο να απαγορεύεις στον γνήσιο εκτελεστή του τραγουδιού να επανεκτελέσει δημοσίως το τραγούδι. Είναι αδιανόητο αυτό. Και δει σε ποιον? Σε έναν άνθρωπο σαν τον Μανώλη Μητσιά.
2: Που στην ουσία και αυτός βοήθησε να ανέβει αυτό το κομμάτι.
1: Η Ελλάδα των τελευταίων 40 ετών, 50 ετών, έτσι, αποτελείται από 5-6 τραγουδιστές που ανάμεσα τους είναι ο Μανώλης Μητσιάς. Εγώ εξεπλάγει δεν το περίμενα. Θα το περίμενα σε έναν άλλο είδους τραγουδιστή, ο οποίος δεν είχε σχέση με το ρεπερτόριο, δεν το είχε ξανατραγουδήσει. Απόλυτα σεβαστό. Έτσι. Αλλά για τον Μανώλη Μητσιά δεν το περίμενα. Δεν περίμενα τέτοια αντίδραση. Με στεναχώρησε πάρα πολύ. Και νομίζω ότι έχει στεναχωρήσει όλο τον καλλιτεχνικό κόσμο. Και πλέον έχει δώσει και το έναυσμα να αρχίσει να συζητιέται με διαφορετικό τρόπο το δικαίωμα των κληρονόμων στο τραγούδι. Έτσι.
2: Και αλλάξουν πολλά.
1: Και είναι και σωστό και λάθος αυτό. Δηλαδή δυστυχώς θα ανοίξουν κάποια ασκή πολύ δύσκολη για το τραγούδι από εδώ και πέρα.
0: Χρήστο, πριν κλείσουμε για να αρχίσουμε και με τη μουσική στη συνέντευξη, θα ήθελα να σε ρωτήσω τι καινούργιο ετοιμάζεις και πού θα σε δούμε τον Αύγουστο.
1: Καινούργιο ετοιμάζω, κυκλοφορώ συνέχεια τραγούδια από το άλμπουμ Via Dante που θα κυκλοφορήσει ολοκληρωμένο πια τον Νοέμβριο, πιστεύω τον Νοέμβριο ή τον Δεκέμβριο, είναι έτοιμο, αλλά έχει να κάνει με την διαδικασία κυκλοφορίας των singles, πρώτα, των πρώτων singles του άλμπουμ. Και θα σου πω ότι τον Αύγουστο έχω 4 με 5 live στην περιφέρεια, αλλά κυρίως το που θα με δείτε στο Σταυρό του Νότου Plus το χειμώνα μαζί με την Ευρυδίκη, που ξεκινάμε γύρω στα τέλη Οκτωβρίου και το κάνουμε για δεύτερη χρονιά. Περάσαμε μια πολύ αγαπημένη και επιτυχημένη χρονιά πέρσι. Δυστυχώς κόπηκε πάρα πολύ νωρίς λόγω του ατυχήματος και του που έσπασα το βραχιόνιο και το βραχιόνα μου και φραχιόνιο, δεν ξέρω πώς λέγεται. Σωστά, να μην
3: σα πω. Μα είμαστε καλά, προχωράμε αυτό.
1: Είναι καλά και
3: προχωράμε.
1: Και το χέρι επανέρχεται σιγά σιγά, γιατί με δυσκολεύεται να παίξω κιθάρα, γι' αυτό σήμερα θα με ακούσετε μόνο να τραγουδάω.
3: Μας κάνει, θα λέγαμε πάρα πολύ.
1: Με τη βοήθεια του Τάσου και του Μάριου. Και εκεί θα είμαι στο Σταυρό του Νότου.
3: Θα μας ακούσουμε σίγουρα. Εννοείται.
1: Πάμε καλά, ευχαριστώ πολύ.
3: Ωραία.
4: Σε αυτό το σημείο να ευχαριστήσουμε την Win Masters, τον κύριο Κατσούλη και το Studio Νύχτα.
3: Ευχαριστούμε.
4: Τι θέλουμε τώρα,
3: like, subscribe και τα λοιπά. Και να αποχωρήσουμε και να έρθετε κύριε εσείς από εδώ, στο πιάνο σας και ο κιθαρίστας μας εδώ πέρα να έρθει να ξεκινήσουμε τα ωραία τώρα, τα ωραία. Πάμε.
4: Πάμε, φύγαμε. Λοιπόν.
1: Ψάξε με. Με τα νυχτιάτικα σου μάτια, πάρε με

αγαπώ. Κι όταν πάψω να τον λέω, δεν θα ζω. Κι όταν δεν θα σ' αγαπάω, πιο πολύ θα σ' αγαπώ. Κι όταν πάψω να στο λέω.

Ένα τραγούδι ακόμα θα σου γράψω. Ένα τραγούδι ακόμα και θα πάψω. Άλλο να σε θυμάμαι και τις νύχτες ήσυχος να κοιμάμαι. Ένα τραγούδι ακόμα θα σου στείλω, με ένα παλιό γνωστό μας καινούριο φίλο. Κι ύστερα θα σε κρύψω στο όνειρό μου, ξέρω δε θα σου λείψω. Παράπονα σου κάνω, τίποτα παραπάνω. Έτσι για να σου πω, Θεέ μου πόσο σ' αγαπώ. Ένα τραγούδι ακόμα μ' ακούς, ένα τραγούδι ακόμα μ' ακούς. Κι ας έχω γίνει λιώμα, μ' ακούς. Ένα τραγούδι ακόμα, ένα τραγούδι ακόμα μ' ακούς. Ένα τραγούδι ακόμα μ' ακούς. Κι ας έχω γίνει λιώμα, μ' ακούς. Ένα τραγούδι ακόμα. Τα λόγια σου μαχαίρι στην καρδιά, την ώρα που μου είπες το αντίο. Το λόγο σου δεν κράτησες, μονάχο με παράτησες μες στη νύχτα και στο κρύο. Τα λόγια σου μαχαίρι στην καρδιά, χωρίς εσένα είπα θα πεθάνω. Από τον Άδη γύρισα, μη φεύγεις, σου ψιθύρισα, μείνε λίγο παραπάνω. Κι έχει ένα φεγγάρι απόψε που με κάνει κι αρρωσταίνω. Έχει ένα φεγγάρι απόψε που με λαχολώ. Κι έχει ένα φεγγάρι απόψε σαν και εμένα δακρυσμένο. Πες μου πως θα έρθεις πάλι, σε παρακαλώ. Έχω πέσει και κλαίω στο παλιό μου πάντο που το είχα ξεχάσει στο πατάρι κλείστο. Μες στις τσέπες του είχε ψυχουλάκια από σνακ και στη φόδρα του θέση για το δρόμο κονιάκ. Τόσες κρύες στιγμές στην καρδιά μου ζεστές, μέσα στο σινεμά και στους δρόμους μετά. Μου έμαθε τα ταξίδια να λυτεύω εμψυχρό, να περνάω καλά και με χάλια καιρό. Το παλιό μου πάλτο και έσβηνε το τσιγάρο στο υγρό πάνω χώμα. Σ' ένα υπόστεγο κάτσαμε και γίναμε λιώμα. Και μια νύχτα τρελή σ' ένα άδειο βαγόνι μείναμε ως το πρωί και έξω έριχνε χιόνι. Πως περάσαν τα χρόνια, τι είναι αυτά που φορώ, ποιος αντέν, ποιο μετάξει θα με βγάλει χορό. Το παλιό μου παλτό το χαρίζω σε σένα, να προσέχεις μικρή μου γιατί μοιάζεις σε μένα. Το παλιό μου παλτό το χαρίζω σε σένα, να προσέχεις μικρή μου γιατί μοιάζεις σε μένα. Oh, oh, oh.
Γιατί μοιάζεις σε μένα. Αυτά.

Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία. Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία. Η ιστοσελίδα μας. Ερτ

0: Αφιέρωμα στον Ένιο Μωρικόνε. Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του πιο σημαντικού συνθέτη μουσικής κινηματογράφου με την ορχήστρα Λεμούζ από την Ιταλία. Την ντίβα του Ένιο Μωρικόνε, σοπράνο Σουζάνα Ριγκάτσι, το μαέστρο Ανδρέα Αλμπερτίνι και τη σοπράνο Ντανιέλα Πλάτσι. Η μουσική του Ένιο Μωρικόνε ζωντανά με ταυτόχρονη προβολή από τις αξέχαστες ταινίες. Στο θέατρο Ανατολική Σταύρου την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Προπόληση more.com.
1: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
2: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
3: Θεοδώρα, Αυτοκράτηρα του Βυζαντίου. Η νέα ελληνική όπερα του Θεόδωρου Στάθη. Μια μεγαλειώδης μουσική εμπειρία ζωντανεύει στις 30 Σεπτεμβρίου και 1η Οκτωβρίου 2026 στο Δημοτικό Θέατρο Ολύμπια Μαρία Κάλλας. Μουσική διεύθυνση Ραφαήλ Πιλαρινός. Σκηνοθεσία Πάνος Αγγελόπουλος. Με τη Συμφωνική Ορχήστρα και τη Χοροδία του Δήμου Αθηναίων. Τα έσοδα θα διατεθούν στον οργανισμό Μαζί για το Παιδί. Μόνο για δύο παραστάσεις, 30 Σεπτεμβρίου και 1η Οκτωβρίου.

0: Τώρα με τη ζέστη δεν ξεχνώ. Ζώα ποτέ μόνα του στο αμάξι, ούτε για ένα λεπτό. Όσο ανοιχτά και να έχεις τα παράθυρα του αυτοκινήτου σου, μέσα σε λίγα λεπτά οι θερμοκρασίες που αναπτύσσονται είναι μεγάλες. Λίγα λεπτά μπορούν να αποβούν μοιραία. Ο κίνδυνος θερμοπληξίας είναι μεγάλος και μπορεί να κοστίσει τη ζωή του κατοικιδίου σου. Αν αντιληφθεί ζώο κλεισμένο σε αμάξι, κάλεσε αμέσως το 100. Ζωοφιλική Ένωση Ηλιούπολης. Οι φίλοι δεν αγοράζονται. Ανοίξτε βρε την αγκαλιά σας και σώστε ένα αδέσποτο.
1: Η Αλίκη στη χώρα των ψαριών. Του Γιάννη Ξανθού. Καλαμάρια υπουργή.
2: Κεφαλόπουλα εργάτε.
3: Συναγρίνα πιανίστρια.
4: Φώκε στα αθλητή.
5: Τρίχα κοσμήματα, μαργάρι, τάρια.
6: Και τσούφρα συγγραφή.
7: Και έργα κάπω τσουφτερά.
8: Σκηνοθεσία Χρήστος Τρυπώδης.
9: Για διαδρομές με υγεία και ασφάλεια, μην οδηγείτε στη Λέα. Σκέψου, η Λέα μπορεί να σώσει και τη δική σου ζωή.
10: Ερτόπεν, ελεύθερη φωνή για την κοινωνία.

0: Ερτ Open. Εμείς συνεχίζουμε.
1: Ερτ Open. Εσείς μας στηρίζετε.
0: Ερτ Open. Στους 106,7 μαζί σας.

0: Stoppen. Παράθυρο στην κοινωνία. Stoppen. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας airtopen.com.
1: Πας στη Τζιά και αν περάσεις από εκεί που είναι το τουριστικό μέρος, και λέω τη Τζιά συγκεκριμένα γιατί πρόσφατα το είδα, έχει ζώα παστουρωμένα, αγελάδες, κατσίκες, γουρούνια, δεμένα τα πόδια τους με το κεφάλι, το οποίο απαγορεύεται από νόμο. Και όταν είπα να πάρουμε τηλέφωνο, μου λένε οι άνθρωποι εκεί, οι δικοί μου λέει, δεν μπορώ να πάρω τηλέφωνο γιατί θα μου βάλουν δυναμίτη στο σπίτι μου. Πηγαίνετε στη Τζιά, όσοι μπορείτε, αν μας ακούτε κάποιοι που μάλιστα διαχειρίζετε και τον νόμο, πηγαίνετε να δείτε πόσα από αυτά τα ζώα είναι παστουρωμένα και πόσοι ζουν υπό καθεστώς απειλής ότι θα τους φάξουν, θα κρεμάσουν τα δικά τους τα ζώα, αν πούνε κάτι.
2: Ο Αλέκος βγήκε από το παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισσόβα αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σαγκελάρη. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Μαρτίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης. Για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη.
3: Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το Λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
4: Το καλοκαίρι όλοι χρειαζόμαστε υψηλό δίκτυο προστασίας. Το ίδιο και οι παραλίες μας. Ας προστατέψουμε τις θάλασσες και τις ακτές της Ελλάδας όλοι μαζί, για να μπορούμε να απολαμβάνουμε αυτόν τον φυσικό θησαυρό για πάντα. Όχι σκουπίδια, όχι πλαστικά, σε θάλασσες και ακτές.
5: Ηρακλής, ο ήρωας των θνητών. Η θεατρική σκηνή Μαγικό Καραβάνι σας παρουσιάζει τον μεγαλύτερο ήρωα της ελληνικής μυθολογίας σε μια σύγχρονη και εντυπωσιακή παιδική θεατρική παράσταση για όλη την οικογένεια. Ηρακλής, ο ήρωας των θνητών. Σκηνοθεσία Δανάη Μιχοπούλου. Προπόληση εισιτηρίων από 11 ευρώ στο more.com και σε επιλεγμένα σημεία. Καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Η πιο φαντασμαγορική περιπέτεια ξεκινά. Έλα να γράψουμε μαζί την ιστορία από την αρχή.
6: Στην Ελλάδα έχουμε υπέροχες παραλίες και βυθούς. Οι ελληνικές θάλασσες έχουν μια ξεχωριστή βιοποικιλότητα. Σε αυτές ζουν μοναδικά είδη ψαριών, θαλάσσιες χελώνες, φώκες, δελφίνια, καρχαρίες, ακόμα και φάλαινες. Αυτή τη στιγμή οι θάλασσες μας κινδυνεύουν. Και αυτό θα μας επηρεάσει όλους. Και πρέπει να μας αφορά όλους. Ενημερωθείτε και ενισχύστε το έργο των περιβαλλοντικών οργανώσεων για καθαρές θάλασσες. Μάθετε περισσότερα για την προστασία των θαλασσών μας και της θαλάσσιας ζωής. allforblue.org. All for Blue. Η θάλασσα έχει ανάγκη από συμμάχους. Είστε μαζί μας.
7: Λοιπόν, αγαπημένα μου φιλαράκια, επειδή λαμβάνω πολλά μηνύματα από φίλους και φίλες που βλέπουν τις sold out παραστάσεις του Πλούτου, του Αριστοφάνη στην επαρχία και αναρωτιούνται αν έχουμε παράσταση φέτος στο Δελφινάριο. Φυσικά και έχουμε παράσταση στο Δελφινάριο. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή. Τίτλος «Γελάς». Το νέο κόμμα. Ελάτε να γελάσετε με την καρδιά σας.
0: Air Topen. Ελεύθερη φωνή για την κοινωνία.